0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Το 50% των ερωτηθέντων απαντά ότι η συνέπεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή που τους ανησυχεί περισσότερο είναι η επιπτώση στην οικονομία. Παράλληλα, το 25% δηλώνει ότι τα οικονομικά μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση είναι στη σωστή κατεύθυνση. 30 αλλαγές στο Σύνταγμα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών, ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημόσιους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, η θεσμοθέτηση μη κρατικών πανεπιστημίων με ταυτόχρονη επέκταση της υποχρεωτικής φοίτησης στα 11 χρόνια και η θεσμοθέτηση ασυμβίβαστου βουλευτή υπουργού. Υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα θα παραπέμπονται στη δίκη εντός 3 μηνών από την άρση της ασυλίας τους από τη Βουλή, προβλέπει τροπολογία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή. Επανέρχεται η ένταση στη Μέση Ανατολή καθώς τις τελευταίες ώρες η Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν πυρά στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις ακούστηκαν χθες το βράδυ στο νησί Κέσμ και στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, αποδίδοντας τις εκρήξεις σε ενεργοποίηση της αντιαεροπορικής άμυνας απέναντι σε αρκετά μικρά ντρόουν. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις αφού 3 αμερικανικά τορπιλικά υπέστησαν απρόκλητες επιθέσεις από το Ιράν καθώς διέπλεαν τα στενά του Ορμούς προς τον κόλπο. Τόνισαν επίσης πως δεν επιδιώκουν κλιμάκωση αλλά παραμένουν έτοιμες να προστατεύσουν τις αμερικανικές δυνάμεις. Η Τεχεράνη κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός καθώς διεξήγαγαν πλήγματα στο νότιο Ιράν σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής. Ανέφεραν πως αν επιβεβαιωθεί ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συμμετείχαν στην επίθεση, θα πληρώσουν το τίμημα. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης. Η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη διέλευση των στενών του Ορμούζ υπό πυρά, χωρίς να υποστούν καμία ζημιά. Παράλληλα, απείλησε ότι θα διατάξει βία αντίπεινα εναντίον του Ιράν αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο στις ασιατικές συναλλαγές μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην κρίσιμη θαλάσσια οδό των στενών του Ορμούζ. Το Brent ενισχύθηκε κατά 1,5% στα $101,6 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 1,2% φτάνοντας στα $96,6. Προθεσμία έως τις 4 Ιουλίου στις Βρυξέλλες να εφαρμόσουν την εμπορική συμφωνία ιδάλλως θα προχωρήσει σε αυξήσεις δασμών, έδωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε πως στη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, συζητήθηκε επίσης το θέμα του Ιράν. Στην Κρήτη προφυλακίστηκε ο 54χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία για λόγους αντεκδίκησης του 21 ετών συντοπίτη του, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για τον χαμό του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Προφυλακιστέα κρίθηκε και η σύζυγός του και οι δύο απολογίες έγιναν χθες. Αν και για λόγους ασφαλείας είχε διαρρεύσει πως οι κατηγορούμενοι είχαν πάρει προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Ο Δήμαρχος της Μόσχας ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα την αναχέτηση συνολικά 20 ουκρανικών drones, τα οποία κατευθύνονταν προς τη ρωσική πρωτεύουσα. Να σημειωθεί ότι τέθηκε σε ισχύ τα μεσάνυχτα κατάπαυση του πυρός 2 ημερών που κηρύχθηκε μονομερώς από τη Ρωσία για την επέτειο της ήττας της ναζιστικής Γερμανίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο μπάσκετ για τα play-off της Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 το βράδυ τη Βαλένθια. Σε περίπτωση νίκης, οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκληση στο Final Four της διοργάνωσης. Χθες η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε τη Χαποέλ Τελαβίβ με 87-81 και σφράγισε την πρόκληση στο Final Four. Την πρόκληση στο τελικό του Basketball Champions League πανηγύριζε η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε στον ημιτελικό της Μάλαγα με 78-65 και τελευταίο εμπόδιο στον δρόμο για την κατάκτηση του τροπέου θα είναι η Ρήτας Βιλνιούς. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα βροχή στο μεσημέρι. Άνεμη νότη 3 με 5, Μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές συννεφιές θα έχουμε στη χώρα μας. Παροδικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και νότια 7 Μποφόρ, και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 23 με 25 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 28 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 5 Μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη, γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 Μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπου στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Παρασκευή 8 Μαΐου του 2026, συντονισμένη στον Sky 100,3. Να είστε καλά, δυνατοί και γεροί, κάθε καλό. Εδώ ξεκινάμε το πρωινό μας μαζί σας και εσείς μαζί μας. Έναν ωραίο καφέ ή ένα τσάι, ούτε ο καθένας επιλέγει για το πρωινό του, με ό,τι άλλο επίσης το συνοδεύεται. Να είστε καλά, δυνατοί και γεροί, είτε αν είστε στο δρόμο, είτε επίσης αν είστε στην εργασία σας ήδη, γιατί είστε πολύ πολύ πρωινή βάρδια, είτε γιατί είστε νυχτερινή βάρδια και σε λίγο θα παραδώσετε για να πάτε και εσείς να ξεκουραστείτε. Να έχετε ένα καλό πρωινό. Παρασκευή λοιπόν, 8 Μαΐου, να συντηρήσουμε και τα ρολόγια μας, είναι 5 και 9 πρώτα λεπτά, στον Sky 100,3. Πρώτη πρωινή ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε, όλα όσα πρέπει να έχετε κατά νου στην έναρξη του νέου πρωινού. Είμαστε εμείς γι' αυτό εδώ. Θα φροντίσουμε γι' αυτό όπως κάνουμε κάθε μέρα 5 με 6 και τα Σάββατα 5 με 7 για να έχετε στην έναρξη του πρωινού σας την πληρέστερη ενημέρωση. Να ξέρετε τι ακριβώς έχει συμβεί στη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, στη διάρκεια της νύχτας, αλλά και βέβαια τι είναι αυτό το οποίο μας περιμένει στο νέο πρωινό το οποίο συναντιόμαστε. Εμείς πάντως τα ξημέρωτα, αλλά και βέβαια δεν έχουμε καμιά γυάλα να διαβάζουμε τι θα γίνει, αλλά ό,τι είναι προγραμματισμένο εδώ θα σας ενημερώσουμε για αυτά. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό με τον Κώστα Σπανό, είμαστε μαζί αυτό το πρωινό στον Sky 100,3 στην ρύθμιση του ήχου. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης. Μουσικές πινελιές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι όπως πάντα και περιμένουμε τις δικές σας καλημέρες. Πρωτίστως τις περιμένει ο Πέτρος το 210-4800-170-174. Πέτρος Μωραήτης και φυσικά και εμείς θα διαβάσουμε τα δικά σας μηνύματα αν τα στείλετε ηλεκτρονικά μέσω του κινητού σας ή μέσω του διαδικτύου. Καλημέρες λοιπόν. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο να έχουμε όλες και όλοι. Πλούσια η επικαιρότητα με πολλά θέματα και στην εσωτερική αλλά και στη διεθνή και όλα αυτά θα τα αναπτύξουμε και θα συζητήσουμε και φυσικά θα ακούσουμε και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Στη μεγάλη εικόνα, είναι το μήνυμα προς βουλευτές αλλά και υπουργούς για την ανάγκη στήριξης της κυβέρνησης όταν οι συγκυρίες είναι δύσκολες. Εξέπεμψε χθες ο Πρωθυπουργός από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, της Νέας Δημοκρατίας, καθώς συνεδρίασε χθες περί των 6 και πλέον ωρών. Σε αυτή τη διάρκεια των 6 ωρών, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε την πρόταση επίσης του κυβερνώντος κόμματος για τη συνταγματική αναθεώρηση. Εάν δεν αντέχουμε την ζέστη, δεν πρέπει να είμαστε κοντά στην κουζίνα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος νωρίτερα είχε κάνει λόγο εχθές για υπουργούς που θέλουν να πηγαίνουν σε προστατευμένο περιβάλλον και να μιλούν. Πάντως, ο κ. Μητσοτάκης υπήρξε και υποστηρικτικός προς την κοινοβουλευτική ομάδα και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας πως όλοι οι βουλευτές θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν. Όλα αυτά για τις επερχόμενες εκλογές. Αλλά βεβαίως και ότι ο ρόλος θα καταχειρωθεί συνταγματικά. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως εχθές στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ούτε σπροξήματα, ούτε αντιδράσεις, ούτε ανταρσίες, ούτε τίποτα. Μία καθόλου δημοκρατική κουβέντα, μία κουβέντα των βουλευτών του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, του κυβερνώντος κόμματος, με όλα αυτά τα οποία ο καθένας ήθελε να πει. Τον Πρωθυπουργό εκεί να είναι, να ακούει όσο οφείλει κιόλας βεβαίως τους βουλευτές του, να τους υποστηρίξει, να του τα ψάλουν, θέλετε να τα ψάλουν εντός εκτός αγωγικών, να πούνε αυτά που έχουν να πούνε στα κομματικά όργανα, τα οποία είναι και τα αρμοδιότερα όλων των υπολείπων, είτε πρόκειται για αναρτήσεις στις προσωπικές σελίδες των βουλευτών, είτε για συνεντεύξεις, είτε για γράμματα, είτε για οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως εντός των δεδομένων, εντός των πλαισίων, εντός του πλαισίου μάλλον της κοινοβουλευτικής ομάδας, της κοινοβουλευτικής διαδικασίας και φυσικά όλα αυτά είναι εκεί ο εκάστοτε αρχηγός, ο καθένας όπως το αντιλαμβάνεται βεβαίως για το πώς λειτουργεί το κόμμα του, να ακούσει και να απαντήσει στους βουλευτές. Ο Πρωθυπουργός απάνταγε σε κάποιους αμέσως σε όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν και ένα πολύ, πολύ χαρακτηριστικό είναι όλο αυτό το οποίο βεβαίως ο καθένας και είναι βεβαίως Κώστα μου και η ερώτηση του εκατομμυρίου για το πότε θα γίνουν οι επόμενες εκλογές. Μια λοιπόν πολύ ενδιαφέρουσα αποστροφή υπόθηκε από τον Πρωθυπουργό μετά το πέρας χθεσινής κοινοβουλευτικής συνεδρίασης της Νέας Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα ο βουλευτής, ένας ήταν ο τολμηρός, ο κ. Υψηλάντης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, καθώς ομιλούσε ο Πρωθυπουργός, το ρώτησε τον Πρωθυπουργό εάν έχει να πει κάτι στους βουλευτές για το χρόνο των εκλογών και ο Πρωθυπουργός με διάθεση προφανώς να ίντριγκάρει, το έχει κιόλας, έχει και αυτό το ύφος και αυτή την ικανότητα, την ρητορική, είπε να πάει ότι μετά τη ΔΕΘ. Αυτή είναι η απάντησή του. Μετά τη ΔΕΘ θα γίνουν οι εκλογές, αφήνοντας έτσι βεβαίως όλους την απορία αν αυτό σημαίνει Σεπτέμβριο, μετά τη ΔΕΘ ή
το 27, έτσι όπως ο ίδιος θέλει να πιστεύει και θέλει να είναι τυπικός στο ότι είμαι τυπικός και συνεπής σε αυτά τα οποία λέω στο τέλος της τετραετίας. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως αφήσανε ακόμη ένα σημείο στο οποίο θα υπάρξει πολύ πολύ κουβέντα για τον χρόνο των επόμενων εκλογών. Μετά τη ΔΕΘ είναι δεδομένο όλα αυτά τα οποία λέει και είπε ο Πρωθυπουργός. Από την άλλη βεβαίως έχουμε χθες τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για τον τρέχοντα μήνα, για τον μήνα Μάιο. Τρία νέα κόμματα αλλάζουν το σκηνικό. Γράφει σήμερα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας η Καθημερινή. Τι δείχνει για τις δεξαμενές Τσίπρα, Καριστιανού και Σαμαρά. Πτώση, καταγράφει η Νέα Δημοκρατία, 1,5% στην τελευταία δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ, διατηρώντας ωστόσο την πρόθεση ψήφου διαφορά ασφαλείας ολόκληρων 12 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ. Όσον αφορά τώρα το γεωφορούμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το 9% δηλώνει πως σίγουρα ναι, θα το ψηφίζει και θα το ψήφισε και το 11% μάλλον όχι. Για την κυρία Μαρία Καριστιανού, το ποσοστό των σίγουρων υποστηρικτών της φτάνει στο 8% και όσων απαντούν πως μάλλον θα την ψήφισαν στο 13%. Ενώ για το κόμμα του κ. Αντώνη Σαμάρα, αντιστοίχως είναι 3 και 9%. Πυράκια απειλές δοκιμάζουν την ήδη έθραυστη κεχηρία στην Μέση Ανατολή με νέα κλιμάκωση που καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες με ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι πραγματοποίησαν πλήγματα αντιπίνων κατά του Ιράν, με την Τεχεράνη από την πλευρά της να υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν την κεχηρία καθώς στόχευαν και στόχευσαν ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν εκείνη τη στιγμή στα στενά του Ορμούζ. Πολλές δεν είχε ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ, είχαμε όμως κάποιες τις αναρτήσεις του. Δήλωσε ότι η καταπάυση του πυρός παραμένει σε ισχύ και ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται παρά τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών αμερικανικών αντιτορπιλικών, διατηρώντας παράλληλα τις απειλές κατά του Ιράν. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα των δεδομένων και των γεγονότων. Όλα θα τα αναπτύξουμε και φυσικά θα ακούσουμε και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Όλα βεβαίως αυτά τα οποία καθημερινά διαμορφώνουν και συναποτελούν την πραγματική πραγματικότητα, την οποία εδώ τουλάχιστον υποστηρίζουμε και πρεσβεύουμε. Θα ακούσουμε λοιπόν και φυσικά όλα τα ρεπορτάζ και ό,τι άλλο. Φυσικά πολύ πολύ μεγάλο ζήτημα και πολύ πολύ μεγάλο θέμα είναι το ακόμη ένα περιστατικό εχθές με Πατίνη, ένα 12χρονο ο οποίος νοσηλεύεται με πολύ έτσι, μεγάλη δυσκολία και με κρίση με την τη υγεία του στη μονάδα ιατρικής θεραπείας. Ένας ακόμη 12χρονος δυστυχώς παλεύει για τη ζωή του. Και φυσικά χθες είχαμε και την κηδεία του νεαρού στην Κρήτη, όπου ο πατέρας του φίλου του πήρε τον νόμο στα χέρια του και τον σκότωσε, θεωρώντας τον υπεύθυνο για τον θάνατο του δικού του παιδιού. Όλα αυτά βεβαίως τα γεγονότα τα οποία καλύπτουν την εσωτερική επικαιρότητα στο επίπεδο και βεβαίως στο πλαίσιο του αστυνομικού και όχι μόνο ρεπορτάζ. Πάμε στην παράθεση των ειδήσεων σε τίτλους, όπως επιμελήθηκε η Μαρία Γιώργαρη και συνέχεια η ακρόαση των ρεπορτάζ. Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγεί τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για τον ΣΚΑΙ. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν λαμβάνει το 29,5%, το ΠΑΣΟΚ 14,5%, ακολουθούν Ελληνική Λύση και Πλαίσια Ελευθερίας με 9%, ΚΟΚΟΕ 8%, ΣΥΡΙΖΑ 4,5%, Φωνή Λογικής 3,5% και ΜΕΡΑ 25,3%. Στο ερώτημα αν θα ψήφιζαν ένα νέο κόμμα επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, το 71% απάντησε σίγουρα και μάλλον όχι, και το 20% μάλλον και σίγουρα ναι. Στο ίδιο ερώτημα για τον Αντώνη Σαμαρά, το 78% απαντά αρνητικά και το 11% θετικά, ενώ για την κυρία Μαρία Καριστιανού, το 68% απαντά αρνητικά και το 21% θετικά. Το 50% των ερωτηθέντων απαντά ότι η συνέπεια του πολέμου στην Μέση Ανατολή που τους ανησυχεί περισσότερο είναι οι επιπτώσεις στην οικονομία, ενώ παράλληλα το 45% δηλώνει ότι τα οικονομικά μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση είναι στη σωστή κατεύθυνση. 30 αλλαγές στο Σύνταγμα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας εχθές στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών, επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών, η θεσμοθέτηση μη κρατικών πανεπιστημίων με ταυτόχρονη επέκταση της υποχρεωτικής φοίτησης στα 11 χρόνια, αλλά και η θεσμοθέτηση συμβιβάστου μεταξύ βουλευτού και υπουργού. Πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός κλείνοντας τη διαδικασία ανέφερε ότι όλοι πρέπει να ιδρώσουμε την φανέλα, ιδίως οι υπουργοί, επισημένοντας ότι κάποιοι δεν την ιδρώνουν με τον ίδιο βαθμό ενθουσιασμού. Αναφερόμενος τώρα στον τόνο και το κλίμα της συνεδρίας συγκεκριτικής ομάδος, τόνισε ότι χαίρομαι που διαψεύστηκαν όλοι αυτοί που περίμεναν ότι θα τσακωνόμασταν. Διαψεύστηκαν πανταγωδώς και πάλι όλοι αυτοί που έβλεπαν εξέγερση.
Όλα όσα συνέβησαν εχθές στην κοινοβουλευτική ομάδα, όλα όσα υπόθηκαν και ιδίως όλα όσα είπε και ο ίδιος και όσα υποστήριξε ο ίδιος η κοινοβουλευτική ομάδα, θα είναι εδώ καλεσμένος το Άρη Πρωτοσάλτο, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνος Γεωργιάδης, 8 με 9. Τώρα το 9 βάλει τούμπα, πάμε και 9.30 και 10, 11 δεν νομίζω. Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε στα κόμματα της αντιπολίτευσης η ομιλία του Πρωθυπουργού για πολιτικό τυχοδιοκτισμό και για παραβίαση των ίδιων των συνταγματικών προβλέψεων που επικαλείται για την αναθεώρηση του συντάγματος και τον κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει ότι δεν θα συνενέσει σε καμία πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, προσθέτοντας ότι το κυβερνών κόμμα εισέρχεται στο διάλογο με μηδενική αξιοπιστία και αντικοινωνικές προθέσεις. Απαιτείται ρήξη και ανατροπή της κυρίαρχης πολιτικής που υλοποιεί σήμερα η κυβέρνηση, σχολιάζει και τονίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Υποθέσεις τις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα θα παραπέμπονται σε δίκη εντός τριών μηνών από την άρση της ασυλίας τους από την Βουλή, προβλέπει η τροπολογία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη που θα κατατεθεί προς ψήφιση στην Βουλή. Επανέρχεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς τις τελευταίες ώρες Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν επειρά στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις ακούστηκαν χθες το βράδυ στο νησί Κέσμ και στο λιμάνι Μπανταραμπάς στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, αποδίδοντας τις εκρήξεις ενεργοποίηση της αντιεροπορικής άμυνας απέναντι σε αρκετά μικρά ντρόουνς. Οι ενόπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αφού 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά υπέστησαν απρόκλητες επιθέσεις από το Ιράν, καθώς διέπλυαν τα στενά του Ορμούζ προς τον κόλπο. Μεταξύ άλλων, στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και ντρόουνς, κέντρα διοίκησης και ελέγχου, καθώς και βάσεις συλλογής πληροφοριών επιτήρησης.

0: για το άνοιγμα των στενών και τον τερματισμό των εχθροπραξιών για 30 μέρες. Οι δύο πλευρές φαίνεται να πλησιάζουν σε συμφωνία, μεταδίδουν τα διεθνή μέσα τις τελευταίες ώρες. Παράλληλα, οι Ισραηλοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 12 ανθρώπους εχθές στο Νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας παρά την καταπαύση του πυρός. Οι αυτοί ανακοινώθηκαν ενώ ο αξιωματούχος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωνε ότι στις 14 και 15 Μαΐου θα διεξαχθεί στην Ουάσιγκτον ο τρίτος γύρος συνομιλίων Ισραήλ και Λιβάνου. Η ατζέντα θα περιλαμβάνει και την αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων σύμφωνα με τον Λιβανέζο αξιωματούχο. Ομοσπονδιακό δικαστήριο έκρινε χθες ότι η παγκόσμια δασμή 10% του Αμερικανού Προέδρου είναι παράνομη. Η Επιτροπή Δικαστών του Δικαστηρίου Διεθνούς Εμπορίου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ερμήνευσε ασφαλμένα τον νόμο που χρησιμοποιήθηκε για να δικαιολογήσει τους σταρωτικούς δασμούς. Σε πολύ ωραίο χειρουργείο στο νοσοκομείο Παιδών Αγλία Κυριακού υποβλήθηκε ο 12χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίωση με ηλεκτρικό πατίνι. Ο 12χρονος μεταφέρθηκε σε μονάδα δοτικής θεραπείας όπου παραμένει σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση με τους γιατρούς του να τονίζουν πως τα επόμενα 24 ώρα θεωρούνται καθοριστικά για την πορεία της υγείας του. Στην Κρήτη τώρα αποφυλακίστηκε ο 54χρονος που κατηγορείται για την δολοφονία για λόγους αντεκδίκησης του ξενός ετών συντοπίτη του, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για το χαμό του γιού του σε τροχείο πριν από 3 χρόνια. Προφυλακιστή ακρίθηκε και η σύζυγός του. Και οι δύο απολογίες έγιναν εχθές, αν και για λόγους ασφαλείας είχε διαρρεύσει πως οι κατηγορούμενοι είχαν πάρει προθεσμία να απολογηθούν την Δευτέρα. Ένα περίεργο περιστατικό εκτελήχθηκε χθες το βράδυ στο Κερατσίνι. Ένας άνδρας έριχνε αντικείμενα από μπαλκόνι δεύτερο ρόφου εγκαταλειμμένου κτηρίου. Αστυνομικοί τον αντιλήφθηκαν και προσπάθησαν να τον προσεγγίσουν, αλλά ο άνδρας πήδηξε το μπαλκόνι στο δόστρωμα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Μια ασθενοφόρο τώρα διακομίστηκε σε νοσοκομείο που νοσηλεύεται. Καθίσει ησυχαστικό εμφανίζεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, επισημένοντας ότι ο χανταϊός θα μείνει περιορισμένος εάν εφαρμοστούν τα μέτρα δημόσιας υγείας και εάν οι χώρες επιδείξουν αλληλεγγύη. Ωστόσο, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο τις επόμενες ημέρες να ανακοινωθούν και 4 και νεότερα κρούσματα λόγω της μακράς περίοδου επώασης του ιού από 1 και 6 εβδομάδες. Αθλητική επικαιρότητα. Προτού όμως πούμε αυτά, έρευνα πανεπιστημίων μεταξύ άλλων του MIT και της Οξφόρδης και του Αμερικανικού Πανεπιστημίου κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην ικανότητα των ανθρώπων όλων ημών να λύνουμε προβλήματα και ευρύτερα να σκεφτόμαστε. Η προθυμία ενός ατόμου να επιμείνει στην επίλυση προβλημάτων είναι ζωτικής σημασίας για την απόκτηση δεξιοτήτων και υπό αυτήν την έννοια τα συμπεράσματα της μελέτης γεννούν ανησυχία. Επικαιρότητα λοιπόν του κόσμου των σπορ για τα play-off της Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται 9 και 4 το βράδυ την Βαλένθια. Σε περίπτωση νίκης οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν και την πρόκρισή τους στο Final Four της οργάνωσης. Έχθες πάντως η Ρεάλ επικράτησε τη ΧΑΠΟΕΛ Τελ Αβίβ με 87-81 και εισπράγησε την πρόκρισή της στο Final Four. Την πρόκριση στο τελικό του Basketball Champions League ανηγυρίζει η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε τον ημιτελικό της Μάλαγα με 78-65 και τελευταίο εμπόδιο στο δρόμο για την κατάκτηση του τροπέου θα είναι η Ρίτας Βίλνιους. Πρόωρος αποκλεισμός για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Masters της Ρώμης, καθώς ιτήθηκε στον πρώτο γύρο από τον Τόμας Μάχατς, το νούμερο 41 στην κατάταξη, με 6-4 και 7-6 και έμεινε εκτός στις συνέχειες πριν από τη φάση των 64 όπου θα αντιμετώπιζε τον Ντανίλ Μετβέντεφ. Και το μάτς Παναθηναϊκός Βαλένθια για την play-off στην Ευρωλίγκα ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας. Σκάκο το 3 λοιπόν, πρώτη πρωινή ενημέρωση, 5 και 25 ακριβώς και με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΠΑΣ για τον Sky. Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 29,5%, Πασόκ 14,5% και ακολουθούν η Ελληνική Λύση και η Πλαίσια Ελευθερίας από 9%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 8% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%. Η Φωνολογική ακουμπάει και φτάνει στο 2,5% και το ΜΕΡΑ25 στο 3%. Στο ερώτημα τώρα, αν θα ψήφισε ένα νέο κόμμα με επικεφαλή στον Αλέξη Τσίπρα, το 71% είπαμε ότι απάντησε σίγουρα και μάλλον όχι το 20%, μάλλον και σίγουρα ναι. Στο ίδιο ερώτημα για τον Αντώνη Σαμαρά, το 78% απαντά αρνητικά και το 11% θετικά και για την κυρία Μαρία Καστιανό, το 68% απαντά αρνητικά και το 21% θετικά. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως, συν το συμπέρασμα από τον Αλέξη Παπαχέλα και τον Γιώργο Ράπογλου, στα ηχητικά τα οποία έχουμε ετοιμάσει.
1: Στο 29,5% είναι Δημοκρατία, κάτω από το 30% που τη βρήκαμε την προηγούμενη φορά.
2: Μια μισή μονάδα κάτω
1: σε κάθε περίπτωση, 14,5% το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ, 9...

0: 10% η ελληνική λύση αλλά και η πλεύση ελευθερία, το 8% το ΚΚΕ, 4,5% ο ΣΥΡΙΖΑ, 3,5% η φωνή λογική, 3% το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη. Και να δούμε και την τελευταία σελίδα της εκτίμησης και της δημοσκόπησής μας. 2% η Νίκη, 2% οι Δημοκράτες, 1% οι Σπαρτιάτες, 1% η Νέα Αριστερά και 13% άλλο αναποφάσιστη. Αλέξη, τι είναι αυτό που κλώνησε την δυναμική που επιδείκνυε η κυβερνητική παράταξη? Ήταν ο κύριος Λαζαρίδης, ήταν οι υποκλοπές, ο ΠΚΠ, η επίθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όλα αυτά μαζί?
1: Νομίζω είναι όλα τα παραπάνω. Νομίζω είναι η ιστορία του ΠΚΠ, είναι η ιστορία του κ. Λαζαρίδη, η οποία σίγουρα έκανε πάρα πολύ μεγάλη ζημιά, ο χειρισμός
0: της.
1: Νομίζω ο χειρισμός ήταν πραγματικά, έκανε πολύ μεγάλη πολιτική ζημιά. Συζητήθηκε δοχμένως περισσότερο και από τον ΠΚΠ. Και οι υποκλοπές βεβαίως, όλα αυτά νομίζω λειτουργούν σφαιρευτικά. Υπήρχε και μια φάση μεγάλη εσωστρέφεια και γκρίνια στην Νέα Δημοκρατία με βουλευτές, με παρεμβάσεις που έκαναν κ.ο.κ. Και νομίζω αυτή η πτώση που βλέπουμε οφείλεται σε όλα αυτά. Και βλέπω βέβαια και μια σχετική άνοδο του ΠΑΣΟΚ από ότι...
2: Είχαμε καταγράψει μια μονάδα, 9,5 μονάδα την προηγούμενη φορά, τώρα καταγράφεται σταθερό, αλλά είχαμε προλάβει το συνέδριο και την ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ την προηγούμενη φορά, οπότε τώρα διατηρείται στο 13,5. Τώρα το ΠΑΣΟΚ νομίζω ότι καταγράφει τη μικρότερη διαφορά που έχουμε καταγράψει το τελευταίο διάστημα από το πρώτο κόμμα, παρόλα αυτά είναι πολύ μεγάλη.
0: Τώρα αυτό το 1,5% δεν είναι και λίγο απώλεια δυναμική σε επίπεδο πρόθεσης ψήφου της κυβέρνησης?
2: Σίγουρα πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία να ταλαντώνεται γύρω από το 30% στην εκτίμηση, γύρω στο 25%.
0: Δεν βλέπουμε τόσο έντονες.
2: Εντάξει, συνέβησαν πολλά. Ναι. Και βέβαια εδώ να θυμίσω ότι υπήρξαν και κάποια πράγματα που ενδεχομένως ισορρόπησαν λίγο αυτές τις πιέσεις θετικά. Τα περιέγραψε ο Αλέξης πριν από λίγο. Σίγουρα δεν είναι η διαφορά που βλέπουμε, η μονάδα πάνω κάτω που δεν είναι αμεληταία. Αλλά έχουμε ξαναδεί, νομίζω, την κυβέρνηση να πέφτει, να ανεβαίνει ανάλογα με τη θεματολογία.
1: Τώρα, ανέβαζε τα νεογέννητα κόμματα, είπα σε τόσα υποεκόλαψη κόμματα, εδώ μέσα σε αυτό το χάρτη. Πώς θα άλλαζε αυτή η εικόνα?
2: Λοιπόν, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ένα μεγάλο μέρος αυτού του άλλου κόμματος που εδώ μαζί έχουμε αποτυπώσει την άνοδό του από τους πρώτους το τελευταίο διάστημα είναι ψηφοφόροι οι οποίοι θεωρούν ότι είναι πολύ πιθανό να ψηφίσουν ένα από αυτά τα δύο κόμματα. Θα έλεγα είναι ψηφοφόροι εν αναμονή. Αν θέλετε συγκεκριμένα νούμερα, επειδή τώρα έχουμε τα στοιχεία, θα έλεγα ότι περίπου το 1/5 με το 1/4 από όσους λένε σίγουρα ή μάλλον θα ψήφιζαν ένα από αυτά τα δύο κόμματα, βρίσκεται ήδη μέσα στο άλλο κόμμα. Δηλαδή έχει κάνει το πρώτο βήμα και έχει φύγει από να απαντάει στην πρόθεση ψήφου σε άλλα κόμματα και βρίσκεται εκεί. Περίπου άλλοι τόσοι όμως από το σίγουρα, οι μισοί που λένε σίγουρα ναι, για να το πω πιο απλά. Οι άλλοι μισοί όμως που λένε σίγουρα ναι, βρίσκονται σε κάποια άλλα κόμματα μέσα. Άρα, αν κάναμε ένα τέτοιο σενάριο, κακώς απαντάω, αλλά επειδή το ρωτήσατε και είπα ότι θα απαντήσω σήμερα, θα έλεγα ότι θα βλέπαμε σημαντική μείωση του άλλου κόμματος, τουλάχιστον 8-9 μονάδες που θα πήγαιναν σε αυτά τα δύο κόμματα, και παράλληλα μία υποχώρηση και των υπολείπων κομμάτων υπέρ αυτών των δύο νέων κομμάτων.
1: Είναι ένα σκηνικό ρευστό. Η κυβέρνηση οπωσδήποτε έχει πάθει μια ζημιά, αλλά συνεχίζει, όπως λέει ο Γιώργος, να είναι εκεί κοντά στο 30%. Για μένα το κρίσιμο είναι το ποιος θα διεκδικήσει τη δεύτερη θέση. Και γιατί είναι κρίσιμο? Γιατί κατά τη γνώμη μου θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Και εκεί όποιος θα είναι στη δεύτερη θέση θα μπει με μια δυναμική. Και η ερώτηση λοιπόν, Γιώργο, είναι ποιος θα έχει τη δυναμική.
2: Και αν, Αλέξη, η δυναμική θα είναι ισχυρή, γιατί μια μικρή διαφορά δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί να αποτελέσει δυναμική. Και βεβαίως
1: θα ποιος θα έχει τη δυναμική όμως? Έτσι όπως το βλέπεις.
0: Η δημοσκοπική δυναμική. Δημοσκοπική να το δυναμική. Πούμε έτσι.
2: Όταν θα εμφανιστούν τα δύο κόμματα.
1: Ναι.
2: Έχω την εντύπωση ότι λίγο πιο έτοιμο.
3: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: 30 αλλαγές στο Σύνταγμα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών, ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημόσιους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών και η θεσμοθέτηση ασυμβίβαστου βουλευτή υπουργού. Επανέρχεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς τις τελευταίες ώρες Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν πυρά στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις ακούστηκαν χθες το βράδυ στο νησί Κέσμ και στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς στο νότιο Ιράν. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αφού τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά υπέστησαν απρόκλητες επιθέσεις από το Ιράν, καθώς διέπλεαν τα στενά του Ορμούζ προς τον κόλπο. Η Τεχεράνη κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός, καθώς διεξήγαγαν πλήγματα στο Ιράν σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης, η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Παράλληλα, απείλησε ότι θα διατάξει βία αντίπεινα εναντίον του Ιράν αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις ΗΠΑ. Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν άνοδο μετά τη νέα ένταση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Το Brent ενισχύεται κατά 1,5% στα 101,5 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο 1% φτάνοντας τα 95,8 δολάρια. Στην Κρήτη προφυλακίστηκε ο 54χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία για λόγους αντεκδίκησης του 21 ετών συντοπίτη του, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για τον χαμό του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Προφυλακιστέα κρίθηκε και η σύζυγός του. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική και τοπικές βροχές το απόγευμα, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

και 100,3 στη ραδιοφωνά σας. Καλημέρες, καλό πρωινό σε όλους και σε όλους. Εδώ, Δημήτρη από τη Μελβούρνη, καλημέρα, καλό πρωινό. Τάσος Κάρλο, καλημέρα, έρχονται να είσαι καλά, καλή δύναμη. Κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων, περιοχή της Ευελπίδων εκεί στην Κυψέλη, καλημέρα, να είστε καλά, καλή δύναμη. Ανατολή του Ηλίου σήμερα, μάλλον, ο Σίου Αρσενίου του Μεγάλου Αποστόλου Ιωάννου, του Θεολόγου Σίου Μίλιου του Ιμνοδού, σύναξη της Παναγίας της Κοσοπίτρας. Αρσένιος, Αρσένης, Αρσενία, Θεολόγος, Θεολόγης, Μίλιος, Μίλης, Μιλιό, γιορτάζουν σήμερα. Ανατολή του Ηλίου 6:21 πρώτα λεπτά, Δύση του Ηλίου 22 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το απόγευμα. Και να δούμε και τα σημαντικότερα γεγονότα έτσι όπως καταγράφονται στην ιστορία των χρόνων και το πέρασμα των χρόνων. Σας σήμερα λοιπόν το 1821 έχουμε τη μάχη της Γραβιάς. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος νικά τις τουρκικές δυνάμεις του υπό τον Ομέρ Βριώνη. 1886 το φαρμακείο Τζέικοπ στην Ατλάντα της Τζόρτζια πουλάει το πρώτο μπουκάλι Coca-Cola ως σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους. 1897 λήγει η μεταπινοτική ήττα των Ελλήνων ο πόλεμος με την Τουρκία. Το σχετικό πρωτόκολλο κατάπαυσης του πυρός υπογράφεται στο χωριό Ταράτσα της Λαμίας. 1926 φτάνει ο ατομοπλοϊκός στον Πειραιά, προερχόμενος από την Τεργέστη, ο διάσημος μαέστρος και σθέτης Ρίχαρντ Στράους για σειρά συναυλιών με την ορχήστρα του Συλλόγου Συναυλιών. 1936 ο Μάιος του 1936 στη Θεσσαλονίκη σε διαδήλωση καπενεργατών σκοτώνονται 12 και τραυματίζονται 282 εργάτες. 1945 η ναζιστική Γερμανία παραδίδεται, είναι η ημέρα της νίκης. 1828 γεννιέται ο Ρίκος Ντινάν, το 1899 ο Φρίντριχ Χάγκεκ και το 1945 γεννιέται ο Κιθ Τζάρετ. 1873 φεύγει από τη ζωή ο Τζον Στιούαρτ Μιλ, Βρετανός φιλόσοφος. Το 1880 φεύγει από τη ζωή ο Φλομπέρ, Γάλλος εγγραφέας ανανεωτής του μυθιστορήματος. Και το 1903 φεύγει από τη ζωή ο Πολ Γκογκέν, ο Γάλλος ζωγράφος. Και σαν σήμερα επίσης θα το εκτιμήσεις πολύ, αγαπητέ Θεοδόση Πάνου, έτσι γιατί σου αρέσει και η μουσική αλλά και οι παραδόσεις. Σαν σήμερα λοιπόν ένας από τους μεγαλύτερους, ίσως ο πιο γνωστός μουσικός, τραγουδιστής και τραγουδοποιός της country μουσικής των ΗΠΑ γεννιέται το 1940 και δεν είναι άλλος από τον Ρικ Νέλσον.

Τώρα τα άλλα χαιρετάτε τη Μέρη Λουέ, δεν χρειάζεται. Προσοχή τώρα στους δρόμους, πώς οδηγείτε. Και εσείς με τα πατίνια, ρε παιδιά, δηλαδή έλεος. Υπάρχει και ένας με πατίνι Κώστας Πανέα, ο οποίος κατέρχεται τον Κηφισό και γύρω στις 3.30. Ο οποίος δεν το βλέπεις με τίποτα. Εκεί πάει, κατεβαίνει. Ατάραχος. Προχωράει εκεί με το πατίνι του. Α, καμιά αστυνομία, παιδιά, για να ζητήσετε τον και από τις κάμερες. Εκεί καθημερινά. Εκεί κατέρχεται τον Κηφισό γύρω στις 3.15, 3.30. Θα τον δείτε στις κάμερες σας. Μια παρακολουθία. Επίσης, Θεοδόση, καλημέρα και πάλι. Τώρα δεν ξέρω αν εκεί χορεύουν στην κάντρι μουσική, βάζουν εκεί τα σανό και τα άλογα και υπέβουν εκεί ο Γιάννης με τον Μάνο που ετοιμάζονται. Το 1945 ένας από τους μεγαλύτερους τρίλους της jazz, πιανίστας και σχέτης, γεννιέται το 1945 ο Keith Jarrett.

Καλημέρα Κατερίνα, καλό πρωινό. Καλημέρα Νίκο Ποφάντη, Κατερίνα Σερέτη, Νίκο Ποφάντη, Αλεξάνδρα Καημένου, Άνης Γιώγα, να σε καλά. Καλή δύναμη, καλή αντοχή. Και τον Παναγιώτη Στάθη, σε όλες και σε όλους, δυνατή και γερή, κάθε καλό. Σε όλους τους συναδέλφους και φυσικά σε όλους και σε όλους που είστε στους δρόμους αυτή την ώρα, είτε για την εργασία, είτε γιατί επιστρέφετε. Είναι και αυτοί που είναι και από τις, πώς τις λένε, από την νυχτερινή διασκέδαση. Να είστε καλά, να προσέχετε πάντως στους δρόμους, και διότι όλα είναι πιθανά και πρέπει να είμαστε πλήρεις και καλοί και νυφάλοι στο πώς οδηγούμε. Επίσης, έτσι, η Κωνσταντίνα μας προσέθεσε σήμερα ότι το 1970 είναι και αυτό το οποίο έτσι σηματοδοτεί και ένα ολοκλήρωμα και μια ολοκλήρωση της πορείας τους. Σαν σήμερα λοιπόν κυκλοφορεί το τελευταίο στούντιο άλμπουμ των Beatles με τίτλο Let It Be.

0: Let It Be στην εκδηλωτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας εχθές συνεδρίασε πάνω από 6 με 7 ώρες. Υπόθηκαν όλα, μίλησαν πάνω από 40-45 βουλευτές που είχαν εγγραφεί στους σχετικούς, στο σχετικό κατάλογο, με τον Πρωθυπουργό εκεί όλες τις ώρες να απαντά. Όχι, δεν το συνηθίζει. Αυτή τη φορά όμως απάνταγε αμέσως σχεδόν σε αυτά τα οποία άκουγε. Όχι σε όλους, αλλά απαντούσε εκεί που καταλάβαινε και ότι έπρεπε να απαντήσει. Αφλαβής λοιπόν, βγαίνει η κυβερνητική παράταξη από την κρίσιμη σημερινή χθεσινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός της σε μια μαραθώνια διαδικασία που κράτησε σχεδόν 6 ώρες. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έστειλαν μηνύματα στον Πρωθυπουργό για το επιτελικό κράτος, για την ανάγκη να όλοι να δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή, καθώς και για τις σχέσεις τους με τους υπουργούς, χωρίς ωστόσο η κατάσταση να ξεπεράσει τα όρια που ο Πρωθυπουργός έθεσε εισαγωγική του ομιλία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τώρα εμφανίστηκε ενωτικό, ζήτησε από όλους να υδρώνουν τη φανέλα και να μπει τέλος στην εσωστρέφεια. Γιάννης Καζέλης, το ρεπορτάζ.
1: Με την ομιλία του στην έναρξη της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε να ρίξει γέφυρες στους βουλευτές του κόμματος για να μπει φρένο στην εσωστρέφεια και με ορίζοντα τις εκλογές προειδοποίησε πως μόνο ενωμένοι μπορούν να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο. Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος. Η προσωπική επιτυχία του καθενός μας, να φέρουμε σε όλους, περνά μόνο μέσα από τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Είναι λεπτή η γραμμή η οποία χωρίζει τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια. Όμως αυτή η γραμμή είναι κόκκινη.
1: Δεν άργησαν όμως να πέσουν τα πρώτα βέλη μεταξύ υπουργών, με τον κύριο Γεωργιάδη να μιλάει για αυτούς που απουσίασαν από τη συνεδρίαση, φωτογραφίζοντας τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια, ο οποίος βρίσκεται στην Πορτογαλία για συνάντηση με τον ομόλογό του.
3: Σε αυτούς που δεν μιλάνε καθόλου, σε αυτούς που μιλάνε για όλα και σε αυτούς που πάνε και μιλάνε με προκαθορισμένη ατζέντα. Είμαστε ομάδα. Αν είμαστε ομάδα, θα την υδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα. Δεν υδρώνουν όλοι τη φανέλα. Κάποιοι θα πάνε και στη Σελήνη για να μην μιλήσουν.
1: Ανάλογες αιχμές και από τον Τάκη Θεοδωρικάκο.
4: Οι απώντες από τη μάχη θα έχουν ευθύνες.
1: Καρφιά υπήρξαν και για όσους δεν δίνουν τη μάχη από την πρώτη γραμμή, αλλά προτιμούν προστατευόμενο περιβάλλον. Με τον κύριο Μητσοτάκη στο κλείσιμο της συνεδρίασης να συμμερίζεται αυτή την άποψη.
5: Δεν είναι δυνατόν βουλευτές να φέρουν το άλογος για υποθέσεις που απασχολούν και υπουργοί να βγαίνουν μόνο για το χαρτοφυλάκιό τους. Ας αφήσουμε πίσω την εύκολη για μας άκαπνη δημοφιλία ως υπουργοί και να αγωνιστούμε για την παράταξη.
6: Κάποιοι συνάδελφοι αρνούνται να βγουν στη μάχη.
7: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αποκλίσεις στον ενθουσιασμό με τον οποίο κάποιοι υποστηρίζουν το κυβερνητικό έργο. Αυτό αφορά και τη λειτουργία της Βουλής. Αφορά και υπουργούς που θέλουν να πηγαίνουν σε προστατευόμενο περιβάλλον και να μιλούν. Ξέρουμε όλοι πως αν δεν αντέχουμε τη ζέστη, δεν πρέπει να είμαστε στην κουζίνα. Αλλά είμαστε σε αυτή τη θέση για να δίνουμε και δύσκολες μάχες, όχι μόνο εύκολες μάχες.
1: Είχε προηγηθεί διάλογος του Πρωθυπουργού με τον βουλευτή Βασίλη Γιώγιακα και την πρόσφατη αντιπαράθεσή του με τον εξοικονοβουλευτικό υφυπουργό υποδομών Νίκο Ταχιάο.
5: Πριν λίγες μέρες, σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, δέχτηκα την απαξίωση υπουργού σε ερώτηση για έργο της περιοχής μου ότι λαϊκίζουμε και ψηφοθυρούμε.
7: Να μεταφέρω στην κοινοβουλευτική ομάδα την ενόχλησή μου για ένα περιστατικό που σε ενόχλησε και προσωπικά. Έχω την απέτηση από τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου να αντιμετωπίζουν τους βουλευτές με ευγένεια και με σεβασμό.
1: Εχμές για τον κύριο Σκέρτσο, χωρίς να τον κατονομάσει, επιφύλαξε ο κύριος Κατσανιώτης. Ενώ ο Μάκης Βορύδης επιτέθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
8: Δεν περιμένουμε τις μελέτες της Τράπεζας της Ελλάδος, του ΟΑΣΑ και του ΙΟΒΕ, όπως λέει στις αναρτήσεις του, για να φτιάξουμε το σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης της επόμενης δεκαετίας.
3: Η επίθεση έρχεται από μία δικαστικό, την κυρία Κοβέση, η οποία καταχωρήθηκε ως πολιτικός από τις τοποθετήσεις που έχει κάνει η ίδια. Έχω δει όλες τις υποθέσεις. Είναι 13 αβάσιμες και αστήρικτες υποθέσεις.
1: Στις 15 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Πάμε ξανά στον Γιάννη Καντέλη χθες και την συνάντηση και την συνάντηση όλων των βουλευτών στην κοινοβουλευτική ομάδα της Δημοκρατίας και όλο αυτό το παρασκήνιο το οποίο υπήρξε, το τι έγινε στην αίθουσα με τις κλειστές κάμερες και τις κλειστές πόρτες, διότι είπαμε μόνο η ομιλία του Πρωθυπουργού και Πρόεδρου μεταδόθηκε. Και επαναλαμβάνουμε και θυμίζουμε ότι οι ραντεβού δίνουν σε μία εβδομάδα. Σε μία εβδομάδα που ξεκινάει το συνέδριο της Δημοκρατίας, αυτό το τριήμερο, Παρασκευό Σαββατοκύριακο, θα είναι όλοι σχεδόν στη Θεσσαλονίκη. Και αμέσως μετά στο επόμενο ραντεβού για τη συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας. Περισσότερο όμως το τι έγινε χθες, τι υπόθηκε, ποιοι βουλευτές, τι ήταν, ποιοι είπαν, τι δεν είπαν ή τι είπαν, ποιοι λείπαν, ποιοι δεν λείπαν. Πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη Καντέλη με τη Σία Κοσιάνη.
1: Ήταν απολύτως αποδοτικό το μασάζ που έγινε τις προηγούμενες μέρες. Τα λέγαμε και χθες στο δελτίο για τις πολλές επικοινωνίες που υπήρχαν και του Πρωθυπουργού και συνεργατών του με βουλευτές. Φάνηκε, ήταν πολύ ξεκάθαρα και τα μηνύματα του ίδιου στην εισαγωγή του ομιλία ότι
9: πείτε ό,τι πρέπει να πείτε, κάντε κριτική, δεν πρέπει να περάσετε τα όρια. Και κανένας δεν πέρασε αυτά τα όρια, ώστε να μπορεί να βγει τώρα η κυβέρνηση, να βγει ο ίδιος και να πει ότι ήταν μια ισοκομματική διαδικασία η οποία κύλησε ομαλά και η Νέα Δημοκρατία βγαίνει πιο δυνατή. Αυτό το μήνυμα θέλουν να περάσουν, γιατί ήξεραν ότι αν από εδώ έβγαινε το μήνυμα της εσωστρέφειας, η ήδη δύσκολη κατάσταση για το κυβερνών κόμμα θα γινόταν ακόμη χειρότερη.
10: Πάντως, εκεί που περίμενες μια ρήξη, την εμπέδωση μάλλον μιας ρήξης του πλαίσιου αυτού του κλίματος που διαμορφώθηκε μεταξύ Μεγάρου Μαξίμου και κοινοβουλευτικής ομάδας, αναδείχθηκε η άλλη εσωκομματική αντιπαράθεση, αυτή που αφορά στην επόμενη μέρα στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.
9: Ξεκίνησε όλο αυτό το κλίμα από την τοποθέτηση του κυρίου Γεωργιάδη απέναντι στον κύριο Δένδια, αλλά είδαμε να βγαίνει προς τα έξω και αυτή η έντονη αντιπαράθεση που υπάρχει στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος μεταξύ αυτών που βγαίνουν μπροστά.
10: Αυτό μου δίνουν τη
9: δύσκολα,
10: μάχη, αυτό μου δεν τη δίνουν.
9: Δίνουν τη μάχη και σε όσων χτίζουν προφίλ. Mm. Και είναι αρκετοί, αυτό έλεγαν μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Χτίζουν προφίλ προβάλλοντας μόνο το έργο τους και ποτέ να μην παίρνουν θέση στα δύσκολα ζητήματα που απασχολούν την κυβέρνηση και εκεί που κάποιοι άλλοι τρώνε ξύλο, για να το πούμε έτσι.
10: Ναι, αυτό φαίνεται ότι είναι λοιπόν ένα μέτωπο ανοιχτό. Είναι κάτι το οποίο συνεχίζει να προκαλεί ενόχληση και αναταράξει στο κυβερνών κόμμα. Η προοπτική όλη αυτή η συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών βοήθησε, θεωρείς?
9: Ίσως να ήταν και το καταλυτικό στοιχείο, γιατί όταν οι βουλευτές αρχίζουν να ακούν ότι ίσως σε 4-5 μήνες θα φτάσουμε στις εκλογές, θα οδηγηθούν στην κάλπη και με βασικό του στόχο να επανεκλεγούν, τότε είναι λογικό αυτό να επηρεάσει και τη συμπεριφορά τους, τόσο απέναντι στον Πρωθυπουργό, όσο και στο μέχρι πού θα τεντώσουν τα πράγματα στη Νέα Δημοκρατία, γιατί τους το είπε και ο κ. Μητσοτάκης. Για να κερδίσουμε τις εκλογές, πρέπει να είμαστε μαζί. Mm. Αλλιώς, κινδυνεύουν πολύ να μην είναι καν βουλευτές στις επόμενες εκλογές.
10: Ικανοποιημένος πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, ο Πρωθυπουργός, το είπε κιόλας.
9: Μιλώντας με δημοσιογράφους, λέει, περιμένετε κούγκι. Δεν υπήρχε κανένα κούγκι. Το είπε και στους βουλευτές και μπορούμε να δούμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα με τον τρόπο που έκλεισε την τοποθέτησή του και την ολοκλήρωση στην κοινοβουλευτική ομάδα κ. Μητσοτάκης, λέγοντας ως προς τον τόνο και το κλίμα: χαίρομαι που διαψεύστηκαν όλοι αυτοί που περίμεναν θα ήμασταν εδώ επί 5 ώρες και θα τσακωνόμασταν. Διαψεύστηκαν παταγωδώς και πάλι όλοι αυτοί που έβλεπαν στάση βουλευτών και εξέγερση.
0: Τριάντα αλλαγές τώρα στο Σύνταγμα, ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών, ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η ιδιωτικοποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, η θεσμοθέτηση των μη κρατικών πανεπιστημίων με ταυτόχρονη επέκταση της υποχρεωτικής φοίτησης στα 11 χρόνια και η θεσμοθέτηση σε συμβιβάσεις του φωνταξί βουλευτή και υπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε παράλληλα τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών και να αποφεύγουν τη μίζερη εσωστρέφεια. Πάμε να ακούσουμε τη Δέσποινα Βλεπά και τα συστήματα της συνταγματικής αναθεώρησης.
11: Αλλαγές στη λειτουργία του κράτους, στην ποινική αντιμετώπιση των υπουργών αλλά και τη μονιμότητα στο δημόσιο προτείνει η Νέα Δημοκρατία για τη συνταγματική αναθεώρηση.
12: Μένουν ακόμα πολλά πεδία τα οποία ζητούν να απαλλαγούν από τα κατάλοιπα ενός ιδιότυπου παλαιοκομματισμού. Η συνταγματική αναθεώρηση είναι ακριβώς μια τέτοια θεσμική τομή και δείχνει τη διάθεση της παράταξής μας για μια μεγάλη φυγή προς τα μπός. Μια θεσμική ρήξη θα αποτελέσει και μία από τις κεντρικές προεκλογικές μας δεσμεύσεις.
11: Η πρόταση του Πρωθυπουργού περιλαμβάνει την αναθεώρηση του άρθρου 16 και τη δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης και από μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα. 11 ετή υποχρεωτική φοίτηση αλλά και αλλαγές στο άρθρο 103 με επαναπροσδιορισμό της μονιμότητας στο δημόσιο και αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Στις προτάσεις που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι και η τροποποίηση του άρθρου 86 με πρόβλεψη για κατάργηση αμελητή και αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προκατακτικής εξέτασης και μια εξαετής θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας με μεταβατική περίοδο για τον υπηρετούντα Πρόεδρο. Ο Πρωθυπουργός δέχτηκε κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
13: Η ομιλία του Πρωθυπουργού είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού. Όλα όσα προκρίνει για την αναθεώρηση του Συντάγματος τα έχει παραβιάσει ο ίδιος.
14: Η αναθεώρηση του Συντάγματος, μια πολύ σοβαρή διαδικασία, πρέπει να λάβει απάντηση με ισχυρή εντολή από μια προοδευτική πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή, στην αναθεωρητική Βουλή.
15: Με τις αλλαγές που εξήγηλε για τη συνταγματική αναθεώρηση, στην ουσία επιδιώκει να κατοχυρώσει συνταγματικά μια σειρά αντιδραστικές τομές.
16: Η προσπάθεια του Πρωθυπουργού να αλλάξει ατζέντα με τη συνταγματική αναθεώρηση δεν τον σώζει.
11: Στις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση προβλέπεται και η πρόβλεψη ασυμβίβαστου του βουλευτή υπουργού, αλλά και το δικαίωμα του εκλέγεσθε να πέσει στα 21 έτη.
0: Τέλο τώρα τη πολιτική αντιπαράθεση πήραν χθε και η πολιτική αρχηγή με τον Κυριακό Μητσοτάκη να καταλογίζει την αντιπολίτευση ένδια προγραμματικού λόγου και βεβαίω τα κόμματα τη υποψηφία να τον κατηγορούν τον Πρωθυπουργό πω είναι υπεύθυνο για τη θεσμική κρίση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα. Η Πενελόπη Γκάλιο στο ρεπορτάζ.
11: Σε ένα εξ αποστάσεω Μπράντεφερ επιδίδονται τι τελευταίε ώρε η πολιτική αρχηγή με αφορμή τι βολέ του Πρωθυπουργού από το βήμα τη κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Δημοκρατία κατά τη αντιπολίτευση για τοξικότητα. Αφορμή τα αιτήματά τη για κοινοβουλευτική διερεύνηση των υποθέσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών.
2: Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων. Εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να εγκλωβιστούμε σε ένα σκληρό συγκρουσιακό λόγο με μια αντιπολίτευση η οποία το μόνο το οποίο επιδιώκει είναι να αυξήσει την ένταση, επειδή ακριβώς δεν έχει πραγματικά επιχειρήματα και κυρίως δεν έχει σχέδιο.
11: Νίκος Ανδρουλάκης και Σοκράτης Φάμελος επιμένουν να μιλούν για θεσμική κρίση και να ζητούν πολιτική αλλαγή.
17: Δεν μπορεί να υπάρξει δίκαιη κοινωνία και οικονομική ανάπτυξη με μια μη ποιοτική δημοκρατία χωρίς θεσμικά αντίβαρα. Να δώσουμε και να ενώσουμε τα χέρια για την πολιτική αλλαγή.
14: Τολμάει να αναφερθεί σε παλαιοκομματισμό μετά από όσα αποκαλύπτονται από τις δικογραφίες για ρουσφέτια και ενδεχομένως παράνομες πράξεις που πρέπει να ελεγχθούν.
11: Κριτική ασκούν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
18: Ο λαός μας αντιμετωπίζει και πάλι ένα κράτος εχθρικό που όπως και αν το ονομάζουν επιτελικό ή αποκεντρωμένο, ο ταξικός του χαρακτήρας δεν αλλάζει.
19: Θα να συσπυρώσουμε τον κόσμο απέναντι στη φτώχεια που έρχεται.
11: Οι προτάσεις για προανακριτική και εξεταστική επιτροπή για ΟΠΕΚΕΠΕ και παρακολουθήσεις αντίστοιχα θα συζητηθούν στα τέλη Μαΐου.
0: Υποθέσεις τώρα στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα θα παραπέμπονται σε δίκη εντός τριών μηνών από την άρση της ασυλίας τους από τη Βουλή. Προβλέπει τροπολογία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή. Ακόμη, σύμφωνα με την τροπολογία, η ανάκριση θα διεξάγεται από εφέτη ανακριτή, ο οποίος μαζί με τον αναπληρωτή του θα ορίζονται από την ενωμένη του εφετίου σε συμβούλιο. Για όλα όσα είχαμε χτες, επαναλαμβάνω, στην κοινοβουλευτική ομάδα, όσα υπόθηκαν, όσα έγιναν, όσα ακούστηκαν εδώ στις 8, καλεσμένος στο ρεπορτάζ, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνος Γεωργιάδης. Επανέρχεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς τις τελευταίες ώρες οι Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν πυρά στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις ακούστηκαν χθες το βράδυ στο νησί Κέσμ και στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, στο νότιο Ιράν. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, αποδίδοντας τις εκρήξεις σε ενεργοποίηση της αντιεροπορικής άμυνας απέναντι σε αρκετά μικρά drones. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν Ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αφού τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά υπέστησαν απρόκλητες επιθέσεις από το Ιράν, καθώς διέπλυναν τα στενά του Ορμούζ προς τον κόλπο. Μεταξύ άλλων, σαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και μη επανδρομένων εναερίων οχημάτων, κέντρα διοίκησης και ελέγχου, καθώς και βάσεις συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης. Τόνισαν επίσης πως δεν επιδιώκουν κλιμάκωση, αλλά παραμένουν έτοιμες να προστατεύσουν τις αμερικανικές δυνάμεις. Η Τεχεράνη κατηγόρησε τις ΗΠΑ τώρα ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός, καθώς διεξήγαγαν πλήγματα στο νότιο Ιράν σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής. Τα χτυπήματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης. Η κυχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι σε τρία αμερικανικά εντορπιλικά ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη διέλευση των στενών του Ορμούζ υπό πειρά, χωρίς να υποστούν καμία ζημιά. Παράλληλα, απείλησε ότι θα διατάξει βία αντίπεινα εναντίον του Ιράν αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις ΗΠΑ. Τώρα ανοιχτοί σε συνομιλίες για το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ και τον περιορισμό των εχθροπραξιών για 30 μέρες είναι η Τεχεράνη, όπως αναφέρουν οι New York Times. Ερχόμαστε και πάλι στην εσωτερική επικαιρότητα, αφού σας καλημερίσουμε. Κυρία μέσω του τηλεφωνικού κέντρου, κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη, Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, κυρία Βούλα από το Παγκράτη, ο κύριος Πύρης από το Βοτανικό, Στέφανος από τον Γέρακα. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Λάουρα από το Βόπερταλ, καλημέρα. Καλό πρωινό και εσένα. Να είσαι καλά, δυνατός και γερός. Και φυσικά η Εύη και ο Ανδρέας, καλημέρα. Να είσαι καλά, καλή δύναμη. Ο Ανδρέας μας λέει ότι γενικά καθημερινά στον Κηφισό, ειδικά στο κατέβασμα, εγώ πηγαίνω προς Πειραιά. Βλέπω σωρία παραβάσεων, ειδικά υπερβολικές ταχύτητες. πολίτες, τώρα ειδικά και τις πρωινές ώρες. Καλημέρα, Ανδρέα, να είσαι καλά. Επίσης, καλημέρα στον Δήμητρα Μελίσια, καλό καλό πρωινό. Και ο Αλεχάνδρο εδώ, και εκείνος, καλημέρα, να είσαι καλά. Καλή δύναμη, καλό πρωινό. Στην Κρήτη θα πάμε τώρα, διότι προφυλακίστηκε ο 54χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία για λόγους αντεκδίκησης του 21 ετών συντοπίτη του, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για το χαμό του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Προφυλακιστέ, κρίθηκε και η σύζυγός του, ρεπορτάζ Γιώργος Πρωτοψάλτης.
20: Βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνει τη δολοφονία του 21 ετών Νικήτα το απόγευμα της Τρίτης στην Αμουδάρα. Το γιο ταχύ του 54χρονου εμβολίζει το αυτοκίνητο που οδηγεί το θύμα. Ο νεαρός βγαίνει από το όχημα και ορμά προς το μέρος του δράστη που βγάζει το περίστροφο και τον εκτελεί με 6 σφαίρες. Αμέσως μπαίνει στο γιο ταχύ και απομακρύνεται από το σημείο. Όλα εκτυλίσσονται σε λιγότερα από 15 δευτερόλεπτα.
21: Όποιον και να ρωτήσετε, θα είδε σας πει. Ήταν το καλύτερο παιδί.
20: Δύο 24ωρα μετά την σοκαριστική δολοφονία, οι καμπάνες στον τόπο καταγωγής του Νικήτα ηχούν πένθυμα.
21: Να τον συνοδεύσουμε χαρούμενοι, φορώντας λευκά, με τραγούδια, με μαντολίνα, με λύρες, με όλα αυτά που του πρέπουν. Τίποτα λιγότερο, αλλά όχι σφαίρες, όχι κάτι που τον σκότωσε.
20: Στη θέα των αστυνομικών που βρίσκονται δίπλα από την εκκλησία, η αδερφή του Νικήτα ξεσπά.
22: Συγγενείς, φίλοι, κάτοικοι από τα γύρω χωριά αλλά και από ολόκληρη την Κρήτη βρέθηκαν στο Χώνος Μυλοποτάμου για να πούν το τελευταίο αντίο στον οικίστρατο.
20: Υπό τον φόβο νέου κύκλου αίματος, ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου στον επικίδιο λόγο του λέει ένα ηχηρό όχι στα όπλα. Το χωριό του Νικήτα επικρατεί βουβός πόνος.
23: Είναι το πατρικό σπίτι του Νικήτα. Είχε ξεκινήσει τη συντήρησή του μαζί με τα αδέρφια του. Είχε σκοπό να επιστρέψει πίσω στο χωριό του. Δεν πρόλαβε να επιστρέψει ποτέ όμως. Το βράδυ της Τρίτης ο 54χρονος του έστησε καρτέρι και του αφαίρεσε τη ζωή.
24: Ήταν το καλύτερο παιδί που δεν υπήρχε. Δουλευτά, δικοτήμιο. Δεν είναι 8 μέρες που ήταν εδώ το παιδί με το γαμπρό του τον πρώτο.
25: Πρέπει να αλλάξει ο κόσμος.
26: Πενθούμε για τον Νικήτα. Άδικο. Τίποτα άλλο.
20: Ο 54χρονος καθομολογεί ανδράστης και η σύζυγός του αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα στον ανακριτή.
0: Άλλο ένα σοβαρό τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι. Είχαμε χθες τον Ασπρόπυργο. Ο 12χρονος αναβάτης νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση διασωλωμένος στη μονάδα ιατρικής θεραπείας των νοσοκομείων Παιδών. Μαρία Δωροδή στο ρεπορτάζ.
27: Το πήρα τηλέφωνο επειδή θα πηγαίναμε βόλτα για να παίξουμε μπάσκετ και ήρθε λεφόρο εδώ πέρα επειδή θα έπαιρνε εμένα για κάτι παιδιά για να πηγαίναμε. Και όπως ερχόταν το σπίτι σε έναν ονόη.
28: Δεν πρόσεξε δηλαδή το στόπ.
27: Όχι, ούτε το στόπ ούτε τίποτα.
29: Αγωνία για τον 12χρονο μετά από σοβαρό τροχαίο στον Ασπρόπυργο. Το παιδί δίνει μάχη για τη ζωή του μετά από παράσυρση ενώ οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι.
30: Ήταν λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι εδώ στον Ασπρόπυργο επί της Αθανασίου Τσίγκα όταν ο νεαρός 12χρονος καβαλούσε το πατίνι του, πέρασε το στόπ και βγήκε στη Θρασιβούλου. Εκείνη την ώρα πέναγε ένα αυτοκίνητο με το οποίο και συγκρούστηκε.
31: Το παιδάκι είχε παθεί με το περιβάλλον αλλά είχαν πέσει οι διασώστες αμέσως μετά γιατί προσπαθούσαμε να κρατήσουμε και τον κόσμο σε απόσταση.
32: Είχε ένα στόπ, δεν το είδε, περπάτησε, τον πέτυχε το βανάκι και είχε στα πνευμόνια, είχε χτυπήσει στο κεφάλι.
29: Κάτοικοι της περιοχής κάλεσαν ασθενοφόρο. Ο 12χρονος αρχικά μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στη διασωλήνωσή του, δίνοντας μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού, όπου μπήκε εσπευσμένα στο χειρουργείο.
27: Πέρασε με 25 τεστραστιμούλια εδώ πέρα και δεν κοίτα. Και πέρασε, τον βαρέσε τα μάξι και δεν νομίζω να δεν φόραγε κράνος. Ο συνήθως χωράει κράνος. Πάντα πρόσεχε, τώρα δεν ξέρω γιατί πέρασε το συγκασιβούλου έτσι.
29: Ο 12χρονος φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κατάγματα και τραύματα στο θώρακα.
33: Πιστεύω ήταν ένα περιστατικό που δεν έπρεπε να γίνει, γιατί έπρεπε να κοιτάξω στο που έχει και δύο κιόλας.
29: Ο μαθητής της πρώτης γυμνασίου παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση και οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές.
0: ακόμη περίεργο περιστατικό εκτελέχθηκε χθες το βράδυ στο Κερατσίνι. Ένας άνδρας έριχνε αντικείμενα από μπαλκόνι δεύτερο ρόφο εγκαταλελειμμένου κτηρίου. Οι αστυνομικοί το αντιλήφθηκαν και προσπάθησαν να τον προσεγγίσουν, αλλά ο άνδρας πήδηξε από τον μπαλκόνι στο δόστρωμα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Με ασθενοφόρο διακομίστηκε σε νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται. Εύη, καλημέρα. Εύη, θα πρόστε ρούχα. Φαντάζομαι αύριο θα πάτε και στη Λαϊκή. Οπότε θα βρεθείτε με τον Γιώργο. Μια πορωτά πρωί-πρωί και εσύ καούρα τι θα κάνει ο Γιώργος Ψάλτης. Έλα μου, ντε. Έλα ντε. Έω γλυκό ψάλτης. Τι, με τον Άρη μόνο. Ο Άρης και όλοι οι υπόλοιποι για χαρά. Ευτυχώς ηρεμούνε. Λοιπόν, και να κλείσουμε, διότι καθησυχαστικός ευτυχώς εμφανίζεται ο ΠΟΗ. Για να δούμε όμως τι θα γίνει. Επισημένοντας ότι ο Χανταϊός θα μείνει περιορισμένος εάν εφαρμοστούν τα μέτρα δημόσιας υγείας και αν οι χώρες επιδείξουν αλληλεγγύη. Αυτά λοιπόν και για το Χανταϊό. Πολύ, πολύ μεγάλη τώρα προσοχή, τι να πεις. Υπάρχει, το λένε και οι γιατροί εδώ. Υπάρχει, αλλά θέλουμε πολύ πολύ μεγάλη προσοχή και υγιεινή. Η Μαρία Γιώργαρη έτοιμη για το δελτίο των 6. Ο Γιώργος Ψάλτης ακόμη πιο έτοιμος. Εδώ και κάνα δεκάλεπτο σου τα φέρνει εδώ μέσα στο ραδιοθάλαμο. Και από τις 5 εδώ και από τις 4 και παρά την Μαρία την αφήνει σε ησυχία.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Σήμερα, κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της PULS για τον Sky, η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 29,5%, το PASOK 14,5% και ακολουθούν Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίες με 9, ΚΚΕ με 8, ΣΥΡΙΖΑ με 4,5, Φωνή Λογικής με 3,5 και ΜΕΡΑ 25 με 3%. Στο ερώτημα αν θα ψήφιζαν ένα νέο κόμμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, το 71% απάντησε σίγουρα και μάλλον όχι και το 20% μάλλον και σίγουρα ναι. Στο ίδιο ερώτημα για τον Αντώνη Σαμαρά, το 78% απαντά αρνητικά και το 11% θετικά. Και για την Μαρία Καριστιανού, το 68% απαντά αρνητικά και το 21% θετικά. Το 50% των ερωτηθέντων απαντά ότι η συνέπεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή που τους ανησυχεί περισσότερο είναι η επιπτώσει στην οικονομία. Παράλληλα, το 45% δηλώνει ότι τα οικονομικά μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση είναι στη σωστή κατεύθυνση. 30 αλλαγές στο Σύνταγμα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών, ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, η θεσμοθέτηση μη κρατικών πανεπιστημίων με ταυτόχρονη επέκταση της υποχρεωτικής φοίτησης στα 11 χρόνια και η θεσμοθέτηση ασυμβίβαστου βουλευτή υπουργού. Υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα θα παραπέμπονται σε δίκη εντός 3 μηνών από την άρση της ασυλίας τους από τη Βουλή, προβλέπει τροπολογία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή. Επανέρχεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς στις τελευταίες ώρες η Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν πυρά στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις ακούστηκαν χθες το βράδυ στο νησί Κέσμ και στο λιμάνι Μπανταραμπάς. Στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, αποδίδοντας τις εκρήξεις σε ενεργοποίηση της αντιεροπορικής άμυνας απέναντι σε αρκετά μικρά drones. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αφού 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά υπέστησαν απρόκλητες επιθέσεις από το Ιράν, καθώς διέπλεαν τα στενά του Ορμούζ προς τον κόλπο. Η Τεχεράνη κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι παρουσίασαν την κατάπαυση του πυρός, καθώς διεξήγαγαν πλήγματα στο νότιο Ιράν σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής. Ανέφερε πως αν επιβεβαιωθεί ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συμμετείχαν στην επίθεση, θα πληρώσουν το τίμημα. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης. Η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη διέλευση των ασθενών του Ορμούζ υπό πυρά, χωρίς να υποστούν καμία ζημιά. Παράλληλα, απείλησε ότι θα διατάξει βία αντίπεινα εναντίον του Ιράν, αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις ΗΠΑ. Ανέφερε επίσης ότι το Ιράν καθοδηγείται από ψυχασθενείς. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην κρίσιμη θαλάσσια οδό των στενών του Ορμούζ. Το Brent ενισχύεται κατά 1,3% στα 101,3 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο 1% φτάνοντας στα 95,8 δολάρια. Προθεσμία έως στις 4 Ιουλίου στις Βρυξέλλες να εφαρμόσουν την εμπορική συμφωνία, ιδάλλως θα προχωρήσει σε αυξήσεις δασμών, έδωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε πως στη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, συζητήθηκε επίσης το θέμα του Ιράν. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Στην Κρήτη προφυλακίστηκε ο 54χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία για λόγους αντεκδίκησης του 21 ετών συντοπίτη του, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για το χαμό του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Προφυλακιστή ακρίθηκε και η σύζυγός του. Και οι δύο απολογίες έγιναν χθες, αν και για λόγους ασφαλείας είχε διαρρεύσει πως οι κατηγορουμένοι είχαν πάρει προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Ένα περίεργο περιστατικό εκτελήχθηκε χθες το βράδυ στο Κερατσίνι. Ένας άνδρας έριχνε αντικείμενα από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου εγκαταλελειμμένου κτηρίου. Αστυνομικοί τον αντιλήφθηκαν και προσπάθησαν να τον προσεγγίσουν, αλλά ο άνδρας πήδηξε από το μπαλκόνι στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Με ασθενοφόρο διακομίστηκε σε νοσοκομείο που νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας. Στο μπάσκετ, για τα play-off της Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 το βράδυ τη Βαλένθια. Σε περίπτωση νίκης, οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Χθες, η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε τη Χάποελ Τελαβίβ με 87-81 και σφράγισε την πρόκριση στο Final Four. Την πρόκριση στο τελικό του Basketball Champions League πανηγυρίζει η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε στον ημιτελικό της Μάλαγα με 78-65 και τελευταίο εμπόδιο στο δρόμο για την κατάκτηση του τροπέου θα είναι η Ρίτας Βιλνιούς. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με πιθανότητα βροχή στο μεσημέρι. Άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές συννεφιές θα έχουμε στη χώρα μας. Παροδικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά, τα το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και νότια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 23 με 25 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 28 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα βόρεια κυρίως ορεινά. Η άνεμη μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη, γενικά έθριος καιρός, με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

Και πού να καλοκαιριάσει, φίλε ακροατή, και πού να καλοκαιριάσει στους γλάρους στο μυαλό μας. Είναι τώρα 6 και 10 το πρωί που ξημέρωσε, να ξέρετε, αν ακόμα είσαστε στα παπλώματα, αλλά εντάξει, για εσάς τους τυχερούς, μπράβο σας. Για τους υπόλοιπους που ήδη είναι στους δρόμους, τι να πω, δεν μπορώ να πω και πολλά πολλά πράγματα. Βέβαια, το μεγάλο ζήτημα είναι ότι σήμερα είναι Παρασκευή, όπως καταλαβαίνετε, άρα έχουμε μια άλλη διαφορετική ψυχολογία, ασχετά αν αυτά τα οποία τεκταίνονται και πάλι δεν είναι καλές και πάρα πολύ αισιόδοξα, αλλά η αλήθεια είναι, με αφορμή τώρα πλέον την εμπειρία των πόσες εβδομάδες, είναι 8-9 εβδομάδες του πολέμου, ότι εκτιμάται η νυχτερινή αποψινή κλιμάκωση, έχει τη λογική της αποκλιμάκωσης, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο αυτό που σας λέω. Δηλαδή, πώς το είπε και το Δελτίο Ειδήσεων, πώς το είπε η συνάδελφος, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό, μισό λεπτό, τα πλήγματα, λέει, τα νυχτερινά των Αμερικανών στο Ιράν ήταν, λέει, χτυπήματα αγάπης, είπε ο πρόεδρος. Ήταν ένα χτύπημα στην πλάτη, ας πούμε, με αφορμή το γεγονός ότι πήγαν, λέει, 3 αμερικανικά πλοία κοντά, λέει, στα στενά του ορμούς. Δεν πέρασαν, όχι, δεν πέρασαν, αλλά δεχθήκαν επίθεση σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο και τις αναρτήσεις που κάνει για να ενημερώσει κιόλας ότι εκτοξεύθηκε εναντίον των αμερικανικών πλοίων, κατερρύφθησαν. Και επίσης και τα πλοιάρια, λέει, τα οποία ήταν εκεί κοντά των Ιρανών, και αυτά βυθίστηκαν. Και τι άλλο είπε, αυτή ήταν μια πολύ ωραία τάκα, χτύπημα αγάπης, είπε ο πρόεδρος, καταπληκτικό, Και επίσης είπε, λέει, ότι το Ιράν καθοδηγείται, λέει, από ψυχασθενείς, είπε ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος το είπε αυτό για τους Ιρανούς. Ωραίο, μ' αρέσει. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε για να περπατήσουμε και σήμερα μέχρι τις 8, 6 και 22, δηλαδή σε 10 λεπτά ανατέλει ο ήλιος. Δεν ξέρω αν θα το δούμε, μάλλον συννεφιά βλέπω ότι έχει. Όπως επίσης θέλω να σας πω τις θερμοκρασίες τις χθεσινές για να πάρετε μια γεύση. Διότι νωρίς τα πάνε μετεωρολόγοι, θα μας τα πει αργότερα και η κυρία Σούζη. Εχθές ακουμπήσαμε τους 29 βαθμούς στα Ψαχνά της Εύβοιας. Ψιλοκατεβαίνει η ζέστη. Στη Θήβα, στην Νέα Αρτάκη, στην Ορεστιάδα, στη Μυτιλίνη και στη Χαλκίδα. Αυτές ήταν υψηλές θερμοκρασίες, από 28 έως σχεδόν 29 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια, μας έρχεται και σκόνη από ό,τι κατάλαβα. Οπότε λάβετε τα. Να μην στείλα κάμπι, κραζέψαλτι, λάβετε τα μέτρα σας. Ξέρω εγώ, μην πλύνετε το αυτοκίνητο. Τι άλλο να πω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αυτά στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον καιρό. Και τα δεδομένα, Παρασκευή σήμερα λοιπόν, Ιωάννου Αποστόλου και Θεολόγου, διαβάζω στο Αγιολόγιο Ορτολόγιο, Ασενίου Οσίου του Μεγάλου, Μήλη του Υμνοδού, Νικόμα Μάρτυρος, Αρσενίου Ταρασίου. Ο Αρσένιος επίσης, άλλος Αρσένιος, κτήτορ της Μονής Βαρνακόβας, παρακαλώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους γιορτάζετε, έχετε κάποια επέτειο, τα καλύτερα, ξέρετε, τώρα τα χρειάζεται, τα λέμε. Άρα 6 και 22 Ανατολή, 8 και 22 Δύση, άρα 9 παρατέταρτο Κωστάκι, μέρα. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει, ενδεχομένως κάτι έχεις καταλάβει κι εσύ, ενδεχομένως λέω κι εγώ. Λοιπόν, ο κύριος Κώστας Πανός είναι, μην νομίζω ότι μιλάω στον αέρα, γιατί έχω και έναν άνθρωπο εδώ απέναντι, τον οποίο τον κοιτάω, με κοιτάει και απλά έχουμε μια ανταλλαγή. Λοιπόν, στο τηλεφωνικό κέντρο είναι ο κύριος Πέτρος Μωραήτης. Ό,τι θέλετε, παιδιά, καλημέρα, σχόλια, σχολιανά, για να τα ακούσουμε, να τα κουβεντιάσουμε, να τα συζητήσουμε. Τι ήταν αυτό το ναυτικό ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα, το είδατε? Μιλάμε, παιδιά, για μικρό σκαφίδιο κανονικό, το οποίο, επαναλαμβάνω, εντοπίστηκε, λέει, σε θαλάσσια περιοχή νότια της Λευκάδας και κατά τα φαινόμενα είναι ουκρανικό, παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θέλουμε να πάρουμε και τέτοια ενδεχομένω, δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Ρώτησα χθες το απόγευμα με αφορμή την είδηση αυτή τι μπορεί να είναι. Θα δείτε και τα πλάνα, θα το διαπιστώσετε αυτό που σας λέω. Και μου λέγανε ότι το συγκεκριμένο σκαφίδιο συνήθως, λέει, είναι πάνω σε πλοία, λέει, ουκρανικής σημαίας ή ουκρανικών συμφερόντων. Αυτά τα κουβαλάνε, τους τα έχουν δώσει, λέει, οι αρχές, σε σημεία που βρίσκουν ότι υπάρχουν και εντοπίζουν τα λεγόμενα πλοία του στόλου των Ρώσων, τους ζητούν να τα ρίξουν στη θάλασσα, και αυτά τι κάνουν, πάνε κοντά στο πλοίο,
τηλεκατευθυνόμενα αυτά, όχι από το πλοίο όμως, από τη βάση τους, και κάνουν τη ζημιά. Ένα τέτοιο λέει που μάλλον έπαθε ζημιά, είχε λέει μπλοκάρει σε κάτι βράχια μέσα, το βρήκαν, ήταν λέει λειτουργία ο κινητήρας του, η μηχανή του δηλαδή. Το σηκώσανε οι ψαράδες που το βρήκανε και ανέλαβε το ο στρατός την ιστορία αυτή. Είναι ένα καλό μηχάνημα, να δούμε λίγο πώς δουλεύει, να σας πω την αλήθεια. Αλλά είναι εντυπωσιακό, πώς άλλαξε ο πόλεμος, Και να ξέρετε, λέει, μου λέγανε χθες ότι υπάρχουν και τέτοια τα οποία είναι υποβρύχια. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό, υποβρύχιο, είναι μέσα με τη θάλασσα. Πάει. Πάει. Το άλλο από εκεί το στέλνει με το δορυφόρο και λοιπά και πάει. Και κάνει τη δουλειά και κάνει τη ζημιά και κόβει καλώδια και δημιουργεί προβλήματα ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να υπάρξει. Ο περίφημος και ο διστόλος, έτσι, των ρωσικών συμφερόντων, τα οποία πουλάνε πετρέλαια, φυσικά αέρια και λοιπά. Μάλιστα. Αλλά είναι εντυπωσιακό. Αν το δείτε, πραγματικά σας λέω, είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, που το βλέπαμε κάποιες στιγμές στην τηλεόραση ή στον κινηματογράφο, σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Η επιστημονική φαντασία παίρνει σάρκα και οστά. Αυτό είναι το καταπληκτικό. Τέλος πάντων, λοιπόν, θεωρώ ότι έχει ένα ενδιαφέρον το οποίο αποκρυπτογραφεί κάποια πράγματα. Τώρα, κατά τα άλλα, εντάξει, πολλά έχουμε να κουβεντιάσουμε και σήμερα, και στα της καθημερινότητας, τα οποία εμάς μας αρέσουν περισσότερο και τα βάζουμε πάνω στο τραπέζι. Κάτι για την ακρίβεια θα σας πω κάποια πραγματάκια. Έχουμε και τα πολιτικά, με αφορμή και την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί όμως έχουμε και τις δημοσκοπήσεις, και εκεί έχει ενδιαφέροντα πράγματα. Συνεχίζω να λέω ότι έχει πολύ ενδιαφέροντα ποιοτικά στοιχεία. Ας πούμε, από πού αντλούν ψηφοφόρους Τσίπρας, Καριστιανού και Σαμαράς. Στην πιθανή, εντάξει, ο Τσίπρας και η Καριστιανού, όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, το έχουν ανακοινώσει. Ο Σαμαράς το προετοιμάζει, μαθαίνω. Και ενδεχομένως μπορεί να είναι, λέει, και πιο έτοιμος από τους άλλους δύο στο μηχανισμό. 70 μέρες πολέμου, μου λέει εδώ πέρα ο Ανέστης ο Ντόκας. Καλημέρα, Ανεστάκο. 70 μέρες, Ηλίδε, παιδί μου. Σήμερα έχουμε, τώρα που λέω Ανέστη Ντόκα, σήμερα έχουμε και το κλείσιμο του πρώτου γύρου των αξιολογήσεων. Σήμερα το βράδυ η Fitch θα μας πει και αυτά δικά της. Οι δημοσιογραφικές πληροφορίες λένε ότι θα κρατήσει, γιατί υπάρχει μια γενικότερη επιφυλακτικότητα, σταθερή τη βαθμολογία της χώρας στο 3β με σταθερές προοπτικές, όπως έχουν κάνει και όλοι οι υπόλοιποι οίκοι που έδωσαν τις αξιολογήσεις τους στο πρόσφατο παρελθόν. Όπως σας είπα, όλα αυτά έχουν να κάνουν και με το ρευστό ακόμα περιβάλλον της οικονομίας. Λοιπόν, ο οίκος Fitch αναβάθμισε, λέει, την Ελλάδα πρόσφατα, τον περασμένο Νοέμβριο. Τώρα βέβαια θα μου πεις, παίζουν όλα αυτά. Παίζουν, βεβαίως παίζουν, διότι στέλνουν και μηνύματα, να ξέρετε, στο πώς εξελίσσεται η οικονομία μιας χώρας. Θυμίζω, μην το ξεχνάμε αυτό, θα δώσουμε τον Ιούνιο 6,9 δισεκατομμύρια για παλιά χρέη, διότι τα έχουμε ξαναπεί, οι ωραίοι έχουν χρέη και πρέπει να αποπληρώσουμε, λέει. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Σήμερα θα κουβεντιάσουμε για την ιστορία της Ryanair, που από ό,τι καταλαβαίνω σήμερα θα δώσουν και μια συνέντευξη, που λέει, η εκπρόσωπη της εταιρείας εδώ στην Αθήνα. Μου λέγανε άνθρωποι που ασχολούνται με τα αεροπορικά ότι η Ryanair έχει μια τακτική. Ποια είναι αυτή η τακτική? Ότι προφανώς πηγαίνει εκεί που έχει τα φθηνότερα τιμολόγια, προφανώς πηγαίνει εκεί που θα τη βοηθήσουν για να μπορέσει να καλύψει τις αεροπορικές θέσεις τις οποίες προγραμματίζει και παίζει. Η χώρα μας είναι, η αλήθεια, ένας πολύ ελκυστικός προορισμός και μια ελκυστική χώρα. Σύμφωνα με τα τελευταία και οριστικά στοιχεία, το 2025 επισκέφθηκαν τη χώρα μας, ως τουρίστες δηλαδή, 43,3 εκατομμύρια άνθρωποι. Δηλαδή, σχεδόν 4,5 φορές παραπάνω από τον πληθυσμό της χώρας. 43,3 εκατομμύρια. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι σημαίνει λεφτά,
Και η Αθήνα λέει, έχει γίνει, πόπο θυμάμαι αυτό το κουβεντιάζαμε την περίοδο της κρίσης, να ξέρετε, να κάνουμε, λέει, την Αθήνα προορισμό Σαββατοκύριακου. Και όντως, λέει, επιτεύχθηκε αυτός ο στόχος. Οι κύριες αγορές προέλευσης των τουριστών Γερμανία, Wunderbar, οι φίλοι μας οι Γερμανοί, οι οποίοι μας στέλνουν ούτε λίγο ούτε πολύ, λέει, 6 εκατομμύρια τουρίστες. Μετά οι Βρετανοί, παρακαλώ πολύ, με 4,9 εκατομμύρια τουρίστες. Μάλιστα για τους Βρετανούς, λέει, φέτος αποφασίσαμε εμείς να μην τους δημιουργούμε προβλήματα, επειδή είναι και πάρα πολλοί, διότι έχει έρθει, λέει, ένα νέο σύστημα ελέγχου για αυτούς που μπαίνουν σε ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι πρέπει να τους πάρουν δαχτυλικά αποτυπώματα, πρέπει να τους βάλουν φωτογραφίες κλπ. Και τους Βρετανούς εμείς τους βγάλαμε απ' έξω. Και λέμε θα τους αντιμετωπίζουμε όπως τους Ευρωπαίους, για να μην ταλαιπωρούνται. Και αυτό, λέει, έχει περάσει, λέει,

Όσον αφορά τα έσοδα, να το πω και αυτό, γύρω στα 13 εκατομμύρια φέρνουν μαζί τους οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί, πολλά λεφτά, ε. Τι λες, ρε παιδί μου. Πολλά λεφτά. Και οι Αμερικανοί φέρνουν γύρω στα 2 δις, οι Γάλλοι φέρνουν γύρω στα 1,5, οι Ιταλοί 1,5. Δόξα το μεγαλοδύναμο, έρχονται τα λεφτά με τον τουρισμό. Δεν κακό. Δεν κακό. Καλό είναι αυτό. Τι έγινε χθες με την ΑΕΚΑΡΑ στο μπασκετάκι? Στο τελικό η ΑΕΚΑΡΑ, ε. Μπράβο, ο τελικός του Basketball Champions League είναι το Σάββατο στις 9. Έχει να αντιμετωπίσει την Vilnius, τη Ρίτα Vilnius, ε. Η οποία κέρδισε την Τενερίφη. Μπράβο στην ΑΕΚΑΡΑ, μακάρι να το σηκώσει. Λοιπόν, τώρα σήμερα παίζει και ο Παναθηναϊκός 9 και 4, ε. Μακάρι να κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός έχει ήδη περάσει στο Final Four, ξαναλέω. Αλλά εγώ δεν πολύ ασχολούμαι κιόλας, να σας πω την αλήθεια. Αλλά γενικά με τα αθλητικά δεν είμαι ο ειδικός. Ξέρετε, εγώ ότι είμαι της ΑΕΚ, αυτό είμαι. Λοιπόν, άμα περάσει και ο Παναθηναϊκός, δύο ελληνικές ομάδες στο τελικό που θα γίνει, στο Final Four δηλαδή, που θα γίνει εδώ στην Αθήνα, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Μακάρι. Μακάρι. Και θυμίζω την Κυριακή έχουμε τα του πρωταθλήματος. ΑΕΚ Παναθηναϊκός και το άλλο δίδυμο. Τώρα εγώ ασχολούμαι με την ΑΕΚ, αλλά όπως καταλαβαίνετε πρέπει να κερδίσουμε οπωσδήποτε και μετά θέλουμε ένα πόντο για να το σηκώσει η ΑΕΚ, αλλιώς κλάψε με μάνα, κλάψε με Κωστάκη. Μην γελάς Κωστάκη, καθόλου σοβαρά τα πράγματα. Τώρα όσον αφορά τις φορολογικές δηλώσεις, να σας τα πω και αυτά. Μέχρι την άλλη Παρασκευή, 15 του μηνός, πρέπει. Αν υποβάλλετε θα έχετε έκπτωση 4%. Αν πάτε μετά, 3% έκπτωση μέχρι τις 15 Ιουνίου. 15 Μαΐου, δηλαδή 16 Μαΐου. 16 είναι Σάββατο. 16 Μαΐου με 15 Ιουνίου, 3%. Και μετά μέχρι τα 15 Ιουλίου που τελειώνουν φορολογικές δηλώσεις, 2% η έκπτωση. Έχουν υποβληθεί ούτε λίγο ούτε πολύ πάνω από 3 εκατομμύρια δηλώσεις. Περίπου η μία στις τρεις μηδενικό φόρο για το 35% επιστροφή φόρου. Η μέση επιστροφή είναι 244 ευρώ. Αν δεν χρωστάτε μέσα σε μια εβδομάδα θα τα πάρετε πίσω. Αν χρωστάτε θα συμψηφιστούν, ειδικά με τον ένφια, να ξέρετε. Αυτό είναι η κλασική διαδικασία. Εντάξει, αν να πάρεις λεφτά πίσω και πληρώνεις ένφια, πάει και πέφτει στο συμψηφισμό και μειώνονται οι δόσεις. Δεν μειώνονται οι δόσεις, μειώνονται τα ποσά όσον αφορά τα υπόλοιπα που καλείστε να πληρώσετε. Εντάξει, λοιπόν. Και υπάρχει και το άλλο κομμάτι που θα πληρώσουν φόρο. Ο μέσος φόρος που καλείστε να πληρώσετε είναι 1.281 ευρώ. Εντάξει, ξαναλέω, είναι μέσος φόρος αυτός, έτσι. Είτε τον πληρώνετε εφάπαξ, αν έχετε, είτε σε δόσεις. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω και για τις φορολογικές δηλώσεις. Συνεχίζει ο Ντόκας και μου στέλνει ειδήσεις, παιδιά, και μου λέει ότι τελικά ανακοινώνεται, εξαγοράζει η Εθνική την εταιρεία ασφαλιών, την Allianz, το ελληνικό κομμάτι. Μας έλεγε ο Τόκας στην Τρίτη ότι η Εθνική δεν είχε, μετά την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής στην Πειραιώς αν δεν κάνω λάθος, δεν είχε πρόσβαση σε ασφαλιστική εταιρεία και θα πάρει, λέει, το 30% μου, λέει ο Ανέστης, ο οποίος όπως καταλαβαίνετε μέσα στα πράγματα είναι. Μπράβο ρε Ανεστάκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληροφόρηση. Λοιπόν τώρα 6:25, καλημέρα σε όλους, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Γεια σου Σπύρο. Καλό Σαββατοκύριακο με το καλό. Γεια σου Πινελόπη. Πώς πήγαν τα πράγματα πριν? Μπράβο ρε Πινελόπη. Η πιο ωραία είδηση της ημέρας είναι, Πινελόπη. Έκανες εξετάσεις και όλα πήγαν καλά. Μπράβο. Και μέσω ημών να πω περαστικά και σε όλους. Σήμερα είχε εφημερία το Υποκράτιο και έπιασε το φανάρι εκεί και είδα κανένα δύο ασθενοφόρα και πηγαίνανε με τα λαμπάκια αναμένα. Καταλάβατε τώρα. Τι να πω. Περαστικά και υγεία σε όλους. Α, μαθαίνω επίσης, λέει, ότι επιτέλους έρχεται η ώρα να μπουν στα βαρέα οι, πώς το λένε, οι νοσοκόμοι. Α, και επιτέλους. Μπράβο. Σήμερα, νομίζω, μετά τις 8 θα είναι εδώ ο αρμόδιος υπουργός υγείας. Μετά τα πολιτικά, νομίζω ότι καλό είναι να μάθουμε και τα νέα εκεί γύρω από το ζήτημα αυτό, το οποίο ταλάνιζε, η αλήθεια είναι.

0: νοσοκόμους που κάνουν ένα εξαιρετικά δύσκολο επάγγελμα. Γεια σου Λάζαρε, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα Κώστα. Α, ναι, σωστό είναι αυτό. Λέει ο. Δεν το πω έτσι, γιατί ο Κώστας είναι λίγο μπρούσκος που λέω κι εγώ. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Γαϊδάρου, παιδιά. Τι ωραία ζώα είναι οι γάιδαροι. Και πόσο παρεξηγημένα ζώα είναι οι γάιδαροι. Σήμερα είναι επίσης Παγκόσμια Μέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Και χρόνια πολλά στον Αρσένιο, την Αρσενία και τον Θεολόγο που γιορτάζουν. Τα καλύτερα εύχομαι. Σήμερα να ξέρετε είναι και η μέρα νίκης, αλλά οι Ρώσοι την γιορτάζουν αύριο, διότι όταν ανακοινώθηκε ότι οι Γερμανοί παραδόθηκαν, η ναζιστική Γερμανία, είχε αλλάξει η ώρα στη Μόσχα, γιατί είναι διαφορετικές οι ώρες σε σχέση, ξέρω εγώ, με τη Γαλλία ή με τη Γερμανία. Άρα αύριο είναι η παρέλαση στην κόκκινη πλατεία, μια διαφορετική παρέλαση από ό,τι σας έλεγα τις προηγούμενες μέρες. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Μαρία Λιφέρια, ηθοποιός. Από ό,τι βλέπω εδώ στα χαρτιά μου, σαν σήμερα έφυγε ο Ζιλ Βιλνεύ, ο Καναδός οδηγός αγώνων, και σαν σήμερα έφυγε και ο γιατρός και υπουργός υγείας, ο Δημήτρης Κρεμαστινός, το 20. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν στον κορονοϊό, καλά δεν θυμάμαι. Καλά θυμάμαι. Λοιπόν, για τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά. Γιατί θέλω να πούμε και δύο κουβέντες λίγο πιο αναλυτικά αναφορικά με τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την συνταγματική αναθεώρηση και τις προτάσεις που δημοσιοποίησε η Νέα Δημοκρατία. Έχουν ενδιαφέρον, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα με το Σύνταγμα. Ελπίζω, δεν είμαι αισιόδοξος, να υπάρξει μια. Πώς το λένε, ρε παιδί μας, πολιτικός πολιτισμός στα ζητήματα της συνταγματικής αναθεώρησης, αλλά δεν είμαι και πάρα πολύ αισιόδοξος γενικότερα να υπάρχει ένας κοινός δρόμος των κομμάτων γύρω από το θέμα αυτό, γιατί όπως καταλαβαίνετε όλοι βάζουν το κομματικό συμφέρον. Α, και για να κλείσω, επειδή υπόθηκαν διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, έμαθα, λέει, ότι πολλοί τα έριξαν, λέει, στο Δένδια, ο οποίος χθες είχε προγραμματισμένο ταξίδι να πάει στην Πορτογαλία και ανέβασε και μια φωτογραφία ο Δένδιας. Λοιπόν, επισήμως μαθαίνω, ο κύριος Δένδιας και το περιβάλλον του, λέει, δεν είπε τίποτα αναφορικά με τις επιθέσεις αυτές, αλλά ήταν, λέει, πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι αυτοί που λείπουν, που για κάποιους θα μπορούσαν να περάσουν κάτω από το ραντάρ και να μην μιλήσει κανείς για αυτούς, ήταν, λέει, ένα από τα θέματα τα οποία απασχόλησαν την συζήτηση και τις τοποθετήσεις. Και άλλο ένα σχόλιο που έμαθα, υπόθηκε, λέει, διέρευσε από την πλευρά του κ. Δένδια, λέει, δεν έχει σημασία, λέει, τι λέει κάποιος, αλλά το θέμα είναι ποιος το λέει. Αυτά γενικά. Τα ειδικά θα τα βρούμε αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Καλημέρα σας.
1: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό είναι...

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Χορηγός ΔΕΗ.
2: Ο Γαστρονόμος Μαΐου συστήνει το ψάρι από την αρχή. Ψάρια στο τηγάνι, στο χαρτί, στη σχάρα, στο ταψί. 90 εμβληματικά ελληνικά πιάτα και καθημερινές συνταγές για όλα τα βαλάντια. Μια εγκυκλοπαίδεια με όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για τα ψάρια της Ελλάδας. Γαστρονόμος, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Επανέρχεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς στις τελευταίες ώρες Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν πυρά στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις ακούστηκαν το βράδυ στο νησί Κέσμ και στο λιμάνι Μπανταραμπά στο νότιο Ιράν. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, καθώς τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά υπέστησαν απρόκλητες επιθέσεις από το Ιράν, καθώς διέπλεαν τα στενά του Ορμούζ προς τον κόλπο. Η Τεχεράνη κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός, καθώς διεξήγαγαν πλήγματα στο Ιράν σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής. Τα πλήγματα αυτά ήταν ένα χτύπημα αγάπης, η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Απείλησε ότι θα διατάξει βία αντίπεινα εναντίον του Ιράν, εάν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της PALS για τον Sky. Η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει ποσοστό 29,5%, το ΠΑΣΟΚ 14,5% και ακολουθούν Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας με 9%, Κομμουνιστικό Κόμμα με 8%, ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%, Φωνή Λογικής με 3,5% και Μέρα 25 με ποσοστό 3%. 30 αλλαγές στο Σύνταγμα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός εχθές, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών, ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών και η θεσμοθέτηση ασυμβίβαστου βουλευτή υπουργού. Ουκρανικής κατασκευής φέρεται να είναι το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε εχθές από ψαράδες μέσα σε σπηλιά στα νότια παράλια της Λευκάδας, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών. Στην Κρήτη προφυλακίστηκε ο 54χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία για λόγους αντεκδίκησης του 21 ετών συντοπίτη του, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Προφυλακιστέα κρίθηκε η σύζυγός του. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική και τοπικές βροχές το απόγευμα, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Σας έχουμε κακομάθει, το καταλαβαίνω, γιατί βλέπω διάφορα μηνύματα του στυλ, τι γίνεται με τα καύσιμα ή τι γίνεται με τα στενά του ορμούς. Τι να γίνει, παιδιά, τι να γίνει. Διάβαζα στοιχεία χθες για τα στενά του ορμούς, τώρα με αφορμή και την κλιμάκωση που ενδεχομένως να πάει στην αποκλιμάκωση. Πλήρη στασιμότητα, λέει, καταγράφεται στις διελεύσεις πλοίων το τελευταίο χρονικό διάστημα. Για τις 6 Μαΐου, σήμερα πως έχουμε 8, προχθές δηλαδή, μέχρι το μεσημέρι δεν είχε περάσει, λέει, κανένα, λέει, πλοίο από τα στενά και ήταν, λέει, η δεύτερη συνεχόμενη μέρα που ήταν μπλοκαρισμένα. Υπήρχε, λέει, μια απίστευτη, λέει, στασιμότητα. Τα τελευταία, λέει, στοιχεία τα οποία είναι επαληθευμένα διατηρούν το σύνολο των διελεύσεων από τη στιγμή που ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες στις 742. 266 πλοία έχουν υποστεί, λέει, κυρώσεις, 140 πλοία ανήκουν, λέει, στον σκιώδη στόλο. Ανακατεύθυνση από τη Δύση προς την Ανατολή, δηλαδή βγήκανε από τα στενά, 492. Ενώ, λέει, ανάποδα μπήκαν στα στενά 250. Εν τω μεταξύ, εγώ ξέχασα, είχα δει κάποια στιγμή μια είδηση που έλεγε ότι οι Ρακινοί έδιναν 33%, ακούστε τώρα, 33% έκπτωση στο πετρέλαιο, στο βαρέλι, υπό την προϋπόθεση ότι το οποίο πρέπει να μπει μέσα να πάει να το πάρει. Το καταλάβατε αυτό, σου λέει, αφού έχουμε, που έχουμε πρόβλημα, που αν το βάλουμε το πετρέλαιο το οποίο το παράγουμε, δουλεύουνε ντουπουντούπου, θυμάστε τον Κωνσταντάρα, ντουπουντούπου στα σπάτα εκεί πέρα που του είχαν ρίξει ένα βαρέλι, ντουπουντούπου βγάζανε με το πετρέλαιο, πάτω κάπου, το παρκάρανε σε κάποια πλοία, γέμισαν τα πλοία, γέμισαν οι αποθήκες, κάτι με το κάνουνε, σου λέει, ελάτε να το πάρετε, με έκπτωση, μεγάλη έκπτωση, 33%, αλλά πρέπει να έρθετε να το πάρετε, στείλτε πλοία, στείλτε καράβια, στείλτε αεροπλάνο, στείλτε ό,τι θέτε. Κατάλαβες, φίλε ακροατή, 33% έκπτωση. Λοιπόν, τώρα εν τω μεταξύ έκατσα να ρίξω μια ματιά. Τι γίνεται, αλήθεια, εκεί πέρα, πώς πάνε τα πράγματα στα στενά του Ορμούς. Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να σας πω, 101 είναι το Brent. Χθες, παιδιά, κάποια στιγμή, το Brent έφτασε στα 97, ακούμπησε 97. Την ίδια μέρα, χθες τα λέγαμε το πρωί, είχαμε ξεκινήσει από τα 108 και ανέβηκε. Πήγε 110, 111 και μετά μόλις είπαν ότι πάμε σε συμφωνία, 14 όροι, μια σελίδα, άρχισε να υπάρχει μια συγκρατημένη, περισσότερο συγκρατημένη, μάλλον λιγότερο συγκρατημένη αισιοδοξία, ότι άντε παιδιά, μπας και δούμε καμιά ασπριμέρα, τελειώσει, γιατί θέλουμε και το χρόνο να περάσουν τα πλοία, να φορτώσουν τα πλοία, να διλύσουν τα καύσιμα. Το Ομάν, λέει, το μεταξύ, αναφέρει ότι με αφορμή τις πολεμικές αψιμαχίες, οι οικονομίες του κόλπου δεν πάνε καθόλου καλά. Λοιπόν, ο Μάνι είπα λάθος. Κατάρ. Το Κατάρ, λέει, εκτιμά ότι θα χρειαστούν από 10 έως 20 χρόνια να αποκατασταθούν οι ζημιές για να μπορέσουμε να επανέλθουμε στην προτέρα κατάσταση, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Συν το γεγονός, γιατί μην ξεχνάτε, εντάξει, κάποιοι δεν είναι μόνο στα πετρέλαια. Λοιπόν, άλλοι εκεί αγοράζαν εκεί στο Ντουμπάι. Το Ντουμπάι το είχαν κάνει Αθήνα Χωλιάτσου. Πού θα πάμε στο Ντουμπάι? Έχετε πάει στο Ντουμπάι? Δεν έχω πάει στο Ντουμπάι, αλλά δεν με καίει κιόλας να πάω, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, στα 58 δισεκατομμύρια, λέει, υπολογίζονται οι ζημιές από τις συγκρούσεις και χάνουν, λέει, γενικότερα οι χώρες του κόλπου, ακούστε, 600 εκατομμύρια δολάρια τη μέρα από ταξιδιωτικές εισπράξεις. Διότι, όπως καταλαβαίνετε, ποιος θα πάει τώρα στις χώρες του κόλπου? Πρέπει να είσαι Δονάλτιος για να πας μεταξύ μας, μην τρελαίνεστε. Στον αέρα είναι και τα σχέδια, λέει, απεξάρτησης από τα περίφημα πετροδολάρια, παρακαλώ πάρα πολύ. Αλλά το Κατάρ είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα χρειαστούν, λέει, από 10 έως 20 χρόνια για να υπάρξει αποκατάσταση. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν, λέει, ότι θα αποχωρήσουν από τον ΟΠΕΚ ώστε να έχουν μεγαλύτερη ελευθερία στην αύξηση των εξαγωγών. Ήταν η τέταρτη μεγαλύτερη εξαγωγική δύναμη της ομάδας, λέει, του ΟΠΕΚ, η οποία ελέγχει περίπου το 37% της παγκόσμιας προμήθειας. Προσπαθούν τώρα με νύχια και με δόντια όλοι, διότι και εμείς οι Ευρωπαίοι κοιτάμε τη δική μας καμπούρα που πάλι λέμε ότι δεν έχουμε, δεν κάνουμε, δεν καλυπτόμαστε, από πού θα βρούμε, από πού θα φέρουμε κλπ. Α, και χθες η Νορβηγία, λέει, ήταν η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που αποφάσισε η Κεντρική Τράπεζα της χώρας να πάει σε αύξηση των επιτοκίων. Η Νορβηγική, λοιπόν, τράπεζα αύξησε το βασικό επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης, το 4,25. Την είχαν προβλέψει, λέει, την κίνηση αυτή ένα κομμάτι οικονομολόγων. Θυμίζω ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει, η Madame Lagarde, δηλαδή, έχει πει ότι υπάρχει ανησυχία, ότι είμαστε σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Μας έλεγε και ο Ντόκας ότι κατά τα φαινόμενα μέχρι το τέλος του χρόνου, ακόμα και αν τελειώσουν, λέει, οι εχθροπραξίες, κατά τα φαινόμενα, επαναλαμβάνω, θα πάμε σε δύο αυξήσεις επιτοκίων μέχρι το τέλος του χρόνου, γιατί φοβούνται, λέει, αρκετά οι Ευρωπαίοι τις επιπτώσεις όλης αυτής της ιστορίας. Η Νορβηγική Τράπεζα μαζί με την Τράπεζα της Αυστραλίας αποτελούν, λέει, τις πιο αυστηρές των οικονομικών, των ανεπτυγμένων οικονομιών, κυρίες και κύριοι. Οι υπόλοιπες στην Ευρωζώνη και το Ηνωμένο Βασίλειο περιμένουν τον Ιούνιο πριν κάνουν την κίνησή τους. Ούτε, λέει, η Σουηδία, η οποία και αυτή είναι γενικά συντηρητική, δείχνει διατεθειμένη να πάει σε αύξηση των επιτοκίων. Η Κεντρική Τράπεζα της Σουηδίας διατήρησε το βασικό επιτόκιο στο 1,75, και όλοι προσπαθούν να δουν τι θα κάνουν με τα ζητήματα του πληθωρισμού, κυρίες και κύριοι. Μεγάλο ζήτημα η ακρίβεια, ο πληθωρισμός. Έχουμε και εμείς εδώ ζητήματα με τον πληθωρισμό μπόλικα. Να ξέρετε ότι μου λέγανε κάποια πρόδρομα κλπ. Στο ταλιράκι θα πάει ο πληθωρισμός το μήνα που τρέχουμε, στο τέλος του, αν δεν διαφοροποιηθούν τα πράγματα. Και το ταλιράκι, δηλαδή το 5%, μπορεί να είναι και λίγο αισιόδοξο, να σας πω την αλήθεια. Αν καταλαβαίνω καλά από αυτά τα οποία υπάρχουν. Τώρα, λοιπόν, πριν πάμε στα συνταγματικές αναθεωρήσεις που τα θεωρώ πάρα πολύ σοβαρά, πάρα πολύ σοβαρά, δεν θα πω πολλά πράγματα, δεν θέλω να σας ζαλίσω πρωί-πρωί. Ξέρω ότι τέτοια ώρα πρωί-πρωί το μυαλό σας είναι αλλού, δεν είναι, είναι στα καύσιμα, είναι το. Χθες έβαλα, πόσο έβαλα, έβαλα βενζίνη στο βενζινά μου, 1,80 και κάτι. Όχι βενζίνη, αυτό είναι πετρέλαιο. 1,80 και κάτι. Και η βενζίνη ήταν 2, η αμόλυβη 2,065. 2,065, έτσι. Λοιπόν, πάμε λίγο στις δημοσκοπήσεις. Στην Μπάλς, σας ξαναλέω, δεν θα σας πω, δεν θα μπω στη διαδικασία να σας πω νούμερα το τι παίρνει το κάθε κόμμα. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο, ξαναλέω, έχει πολύ υποκειμενικότητα. Βεβαίως βγάζει κάποια συμπεράσματα. Θα σας πω όμως το κομμάτι αυτό που το είδατε χθες το βράδυ στο δελτίο του Sky. Στο από πού θα πάρουν, όταν θα παρουσιαστούν, τρία νέα κόμματα, τα οποία έτοιμα είναι: ο Τσίπρας, η κυρία Καριστιανού και ο κύριος Σαμαράς, ο πρώην πρωθυπουργός. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε. Η δυνητική ψήφος, λέει, για τον Αλέξη Τσίπρα φτάνει στο 20%. Εντυπωσιακό, θα πει κάποιος. Η δυνητική ψήφος, έτσι. Στην κυρία Καριστιανού στο 21%. Δυνητική, ξαναλέω, ότι ενδεχομένως να, όταν έρθει η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα, της κάλπης. Και ο Αντώνης Σαμαράς το 12%. Τώρα όμως, το ενδιαφέρον είναι ποιος είναι ο κουβάς από τον οποίο θα πάρουν κομμάτι αυτά τα κόμματα. Ο πρώην πρωθυπουργός, αναμενόμενο, το μεγαλύτερο κομμάτι το παίρνει από τη δεξαμενή της αριστεράς, όπου από αυτούς που ρωτήθηκαν στην Μπάλς και είπαν ότι εγώ είμαι αριστερός, ο ένας στους τέσσερις θα ψηφίσει Τσίπρα. Ή δηλώνει σίγουρα, ναι, ότι θα ψηφίσει Τσίπρα, έτσι. Γιατί υπάρχει κι άλλο ένα ποσοστό, γύρω στο 16%, που λέει μάλλον ναι. Λοιπόν, πολύ μικρότερη διείσδυση φέρεται να έχει ο Αλέξης Τσίπρας σε αυτούς που δηλώνουν αυτό χαρακτηρίζονται και ντρόοι. Και βεβαίως δεν έχει στο άλλο κομμάτι το δεξιό, δεν έχει πρόσβαση, όπως καταλαβαίνετε, εντάξει. Η κυρία Καριστιανού έχει μια άλλη δυναμική και φαίνεται να γεμίζει το δικό της κουβά από διάφορες κατευθύνσεις, και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Λοιπόν, στην κέντρο αριστερά, λοιπόν, ή μάλλον το πω διαφορετικά, το δυναμικό της βρίσκεται κυρίως στο λεγόμενο αντισυστημικό κοινό. Αντισυστημικό κοινό. Ποιοι ψηφίζουν, ποια κόμματα λαμβάνουν την αντισυστημική ψήφο, αυτά πρέπει να φοβούνται περισσότερο την κυρία Καριστιανού. Λοιπόν, στην κέντρο αριστερά έχει μια διείσδυση η κυρία Καριστιανού. Σίγουρα, λέει, θα την ψήφισε το 8%, μάλλον το 19%, αλλά και στα δεξιά σίγουρα 10%, μάλλον 14%. Τέλος, ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος και αυτός είναι στοχοπροσιλωμένος στο πιο δεξί κομμάτι, δεξιά και δεξιά, λοιπόν, το 7% δηλώνει πως σίγουρα ναι θα ψήφιζε ένα κόμμα υπό τον πρώην πρωθυπουργό, και υπάρχει και ένα μάλλον ναι που είναι το 20%. Αυτό είχε ένα ενδιαφέρον, ξαναλέω, γιατί θα μου πεις Ψάλτη, διότι μ' αρέσει αυτό που θα σας πω, θα ανακατευτεί η κουτάλα, θα ανακατέψει το χυλό. Τώρα τι θα βγάλει το θέμα, την επόμενη μέρα τι θα βγάλει. Λοιπόν, και δύο κουβέντες, γιατί φτάσαμε παρατέταρτο, δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, αλλά δεν πειράζει, θα το πούμε και αυτό, για τις τροποποιήσεις που προτείνει η Νέα Δημοκρατία σε 30 άρθρα του Συντάγματος. Θυμίζω, το Σύνταγμα είναι ο βασικός νόμος που διέπει τη χώρα μας. Δεν θα σας πω πολλά, γιατί δεν θέλω να σας ζαλίσω. Μία εξαετή θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αλλάζει, θα είναι μοναδική η θητεία, 6 χρόνια, που σημαίνει ότι υπό κανονικές συνθήκες θα πιάνει μία μισή κυβέρνηση. Δηλαδή μία κυβέρνηση και μία δεύτερη εκλογική αναμέτρηση για μία δεύτερη κυβέρνηση μπορεί να μην είναι ίδια. Μία θητεία λοιπόν, τέλος. Δυνατότητα άσκησης εκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο και για τους εκλογείς που βρίσκονται εντός της επικράτειας και δεν θέλουν να πάνε. Μ' αρέσει αυτό. Όσο περισσότερους τρόπους βρούμε για να βάλουμε περισσότερο κόσμο να ψηφίσει, τόσο καλύτερα είναι για τη δημοκρατία. Και μην σας πω, αν βρεθεί και ένας τρόπος και με πολλές ασφαλιστικές δικλείδες και ηλεκτρονική ψηφοφορία, όπως το έχουν κάνει οι Αμερικανοί, να ψηφίσεις ηλεκτρονικά. Δεν κακό. Ο άλλος μπορεί να είναι καλοκαίρι στην παραλία και να θέλει να ψηφίσει, να έχει τη διαδικασία και τη δυνατότητα με μοναδικό τρόπο να ψηφίσει, να τελειώνουμε. Τώρα θα μπεις, αυτά είναι δικά σου, σωστό και αυτό. Επίσης, δικαίωμα λέει του εκλέγεστε στα 21. Το εκλέγει και το εκλέγεστε. Το εκλέγεστε στα 21. Ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού και προσωρινή αναπλήρωση. Εδώ βέβαια δημιουργούνται άλλα ζητήματα, τα έχουμε πει στο παρελθόν. Η επιλογή των δικαστών, οι προαγωγές στις θέσεις των δικαστών από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή μεταξύ των αρχαιότερων δικαστών χωρίς κυβερνητική παρέμβαση. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό, να σας πω την αλήθεια. Βέβαια έχει και τους δικούς του κινδύνους. Okay. Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον για να δούμε αν θα αλλάξει και στάση η δικαιοσύνη γενικότερα, αν έχει την αυτονομία της. Και επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας στο δημόσιο, μάλιστα. Ο νόμος δεν θα ορίζει τη διαδικασία, τα κριτήρια, την αξιολόγηση, θα επιβραβεύει, αλλά και θα βάζει ποινές, που οι οποίες μπορεί να συμπεριλαμβάνονται, λέει, και η οριστική πάυση, όπως ισχύει και τώρα. Αλλά ενδεχομένως να αλλάξει αυτή η διαδικασία της συμπεριφοράς, αλλά και αυτό πρέπει να υπάρχουν εκείνες οι ασφαλιστικές δικλείδες για να είμαστε εντάξει, για την προστασία των δημοσίων υπαλλήλων, για να κάνουν τη δουλειά τους. Αλλά καλό είναι να είναι και αυτή σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, όπως λέω κι εγώ. Όχι ακριβώς όπως ο ιδιωτικός τομέας, αλλά πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος αξιολόγησης. Λοιπόν, φτάνει η πολυλογία και 48. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε στο Sky 100,3. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Είστε στην Nova, κερδίζετε 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σας στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το παντού app, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είστε πελάτης Nova, μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Για να φτάσει ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβιν θέληση και να βάζεις τον τοίχη όλο και ψηλότερα. Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
2: Μια σπάνια επανέκδοση, ένας διαγωνισμός διηγήματος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. 50 χρόνια μετά, ο διαγωνισμός που ανέδειξε νέες λογοτεχνικές φωνές αναβιώνει. Διαβάστε τα βραβευμένα διηγήματα του 1976 και μάθετε πώς θα λάβετε μέρος στο νέο διαγωνισμό. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.
6: Εδώ είμαστε, είναι 10 λεπτά πριν από τις 7. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Τι γίνεται με την κίνηση, μου λέτε αμέσως, παιδιά, να δούμε λίγο τα πράγματα πώς πάνε. Βλέπω ότι η άνοδο της καλύτερη όμως είναι σήμερα σε σχέση με χθες. Ε. Λίγο, όχι λίγο, καλύτερη είναι. Έχει ανάσχεση το ρεύμα ανόδου μετά το. Πού είναι αυτός ο δρόμος, μετά τη Λένορμαν. Αρχίζεται σιγά σιγά και κόβεται ταχύτητα. Είναι τα κλασικά σημεία στα οποία βλέπω κινησούλα. Πάει έτσι περίπου μέχρι το ύψος Νέας Φιλαδέλφειας. Μετά τα πράγματα ανοίγουν. Επίσης το Καμα στη Φιλής και εκεί λιγότερη κίνηση την ώρα που μιλάμε, αλλά φορτωμένη βλέπω μα λίγο καλύτερα όμως και στο Χαϊδάρι τηλεφόρο Αθηνών στο ρεύμα εξόδου που πάει κλασικά μέχρι εκεί την γέφυρα λέω, τη λίμνη Κουμουνδούρου, όπου τα πράγματα γίνονται καλύτερα εκεί προς την Ελευσίνα όπως γίνουμε. Λοιπόν, και πολύ καλύτερα είναι τα πράγματα στη Σχιστούκα Σκαραμαγκά. Βέβαια, ξαναλέω, είναι νωρίς ακόμα, αλλά είναι και Παρασκευή, ε. Πάντοτε η Παρασκευή είναι μια άλλη μέρα σε σχέση με, με τις καθημερινές μέρες. Τώρα, 2-3 πραγματάκια για να κλείσουμε έτσι την πρώτη ώρα της εκπομπής. Ακούστε τον νωρίτερα και στο Δημήτρη, αλλά και στο Δελτίο Ειδήσεων για το περιστατικό που είχαμε με ένα τραυματία, ένα πιτσιρίκι με ένα πατίνι, ο οποίος παραβίασε το στόπ. Από ό,τι κατάλαβα και από ό,τι μου λέγανε οι συνάδελφοι που πήγαν χθες να καλύψουν το ρεπορτάζ. Κάπου πήρε το μάτι μου σήμερα μια προσπάθεια που κάνουν οι εκπαιδευτές οδήγησης, οι οποίοι θέλουν να μπουν στο παιχνίδι για να μάθουν τα παιδιά πώς θα κυκλοφορούν με τα πατίνια. Και έχουν ανοίξει και μια σελίδα, ίσως το κάνουμε την άλλη εβδομάδα λίγο πιο αναλυτικά, πάλι αυτήν την ιστορία με τα πατίνια. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης παρέχει δωρεάν πρόγραμμα εκπαίδευσης στα πατίνια. Λοιπόν, ο κύριος Άρης Ζωγράφος έχει αυτή την πρωτοβουλία από ό,τι καταλαβαίνω. Πρέπει να μπει όμως ένα μια τάξη, ρε παιδί μου, στο χάος με τα πατίνια. Τα έχω ξαναπεί πολλές φορές. Στη Λεωφόρο Βουλιαγμένες, λέει, εντοπίστηκε και πατίνι να πηγαίνει με 120. Σκέφτομαι ότι αν πάω με 120 με τη μηχανή, θέλει ένα χρόνο η μηχανή για να σταματήσει και είναι αρκετά ευαίσθητη η μηχανή που είναι και 300 κιλά και ένα κιλό. Εγώ 301. Σκέψου τώρα να είσαι με ένα πατίνι που οι ρόδες τους είναι αυτές που είναι και να βρουν ένα μικρό αντικείμενο ή μία ανομαλία στο δρόμο με 120. Θα εκτοξευθεί. Α, ρίστο επαρόδο να το πω γιατί δεν το έχω πει. Εκεί στο ρεύμα ανόδου που είχε κάτι τρύπες στο ύψος της Αχαρνών, που βγαίνει εκεί, τις φτιάξανε τις τρύπες, εντάξει. Μπράβο, μπράβο στις υπηρεσίες, μπράβο. Λοιπόν, να το πω και αυτό για να είμαστε εντάξει. Επίσης, μια άλλη είδηση που θέλω να πω για να καταλάβετε τώρα την ατυχία της τύχης που λέμε. Ενδεχομένως να μάθατε την είδηση με μια γυναίκα κάπου στην Εκάλη, 85 ετών παρακαλώ πάρα πολύ, η οποία έχασε τη ζωή της στο ασανσέρ του σπιτιού της. Η γυναίκα μένει λύση μια μονοκατοικία, κινείται με ένα πυρικό αμαξίδιο. Τώρα κάτι έγινε, λέει, και ενώ έμπαινε στο ασανσέρ για να ανέβει, λέει, στον πρώτο όροφο που ήθελε να ανέβει, Το αμαξίδιο ανατράπηκε με αποτέλεσμα η γυναίκα λέει να παγιδευτεί ανάμεσα στην καμπίνα και την πόρτα και έχασε τη ζωή της. Είναι αυτό που λέμε η ατυχία της τύχης, ρε παιδί μου. Άμα δεν σε θέλει η τύχη, αλίμονο σου. Μπορεί να πάθεις τη ζημιά στα καλά καθόμενα. Και η ζημιά μπορεί να είναι πολύ σοβαρή. Τώρα που λέω 85χρονη, να πω ότι ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας συνομίλησε με τον Έλληνα που βρίσκεται στο πλοίο με τον περίφημο ιό που μας κυνηγάει, το χανταϊό. Για τον οποίο ενημερώθηκε, λέει, και ο Αμερικανός πρόεδρος. Είχαν δηλώσει: εντάξει, είναι ήρεμα τα πράγματα, παιδιά, μην ανησύχετε. Είπε ο πρόεδρος. Ο 70χρονος, ο οποίος μπήκε στο συγκεκριμένο πλοίο για να κάνει αυτό το υπέροχο ταξίδι από την Ανταρκτική, και πολύ ακριβό ταξίδι κλπ. Είναι καλά στην υγεία του και θέλει, λέει, να διατηρήσει την ανωνυμία του προς το παρόν. Μακάρι, το πλοίο ξέρετε πολύ καλά ότι έφυγε από το πράσινο ακροτήρι και πηγαίνει προς ισπανικά νερά, υπεράκτια ισπανικά νησιά, εκεί στον Ατλαντικό. Θα φτάσει καλώς εγώ των πραγμάτων αύριο. Μακάρι να πάνε τα πράγματα καλά και με τους ανθρώπους, γιατί γίνονται και χνηλατήσεις και λοιπά, και να μην έχουμε διάφορα τρελά γύρω από το ζήτημα αυτό. Δεν μας παίρνει να έχουμε και άλλο ζήτημα γενικότερα. Πάντως οι επιστήμονες, για να το πω και αυτό, είναι καθησυχαστικοί γενικά με τον συγκεκριμένο χανταϊό. Λένε ότι δεν είναι όπως ο κορονοϊός, αλλά είναι καθησυχαστικοί ότι χρειάζονται τα μέτρα να εφαρμοστούν για να αντιμετωπιστεί η ιστορία αυτή. Τώρα που λέω ο κορονοϊός, θυμάστε την BioNTech, μια εταιρεία που είχαν ιδρύσει στη Γερμανία ένα ζευγάρι Τούρκων, η οποία εταιρεία έβγαλε τρελά λεφτά με τα εμβόλια mRNA, και μάλιστα νομίζω η εταιρεία η BioNTech πουλήθηκε σε μεγάλη εταιρεία φαρμακευτική. Δεν πάει καλά λοιπόν η BioNTech με αφορμή την ιστορία του κορονοϊού, διότι τελειώνει η ιστορία του κορονοϊού με την έννοια των εμβολίων κλπ. Έκανε, λέει, και απολύσεις. Έκλεισε, λέει, μονάδες παραγωγής στη Γερμανία και στη Σιγκαπούρη για να μειώσει τα έξοδά του κλπ. Και απέλυσε και 1860 άτομα προσωπικό, επιστήμονες. Αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι, λέει, ότι το ζευγάρι των Τούρκων που ίδρυσαν την εταιρεία αυτή φεύγουν και θα ιδρύσουν μια νέα εταιρεία για να δημιουργήσουν, να συνεχίσουν να ασχολούνται με τα εμβόλια mRNA κατά του καρκίνου. Και ότι τα πράγματα, λέει, πάνε πολύ καλά στον δρόμο αυτόν. Με τη δουλειά που είχαν κάνει πριν τον κορονοϊό και συνεχίζουν να κάνουν και τώρα οι επιστήμονες. Αυτά ήθελα να σας πω για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Να σας καλημερίσω. Θα πάμε σε διαφημίσεις και αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίρη. Και σήμερα θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με πολλά και ενδιαφέροντα. Θα μιλήσουμε και πιο αναλυτικά για την ιστορία της Ryanair πάνω στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σας.
7: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί, ντούπου, ντούπου, ντούπου. Ας τώρα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια, τάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
8: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
9: Ξύπνα, ξύπνα!
10: Τι?
9: Ήρθε! Να παίξω!
10: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
9: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι,
11: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing.
4: Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
5: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting. Πολύ σύγχρονο στη δρόμη. Πολύ τρέξιμο στη δουλειά. Πολύ τρέξιμο.
9: Η ώρα στο πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: Πλάσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Εσάς, στην ΕΡΚΟ κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας ΕΡΚΟ My Home διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα ΕΡΚΟ My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 8 Μαΐου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Γιώργαρη και η Μαρία Λιφαντή στην αρχή συνταξία, η Τζέσσα Αμπτούλα στην επιμέλεια της παραγωγής και ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky. Η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει ποσοστό 29,5%, το PASOK 14,5% και ακολουθούν Ελληνική Λύση και Πλαίσιο Ελευθερίας με 9%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 8%, ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%, Φωνή Λογικής με 3,5%, ΜΕΡΑ 25 με ποσοστό 3%. 30 αλλαγές στο Σύνταγμα ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών, ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών και η θεσμοθέτηση ασυμβιβάστου μεταξύ βουλευτή και υπουργού. Επανέρχεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς στις τελευταίες ώρες Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν πυρά στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις ακούστηκαν χθες το βράδυ στο νησί Κέσμ και στο λιμάνι Μπανταραμπάς στο νέο νότιο Ιράν. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν Ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, καθώς 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά υπέστησαν απρόκλητες επιθέσεις από το Ιράν, ενώ διέπλυναν τα στενά του Ορμούζ προς τον κόλπο. Η Τεχεράνη κατηγόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός σε συνεργασία με άλλες χώρες περιοχής. Ανέφερε πως αν επιβεβαιωθεί ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα συμμετείχαν στην επίθεση, θα πληρώσουν το τίμημα. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης, η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι τα 3 αμερικανικά εντροπιλικά ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη διέλευση των στενών του Ορμούζ υπό πειρά, χωρίς να υποστούν καμιά ζημιά. Παράλληλα, απείλησε ότι θα διατάξει βίαια αντίπεινα εναντίον του Ιράν αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις ΗΠΑ. Άνοδο κοντά στο 1% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ένταση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 101,2 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργού σε 95,5 δολάρια. Στην Κρήτη προφυλακίστηκε ο 54χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία για λόγους αντεκδίκησης του 21 ετών συντοπίτη του, τον οποίον θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχείο πριν από 3 χρόνια. Προφυλακιστή ακρίθηκε και η σύζυγός του. Διασωληνωμένος αθριάσιο νοσοκομείο της Ελευσίνας με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή, νοσηλεύεται ένα 12χρονο αγόρι μετά από τροχείο που σημειώθηκε χθες το πρωί στον Σπόρπριγο. Το σοβαρό ατύχημα συνέβαινε το πατίνι του ανηλίκου, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Στην αθλητική επικαιρότητα για τα play-off της Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σε 9 και 4 το βράδυ την Βαλένθια. Σε περίπτωση νίκης, οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Εχθές, η Real Madrid της επικράτησε τη Χαποέλ Τελαβίβ με το 87-81, σφραγίζοντας την πρόκριση στο Final Four. Την πρόκριση στο τελικό του Basketball Champions League παρηγύριζε η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε τον ημιτελικό της Μάλαγα με 78-65. Τελευταίο εμπόδιο στο δρόμο για την κατάκτηση του τροπέου θα είναι η Ρίτα Βίλνιους. Και ο καιρός, νεφός για σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές το απόγευμα, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αλληλική παράθεση των ειδήσεών μας, ξεκινώντας βεβαίως με τη δημοσκόπηση του Sky. Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν λαμβάνει ποσοστό 29,5%, το PASOK 14,5% και ακολουθούν Ελληνική Λύση και Πρέσβη Ελευθερίας με 9, Κουκουέ με 8, ΣΥΡΙΖΑ με 4,5, Φωνή Λογικής με 3,5, ΜΕΡΑ 25 με ποσοστό 3%. Στο ερώτημα, αν θα ψήφισαν ένα νέο κόμμα με επικεφαλή στον Αλέξη Τσίπρα, το 71% απάντησε σίγουρα και μάλλον όχι, και το 20% μάλλον και σίγουρα ναι. Στο ίδιο ερώτημα για τον Νόνι Σαμαρά, το ποσοστό το 78% απαντά αρνητικά και 11% θετικά. Για τη Μαρία Καριστιανού, το 68% απαντά αρνητικά και το 21% θετικά. Το 50% των ερωτηθέντων απαντά ότι η συνέπεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή που τους ανησυχεί περισσότερο είναι οι επιπτώσεις στην οικονομία. Παράλληλα, το 45% δηλώνει ότι τα οικονομικά μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση είναι στη σωστή κατεύθυνση. Μαραθώνια ήταν χθες η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να καλεί τους υπουργούς και τους βουλευτές να υδρώνουν τη φανέλα και να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών. Όλοι πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα, ιδίως οι υπουργοί, ανέφερε, προσθέτοντας ότι κάποιοι δεν την υδρώνουν με τον ίδιο βαθμό και με τον ίδιο βαθμό ενθουσιασμού. Αναφερόμενος στον τόνο και το κλίμα της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Πρωθυπουργός δήλωσε χαρούμενος που διαψεύστηκαν όλοι όσοι έβλεπαν εξέγερση. Ο κ. Μητσοτάκη σημείωσε ότι είναι αναγκαία η αναθεώρηση του άρθρου 86 και ο περιορισμό χαμός του ρόλου της Βουλής στον έλεγχο ποινικών ευθυνών.
1: Όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν. Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο, θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος. Βρισκόμαστε και μπροστά στο συνέδριό μας να προβάλλουμε και το συγκροτημένο σχέδιό μας για την Ελλάδα της τρίτης τετραετίας όπως την οραματιζόμαστε. Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων. Και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους εισαγγελείς. Τοξικός λόγος της απέναντι πλευράς θα ενταθεί. Εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να εγκλωβιστούμε σε ένα σκληρό συγκρουσιακό λόγο με μια αντιπολίτευση η οποία το μόνο το οποίο επιδιώκει είναι να αυξήσει την ένταση, επειδή ακριβώς δεν έχει πραγματικά επιχειρήματα και κυρίως δεν έχει σχέδιο.
0: 30 αλλαγές στο Σύνταγμα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα. Εχθές, μεταξύ άλλων, ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών, η θεσμοθέτηση των μη κρατικών πανεπιστημίων με ταυτόχρονη επέκταση της υποχρεωτικής φίτησης στα 11 χρόνια και η θεσμοθέτηση συμβιβάσεις του βουλευτή υπουργού.
1: Η πρότασή μας για συνταγματική αναθεώρηση δείχνει τη διάθεση της παράταξής μας για μια μεγάλη φυγή προς τα μπρος. Μια θεσμική ρήξη, η οποία θα δημιουργήσει ένα νέο καταστατικό χάρτη και ένα νέο κράτος. Δεν νομίζω ότι είναι τυχαία η πλήρης αμηχανία, θα έλεγα αφωνία της αντιπολίτευσης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η αποκλειστική της αγωνία φαίνεται να είναι το πώς θα κατασκευάσει σενάρια για να ναρκοθετήσει την αξιοπιστία της κυβέρνησης αλλά και το ήθος της παραταξής μας.
0: Σπουδαίες αντιδράσεις προκάλεσε ότι θα κόμματα της αντιπολίτευσης η ομιλία του Πρωθυπουργού για πολιτικό τυχοδιοκτισμό και για παραβίαση των ίδιων των συνταγματικών προβλέψεων που επικαλείται για την αναθεώρηση συντάγματος, τον κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς.
2: Η ομιλία του Πρωθυπουργού είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού. Όλα όσα προκρίνει για την αναθεώρηση του συντάγματος τα έχει παραβιάσει ο ίδιος. Δεν υπάρχει άλλος Πρωθυπουργός που να έκανε λάστιχο τις συνταγματικές προβλέψεις για να εμποδίσει τη δικαιοσύνη να ελέγξει τους υπουργούς του.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει ότι δεν θα συνενέσει σε καμία πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, προσθέτοντας ότι το κυβερνών κόμμα εισέρχεται στο διάλογο με μηδενική αξιοπιστία και αντικοινωνικές προθέσεις. Ο κ. Φάμελος.
3: Χρησιμοποιεί το άρθρο 86 για να κρύψει πολλαπλώς, πάρα πολλές φορές, τις ευθύνες ελεγχόμενων υπουργών, με πόση αξιοπιστία μπορεί ο Πρωθυπουργός να ξεκινήσει τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, όταν ο ίδιος βαρύνεται με σοβαρές και πολλαπλές παραβιάσεις του συντάγματος.
0: Απαιτείται ρήξη και ανατροπή της κυρίαρχης πολιτικής που υλοποιεί σήμερα η κυβέρνηση. Η Μητσοτάκη τονίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ο κύριος Κουτσούμπας.
4: Μας επιβράβευσε και από πάνω, βάζοντάς τους, όπως είπε, στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ξανά στις επόμενες εκλογές. Να φύγει, όσο γίνεται νωρίτερα.
0: Υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα θα παραπέμπονται σε δίκη εντός 3 μηνών από την άρση ασυλίας τους από την Βουλή, προβλέπει τροπολογία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή. Επιπλέον, σύμφωνα με την τροπολογία, η ανάκριση θα διεξάγεται από εφέτενα κριτή, ο οποίος μαζί με τον αναπληρωτή του θα ορίζονται από την Ολομέλεια του εφετίου σε συμβούλιο. Επανέρχεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς τις τελευταίες ώρες Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν πυρά στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις ακούστηκαν χθες το βράδυ στο νησί Κέσμ και στο λιμάνι Μπανταραμπάς, στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, αποδίδοντας τις εκρήξεις σε ενεργοποίηση της αντιεροπορικής άμυνας απέναντι σε αρκετά μικρά drones. Η Τεχεράνη κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός, καθώς διεξήγαγαν πλήγματα στο νότιο Ιράν σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής. Ανέφεραν πως αν επιβεβαιωθεί ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα συμμετείχαν στην επίθεση, θα πληρώσουν το τίμημα. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης, η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα, New York Times αναφέρουν ότι η Τεχεράνη είναι ανοιχτή σε συνομιλίες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και τον τερματισμό των εχθροπραξιών για 30 ημέρες. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας, οι Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η Τεχεράνη αλλά και οι ΗΠΑ συνιστούν και συζητούν ένα σχέδιο για το άνοιγμα των στενών και τον τερματισμό των εχθροπραξιών για 30 ημέρες. Ισραηλινοί βομβαρδισμοί αεροπορικοί στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 12 ανθρώπους εχθές στο Νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας, καθώς ο Ισραηλινός στρατός αναφέρει πως συνεχίζει τις επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολά παρά την κατάπαυση του πυρός. Οι βομβαρδισμοί ανακοινώθηκαν ενώ ο αξιωματούχος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωνε πως ο τρίτος γύρος συνομιλών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου θα διεξαχθεί 14 και 15 Μαΐου στην Ουάσιγκτον. Ο Πρωθυπουργός κ. Κώστας Μητσοτάκης θα συναντηθεί σήμερα στις 5 το απόγευμα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Μέγαρο Μαξίμου. Στην Κρήτη προφυλακίστηκε ο 54χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία για λόγους αντεκδίκησης του 21 ετών της συντοπίτη του, τον οποίο θεωρούσε και υπέτειο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο ατύχημα πριν από 3 χρόνια. Προφυλακιστή ακρίθηκε και η σύζυγός του και οι δύο απολογίες έγιναν χθες, αν και για λόγους ασφαλείας είχε διαρρεύσει πως οι κατηγορούμενοι είχαν πάρει προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Διασωλωμένος σε θριάσιο νοσοκομείο της Ελευσίνας με την κατάσταση υγείας του να κρίνεται σοβαρή, νοσηλεύεται ένα 12χρονο αγόρι μετά από τροχαίο που σημειώθηκε χθες το πρωί στον Ασπρόπυργο. Το σοβαρό ατύχημα συνέβη όταν το πατίνι του ανηλίκου συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Μια 85χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της σε δυστύχημα σε σπίτι στην Κηφισιά, σύμφωνα με την περιοριστική, εχθές το απόγευμα. Η ηλικιωμένη, η οποία ήταν σε αναπηρικό αμαξίδιο, εγκλωβίστηκε κατά από διευκρίνησης μέχρι στιγμής συνθήκες μεταξύ του θαλάμου, του ασανσέρ και της πόρτας. Η 85χρονη ανασύρθηκε νεκρή μετά από επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν 13 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Ουκρανικής κατασκευής φέρεται να είναι το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε χθες από ψαράδες μέσα σε μια σπηλιά κοντά στον εμβληματικό ακροτήριο Δουκάτο στην νότια παράλια της Λευκάδας, προκαλώντας αναστάτωση αλλά και κινητοποίηση των αρχών.
5: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Καταθήκη σας ενημέρωση για τα play-off της EuroLeague. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σε 9:15 το βράδυ την Βαλένθια. Σε περίπτωση νίκης, οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Στις 8 η Ζαλγκύρης αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε και οι Τούρκοι προηγούνται με 2-1 νίκες στη σειρά. Εχθές η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε τη Χαποέλ Τελαβίβ με 87-81 και σφράγισε την πρόκριση στο Final Four. Την πρόκριση στο τελικό του Basketball Champions League πανηγυρίζει και η ΑΕΚ. Οι κυτρινόμαυροι επικράτησαν στον ημιτελικό της Μάλαγα με 78-65 και το τελευταίο επεισόδιο στον δρόμο για την κατάκτηση του Ευρωπαίου θα είναι η Ρίτα Βίλνιους. Άστον Βίλα και Φράινμπουργκ αποτελούν το ζευγάρι του τελικού του στο Europa League. Οι Άγγλοι επικράτησαν την Νότιγχαμ Φόρεστ με 4-0 και οι Γερμανοί νίξαν την Μπράγκα με 3-1. Στο τελικό του Conference League θα παίξουν η Ράγιο Βαγιακάνο και η Κρυσταλ Πάλας, οι οποίες απέκλεισαν αντίστοιχα την Στράσμπουργκ και τη Σαχτάρ
6: Ντόνετσκ. Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε
7: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Η ίδια κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα, καλό πρωινό.
8: Καλημέρα, Δημήτρη. Δεν έχουμε και σοβαρές κυκλοφοριακές επιπτώσεις σήμερα, τουλάχιστον. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής στο Λεκανοπέδιο. Έχουμε λίγη κίνηση από τον Άγιο Διονύσιο προς την πλατεία Υποδαμίας στον Πειραιά. Στην ανηφόρα της Κατεχάκη μέχρι τον Καρέα, όμως όχι παραπάνω, και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού. Φαντάσου πως ακόμα και η Σχιστού δεν έχει πάνω από 100 μέτρα αναμονής προς το Σκαραμαγκά. Η Λεωφόρος Αθήνων είναι λίγο πιο δύσκολη. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Κολιομιχάλη και να ολοκληρώσουμε το μαγκαζίνο μας με την πρόγνωση του καιρού. Ξανασυζητήσουμε στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky. Ξανά καλημέρα, καλό πρωινό.
9: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Να πούμε ότι στην Αττική σήμερα θα έχουμε συννεφιά, την βλέπουμε άλλωστε. Υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως εκεί προς το μεσημέρι. Άνεμη νότη, 3 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία από 12 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη τοπικές βροχές, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα και θερμοκρασία και εκεί έως 23 βαθμούς. σεισμούς. Γενικότερα λοιπόν σήμερα Παρασκευή τοπικές συννεφιές θα έχουμε στη χώρα μας. Παροδικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Πάντως φαίνεται ότι μέχρι το βράδυ τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Και να πούμε ότι λόγω των οτιάδων ευνοείται η μεταφορά σκόνης από την Αφρική, αλλά το επεισόδιο θα είναι ασθενούς έως μέτριας έντασης. Δεν είναι δηλαδή ιδιαίτερα μεγάλης έντασης. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 23 με 25 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 28. Το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά, άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και θερμοκρασία σε άνοδο. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, γενικά αίθριος καιρός και πάλι όμως με απογευματινή αστάθεια κυρίως στα βόρεια, η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη, φαίνεται ότι θα είναι και πιο ζεστή μέρα, Τρίτη και Τετάρτη, θα φτάσει κατά τόπου στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Δημήτρη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστίνα Σούζη. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Ψάλτη.

0: Άντι, δεύτερη ώρα ξεκινάμε με νησιά. Σε καλό δρόμο είμαστε, το έχετε καταλάβει. Έτσι, Παρασκευή σήμερα. Βέβαια, με συννεφιά η αλήθεια είναι, αλλά άκουσα την κυρία Σούζη πριν από λίγο, γι' αυτό και την κράτησα. Όπως την κρατάω κάθε Παρασκευή. 31 λέει. Ναι, 31 λέει βαθμούς την Τρίτη Τετάρτη.
1: Την Τετάρτη. Δύο ζεστές μέρες θα είναι η Τρίτη.
0: Εν τω μεταξύ, βλέπω ότι κατεβαίνει όσο πάει η ζέστη. Δηλαδή, χθες έβλεπα στα δυτικά τα ψηλά. Χθες βλέπω Ψαχνά, Θήβα, Ορεστή. Όχι, καλά, Ορεστή δεν μακριά. Αρτάκι, Χαλκίδα, μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Μέχρι. Από
1: 27. Ούτε καν 29 δεν έφτιασε.
0: Όχι. Ναι, αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι.
1: Για να μην είναι αυτό.
0: Ναι, ανεβαίνει.
1: Άκου να σου πω κάτι. Οι σταθμοί, όταν οι σταθμοί είναι 1-2 με μεγάλες θερμοκρασίες, δεν δικαιούμαστε να λέμε ότι είναι 30 γιατί έπιασε στη σκάλα Λακωνίας 30.
0: Όχι, και στο... ρε παιδί μου, δεν συμφωνώ.
1: Πρέπει να υπάρχει μια κατανομή σωστή. Ώστε να λέμε ότι έχει πιάσει τους 30, τους 29, τους 28.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, αυτό είναι ένα θέμα.
0: Άλλη μια παρατήρηση που θέλω να κάνω,

0: είναι ψηλά.
1: Οκ, okay, δεν μας ακουμπάνε δηλαδή, δεν μας επηρεάζουν.
0: Δεν μας επηρεάζουν τα χαμηλά. Όμως, αν βρέξει...
1: Θα κατέβει.
0: Θα κατέβει.
1: Μας.
0: Είναι, δηλαδή...
1: Θα βρέξει.
0: Πιστεύω ότι μια πιθανότητα υπάρχει. Να είναι ψηλόβροχο και θα είναι προς το μεσημέρι και θα είναι βεβαίως λασποβροχή και βεβαίως θα κάνει πουα τα αυτοκίνητά μας.
1: Μάλιστα. Άρα τώρα θέμα
0: μην
1: είναι...
0: Μην απλώστε.
1: Εντάξει, το θέμα αυτό. Είναι... Αυτό. Μου αρέσει αυτό, είναι πολύ έτσι, δραστικό. Μην απλώστε, παιδιά, κρατήστε τα κρυμμένα.
0: Είναι γιατί...
1: Ή κάτω από την, από την τέντα, παιδιά,
0: ή από οτιδήποτε. Έτσι. Γιατί άμα θα ξαναπλύνει.
1: Σωστό κι αυτό.
0: Άμα βρέξει.
1: Αυτοκίνητο, άμα το πλήρα, την πατήσατε.
0: Ναι.
1: Αλλά γενικά δεν βλέπω να πέσει η θερμοκρασία, βλέπει.
0: Όχι, λίγο θα πέσει σήμερα. Λίγο. Δηλαδή εδώ στην Αττική θα είναι γύρω στου 23 βαθμού, όταν εχθέ ήμασταν 25 με 26 και 3 ή 4 σταθμοί έδωσαν και 27.
1: Οκ.
0: Αυτό ήταν 25 με 26, δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος
1: των
0: σταθμών. Το Σαββατοκύριακο θα είναι το Σάββατο στους 20, για την Αττική μιλάω, γύρω στους 26 και την Κυριακή 27.
1: Α.
0: Δευτέρα πάλι είμαστε γύρω στους 27 και Τρίτη Τετάρτη είναι οι δύο μέρες από ό,τι φαίνεται που θα είναι αρκετά ψηλή η θερμοκρασία, να φτάσει στους 30 βαθμούς.
1: Okay.
0: Και δεν είναι καύσωνες.
1: Καλά, προφανώς δεν είναι λάθος.
0: Είπα το άκουσα και αυτό.
1: Καλά, εντάξει. Άλλο είναι τη Δευτέρα θα έχουμε και περισσότερα στοιχεία όπως σωστά λέτε.
0: Σωστά.
1: Άρα θα ξέρουμε περισσότερα
0: και περισσότερα, ναι. Και πόσο θα κρατήσει αυτό. Λογικά από την Πέμπτη και μετά θα ψιλοπέσει. Όχι, θα κρυώσουμε.
1: Εντάξει.
0: Συγγνώμη, αλλά δεν θα είναι στους 30, θα είναι λίγο καλύτερα.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Γιατί καλά μας πάει. Τα 30,
1: ναι, δεν... σωστό, ναι, καλά δεν είναι. Αλλά καλά μας πάει. Δηλαδή, μάνι από Δευτέρα 11 ο μήνας.
0: Σωστά.
1: Εντάξει.
0: Σωστά.
1: Είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Σε καλό δρόμο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χριστίνα. Να μας καλώ
0: Σαββατοκύριακο.
1: Και
0: εσείς,
1: κυρία μου, τα
0: με τα μπάνια σας και με τις εξοχές σας όλοι.
1: Τα μπάνια. Παιδιά, έχουμε πει, βάζουμε το χέρι, το δάχτυλο στο πόδι. Φεύγουμε στη θάλασσα. Υπάρχει κόσμο που κάνει
0: πάνω. Βεβαίως και υπάρχει.
1: Έχουμε το νότι, το δικό μας εδώ πέρα. Τρελός τελείως.
0: Αυτός είναι.
1: Ο τρελός φοράει φτερά, το ξέρετε αυτό.
0: Να το. Θέλω να σου πω, ο νότις τώρα σταματάει τα μπάνια.
1: Ναι, γιατί πάει ο κόσμος τώρα και δεν μπορεί να τον βλέπει ο κόσμος. Ευχαριστούμε, κυρία Χριστίνα.
0: Καλημέρα,
1: να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα να πω και στους φίλους μου που έχετε στείλει διάφορα μηνύματα πολύ ωραία, όπως ο Αβραάμ. Δεν έχω πει καλημέρα στον Δημήτρη που πήγε στον Ασπρόπυργο για δουλειά. Καλό Σαββατοκύριακο, αγαπητέ μου φίλε. Για να δω, καλημέρα στο Σωτήρη. Ο Σωτήρης μου λέει για να εγκριθεί λέει, από την Ευρωπαϊκή Ένωση η αγορά της Ολυμπιακής από την Aegean και να μην υπάρχει μονοπόλιο, πρέπει να αρχίσει εσωτερικά δρομολόγια και μια άλλη εταιρεία. Γι' αυτό ξεκίνησε εσωτερικά δρομολόγια η Ryanair. Σωτήρη, δεν είναι έτσι, μα υπάρχει και δεύτερη. Υπήρχαν και άλλες αεροπορικές μικρότερες εταιρείες ελληνικές, οι οποίες βέβαια κάποιες δεν ευδοκίμησαν. Αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, τώρα λέει από Αθήνα παιδιά μόνο σε τρεις εσωτερικούς προορισμούς. Έβλεπα χθες τα στοιχεία, η Ryanair για την οποία θα κουβεντιάσουμε αργότερα από τη Θεσσαλονίκη. Κάνει 33 δρομολόγια και νομίζω κάνει παραπάνω από 3 σε εσωτερικές διαδρομές. Αν δεν κάνω λάθος. Ανδρέα, καλημέρα. Θα το ρωτήσω τον κύριο Σεημένη. Βέβαια, έχουμε και ερωτήματα από την προηγούμενη εβδομάδα. Τα βάλουμε σε μια τάξη. Καλημέρα, Αβραάμ. Λέει ο Αβραάμ το σωστό. Αν κατάλαβα σωστά, με το νέο πλαίσιο, οι ανήλικοι δεν θα μπορούν να πηγαίνουν σε κέντρα διασκέδαση ακόμη και με συνεδεία κηδεμόνα. Αν ισχύει, λέει, μήπως είναι κάπως γενικό τσουβάλιασμα. Γιατί, λέει, στις συναυλίες, για παράδειγμα, επιτρέπεται η παρουσία ανηλίκων. Αν ο στόχος είναι ο περιορισμός της κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους, ίσως υπάρχουν και πιο πρακτικά μέτρα ελέγχου, όπως ειδικό βραχιολάκι ή διαφορετική σήμανση ηλικίας στην είσοδο. Δεν έχω ιδέα, Αβραάμ, να σου πω την αλήθεια, αν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, δεν έχω ασχοληθεί. Καλημέρα στο φίλο μου τον Μανώλη στο Ρέθυμνο. Χαιρετισμούς. Να σε καλά, παλικάρι μου. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ο Γιάννης μας λέει ότι στην Κόνωνο, στο Βύρονα, στην ανάληψη έχει σπάσει ζωλήνα σαν νερού και θέλει πολύ προσοχή. Και ο κύριος Κιμιονής επανέρχεται και μου λέει με αφορμή τις 55.000 αιτήσεις σύνταξη οδότησης, οι οποίες έχουν υποβληθεί, λέει, το πρώτο τρίμηνο του 26. Η αγορά, λέει, έχει ελλείψεις. Το δημογραφικό χτυπά στις φορές που δεν εισπράττονται, αλλά μόνο μετατρέπονται σε υποχρεωτικές παροχές από το κράτος. Άρα πρέπει να ληφθούν κομβικές αποφάσεις τώρα για την επόμενη γενιά, λέει ο κύριος Κιμιονής. Τώρα πλέον δημογραφικό, δεν ξέρω αν πήρατε χαμπάρι για να πάμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, για να μην τα χάσω εδώ πέρα μπροστά μου. 70.000, λέει, είναι μόνο οι μαθητές της πρώτης τάξης του δημοτικού του χρόνου. Είναι, λέει, ο μικρότερος αριθμός που καταγράφεται τα τελευταία πολλά χρόνια. Για την ακρίβεια είναι 69.895 μαθητές που θα είναι στην πρώτη δημοτικού. Δεν πάνε καλά τα πράγματα.
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου.

0: Γιατί μπορώ να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
2: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το ΜΑΠΕ Therm από τη ΜΑΠΕ. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
3: Βάλε ΜΑΠΕ Therm και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα ΜΑΠΕ Therm αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. ΜΑΠΕ Therm από τη ΜΑΠΕ. Η πρώτη επιλογή.
4: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPE στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390.
5: www.ktismabathandroom.gr.
6: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
7: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 57. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
8: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
9: Yes!
10: Γιώργο, τρως. Και ψεύεσαι και τρως.
9: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
10: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
9: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
11: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
12: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
11: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
5: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
13: Σάββατο 9 Μαΐου, στις 7 το απόγευμα, στην Πρέβεζα, στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο, στα Παλιά Σφαγεία, η εφημερίδα Δημοκρατική Φωνή γιορτάζει 5 χρόνια παρουσίας και διοργανώνει μια ανοιχτή συζήτηση για τη δημοκρατία και την κοινωνία. Από τις υποκλοπές στα Τέμπη και στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η δημοκρατία στο στόχαστρο, η κοινωνία στο περιθώριο. Μιλούν ο Χρήστος Ράμος, η Μιλένα Αποστολάκη, ο Δημήτρης Συνδαρές, ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο Γαβριήλ Σακελαρίδης, η Όλγα Λαφαζάνη, ο Κώστας Γενιδουνιάς και ο Κώστας Κύρλας. Τον συντονισμό έχει ο δημοσιογράφος Μινάς Κωνσταντίνου. Σάββατο 9 Μαΐου, στις 7 το απόγευμα, στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Η παρουσία σας έχει σημασία.

0: 7,6.
1: Υποδήματα STEP.
2: Μόδα.
1: Ποιότητα.
2: Επωνυμία.
1: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
2: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
1: Geox,
2: Lacoste,
1: Gant,
2: Replay,
1: Sakiris Malas,
2: US Polo,
1: Boss,
2: Cricket,
1: Damiani,
2: Skechers,
1: Versace,
2: Robinson
1: και πολλές άλλες.
2: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
2: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
2: Base Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
2: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέριστο
2: Μας. Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
2: και στο stepbrandshoes.gr.
3: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
5: Παρέλαση. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα στον παππού την Αεκάρα, καλημέρα και στη γιαγιά Κατερίνα. Καλημέρα να πω σε όλους εσάς που μου στείλατε μήνυμα μέσω τηλεφωνικού κέντρου και στη φίλη μου τη Σοφία που πάει στην Τρίπολη. Καλημέρα Σωσό, τι κάνει το Λαμπραντόρ, πώς είναι. Τι γίνεται, τι καιρό κάνει κάτω στο χωριό σας Σωσό στην Καλαμάτα. Γεια σου Βασίλη. Ναι, είναι, δεν θα πω τώρα ονόματα, βεβαίως. Υπήρχαν και άλλες αεροπορικές εταιρείες με λίγα, δύο, μία, τέσσερα ή άλλοι, οκτώ ή άλλοι και είχαν και που κάποιες δεν ευδοκίμησαν η παρουσία των αεροπορικών αυτών εταιριών στη χώρα μας. Καλημέρα Νίκο. Για μια ακόμα φορά παρακαλώ πάρα πολύ αναδείξτε το μεγάλο θέμα κίνησης φορτηγών και άλλων βαρέων οχημάτων τις ώρες αιχμής από Κηφισό και Αθηνών. Η κατάσταση, λέει ο Νίκος, είναι ανυπόφορη. Ένα πράγμα θα πω για να πάω στον κύριο Σεϊμένη. Δεν είναι μόνο ότι είναι πάρα πολλά τα φορτηγά τα οποία αναγκαστικά, παιδιά, πρέπει να κυκλοφορήσουν για να φύγουν από ή να μετακινηθούν κλπ. Είναι ότι κάποια από τα φορτηγά αυτά κινούνται και στην αριστερή λωρίδα. Επειδή καθημερινά πλέον εγώ κάνω το δρομολόγιο και ευτυχώς που είμαι με τη μηχανή. Αλλιώς θα έχανα ώρες επί πολλές ώρες στο ανέβασμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Κάποια στιγμή ακούστηκε ότι ενδεχομένως θα υπάρξει απαγόρευση της κυκλοφορίας στα φορτηγά κάποιες ώρες που υπάρχει η αιχμή της κυκλοφορίας. Ακούστηκε, δεν ξέρω τι θα γίνει. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Σεϊμένη που είναι στην παρέα μας. Καλημέρα κύριε Σεϊμένη, τι κάνετε?
6: Καλημέρα και ψάρτη, καλημέρα και ως φίλου που μας ακούνε.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, για να πάμε λίγο να δούμε κάποια πράγματα τα οποία μας έχουν βάλει φίλοι ακροατές. Στην κοινή δήλωση λέει των δύο συζύγων, μπορεί ο ένας από τον πίνακα ανάλωσης κεφαλαίου του να καλύψει τα τεκμήρια του άλλου συζύγου?
6: Ναι, κοιτάξτε, είναι λιγάκι δύσκολο αυτό. Διότι ανεξάρτητα του κάνουν κοινή δήλωση οι δύο σύζυγοι, για να καλύψει τα τεκμήρια ο ένας του άλλου νου, όταν ας πούμε τα έξοδά του πηγαίνοντας προς τα πίσω όλα τα χρόνια,
5: ναι,
6: είναι παραπάνω από τα έσοδά του, δεν περισσεύει έσοδο δηλαδή, για να καλύψει με αυτό το περίσσεμα, για να καλύψει τα τεκμήρια τα σημερινά.
5: Ναι.
6: Γίνεται ένα αλληλεγγύο άδεσμα. Και στον ένα είναι θετικό, στον άλλο μπορεί να είναι αρνητικό. Τα έσοδα μείνουν, τα έξοδα εννοούμε.
5: Okay.
6: Λοιπόν, στην περίπτωση αυτή, λοιπόν, ο καθένας σύζυγος αντιμετωπίζει το τεκμήριο του μόνος του. Δεν είναι πως τις αποδείξεις που όταν περισσεύουν οι αποδείξεις του ενός μπορούν να καλύψουν τις αποδείξεις του αλληλού για να πάρει τη μείωση του πόρου του. Αυτό είναι άλλο πράγμα, η αποδείξεις. Εδώ μιλάμε για τα εισοδήματα, έτσι, που προσπάθει. Επομένως, εάν δεν έχει κάποιος περίσσεμα των εισοδημάτων του στον πίνακα ανάλωση κεφαλαίου, όπως γίνεται ένας πίνακας που είναι διαχρονικός, ας πούμε, ξεκινάμε από το 25, 24, 23, πάμε προς τα πίσω για να καλύψουμε τα τεκμήρια. Σε περίπτωση αυτή, λοιπόν, ο καθένας αντιμετωπίζει την εφορία μόνος του και θα πληρώσει φόρο. Ανεξάρτητα ότι ο άλλος μπορεί να έχει περίσσεμα στο εμπίνακα του. Δεν έχει σημασία.
5: Οκ. Okay. Πάμε παρακάτω. Σε χωρισμένους γονείς, λέει φίλος ακροατής, ποιος από τους δύο έχει μείωση του φόρου για τα παιδιά, λόγω εξαρτημένων τέκνων δηλαδή. Όποιος έχει την απόφαση δικαστηρίου.
6: Κοιτάξτε, αυτό συνέβαινε μέχρι, δηλαδή με χωρισμένους γονείς, η αφορία δεν δεχόταν να έχει έξοδα ο γονέας που δεν έχει τα μέλη του παιδιού. Δηλαδή, το δικαστήριο έλεγε να πάρει το παιδί
5: η μαμά, ξέρω εγώ, ναι, η μαμά.
6: Δύο, ναι.
5: Ναι, ωραία. Ο άλλος
6: δεν έχει το δικαίωμα να βάλει έξοδα για το παιδί του. Του λέει, αφού την επιμέλεια την έχει ο ένας εκτός του ζύγου.
5: Και άμα πληρώνει, ναι. Πληρώνει ο άλλος.
6: Όμως εδώ το δικαστήριο, το Συμβούλιο της Επικρατείας, δηλαδή, δέχτηκε ότι τα έξοδα των παιδιών, ανεξάρτητα από το ποιος ο γονέας έχει την επιμέλεια, εξακολουθούν να βαρύνουν και τους δύο. Λέει, στην ανατροπή του παιδιού συμμετέχει και ο άλλος σύζυγος. Θα το πάρει το Σαββατοκύριακο να πάρει το παιδί με την άδεια του δικαστήριου να το πάει.
5: Μια βόλτα. Μια εκδρομή. Ναι, κατάλαβα.
6: Θα ξοδευτεί, θα το πάει στο θέατρο, θα το αφήσει έτσι. Επομένως, από το 22 και μετά που βγήκε αυτή η απόφαση του δικαστηρίου του Συμβουλίου της Επικρατείας και οι δύο σύζυγοι, ανεξάρτητα ποιος έχει την επιμέλεια του παιδιού, έχουν το δικαίωμα να παίρνουν την έκδοση του φόρου. Γιατί ξοδεύουν και οι δύο στην ανατροπή του παιδιού.
5: Ωραία, ξεκάθαρα. Τώρα πάμε σε κάτι άλλο που έχει ενδιαφέρον για τις λεγόμενες νεοφυείς ή startup επιχειρήσεις. Οι δωρεές λοιπόν σε αυτές τις επιχειρήσεις εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα των δωρητών.
6: Όχι ακριβώς σε κάθε startup επιχείρηση ή νεοφυή επιχείρηση. Το 22 ιδρύθηκε με ειδικό νόμο το Εθνικό Μητρό Νεοφυών Επιχειρήσεων ΑΕ. Δεν το ξέρω ο κόσμος αυτό. Λέει λοιπόν μέσα ο νόμος ότι όποιος δίνει σε αυτό το Εθνικό Μητρό, αυτή την επιχείρηση που να είναι με εταιρεία, έτσι. Όποιος δίνει δωρεές χρηματικές, θα τις εκπίπτει όλες από τα έξοδά του. Αν είναι επιχείρηση. Έτσι, αν είναι φυσικό πρόσωπο, εγώ ας πούμε να δώσω μετρητά, δεν έχω εγώ επιχείρηση να εκπέσω έξοδα. Οπότε δεν έχω, εκεί δεν έχω κανένα όφελος. Αλλά αν μια επιχείρηση, οποιαδήποτε επιχείρηση, δώσει ένα χρηματικό ποσό στο Εθνικό Μητρό Νεοφυγών Επιχειρήσεων ΑΕ, το εκπίπτει το ποσό όλο. Επομένως, είναι πολύ μια ευκαιρία για όσους θέλουν να εκπέσουν όλη την δαπάνη να κάνουν καλό. Θυμίζω ότι οι νεοφυείς επιχειρήσεις, startup, είναι νεοειδρυόμενες επιχειρήσεις που έχουν πρωτότυπες ιδέες. Και λέει ο νόμος ότι να προσελκύουν και επενδυτές οι οποίοι πιστεύουν στις ιδέες αυτές και βάζουν τα λεφτά του. Επομένως, μπορεί σε αυτή την επιχείρηση, όχι σε κάθε νεοφυή επιχείρηση, μόνο σε αυτή που είναι το μητρό του, ας πούμε, να δίνει λεφτά για να μπορούν να βοηθάνε και αυτοί μετά σε ιδέες περισσότερες και να βοηθάνε και τις νεοφυείς επιχειρήσεις που αναπτύσσουν καθημερινά.
5: Πάμε και σε άλλο ένα ερώτημα. Το ποσό του ενοικίου που καταβάλει ο γονέας για τέκνα που σπουδάζουν, πώς γράφεται στη φορολογική δήλωση, επηρεάζει τη φορολογική κατάσταση των γονέων?
6: Κοιτάξτε, η κατοικία του εξατόμου παιδιού που σπουδάζει έχει τεκμήριο διαβίωση για τον γονέα και γράφεται στον πίνακα 5, για όσους ξέρουν, έτσι.
5: Okay.
6: Δηλώνεται λοιπόν και στον πίνακα 6 όμως ως δευτερεύουσα κατοικία του γονέα, ανεξάρτητα αν το μισθωτήριο συμβόλαιο είναι στο όνομα του γονέα ή στο όνομα του παιδιού. Επομένως, ναι, κοιτάξτε, είναι τεκμήριο και αν ο γονέας που το γράφει στην τέλωσή του δεν έχει εισοδήματα, τότε αυτό σαν τεκμήριο μετράει σαν τεκμαρτό εισόδημα, ψεύτικο εισόδημα που φορολογείται. Αυτό είναι τεκμαρτό.
5: Μάλιστα.
6: Επομένως, κοιτάζουν, γιατί το γράφουμε και στον πίνακα 5 και στον πίνακα 6 το γράφουμε εδώ, για να μπορεί να περάσει στην εφορία ανώδυνα και να μπορεί, αν μπορεί ο λογιστής, να διευκολύνει, ας πούμε, την κατάσταση, να έχει και ένα όφελο ο φορολογούμενος.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεημένη, για τη σημερινή επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ.
6: Και εγώ
5: ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Έχετε στείλει πάρα πολλά ερωτήματα για τον κύριο Σεημένη. Μαρία μου, η επιστροφή φόρου μπαίνει στο λογαριασμό σου υπό κανονικές συνθήκες, από ό,τι μαθαίνω από τους λογιστές, μέσα σε μία εβδομάδα, αν δεν έχεις άλλες οφειλές. Δηλαδή, αν δεν έχεις έμφυα κλπ. Μέσα σε μια εβδομάδα πιστώνονται τα χρήματα της επιστροφής στο λογαριασμό που έχεις δηλώσει στην εφορία. Ωραία. Καλημέρα. Δεν κάνεις τίποτα εσύ. Ξαναλέω, φέτος είναι πολύ γρήγορες οι επιστροφές. Λοιπόν, ο κύριος Κολιομιχάλης για τα της κίνησης. Έλα, Δημήτρη μας.
0: Καλημέρα, Γιώργο.
5: Καλώς το παιδί. Ναι.
0: Ναι, θα το χαρακτήριζε ένα ήσυχο πρωινό παράδειγμα.
5: Μπράβο, Δημήτρη, μπράβο, ναι.
0: Υπό την έννοια του ότι έχουμε την κίνηση που περιμένουμε και λίγο καλύτερη. Η δε σχιστού είναι σημαντικά καλύτερη. Έχει μικρή αναμονή.
5: Μπράβο.
0: Σπάνιο πράγμα για τη σχιστού, όπως καταλαβαίνεις.
5: Μπράβο.
0: Ρεύμα εξόδου των δύο εθνικών οδών, όπως το περιμένουμε, και η ανηφόρα της Κατεχάκη. Αυτά είναι προς το παρόν.
5: Ευχαριστούμε, Δημήτρη, ευχαριστούμε για τις πληροφορίες. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πριν πάω στα. Σε διαφημιστικό περιβάλλον που λέω, για ακούστε μια είδηση που έχει περάσει τα ψηλά. Θυμάστε την ιστορία με τη Γρυλανδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες που ήθελε η που έλεγε ο Δονάλτιος ότι εγώ θα την πάρω. Το θυμάστε αυτό? Λοιπόν, βγήκε μια είδηση στα ψηλά, τη διάβασα, αλλά την κράτησα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, εξασφάλισαν τον έλεγχο ενός από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα βαραίων σπάνιων γεών στη Γρυλανδία, παρακαλώ πολύ. Μια αμερικανική εταιρεία εξόρυξης έλαβε επίσημη έγκριση από την κυβέρνηση της Γρυλανδίας για να αποκτήσει το 70% ενός κοιτάσματος στη Νότια Γρυλανδία, εκτιμόμενος πόρος 4,7 δισεκατομμύρια τόνοι υλικού που περιέχει σπάνιες γεές. Το 27% των σπάνιων αυτών γεών είναι στοιχεία βαραίων σπάνιων γεών που χρησιμοποιούνται λίγα κινητήρες ηλεκτρικών οχημάτων, ανεμογεννήτριες και προηγμένα στρατιωτικά συστήματα. Ακούστε τώρα να δείτε σε σύγκριση. Υπάρχει κάτι αντίστοιχο στην Καλιφόρνια, που εκεί είναι το 0,5 των σπάνιων βαραίων γεών. 0,5% σε παγκόσμιο επίπεδο. Εκεί είναι το 27% των παγκόσμιων κοιτασμάτων. Ε? Στην Κίνα, λέει, το μεγαλύτερο κοίτασμα παράγει το 1,13% του συνόλου των σπάνιων γεών τα οποία έχουν βρεθεί. Ξαναλέω, στη Γρυλανδία είναι το 27%. Σε καλό δρόμο. Σε πολύ καλό δρόμο είμαστε. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον υπάρχουν μήνες, κυρίες και κύριοι, που δεν πάνε πολύ καλά. Κλειδώνεσαι, υπάρχουν μέρες, όχι μήνες. Υπάρχουν μέρες που δεν πάνε πολύ καλά. Κλειδώνεσαι έξω, για παράδειγμα, και περιμένεις τον κλειδαράκι, τον περιμένεις και τον περιμένεις και τον περιμένεις. Και όταν τελικά επιτέλους μπαίνεις στο σπίτι σου και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ για να φορτώσει. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτη ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρνει στη ζωή μας το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Ο πρωταθλητής στη στεγάνωση ταρατσών που δίνει οριστικές λύσεις ακόμη και σε απαιτητικές εφαρμογές με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Isoflex PU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση ταρατσών.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
11: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
12: Ξύπνα, Βασίλη!
13: Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
11: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Γαλλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Γαλλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.

0: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
1: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, σχεδόν 10 λεπτά πριν από τις 8, Sky 100,3 και αμέσως στην τηλεφωνική μας γραμμή για να υποδεχθούμε μετά από καιρό είναι η αλήθεια τον αντιπρόεδρο του Συνδέσμου των Τουριστικών Επιχειρήσεων, τον πρώην πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και Προέδρου των Ξενοδόχων της Χαλκιδικής, τον κύριο Γρηγόρη Τάσιο, τον κάλεσα διότι είναι μία από τις περιοχές που σαφώς επηρεάζεται από την ιστορία της Ryanair και της βάσης που έχει στην Θεσσαλονίκη, στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Σας έλεγα και νωρίτερα με την έναρξη εκπομπής ότι μαθαίνουμε ότι σήμερα επισήμως η Ryanair θα ανακοινώσει σε συνέντευξή της στην Αθήνα κατά πάσα πιθανότητα ότι μετά το τέλος του καλοκαιριού η βάση δεν θα συνεχίσει να λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη. Ένας από τους λόγους είναι και η αύξηση του αντιτίμου, του ενοικίου που ζητάει η εταιρεία που έχει το αεροδρόμιο Μακεδονία, που αυξάνει κατά 15% το αντίτιμο, το ενοίκιο. Καλημέρα κύριε Τάσιε.
4: Καλή σας μέρα. Αυτός ανέστη, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ.
3: Αληθώς ο κύριος, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τι γίνεται λοιπόν πάνω, τι κλίμα υπάρχει στη Βόρεια Ελλάδα σχετικά με την ιστορία αυτή? Βλέπω ότι γίνονται κινητοποιήσεις, εννοώ με την έναρξη συσκέψεων, ενημέρωση του αρμόδιου Υπουργείου. Έχει δημιουργηθεί και ένα όργανο άτυπο για την συγκεκριμένη ιστορία. Γιατί υπάρχει αυτή η ανησυχία? Το γεγονός ότι ενδεχομένως φεύγει μετά το καλοκαίρι η Ryanair θα είναι μεγάλη πληγή για την ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας?
4: Να πω καταρχάς ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για την αύξηση που ζήτησε ή φημολογείται μέσω της Ryanair ότι ζήτησε η Fraport.
3: Ναι, η Fraport θυμίζω δηλαδή, ότι είναι η εταιρεία που έχει στην κατοχή της
4: τα 14 αεροδρόμια στην χώρα μας.
3: Και στο, ναι. Και το Μακεδονία, ναι.
4: Και το Μακεδονία. Αυτό είναι μια σημαντική λεπτομέρεια. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι δεν είναι αυτό το ποσοστό, αλλά ας πάμε λίγο στην ουσία, γιατί όπως σωστά λέτε, φαίνεται και μετά τη σημερινή συνέντευξη θα το προκύψει ότι μετά τον Οκτώβριο η βάση σταματά, δηλαδή 3 αεροσκάφη σε σταθερή κατάσταση στην Θεσσαλονίκη για να μπορούν να κάνουν και άλλες πτήσεις. Είναι μια περίοδο δύσκολη για την περιοχή. Πολύ ξαφνικά έγινε αυτή η ανακοίνωση από την Ryanair, όμως δεν είναι και έκπληξη διότι το κάνει αρκετές φορές σε πολλά
3: άλλα. Σωστό. Και το κάνει και τώρα λύση στο Βερολίνο, μαθαίνω, κύριε
4: Πρόεδρε. Και στη Ρίγα της Λετωνίας.
3: Ακριβώς.
4: Σκεφτείτε ότι στη Ρίγα της Λετωνίας είναι 10 αεροσκάφη στη βάση.
3: Ναι.
4: Είναι πολύ ξεκάθαρο από ό,τι φαίνεται ότι γίνεται για λόγους οικονομικούς. Προφανώς είμαστε στην ελεύθερη αγορά και η διαπραγμάτευση ανάμεσα στις δύο πλευρές, αλλά και για την ίδια την εταιρεία φαίνεται ότι οι δείκτες οικονομικοί είναι αυτοί που τους κάνουν να πάρουν αυτές τις αποφάσεις. Υπενθυμίζω.
1: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
5: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
6: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
7: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
6: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλο Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 99 900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
7: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων την Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.icosdecor.gr.
8: Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του νησιού δεν είναι απλώς ένας αγώνας.
9: Είναι εμπειρία.
8: Ο 13ος Πράσινος Ημιμαραθώνιος Λευκάδας έρχεται ανανεωμένος με τη νέα διαδρομή των 8 χιλιόμετρων. Σάββατο 23 Μαΐου 2026 η Λευκάδα γίνεται μια μεγάλη διαδρομή για όλους. Με την συμμετοχή της ομάδας Τρέξε Μαζί Μου στα 21 χιλιόμετρα, παιδιά που τρέχουν με την ψυχή τους μας θυμίζουν τι σημαίνει πραγματική δύναμη. Τρεις εκκινήσεις με φόντο το Ανοιχτό Θέατρο Λευκάδας. Αποκλειστικός μεγάλος χορηγός η D Marine Lefkas. Δηλώστε συμμετοχή στο greenhalfmarathon.com. Green Half Marathon Night Run Lefkadas. Ένας αγώνας για όλους.
6: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
9: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
10: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
11: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
10: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
11: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
10: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
12: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
13: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.
14: 0 χρόνος παράδοσης, 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης, 8 χρόνια εγγύηση.
15: Η ώρα είναι 8.

0: Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 8, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Επανέρχεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς στις τελευταίες ώρες Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν πυρά στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις ακούστηκαν εχθές το βράδυ στο νησί Κέσμ και στο λιμάνι Μπανταραμπά, στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, καθώς τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά υπέστησαν απρόκλητες επιθέσεις από το Ιράν, ενώ διέπλεαν τα στενά του Ορμούς προς τον κόλπο. Για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός έκανε λόγο η Τεχεράνη, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι πραγματοποίησαν πλήγματα στο νότιο Ιράν σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής. Διεμήνυσε ότι αν επιβεβαιωθεί ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα συμμετείχαν στην επίθεση αυτή, θα πληρώσουν το τίμημα. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης, η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε από την πλευρά του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ανέφερε ότι τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ υπό πυρά, χωρίς να υποστούν καμία ζημιά. Κατηγόρησε το Ιράν ότι καθοδηγείται από ψυχασθενείς, ενώ απείλησε ότι θα διατάξει βία αντίπεινα εναντίον του, εάν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία. Άνοδο κοντά στο 1% καταγράφουν αυτήν την ώρα οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent ενισχύεται κατά 1,6% στα 101,7 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο 1,4% αγγίζοντας τα 96,3 δολάρια το βαρέλι. Προθεσμίωση 4 Ιουλίου στις Βρυξέλλες για να εφαρμόσουν την εμπορική συμφωνία, έδωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, απειλώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα προχωρήσει σε αυξήσεις δασμών. Εν τω μεταξύ, Ομοσπονδιακό Δικαστήριο έκρινε χθες παράνομο στους παγκόσμιους δασμούς 10% που έχει ήδη επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ. Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγεί τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky. Η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει ποσοστό 29,5%, το Πασόκ 14,5% και ακολουθούν Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας με 9%, Κομμουνιστικό Κόμμα με 8%, ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%, Φωνή Λογικής με 3,5% και Μέρα 25 με ποσοστό 3%. Στο ερώτημα αν θα ψήφιζαν ένα νέο κόμμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, το 71% απάντησε σίγουρα και μάλλον όχι, ενώ το 20% μάλλον και σίγουρα ναι. Στο ίδιο ερώτημα για τον Αντώνη Σαμαρά, το 78% απάντα αρνητικά, το 11% θετικά. Για τη Μαρία Καριστιανού, το 68% απάντα αρνητικά, το 21% θετικά. Το 50% των ερωτηθέντων απαντά ότι η συνέπεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή που τους ανησυχεί περισσότερο είναι η επιπτώσεις στην οικονομία. 30 αλλαγές στο Σύνταγμα ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών, ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, η θεσμοθέτηση μη κρατικών πανεπιστημίων με ταυτόχρονη επέκταση της υποχρεωτικής φοίτησης στα 11 έτη και η θεσμοθέτηση ασυμβίβαστου βουλευτή υπουργού. Υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα θα παραπέμπονται σε δίκη εντός 3 μηνών από την άρση ασυλίας τους από τη Βουλή, προβλέπει τροπολογία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή. Στην Κρήτη προφυλακίστηκε ο 54χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία για λόγους αντεκδίκησης του 21 ετών συντοπίτη του, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Προφυλακιστέα κρίθηκε και η σύζυγός του. Ουκρανικής κατασκευής φέρεται να είναι το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε χθες από ψαράδες μέσα σε σπηλιά κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο, στα νότια παράλια της Λευκάδας, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών. Το σκάφος θυμίζει εξελιγμένο στρατιωτικό εξοπλισμό, φέροντας στο πάνω μέρος του ειδικούς αισθητήρες, στόλους, κεραίες και εξοπλισμό επικοινωνίας υψηλής τεχνολογίας. Στην αθλητική επικαιρότητα για τα play-off της Ευρωλίγκα, στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Βαλένθια. Σε περίπτωση νίκης, οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Εχθές η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε τη Χάπουελ Τελαβίβ με 87-81, σφραγίζοντας την πρόκριση στο Final Four. Την πρόκριση στον τελικό του Champions League στο μπάσκετ πανηγυρίζει η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε στον ημιτελικό της Μάλαγα με 78-65. Τελευταίο εμπόδιο στο δρόμο για την κατάκτηση του τροπέου θα είναι η Ρίτας Βίλνιους.
2: New York.
3: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
2: Σπάψα, Χιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
3: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
2: Ψώνια στο Fifth Avenue.
3: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
2: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
4: Precisely. Αφού οι Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα βροχή στο μεσημέρι. Άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθή από 12 έως 23 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές συννεφιές θα έχουμε στη χώρα μας. Παροδικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και νότια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 23 με 25 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 28 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα βόρεια κυρίως ορεινά. Η άνεμη μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη, γενικά αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
8: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 17 βαθμοί Κελσίου.
7: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
9: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

Μια μεγάλη καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι Παρασκευή 8 Μαΐου και είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση, όπως κάνετε καθημερινά, και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Στο μικρόφωνο η Αθηνά Παπά. Θα πάμε και σήμερα μαζί μέχρι τις 10 και έχουμε πολλά να πούμε. Τα δικά σας, τα καθημερινά μας. Εσείς ξέρετε, σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook 2682-023-809 το τηλεφωνό μας. Σκόνη, λασποβροχές και κουφόβραση. Θα δούμε τα στοιχεία και τον καιρό στη συνέχεια. Όχι από την Επιτροπή Περιβάλλοντος για τα αιωλικά στην Πάργα. Υποκατάρρευση, μικρή παραγωγή φωτοβολταϊκών. Στα Τζουμέρκα ο Σάκης Αρναούτογλου. Μυστηριώδες, μη επανδρομένο σκάφος εσπηλιά στη Λευκάδα. Αναβάλλεται η προγραμματισμένη διακοπή νερού για την Τρίτη. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε με τον Τέλη Δημητρακόπουλο με αφορμή την παρουσίαση της δουλειάς του, τη σημερινή παρουσίαση της δουλειάς του.

Παρασκευή σήμερα και η Εκκλησία τιμά τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο, τον Ευαγγελιστή, μία από τις σημαντικότερες μορφές του χριστιανισμού. Υπήρξε ένας από τους 12 Αποστόλους και ανήκει στο στενό κύκλο των μαθητών του Χριστού. Είναι ο μαθητής που η παράδοση ονομάζει ο Ηγαπημένος, καθώς βρέθηκε κοντά στο Χριστό στις σημαντικότερες στιγμές της δημόσιας δράσης και των παθών του. Ακόμη Όσιος Αρσένιος ο Μέγας, Όσιος μίλησε ο Υμνοδός, η ανάμνηση θαύματος της Υπεραγίας Θεοτόκου στην Κασόπη, η ημέρα περιλαμβάνει και την ανάμνηση θαύματος της Παναγίας στην Κασόπη της Κέρκυρας, γεγονός που συνδέεται με τη βαθιά τιμή των πιστών προς την Υπεραγία Θεοτόκο και τη θαυματική της προστασία. Λέμε χρόνια πολλά στον Αρσένιο, στην Αρσενία, στο Θεολόγο, στη Θεολογία και στην Κασόπη. Λίγα 4 λεπτά μετά τις 8. Παρασκευή, 8 Μαΐου. Και είναι η ώρα να ξεκινήσουμε την ενημέρωση στον Πρίσμα.

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους αναμένονται σήμερα στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το απόγευμα στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και την Δυτική Στερεά. Πάμε στην ευρύτερη περιοχή. Αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι νότιο-ανατολικοί 4 με 5 μποφόρ, στο Ιόνιο 6 με 7 και τοπικά θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 10 24 βαθμούς, στο εσωτερικό της Ηπείρου η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι εκπομπές Κόνης από τη Βόρεια Αφρική ενισχύονται σημαντικά και πλέον μεγάλες συγκεντρώσεις αιωρούνται στον αέρα που αναπνέουμε. Το πέπλο αυτό, σε συνδυασμό με τη γύρη και τη ρύπανση που διατηρείται χαμηλά, καθιστά την ατμόσφαιρα αποπνικτική, δημιουργώντας την κλασική αίσθηση της κουφόβρασης. Η συνύπαρξη των νεφών με τη σκόνη ψηλά στην ατμόσφαιρα δημιουργεί μια έντονη θολούρα στον ουρανό, ενώ τα λασποψηλόβροχα δεν θα λείψουν από το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι πιο έντονες λασποβροχές θα είναι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και την Αιτωλοκαρνανία. Το Σάββατο στα κεντρικά και τα βόρεια θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες. Την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σε όλη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρες αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Μια ισχυρή θερμή εισβολή βρίσκεται καθοδόν και ήδη από το Σαββατοκύριακο η Υδράργυρος παίρνει την ανηφόρα. Τη Δευτέρα θα είναι μια ζεστή μέρα, ενώ η κορύφωση αναμένεται Τρίτη-Τετάρτη. Την Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα, η ορατότητα περιορισμένη. Η θερμοκρασία την Τρίτη θα ανέβει κι άλλο. Στους 17 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην Πρέβεζα, θα επικρατήσουν νεφώσεις, η υψηλότερη θερμοκρασία θα είναι 21 βαθμοί. Στο 72% η υγρασία και αυξάνεται. Sorry, 18 βαθμούς στη Λευκάδα, αναμένονται κατά τόπους ασθενείς βροχοπτώσεις. Θα επικρατήσουν νεφώσεις και στη Φιλιππιάδα και στο Λούρο και στην Πάργα και στο Καναλάκι, με τη θερμοκρασία να βρίσκεται μεταξύ 16 και 17 βαθμούς Κελσίου.

0: αρνητικά γνωμοδότησε, κυρίες και κύριοι, Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Υπήρου, Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης για τους δύο ελικούς σταθμούς στην Πάργα με ομόφωνη απόφαση. Ο Αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Γοργόλης και πρόεδρος της Επιτροπής, ανέλησε τις γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας για τους δύο ελικούς σταθμούς. Και παρά το γεγονός πως η εισήγηση των υπηρεσιών ήταν θετική για το δεύτερο βαθμό, ο κύριος Γοργόλης εξέφρασε την αντίθεσή του. Ο Αντιπεριφερειάρχης υπογράμμισε πως οι επιπτώσεις από τις παρεμβάσεις στην κατασκευή των αιωλικών και συνοδών έργων κρίνονται σοβαρές και μακροχρόνιες, με διατάραξη στο ανάγλυφο του περιβάλλοντος αλλά και στα καταφύγια άγρια ζωής, και γι' αυτό εισηγήθηκε αρνητικά για τα δύο έργα. Τις αντιρρήσεις του Δήμου Πάργας αλλά και της τοπικής κοινωνίας εξέφρασε ο Αντιδήμαρχος Πάργας, ο Βασίλης Γκίζας, ο οποίος επεσήμανε πως υπάρχουν αρνητικές γνωμοδοτήσεις τόσο από το Δημοτικό Συμβούλιο όσο και τα τοπικά συμβούλια. Ο κύριος Γκίζας έκανε λόγο για απαξίωση τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί, όπως είπε, δεν μπορεί η αυτοδιοίκηση να έχει μόνο γνωμοδοτικό ρόλο σε αποφάσεις που αφορούν την κοινωνία. Ομόφωνο το όχι της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Υπήρου στους αιωλικούς σταθμούς στην Πάργα. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε αμέσως μετά.
1: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars.

0: Θεοδωρός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας δείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
3: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
2: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκον 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
1: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390.
4: www.ktismabathandroom.gr.
5: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gilaros, Pepe Jeans, Liu Jo, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
6: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας ΤΑΟΛ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
7: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
8: Yes!
9: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.

0: 91,6.
1: Σάββατο 9 Μαΐου, στις 7 το απόγευμα, στην Πρέβεζα, στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο, στα Παλιά Σφαγεία, η εφημερίδα Δημοκρατική Φωνή γιορτάζει 5 χρόνια παρουσίας και διοργανώνει μια ανοιχτή συζήτηση για τη δημοκρατία και την κοινωνία. Από τις υποκλοπές στα Τέμπη και στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η δημοκρατία στο στόχαστρο, η κοινωνία στο περιθώριο. Μιλούν ο Χρήστος Ράμος, η Μιλένα Αποστολάκη, ο Δημήτρης Συνδαρές, ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο Γαβριήλ Σακελαρίδης, η Όλγα Λαφαζάνη, ο Κώστας Γενιδουνιάς και ο Κώστας Κύρλας. Τον συντονισμό έχει ο δημοσιογράφος Μινάς Κωνσταντίνου. Σάββατο 9 Μαΐου, στις 7 το απόγευμα, στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Η παρουσία σας έχει σημασία.
2: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
3: Η σκίαση, κυρίες και κύριοι, είναι σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου. Αν ψάχνετε ποιότητα, αντοχή και στυλ για το χώρο σας, δεν έχετε παρά να πάτε στην GSP Καρτζονίκας, εδώ στην Πρέβεζα, στη Λεωφόρο Ιωαννίνου 165. Εκεί θα ανακαλύψετε πέργολες, τέντες, ζελατίνες, αλλά και συστήματα εσωτερικής σκίασης που ενσωματώνονται με το χώρο σας.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
3: Πέντε λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι, περνάμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, Παρασκευή 8 Μαΐου. Ήδη σας έχουμε πει ότι θα φιλοξενήσουμε τον Τέλη Δημητρακόπουλο εδώ στο στούντιο, στον Prisma Studios 91,6, και αυτό γιατί σήμερα στην Πρέβεζα έχουμε την παρουσίαση του... την πρώτη παρουσίαση του δισκογραφικού του έργου, μια σύνθεση του Τέλη Δημητρακόπουλου. Μιλάμε στον Ενικό.
4: Με χαρά.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Να σε ευχαριστήσω που βρέθηκες εδώ σήμερα. Ξέρω ότι ο χρόνος σου είναι περιορισμένος.
4: Εγώ σας ευχαριστώ.
3: Να μιλήσουμε λίγο γρήγορα για την εκδήλωση. Τι έχουμε σήμερα?
4: Λοιπόν, σήμερα παρουσιάζεται για πρώτη φορά το δισκογραφικό μου έργο Memoria Internos. Memoria Internos σημαίνει μνήμη ανάμεσά μας. Είναι ένα έργο που μελετά τη μνήμη ως μια υπαρξιακή οντότητα μεταξύ ενιών, πολιτισμών και ανθρώπων. Είναι ένα έργο τόσο με μουσικό διακαλλιτεχνικό ενδιαφέρον, αλλά συγκεκριμένα και φιλολογικό, καθώς μιλάμε για μια μουσική τραγωδία.
3: Ναι.
4: Ένα έργο δηλαδή το οποίο έχει γραφτεί στη φόρμα της αρχαίας τραγωδίας και την επαναπροσδιορίζει ως μια αμιγώς μουσική φόρμα πια.
3: Άρα λοιπόν να ρωτήσω εγώ, πώς γεννήθηκε η μνήμη ανάμεσά μας, πώς γεννήθηκε το Memoria Internos?
4: Σίγουρα είναι μια πορεία και μια περιπέτεια που... Τα εσωτερικά του έργα, δηλαδή όλου του δισκογραφικού project, έχουν γραφτεί εδώ και αρκετά χρόνια. Ωστόσο, τον τελευταίο χρόνο μπήκαν σε μία σειρά και εξαιτίας μίας πολύ δυνατής περίοδου στη ζωή μου, τόσο καλλιτεχνικά όσο και προσωπικά, αυτά έπρεπε να μπουν σε μία σειρά και τελικά να αποτελέσουν ένα ολόκληρο έργο. Και σίγουρα τώρα σε αυτή τη φάση πρέπει και να διαχυθεί. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί σήμερα το παρουσιάζουμε στο βιβλιοπωλείο Σιμούν. το οποίο ευχαριστώ εκ των προτέρων. Και είναι ακόμα μεγαλύτερη χαρά και συγκίνησή μου, γιατί το παρουσιάζω μαζί με δύο ανθρώπους που αποτελούν σταθμούς της ζωής μου. Η Ελένη Συνεσίου, φιλόλογος, η οποία συντονίζει τη συζήτηση και έχει αποτελέσει πολλά χρόνια διευθύντρια στο μουσικό σχολείο, που είχα τη χαρά να την έχω και εγώ διευθύντρια, γιατί ήμουν μαθητής της, και ο πρώτος μου δάσκαλος στη μουσική, νυν ακαδημαϊκός ιστορικός μουσικολόγος στο ΕΚΠΑ, ο Τάσος Σοκολιδάς. Και θα συζητηθεί το mindset του έργου, το τι συμβαίνει φιλοσοφικά πίσω από αυτό, γιατί επιλέχθηκε αρχαία τραγωδία ως βασική φόρμα, για ποιον λόγο επίσης μελετάται η μνήμη και ποια είναι η αναγκαιότητα τελικά της διακαλλιτεχνικότητας σήμερα.
3: Πολύ σημαντικό. Μίλησες για μουσική τραγωδία. Πώς επαναπροσδιορίζεται σήμερα η έννοια της τραγωδίας μέσα από τον ήχο, μέσα από τον ηχητικό κόσμο, Τέλη μου?
4: Ναι. Σίγουρα αυτό είναι μια προσωπική, ας πούμε, διερεύνηση του όρου της τραγωδίας. Είναι πάρα πολλοί οι συνθέτες οι οποίοι έχουν επηρεαστεί και στιλιστικά από την δομή και τη φόρμα της αρχαίας τραγωδίας, όμως δεν έχει δημιουργηθεί ποτέ, και αυτό είναι μια, αν θέλετε, τόσο ερευνητική όσο και καλλιτεχνική καινοτομία, να αποτελεί η τραγωδία πια μια μουσική φόρμα. Ο λόγος για αυτό είναι καταρχήν, καθώς ήθελα να επιστρέψω στην πηγή του δράματος. Η πηγή του δράματος δεν είναι ούτε η όπερα ούτε το ορατόριο, είναι η αρχαία τραγωδία. Επιστρέφοντας λοιπόν πίσω σε αυτή την πηγή, παρατηρώ πως το τραγικό ρήγμα τελικά, ακόμα και στις αρχές τραγωδίες του Σοφοκλή, του Εσχύλου, του Ευρυπίδη, φαίνεται από τα χωρικά του και από τη μουσική του. Οπότε, διαχειριζόμενος όλο αυτό το εύρος και όλο αυτό το πλούτο που έχει μέσα, αποφάσισα πως ήρθε η ώρα να γραφεί κάτι το οποίο θα είναι μια μουσική τραγωδία.
3: Μια μουσική τραγωδία, λοιπόν. Ζούμε σε μια εποχή ταχύτητας, υπερπληροφόρησης. Πιστεύεις ότι η σύγχρονη μουσική μπορεί να δημιουργήσει ένα χώρο περισυλλογής, ένα συλλογικό στοχασμό, Τέλη μου?
4: Χαίρομαι που το λέτε αυτό. Στην πραγματικότητα αυτός είναι και ο στόχος μας, τόσο δικός μου όσο και όλων των συνθετών της γενιάς μας. Και όταν έχει πολύ μεγάλη διαφορά προφανώς, και ο τραγουδοποιός είναι δημιουργός, αλλά συγκεκριμένα για το συνθέτη, νομίζω πως εξαιτίας της ταχύτητας, εξαιτίας των σύγχρονων μέσων, εξαιτίας όλων αυτών των πραγμάτων που μας περιτριγυρίζουν, και δεν είναι απαραίτητο να αποκοπούμε από αυτά, πρέπει όμως να τα διαχειριστούμε, νομίζω ότι είναι απαραίτητο να απευθυνθούμε ξανά στη σύνδεση των τεχνών μεταξύ τους και να μην θεωρούμε πως οι τέχνες είναι αποκομμένες. Γι' αυτό και μιλάω συνεχώς για τη διακειμενικότητα, τη διακαλλιτεχνικότητα και τη διαθεματικότητα.
3: Έχεις κινηθεί ανάμεσα στη σύνθεση, τον αυτοσχεδιασμό, την έρευνα. Αυτά μπορούν να λειτουργούν διαφορετικά ή δημιουργούν, είναι κρίκη μιας αλυσίδας, Τέλη μου?
4: Ναι. Θα σας πω το εξής. Στην εποχή της πρώιμης αναγέννησης, αν ρωτούσε κάποιος τον Τινκτόρη ή τον Ζαλίνο, δηλαδή αναγεννησιακούς, ας πούμε, μελετητές της μουσικής, θα απαντούσαν ότι ο καλός μουσικός είναι ένα τρίπτυχο: ερευνητής, εκτελεστής, δημιουργός. Οπότε δεν μπορούν να είναι αποκομμένα αυτά, ειδικά στη μουσική πράξη.
3: Διδάσκεις νέους μουσικούς, βρίσκεσαι εδώ στο μουσικό σχολείο. Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για σένα, Τέλη μου?
4: Διδακτικά η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να προκαλέσω στους μαθητές μου αυτό που μου προκάλεσαν και οι δύο άνθρωποι που θα είναι μαζί μου σήμερα.
3: Ναι.
4: Να μπορέσω με κάποιον τρόπο να αποτελέσω όχι σταθμό στη ζωή τους σε καμία περίπτωση, να τους δώσω όμως ένα κίνητρο για να μην πέσουν ποτέ σε αδράνεια, είτε αυτό είναι καλλιτεχνική, είτε είναι επιστημονική, είτε είναι σε οτιδήποτε αυτοί ασχολούνται στη ζωή τους.
3: Πόσο σημαντικός είναι για σένα ο τόπος καταγωγής σου? Υπάρχει κάτι ανάμεσα στην Πρέβεζα που περνά στην μουσική σου?
4: Θέλουμε, δεν θέλουμε, συμβαίνει αυτό. Υπήρχαν περίοδοι που δεν ήθελα, υπήρχαν περίοδοι που ήθελα. Όταν δεν ήθελα, ο τόπος έβγαινε. Όταν ήθελα, ο τόπος δεν έβγαινε. Εντάξει, προφανώς. Μόνο και μόνο αν παρατηρήσουμε τον Νεκρομαντίο, αν παρατηρήσουμε τον Αχέροντα, ειδικά και για το συγκεκριμένο έργο που μιλάμε, έχει μια δυναμική. Σίγουρα έχει επηρεάσει. Δεν θεωρώ ότι είναι ότι προέκυψε από τον τόπο, όμως μόνο και μόνο η Ήπειρος, το πιάνο γενικότερα, υπάρχει ένα συγκεκριμένο έργο μέσα στο δίσκο που είναι γραμμένο για σύγχρονη μουσική πάλι, αλλά για κλαρίνο, κρουστά, ηπειρώτικο ντέφι και τσέλο, το οποίο είναι μία οδή στο ηπειρώτικο μυρολόι.
3: πολύ σημαντικό. Σήμερα έχουμε την παρουσίαση, την παρουσίαση της δουλειάς σου στο Σιμούν. Δεν είναι μια συναυλία, είναι μια εμπειρία έτσι ακρόασης, να το πούμε.
4: Ναι, και συλλογικού διαλόγου. Προφανώς θα έρθει και η συναυλία, ωστόσο αποφασίσαμε να συμβεί όλο αυτό το project μέσα από μια τελετουργία ακρόασης, για να μπορέσει πια να κατανοήσει ένα όσο κοινό θα είναι εκεί, τον τρόπο με τον οποίο ο συνθέτης, σε πολλά εισαγωγικά βάζω τη λέξη, επιβάλλει την ακρόαση του δίσκου. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, γιατί το ξέρετε πάρα πολύ καλά ποιος ακούει πλέον δισκογραφία και εμένει στη δισκογραφία.
3: Τι θα ήθελες να πάρει κάποιος που θα έρθει σήμερα στις 8 στο Σιμούν φεύγοντας, τι θα ήθελες να κουβαλήσει μαζί του φεύγοντας από αυτή την παρουσίαση?
4: Μια φράση θα πω μόνο. Είναι το σύνθημα του δίσκου που αναφέρεται και στον πρόλογό του και είναι κατά κάποιο τρόπο όλη η διαδικασία του δίσκου συνοψίζεται μέσα σε αυτή την πρόταση. Θυμήσου αυτά που σου είπες να ξεχάσεις.
3: Θυμήσου λοιπόν αυτά που σου είπες να ξεχάσεις, μνήμη ανάμεσά μας. Κλείνοντας έτσι, να βάλω το τελευταίο ερώτημα. Πού θέτεις σήμερα τη μουσική, τον ίδιο στον εαυτό, πού τα θέτεις όλα αυτά σήμερα, Τέλη, αν σε ρωτούσα, πού είναι σήμερα ο Τέλης Δημητρακόπουλος?
4: Ωραία. Πραγματιστικά ο Τέλης Δημητρακόπουλος είναι στην Πρέβεζα και ζει μεταξύ Πρέβεζας, Θεσσαλονίκης και Αθήνας.
3: Με πολλές δραστηριότητες,
4: ακριβώς.
3: Απλά μας πιέζει τώρα ο χρόνος.
4: Ακριβώς, δεν πειράζει, κανένα πρόβλημα.
3: Ναι, ναι.
4: Αυτό έλειπε.
3: Ναι.
4: Σε δεύτερη φάση ο Τέλης Δημητρακόπουλος βρίσκεται στα βάθη της δημιουργικότητας, εκεί που ήταν δηλαδή πολύ καιρό. Και τρίτη απάντηση, ο Τέλης Δημητρακόπουλος είναι πια αρκετά συνειδητοποιημένος ώστε να γνωρίζει τι θέλει να πει γράφοντας. Να αναφέρω απλώς, κυρία Αθηνά, με συγχωρείτε, μόνο τους συντελεστές έργου. Το έργο είναι μια παραγωγή του Memoria Internus της Phasma Music, μιας διεθνούς δισκογραφικής εταιρείας σύγχρονης μουσικής που δραστηριοποιείται στην Πολωνία, στην Αγγλία και στην Ελλάδα. Για τους μουσικούς θα αναφερθώ συγκεκριμένα στο Σιμούν, οπότε το αφήνουμε εκπλήξη.
3: Εγώ να σε ευχαριστήσω που βρέθηκες εδώ σήμερα.
4: Εγώ.
3: Θα έχουμε την ευκαιρία κάποια άλλη στιγμή.
4: Βεβαίως,
3: να τα πούμε αναλυτικότερα. Άλλωστε, κρατώ ότι συναυλία αργότερα.
4: Ακριβώς. Υπάρχει μέλλον.
3: Ναι, υπάρχει συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα
4: σας
3: πολύ.
4: Ευχαριστώ
3: καλή
4: πολύ.
3: Συνέχεια.

την Κυριακή γιορτή της μητέρας. Η γιορτή της μητέρας ανήκει σε αυτές που μας μεγάλωσαν, που μας προσέφεραν ό,τι καλύτερο μπορούσαν, που μας προσέφεραν τη στήριξή τους στα εύκολα και στα δύσκολα. Και αν δεν ξέρεις ποιο δώρο, τι δώρο είναι αυτό που θα φέρει χαμόγελο έτσι στο πρόσωπο μιας μητέρας, εγώ ένα μόνο έχω να πω. Εκείνο που μπορεί να της χαρίσεις είναι, είναι η αγάπη σου. Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, και σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής ενημέρωσης στον Πρίσμα. Να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις πολλές πολλές καλημέρες σας. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα 24 ώρες το 24ωρο μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr.

είναι φιασμένος σήμερα ο καιρός. Λες πω βροχούλε. Και έτσι όλη αυτή η αποπνικτική ατμόσφαιρα έχει και αυτή την κουφόβραση που δεν μας αρέσει καθόλου. Από την Κυριακή ανεβαίνει η θερμοκρασία και πάμε στις ζεστές ημέρες. Μείνετε εδώ κυρίες και κύριοι, έχετε πολλά να μάθετε και να ακούσετε. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για τη Δευτέρα το πρωί την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: εσύ για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξυλίνα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.
4: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφή Καραγιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφή Καραγιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79 341, στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
5: Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.
6: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68, ή καλέστε μας στο 265 10 90 900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
7: Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του νησιού δεν είναι απλώς ένας αγώνας.
8: Είναι εμπειρία.
7: Ο 13ος πράσινος ημιμαραθώνιος Λευκάδας έρχεται ανανεωμένος με τη νέα διαδρομή των 8 χιλιόμετρων. Σάββατο 23 Μαΐου 2026 η Λευκάδα γίνεται μια μεγάλη διαδρομή για όλους. Με την συμμετοχή της ομάδας Τρέξε Μαζί Μου στα 21 χιλιόμετρα, παιδιά που τρέχουν με την ψυχή τους μας θυμίζουν τι σημαίνει πραγματική δύναμη. Τρεις εκκινήσεις με φόντο το Ανοιχτό Θέατρο Λευκάδας. Αποκλειστικός μεγάλος χορηγός η D Marine Λευκάς. Δηλώστε συμμετοχή στο greenhalfmarathon.com. Green Half Marathon Night Run Λευκάδας. Ένας αγώνας για όλους. Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
9: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
10: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
11: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
10: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
11: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
10: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
12: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παρόμοια.

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όρι. Να δω.

0: Μάριος έχει τα γόνατά του.
1: Μπορεί να τρέξει.
2: Παίζει να βγει και πρώτος.
1: Μπράβο, πατέρα σου.
0: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
2: Ενισχυτικό και φυσικό.
0: Οστεομούφ.
3: Οστεομούφ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Πού είναι. Τώρα εδώ ήτανε.
5: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω.
4: Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρει νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα.

0: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 10, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Μικρές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην παραλιακή προς Πειραιά κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου, στη Σκαρόλου Μάρνη προς Πατησίων, στην κάθοδο της Αρδιτού, στον άξονα Πειραιώς Σταδίου και στη Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται και στη Λεωφόρο Κηφισού. Δεν είμαστε μπροστά σε μια νέα πανδημία, δήλωσε σήμερα στον Sky ο καθηγητής λοιμοξιολογίας Νίκος Ύψας, αναφερόμενος στα πρόσφατα κρούσματα Χανταϊού. Διευκρίνησε ότι η Χανταϊ είναι γνωστοί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, υπάρχουν και στην Ελλάδα, δεν έχουν όμως την ικανότητα να μεταδίδονται τόσο μαζικά ώστε να προκαλέσουν πανδημία. Ο κύριος Ύψας σημείωσε ότι δεν υπάρχει φάρμακο ούτε και εμβόλιο. Ανέφερε ότι για να σταματήσει η μετάδοση του ιού θα πρέπει τα επιβεβαιωμένα και ύποπτα κρούσματα να απομονωθούν και να περάσει ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών χωρίς κανένα νέο κρούσμα. Ο καθηγητής συνέστησε χρήση μάσκα σε κλειστούς χώρους όπως αεροπλάνα και πλοία. Το μεσημέρι της Κυριακής εντωμεταξύ αναμένεται να φτάσει στον προορισμό του στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους που παρέμενε σε καραντίνα λόγω των κρουσμάτων Χανταϊού. Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία, 146 άτομα από 23 διαφορετικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων 17 Αμερικανών, βρίσκονται ακόμη στο πλοίο υπό αυστηρά προληπτικά μέτρα. Νέα κλιμάκωση καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράν ως απάντηση στις απρόκλητες επιθέσεις που δέχθηκαν 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά από το Ιράν και ενώ διέπλεαν τα στενά του Ορμούζ. Για παραβίαση της εκεχηρίας έκανε λόγο η Τεχεράνη. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης, η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Κατηγόρησε το Ιράν ότι καθοδηγείται από ψυχασθενείς, ενώ απείλησε ότι θα διατάξει βία αντίπεινα εναντίον του, εάν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Συναγερμό σήμανε νωρίς το πρωί και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης αναχέτησαν μη επανδρομένα εναέρια, οχήματα και πυράβλους που εξαπολύθηκαν από το Ιράν. Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγεί τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky. Η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει ποσοστό 29,5%, το ΠΑΣΟΚ 14,5% και ακολουθούν Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας με ποσοστό 9%, Κομμουνιστικό Κόμμα με 8%, ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%, Φωνή Λογικής με 3,5% και ΜΕΡΑ 25% με ποσοστό 3%. Το 50% των ερωτηθέντων απαντά ότι η συνέπεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή που τους ανησυχεί περισσότερο είναι η επιπτώση στην οικονομία. Υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα θα παραπέμπονται σε δίκη εντός 3 μηνών από την άρση ασυλίας τους από τη Βουλή, προβλέπει τροπολογία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή. Ειδικοί από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να σκανάρουν το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε εχθές από ψαράδες σε σπηλιά κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο στα νότια παράλια της Λευκάδας. Το σκάφος έφερε συστήματα υψηλής τεχνολογίας, θόλους, κεραίες και εξοπλισμό επικοινωνίας. Οι ψαράδες κατάφεραν να το δέσουν και να το ρημουλκίσουν στο λιμάνι της Βασιλικής, όπου το παρέλαβε και το περισυνέλεξε το λιμενικό σώμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα σενάρια που εξετάζεται είναι το μη επανδρομένο σκάφος να συνδέεται με την Ουκρανία. Πέτρες σε αστικό λεωφορείο που βρισκόταν εν κινήσει στην οδό Μοναστηρίου πέταξαν τα ξημερώματα δύο ανήλικοι στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα να σπάσει η αλοπίνακας του οχήματος. Οι δύο νεαροί ηλικίας 16 και 15 ετών συνελήφθησαν. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών.
2: New York. New York. New York.
3: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
2: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
3: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
2: Ψώνια στο Fifth Avenue.
3: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
2: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
0: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα για τα play-off της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 τη Βαλένθια. Σε περίπτωση νικής, οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Στις 8, η Ζαλκύρης αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε, με τους Τούρκους να προηγούνται με 2-1 νίκη στη σειρά. Εχθές η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε τη Χαποέλ Τελαβίβ με 87-81, σφραγίζοντας την πρόκριση στο Final Four. Την πρόκριση στον τελικό του Basketball Champions League πανηγυρίζει η ΑΕΚ. Οι κυτρινόμαυροι επικράτησαν στον ημιτελικό της Μάλαγα με 78-65. Τελευταίο εμπόδιο στο δρόμο για την κατάκτηση του τροπέου θα είναι η Ρίτας Βίλνιους. Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ αποτελούν το ζευγάρι του τελικού στο Europa League. Οι Άγγλοι επικράτησαν τις Nottingham Forest με 4-0 και οι Γερμανοί νίκησαν την Μπράγκα με 3-1. Στον τελικό του Conference League θα παίξουν Ράγιο Βαγεκάνο και Crystal Palace, οι οποίες απέκλεισαν αντίστοιχα την Strasbourg και την Σαχτάρ Ντονέτσκ.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε
5: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγο σου Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα βροχή στο μεσημέρι. Άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθή από 12 έως 23 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές συννεφιές θα έχουμε στη χώρα μας. Παροδικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και νότια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 23 με 25 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 28 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα βόρεια κυρίως ορεινά. Η άνεμη μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη, γενικά έθριος καιρός, με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Παύλος Τσίμας.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Παρασκευή σήμερα, 8 Μαΐου, του Ιωάννου, του Θεολόγου και Ευαγγελιστού. Βοήθειά μας. Γιορτάζει το όνομα. Γιορτάζουν δηλαδή. Όσοι έχουν το ωραίο όνομα Θεολόγος και Θεολογία, οι Γιάννηδες έχουν καμιά δεκαριά άλλες μέρες για να γιορτάζουν. Ο κόσμος, τουλάχιστον η Ευρώπη, θυμάται σήμερα την ημέρα της νίκης, 8 Μαΐου 1945, το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, το επίσημο τέλος, η μικρή ιστορία, 7 Μαΐου, δηλαδή χτες, ήταν η επέτειος όπου ένας Γερμανός στρατηγός, ο στρατηγός Γιόντλ στη Ρένς, υπέγραψε την συνθηκολόγηση ενώπιον των Αγγλογαλλοαμερικανών, αλλά η Σοβιετική Ένωση που ήταν μέρος της Συμμαχίας απέτυχε να γίνει μια κανονική υπογραφή της ανεφόρων παράδοσης της χιτλερικής Γερμανίας στο Βερολίνο την επομένη, σαν σήμερα, 8 Μαΐου του 1945, πριν 81 χρόνια, παράδοση ανεφόρων, η λήξη των εχθροπραξιών τέθηκε σε ισχύ 11 και 1 πρώτο λεπτό το βράδυ της 8ης Μαΐου. Τα ορολόγια στη Μόσχα έδειχναν ήδη 12 και 1 πρώτο λεπτό, είχαν περάσει μεσάνυχτα. Γι' αυτό και στην Μόσχα την ημέρα της νίκης τη γιορτάζουν αύριο. Αύριο θα έχει ενδιαφέρον. Είναι η στρατιωτική παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία. Να δούμε πώς θα γίνει και τι θα υποθεί. Μία μνήμα σε κάποιον που έφυγε και άλλη μία σε κάποιον που γιορτάζει. Έφυγε ένας ωραίος δημοσιογράφος, καταπληκτικός άνθρωπος, καταπληκτικός δημοσιογράφος, θρύλος του πολιτιστικού ρεπορτάζ από τα χρόνια πριν τη δικτατορία ακόμη. Ο Δημήτρης Γκιόνης έφυγε χθες από τη ζωή. Ήταν για πολλά χρόνια υπεύθυνος στο πολιτιστικό ρεπορτάζ της Ελευθεροτυπίας. Σε κάποιον που γιορτάζει. Σήμερα το βράδυ στο Royal Albert Hall στο Λονδίνο θα γίνει μια μεγάλη συναυλία, μια γιορτή, γιατί ο David Attenborough, ο Sir David Attenborough, γίνεται σήμερα 100 ετών. Sir David Attenborough, αμφιβάλλω αν υπάρχει κάποιος που δεν έχει ακούσει γι' αυτόν ή δεν έχει δει έστω και μια φορά τη δουλειά του, ο διασημότερος φυσιοδήφης, ντοκιμαντερίστας, έχει κάνει δεκάδες επεισόδια αυτής της σειράς Life on Earth, η ζωή πάνω στη γη, αφιερωμένη στο περιβάλλον, στον φυσικό μας κόσμο και στη διάσωσή του. Έχει υπολογιστεί ότι πάνω από 500 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν δει κάποια από τις ταινίες του David Attenborough, κάποια από τα επεισόδια της σειράς του. Και επίσης έχει υπολογιστεί ότι είναι 3-4 βιολογικά είδη, ζώα και φυτά που έχουν πάρει το όνομά του, γιατί ακριβώς αυτός τα ανέδειξε και εξασφάλισε την διάσωσή τους. Ένα από αυτά, ας πούμε, είναι ένα λουλούδι που έχει το επιστημονικό όνομα Nepenthes Attenboroughi. Ο Κώστας Πάνος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίδης διευθύνει την ορχήστρα, ο Πέτρος Μωραΐτης θα απαντήσει στο 210-48-00-170-174. Εγώ διαβάζω μηνύματα, αν τα στείλετε στο skyradio.gr, στο ταμπελάκι που λέει «Πες την άποψή σου». Ξεκινήσαμε με ένα δίσκο που είναι δίσκος της ημέρας. Σαν σήμερα, 1984, ο Roger Waters κυκλοφόρησε το πρώτο προσωπικό του άλμπουμ. Είχε τον παράξενο τίτλο «Τα υπέρ και τα κατά του Otto Stopp, The Pros and Cons of Hitchhiking». Λίγους μήνες αργότερα έφυγε οριστικά από το συγκρότημα του οποίου ήταν ο αναφυσβήτητος ηγέτης, τον Pink Floyd, έδωσε τη σκυτάλη στον David Gilmour και εκείνος συνέχισε μόνος, αλλά αυτό το άλμπουμ ήταν το σημείο της ρήξης. Πολωνότι η περιοδία που έκανε παρουσιάζοντας αυτό το άλμπουμ έγινε έχοντας στο πλευρό του πολλούς από τους Pink Floyd και τον Eric Clapton μαζί. Ένας άλλος ιστορικός δίσκος που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά σαν σήμερα είναι ο 12ος και τελευταίος δίσκος, το 12ο και τελευταίο άλμπουμ των Beatles, κυκλοφόρησε σαν σήμερα, το Let It Be.

στην επικαιρότητα. Η φράση της ημέρας. Όποιος δεν αντέχει τη ζέστη να βγει από την κουζίνα, την είπε ο Πρωθυπουργός μιλώντας χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι η δικιά του η φράση, είναι πασίγνωστη του Χάρι Τρούμαν. Εκείνος την είχε καθιερώσει και τη χρησιμοποιούσε συχνά. Αναφέρεται ότι για την πολιτική δεν κάνει όποιος δεν αντέχει την πίεση. Αν δεν αντέχεις τη ζέστη, φεύγεις από την κουζίνα. Γιατί το είπε ο Πρωθυπουργός, νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε. Είχαμε λοιπόν την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας χθες, δεν έγινε εξέγερση, ακούστηκαν κάποιες κριτικές και κάποιες γκρίνιες, αλλά νομίζω ότι επιβεβαιώθηκε η αίσθηση που υπήρχε από πριν, ότι στη Νέα Δημοκρατία, εκτός απρόπτου, μέχρι τις εκλογές, ανακοχή. Μετά εξαρτάται το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα προσπαθούν να το φωτίσουν δημοσκοπήσεις. Είχαμε χθες τη μεγάλη δημοσκόπηση της Pulse από το δελτίο ειδήσεων του Sky. Είχαμε και μια δεύτερη από την MAB. Και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, εκτός από την ανακοχή, άφησε πίσω της και τις προτάσεις για την αναθεώρηση του συντάγματος. 30 άρθρα προτείνει η Νέα Δημοκρατία να αλλάξουν. Περιμένουμε να κατατεθεί και μια ανάλογη πρόταση από το ΠΑΣΟΚ. 21 άρθρα περιλαμβάνει η πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Κάποια συμπίπτουν, δηλαδή σε κάποια άρθρα συμπίπτουν και οι δύο.

για δημοσκοπήσεις. Είχαμε την δημοσκόπηση της ΠΑΣΚ. Τι μας λέει? Εντάξει, ότι η Νέα Δημοκρατία προηγείται με διαφορά από το δεύτερο κόμμα. Αυτό δεν είναι καινούριο. Αυτό ισχύει εδώ και 10 χρόνια τουλάχιστον, δηλαδή από τις αρχές του 2016. Το ενδιαφέρον είναι στις αποχρώσεις. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν στην προηγούμενη μέτρηση πριν ένα μήνα ήταν στο 25,5, τώρα είναι στο 24. Απώλεια 1,5%. Στην μέτρηση της MRB ήταν στο 24,9 και είναι στο 22,5. Δηλαδή πάνω κάτω τα ίδια βρίσκουν οι δύο δημοσκοπήσεις. Η Νέα Δημοκρατία δηλαδή έχει μια απώλεια της τάξης του 1,5 με 2% από την προηγούμενη μέτρηση στην τωρινή, το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί αυτή η περίοδος ήταν μια περίοδος όπου η Νέα Δημοκρατία έδωσε λεφτά, μοίρασε εκείνα τα 500 εκατομμύρια. Θα περίμενε αυτό να την έχει ευνοήσει. Ήταν εδώ ο πρόεδρος Μακρόν, θα περίμενε και αυτό να ευνοήσει την κυβέρνηση κανείς, με δεδομένο ότι ο πρόεδρος Μακρόν έκανε μια πολύ σημαντική παρέμβαση για τα θέματα ασφάλειας. Αλλά όχι, το Πασόκ είναι σταθερά δεύτερο, ούτε πάνω ούτε κάτω, 12%. Ακολουθούν οι τριάδα των μεσαίων, δηλαδή Λύση, Πλεύση, Κουκουέ. Το ενδιαφέρον το συγκεντρώνουν πρώτον τα νέα κόμματα και δεύτερον μια ερώτηση που περιλαμβάνεται στην έρευνα της MRB. Στα νέα κόμματα, σύμφωνα με την Πάλση, εκείνοι που λένε σίγουρα θα ψήφιζε ένα κόμμα Τσίπρα αν εμφανιζόταν, είναι 9%, 8% για την Καριστιανού, 3% για το Σαμαρά, που σημαίνει ότι τα νέα κόμματα, που δεν θα ξέρουμε την δύναμή τους μέχρι να εμφανιστούν στα αλήθεια ως κόμματα, προς το παρόν πάντως μπορεί να μην έχουν πολύ ψηλό ταβάνι, αλλά είναι υπαρκτές προοπτικές. Το δεύτερο που βρήκα ενδιαφέρον είναι ότι η MRB στην έρευνά της έθεσε το ερώτημα αν είστε υπέρ, θεωρείτε σωστό να πάρει μια τρίτη θητεία ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία ή όχι. Εκείνοι που λένε σίγουρα ναι είναι 11,6. Εκείνοι που λένε μάλλον ναι είναι 13,5. Άθροισμα 25%. Είναι 25% εκείνοι που λένε ότι θα θέλανε μετά τις επόμενες εκλογές να συνεχίσει ο ίδιος πρωθυπουργός με την ίδια κυβέρνηση. Το 71% λέει όχι, θέλουμε κυβερνητική αλλαγή. Το καλό για τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι αυτό το 71% δεν εκπροσωπείται, δεν έχει ισχυρή ενιαία εκπροσώπηση, είναι σπαρμένο, χωρισμένο σε 10-12 κομμάτια. Ενώ το 25% είναι συμπαγές. Από την άλλη μεριά, το 25% απέχει πάρα πολύ από το όριο της αυτοδυναμίας.

0: γρήγορη πρώτη προσέγγιση στις προτάσεις, 30 προτάσεις για την αναθεώρηση που δόθηκαν χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Αρχίζει η διαβούλευση, αρχίζει η διαδικασία. Αρχίζει βέβαια ενώ βρισκόμαστε πολύ κοντά στον ύποπτο χρόνο των εκλογών. Κωνσταντίνος Μποτόπουλος, καθηγητής συνταγματικού δικαίου, στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Μποτόπουλε.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Πρώτο σχόλιο, πρώτη αντίδραση. Σε αυτές τις 30, σε αυτά τα 30 άρθρα προς αναθεώρηση.
1: Υπερβολικά πληθωρική η πρόταση και αρκετά πρόχειρη. Πρόχειρη με την έννοια ότι πολλές από αυτές, έχω μετρήσει γύρω στις 16-17, δεν χρειάζονται συνταγματική αναθεώρηση. Δηλαδή θα μπορούσαν αν πράγματι τις εννοούσε η κυβέρνηση να γίνουν με νομοθετικές ή πιο ήπιες, να το πούμε έτσι, αλλαγές.
0: Ναι. Δεν χρειαζόταν δηλαδή να μπουν στο Σύνταγμα.
1: Όχι. Δηλαδή οι διατάξεις για το ρόλο του βουλευτή, για την καλή νομοθέτηση, για την ακόμα και κάποιες έτσι γενικές, χωρίς κανονιστική όπως λέμε ισχύ διατάξεις για την κλιματική αλλαγή, για την τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά είναι περισσότερο
0: συμβολικά,
1: για το θεαθήνε, για επικοινωνία. Ναι. 5-6 είναι οι βασικές αλλαγές και όχι πάντα κατά τη γνώμη μου, αλλά ευχαρίστως αν θέλετε να τα συζητήσουμε, όχι πάντα κατά τη γνώμη μου πιστικές οι προτάσεις.
0: Τώρα, υπάρχουν δύο μεγάλα θέματα στα οποία έχει γίνει μεγάλη συζήτηση και νομίζω ότι υπάρχει μια ευρύτατη συνένεση και πολιτική και κοινωνική ότι πρέπει να αλλάξουν ο τρόπος αλλαγής της επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης και ο τρόπος που διεξάγεται, διεκπεραιώνεται ο ποινικός έλεγχος υπουργών.
1: Σωστά.
0: Και τα δύο περιλαμβάνονται στην πρόταση
1: της Δημοκρατίας. Και τα δύο περιλαμβάνονται χωρίς έκπληξη, αλλά αυτά που λέγονται είναι λίγο, θα έλεγα,

0: εξουσίας όργανο, ένα ειδικό συμβούλιο δικαστικό, να αποφασίζει και για την προανάκριση και για τη δίωξη και μετά να αναλαμβάνει το ανώτοτο ειδικό δικαστήριο. Νομίζω ότι το να κρατήσουμε μετά από τόση συζήτηση και τόσα προβλήματα έναν και μάλιστα τόσο σημαντικό, δηλαδή για το αν θα γίνει δίωξη ή όχι, ρόλο.
1: Αν θα ξεκινήσει η δίωξη, γιατί
0: βέβαια,
1: και πάλι τη δίωξη θα την ασκήσει το δικαστικό συμβούλιο, έτσι δεν είναι?
0: Απλώς για το
1: την άδεια για να ξεκινήσει.
0: Έτσι. Ναι. Μας φέρει όμως πιο κοντά αυτό, κύριε Τσίμα, στο σημερινό σύστημα, παρά σε αυτό που υποτίθεται ότι έχουμε συμφωνήσει ότι θέλουμε, δηλαδή αποδέσμευση της Βουλής.
1: Η δικαιολογία είναι ότι χρειάζεται μια δικλίδα ασφαλείας για να προστατεύεται ο πολιτικός.
0: Η δικλίδα ασφαλείας θα ήταν, κατά τη γνώμη μου, αυτό το ειδικό δικαστικό όργανο. Ένα ειδικό δικαστικό συμβούλιο από ανώτους δικαστές, από έναν εισαγγελέα του Φετών, από ακόμα και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και κάποιους άλλους δικαστές, που με καθαρά δικαστικά, νομικά, δικανικά επιχειρήματα και κριτήρια θα αποφάσιζαν ή όχι τη δίωξη, όχι σαν να ήταν, και εδώ είναι η δικλίδα, εγώ ή εσείς που δεν έχουμε ρόλο υπουργού, αλλά με όλη τη βαρύτητα που θα έδιναν στο γεγονός ότι πρόκειται για κάποιον ο οποίος έχει ασκήσει εξουσία. Αλλά όλη η συζήτηση, νομίζω, και όλη η ουσία είναι να φύγουμε από την κατά κάποιο τρόπο από τη σχέση κρίνοντος και κρινωμένου μέσα στη Βουλή.
1: Το δεύτερο θέμα, το επίμαχο, είναι ο τρόπος που επιλέγεται η ηγεσία της δικαιοσύνης.
0: Εκεί, ας μου επιτρέψετε να πω ότι από αυτά που βλέπουμε, έτσι πρέπει να πούμε για αυτούς που μας ακούνε, εσείς το ξέρετε, ότι ακόμα βρισκόμαστε σε ένα περίγραμμα προτάσεων. Δεν έχουμε ακριβώς προτάσεις. Αλλά από αυτά που ακούμε είναι πολύ αόριστη πρόταση. Μιλάει για μια ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή μεταξύ των αρχαιότερων δικαστών, χωρίς κυβερνητική παρέμβαση. Είναι πάρα πολύ αόριστο το σύστημα. Εγώ νομίζω ότι πια.
1: Αλλά υπάρχει μια κεντρική ιδέα ότι δεν ορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο τους επικεφαλείς των ιδιωτών.
0: Η κοινοβουλευτική επιτροπή, αν αυτή είναι, ας πούμε, με κυβερνητική πλειοψηφία, πάλι έμεσα έχουμε, θέλει διευκρίνηση. Νομίζω ότι και εδώ η καθαρή και ρηξικέλευτη λύση, αν θέλουμε να ξεφύγουμε τελείως από κάποια γνώμη της κυβέρνησης, που δεν ισχύει, κύριε Τσίμα, επιτρέψτε μου να πω αυτό που καμιά φορά λέγεται, ότι σε καμιά χώρα του κόσμου, αντίθετα σε όλες τις χώρες του κόσμου, έχει κάποιο λόγο η κυβέρνηση. Με πρώτο παράδειγμα, ας πούμε, επειδή τα συζητάμε αυτόν τον καιρό, τις Ηνωμένες Πολιτείες, που ο πρόεδρος ουσιαστικά αυτός ορίζει,
1: βέβαια,
0: με έγκριση του κοινοβουλίου, αλλά αυτός ορίζει τους ανώτους δικαστές. Το ίδιο ισχύει και στη Γαλλία, το ίδιο ισχύει και σε πολλές άλλες χώρες, το ίδιο ισχύει και στη Γερμανία για τα μέλη του Συνταγματικού Συμβουλίου. Άρα δεν ισχύει, αλλά αν θέλαμε να φύγουμε, που το καταλαβαίνω ότι λόγω της ελληνικής ιδιαιτερότητας και της συγκυρίας θα θέλαμε να φύγουμε, τότε θα έπρεπε να πάμε σε ένα σύστημα πάλι πλήρους αποδέσμευσης, δηλαδή ας αποφασίζουν οι ολομέλειες ή με κάποιο τρόπο τα ίδια τα δικαστικά σώματα για το ποιο θα...
1: Ναι, τώρα εκτός, πολύ γρήγορα, ή μάλλον επειδή ο χρόνος εδώ πρέπει να κάνω μια διακοπή, έχετε την καλοσύνη για λίγα λεπτά να σας καλέσω και μετά την διακοπή που θα κάνουμε τώρα για διαφημίσεις, γιατί συζητήσαμε τα δύο θέματα που είναι τα μεγάλα, αλλά ήθελα την γνώμη σας για τα υπόλοιπα, για μερικά από τα υπόλοιπα. Λοιπόν, διάλειμμα τώρα, διαφημίσεις, ερχόμαστε πίσω.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Εισιτήρια για τους Μετάλλικα στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Μετάλλικα, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει

0: εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθέν μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθέν eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
3: 1-2-3 ink επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
2: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
4: Το βάλε! Αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
6: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Bagatelle Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, του Μπαγκατέλ Λόντον, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatelle.com.
8: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
9: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή, στην Αρδιτού, στην Καλλιρόης και στην άνοδο της Κηφισού στο ύψος των Αγίων Αναργύρων. Δεν είμαστε μπροστά σε μια νέα πανδημία, δήλωσε στον Sky ο καθηγητής λοιμοξιολογίας Νίκος Ύψας, αναφερόμενος στα πρόσφατα κρούσματα Χανταϊού. Διευκρίνησε ότι οι Χανταϊοί είναι γνωστοί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, υπάρχουν και στην Ελλάδα, δεν έχουν όμως την ικανότητα να μεταδίδονται μαζικά ώστε να προκαλέσουν πανδημία. Σημείωσε πως δεν υπάρχει φάρμακο ούτε και εμβόλιο, ενώ συνέστησε χρήση μάσκα σε κλειστούς χώρους όπως αεροπλάνα και πλοία. Εν τω μεταξύ, το μεσημέρι της Κυριακής αναμένεται να φτάσει στον προορισμό του στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, που παρέμενε σε καραντίνα λόγω κρουσμάτων Χανταϊού. Νέα κλιμάκωση καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή, με ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράν ως απάντηση στις απρόκλητες επιθέσεις που δέχθηκαν τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά από το Ιράν, ενώ διέπλεαν τα στενά του Ορμούζ. Για παραβίαση της εκεχηρίας έκανε λόγο η Τεχεράνη. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης, η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, διεμήνησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ουκρανικής κατασκευής φέρεται να είναι το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε εχθές από ψαράδες μέσα σε σπηλιά στα νότια παράλια της Λευκάδας, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών. Σωρώσει με δαπού αγνώστων λοιπόν στοιχείων εντοπίστηκε τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε επιβατικό αυτοκίνητο σε περιοχή του Δομοκού. Σε εξέλιξη βρίσκεται η καταμέτρηση των ψήφων σε Αγγλία, Ουαλία και Σκωτία μετά τη χθεσινή εκλογική αναμέτρηση. Προβάδισμα του κόμματος Reform UK του Φάραντζ δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα. Σημαντικές απώλειες καταγράφει το Εργατικό Κόμμα. Και ο καιρός νεφώσει στην Αττική και τοπικές βροχές το απόγευμα. Μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Στο Νεοφάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
1: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
2: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές.
1: Πάμε γρήγορα. Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
2: Δικό σου.
1: Πάμε τη δεύτερη. Το βάρος μου σε χρυσάφι.
2: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
1: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
2: Ναι.
1: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
3: Εισιτήριο.
1: Ναι.
3: Για το Final Four.
1: Ναι.
3: Στην Αθήνα.
1: Ναι.
2: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
1: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
2: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
1: Όχι, κέρδισα.
2: Τι?
1: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
2: Πώς?
4: Για να δεις τη μαγεία το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά, κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι.

0: Καλημέρα και πάλι, είναι ο Σκάκη του κομματρία στα ραδιοφωνά σας, το ημερολόγιο της Παρασκευής, 8 Μαΐου 1945, η ημέρα της νίκης, και αυτός που ακούτε είναι ο ήχος του μεγάλου Keith Jarrett, ο οποίος είναι συνομήλικος με τον μεταπολεμικό κόσμο. Γεννήθηκε ακριβώς την ημέρα της νίκης, 8 Μαΐου του 1945, κάπου στην Πενσιλβάνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Χρωστάω δύο πληροφορίες που θα σας ενδιαφέρουν. Το πρώτο είναι ότι μια μικρή, πολύ μικρή, ακόμη και ατομική ή μεσαία επιχείρηση που χρειάζεται κεφάλαιο κίνησης ή χρηματοδότηση για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων μέχρι 10 εκατομμύρια μπορεί να το κάνει πάρα πολύ εύκολα μέσω της Εθνικής Τράπεζας, η οποία προσφέρει, χάρη στο Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, δάνειο χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, χαμηλό επιτόκιο, επιδότηση επιτοκίου, διάρκεια 2 έως 12 χρόνια. Και να πω επίσης για τους φίλους του ποδοσφαίρου ότι αν ονειρεύεστε τον τελικό στη Βουδαπέστη, που θα είναι ιστορικός, Arsenal εναντίον Paris Saint-Germain, πρώτη αγγλογαλλική μάχη σε τελικό Champions League, μπορείτε να το υλοποιήσετε. Μπείτε στο Cosmote App, στην ενότητα Moments, δηλώστε συμμετοχή στο διαγωνισμό και που ξέρεις μπορεί. Είχαμε αφήσει στη μέση μια συζήτηση με τον συνταγματολόγο τον κύριο Κωνσταντίνο Ποτόπουλο για τις προτάσεις που διατυπώθηκαν χτες, που δεν είναι πλήρες προτάσεις, είναι απλώς η επισήμανση των άρθρων με μερικές βασικές ιδέες για το πώς θα πρέπει, προς ποια κατεύθυνση θα πρέπει να αλλάξουν. Λοιπόν, κύριε Ποτόπουλο, είπαμε για τα δύο μεγάλα θέματα που είναι η επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης και η ποινική ευθύνη των υπουργών. Τώρα, η πρόταση αυτή των 30 άρθρων περιέχει θέματα τα οποία είναι εντελώς συμβολικά, δηλαδή, ξέρω εγώ, η κλιματική αλλαγή, που δεν έχουν κανονιστικό χαρακτήρα, απλώς έχει μια συμβολική σημασία το να περιληφθούν στο Σύνταγμα. Έχει άρθρα τα οποία είναι, μάλλον, προτάσεις οι οποίες επίσης είναι περισσότερο συμβολικές παραπραγματικές, και υπάρχουν και μερικές οι οποίες διατυπώνονται απλώς για να ασκηθεί πολιτική πίεση στην αντιπολίτευση. Δεν βλέπω καμία πιθανότητα να εξασφαλίσουν συνένεση 180 βουλευτών, ούτε τώρα ούτε ποτέ. Αυτά διαλέγω εγώ. Εσείς ποια θεωρείτε από τα υπόλοιπα, εκτός από τα δύο μεγάλα, ότι είναι σημαντικά?
1: Στα σημαντικά θα έβαζα πρώτον δύο εκπλήξεις που είχαμε, γιατί δεν είχαν αναφερθεί ως τώρα. Τη διάλυση της Βουλής, αλλά όχι για να μην είναι δυνατή η διάλυση, την απάλληψη ως λόγου διάλυση της Βουλής, την επίκληση από την κυβέρνηση.
0: Λόγου.
1: Σοβαρού,
0: ναι,
1: λόγου.
0: Ναι.
1: Δεν πήγαμε σε μια κατεύθυνση που θα μπορούσε κανείς να καταλάβει, δηλαδή να μην επιτρέπεται η διάλυση παρά μόνο σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις. Πήγαμε σε μια ελεύθερη διάλυση.
0: Ναι.
1: Και μάλλον από την ίδια τη Βουλή. Mm. Αυτό είναι μια έκπληξη και είναι κάτι που κατά τη γνώμη μου δημιουργεί πρόβλημα. Δεύτερη μεγάλη έκπληξη, γιατί δεν είχε συζητηθεί και γιατί είναι από νομική τουλάχιστον άποψη εξαιρετικά σημαντικό, είναι αυτή η αλλαγή στον έλεγχο συνταγματικότητας των νόμων. Έτσι, η ανάθεση στο ανώτο ειδικό δικαστήριο μιας αρμοδιότητας που σήμερα δεν έχει, δηλαδή του προληπτικού ελέγχου συνταγματικότητας, και μάλιστα με αλλαγή της σύνθεσης του ανωτάτου δικαστηρίου. Αυτό είναι για μας τους νομικούς μία βόμβα. Όχι αναγκαστικά σε κακή κατεύθυνση, αλλά που θέλει πάρα πολύ συζήτηση και έχει αρκετά επίσης προβλήματα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, η συζήτηση απλώς ανοίγει και σας ευχαριστώ πολύ που μας βοηθήσατε.
1: Είμαι
0: να κάνουμε την αρχή.
1: Και άλλες διατάξεις, ας πούμε αυτή η εξαετής, η μία και εξαετής θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, επίσης προβληματική, και κυρίως να το πούμε.
0: Αυτό όμως είχε προαναγγελθεί. Μία,
1: ναι,
0: θητεία, 6 χρόνια.
1: Όπως είχε προαναγγελθεί, αλλά και αυτό είναι μέγα ζήτημα και ανήκει στην κατηγορία των διατάξεων που, όπως είπατε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρουν πλειοψηφία στη Δεύτερη Βουλή. Η περίφημη έννοια της μονιμότητας, η κυβέρνηση μιλάει για επανακαθορισμό της έννοιας μονιμότητας, το Σύνταγμα, κύριε Τσίμα, δεν καθορίζει έννοιες, ή υπάρχει νομιμότητα ή δεν υπάρχει.
0: Μονιμότητα,
1: άρα,
0: ναι.
1: Υπάρχει ένα ζήτημα εκεί πολύ σημαντικό.
0: Προφανώς εννοεί η σύνδεσή της με την αξιολόγηση, δηλαδή μονιμότητα μεν,
1: αυτή
0: αλλά υπό την προϋπόθεση της αξιολόγησης.
1: Αυτή είναι κατάργηση
0: της
1: μονιμότητας. Ναι. Αυτή είναι κατάργηση της μονιμότητας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ποτόπουλε.
1: Ω, χαρά μου.
0: Καλημέρα.
1: Yes.

0: αυτός που ακούτε είναι ένας θρύλος της κιτάρας, ζωντανός θρύλος, γεννημένος σαν σήμερα το 1977. Ο περίφημος Τζο Μπον, Τζον Μποναμάσα είναι το όνομά του. Είναι τόσο καλός ώστε στα 12 του χρόνια ο BB King τον διάλεξε. Ήταν 12 μόλις χρονών και έπαιξε κιθάρα για να ξεκινήσει μια συναυλία του BB King στην πόλη του, σκεφτείτε. Το ακούμε. Για να διορθώσω ένα λάθος που έγινε, εγώ μιλούσα για τον Roger Waters προηγουμένως και ακούγαμε τον John Bonamassa, οπότε τον Roger Waters τον φιλάω για να τον ακούσουμε στη συνέχεια. Προς το παρόν πρέπει να κάνουμε ένα διάλειμμα.
1: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.

0: κανείς να μην το ξέρει απ' έξω. Αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Head Fake συμπληρώνει την υγεία.
2: Ξύπνα, Βασίλη!
1: Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ. Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Ας πούμε την αλήθεια.

0: έχει τα γόνατά του.
1: Μπορεί να τρέξει.
2: Παίζει να βγει και πρώτος.
1: Μπράβο, πατέρα σου.
0: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
2: Ενισχυτικό και φυσικό.
0: Οστεομούβ.
3: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Παρασκευής 8 Μαΐου. Αυτό είναι το σωστό. Αυτός είναι ο Roger Waters δηλαδή. Στο πρώτο του προσωπικό άλμπουμ, σαν σήμερα 1984, ήταν το βήμα που μετά από λίγους μήνους έφερε την αποχώρηση του Waters από τους Pink Floyd. Για όσους αγαπούν το συγκρότημα, υπόμνηση. Επιστροφή στα σημερινά, η πολιτική ατζέντα κυριαρχεί σήμερα στην επικαιρότητα. Η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κυρία Σδούκου. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας ημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Πολύ γρήγορα έχω μερικές ερωτήσεις. Αν έχετε την καλοσύνη να τις κουβεντιάσουμε, η πρώτη ερώτηση είναι αυτό που προκύπτει από τη δημοσκόπηση της PALS χθες και της MRB. Δηλαδή, ενώ οι δημοσκοπήσεις αυτές έγιναν σε μια περίοδο αμέσως μετά την εξαγγελία αυτού του μεγάλου πακέτου ενισχύσεων 500 εκατομμύρια από την κυβέρνηση και μεσολάβησε και ένα σημαντικό γεγονός, αυτά που είπε ο Μακρόν στην Αθήνα, που ασφαλώς ήταν σημαντικά, θα περίμενε κανείς η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου να υποφεληθεί. Αντίθετα, έχει πτώσει 1,5% σε μια περίπτωση, 2% στην άλλη. Άρα κάτι άλλο φταίει.
1: Κοιτάξτε, κύριε Σίμα, νομίζω ότι όταν αναλύουμε μια δημοσκόπηση, σίγουρα την εντάσσουμε πάντα στο ευρύτερο πλαίσιο γεγονότων την ώρα που διενεργείται. Τη συγκρίνουμε επίσης πώς έχει πάει τη σχέση με τις προηγούμενες και υπάρχουν όμως και κάποια επιμέρους στοιχεία, θα σας έλεγα, τα οποία έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον. Θεωρώ ότι ακόμη πληρώνουμε τα σπασμένα μια σειρά αρνητικών γεγονότων σε προηγούμενο χρόνο. Προφανώς αυτή η σκανδαλολογία που περιλαμβάνει τον ΟΠΚΕΠΕ, την υπόθεση του κυρίου Λαζαρίδη. Εγώ προσθέτω σε αυτό και μια μεγάλη ανησυχία σε σχέση με τις συνέπειες γύρω από τον πόλεμο στο Ιράν που οξύνονται αθρηστικά. Αυτό είναι το πλαίσιο των γεγονότων και ίσως ακόμη τα μέτρα τα οποία ανακοινώσαμε μπορεί να μην έχουν γίνει εύληπτα και κατανοητά. Υπάρχει μια γενική τάση, εντάξει, να είμαστε λίγο κάτω σε σχέση με ένα μήνα πριν. Θα σταθώ στο εξής. Θεωρώ ότι αυτή η μείωση που έχουμε μεταφέρεται στους αναποφάσεις τους, κύριε Θήμα. Δηλαδή, νομίζω ότι περιμένουν από εμάς, από αυτά που θα κάνουμε, και δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αποφασίσει να πάνε σε κάποιο άλλο κόμμα. Το πιο σημαντικό νομίζω ότι είναι, αν δούμε επιμέρους μέτρα, βλέπουμε μια αποδοχή μέτρων υψηλότερη των δημοσκοπικών μας ποσοστών. Δηλαδή, αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια αυξημένη περίμετρος στο κοινωνικό σώμα που βλέπει τι κάνουμε, το αξιολογεί θετικά, στη δημοσκόπηση δηλαδή της PALS για το Sky. Αν θυμάμαι καλά, φτάνει αθρηστικά το 45% για τα οικονομικά μέτρα. Ή όταν ρωτάτε κανείς για την εξωτερική πολιτική και την άμυνα, φτάνει στο 50%.
0: Αλλά εκεί δεν υπάρχει θέμα, εκεί ναι, έτσι είναι.
1: Άρα αυτό, κύριε Τσίμα, δείχνει, σας πω, ότι το κόμμα συνομιλεί με κοινωνικές ομάδες που λένε, ρε παιδί μου, θετικά τα κάνουν, μπορεί να χρειάζεται και άλλα, αλλά σωστά το πάνε, και δεν τους αδικό βεβαίως, γιατί λογικό να θέλουν περισσότερα. Επομένως, δουλειά μας είναι να πετύχουμε αποτελέσματα τα οποία θα επιτρέπουν το περισσότερο αφενός, αλλά είναι σημαντικό να εξηγούμε όμως και ποιο είναι το όριο που δεν θα μπει σε κίνδυνο ό,τι έχουμε πετύχει.
0: Επειδή είπατε για την περίμετρο, υπάρχει μια ερώτηση, όχι στην δική μας της PALS, αλλά στην δημοσκόπηση MRB, που λέει αν θεωρείται σωστό να υπάρξει τρίτη θητεία, όπως διεκδικεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Και εκείνοι που απαντούν μάλλον ή σίγουρα ναι, είναι μόλις 25%. Αυτή είναι μια μικρή περίμετρος. Ενώ εκείνοι που λένε όχι, χρειάζεται κυβερνητική αλλαγή, είναι 71%. Άρα, υπάρχει αυτό που η περίμετρος που λέτε, ή μήπως είναι η περίμετρος έχει στενέψει?
1: Εντάξει, αυτό το νούμερο που θέλει την αλλαγή, το μεγάλο, το βλέπω, δεν είναι πρωτοφανές. Θα σας έλεγα πως ενώ έχει την αξία του, δεν έχει ίσως την εσωτερική συνοχή που να το καθιστά καθοριστικό για τις αποφάσεις των πολιτών. Τι εννοώ? Πρώτα απ' όλα είναι σύνολο, δηλαδή κάτω από την ομπρέλα αυτού του αριθμού βρίσκονται άνθρωποι που, επηρεαζόμενοι από το γενικό κλίμα, λένε ότι δεν πάει όσο καλά θέλουμε το πράγμα. Και το λέω όχι για να αποδομήσω το έβριμα, αλλά γιατί αν δει κάποιος αξιολόγηση, και πάλι θα του μείνω σε αυτό, επιμέρους πολιτικών, βρίσκει μεγαλύτερη αποδοχή για την κάθε μία. Άρα θεωρώ ότι το τοξικό κλίμα που διαμορφώνει κυρίως η αντιπολίτευση, παίζει το ρόλο του και εδώ. Το δεύτερο είναι ότι η Κύπρος μετράται ούτως ή άλλως η αντιπολίτευση. Mm. Δεν σημαίνει ότι είναι ένα ενιαίο μπλοκ.
0: Όχι, ενιαίο δεν είναι.
1: Θα αφήσουμε, δεν ξέρω, τον κύριο Ανουλάκη με τον κύριο Βελόπουλο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα σύνολο, αλλά δεν είναι άθροισμα. Δεν ενιοποιείται και δεν μπορεί να έχει πολιτική δυναμική. Αν όμως έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είναι η σύγκρισή του με, με τα αντίστοιχα νούμερα της αντιπολίτευσης, θα σας έλεγα, που έχουμε δει ότι είναι πολύ πιο αρνητικά και φτάνουν έως το 90% ως αρνητική γνώμη.
0: Σύμφωνοι, το πρόβλημα της αντιπολίτευσης είναι δεδομένο, αλλά τώρα μιλάμε για την κυβέρνηση. Δεύτερο ερώτημα, επειδή το είπατε και εσείς, αυτό το κλίμα της τοξικότητας, τα σκάνδαλα που έρχονται στην επικαιρότητα, είπε κάτι ο Πρωθυπουργός χθες ότι δεν θα επιτρέψουμε να γίνει η Βουλή δικαστήριο εντυπώσεων. Αυτό τι σημαίνει, ότι εάν έρχονται υποθέσεις στη Βουλή, αν ζητείτε άρση ασυλίας ή οτιδήποτε από τη δικαιοσύνη, για να μην καλλιεργείται σκανδαλολογία, θα αλλάξει στάση η πλειοψηφία, θα είναι πιο αρνητική?
1: Όχι, λέμε κύριε Θήμα ότι πρέπει να αξιολογούνται όλα βάσει στοιχείων. Και δεν μπορείς να τσουβαλιάζεις τα πάντα και να ακολουθείς, δεν ξέρω, μία στάση μόνο και μόνο επειδή μένει σταθερά και μονικά η αντιπολίτευση να θέλει διαρκώς να συζητάμε για προανακριτικές και εξεταστικές. Θέλω να πω ότι εδώ πρέπει όλα να τα κοιτάζουμε, να τα διερευνούμε με βάση τη στοιχεία. Δηλαδή, ποια είναι, μιλάμε τώρα για τις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ και για το αν θα κάνουμε προανακριτική ή όχι. Δεν πρέπει να δει κανείς ποια είναι η πράξη, ποια είναι η ζημία, πώς τεκμηριώνεται αυτή, παρά τις γενικές καταγγελίες. Και εδώ για μας είναι η ουσία, δηλαδή, ότι είναι άλλο πράγμα οι χαρακτηρισμοί, αν θέλετε, και άλλο τα στοιχεία. Λοιπόν, τα στοιχεία που εμπεριέχονται μέσα στο φάκελο αυτών της δικογραφίας δεν τεκμηριώνουν ότι πρέπει να συσταθεί μια προανακριτική για να αξιολογηθεί το αξιόπινο ή όχι. Mm. Επειδή ακούω να μιλούν για δύο μέτρα και δύο σταθμά για βουλευτές.
0: Γιατί υπήρχε μια αίσθηση, επειδή και σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και η πρόταση της αναθεώρησης, ότι ανεξάρτητα αν εγώ ή εσείς εκτιμούμε ότι μια δικογραφία που έρχεται στη Βουλή είναι πιστική ή δεν είναι, τα στοιχεία της τεκμηριώνονται ή όχι, εφόσον η δικαιοσύνη τη φέρνει, ας βρει εκείνη. Και έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη ότι εκείνη, ακόμη και αν τα στοιχεία δεν μας φαίνονται πιστικά, θα φτάσει το πράγμα σε μια σωστή κατάληξη. Γιατί να παρεμβαίνει η Βουλή και να κρίνει εκείνη πριν τη δικαιοσύνη πόσο πιστική είναι η κατηγορία?
1: Επειδή, κύριε Τιμά, νομίζω ότι έχουμε πια όλοι οι πολίτες, προσπαθούμε να καταλάβουμε, να γίνουμε δικαστές, να καταλάβουμε τι σημαίνει προανακριτική, τι σημαίνει εξεταστική, τι σημαίνει άρση ασυλίας, τι το ένα, τι το άλλο. Εδώ μιλάμε όμως για δύο διαφορετικές διαδικασίες. Και πρέπει να γίνει κατανοητό αυτό, ότι έχουν άλλες προβλέψεις μεταξύ τους. Δηλαδή, στις περιπτώσεις των υπουργών, κάνουμε ακριβώς αυτό που προβλέπει το Σύνταγμα. Άσχετα, βεβαίως, το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι θέλουμε αυτό το άρθρο 86 που λέμε να το αλλάξουμε.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι,
1: μέχρι,
0: ναι.
1: Μέχρι τότε όμως οφείλουμε να το σεβόμαστε. Αυτό είναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι και θα πρέπει να το τηρήσουμε. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν, να το πω πρακτικά και απλά, αξιολογήσαμε τα στοιχεία που ήταν στη δικογραφία και στις προτάσεις και η απάντηση ήταν πολύ καθαρή, ότι δεν υπάρχουν ούτε στοιχεία ούτε ενδείξεις που να δικαιολογούν την προκαταρκτική εξέταση. Για να το κάνω και ακόμη πιο συγκεκριμένο. Δηλαδή, όταν συζητάμε για ένα περιστατικό μέσα σε μια θητεία ενός υπουργού που ρωτάει πότε θα πληρωθεί ένας υπουργός, ένας παραγωγός, και δεν ζητά κάτι παράνομο, και τελικά ο παραγωγός δεν έχει πληρωθεί καν, ή ζητά μια ανθρώπινη αντιμετώπιση σε έναν προγραμματισμένο έλεγχο, όχι να ακυρωθεί ούτε να αλλοιωθεί ο έλεγχος, τίποτα από όλα αυτά. Πού προκύπτει παράνομη πράξη ή ζημία?
0: Ναι,
1: για τις περιπτώσεις των βουλευτών.
0: Σωστό, αλλά αυτές είναι ουσιαστικές κρίσεις. Είναι κρίση επί της ουσίας της υπόθεσης, αυτό εννοώ.
1: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, όταν δεν υπάρχει ένδειξη παρανομίας, δεν υπάρχει και λόγος να στηθεί προανακριτική. Δεν μπορείς να στέλνεις ανθρώπους σε μια τόσο σοβαρή διαδικασία χωρίς βάση. Αυτό λένε.
0: Μάλιστα. Το τελευταίο μου ερώτημα. Επειδή χτες και σχολιάζεται πολύ σήμερα, έλειπε ο κύριος Δένδιας, ο Υπουργός Άμυνας, από την συζήτηση και πολλές από τις ομιλίες ή κάποιες από τις ομιλίες που ακούστηκαν χθες ερμηνεύτηκαν, όχι παράλογα, λέω εγώ, όχι άδικα, ως μπηχτές εναντίον του, ως κριτική εναντίον του.
1: Είδατε πάλι από όλη αυτή την εξάωρη συνεδρίαση που ακούστηκαν πολλά ενδιαφέροντα πράγματα για το ζητούμενο που είναι σταγματική αναθεώρηση. Πού καταλήγουμε τελικά στο ρεζουμέ? Τα καρφιά, οι αιχμές, οι μπηχτές κάποιων εναντίον κάποιων. Κοιτάξτε, δεν θα το έβαζα εγώ σε επίπεδο προσώπων, γιατί νομίζω ότι αδικεί και όσα υπόθηκαν. Σίγουρα ένα συμπέρασμα που προκύπτει από τη χθεσινή συνεδρίαση είναι ότι ο Πρωθυπουργός είπε αυτό το πολύ σωστό, ότι πρέπει, που έμεινε ως ατάκα, ως φράση, πρέπει όλοι να υδρώσουμε τη φανέλα. Και βεβαίως όταν κυβερνάς βγαίνεις μπροστά και στα δύσκολα, πρέπει να υπερασπίζεσαι τις αποφάσεις, να απαντάς στην κριτική, να αναλαμβάνεις την ευθύνη, και τη φανέλα αυτή την υδρώνεις είτε είναι στη Βουλή μέσα, είτε είναι στο δρόμο, στους πολίτες, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό που λέμε είναι ότι επειδή υπάρχει μια δύσκολη επικαιρότητα και θα συνεχίζει να είναι δύσκολη, κύριε Σήμα, και μέχρι τις εκλογές, και έντονη πολιτική πίεση και αντιπαράθεση, όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, καλό είναι να δίνουμε όλη τη μάχη με τον ίδιο δυναμισμό, με τους ίδιους όρους, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι μια βαθιά λαϊκή παράταξη, παράγει έργο για πολλούς και πρέπει να το υπερασπιζόμαστε. Αυτό μηδενός εξαιρουμένου, το είπε ο Πρωθυπουργός, πρώτος ο ίδιος. Να δώσουμε δηλαδή τον καλύτερό μας σε αυτό.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σδούκου. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.

φέρουμε στο τέλος στο κόσμο γύρω μας τι συμβαίνει. Εννοείται, υπάρχει πάντα η ίδια αγωνία στον Περσικό κόλπο. Αν ισχύει ή δεν ισχύει και χειρία. Είχαμε χτες λόγους να ανησυχούμε γιατί είχαμε χτυπήματα. Το Ιράν κατήγγειλε χτυπήματα σε ένα ιρανικό τάνκερ και στην Τεχεράνη σε αστικές υποδομές. Η Αμερική απάντησε ότι ήταν, ο Τραμπ το είπε δηλαδή, ότι ήταν χτυπήματα αγάπης, ανταπόδοση κάποιων χτυπημάτων του Ιράν σε αμερικανικούς στόχους. Αλλά βέβαια μας καθησύχασε και χειρία ισχύει. Να δούμε. Το ορόσημο είναι 14-15 Μαΐου το ταξίδι στο Πεκίνο. Πολύ συζήτηση εδώ στην Ευρώπη για τις βρετανικές τοπικές εκλογές. Είχαμε εκλογές σε αρκετές περιοχές, αρκετούς δήμους, όχι σε όλους, δεν ήταν γενικές. Το γενικό συμπέρασμα το δίνουν δύο αριθμοί. Το κυβερνών ενεργετικό κόμμα έχασε 202 έδρες σε τοπικά συμβούλια. Το Reform, η εθνικιστική ακροδεξιά, κέρδισε 270. Άρα ξέρουμε το χαμένο και ξέρουμε το κερδισμένο. Μετάλλικα. Θα είναι το, η συζήτηση αύριο. Είναι αύριο η μέρα της συναυλίας στο Ολυμπιακό Στάδιο. Αν έχετε εξασφαλίσει το εισιτήριό σας και πάτε προς τα εκεί, μην ξεχάσετε να περάσετε πρώτα από το Cosmote Telecom Booth εκεί στο ΟΑΚΑ με πολλά happenings και δώρα που σας περιμένουν. Και επίσης θυμίζω να ρίξετε μια ματιά στο nbz.gr αν είστε οικονομικά ενεργός παίκτης ή αν σε μια ξανακατάσταση εθνικής να ρωτήσετε για αυτά τα δάνεια που μέσω του Ταμείου Εγκυοδοσίας του ΤΕΠΙΧ3 εξασφαλίζουν χρηματοδότηση για κεφάλαιο κίνησης ή επενδύσεις με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, με χαμηλό επιτόκιο και με επιδότηση επιτοκίου για τα δύο πρώτα χρόνια. Υπότιτλοι AUTHORWAVE τώρα, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
2: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
3: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
8: Μισό.
7: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
8: Μισό.
7: Πάλι μισό.
8: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Δεν είμαστε μπροστά σε μια νέα πανδημία, δήλωσε σήμερα το πρωί στον Sky ο καθηγητής λοιμοξιολογίας Νίκος Ύψας, αναφερόμενος στα πρόσφατα κρούσματα Χανταϊού. Διευκρίνησε ότι οι Χανταϊοί είναι γνωστοί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, υπάρχουν και στην Ελλάδα, δεν έχουν όμως την ικανότητα να μεταδίδονται τόσο μαζικά, έτσι ώστε να προκαλέσουν πανδημία. Ο κύριος Ύψας σημείωσε πως δεν υπάρχει φάρμακο ούτε και εμβόλιο. Αναφέρει ότι για να σταματήσει η μετάδοση του ιού θα πρέπει να τα επιβεβαιωμένα και ύποπτα κρούσματα να απομονωθούν και να περάσουν τουλάχιστον 30 ημέρες χωρίς κανένα νέο κρούσμα. Ο καθηγητής συνέστησε χρήση μάσκα σε κλειστούς χώρους όπως αεροπλάνα και πλοία. Εν τω μεταξύ, το μεσημέρι της Κυριακής αναμένεται να φτάσει στον προορισμό του στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, που παρέμενε σε καραντίνα λόγω κρουσμάτων Χανταϊού. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε χθες ότι αναμένει να εμφανιστούν περισσότερα κρούσματα, δεν προβλέπει μια μεγάλη επιδημία παρόμοια με αυτήν του κορονοϊού, ενώ υπογράμμισε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για κίνδυνο ευρείας μετάδοσης. Νέα κλιμάκωση καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις. Οι ενόπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι έπληξαν οι ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράν ως απάντηση στις απρόκλητες επιθέσεις που δέχθηκαν 3 αμερικανικά εντορπιλικά από το Ιράν ενώ διέπλεαν τα στενά του Ορμούζ. Για παραβίαση της εκεχηρίας έκανε λόγο η Τεχεράνη, κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι έπλεξαν το Ιράν σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής. Διεμήνυσε ότι αν επιβεβαιωθεί ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συμμετείχαν στην επίθεση, θα πληρώσουν το τίμημα. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης, η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Κατηγόρησε το Ιράν ότι καθοδηγείται από ψυχασθενείς, ενώ απείλησε ότι θα διατάξει βίαια αντίπεινα εναντίον του, εάν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις ΗΠΑ. Εν τω μεταξύ, συναγερμό σήμανε νωρίς το πρωί και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης αναχέτησαν ντρόουνς και πυράβλους που εξαπολύθηκαν από το Ιράν. Η Ελλάδα έχει την ταχύτερη αποκλιμάκωση χρέους παγκοσμίως, με το δημόσιο χρέος να ακολουθεί σταθερά καθοδική πορεία, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε ομιλία του στο πλαίσιο του 7ου Συνεδρίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Στόχος είναι το χρέος να βρεθεί κάτω από 120% του ΑΕΠ έως το 2029. Η μείωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση οικονομικής σταθερότητας και εθνικής κυριαρχίας, πρόσθεσε ο κ. Πιερακάκης. Υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα θα παραπέμπονται σε δίκη εντός 3 μηνών από την άρση της ασυλίας τους από την Βουλή, προβλέπει τροπολογία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή. Ειδικοί από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να σκανάρουν το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε χθες από ψαράδες μέσα σε μια σπηλιά κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο στα νότια παράλια της Λευκάδος. Το σκάφος έφερε συστήματα υψηλής τεχνολογίας, θόλους, κεραίες και εξοπλισμό επικοινωνίας. Οι ψαράδες κατάφεραν να το δέσουν και να το ρημολογήσουν στο λιμάνι της Βασιλικής, όπου το παρέλαβε το λιμενικό σώμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι το ναυτικό ντρόουν να συνδέεται με την Ουκρανία. Πέτρεσε αστικό λεωφορείο που βρισκόταν εν κινήσει στην οδό Μοναστηρίου. Πέταξαν τα ξημερώματα δύο ενήλικοι στην Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να τα σπάσει η αλοπίνακα του οχήματος. Οι δύο νεαροί, ηλικίες 16 και 15 ετών, συνελήφθησαν. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Σωρός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε επιβατικό αυτοκίνητο σε περιοχή του Θωμακού στη Φθιώτιδα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σωρός ανήκει σε Έλληνα. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα βροχή στο μεσημέρι. Άνεμη νότη, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, τοπικές συννεφιές θα έχουμε στη χώρα μας. Παροδικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και νότια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 23 με 25 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 28 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα βόρεια κυρίως ορεινά. Η άνεμη μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη, γενικά έθριος καιρός, με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπο.

0: καλημέρα σας, καλημέρα σας. Λέμε δύο φορές καλημέρα γιατί σήμερα μάλλον θα πρέπει να με ακούσετε μόνον, γιατί στείλαμε αποστολή τον συνέτερο Γιώργο Μουρούτη στην πάλι ποτέ συμπρωτεύουσα και τώρα ενδεχόμενη προοπτική πρωτεύουσα των Βαλκανίων, όπου είναι η έκθεση βιβλίου. Θα ακούσουμε δύο κουβέντες προς το τέλος της εκπομπής. Δεν τελειώνει η συνεργασία. Άρα συνεχίζουμε και μαζί και χώρια και με τις προσπάθειες ακόμα για την υποστήριξη του βιβλίου. Σήμερα στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Κώστας Πανός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης που όλα τα θερίζει και μάλλον τα τακτοποιεί. Στη μουσική επιμέλεια είναι η πάντα εξαιρετική Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο σταθερά και μαχητικά ο Πέτρος Μωραΐδης με την Ελένη Μπουλιέρη. Μπορείτε να μας τηλεφωνείτε στο 210-48-00-170-174. Και φυσικά πάντα υπάρχει ο τρόπος της επικοινωνίας μέσω του ίντερνετ στη διεύθυνση www.skyradio.gr, στο ειδικό πλαίσιο πάνω δεξιά που μπορείτε να γράψετε εκεί που υπάρχει το καρεδάκι που λέει πες την άποψή σου και μπορείτε να στείλετε την κριτική σας, τα σχόλιά σας, τα ερωτήματά σας και ό,τι άλλο νομίζετε. Έχουμε πλούσια συνέχεια στις πολιτικές εξελίξεις και διεθνώς και εσωτερικώς. Απλά μια πρώτη κουβέντα να πω ότι, επειδή συνήθως δεν τα ψάχνουμε αυτά, η κάθοδος των εργατικών στη Βρετανία συνεχίζεται μετά και τις πρόσφατες τοπικές δημοτικές, ας το πούμε έτσι, εκλογές, όπου είχαν αρκετές απώλειες, ενώ αντίθετα το γνωστό κόμμα του κυρίου Φάραντζ, που είναι συνεταιράκι του κυρίου Τραμπ και απέναντι στην Ευρώπη και πάντα με πολύ σκληρές θέσεις σε μια σειρά ζητήματα, είχε εντυπωσιακή άνοδο και καταγράφει μάλλον μια πρωτιά. Από κοντά πηγαίνουν και οι συντηρητικοί μαζί με τους φιλελεύθερους δημοκράτες. Αυτά τα λέμε γιατί παρά την έξοδό της από την Ευρωπαϊκή Ένωση η Βρετανία παραμένει μια σημαντική χώρα για όλες τις υποθέσεις και όπως βλέπουμε, να το συνδυάσουμε λίγο με τις τακτικές του κυρίου Τραμπ, έφυγε ο βασιλιάς από εκεί της Βρετανίας, παίρνοντας ίσως τη μείωση των δασμών για το ουίσκι, για να κάνουμε λίγο ένα αναστεϊσμό, ενώ συνεχίζει ο Τραμπ να απειλεί την Ευρώπη με μεγαλύτερους δασμούς, όχι μόνο για τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά που μιλάει για 25%, αλλά εκκρεμεί, υπενθυμίζω, και η συμφωνία με τους Ευρωπαίους, που προς το παρόν δεν έχει ξεκολλήσει, γιατί υπάρχουν πολλές πλευρές σε σχέση με την συμφωνία που συνεννοήθηκε πέρυσι και είναι σε εξέλιξη. Απ' την άλλη πλευρά, στη χώρα μας, ενώ συνεχίζει να περπατάει η ακρίβεια, είχαμε χτες δημοσκοπήσεις. Μία εξαιρετική προσπάθεια ήταν η δημοσκόπηση της Pulse, όπως πάντα εδώ στο Sky. Και σήμερα θα έχουμε μαζί μας, για να συζητήσουμε λίγο για τα αποτελέσματά της και τα μηνύματά της προς όλες τις κατευθύνσεις, με τον Γενικό της Διευθυντή, τον Γιώργο τον Αράπογλου, που πιστεύω ότι τον έχουμε ήδη στη γραμμή και μπορούμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, γιατί πραγματικά αυτές οι δημοσκοπήσεις και πρωτίστως η δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ δίνει με αρκετά μηνύματα, έτσι δεν είναι, Γιώργο? Νομίζω μιλάμε στον Ενικό.
1: Βεβαίως. Καλημέρα και στους ακροατές και στις ακροάτριές σας. Νομίζω ότι έτσι είναι. Είχε πολλά σημεία που αξίζουν να σχολιαστούν σε ένα περιβάλλον τόσο ανησυχητικό και προβληματικό όπως το περιέγραψε σε συντομία. Νομίζω ότι και είναι δικαιολογημένη η ανησυχία των συμπολιτών μας που κατέγραψε η δημοσκόπηση σε πολύ υψηλά επίπεδα. Αυτοί που δεν ανησυχούν είναι μονοψήφιο ποσοστό και στα όρια του στατιστικού σφάλματος, αλλά και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία νομίζω ότι μας έχουν ενδιαφέρον.
0: Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε μία έμφαση σε ένα στοιχείο που θα συζητηθεί και περισσότερο και το παρουσίασες και εσύ, ότι η πρώτη αποτύπωση των συμπολιτών μας αυτή τη δημοσκόπηση για τα πρόσφατα μέτρα της κυβέρνησης σε ένα βαθμό είναι ανταποκρινόμενη θετικά, γιατί λένε ότι είναι σωστά τα μέτρα αλλά χρειάζονται και άλλα περίπου το 37% και στη σωστή κατεύθυνση άλλο ένα 8%. Νομίζω αυτό, παρότι είναι απέναντι και τα λάθη όπως λέμε που αποτυπώνται στο 43, δίνει ακόμα μία υποστήριξη στην κυβερνητική πολιτική μετά τις πρόσφατες εξελίξεις, πριν πάμε στην αποτύπωση την κομματική. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς. Υπάρχει ένα 45% που φαίνεται να συμφωνεί με την κατεύθυνση των μέτρων και της πολιτικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση σε αυτό το θέμα, στο θέμα της ενίσχυσης και της στήριξης των πολιτών και πιο συγκεκριμένα στα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Είναι ένα σημαντικό ποσοστό. Εντάξει, δεν περιμέναμε ότι θα υπήρχε υψηλό ποσοστό σε όσους θα τα έβρισκαν αρκετά. Και η κατάσταση είναι τέτοια που δικαιολογεί σίγουρα όσο περισσότερη υποστήριξη μπορεί να υπάρξει, αλλά δεν είναι και εύκολο να πει κανείς ότι δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Αλλά φαίνεται, όπως είπες, ότι υπάρχει ένα 45% που συμφωνεί με την κατεύθυνση τουλάχιστον αυτών των μέτρων και φυσικά η συντριπτική πλειονότητα ζητάει περισσότερα.
0: Θα μπορούσαν πολλοί να με κρίνουν αντιδημοσιογραφικό που ξεκινάω με τα, ας το πούμε έτσι, ποσοστά ή θετικής ή σχεδόν θετικής υποστήριξης του κυβερνητικού έργου, αλλά θα επισημάνω και το θέμα της εξωτερικής πολιτικής και άμυνας που αποτυπώνει ένα 50% περίπου απέναντι στο λάθος κατεύθυνση κτλ. Του 40%. Τα λέω και τα δύο αυτά στοιχεία αρχικά, γιατί παρότι είμαστε σε μια περίοδο που η ένταση της αντιπαράθεσης φουντώνει και γίνεται όλο και πιο, πώς να το πω, δυναμική, να μην πω άλλη φράση, αυτά τα στοιχεία πρέπει να τα κρατάμε υπόψη μας, γιατί και οι πρόσφατες εξελίξεις δώσαν κάποια μηνύματα σε αυτά τα ζητήματα, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς είναι, και νομίζω ότι κάθε δημοσιογράφο, αναλυτή, σχολιαστή ή απλό ακροατή είναι σημαντικό να έχει συνολική εικόνα. Αυτό προσπαθούμε και εμείς στην έρευνα, και για τα αρνητικά και τα θετικά. Νομίζω έτσι μπορούμε να διαμορφώσουμε μια πιο σωστή εικόνα για το πολιτικό σκηνικό.
0: Τώρα που το θυμήθηκα να σας πω, και λίγο χρόνια πολλά, νομίζω είστε περίπου 20 χρόνια επίσημα ως εταιρεία, σωστά?
1: Ναι, σωστό είναι και αυτό.
0: Έχετε μακρά διαδρομή, να σας πούμε λοιπόν πολλές δεκαετίες σοβαρής προσπάθειας.
1: Ευχαριστούμε
0: να
1: πολύ.
0: Να πούμε και κάτι τέτοιο. Και ας πάμε τώρα στα δύσκολα για την κυβέρνηση και το πολιτικό σκηνικό. Νομίζω ότι ουσιαστικά αποτυπώνει μια απώλεια περίπου 1,5 μονάδα στην πρόθεση ψήφου η κυβερνητική πλειοψηφία, η Νέα Δημοκρατία. Στην προηγούμενη σας δημοσκόπηση είχαμε το 25,5, τώρα είναι στο 24 στην πρόθεση, σωστά?
1: Σωστά. Έχει μεσολαβήσει το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ από την προηγούμενη έρευνα που έγινε τέλος Μαρτίου. Όλα όσα ακολούθησαν, τη συζήτηση στη Βουλή, διάφορα θέματα που ανέκυψαν και τα οποία ασκούσαν πιέσεις στην κυβέρνηση, παράλληλα με τα θετικά που αναφέραμε όσον αφορά τα μέτρα στήριξης στην εξωτερική πολιτική, την επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου και φυσικά ίσως κορυφαίο την ανησυχία για όλα όσα συμβαίνουν στο διεθνές περιβάλλον, τις πολεμικές συγκρούσεις, με εστίαση κυρίως στην οικονομία, την οποία επίσης διερευνήσαμε και φαίνεται να ενισχύεται. Όλα αυτά, νομίζω, το άθροισμα, η σούμα είναι αυτή η 1,5 μονάδα που βλέπουμε να υποχωρεί η Νέα Δημοκρατία. Ένα ποσοστό σίγουρα όχι τεράστιο ή καταστροφικό, αλλά αξιόλογο από τα πιο αξιόλογα ποσοστά που έχουμε καταγράψει το τελευταίο διάστημα σε πίεση στο κυβερνών κόμμα.
0: Και νομίζω ότι όποιος συζητάει με σοβαρό τρόπο με τους συμπολίτες μας, σε αυτή την κατεύθυνση περίπου αποτυπώνει τα οριακά ζητήματα φθοράς αφενός μιας συνεχόμενης κυβερνητικής πολιτικής, αλλά αφετέρου και της συγκυρίας, η οποία και με βάση το θέμα της ακρίβειας που πάντα είναι μπροστά και μια σειρά άλλα ζητήματα, ήταν λογικό να περιμένουμε κάποιες απώλειες. Απ' την άλλη, βέβαια, βλέπουμε ότι το σύνολο του, ας το πούμε έτσι, εκλογικού πολιτικού σκηνικού παραμένει κατακαιρματισμένο και ουσιαστικά χωρίς μεγάλες διαφοροποιήσεις. Έτσι δεν είναι? Γιατί αυτή τη στιγμή, αν εξαιρέσουμε αυτά τα κόμματα που είναι στο όριο της εισόδου της επόμενης Βουλής, να το πω έτσι, μιλάω τώρα για μια σειρά πλευρές πιο αδύνατες, η Νέα Αριστερά, οι Σπαρτιάτες και τα γνωστά ζητήματα, οριακά μπαίνει το Μέρα 25, αλλά απ' την άλλη βλέπουμε στην ουσία γκρόσο μόντο σταθερό το Πασόκ πάνω κάτω και λίγο τσιμπημένο ίσως, σταθερά την ελληνική λύση του κυρίου Βελόπουλου και την πλεύση ελευθερίας παρά τις απώλειες ως προς προηγούμενες καταγραφές. Όλα αυτά μας δείχνουν ότι έχουμε κινητικότητα που θα συνδυαστεί, όπως λέμε, και με τις εξελίξεις των ανακοινώσεων των δύο κομμάτων, των αναμενόμενων δύο κομμάτων, ίσως και τριών.
1: Νομίζω ότι πολλοί περιμένουν να δουν τι θα γίνει και με τα καινούργια κόμματα. Μια εικόνα παγίωσης δείχνει η πρόθεση ψήφου. Διαφορές στις τάξεις της μισής μονάδας δεν είναι ουσιαστικές διαφορές. Μπορεί να είναι και θέματα στρογγυλοποίησης ή στα όρια του στατιστικού σφάλματος. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε ένα στάδιο αναμονής των νέων κομμάτων, των εξελίξεων, αλλά και όλων αυτών που συμβαίνουν διεθνώς. Έχω πει ξανά ότι σε απόσταση από τις εκλογές η πρόθεση ψήφου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, πόσο μάλλον μακριά από εκλογές. Είναι απλώς ένας πολιτικός δείκτης. Μόνο όταν θα φτάσουμε κοντά στις εκλογές θα έχουμε τη δυνατότητα να θεωρούμε ότι η πρόθεση ψήφου προσεγγίζει το εκλογικό αποτέλεσμα. Μέχρι τότε είναι ένας πολιτικός δείκτης που δείχνει ακριβώς τις προτιμήσεις των πολιτών και γι' αυτό κρατάω από την πρόθεση ψήφου αυτό το αξιόλογο ποσοστό στο άλλο κόμμα που πλέον είναι διψήφιο.
0: Είναι γύρω στο 13 αν θυμάμαι.
1: 13 είναι στην εκτίμηση με την κατανομή των αποφασίσεων και 11 στην πρόθεση ψήφου με όλες τις απαντήσεις. Εκεί νομίζω ακριβώς βρίσκονται αρκετοί συμπολίτες μας οι οποίοι αναμένουν με ενδιαφέρον θετικά και με πρόθεση ενδεχομένως να ψηφίσουν ένα από τα καινούργια κόμματα. Άρα νομίζω ότι είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο και θα έχουμε καλύτερη εικόνα αν και όταν υπάρχουν τα νέα κόμματα ή τα περισσότερα από τα νέα κόμματα που περιμένουμε.
0: Θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι αυτό το 13 ή 15 ανάλογα να το πούμε πρόθεση εκτίμηση έχει μέσα του ένα κομμάτι από το αναμενόμενο υποστηριχτικό κομμάτι που θα στηρίξει είτε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού είτε το σχήμα του κυρίου Τσίπρα ή ενδεχομένως και του κυρίου Σαμαρά.
1: Οπωσδήποτε ναι. Μέσα σε αυτό βρίσκεται ένα μέρος βέβαια, όχι το σύνολο. Είναι όσοι ψηφοφόροι έχουν κάνει το πρώτο βήμα και δεν δηλώνουν πλέον στην πρόθεση ψήφου κάποιο άλλο κόμμα, επιλέγουν το άλλο, είτε διευκρινίζουν είτε όχι, δεν έχει σημασία, επιλέγουν το άλλο εν αναμονή της δημιουργίας των κομμάτων που πλέον θα μπορούν να επιλέξουν στην πρόθεση ψήφου όταν πλέον θα ιδρυθούν κανονικά. Το επιβεβαιώνεται και από τα ερωτήματα της δυνητικής ψήφου, της πιθανότητας ψήφου που είχαμε στην έρευνα. Μέσα σε αυτό το 11% υπάρχουν αξιόλογα ποσοστά, θα έλεγα ίσως στις τάξεις του 3-4% για κάθε ένα από τα δύο κόμματα του πρώην Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, μικρότερο ποσοστό για τον κύριο Σαμάρα, ενώ βέβαια υπάρχουν αντίστοιχα ποσοστά ακόμα και στις απαντήσεις των ψηφόρων που επιλέγουν άλλα κόμματα.
0: Ούτως ή άλλως πολλοί περιμέναν και με μία έννοια είναι και μία πρωτιά σε εισαγωγικά ή χωρίς της αποτύπωσης αυτής της δημοσκόπησης που κάνατε για το θέμα του σχηματισμού που έρχεται να ανακοινωθεί του κυρίου Τσίπρα που μάλλον αποτυπώνει τη σίγουρη πρόθεση ψήφου με ένα 9% και σε αυτό αν προσθεθεί ένα περίπου ή μάλλον θα ψηφίσω φτάνει στο 20, σωστά?
1: Ναι, φυσικά δεν είναι πρόθεση ψήφου ούτε το 9 ούτε το 20. Έτσι κι αλλιώς η πιθανότητα ψήφου είναι ένας διαφορετικός

0: ότι σε σχέση με το σχήμα της κυρίας Καρεστιανού η άθροιση είναι περίπου ίδια, είναι 21, έτσι, αν αθροίσουμε τα σίγουρα και τα μάλλον θα ψηφίσω, είναι 8 και 13, 21. Στην ουσία λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει μια αποτύπωση που τους φέρνει, πώς να το πω, πολύ κοντά, είτε έτσι είτε αλλιώς, και ίσως σε ένα βαθμό έχει ένα ευρύτερο ακροατήριο από ό,τι αποτυπώνεται στα παρακάτω ερωτήματα η κυρία Καρεστιανού ενώ πιο συνολική εισρωή.
1: Αν προσπαθήσουμε να συγκρίνουμε τα δύο αποτελέσματα που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, θυμίζοντας για άλλη μια φορά ότι δεν μιλάμε για πρόθεση ψήφου, θα συμπλήρωνα, συμφωνώ και θα συμπλήρωνα ότι το κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, όταν, αν και όταν ιδρυθεί, φαίνεται να έχει καλύτερο ξεκίνημα, λίγο περισσότερο αποφασισμένους, έτοιμους ψηφοφόρους να το υποστηρίξουν, το σίγουρα ναι, είναι λίγο υψηλότερο. Από την άλλη, ένα κόμμα υπό την κυρία Μαρία Καρεστιανού φαίνεται να έχει λίγο παραπάνω περιθώριο δεξαμενή, το μάλλον, ναι. Οπότε αυτά και τα δύο φαίνεται να τους φέρνουν πολύ κοντά, αν και στο ξεκίνημα ενδεχομένως να έχει ένα μικρό πλεονέκτημα ο πρώην Πρωθυπουργός. Όσον αφορά την κατανομή της υποστήριξης, της απήχησης που έχουν, πράγματι, ο πρώην Πρωθυπουργός φαίνεται να είναι πολύ ισχυρός στον χώρο της αριστεράς και της κέντρου αριστεράς. Αντίθετα, ένα κόμμα με επικεφαλή στην κυρία Μαρία Καρεστιανού φαίνεται να έχει μικρότερες ποσοτικά απήχηση, αλλά λίγο ή πολύ σε όλους τους πολιτικούς χώρους.
0: Ωραία. Αυτή ήταν μια κουβέντα που έδωσε νομίζω πολλές απαντήσεις για τη δημοσκόπησή σας. Θα έχουμε την ευκαιρία και για τις επόμενες μία ή δύο νομίζω μέχρι το καλοκαίρι. Θα έχουμε πολλά να ξανασυζητήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή σας συμβολή. Χαιρετούμε γιατί θα πάμε προς το Δελτίο Ειδήσεων και τις διαφημίσεις. Καλή συνέχεια.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά.
5: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
6: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
7: www.ktismabathandroom.gr.
2: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί δημιουργή σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδα Σταόλ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
7: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
8: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
7: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
8: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής.

0: Μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
1: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και άρτολοι χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
2: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
1: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
3: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
4: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
5: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
1: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
6: Yes!
7: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
8: Υποδήματα STEP.
9: Μόδα.
8: Ποιότητα.
9: Επωνυμία.
8: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
10: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Tamaris,
8: Geox,
10: Lacoste,
8: Gant,
10: Replay,
8: Sakiris Malas,
10: US Polo,
8: Boss,
10: Cricket,
8: Damiani,
10: Skechers,
8: Versace,
10: Robinson
8: και πολλές άλλες.
10: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
8: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
10: Αερόσολα,
8: Piccadilly, Maxi Therapy,
10: Face Comfort,
8: Skechers Memory Foam.
10: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
8: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Τομάς.
10: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
8: και σκουφά.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Νομίζω ότι επειδή άλλωστε είμαστε σε φάσεις διαρκών πολέμων και διαρκούς τεράστιες αναστάτωσης όλου του πλανήτη. Άλλωστε είδατε τι έγινε και τη νύχτα. Έχουμε τον κύριο Τραμπ που παρά τα χτυπήματα που λέει δεχτήκανε ή περίπου δεχτήκανε, όλα καλά βαστάνε γιατί ετοιμάζεται για το μεγάλο ταξίδι στο Πεκίνο που θα τον βοηθήσει, λέει, όσοι είμαστε φίλοι. Παρεπιπτόντως να πω και κάτι που έχει μια σημασία να το κρατήσουμε, επειδή ασχολούμαστε μόνο με την από εδώ πλευρά των ημισφαιρίων. Στην Ουάσιγκτον ο κύριος Τραμπ υποδέχτηκε τον κύριο Λούλα που τον σκυλόβριζε παλαιότερα, τον πρόεδρο της Βραζιλίας. Δουλέψαν πολύ τα διπλωματικά σώματα και των δύο πλευρών. Τελικά οι δηλώσεις τους μετά τη συνάντηση ήταν σχετικά θετικές. Βέβαια απεφεύχθη η κλασική παρουσία μέσα στο λεγόμενο Βαλ γραφείο, οι κλασικές φωτογραφίες που δείχνουν ότι παραμένουν οι αντιθέσεις. Γιατί θυμίζω ότι ο κύριος Τραμπ απαιτεί ακόμη και τώρα να αφαιθεί ελεύθερος ο κύριος Μπολσονάρο, ο προηγούμενος πρόεδρος, που έκανε απόπειρα πραξικοπήματος και έχει καταδικαστεί με συντριπτική πλειοψηφία των δικαστών σε 27 χρόνια φυλακή. Και το ξαναζήτησε ο κύριος Τραμπ, από ό,τι μαθαίνουμε δημοσιογραφικά, από τον κύριο Λούλα. Βέβαια, έχει μπροστά του εκλογές ο κύριος Τραμπ, τις μεσοπρόθεσμες όπως λέμε στην Αμερική, και έχει και ο κύριος Λούλα εκλογές. Άρα όλοι κάπως τα ζυγίσαν τα πράγματα και τέλος πάντων είπαν και δύο καλές κουβέντες. Θα δούμε το ψητό παρακάτω. Να θυμίσω τώρα λοιπόν ότι σε αυτές τις πολεμικές συγκρούσεις πρέπει να θυμόμαστε ότι τα θύματα είναι όλοι οι συνάνθρωποι μας, πέρα από τους μαχητές, ιδιαίτερα οι πολίτες, αλλά και οι μαχητές. Και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για τον Ερυθρό Σταυρό και την Ερυθρά Ημισέλινο. Να τα θυμίζουμε και αυτά, γιατί κάποτε ο Ερίκος Ντινάν, όπως λέμε εμείς, είχε δει με τα μάτια του την τραγωδία στην καταστροφή της μάχης του Σολφερίνο στη Βόρεια Ιταλία. Μην κάνουμε τώρα ιστορική αναδρομή, και από τότε αποφάσισε ότι πρέπει να φτιαχτεί ένα σώμα εθελοντών εξειδικευμένων στην ανθρωπιστική αλληλεγγύη και στην προσφορά ιατρικών βοηθειών και πάει λέγοντας, και έτσι φτιάχτηκε στη Γενέβη το 1863 ο Ερυθρός Σταυρός. Και για να πούμε και κάτι για την Οθωμανική Αυτοκρατορία που δεν το ξέρουν πολλοί, πίεσε και συγκροτήθηκε η Ερυθρά Ημισέλινος στις αρχές του 20ου αιώνα. Άφησε και κάτι σωστό, γιατί είχε μια σειρά ζητήματα. Τώρα συνεργάζονται στενά και παίζουν ένα ρόλο σε όλες τις περιοχές. Στη Γάζα, λέω, να θυμίσουμε, γιατί πολλοί την ξεχνάνε, όπως λέγαμε και χθες με τον Γιώργο, και πάει λέγοντας. Τώρα θα ήθελα όμως να πούμε και κάτι άλλο. Επειδή αυτές οι δύο μέρες είναι σημαδεμένες από το τέλος του Παγκοσμίου Πολέμου, την λεγόμενη αντιφασιστική νίκη, τη μεγάλη νίκη των συμμαχικών δυνάμεων τότε απέναντι στον ναζισμό και στο φασισμό, και γίνονται επίσημες εκδηλώσεις και χθες και σήμερα, θα ήθελα με αφορμή αυτή την αιτία, και καλέσαμε και νομίζω έχουμε ήδη στο τηλέφωνο ένα εξαιρετικό συνομιλητή μας, τον καθηγητή, τον κύριο Μάνο Παπάζογλου, που είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Εμείς λοιπόν θέλουμε να τον ακούσουμε, τον καλημερίζουμε, να μας πει δύο κουβέντες για αυτή τη σημαδιακή μέρα για την Ευρώπη και την ιστορία της.
3: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ευγενικά λόγια.
2: Να είστε καλά, σας ακούμε.
3: Να σας πω, κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να επαναλάβω αυτά τα οποία όλοι ξέρουμε για την εδραίωση της δημοκρατίας, της ειρήνης, σε μια Ήπειρο η οποία σπαρασόταν επί αιώνες, έτσι. Και βλέπουμε ότι σε όλη αυτή τη μεταπολεμική περίοδο τουλάχιστον πετύχαμε δύο βασικά πράγματα. Ειρήνη, ευημερία, και ευημερία με έναν τρόπο η οποία διαχύθηκε, έτσι. Δηλαδή αντιμετωπίσαμε χρόνιες κοινωνικές, οικονομικές ανισότητες, εδραιώσαμε το κράτος πρόνοιας σε έναν βαθμό που δεν το βλέπουμε πουθενά αλλού στον υπόλοιπο κόσμο. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να δούμε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία. Για να παραφράσω, ξέρετε αυτό που έλεγε ο Σαββόπουλος, νομίζω, την εθνική μας μοναξιά, θα το λέγαμε η ευρωπαϊκή μας μοναξιά. Γιατί είμαστε μία ένας μικρός χώρος ειρήνης, ευημερίας, δημοκρατίας, πλουραλισμού, ανεκτικότητας σε έναν κόσμο ο οποίος ουσιαστικά αντιστέκεται σε όλες αυτές τις μεγάλες αξίες. Γιατί, ξέρετε, είμαστε μια μικρή όαση, αλλά γύρω μας τον κόσμο, το βλέπουμε όλοι καθημερινά, δεν υπάρχει δημοκρατία ή υπάρχουν υβριδικά κοινοβουλευτικά συστήματα, τα οποία κάθε άλλο παραπροστατεύουν το βασικές αξίες του κράτους δικαίου, και ταυτόχρονα έχουμε πολλούς πολέμους, έτσι, οι οποίοι γίνονται περιφερειακά γύρω-γύρω από την Ευρώπη. Και τέλος μια εξέλιξη της παγκοσμιοποίησης, η οποία βάζει μάλλον στη γωνία την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα στοιχεία, για παράδειγμα, για το εμπορικό έλλειμμα, ξέρετε, μεταξύ Ευρώπης και Κίνας, δυστυχώς είναι πάρα πολύ άσχημα. Δηλαδή είμαστε πολλά δισεκατομμύρια υστερούμε σε σχέση με αυτά τα οποία εισάγουμε από την Κίνα. Άρα για όλους αυτούς τους λόγους βιώνουμε αυτή τη στιγμή την ευρωπαϊκή μας μοναξιά. Εγώ θα έλεγα να κρατήσουμε ότι έχουμε και μια μοναδικότητα στον κόσμο, την οποία πρέπει οπωσδήποτε να τη διατηρήσουμε έναντι ακόμα και της ίδιας, έτσι, των Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Σωστά, γιατί έχουμε πολλές κινητικότητες που πάνε προς μεγαλύτερες διαιρέσεις, ναι, ακόμα και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά νομίζω ότι περπάτησε, όπως είπατε και εσείς σωστά, όλες αυτές τις δεκαετίες πολύ πράγμα, και έστω και με αργούς τρόπους και με πισωγυρίσματα, περπάτησε αυτή η πορεία της Ευρώπης προς κάτι καλύτερο και πιο ειρηνικό, παρότι έχουμε ακόμα τον πόλεμο τώρα μέσα στα εδάφη της Ευρώπης με την Ουκρανία, να το θυμίσουμε και αυτό, και βλέπουμε και τις αντιφατικές κινήσεις σε επιμέρους ζητήματα των Ευρωπαίων. Εγώ θα πω ένα παράδειγμα, εσείς θα το γνωρίζετε, ότι αυτή τη στιγμή στην μεγάλη έκθεση της Βενετίας, στην Biennale, υπάρχει τεράστια αντιπαράθεση για την παρουσία εκεί ενός ρωσικού περιπτέρου, όπως λέμε, για τα θέματα της τέχνης, και υπάρχει ένα ζήτημα ότι βασικά όλο

0: εσωτερικών φραγμών στην ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αγοράς. Βλέπετε, ας πούμε, η έκθεση Draghi προσφάτως έτσι μας προσέφερε πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα, έτσι, δηλαδή πώς η εσωτερική αγορά εξακολουθεί να κολλείεται από τέτοιους εσωτερικούς φραγμούς, δασμούς, νομοθεσία, κανονισμούς, υπερρύθμιση και όλα αυτά τα πράγματα. Άρα νομίζω ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πεδίο στο οποίο πρέπει να δούμε πώς θα διασφαλίσουμε μια καλύτερη προοπτική ή επίσης την τεχνολογική μας υστέρηση. Έτσι, το γεγονός δηλαδή ότι στην πραγματικότητα εξακολουθούμε να έχουμε πολύ μεγάλη εξάρτηση από τη λειτουργία τεχνολογικών κολοσσών οι οποίοι βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή το εφιαλτικό σενάριο για όλους μας είναι να καταρρεύσει το Google Maps, έτσι, να πω κάτι απλό, το οποίο δεν μπορεί να υποκατασταθεί από τη μία μέρα στην άλλη έτσι, με κάτι το οποίο να είναι ευρωπαϊκή τεχνολογία.
1: Πέρα από τα αντιφατικά σημάδια που περιγράφεται και στο θεσμικό πεδίο και στο κεντρικό πολιτικό, εγώ θα ήθελα να θυμίσω και να το κρατήσουμε αυτό κάπως σαν αισιόδοξο μήνυμα, ότι σε πρόσφατη έρευνα που είχε κάνει το Ίδρυμα Bertelsmann για τους Ευρωπαίους πολίτες στις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, έδειξε περίπου ότι οι 3 στους 4 μπροστά στις σημερινές συνθήκες του κόσμου και τις απειλές και τους εκβιασμούς του Τραμπ, οι 3 στους 4, περίπου το 75% δηλαδή, λένε ότι πρέπει να προχωρήσει η Ευρώπη στο δικό της δρόμο. Εντάξει, βέβαια είναι μια γενική διατύπωση, αλλά τουλάχιστον αυτό δείχνει ότι και σε χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, ακόμα και στη Βρετανία, οι περισσότεροι θέλουν μεγαλύτερη συνεννόηση στη Βρετανία. Και δεν είπα τυχαία και πριν το αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών, διότι ο κύριος Φάρατζ, νομίζω πρέπει να τα θυμίζουμε αυτά, που ήταν ο αρχιμάστορας του εκβιασμού και της πίεσης στην τότε συντηρητική κυβέρνηση της Βρετανίας και οδήγησε στην έξοδο, τώρα ήδη, πώς να το πούμε, καβαλά ένα ακόμα μεγαλύτερο ρεύμα που θέλει να δείξει ότι ο μόνος δρόμος είναι οι χωριστές κρατικές απολύτως οντότητες που έρχεται δίπλα στις επιδιώξεις και πολλών άλλων, κυρίως ακροδεξιών θα λέγαμε σχηματισμών, που απειλούν σήμερα την Ευρώπη.
0: Έχετε δίκιο. Ξέρετε, αυτή η πολύ παλιά Ευρώπη της επικοκρατίας, των εθνικών κρατών, του εθνικισμού, δυστυχώς αναβιώνει. Δεν είναι τυχαίο ότι αναβιώνει, βέβαια, ειδικά στη Βρετανία, όπου υπήρχε διαχρονικά υψηλός ευρωσκεπτικισμός. Ωστόσο, σκεφτείτε λιγάκι ότι από τη στιγμή που είχαμε το δημοψήφισμα για το Brexit, δεν είδαμε αντίστοιχες εξελίξεις σε άλλα κράτη-μέλη, παρά το γεγονός ότι πλέον και οι συνθήκες Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπουν την αποχώρηση ενός κράτους μέλους, ή θα μπορούσε αυτό, ξέρετε, να δημιουργήσει πολλαπλασιαστικά έτσι, τέτοια φαινόμενα και σε άλλες χώρες, ειδικά της Ανατολικής Ευρώπης. Οπότε ένα τμήμα και των ακραίων αντισυστημικών δυνάμεων, όπως περιγράψατε, αντιλαμβάνεται, ας πούμε, στη Γαλλία. Έτσι, βλέπετε ότι το κόμμα της Λεπέν δεν έχει ασκεί προφανώς κριτική στην Ευρωπαϊκή Ενωποίηση, σε όλα αυτά υπέρ ενός έθνους κράτους, το οποίο θα γυρίσει σε μια, ξέρω εγώ, πολύ παλιά εποχή. Αλλά αποφεύγουν σε πρακτικά ζητήματα να πάρουν θέση. Φερρυπίν, θα φύγουμε από το ευρώ? Είναι αυτή η ενδεδειγμένη λύση? Τι κάνουμε σε άλλα ζητήματα στις σχέσεις Φερρυπίν Ρωσίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι, άρα συμμαζεύονται με κάποιο τρόπο.
1: Το ζήσαμε και στη χώρα μας το θέμα της εξόδου από το ευρώ και την ευρύτερη διάσταση. Αλλά, ναι, για πέστε.
0: Άρα θέλω να πω ότι στην πραγματικότητα έχουμε κεντρομόλες δυνάμεις αντί για κεντρόφυγες. Με την εξαίρεση, όπως είπαμε, της Βρετανίας, όπου εκεί έχουμε ένα τετελεσμένο. Αυτό λοιπόν πρέπει να αξιοποιηθεί. Και ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά θα εξακολουθήσει να έχει μία πορεία στο βαθμό που είναι χρήσιμη στα καθημερινά ζητήματα. Και αυτό που είπατε εσείς για την κοινή γνώμη, η οποία τάσεται γενικώς υπέρ της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, είναι το γεγονός ότι υπάρχει μία πολύ μεγάλη σειρά γενεών, οι οποίες έχουν εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι μπορείς να ταξιδέψεις παντού, να εργαστείς παντού, να αποκτήσεις περιουσιακά στοιχεία, ο Γερμανός στην Ελλάδα, ο Έλληνας που θα φύγει να εργαστεί στο εξωτερικό και ούτω καθεξής, το οποίο έχει δημιουργήσει, νομίζω, πλέον ως ένα ζήτημα, πώς να σας το πω, βιωματικό, την αντίληψη ότι ο ευρωπαϊκός χώρος είναι ένας ζωτικός χώρος για όλους εμάς. Οπότε και για όλους αυτούς το κόστος της μη Ευρώπης, δηλαδή αν μπορούσαμε με ένα κουμπί, ξέρω εγώ, έτσι, να καταργήσουμε αυτή τη στιγμή την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ήταν πάρα πολύ υψηλό και δεν θα ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσαν να ανεχθούν. Και γι' αυτό νομίζω ότι ακόμα κι αν για δημαγωγικούς λόγους πολλές ακραίες δυνάμεις, ξέρετε, στρέφουν τα βέλη τους προς τις Βρυξέλλες, έτσι, αν το πούμε απλά, στην πραγματικότητα η κοινή γνώμη έχει εδρεωμένη μία αντίληψη του που πρέπει να βρισκόμαστε.
1: Έχει και αρκετά βιωματικά, νομίζω, παραδείγματα τώρα.
0: Πολλά πλέον.
1: Κάτι είναι και αυτό σε πολλές περιπτώσεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Απλώς πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Έτσι, ο κόσμος αυτός στον οποίο ζούσαμε αρκετά πιο αρμονικά έχει πλέον αλλάξει. Η διατλαντική σχέση δεν υπάρχει. Με τη Ρωσία δυστυχώς έχουν επιδεινωθεί πάρα πολύ οι σχέσεις μας και η Κίνα είναι ένας εταίρος μεν, αλλά δεν είναι μια αδελφή δύναμη, έτσι, αν μπορώ να το πω.
1: Σωστά.
0: Πολύ απλά.
1: Πριν σας ευχαριστήσω, θα ήθελα να πούμε ένα τελευταίο σχόλιο. Μου έκανε εντύπωση ότι χθες, επειδή θεσμική είναι η συνεδρία μιας κυβερνητικής κοινοβουλευτικής ομάδας, ουσιαστικές αναφορές σε αυτές τις, ας τις πούμε, επαιτίους δεν έγιναν. Και δεν το λέω τώρα μόνο για την κυβέρνηση και ευρύτερα, διότι αυτές τις δύο μέρες, 8 και 9 του μηνός, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, για να το θυμίσουμε, να βάλουμε και αυτή την αντίστοιξη, γίνονται συζητήσεις, εκδηλώσεις με την πρόεδρο της Ευρωβουλής κλπ. Τα λέω αυτά για τους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε σήμερα και ακούσαν και την ανάλυση σας, γιατί νομίζω ότι πολλές φορές και εμείς ξεχνάμε πώς πρέπει να βοηθάμε τους συμπολίτες μας να θυμούνται ή να αναζωογονούν τον προβληματισμό τους για τα θέματα της Ευρώπης. Σωστά?
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά ξέρετε, σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει και ισχυρό ευρωσκεπτικιστικό ρεύμα, γιατί θεωρείται δεδομένο ότι αποδεχόμαστε και στηρίζουμε την ένταξη της χώρας μας στην ευρωπαϊκή ενοποίηση. Οπότε εμένα αυτό τόσο δεν με ανησυχεί, γιατί στις κρίσιμες στιγμές, όπως τα γεγονότα του καλοκαιριού του 2015 και στη συνέχεια, σκεφτείτε, ας πούμε, σήμερα δεν υπάρχει ένα αμιγώς αντιευρωπαϊκό κόμμα, με την εξαίρεση του ΚΚΕ στην Ελλάδα. Άρα θεωρώ ότι σαφώς πρέπει να γίνονται και τέτοιες συμβολικές, έτσι, γιορτές ή ανάμνηση, έτσι, όλων αυτών των δεδομένων. Αλλά νομίζω ότι στην Ελλάδα έχει επικρατήσει το βίωμα αυτό, δηλαδή ότι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει ζωή, αν μπορώ να το πω απλά. Και αντιθέτως, όσο αξιοποιούμε καλύτερα τα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό το βλέπει κανείς ακόμα και όταν πρόκειται για ζητήματα διαφθοράς, ξέρετε, όλα αυτά τα οποία έχουν προκύψει στην επικαιρότητα. Ναι, η Ευρώπη είναι ζωτικός χώρος για μας.
1: Σας ευχαριστούμε για τη σημερινή σας παρουσία και σημειολογική ανάλυση. Θα επανέλθουμε, νομίζω, γιατί ζητούμε
0: και
1: για όλους μας. Να είμαστε ανθεκτικοί και όσο γίνεται πάντα πιο δημοκρατικοί. Σας χαιρετούμε. Βέβαια. Ευχαριστούμε, κύριε Παπαζούλου.
0: Καλά, χάρηκα.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
5: Ξύπνα, Βασίλη!
6: Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
7: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
8: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
9: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε
11: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Επανερχόμαστε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, και όπως είπαμε από την αρχή, θα έχουμε τώρα μαζί μας τον συνέτερο της εκπομπής, τον Γιώργο Τομουρούτη, από την πάλι ποτέ συμπρωτεύουσα, αλλά τώρα σε μια ωραία προσπάθεια που γίνεται κάθε χρόνο στην έκθεση βιβλίου, γιατί πρέπει να βοηθιέται και το βιβλίο. Να τον καλημερίσουμε, Γιώργο. Τι πες μας τα νέα από την έκθεση και τη Θεσσαλονίκη?
0: Καλημέρα, καλημέρα, Δημήτρη. Ξέρω ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος εν όψη των διαφημίσεων και των ειδήσεων. Θα σου πω ότι εδώ στη Θεσσαλονίκη γίνεται μια πολύ ωραία προσπάθεια και φέτος. Είναι η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου. Συμμετέχουν πάρα πολλοί άνθρωποι του βιβλίου, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά για πρώτη φορά έχει πολύ υψηλού επίπεδου συμμετοχή και από το εξωτερικό, από σπουδαίες μεγάλες εταιρείες, πρακτορία. Υπάρχει και ένα παράλληλο επαγγελματικό πρόγραμμα που τρέχει με την έκθεση. Είναι καλό και είναι σημαντικό γιατί έχει αγκαλιαστεί αυτή η έκθεση από την κοινωνία της Θεσσαλονίκης. Βλέπουμε πολλά σχολεία που σήμερα ήρθαν να επισκεφτούν την έκθεση. Βλέπουμε και πάρα πολλούς ανθρώπους που συμμετέχουν και διαβαίνοντας τα περίπτερα και αγοράζοντας από τα περίπτερα βιβλία και συμμετέχοντας στις πολύ πολύ σημαντικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο παράλληλο πρόγραμμα της έκθεσης. Έχω την αίσθηση ότι αυτός ο θεσμός ουσιαστικά δίνει έναν πολιτιστικό τόνο και στην πόλη της Θεσσαλονίκης ευρύτερα, αλλά και στο χώρο του βιβλίου. Να σας πω μόνο πολύ γρήγορα ότι η έκθεση θα είναι ανοιχτή για το κοινό της Θεσσαλονίκης μέχρι και την Κυριακή το βράδυ. Θα υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις που μπορεί ο καθένας να τις αναζητήσει στο ίντερνετ. Η χρονιά 26-27 θα είναι χρονιά φιλαναγνωσίας για την Ελλάδα και θα υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις για το βιβλίο και στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα. Και τέλος να σας πω ότι θα υπάρχει και η δυνατότητα ανταλλαγής βιβλίων, δηλαδή το κοινό θα μπορεί στην είσοδο του περιπτέρου, του βασικού περιπτέρου που πραγματοποιείται η έκθεση στη Θεσσαλονίκη, να αφήνει κάποιο βιβλίο και να παίρνει κάποιο άλλο βιβλίο προκειμένου να διαβάσει. Αυτό δημιουργεί μια διαδραστικότητα του κοινού με το βιβλίο και είναι μια πολύ ωραία ενέργεια παράλληλα με την έκθεση. Η πόλη έχει ντυθεί στους ρυθμούς της έκθεσης, υπάρχουν μπάνερ σε κεντρικούς δρόμους, διαφημίσεις στα μέσα ενημέρωσης. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία ημέρα για τη Θεσσαλονίκη και μια ελπιδοφόρα μέρα για το βιβλίο.
1: Yeah, γι' αυτό θέλουμε και ως εκδότης που σοβαρός που είσαι να στηρίζεις και να ακούνε και οι φίλοι μας και οι φίλες μας ότι το βιβλίο έχει ανάγκη υποστήριξη. Αλλά τώρα που το σκέφτομαι πρέπει να έχεις καιρό να πας στη Θεσσαλονίκη. Μήπως δοκίμασες το ωραίο μετρό της Θεσσαλονίκης?
0: Όχι, δεν δοκίμασα το μετρό. Προς το παρόν ένα Αρμενοβίλ έχω δοκιμάσει.
1: Το με αυτό το Αρμενοβίλ μεταλαιπωρείτε τέλος πάντων, αφού σας αρέσει. Εντάξει, λοιπόν, τα καλύτερα για την
0: να
1: έκθεση.
0: Πούμε και στην είσοδο, ευχαριστώ. Να πούμε και στην είσοδο της έκθεσης έχει ανθοκομική έκθεση που είναι και αυτή πάρα πολύ όμορφη. Και να πούμε ότι την Κυριακή θα διεξαχθεί και το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας σε διπλανό περιφέρειο. Οπότε τη Δευτέρα θα έχουμε και αναλυτικό ρεπορτάζ. Για όλα αυτά τα
1: ωραία, θα είμαστε μαζί τη Δευτέρα λοιπόν. Γι' αυτό όπως είδες, αν άκουσες, αφήσαμε πολλά πολιτικά για να τα πούμε μαζί και με τον λόγο και τον αντίλογο, γιατί είπαμε και μαζί και χώρια και είναι πολλά. Και θα έχουμε και τη συνέχεια. Νομίζω θα μας περιμένουν πολλοί και πιστεύω ότι αυτή η προσπάθεια που κάνουμε μπορεί να βοηθάει κάποιους να προβληματίζονται τουλάχιστον. Αλήθεια. Λοιπόν, καλή συνέχεια στην έκθεση και στις προσπάθειές σου.
0: Για αυτό και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Φιλοξενία είναι και εκπομπή σου εδώ. Δεν φιλοξενεί. Είσαι απεσταλμένο ειδικό.
0: Ναι, γιατί αφορά ένα παράλληλο ζήτημα.
1: Ωραία.
0: Την καλημέρα μου σε όλους.
1: Χαιρετίζουμε την ωραία Θεσσαλονίκη. Χαιρετίζουμε και όσες φίλες και φίλους μας άκουσαν σήμερα. Ελπίζουμε τα καλύτερα για το Σαββατοκύριακο. Θα παρακολουθήσουμε τη συνέχεια. Ελπίζουμε να μην έχουμε απρόοπτες βαριές εξελίξεις στο συνεχιζόμενο 1 και νούμερο 2 πολέμους. Δεν τα επαναλαμβάνω. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Από τον Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη σε έκτακτη εμφάνιση.

0: στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
1: Coach.
0: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
1: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
0: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
2: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Little Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Little Plus 4,79. Και 30 φιλιές 2,99 και με Little Plus 2,39. Little, γιατί αξίζει.
6: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multigard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multigard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
8: Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η ώρα είναι 12.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών σε ενήλικους προανήγγειλε μέσω του Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, εξετάζεται επίσης υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών συμπεριλαμβανομένων των ενοικιαζόμενων. Επεσήμανε ότι τα ζητήματα αυτά θα ρυθμιστούν πολύ γρήγορα, ενώ τόνισε ότι και οι Δήμοι θα πρέπει να πάρουν μέτρα για το θέμα της στάθμευσης και αν χρειάζεται να περιορίσουν και τον αριθμό των πατινιών. Σε πολύ ωραίο χειρουργείο στο νοσοκομείο Παίδων Αγλία Κυριακού υποβλήθηκε ο 12χρονος, ο οποίος χθες τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχείο στον ασπρόπυργο με ηλεκτρικό πατίνι. Νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός 800 εκατομμυρίων ευρώ που θα περιλαμβάνει τα μέτρα στήριξης από τη νέα ενεργειακή κρίση θα κατατεθεί την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή. Στο νομοσχέδιο για τον παράνομο τζόγο, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στην εναρκτήρια ομιλία του σε οικονομικό συνέδριο, ο Υπουργός ανέφερε μεταξύ άλλων ότι στο νομοσχέδιο θα περιλαμβάνονται τα μέτρα για το επίδομα των 150 ευρώ για τα παιδιά και η αύξηση του επιδόματος για συνταξιούχους στα 300 ευρώ. Διευκρίνησε ότι οι χείρες συνταξιούχοι θα παίρνουν το επίδομα των 300 ευρώ από την ηλικία των 60 και όχι των 65 ετών. Ανανεώνεται ο στόλος συγκοινωνιών με 1.700 καινούργια λεωφορεία έως το 2028 με έμφαση στην ηλεκτροκίνηση. Πηγές του Υπουργείου Μεταφορών τονίζουν πως πρόκειται για μια δομική αναβάθμιση με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Μέχρι το τέλος το 2026 θα έχουν προσθεθεί 201 νέα οχήματα, ενώ θα αποσυρθούν όλα τα οχήματα παλαιότερης τεχνολογίας. Ουκρανικού τύπου είναι το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε εχθές το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας και προκάλεσε κινητοποίηση των ελληνικών αρχών. Όπως προέκυψε από τις έρευνες, το ντρόουν είχε μεν πυροκροτητές, αλλά στο εσωτερικό του δεν υπήρχαν εκρηκτικά. Εξετάζεται το σενάριο να πρόκειται για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, ενώ δεν έχει αποκλειστεί το σενάριο να συνδέεται με σχεδιαζόμενες επιθέσεις κατά πλοίων του σκιώδου στόλου της Ρωσίας. Νέα κλιμάκωση καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στις αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις. Οι ενόπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράν ως απάντηση στις απρόκλητες επιθέσεις που δέχθηκαν τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά από το Ιράν, ενώ διέπλαιαν τα στενά του Ορμούς. Για παραβίαση της εκεχηρίας έκανε λόγο η Τεχεράνη, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι έπληξαν το Ιράν σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής. Διεμήνυσε ότι αν επιβεβαιωθεί ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα συμμετείχαν στην επίθεση, θα πληρώσουν το τίμημα. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης. Η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Κατηγόρησε το Ιράν ότι καθοδηγείται από ψυχασθενείς, ενώ απείλησε ότι θα διατάξει βία αντίπεινα εναντίον του αν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εμβρίστηκε επίθεση με γκαζάκια, σημειώθηκε τα ξημερώματα στην πίσω μεριά κτίριου στην οδό Νέστορο στην Ομόνια, όπου στεγάζεται παράρτημα του ΟΠΚΠ. Ένα από τα γκαζάκια εξεράγει με αποτέλεσμα να προκληθούν μικρές φθορές. Σωρός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε επιβατικό αυτοκίνητο σε περιοχή του Δομοκού στη Φθιώτιδα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σωρός ανήκει σε Έλληνα.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: στην αθλητική σας ενημέρωση για τα play-off της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 τη Βαλένθια. Σε περίπτωση νίκης, οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Στις 8 η Ζαλγίρης αντιμετωπίζει την Φενέρμπαξε, με τους Τούρκους να προηγούνται με 2-1 νίκες στη σειρά. Χθες η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε τη Χάπολ Τελαβίβ με 87-81, σφραγίζοντας την πρόκριση στο Final Four. Την πρόκριση στο τελικό του Basketball Champions League πανηγυρίζει η ΑΕΚ. Οι κυτρινόμαυροι επικράτησαν στον ημιτελικό της Μάλαγα με 78-65 και τελευταίο εμπόδιο στο δρόμο για την κατάκτηση του τροπέου θα είναι η Ρήτας Βίλνιους. Άστον Βίλα και Φράιμπουκ αποτελούν το ζευγάρι του τελικού στο Europa League. Οι Άγγλοι επικράτησαν τις Nottingham Forest με 4-0 και οι Γερμανοί νίκησαν την Μπράγκα με 3-1. Στο τελικό του Conference League θα παίξουν Ράγιο Βιγεκάνο και Crystal Palace, οι οποίες απέκλεισαν αντίστοιχα τις Strasbourg και την Σαχτάρ Ντόνετσκ.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε
4: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα βροχή στο μεσημέρι. Άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές συννεφιές θα έχουμε στη χώρα μας. Παροδικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και νότια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 23 με 25 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 28 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα βόρεια κυρίως ορεινά. Η άνεμη μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη, γενικά έθριος καιρός, με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Και τα προκόπη μου, τέτοια.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
7: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 17 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Νεροχύτης Inox από 46 ευρώ.
8: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο Τινάνε. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που θα ξεκινήσει με την πιο ρηξικέλευτη, την πιο ενδιαφέρουσα, την πιο αντωνοσαμαρικό Κυριακό Βελοπουλική πρόταση που έχει κάνει ποτέ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πείτε το όπως θέλετε. Από όλη την κοινοβουλευτική ομάδα, χθες τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας χθες της Νέας της Δημοκρατίας, δύο πράγματα κράτησα. Το υπόλοιπο μου φάνηκε τρομερά βαρετό. Θέλω να πω, δεν είμαι βουλευτής για να... Το πρώτο από τα δύο ενδιαφέροντα είναι εδώ που ο Κυριάκος κοιτάζει προς τα πολύ δεξιά και λέει τώρα θα σας δείξω εγώ.
1: Όπως νομίζω ότι ξεχωριστή αξία έχει, όχι μόνο για την παράταξή μας, αλλά νομίζω ότι είναι και ένα εθνικό πρόταγμα, η συνταγματική κατοχύρωση της ελληνικής γλώσσας και της σημαίας ως σύμβολα ενότητας του έθνους και του ελληνικού πολιτισμού.
0: Γιατί μέχρι τώρα, παιδιά, η ελληνική σημαία δεν είχε καμία και γλώσσα. Τώρα τι σχέση, άκου, έβλεπες ελληνική σημαία, σου πήγαινε ο νους στην Ελλάδα, λες τι είναι αυτό, είναι μπλε, άσπρο, σταύρο. Ποια είναι αυτή η σημαία, ρε? Και είναι που μας ενώνει, παιδιά, η σημαία. Και δεν πολύ σωστά σου λέει ο πρωθυπουργός, θα μας ενώνει μόνο ο Φραπές, το Βίσμα και το Μπεγκλέρι. Δεν πάει, βάλε και τη σημαία μέσα. Δεν πρέπει να έχω ακούσει κάτι πιο αστείο από αυτό. Θα είναι το σύμβολο της εθνικής ενότητας, συνταγματικά. Μα είναι η σημαία μας. Θέλω να πω, αυτός είναι ο ρόλος της έτσι κι αλλιώς. Αν δεν είναι αυτό και πρέπει να μπει στο Σύνταγμα, πρέπει να αλλάξουμε σημαία. Δηλαδή, αν δεν το κάνει αυτό, δε και να μπει στο Σύνταγμα δεν έχει σημασία. Θέλουμε άλλη σημαία. Να έχει πάνω ένα φραπέ, ξέρω κάτι, ένα φρέντο. Γιατί είμαστε εξυγχρονισμένοι, δεν είμαστε. Μας έχει ξεβλαχέψει ο Κωστόπουλος, αν θυμάστε. Τόσο ξεβλάχημα που πίνουμε παγωμένο εσπρέσο. Τέλος πάντων. Μπράβο. Το δεύτερο ενδιαφέρον κομμάτι από τη χθεσινή κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας που πήγανε και είπαν τα παράπονά τους, γκρινιάξαν οι άνθρωποι και πολύ καλά κάνουν. Εκλογές έρχονται. Κάποιοι μπορεί να μείνουν στην ανέργεια, να φύγουν στην ανεργία μετά τις εκλογές. Και σου λέει, κάτσε εδώ να πας και κρατήσουμε τη δουλίτσα μας. Και γκρινιάξαν, δεν μας υπολογίζουν οι υπουργοί. Ο Δένδιας έλειπε. Τι δουλειά έχει με την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία ο Δένδιας? Ο Δένδιας περιμένει, είναι, έχετε δει, που είναι περιμένει να γίνει το κανένα ατύχημα και ο χραπ να έχει μίξει. Έχει παετός με υπό αυτήν την έννοια, το λέω, καμαρωτός. Ο Βλάχος, ο βουλευτής Βλάχος, δυστυχώς δεν υπάρχει βίντεο, οπότε δεν θα τον ακούσουμε. Όμως διάβασα ότι παραπονέθηκε για το νόμο που αφορά το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και είπε, μας ξεγέλασαν οι καθηγήτριες. Πώς, ρε Βλάχος, ξεγέλασαν για το νόμο των ομόφυλων ζευγαριών? Πας και σε κάνα να νομίζεις ότι εννοούσαμε ομόφυλα στην ίδια φυλή. Και δεν πήγε ο νου σου, λέει, ομόφυλα δεν πήγε ο νου σου στο φύλλο του Βλάχου, τον ξεγελάζανε οι καθηγήτριες. Και εν πάση περιπτώσει, ένας τύπος που τον ξεγελάνε οι καθηγήτριες είναι για να είναι βουλευτής, άμα ξεγελιέται έτσι εύκολα? Βεβαίως και είναι, γιατί κάπως πρέπει να διασκεδάζουμε και εμείς. Κάποια δουλειά πρέπει να κάνει και ο Βλάχος για τους υπόλοιπους νεοπλήν των συμπολιτών που τον σταυρώνουν. Αυτά για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Πατίνια, πατίνια. Άλλη μία απόδειξη της ανεπάρκειας συνολικά του κρατικού μηχανισμού. Γιατί όσο ανεπαρκής είναι η κυβέρνηση στο ζήτημα αυτό, άλλο τόσο είναι και οι Δήμοι. Έτσι, οι οποίοι τα αφήνουν. Και όποιος ζήσει. Είναι το κόνσεπτ και στην κυβέρνηση και στους Δήμους. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αν θυμάστε, 3-4 μέρες πριν είχε πει και μας είχε κάνει να γελάσουμε αυτό.
2: Απαγορεύεται ο ανήλικος να κυκλοφορεί με πατίνι.
3: Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους, όχι σε πεζόδρομους.
4: Επιτρέπεται στον πεζόδρομο και στις πλατείες, ναι, ναι, για τους ανήλικους.
3: Επαναλαμβάνω, τώρα θα το καθιερώσω αυτό.
4: Πώς, με νόμο?
3: Με νόμο, ναι.
0: Γελάσαμε γιατί ήταν μια πραγματικά πολύ καλή ιδέα να μην κινούνται στους δρόμους οι ανήλικοι, αλλά στους πεζόδρομους να μπορούν να σκοτώνουν όποιον πεζό θέλουν. Είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, σκεφτείτε και λίγο πριν μιλήσετε. Εντάξει, ευχαριστώ γιατί γεμίζω την εκπομπή. Αλλά ταυτόχρονα ζω εδώ και είναι επικίνδυνο να είναι υπουργοί. Φαίνεται κατάλαβαν από το πολύ κράξιμο. Και έτσι, σήμερα το πρωί.
3: Απαγόρευση μέχρι 18 ετών. Απαγόρευση δηλαδή των ανηλίκων.
5: Πλήρης απαγόρευση.
3: Πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους.
0: Θα ζήσουν οι πεζοί στους πεζόδρομους, θα έλεγε κανείς, αλλά δεν θέλω να σας στεναχωρήσω. Όχι είναι η απάντηση, διότι όποιο νόμο και να ψηφίσουν δεν πρόκειται να τον επιβάλλουν. Οπότε ό,τι συνέβαινε θα συνεχίσει να συμβαίνει. Η κυβέρνηση είναι της λογικής, εγώ ψηφίζω τον νόμο, μετά ατομική πρωτοβουλία. Όποιος θέλει, υπευθυνότητα, υπεύθυνα τον εφαρμόζει. Όποιος δεν θέλει, εντάξει, να κάνουμε. Καλή καρδιά. Έτσι δεν είναι, ρε Άννα.
6: Πασόκ ωραία χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το φέρουμε.
4: Ναι.
6: Ξανά. Πασόκ ωραία χρόνια. Όχι λόγω για ευημερίας, γιατί τότε γνώρισε ο ελληνικός λαός την ελευθερία, τη δημοκρατία. Έγινε στην επαρχία μια μικρή επανάσταση. Είδαμε τον πολιτισμό να φτάνει παντού. Πασόκ ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.
0: Εξυγχρονίστριο, όχι αστεία. Με το βλέμμα στο μέλλον.

0: Πιγκουίνος δηλαδή ο Δένδιας είναι κάτι σαν το Βαγγέλη το Βενιζέλο που μόλις έχασε τις εκλογές του 9 ο Γιώργος όρμησε να πάρει την αρχηγία αλλά έχασε στις εσωκομματικές. Τότε μπράβο του. Αναφέρεσαι σε μία από τις μεγαλύτερες στιγμές του Ευάγγελου Βενιζέλου όταν κάθιδρος την ίδιο, το ίδιο βράδυ των εκλογών ήταν το 9 ή το 7, τέλος πάντων δεν θυμάμαι από το 9 νομίζω ήταν η ευρωεκλογή που πήγε κάθιδρος στο Σάπιο και ζητούσε να τον εκάνουνε αρχηγό. Έτσι εξηγείται που ο Βλάχος δεν καταλαβαίνει τι ψηφίζει. Είναι από τους, μου λέει ο Νίκος ότι είναι από τους αυτοαποκαλούμενους συνομιλητές του Καραμαλή. Οι οποίοι δεν υπάρχουν γιατί ο ίδιος ο Καραμαλής βαριέται να μιλάει, επομένως δεν μπορεί να έχει συνομιλητές. Πρέπει βαριέται να μιλάει, αυτό σημαίνει δεν ακούει, κάθεται εκεί, τρώει και οι άλλοι του μιλάνε και κάνουν... Δολοφονία Κρήτης, έχουμε έναν συνένοχο στη δολοφονία, ο οποίος δεν πρόκειται, παιδιά, να δικαστεί, δεν πρόκειται να πάθει απολύτως τίποτα. Ποιος είναι αυτός ο συνένοχος, για να δούμε το ρεπορτάζ. 4 Μαρτίου, δύο μήνες πριν τη δολοφονία.
1: Το Μάρτιο του 26, αρχές Μαρτίου, 4 Μαρτίου, ο 54χρονος έχει πάει στο σημείο που ήταν ο νικήστρατος και έψαχνε το αυτοκίνητο της δουλειάς του. Ο νικήστρατος τον αντιλήφθηκε και προσπάθησε να απομακρυνθεί αθόρυβα. Όμως ο 54χρονος τον αντιλήφθηκε, άρχισε να τον κυνηγά. Τότε ο νικήστρατος βρήκε καταφύγιο στο σπίτι μιας γυναίκας και πήγαν αμέσως μετά, αφού έφυγε ο 54χρονος, με την αδελφή του και κατέθεσαν μήνυση στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου.
0: Γύρευε να τον σκοτώσει και όταν κάποιος γυρεύει να σε σκοτώσει, τι κάνεις, πας στο αστυνομικό τμήμα και καταθέτεις μήνυση νομίζοντας ότι έτσι θα γλιτώσεις. Για να δούμε τι συνέβη μετά τη μήνυση.
1: Το αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου συνέλαβε στις 11 η ώρα το βράδυ τον 54χρονο. Όμως το πρωί αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.
0: Έχουμε εδώ έναν που θέλει να σκοτώσει κάποιον εδώ συμπολίτη. Τον εσκότωσε, ρωτάει ο εισαγγελέας. Όχι ακόμα, απλώς λέει ότι θα το κάνει. Ας το να το κάνει και μετά βλέπουμε.
2: Στο εδόλιο, κανονικά, θα έπρεπε να κάθεται και ο εισαγγελέας που είπε «Έλα μωρέ, αφήστε τον ελεύθερο, σιγά τώρα, τι έκανε, επειδή απείλησε να σκοτώσει, σιγά το έγκλημα». Τον κυνήγησε κιόλας να τον σκοτώσει. Δεν τον σκότωσε όμως. Όχι, αφήστε τον άνθρωπο ελεύθερο. Αυτό δεν έλειπε, να κλείνουμε μέσα ανθρώπους επειδή κυνηγάνε να σκοτώσουν άλλους ανθρώπους. Έλα Παναγία μου, τι είμαστε, καμιά χούντα? Τι είμαστε, κανένα δυστοπικό, καμιά δυστοπικό καθεστώς του μέλλοντος? Όχι. Μπορείς να κυνηγάς να σκοτώσεις κάποιον, άμα δεν τον σκοτώσεις ελεύθερος, μέχρι να τα καταφέρεις. Η αστυνομία έστειλε και μία, και δεν φαίνεται να διαψεύδεται από πουθενά αυτό, έστειλε ένα χαρτάκι που λέει αυτός εδώ πέρα κάνει πράγματα, δεν είναι τόσο απλά και...
1: Παράλληλα όμως το αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου κάνει έγγραφο προς την εισαγγελία Ηρακλείου, ενημερώνει ότι ο 54χρονος για μία ακόμα φορά παραβιάζει τους περιοριστικούς όρους που του έχουν επιβληθεί. Ο περιοριστικός όρος είναι ότι δεν πρέπει να τους πλησιάζει σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων. Η αναφορά αυτή κατατέθηκε στην εισαγγελία στις 5 Μαρτίου του 2026. Δύο ακριβώς μήνες μετά, ο 54χρονος κλείνει τον δρόμο, κατεβαίνει από το αυτοκίνητό του και σκοτώνει τον 21χρονο.
0: Τι είναι αυτό, είπε ο εισαγγελέας. Τι λέει, έχει σπάσει τους όρους, έχει σπάσει, θα τον σκοτώσει. Εντάξει ρε παιδί μου, δεν τον σκότωσε. Τι ώρα είναι, μία, σχολάμε.
2: Συγγνώμη αν σχολάει δύο.
0: Σε έναν λογικό κόσμο ο εισαγγελέας θα ήταν και αυτός κατηγορούμενος. Όχι για καμιά τεράστια ποινή, αλλά κατηγορούμενος. Διότι η δικιά του αδιαφορία, όσο να είναι, λίγο θα βοήθησε. Προφανώς πρώτα και πάνω απ' όλα ευθύνεται ο νομοθέτης που δεν επιβάλλει στον κάθε εισαγγελέα που μπορεί να βαριέται ο άνθρωπος. Δικαιολο, όλοι στη δουλειά μας κάποια στιγμή βαριόμαστε. Εκείνος και εκείνος και εκείνοι μπορεί να ήταν ημέρες που βαριόταν. Μπορεί να ήταν κουρασμένος από τις προηγούμενες ημέρες. Που επιβάλλει λοιπόν ο νόμος, πρέπει να επιβάλλει ποιος κυνηγάς να σκοτώσεις μέσα. Μα δεν το εννοούσα, δεν πειράζει, για να είμαστε σίγουροι μέσα. Και βέβαια ταυτόχρονα η αστυνομία, εκτός από το να συμπληρώνει χαρτάκια σε μια μικρή κοινωνία που είναι πολύ πιο εύκολο να το κάνει, κάποιον που απειλεί να σκοτώσει, κάθε εβδομάδα του κάνει και έναν έλεγχο για όπλα. Αλλά το βασικό είναι ο εισαγγελέας που είπε: «Τι, έλα ρε, αφήστε τον, αφού δεν τον σκότωσε, άστο να τον κυνηγάει, τι έγινε, άμα τον πιάσει βλέπουμε». Τον έπιασε και είδαμε, βέβαια παιδιά, να πούμε ότι δεν φταίει ούτε η αστυνομία ούτε ο εισαγγελέας, δεν φταίει, φταίνε οι τοπικές κοινωνίες, οι δήμοι, η εκκλησία. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ας ξεκινήσουμε, γιατί βγήκε και όπως κάθε φορά που βγαίνει ο κύριος Μιχάλης η εκπομπή είναι πολύ καλύτερη.
3: Κάνουμε μια συζήτηση, θέλω να πω κάτι άλλο πιο μπροστά. Γιατί δεν βλέπουμε αυτήν την ξανά και ξανά αυτό που είδα εγώ προηγουμένως τώρα εδώ και έχουν δει όλοι οι Έλληνες και Ελληνίδες, την μητέρα, η χαροκαμένη μητέρα, mm-hmm. τη μητέρα του παιδιού που χάθηκε πριν 3 χρόνια, να μιλάει δημόσια σε κάποιο μνημόσυνο, αν κατάλαβα
4: έτσι,
3: καλά,
4: έτσι,
3: με τον δολοφόνο. Τι προκαλεί αυτό? Προκαλεί το επόμενο βήμα. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερον,
4: παρακίνηση σε βία, λέει.
0: Παρακίνηση σε βία. Γιατί δεν το βλέπετε την παρακίνηση σε βία? Κύριε Μιχάλη, στις αστυνομίες είναι δουλειά να δει την παρακίνηση σε βία και να τους μπαγλαρώσει. Εμείς και να το βλέπαμε, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Κύριε Μιχάλη, φοράνε στολές. Άμα είναι να τις βγάλουν τις στολές να κυκλοφορούν με τα βρακιά έξω. Ο άλλος παριστάνει τον εισαγγελέα, υποτίθεται είναι εκπρόσωπος του νόμου. Εκείνος δεν το είδε να πει, βρε μπαγλαρώστε τους και τους δύο? Διότι η παρακίνηση σε βία είναι αδίκημα.

0: χαλαρώσει. Όταν απειλούσε, όταν επιτίθετο, όταν έκανε, όταν προέτρεπε σε βία, όταν έκανε όλα αυτά τα αδικήματα που σε έναν λογικό κόσμο θα ήταν αρκετά για να περάσεις την υπόλοιπη ζωή σου σε ένα κελί. Κωνσταντίνος, προφανώς το πρόβλημα είναι ο νόμος. Είναι και λίγο ο εισαγγελέας που λέει αφήστε τον ελεύθερο εκτός από τον νόμο. Δηλαδή είναι ο νόμος, αλλά και ο εισαγγελέας λίγο έχει πολύ φιλελεύθερες απόψεις, ρε παιδί. Δεν του αρέσει να τιμωρεί τους άνθρωπους. Ας τον ελεύθερο, ας του δώσουμε μια ευκαιρία ακόμα να σκοτώσει. Αφού το έχει όνειρο ζωής, πάμε εμείς να του σκοτώσουμε τα όνειρά του, να του διαλύσουμε, να του κάψουμε τα όνειρά του, για όνομα του Θεού. Ποιοι είμαστε εμείς, τι είμαστε, κανένα κράτος τέτοιο δυστοπικό και. Για όνομα του Θεού. Μπράβο στον εισαγγελέα, πίσω να κοιμάται καλά το βράδυ, θα κοιμάται καλά. Γιατί έχει να χάσει τίποτα. Λοιπόν. Μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με κύριο Μιχάλη και φοβερή πρόταση Ειρήνης Αγαπηδάκη. Αυτό δηλαδή είναι που το ολοκληρώνει την κωμωδία, αλλά αυτά όλα μετά.
1: Πασόκ ωραία χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το φέρουμε. Ναι. Ξανά, Πασόκ ωραία χρόνια. Όχι λόγω για ευημερίες, γιατί τότε γνώρισε ο ελληνικός λαός την ελευθερία, τη δημοκρατία. Έγινε στην επαρχία μια μικρή επανάσταση. Είδαμε τον πολιτισμό να φτάνει παντού. Πασόκ ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.
2: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
3: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από σιρικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνεις την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών. Η τεχνολογία καυτού ατμού Trusteam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα.

0: φροντίδα. Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό. Οστεομούβ.
6: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
9: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
13: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
14: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
13: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
15: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες

0: Ήρων.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Το 5,4% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο από 3,9% τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Σε ετήσιο επίπεδο η αύξηση προήλθε κυρίως από την άνοδο στην κατηγορία διατροφή και αλκοολούχα ποτά, στη στέγαση και στις μεταφορές. Σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους προανήγγειλε μέσω του Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, εξετάζεται επίσης η υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών συμπεριλαμβανομένων των ενοικιαζόμενων. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός 800 εκατομμυρίων ευρώ που θα περιλαμβάνει τα μέτρα στήριξης από την ενεργειακή κρίση θα κατατεθεί την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή στο πλαίσιο του νομοσχεδίου για τον παράνομο τζόγο, ανέφερε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Διευκρίνησε ότι οι χείρες συνταξιούχοι θα παίρνουν το επίδομα των 300 ευρώ από την ηλικία των 60 και όχι των 65 ετών. Ουκρανικού τύπου είναι το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας και προκάλεσε κινητοποίηση των ελληνικών αρχών. Όπως προέκυψε από τις έρευνες, το ντρόουν είχε μεν πυροκροτητές, αλλά στο εσωτερικό του δεν υπήρχαν εκρηκτικά. Εξετάζεται το σενάριο να πρόκειται για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Νέα κλιμάκωση τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή, με ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις. Για παραβίαση της εκεχηρίας έκανε λόγο η Τεχεράνη. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης. Η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 28χρονος αλλοδαπός διανομέας, ο οποίος κατηγορείται ότι πέταξε πέτρες σε 6 περαστικούς σε Κηφισιά και Νέα Ερυθρέα, τραυματίζοντας κάποια από τα θύματα του. Και ο καιρός νεφώσει στην Αττική και τοπικές βροχές το απόγευμα. Μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω, Βουλαρίνο ακούω τώρα.
6: Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΠΚΠ, σας απευθύνουμε σήμερα χωρίς περιστροφές και υπεκφυγές.
7: Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να δείξουμε λίγο παραπάνω αγάπη και ανέχεια στο διπλανό μας. Οπα!
4: Μην τολμήσει βουλευτής αντιπολιτεύσεως να πει σε μένα για Ρουσβέντη νεοδημοκράτη, γιατί θα δει στο Twitter μου τα μηνύματά του.
8: Στις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, που είναι παλαιοφιλελεύθερος, στην αδυναμία κατανόησης κειμένου. Δεν είναι τίποτα, είναι ένα πρόβλημα που έχουν πολλοί συμπολίτες, γι' αυτό είμαι εδώ, για να βοηθήσω. Θες να λειτουργεί η αστυνομία όπως την ταινία Minority Report, και αν δεν σκοτώσει. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα σας έχω πει, μη βλέπετε ταινίες, μη διαβάζετε βιβλία αν δεν μπορείτε να διαχωρίσετε από την πραγματικότητα. Γιατί τώρα αυτό μοιάζει σαν κάτι άλλους που έχουν διαβάσει το 1984, ή μάλλον για να το πω πιο σωστά, δεν το έχουν διαβάσει, έχουν μια γενική ιδέα, ξέρουν την περίληψη και το πετάνε για το μεγάλο αδερφό. Σε κάθε ευκαιρία πετάνε την παπαριά του για το μεγάλο αδερφό. Έτσι και εσύ τώρα έχεις δει το Minority Report και λες, θέλεις να κάνεις σαν το Minority Report. Πρώτα απ' όλα, εάν γινόταν παλαιοφιλελεύθερα να προβλέψουμε στα αλήθεια ένα έγκλημα, ναι, θα το ήθελα να συμβαίνει αυτό για να το αποτρέψουμε. Αλλά εδώ μιλάμε για ανθρώπους που έχουν ήδη κάνει αδικήματα, που λένε οι ίδιοι, δεν χρειάζεται να τους κάνουμε κάποιο τσεκ μεταφυσικό. Λένε, θα τον εσκοτώσω. Και τον εκυνηγάει για να τον εσκοτώσει και δεν τον σκοτώνει επειδή ο άλλος ξεφεύγει. Εσύ τι λες, να τον αφήνουμε να σκοτώνει? Εγώ λέω να μην τον αφήνουμε. Δεν λέω ότι έχω δίκιο εγώ, μπορεί να έχεις δίκιο εσύ. Να πεις, τον κυνηγά, άμα δεν τον σκοτώσει, άστο να τον κυνηγάει να τον σκοτώσει. Όταν τον σκοτώσει, ασχολούμεθα. Εγώ λέω να μην περιμένουμε να τον σκοτώσει, αλλά να τον εμπαγλαρώνουμε από τη στιγμή που αρχίζει και κυνηγάει να σκοτώσει. Διαλέγεις και παίρνεις.

η Αθηνά, μιλάμε για την Κρήτη σε περίπτωση που δεν το έχετε καταλάβει, και την... δεν μπορώ να πω αδυναμία, γιατί πια με αυτό που μαθαίνουμε για τον εισαγγελέα είναι την απροθυμία του κράτους να εμποδίσει μια δολοφονία. Είναι ότι δεν θέλει, ρε παιδί μου, δεν θέλει ο εισαγγελέας. Λέει, θα σκοτώσει. Εντάξει, άστο να σκοτώσει. Μην με σκοτίζετε με τέτοια πράγματα. Εγώ με γυάλα. Μπορεί να έχει να φτιάξει κανένα μεγάλο σετ Lego, ξέρω εγώ. Και να, μπορεί να, είχε, να έπαιζε στο PlayStation, ξέρω εγώ τι είχε να κάνει. Και λέει η Αθηνά πολύ σωστά, γιατί λέει και ο Χρυσοχοίδης, ο εισαγγελέας, ναι, αλλά και η αστυνομία, γιατί λέει οδηγούσε με το όπλο του στο αυτοκίνητο. Οπλοφορούσε αυτός, κυκλοφορούσε και οπλοφορούσε. Δηλαδή η αστυνομία σε μια μικρή κοινότητα, ξαναλέω, δεν ήταν στην Αθήνα που χάνεσαι, ήταν σε μια, ένας άνθρωπος που ξέρουμε ότι θέλει να σκοτώσει έναν άλλον άνθρωπο, κυκλοφορούσε με όπλο. Σε μια, με λίγη λογική, λες αυτό, να του κάνουμε έλεγχο μια φορά τη βδομάδα τουλάχιστον. Κάθε εβδομάδα τον σταματάμε και θα τον ψάχνουμε. Αλλά μετά μπορεί να σκεφτόταν, ω, και άμα βρούμε κανένα όπλο, τι θα κάνουμε. Μετά, ω, χαρτούρα, αυτό, και ασυλλήψη, άντε πάλι γράμμα στον εισαγγελέα, άντε πάλι ο εισαγγελέας, δώστε του το όπλο και αφήστε τον να φύγει τον άνθρωπο, δεν έχει σκοτώσει ακόμα, άστο να πάει στο διάλογο.

Γιώργος. Άσχετο με την επικαιρότητα, αλλά χθες είδα το πρώτο επεισόδιο του στο χιλιοστό. Είναι φουλ στην επικαιρότητα του στο χιλιοστό. Και κόλλησα σε ένα πράγμα. Ο κύριος Σταθάκης, σε όλη τη διάρκεια, ο σύντροφος λέμε, είχε ένα ύφος τύπου «Έλα μωρέ παιδιά, λεπτομέρειες τώρα σιγά». Οι υπόλοιποι μου φάνηκαν να κουβαλών το βάρος ενοχής. Όχι ρε Γιώργο, τον παπά δεν τον είδες. Θα μου πεις ο άλλος δεν έχει κάνει, αλλά έχει και μια ποινή 2 χρόνια, οπότε είναι κάποιος πιο cool εκ των πραγμάτων. Εκείνος λες και είχε πεταχτεί για καφέ στο πάνελ. Το εντόπισες ή μόνο εγώ το είδα έτσι? Γιώργο μου, όλοι το είδαν έτσι. Ακριβώς έτσι. Πολλοί άνθρωποι εξοργίστηκαν από τα χαμόγελα του Σταθάκη. Αλλά ξεχνάτε κάτι, ο Σταθάκης είναι φραγκάτος αριστερός. Ξέρετε τι σημαίνει φραγκάτος αριστερός? Σημαίνει ο άνθρωπος που έχει εξασφαλισμένα τα δικά του. Ό,τι και να γίνει, αυτός φραγκάτος θα είναι πάλι και κάνει πειράματα με τους ανθρώπους, με τους άλλους που δεν έχουν, για να δει αν οι κομμάτια της ιδεολειψίας του μπορούν να εφαρμοστούν στην πραγματικότητα. Δηλαδή ένας άνθρωπος που παίζει με την κοινωνία και παίζει με τους ανθρώπους. Αυτό είναι ο φραγκάτος αριστερός. Οπότε ο άνθρωπος έπαιξε και γελούσε, αφού όταν παίζουμε γελάμε, χαιρόμαστε.

0: Αλλά ο φιλαδέλφος μου λέει ότι έκανε πλάκα. Και ότι δεν έχουμε. Τότε έχω εγώ πρόβλημα κατανόησης πλάκας. Ήταν πολύ καλή φαίνεται η πλάκα του Παλφού. Για να το ξαναδώ. Πάλι ο φιλελεύθερε, δεν πιστεύω να έχουμε βάλει ουρά κάτω από τα σκέλια και να λέμε. Καλά, δεν έχει σημασία. Δεχόμαστε ότι έκανες πλάκα και προχωράμε. Σε αθώνω. Προσωρινά, έτσι δεν είναι. Για αθώος δεν είναι φάπαξ. Λοιπόν, Χρυσοχοίδη, συνεχίζουμε το έγκλημα στην Κρήτη. Είχαμε μείνει εκεί που ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη λέει ότι δεν έχει κανένα λόγο ύπαρξης, αφού άμα ήθελε να σκοτώσει ο άλλος, θα σκότωνε. Ψέματα, έχει λόγο ύπαρξης. Κάποιος πρέπει να πληρώνει τους αστυνομικούς. Ειδικά της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Λοιπόν, και συνεχίζει ο άνθρωπος πολύ σωστά. Λέει, αντί να κάτσουμε να συζητάμε, καθόμαστε και λέμε ποιος έκανε και ποιος δεν έκανε τη δουλειά του.
1: Αντί να καθίσουμε κάτω να συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα σε επίπεδο οικογένειας, σε επίπεδο σχολείου, σε επίπεδο πολιτικό, διαρκώς κάνουμε στο τέλος αξιολογήσεις κατόπιν εορτής.
0: Κύριε Μιχαλή, τα έχουμε όλοι συζητήσει πάρα πολλές φορές. Σε όλα τα έχουν συζητηθεί, έχουν λήξει τα θέματα. Δεν θέλουμε οι φωνιάδες να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Τελεία. Δεν θέλουμε όπλα. Τελεία. Έχει γίνει συζήτηση 150 φορές. Δεν χρειάζεται να ξαναγίνει. Τώρα το μόνο που μένει είναι η αστυνομία, η δικαιοσύνη να κάνουν τη δουλειά τους. Και ο νομοθέτης να νομοθετήσει αντιστοίχως. Με λίγα λόγια, τώρα είναι που πρέπει να δουλέψεις. Sorry, και εμένα δεν μ' αρέσει που δουλεύει, δεν μ' αρέσει καθόλου. Αλλά όλα τα άλλα έχουν γίνει, δεν έχει μείνει τίποτα. Όλα τα έχουν γίνει 150.000 φορές. Όλοι έχουμε συζητήσει 150 και όλοι, η συντριπτική πλειονότητα μάλλον, συμφωνούμε. Τύποι σαν τον δολοφόνο έπρεπε να είναι στην Μπουζού. Τύποι που κυκλοφορούν με όπλα πρέπει να είναι στην Μπουζού. Τελεία. Τύποι που κυνηγάνε να σκοτώσουν κάποιον πρέπει να είναι στην Μπουζού. Οπότε κάντε τη δουλειά σας, να δούμε αν μπορείτε. Γιατί υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Μπορεί κάποιος δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του, δεν είναι υποχρεωτικό. Συνεχίζουμε. Ο κύριος Μιχάλης πολύ σωστά, γιατί να δείτε που είναι δυσυπόστατος ο κύριος Μιχάλης. Δηλαδή, τη μία είναι υπουργός, την άλλη είναι απλός πολίτης. Και βλέπει την κυβέρνηση και λέει.
1: Αυτές οι αντιλήψεις, όλα αυτά είναι πολύ γνωστά. Κυκλοφορούν μεταξύ τους. Είναι κοινά μυστικά, πώς θα το πω. Και δυστυχώς δεν κάνει κανείς τίποτα.
2: Ναι, ποιος να κάνει.
1: Εννοώ οι τοπικές κοινωνίες, ναι. Οι δήμαρχοι, τα δημοτικά συμβούλια, η εκκλησία.
0: Α, αυτό εννοούσες. Δηλαδή η κυβέρνηση μόνο να μην κάνει κάτι. Η αστυνομία να μην κάνει κάτι και η δικαιοσύνη να μην κάνει κάτι. Όλοι οι άλλοι να κάνουν. Οι μόνοι αρμόδιοι στα αλήθεια να κάνουν κάτι, οι μόνοι που πληρώνονται για να κάνουν κάτι επί τούτου, αυτοί να μην κάνουν τίποτα. Πώς δεν το είχαμε σκεφτεί, ρε χαμότο, τόσο καιρό. Δεν μου είχε πάει ο νους. Να κάνουν όλοι οι άλλοι κάτι εκτός από αυτού που είναι η δουλειά τους. Λογικό μου φαίνεται. Και μετά πάει ο Κούτρας και το Τζούνος και τον στεναχωρούν και του μιλάνε για την οπλοχρησία στην Κρήτη. Θυμάστε πριν πότε ήταν, ένα χρόνο ήτανε. Που κατέβαινε στην Κρήτη, έλεγε τέρμα και ο Μητσοτάκης, λέγανε ότι τέρμα η οπλοκατοχή, θα κάνουμε, θα δείξουμε, θα ράνουμε. Μια τρύπα στο νερό κάνανε για άλλη μια φορά. Αλλά δεν είναι σωστό τώρα να πηγαίνει ο άλλος να το θυμίζει. Και όσο να είναι, ο κύριος Μιχάλης λέει: άστε ρε παιδιά, για αυτά θα συζητάμε τώρα.
2: Ακόμη μιλάμε πάλι για όπλα. Τώρα υπήρχε ένα όπλο το οποίο κυκλοφορούσε. Ναι. Έχει παραδοθεί κανένα όπλο.
1: Πρέπει να είναι στην Κρήτη για να έχει κανείς ένα όπλο. Τώρα, γιατί ανοίγουμε αυτή την κουβέντα.
0: Σας παρακαλώ πολύ, δεν θέλω να με στεναχωρείτε. Σας παρακαλώ, αφήστε την Κρήτη ήσυχη. Μα εσείς ήσασταν στην Κρήτη κάτω και λέγατε, πηγαίνατε και βγάζατε το θούριο εναντίον της οπλοκατοχής. Εντάξει, μωρέ, είπαμε μια κουβέντα, σιγά τώρα τα όδεσε στην Κρήτη, σιγά. Βέβαια υπάρχουν λύσεις, παιδιά, έτσι. Συγγνώμη που γελάω ήδη, αλλά δεν μπορώ να κρατηθώ από την ώρα που άκουσα τη φοβερή πρόταση της Ειρήνης Αγαπηδάκη, υφυπουργός Υγείας. Πρώτα απ' όλα είναι κάπως ανησυχητικό που οποιοδήποτε άνθρωπος, πολύ περισσότερο ένας πολιτικός, πρέπει να ξεκινήσει λέγοντας «Είμαι κατά της οπλοκατοχής».
3: Είμαι κατά της οπλοκατοχής, κύριε Βαγγελάτο, και θεωρώ ότι η οπλοκατοχή δεν είναι παράδοση. Είναι παγίδα που κλέβει το μέλλον των παιδιών μας.
0: Εγώ ήδη έχω τρομάξει. Όχι, είμαι κατά της οπλοκατοχής. Τι εννοείς, γιατί το συζητάμε. Είναι σαν είμαι κατά του βιασμού. Να το ξεκαθαρίσω αυτό. Είναι λίγο ανησυχητικό άμα κάποιος ξεκινάει έτσι. Είμαι κατά των φόνων. Δεν σ' αρέσει, δηλαδή περιμένεις να πει πράγματα. Και όντως η υπουργός λέει πράγματα. Είναι πολύ σεξιστικά αυτά που λέει να πω. Εδώ είναι ένα καλό παράδειγμα του σεξισμού. Είναι ο ορισμός του σεξισμού αυτά που λέει η Αγαπηδάκη. Ταυτοχρόνως είναι όμως τόσο αστεία που την συγχωρούμε. Ποιος μπορεί, παιδιά, να κάνει κάτι? Μπορεί η αστυνομία, μπορεί η εισαγγελία, μπορεί ο νόμος που θα αυστηροποιηθεί αλλά θα επιβληθεί κιόλας να αλλάξει κάτι? Όχι βρε κουτά, οι γυναίκες μόνο μπορούν.
3: Ξέρετε, μόνο οι γυναίκες μπορούν να το αλλάξουν αυτό. Γι' αυτό καλώ σήμερα τις γυναίκες, τις μανάδες, τις κριτικές, τις αδερφές, να πρωτοστατήσουν σε αυτόν τον αγώνα. Πρέπει να παλέψουμε για να μην ντύνονται άλλες μανάδες στα μαύρα από μια κουμπουριά.
0: Οι αδερφές τι σχέση έχουν? Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, πώς δεν το είχαμε σκεφτεί, ρε παιδιά, τόσο καιρό? Πω, πω. Πηγαίνετε βρε γυναίκες να πείτε, σταματήστε, μην το... Α, μωρέ γυναίκα, δεν το είχα σκεφτεί, ευτυχώς που μου το πες. Αυτά τα θέλουνε, τους τα γράφει κάποιος χιουμορίστας, κάποιος σατυρικός συγγραφέας και τα λένε. Ελπίζω όχι, γιατί άλλο είναι να σκέφτεσαι ότι τα λένε από μόνοι τους, ότι στα αλήθεια τα πιστεύουν αυτά που λένε. Και ότι δεν τα λένε μόνο για να γελάσουμε. Οι γυναίκες, παιδιά, γιατί οι άντρες είναι γουρούνια. Έτσι, αυτό είναι το μήνυμα της Αγαπηδάκη. Οι άντρες είναι γουρούνια, δεν είναι χαζοί, είναι λυθοί. Οι γυναίκες μόνο μπορούν. Το οποίο είναι αστείο από όποια πλευρά και αν το δεις, ακόμα και αν σκεφτείς ότι η σύζυγος του τύπου είναι συγκατηγορούμενη. Και θέλω να πω, που είναι γυναίκα. Έτσι, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια αμφισβήτηση γι' αυτό. Συνεχίζουμε. Την ηρωνεύεται ο Ευαγγελάτος. Εγώ θέλω να το βλέπω ως ηρωνία, γιατί μου φαίνεται τέλειο αυτό που της λέει μόλις ακούει την ιδέα της.
4: Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση. Θα έλεγα πραγματικά χειρουργική.
3: Πρέπει οι γυναίκες να βρωτοφωνάξουν ότι στο δικό μου σπίτι όπλο δεν μπαίνει. Αυτό πρέπει να γίνει σύνθημα.
0: Άντε βρε παιδιά, κάντε το! Καθόμαστε και σκοτωνόμαστε τόσο καιρό. Σκοτώνονται άνθρωποι, τόσες δεκαετίες σκοτώνονται άνθρωποι, επειδή ένας δεν σκέφτηκε αυτό το απλό. Πόρε που, τι μυαλά είναι! Αν ακούτε, σας παρακαλώ, και όσοι μπορείτε, βοηθήστε να μεταδώσουμε αυτό το μήνυμα της Ειρήνης Αγαπηδάκη. Γυναίκες, πείτε, σε αυτό το σπίτι όπλο δεν μπαίνει. Εντάξει, άμα σας πλακώσει το ξύλο ο Νταΐς άντρας σας, τι να κάνουμε, προσπαθήσατε. Ο νόμος δεν ασχολείται, όπως ξέρετε. Εσείς, ό,τι κάνετε εσείς, άμα τον πείσετε, τον πείσετε. Πρέπει να έχει δει πρόσφατα τη Λυσιστράτη. Η Ντέντια εκεί είναι από αυτό την κατηγορία πολιτών που μπερδεύουν τη μυθοπλασία με την πραγματικότητα. Βέβαια, υπάρχει περίπτωση να κάνει πλάκα, γιατί εδώ αυτό που θα ακούσουμε ξεκινάει με ένα καλό αστείο.
3: Ναι. Η πολιτεία επιβάλλει τον νόμο, ναι. Και ξαναλέω, οι γυναίκες μπορούμε να διδάξουμε τον πολιτισμό στην Κρήτη.
0: Γιατί άντρες είναι γουρούνια, είπε η καθόλου σεξίστρια Ειρήνη Αγαπηδάκη. Αλλά επειδή ξεκινάει με το νόμος επιβάλλεται, που είναι πολύ καλό αστείο, το λέμε πολύ συχνά για να γελάσουμε μεταξύ μας, καταλαβαίνω ότι όλο και όλο το υπόλοιπο είναι, πώς να το πω, είναι ειρωνικό. Καταλάβατε, ο σώζον εαυτό σωθεί το, παιδιά. Αυτό είναι το συμπέρασμα από όλα αυτά. Όταν ακούς υπουργούς να μιλούν για αυτά τα θέματα, λέει ο σώζον εαυτό σωθεί το. Διότι το κράτος όχι μόνο έχει δεν κάνει τη δουλειά του, μας εξηγεί και γιατί δεν πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Γιατί οι εκπρόσωποι του κράτους, οι υπουργοί και οι υφυπουργοί, δεν λένε ότι ναι, πρέπει η αστυνομία. Όχι, μας λένε γιατί η αστυνομία δεν πρέπει να κάνει τη δουλειά της και γιατί πρέπει εμείς να κάνουμε όλες τις δουλειές. Με βασικότερη να πληρώνουμε αυτούς που δεν κάνουν τη δουλειά τους. Είναι ένα νέο είδος θράσους που εγώ το απολαμβάνω πάρα πολύ, κυρίως επειδή μου γεμίζει την εκπομπή και κάνει πολύ πιο εύκολη το γέμισμά της. Πες και εσύ ρε Άννα κάτι να αλλάξουμε λίγο, να ξεφύγουμε από αυτό το κάτι ωραίο, έτσι να μας φτιάξει το κέφι.
5: Πασόκ ωραία χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το φέρουμε. Ναι. Ξανά, Πασόκ ωραία χρόνια. Όχι λόγω για ευημερίες, γιατί τότε γνώρισε ο ελληνικός λαός την ελευθερία, τη δημοκρατία. Έγινε στην επαρχία μια μικρή επανάσταση. Είδαμε τον πολιτισμό να φτάνει παντού. Πασόκ ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.
0: Η Δημήτρης Κολυμιχάλης.
6: Γιατί η Πετρούρα είναι κινητοποιημένη στο ρεύμα προς Νίκαια, δηλαδή από την Πειραιώς και την Κωνσταντινούπολεως προς την Κηφισού? Γιατί είναι ακινητοποιημένες η Αγία Σάνης και η Ορφέως, σχεδόν σαν να είναι Πάσχα. Πώς ήταν ακινητοποιημένες αυτές οι δύο οδοί με τα πρακτορία μεταφορών κτλ. Γι' αυτό είναι ακινητοποιημένη. Έχει επηρεαστεί και η Ιερά Οδός και στα δύο ρεύματά της ανάμεσα στην Κηφισού και την Αγία Σάνης. Και από εκεί και πέρα να προσέξουμε το κέντρο της Αθήνας, φίλες και φίλοι. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή έχει πολλά αυτοκίνητα, ομοίως και η σταδίου και η κάθοδος της Καλλιρόης. Βέβαια, η κάθοδος της Καλλιρόης, γιατί παρκάρουν τουριστικά από ό,τι έχω μάθει πούλμαν στο δεξί μέρος του δρόμου, δεν έχουν που να πάνε και δημιουργείται μποτιλιάρισμα.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Διάλειμμα για διαφημίσεις, μετά και πάλι μαζί.
5: Πασόκ, ωραία χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το φέρουμε.
7: Ναι.
5: Ξανά, Πασόκ, ωραία χρόνια. Όχι μόνο για ευημερίες, γιατί τότε γνώρισε ο ελληνικός λαός την ελευθερία, τη δημοκρατία. Έγινε στην επαρχία μια μικρή επανάσταση. Είδαμε τον πολιτισμό να φτάνει παντού. Πασόκ, ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.
8: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
9: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
8: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
9: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν...
10: Από το 1984 η Inoxar σχεδιάζει και κατασκευάζει μεταλλικές και ανοξείδωτες δημιουργίες υψηλής αισθητικής και αντοχής. Από κάγκελα και κουπαστές, πόρτες και γκαραζόπορτες, μέχρι ειδικές μεταλλικές εφαρμογές για κατοικίες, επιχειρήσεις και σκάφη. Με κορυφαία υλικά και τεχνογνωσία δεκαετιών, η Inoxar μετατρέπει το μέταλλο σε έργο τέχνης. Inoxar, στην Πρέβεζα, σε Λευκίας 11, στον Πειραιά, Άλλων 13. Επισκεφτείτε μας στο Inoxar. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 27 185. Inoxart, η αισθητική της αντοχής.
11: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
12: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
13: Άραξον.
12: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια, καήκαμε.
13: Άραξον λέμε.
12: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
13: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
14: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
15: Βενζίνη, δίζελ και υγρά αέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
14: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
15: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
14: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
15: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820 41 555.
14: Στον Λούρο Πρέβεζας.
15: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810 21 662.
14: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
15: Άρα Άξον.
16: Η εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980-432-830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
17: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
10: Κάτσενε Κολετσιόνε. Επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενε Κολετσιόνε. Κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
7: Κάτσενε Κολετσιόνε. Αδυναμία.
18: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Πρέβεζα και παρουσιάζει τη Συμφωνία του Αθλητή του Αλέξανδρου Μούζα. Μια παράσταση μουσικού θεάτρου που φέρνει σε διάλογο τη μουσική και τον αθλητισμό σε σκηνοθεσία Άννας Μόσχας Καμπόσου. 15 Μαΐου στις 8.30 Θεοφάνιος Αίθουσα Τέχνης. Σε συνεργασία με το Δημοτικό Οδείο Πρέβεζας. Συμμετέχουν μονοδί και μουσικό σύνολο. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
10: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
19: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. αυτό. Χωρί με άποψη και διαχρονικό design.
20: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πώς θα τα βρω?
21: Στην Κιβωτό.
20: Και πού είναι αυτό?
21: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
22: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
23: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
22: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
23: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
22: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
24: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι μία.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
1: Μισό.
0: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
1: Μισό.
0: Πάλι μισό.
1: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
0: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.

0: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα σημειώνονται στη Σταδίου, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, στην Πέτρου Ράλη από την Πειραιώς προς την Αγία Σάνης, καθώς και στα δύο ρεύματα της Ιεράς Οδού ανάμεσα στην Κηφισού και στην Αγία Σάνης. Αυξάνεται σταδιακά η ροή των οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Κηφισού. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στη Γερμανία, στην πόλη Σίτσινγκ, στην Ρινανία Παλατινάτο, μετά από επίθεση αγνώστων σε χρήματα αποστολή έξω από τράπεζα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ρακισμένο φορτηγό της χρήματα αποστολής σταμάτησε μπροστά στην τράπεζα και ένας υπάλληλος που προσπάθησε να μπει στο κτίριο απειλήθηκε από άγνωστο άνδρα. Όπως μεταδίδει Bild, ο δράστης φέρεται να έχει πάρει τον υπάλληλο ως όμηρο και να βρίσκεται μέσα στο τραπεζικό κατάστημα. Στο 5,4% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο, από 3,9% τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, αποτυπώνοντας τις ανωδικές πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Σε τίσιο επίπεδο, η αύξηση προήλθε κυρίως από την άνοδο 4,4% στην κατηγορία διατροφή και αλκοολούχα ποτά, 13,8% στη στέγαση και 10% στις μεταφορές. Άλμα καταγράφηκε επίσης στο πετρέλαιο κίνησης, στη βενζίνη και άλλου είδους καύσιμα. Σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών σε ανήλικους προανήγγειλε μέσω του Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, εξετάζεται επίσης η υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών συμπεριλαμβανομένων των ενοικιαζόμενων. Την επόμενη εβδομάδα θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο με τις παρεμβάσεις για συνταξιούχους, οικογένειες, ενίκια, χρέη και πρώτη κατοικία, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Υπουργός ανέφερε ότι διευρύνονται οι δικαιούχοι για την ενίσχυση των 300 ευρώ στους συνταξιούχους, διευκρινίζοντας ότι οι χείρες συνταξιούχοι θα παίρνουν πλέον το επίδομα από την ηλικία των 60 και όχι των 65 ετών. Στο νομοσχέδιο προβλέπονται μεταξύ άλλων ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί, με διευρυμένα κριτήρια, επιστροφή ενοικίου και προστασία πρώτης κατοικίας. Ανανεώνεται ο στόλος συγκοινωνιών με 1.700 καινούργια λεωφορεία έως το 2028 με έμφαση στην ηλεκτροκίνηση. Πηγές του Υπουργείου Μεταφορών τονίζουν πως πρόκειται για μια δομική αναβάθμιση με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Μέχρι το τέλος του 2026 θα έχουν προστεθεί 201 νέα οχήματα, ενώ θα αποσυρθούν όλα τα οχήματα παλαιότερης τεχνολογίας. Ουκρανικού τύπου είναι το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε εχθές το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας και προκάλεσε κινητοποίηση των ελληνικών αρχών. Όπως προέκυψε από έρευνες, το ντρόουν είχε μεν πυροκροτητές, αλλά στο εσωτερικό του δεν υπήρχαν εκρηκτικά. Εξετάζεται να πρόκειται για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, ενώ δεν έχει αποκλειστεί το σενάριο να συνδέεται με σχεδιαζόμενες επιθέσεις κατά πλοίων του σκιώδου στόλου της Ρωσίας. Νέα κλιμάκωση καταγράφηκε στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγή πυρών τη νύχτα ανάμεσα στις αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράν ως απάντηση στις απρόκλητες επιθέσεις που δέχθηκαν 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά από το Ιράν, ενώ διέπλαιναν τα στενά του Ορμούς. Για παραβίαση της εκεχηρίας έκανε λόγο η Τεχεράνη. Το πλήγμα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης. Η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Εμπριστική επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε τα ξημερώματα στην πίσω μεριά κτίριου, στην οδό Νέστορο στην Ομόνια, όπου στεγάζεται παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ένα από τα γκαζάκια εξεράγει, με αποτέλεσμα να προκληθούν μικρές φθορές. Στους 37 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην Κίνα στην αρχή της εβδομάδας. Ένας ακόμη άνθρωπος παραμένει αγνοούμενος, ενώ δεκάδες είναι οι τραυματίες. Στα αθλητικά, για τα play-off της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 τη Βαλένθια. Σε περίπτωση νίκης, οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης.
2: New York. New York. New York.
3: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
2: Σπάψα, γυλαία. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
3: Με αυτή την προφορά. Ακούσε με λίγο. Broadway.
2: Ψώνια στο Fifth Avenue.
3: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
2: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
0: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα βροχή στο μεσημέρι. Άνεμη νότη 3 με 5, Μπόφορ και θερμοκρασία δεκμανθή από 12 έως 23 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές συννεφιές θα έχουμε στη χώρα μας. Παροδικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και νότια 7 Μποφόρ, και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 23 με 25 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 28 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη, γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις δημοσιογραφικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. 210-48-00-170 έως 4.

0: Έχουμε πει πολλές φορές ότι εδώ τα τραγούδια σε αυτήν εδώ την εκπομπή δεν παίζουν τυχαία. Σήμερα είναι μια περίεργη μέρα για μας. Δεν θα σας πω περισσότερα. Κάποια στιγμή αργότερα θα καταλάβετε γιατί. Όσοι είστε έξυπνοι το καταλάβετε από τώρα. Όσοι δεν είστε και τόσο έξυπνοι το καταλάβετε αργότερα. Κάποια στιγμή το καταλάβετε πάντως. Τι γίνεται,
1: Νότι? Αν και είναι Παρασκευή και συνήθως οι Παρασκευές είναι οι καλύτερες μέρες της εβδομάδας, έτσι. Γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο, τριαντάρια μαθαίνω κτλ.
0: Ναι, τι τριαντάρια, δεν βλέπεις έναν καιρό έξω πάλι.
1: Χάλια, χάλια.
0: Αυτό με την Αφρική σκανική σκόνη θέλω κάποια στιγμή να το ψάξουν. Εσύ θυμάσαι παλιότερα να είχαμε τόσο συχνά φαινόμενα της σκόνης?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Γιατί έχουμε?
1: Αλλά
0: τώρα
1: δεν είχαμε, τότε δεν είχαμε αυτοκίνητα, οπότε δεν μας ένοιαζε όπως ένοιαζε σαν να...
0: Τον ουρανό δεν τον έβλεπες.
1: Μην βρέξει και λερωθεί το αυτοκίνητο.
0: Αυτό το έχω ξεπεράσει, το ξέρω. Όποτε το πλύνω θα το κάνει χάλια. Οπότε έχω συμβιβαστεί. Δεν βαριέσαι. Υγεία. Αλλά πιο συχνά έχουμε αφρικανική σκόνη από ό,τι είχαμε παλιά. Παλιά το θυμάμαι εγώ το φαινόμενο, αλλά όχι τόσο συχνό. Εδώ μια φορά το μήνα γίνεται αυτή η δουλειά.
1: Έχει περισσότερους νοτιάδες φαίνεται τώρα από ό,τι είχε παλιά. Γιατί αυτό το έρχεται από κάτω, από την Αφρική. Πού να ξέρω εγώ. Τι Χριστίνα, ρωτήσει τη Σούζη.
0: Να τη ρωτήσουμε κάποια στιγμή. Τέλος πάντων, από ό,τι την άκουγα χθες που έλεγε στη Μαρία και στο Γιάννη, είναι σύντομο λέει το φαινόμενο, θα περάσει και ελπίζω να περάσει. Γιατί Σαββατοκύριακο πια ζέστανε θάλασσα, θέλουμε να κάνουμε κανένα μπανάκι.
1: 30 βαθμούς έχει την Τρίτη και την Τετάρτη.
0: Γιατί τώρα τα τελευταία ξεσπάσματα του χειμώνα είναι, μπαίνουμε στο καλοκαίρι, νότι. Και είναι και πιο δύσκολα τα πράγματα στο καλοκαίρι. Εγώ ήδη έχω δύσκολα, γιατί όταν νυχτώνει πια 8-8.30 η ώρα και είσαι ακόμα στη δουλειά, σε πιάνει λίγο τρέλα. Λες, ρε παιδί μου, τώρα που νυχτώνει αργά, αν προλάβω λίγο να περπατήσω το βραδάκι, να κάνω, να δείξω, να βγω.
1: Θα ανοίξει τώρα ο καιρός, θα...
0: Θα ζεστάνουμε. Ναι, ναι, να δω πώς θα μαζευόμαστε τις Δευτέρες. Λοιπόν, τώρα, θέματα... Δεν έχει τίποτα σπουδαίο. Δηλαδή καθόμαστε τώρα και συζητάμε και ξανασυζητάμε για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Έγινε αυτό που λέγαμε εδώ και καιρό ότι θα γίνει.
1: Υπήρχε γκρίνια, αλλά και εντάξει. Στο τέλος.
0: Σπίτι υπάρχει και λίγο γκρίνια. Τώρα βγήκαν οι βουλευτές, γκρινιάξανε. Χτες, όταν το λέγαμε, γκρινιάζουν όταν λείπει το αφεντικό. Όταν είναι το αφεντικό, του κάνουν τεμενάδες. Γιατί άμα είσαι βουλευτής και το κόμμα σου πάει καλά στις μετρήσεις και έχεις και μια προοπτική μήπως ξαναγίνει εξουσία, πώς να σου το πω τώρα, δεν γκρινιάζεις και πολύ. Η γκρίνια η πολύ είναι στη φτώχεια. Η φτώχεια φέρνει την γκρίνια.
1: Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι η δημοσιοσκοπήση πάει καλά η κυβέρνηση.
0: Δεν πάει και άσχημα, με συγχωρείς. Εξαρτάται πώς το βλέπεις.
1: 22,5% μου κάνει εντύπωση κάτι για τα MRB. Είναι δυνατόν 22%.
0: Στην πρόθεση ψήφου. Άμα κάνεις την αναγωγή γίνεται 29%. Εντάξει, εκεί είναι, αλλά τώρα κάτσε. Αυτό το 29 που σου ξυνίζει, οι άλλοι το βλέπουν με το κι άλλοι.
1: Δεν υπάρχει θέμα. Είναι στο μέσο μισό και αν είναι.
0: Γι' αυτό σου λέω λοιπόν. Ναι.
1: Όχι, το θέμα είναι θα καταφέρεις να βγεις αυτοδύναμος σε εκλογές.
0: Το αυτοδύναμος είναι μακριά. Πολύ
1: το 20, άλλο 24, άλλο 37.
0: Εμένα αυτό που μου έκανε περισσότερη εντύπωση είναι αυτό που γράφεται σήμερα στην Καθημερινή. Ότι τελειώνοντας την διαδικασία ο Μητσοτάκης, ένας βουλευτής τον ρώτησε, μήπως θες να μας πεις και πότε θα γίνουν οι εκλογές. Και τους λέει, μετά τη ΔΕΘ. Τώρα, ο Μητσοτάκης το λέγει αστεία, γιατί μετά τη ΔΕΘ είναι ο Οκτώβριος, μετά τη ΔΕΘ είναι και ο επόμενος Απρίλιος. Άρα το μετά τη ΔΕΘ είναι λίγο θολό, δηλαδή του έκανε λίγο πλακίτσα. Αλλά εγώ ξέρω ένα πράγμα. Άμα ο Πρωθυπουργός αρχίζει και κάνει πλακίτσα με την ημερομηνία των εκλογών, μάλλον η ημερομηνία των εκλογών θα έρθει νωρίτερα από ό,τι το περιμένει.
1: Λογικό δεν είναι.
0: Λογικότατο είναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι σιγά σιγά αρχίζουν και το ψιθυρίζουν μεταξύ τους.
1: Και περάσανε, βρίσκονται σε επιφυλακή, στο Υπουργείο Εσωτερικών κάνει διάφορα για τις εκλογές.
0: Έχει περάσει όλες τις εγκυκλίες. Υπάρχουν μια σειρά από εγκύκλοι που εκδίδει κάθε φορά το Υπουργείο Εσωτερικών λίγο πριν τις εκλογές. Διάφορα τυπικά ζητήματα. Οι κάλπες, οι ετεροδημότες, το ένα, το άλλο. Ξαφνικά το Υπουργείο Εσωτερικών αρχίζει και εκδίδει τη μια εγκύκλιο μετά την άλλη, ενώ θεωρητικά η τετραετία λύγει ένα χρόνο μετά. Γιατί το κάνει? Γιατί σου λέει κάτσε να είμαστε έτοιμοι.
1: Το option, να έχει το option.
0: Ναι. Μην τις μπουμπονίξει ξαφνικά ο αρχηγός και τρέχουμε να προλάβουμε μετά τις προθεσμίες. Τώρα, το δεύτερο που έγινε ήταν αυτό που υποτίθεται έγινε κοινοβουλευτική ομάδα για να πούν τα παράπονά τους στο Μητσοτάκη, αλλά κατέληξε να τα λέει ο ένας για τον άλλον υπουργό. Δηλαδή, το πιο σημαντικό που έγινε στην κοινοβουλευτική ομάδα ήταν τα υπονοούμενα εναντίον υπουργών. Και δεν φτάνει που τα είπαν στην κοινοβουλευτική ομάδα, τα λένε και σήμερα. Ακούστε, για παράδειγμα, Άδωνης Γεωργιάδης το πρωί στον Άρη Πορτοσάλτε.
2: Όλοι μαζί πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα. Είναι μια ωραία φράση του Μητσάκη. Πράγματι, λέει Άδωνη, όταν μου απαντούσε στο τέλος. Δεν είναι όλοι οι υπουργοί στον ίδιο βαθμό ενθουσιώδες για το κυβερνητικό έργο.
0: Κάνε, είναι σκορπιχώρη.
2: Δεν είναι όλοι. Δεν είναι όλοι. Όχι, όχι, μην είμαι άδικος τώρα. Έχουμε βουλευτές φοβερούς και μαχητικούς και στα κανάλια. Έχουμε τρεις κατηγορίες. Η μία κατηγορία, αυτοί οι οποίοι δεν εμφανίζονται καθόλου. Τους βλέπεις μόνο στην εκλογική σου περιφέρεια για να κόψουν μια κορδέλα. Υπάρχει μια κατηγορία που τρώνε όλο το σύλλο και βγαίνουν στα κανάλια και ρωτάνε για ό,τι φανταστείς πλην του χαρτοφυλακίου τους. Υπάρχει μια τρίτη κατηγορία που βγαίνουν μόνο με συμφωνημένη συνέντευξη, τους βλέπετε, μιλάνε μόνο το ορθοδλαγείο τους. Αυτή είναι το συμφωνήμα πριν με τον δημοσιογράφο. Και υπάρχουν και άλλοι που είναι σαν αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν.
0: Ωραία. Μια χαρά.
1: Αυτό το ότι να υδρώνει τη φανέλα είναι το σύνθημα τώρα ξαφνικά.
0: Σ' αρέσει. Γιατί λέει ο Άδωνης είναι ωραία έκφραση.
1: Είναι.
0: Εμένα μου μυρίζει λίγο μπίχλα.
1: Μπίχλα είναι, ναι.
0: Το υδρώνει τη φανέλα. Ναι. Τόσο πλούσια ελληνική γλώσσα μπορείς να το πεις με χίλιους τρόπους. Αυτοί που δίνουν τη μάχη, να σας πω εγώ το πιο απλό. Τώρα, αν θέλετε να το κάνω και πιο προεθυμένο, μπορώ να σας πω κι άλλες εκφράσεις. Αλλά δεν θα τις πω γιατί θα μου πείτε ότι την πάω αλλού τη δουλειά, οπότε δεν τις λέω. Αλλά τώρα την υδρώνει τη φανέλα. Πρώτον, είναι ποδοσφαιρικό αυτό, που δεν είναι καλό να χρησιμοποιείς ποδοσφαιρικές εκφράσεις στην πολιτική. Και δεύτερον, δεν μου πάει. Δεν μου πάει.
1: Συμφωνώ.
0: Ναι.
1: Και
0: τώρα,
1: θυμίζει διάφορα άλλα που λέγαμε. Ξέρεις,
0: αν θέλετε, η Νέα Δημοκρατία από εσωστρέφεια δεν κινδυνεύει. Δηλαδή, εσωκομματική αντιπολίτευση ο Μητσοτάκης δεν έχει. Παλιά η Νέα Δημοκρατία μας είχε συνηθίσει να τσακώνονται τα πρωτοκλασσά τα στελέχη μεταξύ τους, τώρα δεν τσακώνονται.
1: Τώρα είναι και εκτός.
0: Αλλά
1: αυτοί οι οποίοι τσακώνονται είναι τσακώνονται.
0: Όταν θα φτάσουμε στις εκλογές, ο καυγάς που είναι πιθανόν να γίνει είναι αυτός που περιέγραψε ο Άδωνης. Δηλαδή, το ότι κάποιοι αγωνιζόμαστε για την νίκη της Νέας Δημοκρατίας και κάποιοι άλλοι κάθονται στην καρέκλα περιμένοντας το αποτέλεσμα. Και σίγουρα αυτή
1: εντάξει,
0: η μάχη...
1: Εντάξει, είναι διαφορετικό στυλ, έτσι. Αυτοί οι οποίοι μιλάει ο Άδωνης, πάντα δεν μπαίνανε κάθε μέρα στην τριβή και να κάνουν δηλώσεις και να τρέχουν και να δείχνουν.
0: Μα δεν κατάλαβες τώρα. Όλοι είπανε ότι ο Άδωνης το είπε για το Δένδια. Σήμερα έτσι όπως το είπε, δεν το είπε μόνο για το Δένδια.
1: Εντάξει, αλλά με το Δένδια έχει κάποια.
0: Έχει μια χοντρίτσα παραπάνω. Αλλά εγώ καταλαβαίνω ότι ο Άδωνης τα έχει και με διαφόρους άλλους υπουργούς. Αλλά τη στοματάρα του θα την ανοίξει όταν θα έρθει κάποια στιγμή η ώρα της διαδοχής του Μητσοτάκη. Δεν φαίνεται ότι αυτή η ώρα είναι κοντά.
1: Τι ρόλο παίζει αυτό
0: θα έρθει...
1: Τι σημασία έχει? Αν οι βουλευτές, όπως ξέρεις, θα ψηφίσουν αυτόν ο οποίος θεωρούν ότι θα τους δώσει την πρώτη θέση. Δεν έχει σημασία τι λέει ο Άδωνης, τι λέει ο Δένδιας, τι λέει ο Σαμαράς ή ο Καραμαλής.
0: Θυμίζω
1: ότι
0: λες...
1: στο Πασόκ, όταν έγινε αυτή η ιστορία, βγήκε ο Σιμίτης. Ενώ υπήρχαν άλλοι οι οποίοι όλοι κουνιόντουσαν και θεωρούσαν ότι κάτι ήταν, αλλά οι βουλευτές ήξεραν μέσα τους ότι αυτό θα τους δώσει το καλύτερο αποτέλεσμα. Και τον ψηφίσανε. Έτσι λοιπόν
0: και εδώ.
1: Στη
0: Νέα Δημοκρατία το ίδιο είχε
1: γίνει. Έτσι ακριβώς.
0: Θυμάσαι ότι στη Νέα Δημοκρατία ποτέ δεν βγήκε το πρώτο φαβορί. Αυτοί που όλοι θεωρούσαν ότι θα κάνει υγιεινό περίπατο και θα εκλεγεί, δεν βγήκε ποτέ. Από το 97 που θυμάμαι και μετά, από την εποχή δηλαδή που βγήκε ένας Καραμαλής από τη γωνία, κέρδισε όλους τους Βαρόνους. Οι Βαρόνοι βέβαια τον είχαν επιβάλει, αλλά βγήκε ως μεγάλη έκπληξη αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, μετά έχανε το φαβορί. Θυμάσαι τι έγινε όταν παραιτήθηκε ο Καραμαλής.
1: Τώρα με τον Σαμαρά.
0: Όλοι θεωρούσαμε ότι τώρα προελάβνει. Και βγήκε ο Σαμαράς. Μετά, όταν έφυγε ο Σαμαράς, όλοι θεωρούσαμε ότι αυτός που ελέγχει το μηχανισμό είναι ο Μημαράκης, θα βγει ο Μημαράκης.
1: Ο Μητσοτάκης.
0: Άρα και εδώ, όσοι θεωρούν, από τους βουλευτές εννοώ, ότι κάποιος έχει το προβάδισμα να έχουν στην πίσω άκρη του μυαλού τους ότι όταν αρχίσουν οι γύροι των εσωκομματικών εκλογών μπορεί τα πράγματα να έρθουν τούμπα. Εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει, άλλωστε.
1: Και εξακολουθεί βέβαια ο Μητσοτάκης να έχει, είδα, 29% δημοφιλία ακόμα. Με τον δεύτερο 8 ως κατάλληλος πρωθυπουργός.
0: Εντάξει, μα τώρα υπάρχει κάποιος που σε αυτή τη στιγμή μπορεί να αμφισβητεί στο Μητσοτάκη? Σοβαρά μιλάμε. Δεν υπάρχει κανένας. Δεν το τολμάει κανείς καν να το σκεφτεί. Αλλά βέβαια, αν έρθει η ώρα, δεν ξέρω πότε θα είναι αυτή, που η Νέα Δημοκρατία ή τι θα είναι στις εκλογές, εκεί τα πράγματα θα αλλάξουν. Τώρα, δύο θέματα ακόμα που έχουν την αξία.
1: Εμένα πάντως μου έκανε εντύπωση, γιατί περίμενα μετά τα 500 εκατομμύρια που μοίρασε, και εν πάση περιπτώσει ήρθε ο Μακρόν εδώ, δηλαδή υπήρξαν κινήσεις, ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάρει πάνω της. Βλέπω λοιπόν τώρα ότι 1,5-2 μονάδες είναι κάτω. Μπορεί να παίξει ρόλο, ας πούμε, ο Λαζαρίδης, ο ΠΚΠ και τα όλα αυτά που γίνονται με τα σκάνδαλα, αλλά πάντα θεωρούσα ότι ο κόσμος περιμένει κάτι να του δώσεις για να σε στηρίξει. Και είναι και τα 7 χρόνια βέβαια.
0: Αυτό είναι το βασικό. Ότι μια κυβέρνηση που κυβερνά 7 χρόνια και μπαίνει στον 8ο, είναι λίγο δύσκολο να συνεπάρει τα πλήθη. Επίσης θέλω να σου πω ότι αν δεν ήταν ο πόλεμος, η Νέα Δημοκρατία θα ήταν ακόμα πιο κάτω. Αλλά οι κινήσεις του Μητσοτάκη μέσα στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής του έχει δώσει πόντους, και αυτό εξισορροπεί τη φθορά από την ΟΠΚΠ, της υποκλοπές.
1: Από την άλλη μεριά έχει χάσει όμως, είδες ότι έλεγε η Καθημερινή, 450 εκατομμύρια έχει στοιχήσει τον τελευταίο μήνα τα καύσιμα. Ναι. Επιπλέον.
0: Ναι.
1: Τα λεφτά που έδωσε σε κάποιους τα ξαναπήρε τώρα το κράτος.
0: Θα τα ξαναδώσει όμως. Είδες ότι συζητάνε ότι στον Ιούνιο μπορεί να βγάλουν νέο Fuel Pass.
1: Μπορεί να βγάλουν.
0: Και είναι βέβαιο ότι το Σεπτέμβριο στην έκθεση της Θεσσαλονίκης ο Μητσοτάκης θα τα ανοίξει για τα καλά το πουγγί. Λοιπόν, αλλά μην κρίνεις και από τις δημοσκοπήσεις, το έχω πει χιλιάδες φορές.
1: Δεν κρίνω.
0: Οι δημοσκοπήσεις μακριά από την κάλπη.
1: Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό κόσμου που είναι απογοητευμένο. Το έχουμε πει πολλές φορές. Περίμενε ότι τα οικονομικά θα ήταν καλύτερα. Mm. Που είναι δύσκολο τα οικονομικά να πάνε καλύτερα.
0: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ό,τι και να κάνει μια κυβέρνηση να βελτιώσει το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων μετά από αυτό που πέρασε, δεν γίνεται. Ναι. Και όσοι λένε ότι γίνεται, απλώς ψαρεύουν στα θολά νερά.
1: Γιατί λοιπόν, θυμίζουμε, όπως λέει η Εργάνη, ότι το 60-65% του κόσμου ζει με ένα χιλιάρικο, 1100 καθαρά.
0: Ο μεγάλος κίνδυνος του Μητσοτάκη, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι το κράτος. Το κράτος είναι η αχίλλειος πτέρνα κάθε κυβέρνησης. Μπορεί να σε προδώσει ανα πάσα στιγμή και να εξοργήσει την κοινή γνώμη από εκεί που δεν το περιμένεις. Θα σου πω ένα παράδειγμα που διάβαζα χθες. Αυτό που έγινε στα λεωφορεία.
1: Αυτό που είπε ο Κυρανάκης, ναι.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Δεν ξέρω πόσοι το έχετε διαβάσει και το γνωρίζετε.
1: Είναι ντροπή για την ακριβία.
0: Οι οδηγοί στα λεωφορεία είναι 2.700. Διέταξε ο αρμόδιος υπουργός, θα μας τα πει και την τρίτη αναλυτικά που θα τον έχουμε στο στούντιο, μία έρευνα γιατί υπάρχουν τόσοι πολλοί οδηγοί που δεν πάνε στη δουλειά τους επικαλούμενοι λόγοι υγείας. Ναι. Γιατί αρρωσταίνουν οι οδηγοί των λεωφορείων. 700 οδηγοί από τους 2.700 δεν πάνε κάθε μέρα στη δουλειά τους γιατί δηλώνουν ασθένεια. Τι αποκαλύφθηκε? Ότι αυτοί οι μάγκες

0: κάτι άλλο. Η διοίκηση του ΟΣΥ τι κάνει? Δεν πήρε χαμπάρι?
1: Ύπνο βαθύ.
0: Ύπνο βαθύ. Τα έχουν κάνει πλακάκια. Και σου λέει, άσε τώρα τα παιδιά με ένα μισθό να πάρουν κι έναν δεύτερο. Δεν υπάρχει αυτονότητα. Δεν υπάρχει. Ή υπάρχουν θέματα στην επικαιρότητα τα οποία...
1: Δεν θυμάσαι επίσης, γινόταν μείνονται μόνο εκεί, δεν θυμάσαι καθηγητές οι οποίοι δεν πήγαν στα σχολεία τους τα λοιπά και ένα τεράστιο νούμερο είχαν κάνει άλλες δουλειές.
0: Αστυνομικοί που κάνουν βραδινές δουλειές. Είναι διάφορα τέτοια τα οποία όταν αποκαλυφθούν λες, μα τι κάνεις, κυβερνάς. Επιτελικό κράτος, μετά μου λες, τι επιτελικό κράτος, 700 οδηγοί να λείπουνε. Και περιμένουμε να δούμε τώρα πού θα καταλήξει η έρευνα, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω αυτή η έρευνα θα έχει ψωμί. Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσω, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, ότι η ΔΕΗ είναι ο μεγάλος, ο επίσημος χορηγός του Final Four της Ευρωλίγκας. Ελπίζουμε ότι από σήμερα θα έχουμε δύο ομάδες στο Final Four της Ευρωλίγκας που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα. Και μιας και θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, η ΔΕΗ σας προσφέρει 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες του Final Four, συν μια άλλα σειρά συλλεκτικά δώρα, εφόσον μπείτε στο energyoutloud.gr και δηλώσετε συμμετοχή. Μπείτε λοιπόν στο energyoutloud.gr, δηλώστε τη συμμετοχή, γιατί μπορεί ξαφνικά μπορεί να βρεθείτε με εισιτήριο για το Final Four.
1: Και εγώ να πω ότι τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την αποδειξή σου και παίρνοντας το deal, και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στη βδομάδα, αρκεί να σε πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπολί για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας The Big 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027. Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από τον γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Τότε, το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
6: Και του έφρεγγε του τα μπαμπά.
7: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα.

0: ελπίδα σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ergo Ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Σε εξέλιξη υπόθεση ομηρίας σε τράπεζα στη Δυτική Γερμανία μετά από επίθεση αγνώστων σε χρηματαποστολή. Αρχές εκτιμούν ότι υπάρχουν αρκετοί δράστες και όμηροι μέσα στην τράπεζα. Οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την περιοχή ενώ ελικόπτερα πετούν πάνω από το σημείο. Στο 5,4% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο, στο από 3,9% το Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Σε αιτήσιο επίπεδο η αύξηση προήλθε κυρίως από την άνοδο στην κατηγορία διατροφή και αλκοολούχα ποτά, στη στέγαση και στις μεταφορές. Σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών σε ανήλικους προανήγγειλε μέσω του Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, εξετάζεται επίσης η υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών συμπεριλαμβανομένων των ενοικιαζόμενων. Την επόμενη εβδομάδα θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο με τις παρεμβάσεις για συνταξιούχους, οικογένειες, ενίκεια, χρέη και πρώτη κατοικία, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Υπουργός ανέφερε ότι διευρύνονται οι δικαιούχοι για την ενίσχυση των 300 ευρώ στους συνταξιούχους, διευκρινίζοντας ότι οι χείρες συνταξιούχοι θα παίρνουν πλέον το επίδομα από την ηλικία των 60 και όχι των 65 ετών. Στον αέρα βρίσκεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή με τις ελληνικές δυνάμεις να επιτίθενται χθες σε αμερικανικά πολεμικά πλοία στα στενά του Ορμούς και τις Ηνωμένες Πολιτείες να απαντούν τα ξημερώματα με πυρά σε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Κινέζικο τάνκερ δέχθηκε επίθεση στα στενά του Ορμούς, ανακοίνωσε νωρίτερο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική και τοπικές βροχές το απόγευμα, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: αυτό το τραγούδι είναι πολύ αγαπημένο μου τραγούδι και του Νότι. Του Νότι δύο φορές, γιατί το έγραψε ο πατέρας του. Και σας είπαμε ότι τα τραγούδια εδώ δεν παίζουν για πλάκα. Παίζουν γιατί έχουν λόγο. Έχω δίπλα μου αυτή που όλοι περιμένατε. Πρέπει να σας πω, κυρία Σία Κοσιόνη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
0: Οι ακροατές που συνεχώς σχολιάζουν την επικαιρότητα, από την ώρα που μπήκαμε, ένα πράγμα ρωτάνε. Θα έρθει Σία σήμερα. Οπότε, Σία, πες μας για την επικαιρότητα. Ναι, να μιλήσουμε
1: κάτι. Από πού θέλει να ξεκινήσουμε.
0: Πάσε μας, ρε Σία, που θα μιλήσουμε για την επικαιρότητα.
1: Συγγνώμη, έκανα το λάθος και φίλησα πιθανό φορέα Χανταϊού. Νότι Παπαδόπουλο, και δεν θα μιλήσουμε για την επικαιρότητα. Πλάκα μου κάνετε. Πρώτα τον φίλησα και μετά που το απονότησε, λέω, oh shit.
0: Άκουσε, μη φοβάσαι, και εγώ το πέρασα αυτό το δίλημα.
1: Α, νόμιζα πέρασε Χανταϊό, πήγα να χαρακωθώ πραγματικά.
0: Όχι.
1: Πόσα κρούσματα πια να συναντήσω.
0: Δεν τον πλησιάζει ούτε ο Χανταϊός.
1: Λες, όχι μωρέ, παρεξηγημένο.
0: Δεν τον πλησιάζει, ούτε ο κορονοϊός τον πλησιάζει.
2: Γιατί την υδρώνω τη φανέλα.
1: Παιδιά, πάντως αυτό με το Χανταϊό είναι η μέρα της μαρμότας. Ό,τι ακριβώς μας λέγανε, τα ίδια μας λένε. Ελπίζω αυτή τη φορά να λένε αλήθεια, να έχουν δίκιο.
0: Να σου πω, ναι.
1: Το γύρισα, άλλαξα το θέμα ή όχι?
0: Εσύ πιστεύεις τώρα ότι θα αλλάξεις το θέμα?
1: Μπορώ να συνεχίσω.
0: Να μην συνεχίσεις και να μας μιλήσεις για μας. Μίλα μου για σένα. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι, επειδή βλέπω ότι συστηματικά αποφεύγεις όλες τις δηλώσεις και μπράβο σου που το κάνεις, ακόμα ο κόσμος έχει την απορία, την οποία πρέπει να αντιλήσουμε. Αν σήμερα θα πεις το τελευταίο δελτίο, πες το λοιπόν.
1: Κοίτα, ήρθε τώρα ο Χιώτης να βγάλει είδηση, έτσι, δηλαδή...
0: Τι είδηση,
1: δεν απαντάμε στα τηλέφωνα, δεν μιλάμε, δεν κάνουμε, αν δεν δώσουμε στο Χιώτη. Άντε, επειδή είσαι φίλος, ρε Χιώτη, τι θες να ακούσεις?
0: Αυτό που σε ρώτησα.
1: Τι απάντηση θες να πάρεις?
0: Θα πεις το τελευταίο δελτίο σήμερα?
1: Θα πω το τελευταίο δελτίο σήμερα.
0: Πώς νιώθεις?
1: Ελπίζω όχι τη ζωή μου.
0: Όχι ρε, ποια ζωή σου, είσαι με τα καλά σου τώρα. Πώς νιώθεις?
1: Νιώθω πολύ περίεργα.
0: Εδώ νιώθουμε εμείς.
2: Πόσα
0: εσύ
2: χρόνια είσαι εδώ?
1: 20.
2: 20 χρόνια.
1: Ναι. Ήμουν 26 και είμαι 46.
0: Πω.
1: Εντάξει, καλή είμαι ακόμα, βλέπω.
0: 26 στο Sky ή 26 στο δελτίο? Περίμενε τώρα.
1: Όχι, 26 ήμουν όταν ήρθα, αρχικά κάνοντας ρεπορτάζ, μετά στο δελτίο ειδήσεων.
0: Το δελτίο πότε μπήκες?
1: Το Σεπτέμβριο του 2006.
0: Το 2006.
1: Ναι.
0: Άρα 20 χρόνια.
1: 20 χρόνια, πολύ μικρή, πολύ άγουρη, μου παρουσιάστηκε αυτή η τεράστια ευκαιρία, την άρπαξα από τα μαλλιά.
0: Και της έδωσες να
1: δούλεψα
0: καταλάβει.
1: Πάρα πολύ, έχοντας πλήρη επίγνωση των κενών μου, της απειρίας μου και της μη ετοιμότητάς μου να αναλάβω κάτι τόσο βαρύ. Αλλά νομίζω ότι αυτό ήταν το μυστικό που ξεκλείδωσε οτιδήποτε συνέβη από εκεί και πέρα. Διότι όταν ξέρεις ποιος είσαι, όταν έχεις επίγνωση του ποιος είσαι, μπορείς να κατανοήσεις τι χρειάζεσαι για να γίνεις αυτό που ονειρεύεσαι. Επομένως, τι χρειαζόταν στην περίπτωσή μου? Χρειαζόταν να σκύψω κάτω το κεφάλι, να σηκώσω τα μανίκια και να δουλέψω σκληρά. Δούλεψα πάρα πολύ σκληρά, αντελείωτες ώρες. Οι άνθρωποι που είμαστε εδώ από τις πρώτες μέρες το ξέρουμε πολύ καλά. Και τα πράγματα εξελίχθηκαν όμορφα. Νομίζω ότι χτίσαμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Κάτι που αφήνει ιστορία στο χώρο της ελληνικής δημοσιογραφίας, στο χώρο της ελληνικής τηλεόρασης. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για αυτό που φτιάξαμε, είμαι πάρα πολύ περήφανη για τους συνεργάτες μου, για αυτούς που παραμένουν, για αυτούς που φύγανε. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν θα χαιρετήσω αυτές τις μέρες, οι οποίοι όμως έχουν συμβάλει καθοριστικά στην επιτυχία αυτού του εγχειρήματος. Χωρίς αυτούς προφανώς δεν θα ήμουν τίποτα. Γιατί δεν το λέω έτσι, το λέω γιατί η τηλεόραση, όπως και το ραδιόφωνο, είναι ομαδικά αθλήματα. Λοιπόν, άμα ξέρεις να παίζεις μπαλίτσα σε μια ομάδα, θα προχωρήσεις. Άμα δεν ξέρεις,
0: επίτρεψε,
1: θα μείνεις με την μπάλα
0: εδώ.
1: Να κάνεις γκελάκια που λέει ο γιος μου. Του λέω αγγελάκια, όχι γκελάκια, αγγελάκια, σαν τη γιαγιά μου. Δεν άκουγε. Γκελάκια ρε μάνα.
0: Κάτι εδώ, γιατί τα τελευταία 8 χρόνια έγινα κι εγώ μέλος αυτής της ομάδας. Και αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος, γιατί συμβαίνουν πολλά πράγματα πίσω από την κάμερα πριν βγεις για να καλησπερίσεις για το δελτίο. Αυτό που εγώ ένιωσα και το ξέρω περισσότερο από τον Νότι, γιατί ο Νότις δεν το ζει από το πρωί στο βράδυ όπως προετοιμάζουμε το δελτίο, είναι ότι έχεις ένα μοναδικό ταλέντο να συνθέτεις την ομάδα. Είσαι ο συνδετικός κρίκος ανθρώπων που είναι αυτόφωτες προσωπικότητες μεν, αλλά έχεις την ικανότητα να κρατάς μια μπακέτα και να μας συνδέεις μεταξύ μας. Εγώ αυτό το ζω 8 χρόνια τώρα και το θαυμάζω, γιατί δεν το έχω ξανασυναντήσει στην ελληνική τηλεόραση.
2: Μοιράζει μπάλα, δηλαδή. Μοιράζει μπάλα.
0: Η Σία.
1: Σταματήστε, μωρέ.
0: Ξέρει.
1: Τώρα
0: πώς...
1: δεν ήμουν έτοιμη γι' αυτό, με κοροϊδεψες.
0: Μα εννοείται. Αλλιώς πώς θα το έκανα. Τα κάνω εγώ αυτά, να ξέρεις.
1: Θα
0: έπρεπε
1: στο
0: να
1: τέλος. Θα πούμε μια κουβέντα, λέω άντε στο τέλος.
0: Στο τέλος είμαστε. Τι είμαστε, στην αρχή περνάει.
1: Εν διευρία ενία.
0: Ναι. Θέλω να πω Νότι, το λέω στον Νότι, ότι η Σία έχει το ταλέντο να έχουμε να πούμε πέντε. Μια είδηση να την ντύσουμε πέντε άνθρωποι και να μοιράζει έτσι το παιχνίδι, που να μην συμπίπτουμε μεταξύ μας και να γινόμαστε μέρος ενός σεναρίου. Αυτό γίνεται κάθε μέρα. Είτε σχολιάζω εγώ στο δελτίο με τον Καντέλη, είτε ο Παπαχελάς με τον Τζίμα, είτε ο Αντζολέτος με τη Βλεπάκη. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικό ταλέντο και στην κάμερα φαίνεται ως μια φυσιολογική συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ, αλλά είναι και εμπειρία και επίσης ξέρεις από... Τι περιγράφεις αυτή τη στιγμή? Περιγράφεις μια ζύμωση και περιγράφεις μια συνεννόηση μεταξύ αυτό. Ανθρώπων.
0: Υπάρχει
1: πομπός,
0: δέκτης και ξανά πομπός.
1: Λοιπόν,
0: μεταξύ κάποιων ανθρώπων.
1: It takes two to tango, προφανώς.
0: Προφανώς.
2: Μια ομάδα η οποία βγάζει το δελτίο και συνεννοείται μεταξύ της.
1: Έχουμε ένα πράγμα να υπερηφανιζόμαστε στο Sky, είναι το υψηλό επίπεδο των συνεργατών. Ξαναλέω ότι όλο αυτό δεν θα ήταν δυνατό να συμβεί εάν δεν υπήρχε αυτό το επίπεδο συνεργατών, και όταν λέω επίπεδο λέω και δημοσιογραφικό επίπεδο και ηθικό επίπεδο. Για μένα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και πολύ μεγάλη αξία αυτό που βιώνω αυτές τις μέρες, αυτή την αγάπη και αυτή την αναγνώριση και αυτό το σεβασμό. Δεν θέλω τίποτα άλλο στη ζωή μου, δηλαδή πραγματικά θα το θυμάμαι για πάντα, και αξίζει τον κόπο, αξίζει κάθε στιγμή. Είναι, ρε παιδί μου, η δημοσιογραφία, τώρα φύγουμε από μένα, είναι ένα επάγγελμα πολύ σκληρό, πολύ ανταγωνιστικό, αλλά σε κάνει τόσο πλούσιο.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή πλούσιο μέσα σου. Αυτά που έχουμε ζήσει, ο τρόπος που τα έχουμε βιώσει, οι αγωνίες, οι απογοητεύσεις, τα σοκ, σοκ σε real time και να πρέπει να το διαχειριστείς. Και σε γιώνουν τόσο πολύ όλα αυτά, αλλά
2: μορφιά,
1: και σε φέρνουν τόσο κοντά στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεσαι. Όταν έχεις μια κοινή εμπειρία με έναν άνθρωπο στη ζωή σου, δημιουργούνται δεσμοί. Σκέψου τώρα πόσες κοινές εμπειρίες έχουμε ζήσει όλοι εμείς εδώ μαζί όλα αυτά τα χρόνια.
0: Έχουμε φάει ψωμί και αλάτι που λένε.
1: Έχω νιώθω... Πώς πω, θα μπορούσα να λέω οι φίλοι μου, όχι οι συνεργάτες μου.
0: Είμαστε οικογένεια. Πες μου κάτι, έχω πάντα την απορία και δεν το έχουμε συζητήσει ούτε κατηδίαν. Αν σου ζητήσω την πιο δύσκολη στιγμή που πέρασες και έπρεπε να διαχειριστείς στον αέρα, ξεχωρίζεις κάποια έτσι αυθόρμητα? Γιατί είχες αρκετές.
1: 20 χρόνια είναι μια ζωή.
0: Mm-hmm.
1: Στην πρώτη γραμμή. Είναι πολλές, δεν είναι μία.
0: Προφανώς.
1: Δηλαδή...
0: Υπάρχει κάποια που ξεχωρίζεις?
1: Τη μέρα που έγινε το PSI, ας πούμε, ήταν καλησπέρα κυρίες και κύριοι, χρεοκοπήσαμε. Είχα σκεφτεί.
2: Είχαν χάσει τα λεφτά τους.
1: Σκεφτόμουν ένα μήνα περίπου πώς θα πω εκείνη τη μέρα την καλησπέρα. Γιατί το ξέραμε ότι έρχεται, θέλω να πω. Γι' αυτό το σκεφτόμουν ένα μήνα.
2: Έχεις ποτέ στο μικρόφωνο και μην μπορείς να βγει η φωνή σου?
1: Αυτό μου συνέβη όταν. Όταν έπρεπε να εκφωνήσω ειδήσεις που είχαν θάνατο συνήθως. Θάνατο παιδιών, κυρίως.
0: Ναι.
2: Θυμάμαι μια.
1: Ας πούμε, θυμάμαι την υπόθεση της μικρής Άννη, που ήταν η μόνη στιγμή που δεν ήταν απλώς ότι ήθελα να κλάψω. Για να θυμίσουμε στους ακροατές και τις ακροατριές μας, ήταν αυτή η φρικτή υπόθεση ενός πατέρα που είχε τεμαχίσει το κοριτσάκι του. Ήθελα να κάνω εμετό. Δηλαδή είχε ανακατευθεί το στομάχι μου. Δεν μπορούσα καθόλου να το διαχειριστώ. Πολέμους, πράγματα και επίσης απώλειες δικών μας ανθρώπων. Γιατί μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια Έχουμε ζήσει.
0: Έχουμε αποχαιρετήσει.
1: Έχουμε αποχαιρετήσει, έχουμε παντρευτεί, έχουμε χωρίσει, έχουμε γεννήσει, έχουμε. Τα έχουμε κάνει όλα.
2: Έχουμε ζήσει.
1: Έχουμε ζήσει.
0: Λοιπόν, άκου τώρα, για να μην στο κάνω πολύ δύσκολο.
1: Μου το έχει ήδη κάνει πολύ δύσκολο και ο γιατρός μου έχει απαγορεύσει τις συγκινήσεις.
0: Πάρε μια ανάσα να πάμε στις διαφημίσεις που πρέπει να πάμε και μετά θα στο κάνω ακόμα πιο δύσκολο.
1: Καλωσύνη σου.
0: Ειδικό τη μου.
2: Και να πω λοιπόν τώρα στα δύσκολα ότι η Nova 5G Home Internet έχει υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ ως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα αυτά διατίθενται μέσα στο δικτύο κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτη ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος. Και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
8: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting. Πολύ σύγχρονο στη δρόμη. Πολύ τρέξιμο στη δουλειά. Πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά. Πολύ βιταμίνη Multiguard ADR. Από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους. Πολύ μήχανους. Για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR. Από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
12: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
11: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
12: Και οι επιστροφές?
11: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
12: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
11: Φυσικά. Μα πού πας?
12: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
11: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles and Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Επωφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.

0: τώρα μπορείς να κλάψεις όσο θες.
1: Δεν θα κλάψω, ρε Χιώτη.
0: Σιγά που δεν θα κλάψω. Άσε μας, ρε φίλε. Λοιπόν, να πω στο στούντιο έχουν μπει.
1: Θέλω να πω
0: όλοι οι στενοί συνεργάτες της ΣΥΑΣ.
1: Θα αρχίσω να μοιράζω κόλυβα και παξιμαδάκι έτσι όπως το πας.
0: Αγάπη μου, σε αποχαιρετούμε από το Sky προσωρινά. Δεν σε αποχαιρετούμε ως φίλοι.
1: Ελίμονο.
0: Αυτό θέλω να πω λοιπόν. Ότι εμείς, εσύ νομίζεις ότι αυτό το βιώνεις μόνη σου. Καταλαβαίνεις από χθες και σήμερα ότι το βιώνουμε όλοι μαζί. Δεν το βιώνεις μόνη σου.
1: Το καταλαβαίνω απολύτως και με συγκινεί υπερβολικά πολύ.
0: Είπα όταν έφυγε και ο Βασίλης ο Παπαδρόσος ότι δεν αποχαιρετιόμαστε πραγματικά. Γιατί καταρχάς είναι η δουλειά μας έτσι. Έχουμε αποχαιρετηθεί και έχουμε ξανασυναντηθεί 2-3 φορές μέσα στην καριέρα μας.
1: Το ιστοεπανιδίνη στη δημοσιογραφία είναι.
0: Το είπε και ο Αλέξης χθες στο δελτίο. Ότι το ιστοεπανιδίνη στη δημοσιογραφία είναι κανόνας πια, δεν είναι η εξαίρεση. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που μας τίμησες με αυτή τη συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια και μιλάω εγώ που από αυτούς που είναι εδώ νομίζω ότι είμαι ο νεότερος στην ομάδα, όλοι οι άλλοι είναι παλαιότεροι.
2: Για να ακούσουμε μας, σταματούμε λόγω ρε Βασιλή.
0: Πες ρε μαλάκα, πες.
1: Πάντα ήθελα
2: να ακούσω καμία
0: ιστορία.
1: Πάντα ήθελα να δώσω στον αέρα του Γιάννη Παλιούρα, θα το ξαναπώ στον αέρα, θα σε ξεφτυλίσω.
3: Εντάξει, πώς θα είσαι.
1: Θα σε ξεφυλίσω.
0: Ελάτε κοντά στο μικρόφωνο.
1: Του είπα, με πόνο τον πήρα κάπου από τη σταδίου του Πανεπιστημίου, δεν θυμάμαι που είχα φάει ένα δακρυγόνο στο κεφάλι. Και του λέω: πρέπει να γυρίσω, δεν αντέχω άλλο τα μάτια μου, δεν βλέπω τίποτα. Έχουν χαθεί τα πάντα. Και μου λέει: αν δεν στάξει αίμα από το μάτι σου, δεν θα γυρίσεις πίσω.
4: Είναι φυσιολογική απάντηση. Μια απόλυτα φυσιολογική απάντηση.
1: Για να δείτε τι σημαίνει δημοσιογραφία, τηλεοπτική δημοσιογραφία.
0: Έχετε από 30 δευτερόλεπτα. Μαρία Δουρουδή.
5: Καλά, εγώ θα πω κατευθείαν στο ψητό, γιατί έχουμε ζήσει πάρα πολλά πράγματα μαζί με τις ιστορίες. Έχουμε πάει να κάνουμε συνέντευξη στον Πιέρ Μοσκοβισή, θυμάσαι. Πάρα πολύ ωραία.
1: Πάλι εν μέσω δακρυγόνων.
5: Ναι, η Σία. Ξέρετε, είναι πανύψηλη, είναι πολύ ωραία. Φοράει ένα γαλάζιο κοστούμι, δηλαδή μπαίνει σε ένα χώρο και τη βλέπει. Για κάποιο λόγο δεν ξέρω γιατί ο Μοσκοβισή δεν την είδε. Εγώ ήμουν με μία πούδρα και μου είπε να πάω να το βάλω και πούδρα. Να το βάλω και πούδρα. Και πήγα και άρχισε και μου μιλούσε λίγο στα γαλλικά, αλλά λίγο κάπως εγωιτευμένος. Και κοίταζα μία θυσία, μία εμένα. Και έλεγα δεν μπορεί, δεν την έχει δει. Πάω λοιπόν, τη το λέω αυτός. Κάπως περίεργα μου μιλάει. Και μου λέει Σία, δεν πειράζει, έχουμε ανάγκη σαν χώρα να πάρουμε λεφτά. Αν είναι να βλέπει για σένα, δεν πειράζει.
0: Γιάννης Καντέλης.
1: Δεν το θυμάμαι να μάλλον.
5: Ναι.
0: Ελάτε, παιδιά, μπείτε.
6: Εγώ
0: δεν
6: ξέρω 20 χρόνια, αλλά και τα 20 χρόνια συνεργαζόμαστε. Νομίζω ότι τα καλύτερά μας έρχονται τώρα, που δεν θα συνεργαζόμαστε.
1: Καταρχάς, τα καλύτερά μας έρχονται τώρα, γιατί θα έχουμε ένα μωράκι. Με το καλό να το υποδεχθείτε. Και να το υποδεχθούμε όλοι.
0: Ο Γιάννης σε λίγο θα γίνει μπαμπάς. Το ευχόμαστε με το καλό.
6: Για τη ΣΥΕ, παιδιά, είναι η εκπομπή.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Προσπαθώ από την πρώτη στιγμή να το γυρίσω σε παρασύρει
0: η Βασίλη και θολώνει το μήνυμα. Δεν το πω.
6: Όχι, θολώνει το μήνυμα σε παρασύρει να φύγει από αυτήν την κουβέντα.
0: Ναι, γιατί
1: τακτική από προσανατολισμό.
0: Θα κλάψω ρε κερατά. Παρότι μου τη στήσατε, δεν θα κλάψω. Έλα, Αντώνη, Αντώνη Σαντουλέτης.
1: Έχω εκπαίδευση βαριά.
7: 2008 ήρθα εγώ εδώ, πριν 18 χρόνια. Θυμάμαι τη Σία πάνω στο δεύτερο, πρώτη φορά που την είδα να έρχεται να ζητάει φωτιά από ένα συνάδελφο. Καπνίζαμε τότε, κάτω.
1: Πολύ κιόλας.
7: Λέω, πω, τι ψηλή είναι αυτή. Την είχα δει μόνο στην τηλεόραση. Και μετά με τη Σία βεβαίως, 2015.
1: Έχουμε καπνίσει πολλά τσιγάρα.
7: Ακριβώς. Ταξίδια στις Βρυξέλλες, αυτό είναι που ψάχναμε το βαρουφάκι που έφυγε από το Eurogroup. Και έρχονται κι άλλα. Φίλια.
1: Ευχαριστώ πάρα
0: άλλος,
1: πολύ.
0: Τι σβούλεται, αγορεύει. Έλα, Χρύσα.
1: Ο Ντένο είναι από του πρώτου που μιλάω κάθε πρωί. Να ξέρετε.
0: Θε. Οκ. Μην μιλήσει.
8: Θέλω, αλλά δεν μπορώ.
9: Ναι, και εμεί θα έχουμε.
10: Παιδιά, κονιάκ θα έχει μετά.
0: Εδώ, έλα.
8: Εγώ γνωρίζω
0: ότι η Χρύσα είναι επικεφαλή των διεθνών.
8: Από το 2007 είμαστε σχεδόν 20 χρόνια συνάδελφοι. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα αυτός ο όρος, συνάδελφοι. Είναι σπάνιο πλάσμα, είναι σπάνιος συνεργάτης.
0: Θα κλάψει.
8: Ναι, δεν μπορώ. 20 χρόνια, της το είπα και προσωπικά, δεν έχω ακούσει για αυτήν ίντρικα, δεν έχω ακούσει πιζόπουλα τα μαχαιρώματα, δεν έχω ακούσει υποκρισίες, ρουφιανιές και όλα αυτά υπάρχουν πολύ στο χώρο μας. Και ήταν για μας και για τους παλιούς του Sky οδηγός, φάρος σε αυτό το πράγμα. Και προφανώς και για τους, για τους υπόλοιπους που ήρθαν αργότερα. Ένα πράγμα που θυμάμαι και δεν το ξεχάσω, είναι ίσως χαρακτηριστικό. Μια είναι από τα πολλά τώρα, αυτό μου έρχεται στο μυαλό. Φαντάζομαι,
10: θέλεις να μιλήσεις.
1: Δημοσιογράφη, παιδί μου. Φέρνουμε το μικρόφωνο.
8: Θυμάμαι αρχισυντάκτη στα πολύ νιάτα μας τότε, γιατί είμαστε και συνομήλικες, να της λέει σε μια σύσκεψη: ρε, πώς ήρθες έτσι σήμερα, είσαι σαν παιδάκι, να μην ξανάρθεις έτσι στη δουλειά. Και τη σύγχρονη του λέει: α, είσαι μαζί. Αϊ, παράτα μας, Γιάννη. Αυτό το αϊ, παράτα μας, λέει και σήμερα η Σία σε όποιον προσπαθεί να την κάνει να μην είναι αυτό τη, γιατί παραμένει αυτό σε όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, εγώ σας
0: λοιπόν,
1: ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, κύριοι, πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Σκία, θα κάνω εγώ τον επίλογο. Σε ευχαριστούμε πολύ για τις χαρές που μας χάρισες.
1: Δεν θα
0: τόσα χρόνια χαρές
1: ποτέ.
0: Και πλάκες. Περάσαμε
1: ποτέ,
0: πάρα
1: ποτέ.
0: Πολύ ωραία μαζί σου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγαζίνο του σταθμού μας με το Σπύρο Μάλι.
9: Εμείς αύριο στη μία, γεια σας. And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς. Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από τον γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
11: Μένετε στη Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Βάρη, Κοροπή, Λαγονίση, Σαρονίδα, Ανάβησο. Αναζητάτε ένα εξειδικευμένο φροντιστήριο θεωρητικής κατεύθυνσης ή ειδικούς καθηγητές στην έκθεση Λογοτεχνία για οποιαδήποτε κατεύθυνση, αποκλειστικά για την πρώτη, δευτέρα και τρίτη λυκείου. Τα φροντιστήρια Βασιλάτος άνοιξαν ένα επιπλέον υποκατάστημα στη Βάρη για το σκοπό αυτό. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Η χρυσή τομή φροντιστηρίου ιδιαιτέρου. Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, τώρα και στη Βάρη.
9: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
12: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
13: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
9: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσε βάρος. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
14: Ξύπνα, Βασίλη!
9: Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ. Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς, διεθνές φόρουμ, κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
16: Ο γαστρονόμος Μαΐου συστήνει το ψάρι από την αρχή. Ψάρια στο τηγάνι, στο χαρτί, στη σχάρα, στο ταψί. 90 εμβληματικά ελληνικά πιάτα και καθημερινές συνταγές για όλα τα βαλάντια. Μια εγκυκλοπαίδεια με όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για τα ψάρια της Ελλάδας. Γαστρονόμος, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
17: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
18: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky με Δήμητρα Σταματίου να ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τζέσι Αμπτουλάη έχει την αρχισυνταξία. Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο και Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Πάμε να δούμε πώς έχει επικαιρότητα σήμερα. Εντείνεται το μυστήριο με αυτό το θαλάσσιο ντρόουν που εντόπισαν ψαράδες στη Λευκάδα. Στις έρευνες και ο στρατός και η ΕΙΠ είχε αναμένες τις μηχανές, το ντρόουν. Τα συγκεκριμένα έχουν εμπλοκή και σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Άγνωστο ποιοι και με ποιο σκοπό ήθελαν να το χρησιμοποιήσουν.
1: Οι αρχές ακόμη εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Θέλουν να δούνε πώς βρέθηκε εκεί το συγκεκριμένο θαλάσσιο ντρόουν, από πού προέρχεται, εάν χάθηκε επαφή με το χειριστή του, εάν βρέθηκε κατά λάθος εκεί. Όλες οι έρευνες είναι σε εξέλιξη.
2: Σίγουρα δεν είναι κάτι τυχαίο, με την έννοια ότι είναι κάτι απλό, αλλά είναι σοβαρό και οι ένοπλες δυνάμεις θα δώσουν την απάντηση μετά από έρευνα την οποία πραγματοποιούν ήδη αυτή τη στιγμή.
0: Η είδηση της τελευταίας στιγμής, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν γεμάτο εκρηκτικά. Θα το δούμε στη συνέχεια του. Μπλόκο στα πατίνια για τους ανήλικους βάζει η κυβέρνηση. Εξαγγελίες υπουργών δείχνουν ότι έρχεται πολύ σύντομα απαγόρευση και κανόνες. Κάτι δηλαδή που το κράτος δεν έκανε ποτέ. Όχι τους κανόνες, αλλά να το ελέγξει, να ελέγξει αν τηρούνται αυτοί.
3: Δεν φοράνε ανακλαστικά στοιχεία που θα πρέπει για να φαίνονται. Βλέπουμε πολλές φορές στον δρόμο, ειδικά και τις πρώτες πρωινές ώρες ή και το βράδυ, νεαροί φορούν συνήθως και μαύρα ρούχα και δεν τους βλέπεις.
4: Επιμένω και λέω στους γονείς, προτροπή, συμβουλή, μην δίνετε αυτά τα οχήματα στα παιδιά σας ως παιχνίδια, πρέπει να τα προστατεύετε και να μην τα αφήνετε εκτεθειμένα.
0: Και είχαμε και νέες βολές Ερντογάν κατά του Ισραήλ. Σε συντονισμό φαίνεται να βρίσκεται και ο τουρκικός τύπος με τον Ερντογάν που με πήρε ένα άρθρα. Δεν βάλει κατά του Ισραήλ μόνο, αλλά βάζει στο ίδιο κάδρο Ελλάδα και Κύπρο.
5: Λένε ότι αυτό που πάει να κάνει το Ισραήλ στην Κύπρο και με τα ελληνικά νησιά δείχνει ότι προσπαθεί να περικυκλώσει την Τουρκία. Άλλη μια θεωρία, το ακούσαμε και από τον Μπαχτσελή αυτό από τον κυβερνητικό εταίρο.
6: Δεν υπάρχει περικύκλωση, αλλά σίγουρα το Ισραήλ δεν πρόκειται να επιτρέψει στην Τουρκία να μονοπολίσει και να ηγεμονεύσει την Αραβική Μέση Ανατολή. Δεν έκανε όλα αυτά το Ισραήλ εναντίον του Ιράν για να αντικαθιστήσει τους μουλάδες της Τεχεράνης με τους Ισλαμιστές του Ερντογάν.
0: Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Πρώτο ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου Δημήτρη μου.
7: Καλό μεσημέρι Σπύρο, φίλες και φίλοι. Και έχει αρχίσει σταδιακά, όπως κάθε σχεδόν Παρασκευή, η έξοδος των εκδρομέων. Ανεβαίνοντας λοιπόν τη λεωφόρο Κηφισού, αρχίζει να πυκνώνει η κίνηση στο ύψος Πέτρου Ράλη και μετατρέπεται σε αραιό μποτιλιάρισμα στο ύψος των Κτέλ και μέχρι να πάμε πάνω στη Νέα Χαλκιδόνα. Αυτή η εικόνα κατά το μάλλον ή τον επικρατεί. Στην έτερη εθνική, στην Αθηνό Κορίνθου, μετά την αρχαία Αφαία, τον οικισμό της Αφαίας, συναντάται προβλήματα μέχρι να φτάσετε στα δηληστήρια, αλλά λόγω εργασιών να ξέρουν και όσοι έρχονται από την Κόρινθο προς την Αθήνα πως τον Ασπρόπυλο δεν θα πρέπει να τρέχουν γιατί θα συναντήσουν σταματημένα οχήματα μπροστά τους. Δεν είναι μεγάλη καθυστέρηση ευτυχώς, αλλά υπάρχει κίνδυνο σε εκείνο σημείο. Πηγαίνω στο κέντρο της Αθήνας, έχουμε πρόβλημα και μάλιστα σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα στον άξονα Πειραιώς Σταδίου που είναι ακινητοποιημένος, στη Βασιλής Σαμαλίας και στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Σπύρο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης, και εμείς θα αρχίσουμε κυρίες και κύριοι από τα στοιχεία του πληθωρισμού που ανακοινώθηκαν πριν από λίγο από την Ελστάτ και δείχνουν ότι οι τιμές, ιδιαιτέρως σε ορισμένες κατηγορίες όπως κρέας, φρούτα, λαχανικά και ενίκεια, καλά για καύσιμα δεν το συζητάμε, όχι απλώς έχουν αυξηθεί αλλά έχουν εκτοξευθεί. Βεβαίως, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, η ανακοίνωση της Ελστάτ δεν έρχεται να μας αποκαλύψει κάτι. Επιβεβαιώνει αυτό που βιώνουμε καθημερινά, το βιώνει κάθε φορολογούμενος, το βιώνει κάθε νοικοκυριό.
8: Και κάθε μέρα αυξάνεται, κάθε μέρα ανεβαίνει η τιμή. Τα έχουμε χάσει.
9: Τα έχουν ακριβήνει πολύ, πιστεύω, το τελευταίο καιρό. Δηλαδή και για φοιτητής βγαίνω δύσκολο.
10: Ψωνίστε βασικά.
9: Ναι, μακαρόνια, σάλτσες, ξέρετε.
11: Ακρίβεια. Ειδικά εμείς οι συνταξιούχοι υποφέρουμε.
12: Στα είδη πρώτης ανάγκης για το παιδί, στα μορμάντιλα.
10: Και πόσο παραπάνω δίνεται δηλαδή σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες?
12: Περίπου 20 ευρώ, 30 παραπάνω.
13: Εδώ και τα απλά μπισκοτάκια που έπανε στον εγγονό μου, από 60 πήγαν 68, πήγαν 72, φτάσαν στα 90 λεπτά.
10: Χάλια. Άστα. Όλα τα έχω κόψει. Το κρέας, μακριά. Πόσο αυξήθηκε?
14: Πολύ αυξήθηκε, παιδί μου. Εγώ έπαιρνα 3 κιλά κιμά το μήνα για να περνάμε και τώρα το έχω κόψει, δεν παίρνω.
15: Βλέπουμε το άθροισμα στο λογαριασμό, το οποίο συνεχώς αυξάνεται. Περίπου οι τιμές έχουν ανέβει 15 με 30%. Ψωνίζομαι αυστηρά με λίστα. Mm-hmm. Σπάνια να πάρουμε κάτι επιπλέον.
14: Υπάρχουν αυξήσεις μόνο. Μειώσεις δυστυχώς δεν έχω δει κάτι. Πόσο δίνουμε κάθε μήνα
16: σε σχέση με πέρσι?
14: Τουλάχιστον 200 ευρώ παραπάνω.
0: Γι' αυτό σας είπα πριν ότι τα στοιχεία έρχονται να επιβεβαιώσουν μια πραγματικότητα την οποία βιώνει ο κάθε ένας από εμάς, το κάθε νοικοκυριό, όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, στη λαϊκή αγορά, καταλαβαίνει πόσο πολύ έχουν αυξηθεί οι τιμές, ειδικά σε ορισμένες κατηγορίες. Απλώς το μόνο που γίνεται είναι να έρχεται η Ελστάτ και να το ποσοτικοποιεί αυτό το οποίο ζούμε. Και ο Νίκος Φιλιππίδης είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας και νομίζω ότι δεν μπορούσαμε να ξεκινήσουμε κάτι άλλο σήμερα.
17: Όχι, όχι, είναι το πιο σημαντικό, Σπύρο, συμφωνώ μαζί σου.
0: Καλώς ήρθατε.
17: Κάπως προσπαθήσαμε το προαναγγείλουμε από χτες, το 5.
0: Θυμάμαι,
17: το 5, το είπαμε, αλλά όχι, 5,4 δεν περίμενα. Νομίζω ότι κανείς δεν περίμενε 5,4. Από 3,9 τον προηγούμενο μήνα. Να θυμίσουμε ότι πριν από λίγες μέρες η Eurostat το μέτρησε στα 4,6 και ήμασταν η πέμπτη υψηλότερη. Τώρα είμαστε στην τριάδα.
0: Θα κόβω τα ρεπορτάζ σου για να καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι ακούγοντας τον Νίκο Φιλιππίδη μπορεί να έχει μία γνώση για το τι του έρχεται. Γιατί χθες είπαμε για τον πληθωρισμό που καταγράφεται στα προϊόντα του σούπερ μάρκετ.
17: Ακριβώς.
0: Γύρω στο 2,5%. Και πάνω εκεί ήσουν εσύ που είπες ότι μην κοιτάς το 2,5%, άστο αυτό το 2,5% Σπύρο μου λες, αύριο να δεις τι μας έρχεται.
17: Ναι.
0: Ήρθε.
17: Λοιπόν, προϊόντα μέσα σε ένα μήνα. Σε ένα μήνα, νομίζω ότι καταλαβαίνουν οι ακροατές μας ότι είναι μικρές συνήθως οι μεταβολές. Είναι συν 1, μείον 1, μείον 2, συν 2.
0: Είναι πόσο να φτάνει μέσα σε ένα μήνα κάτι.
17: Κάποια λογικά. Φυσικό αέριο συν 39,5 σε ένα μήνα. Μέσα σε ένα μήνα. Από τον Μάρτιο στον Απρίλιο. Πετρέλαιο θέρμανση συν 18,1. Ενέργεια. Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνα. Συν 15,9 στα εισιτήρια κατευθείαν μπήκε.
0: Ναι.
17: Φεύγουμε από τα άλλα καύσιμα 8,6, 5,7.
0: Εντάξει,
17: το καταλαβαίνουμε.
0: Μέχρι εδώ, κινούμαστε σε ένα πεδίο το οποίο μάλλον το περιμέναμε.
17: Ωραία. Ξενοδοχεία, μοτέλ, πανδοχεία. Είναι η διενυκτερεύση μας. Μέσα σε ένα μήνα. Συν 10,2%. Τι έχει γίνει ξαφνικά. Από το Μάρτιο στο Απρίλιο.
0: Δεν είμαι σε θέση.
17: Προφανώς είναι τα ξενοδοχεία του Πάσχα. Τα ξενοδοχεία του Πάσχα, ναι, τα πληρώσαμε ακριβά. Εντάξει.
0: Ναι.
17: Συνεχίζουμε. Ζυμαρικά. Μέσα σε ένα μήνα. Συν 4%. Τα μακαρόνια να ανέβουν σε ένα μήνα 4%. Ενώ υποτίθεται ότι δεν έχουν ανέβει οι τιμές στα σούπερ μάρκετ. Και αυτό μας διαβεβαίωναν το προηγούμενο διάστημα. Και τα κρέατα.
0: Συγγνώμη, όταν λέμε για μακαρόνια, δεν φτιάχτηκαν το τελευταίο 15ήμερο να πεις ότι είναι τα λιπάσματα ή κάποιοι παράγοντες που έχουν να κάνουν
17: καμία σχέση με τον πόλεμο. Ούτε τα ξενοδοχεία έχουν σχέση με τον πόλεμο. Τα ζυμαρικά έχουν ανέβει προφανώς γιατί έχουν περάσει αυξήσεις στις διεθνείς τιμές του σιταριού. Οι τιμές των παραγωγών φέτος, του παραγωγού φέτος του Έλληνα, στο σκληρό σιτάρι και στο μαλακό, ήταν χαμηλές. Και αρκετά χαμηλές, θα έλεγα.
0: Ναι.
17: Κρέατα. Μέσα σε ένα μήνα. Συν 2,5 το χοιρινό, συν 5,7 το αρνί και το κατσίκι. Τα αφήνουμε γιατί πάμε τώρα σε ετήσια βάση. Εδώ τώρα είναι που μετράμε πόσο έχει ακριβήνει η ζωή μας μέσα σε ένα χρόνο. Δηλαδή, πώς ήταν πέρσι και πόσο εμείς έχουμε φορτωθεί. Αν προσθέσετε και κάνετε μια αντιστοιχία, αν έχουν αυξηθεί τόσο τα εισοδήματά σας, είτε επειδή πήρατε αύξηση στη δουλειά, είτε επειδή μειώθηκε ο φόρος, θα μιλήσουμε γι' αυτό, από τα μέτρα της κυβέρνησης, είτε πήρατε κάποιο επίδομα, θα πρέπει να αφαιρέσετε εδώ τον πληθωρισμό. Ο οποίος είναι, μοσχάρι, συν 19,2 μέσα σε ένα χρόνο.
0: 100% πάνω.
17: Τρέχει δηλαδή ο ρυθμός αύξησης στην τιμή του μοσχαριού με ρυθμό 19,2. Αρνί και κατσίκι 13,3. Το μοσχάρι είναι διεθνές φαινόμενο. Το αρνί και κατσίκι είναι χώριος λόγος, είναι ευλογιά. Μαργαρίνη και άλλα φυτικά είδη, δες πως επηρεάζονται όλα τα ξενοτροφικά. Συν 11,6%. Στα μη επεξεργασμένα, φρούτα, λαχανικά, συν 7,5 τα φρούτα, συν 7,1 τα λαχανικά. Ο καφές, συν 7,9% παραλαμβάνω μέσα σε ένα χρόνο. Το ελαιόλαδο συνεχίζει να υποχωρεί. Μείον 17,9, να το λέμε.
0: Είναι,
17: αλλά...
0: είναι μια όαση μέσα σε όλο αυτό το.
17: Ναι, γιατί πίνακα. Πριν ανέβαινε μόνο, ανέβαινε μόνο για μια διετία. Τότε στο ελαιόλαδο δεν έβγαζε κανένα φράγκο και κανένα παραγωγό από την Ελλάδα. Έτσι. Τώρα τα πιο πολλά είναι εισαγόμενα τα οποία λέμε προϊόντα. Με εξαίρεση τα νοπά, που είναι ένα μεγάλο μέρο παράγονται στην Ελλάδα, όλα τα υπόλοιπα είναι εισαγόμενα. Πρωτίστω το μοσχάρι, το οποίο μα πονάει πάντα και περισσότερο στο κόστο. Τα ενεργειακά. Μέσα ένα χρόνο. Πετρέλαιο θέρμα συν 53%. Φυσικό αέριο συν 19%. Ηλεκτρισμό συν 14%. Άλλα καύσιμα 42%. Συν 32% το πετρέλαιο κίνησης. Σε αιτήσια βάση, παραλαμβάνω. Τα κάλα, τα μεταφορικά με το αεροπλάνο έχει γίνει πλέον με 18,6% που τρέχει. Είναι αντιληπτό ότι από κεκτημένη ταχύτητα προφανώς δεν έχουν επηρεαστεί οι αεροπορικές εταιρείες. Αλλά δες εδώ και γύρω-γύρω. Εστιατόρια συν 6,5. Ασφάλιστρα υγείας συν 7%. Που πλέον η αλήθεια είναι έχουν πολλαπλασιαστεί άνθρωποι που έχουν ασφάλεια υγείας. Να μου πεις κάποιος ποιος συντηρεί. Χάνουν συμβόλαια, ξανακάνουν νέα συμβόλαια, ψάχνοντας να βρουν μια λύση, μια ασφάλεια ενδεχομένως για την υγειονομική τους περίθαλψη. Μέσος όρος 5,4 από 3,9. Τα πεντάρια έχουμε να τα δούμε χρόνια, τουλάχιστον μια τριετία. Και η οικονομία αρχίζει σιγά σιγά και μπαίνει σε μια αρκετά δύσκολη κατάσταση, η οποία έρχεται και απορροφά με αρνητικό τρόπο και ακυρώνει στην πραγματικότητα μέτρα τα οποία θα ενίσχυαν το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, όπως η μείωση των φόρων που ισχύει από την αρχή του έτους, όπως τα επιδόματα και τα πρόσφατα μέτρα της κυβέρνησης.
0: Βεβαίως, σε κάποια πεδία μπορεί κιόλας να αιτιολογηθεί η αύξηση, όπως είναι τα καύσιμα. Σε άλλα όμως δύσκολα μπορεί κάποιος να βρει τα αίτια. Μπορεί να υπάρχουν, αλλά δεν είναι προφανή αφενός. Αφετέρου, μας είχες πει κιόλας, Νίκο, όχι εσύ, μάλλον και εσύ, αλλά και οι αρμόδιες αρχές που διερευνούν το τι γίνεται στην αγορά, είχαν προαναγγείλει και μία έρευνα σχετικά με το πώς ένα προϊόν φτάνει από τον παραγωγό στο ράφι. Και μάλιστα είχαν βάλει στο στόχαστρο, εγώ θυμάμαι την κυρία...
17: Την αρμόδια της νέας ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς.
0: Που λέει ότι πρέπει να δούμε το θέμα με τους μεσάζοντες. Και το τώρα τους ελέγχουμε και τους έχουμε στο στόχαστρό μας.
17: Σωστά.
0: Δεν ακούσαμε κάτι.
17: Είχαν προαναγγελθεί ότι είχαν βρει όριμες περιπτώσεις στις οποίες περιμέναμε τα στοιχεία.
0: Ναι.
17: Και τα αποτελέσματα των ελέγχων.
0: Ή τα βρήκαν όλα εντάξει, ότι λειτουργεί μια χαρά η αγορά και ότι όλη αυτή η εικόνα είναι η εικόνα που οφείλεται και αποδίδεται σε κάποιους παράγοντες.
17: Κοίτα, η προειδοποίηση έπιασε σε ένα βαθμό, υπό την έννοια, δεν ξέρω αν αυτός ήταν ο στόχος, ότι υπήρξε μια επιβράδυνση στην αύξηση. Το 10-11% στα νοπά έγινε 7-7,5. Υπήρξε δηλαδή μια επιβράδυνση στην αύξηση. Δεν έλυσε το πρόβλημα και κυρίως δεν φώτισε το καταναλωτικό κοινό για το τι ακριβώς γίνεται. Γιατί, για παράδειγμα, σε άλλους τομείς, όπως είναι η κατοικία, το ζούνε οι Έλληνες. Συν 7,6% είναι ο ρυθμός στις τελευταίες πενταετίες με την οποία τρέχουν και φέτος οι τιμές των ενοικίων. Το οποίο εκεί να δεις πρόβλημα. Και φαντάσου να έχεις ξεκινήσει τη διαδικασία να πάρεις το σπίτι μου 2 και να έχεις μάθει ότι έχασες για ένα τρίμηνο την προθεσμία επειδή την αλλάξαν τελευταία στιγμή.
0: Ναι, προφανώς. Θέλω να ακούσουμε τον κύριο Κιωσέ, τον Γενικό Διευθυντή του Ινστιτούτου Έρευνας για Εμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, του γνωστού με το ακρονίμιο ΙΕΛΚΑ, ο οποίος αναφέρεται ακριβώς στις αυξήσεις που επισήμανες και εσύ και μάλιστα αναφέρει και 2-3 παράγοντες που πυροδότησαν αυτές τις αυξήσεις. Δεν ξέρω αν όλο το ποσοστό αυτό δικαιολογείται ή ένα μέρος του. Τέλος πάντων, ήταν στο open.
16: Το βασικό μας θέμα είναι καφές, καφέλα και τα λαχανικά. Έχουμε κακές καιρικές συνθήκες. Δεν έχει βοηθήσει αυτό καθόλου φέτος την πορεία των τιμών. Το νοπόκρασι είναι στο 5,5 γιατί ήταν και 12 και 13% που πάει να πει ότι σιγά σιγά πάμε σε μια σταθεροποίηση. Σοκολάτα επίσης που ήταν επίσης στο 12-13% είναι στο 1-2%. Ναι, μεν δεν έχουμε μειώσεις, αλλά τουλάχιστον είμαστε σε μια σταθεροποιητική κατάσταση. Ό,τι μιλάμε τώρα θα συνέβαινε ούτως ή άλλως ανεξάρτητα από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Οι αυξήσεις στα καύσιμα θα τις δούμε σε κάποια προϊόντα από το καλοκαίρι και μετά.
0: Αυτό που λέει ο κύριος Κιωσές και το ΙΕΛΚΑ λέει ότι ό,τι βλέπετε αυτή τη στιγμή έρχεται και πυροδοτείται από παράγοντες όχι εκτός πολέμου. το τι φέρνει ο πόλεμος θα το δείτε μέσα στο καλοκαίρι. Δηλαδή περιμένουμε και νέες αυξήσεις οι οποίες θα έχουν άμεση σχέση με τον πόλεμο. Τουλάχιστον αυτό λέει για τα προϊόντα του σούπερ μάρκετ ο Γενικός Διευθυντής του ΙΕΛΚΑ. Λοιπόν, θέλεις να πάμε να μείνουμε λιγάκι στην επικαιρότητα εδώ ή να δούμε τη διεθνή εικόνα μιας και πιάσαμε το θέμα των καυσίμων?
17: Νομίζω ότι μπορούμε να δούμε για να έχουμε και την εκτίμηση για τα καύσιμα.
0: Ωραία, υπάρχουν και μία-δύο ειδήσεις.
17: Εκτίμηση ημέρας.
0: Που αφορούν συνταξιούχους και θέλω μετά να τις πούμε. Οπότε, μιας και είμαστε στο κεφάλαιο καύσιμα.
17: Λοιπόν, η εικόνα που υπάρχει με τη σταθεροποίηση, επαναλαμβάνω, στα 100 δολάρια το βαρέλι, που δεν το λες και χαμηλές τιμές. Παρόλα αυτά, επειδή είχε δει τα χειρότερα η αγορά, διορθώνει και θα συνεχίσει να διορθώνει στη λιανική, στα πρατήριο το ελληνικό, για τις επόμενες 4 μέρες. Έως και την Τρίτη, οι τιμές που θα βγαίνουν από τα δηληστήρια, από τα ελληνικά δηληστήρια, τα 4 ελληνικά δηληστήρια, τα 3 της Hellenic Energy και το 1 της Motor Oil, θα βγαίνουν σε τιμές χαμηλότερες κάθε μέρα, μέχρι και την Τρίτη. Είχαν πάρει αρκετά τις προηγούμενες ημέρες. Το ίδιο, η μείωση θα αφορά όλα τα είδη καυσίμων, και το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη και το υγραέριο που πολλοί ρωτούν. Θα είναι γενικό.
0: Έχεις δίκιο.
17: Το τι θα γίνει μετά.
0: Γιατί μιλάμε για βενζίνη, πετρέλαιο και έχουμε αφήσει φίλους που μας ακούνε.
17: Πολλοί άνθρωποι
0: έχουν
17: βάλει
0: υγραέριο στο αυτοκίνητο.
17: Βέβαια, πολλοί έχουν βάλει. Οπότε η εικόνα είναι αυτή με τον πόλεμο, χωρίς να ξέρουμε αν υπάρχει πόλεμος, αν δεν υπάρχει πόλεμος, αν τι γίνεται τέλος πάντων. Έτσι.
0: Ναι, έχει καταντήσει λίγο το θέμα.
17: Ακριβώς.
0: Νομίζω ότι οι άμεσα εμπλεκόμενοι δεν γνωρίζουν σε ποια φάση βρίσκονται τώρα, αλλά το δούμε αυτό στη συνέχεια με τις ανταποκρίσεις και τους αυριουανίδη από το Ισραήλ. Θα δούμε στο πεδίο των επιχειρήσεων τι γίνεται. Οπότε μέχρι την Τρίτη, λες, η εικόνα που έχουμε είναι ότι θα βρισκόμαστε σε μια καθοδική πορεία σε ό,τι αφορά τις τιμές των καυσίμων. Μετά την Τρίτη έχει ο Θεός να δούμε και τι άλλο θα γίνεται. Αυτά όλα βεβαίως με την προϋπόθεση ότι συνεχίζεται μια κατάσταση που δεν έχει εξάρσεις.
17: Αυτή τη στιγμή, ειλικρινά, ουδείς γνωρίζει, έρχεται Σαββατοκύριακο. Πολλές φορές Παρασκευή βράδυ, Σαββατοκυριακή, γίνονται κάνα δυο χτυπήματα, τα οποία τσιγκλάει μία πλευρά την άλλη, να το πούμε πιο απλά μπορούμε. Οπότε, ποτέ όμως δεν γνωρίζουμε το Σάββατο, για παράδειγμα, όχι την Παρασκευή το μεσημέρι που είμαστε τώρα.
0: Ναι.
17: Δεν γνωρίζουμε τη Δευτέρα το πρωί που θα ανοίξουν οι αγορές, ποια θα είναι η τελευταία ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου. Αυτή είναι το κλειδί για τις αγορές, είναι τελευταία ανάρτηση πριν να κοιμηθεί, έτσι, του Αμερικανού Προέδρου. Και επειδή είναι ώρα Αμερικής, κοιμάται αργά. Δηλαδή πρωινές ώρες δικές μας. Έτσι, ναι. Άρα ξυπνάμε και κάθε μέρα κοιτάμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί.
0: Νομίζω ότι είναι μια πολύ κακή περίοδος για τους. Πάντοτε ήταν δύσκολη, αλλά τώρα είναι ακόμη χειρότερη για τους οικονομικούς αναλυτές.
17: Α, καλά.
0: Είναι μια πολύ
17: ξυπνάμε
0: κακή.
17: Και βλέπουμε το πετρέλαιο. Τώρα στις 6 ώρες, φυσιολογικό αυτό.
0: Πολύ κακή περίοδος. Ερχόμαστε στα δικά μας. Ανακοίνωσε κάτι ο κύριος Πυρακάκης, γιατί έχουμε περάσει τώρα στο πεδίο των θετικών ειδήσεων.
17: Mm-hmm.
0: Θα φθηναίνουν τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη τα καύσιμα. Ανακοίνωσε ο Πυρακάκης κάτι που αφορά τους συνταξιούχους που παίρνουν συντάξεις χειρίας.
18: Αποκαθιστούμε μια δική επαφορά της χείρας. Από τη στιγμή που η μοναδική σύνταξη που έχουν είναι η σύνταξη χειρίας, θα λαμβάνουν την ενίσχυση των 300 ευρώ από τα 60 έτη, όχι από τα 65. Πρόκειται κυρίως για γυναίκες που βρίσκονται σε δύσκολη θέση, με περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, και η πολιτεία οφείλει να σταθεί δίπλα τους με ευαισθησία και με δικαιοσύνη.
0: Λοιπόν, αυτό αφορά το επίδομα που δίνεται στους συνταξιούχους κάθε Νοέμβριο, έτσι δεν είναι?
17: Ναι, είναι το μόνιμο πλέον επίδομα, το 250 που είναι 300, το οποίο...
0: Και διευρύθηκε κιόλας και
17: σωστά,
0: το συνδεματικό κριτήριο.
17: Είναι απαραίτητο να η μοναδική σύνταξη που έχουν να είναι αυτή, η σύνταξη χειρίας, να μην έχουν άλλη σύνταξη.
0: Άρα σημαίνει μία χείρα που παίρνει και την σύνταξη δική της...
17: Δεν το παίρνει.
0: Δεν μπαίνει.
17: Μετά πάει στα εισοδηματικά.
0: Μάλιστα.
17: Έτσι. Αλλά,
0: άρα πρέπει μόνο μία σύνταξη.
17: Και θα πρέπει να είναι 65.
0: Μία σύνταξη και τελεία.
17: Και μετά θα πρέπει να είναι 65 και πάνω. Το 60 και πάνω ισχύει για τους συνταξιούχους που βρίσκονται σε χειρία, ακριβώς, και οι οποίοι εισπράττουν μόνο μία σύνταξη. Τη σύνταξη χειρίας.
0: Πάντως αφορά αρκετές δεκάδες.
17: Αφορά αρκετούς, πίστεψέ με. Αρκετούς. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότερες, επειδή το είπε ο υπουργός, είναι γυναίκες. Ναι. Είναι χείρες, έχουν χάσει το σύζυγο, ήταν το μοναδικό εισόδημα η σύνταξη του σύζυγου και η αλήθεια ήταν μια αδικία. Ναι. Το 60 με 65, θα έλεγα μικρή διαφορά είναι, γιατί οι γυναίκες αυτές έχουν ευρεθεί με χαμηλό εισόδημα.
0: Και ούτως ή άλλως βρίσκονται, αντιλαμβανόμαστε ότι βρίσκεται ένα τέτοιο άνθρωπο, βρίσκεται σε μια θέση.
17: Αυτό θα δοθεί, να θυμίσουμε, τον Νοέμβριο, έτσι, γιατί έρχεται, θα έρθει τώρα το νομοσχέδιο που θα βγει σε διαβούλευση. Αυτό που θα δοθεί τώρα, τον Ιούνιο δηλαδή, είναι το 150
0: για τα παιδιά,
17: ακριβώς, με τα εισοδηματικά. Οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον να κάτσουμε να δούμε, γιατί έχει διάφορα για το ιδιωτικό χρέος μέσα, δηλαδή ρυθμίσεις και τα λοιπά. Μόλις βγει σε δημόσια διαβούλευση, να έχουμε λίγο ρεπορτάζ, να καταλάβουμε λίγο ακριβώς οι λεπτομέρειες εφαρμογής όλων αυτών, που έχουν πολύ ενδιαφέρον και έχουν φουντώσει την συζήτηση.
0: Σωστά. Νίκο, σε ευχαριστώ. Σε περιμένω τη Δευτέρα με την ενημέρωση που βεβαίως να δούμε και με τι κέφια θα έχει ξυπνήσει ο πρόεδρος Τραμπ, για να δούμε πώς θα έχει πάει το πράγμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νίκος Φιλιππίδης, αυτή είναι η εικόνα στη χώρα σε ό,τι αφορά τα οικονομικά της δεδομένα και στο διεθνές πεδίο που μας είπε ο Νίκος. Ερχόμαστε στο μυστήριο με το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα. Εκεί ψαράδες βρήκαν ένα θαλάσσιο ντρόν. Μη φανταστείτε κάτι πολύ μεγάλο, ούτε πολύ μικρό, σαν ένα μικρό κρισκράφ, αν μπορώ να το περιγράψω, λίγο ακόμα μικρότερο, το οποίο βεβαίως γι' αυτό λέγεται και ντρόν, δεν είναι επανδρομένο, είναι μόνο του και χειρίζεται μέσω μιας κεραίας, το χειρίζεται κάποιος από απόσταση. Και εδώ αρχίζει το μυστήριο. Θα πάμε καταρχάς στο Χρήστο Στρατουλάκο να δούμε πώς έχει το ρεπορτάζ. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Όντως, σήμερα συναγερμός στις ελληνικές αρχές. Χθες αργά το μεσημέρι προς το απόγευμα, όταν ψαράδες στην Λευκάδα και συγκεκριμένα στην περιοχή της Βασιλικής εντόπισαν ένα σκάφος ντρόν, όπως το περιέγραψες ακριβώς, το οποίο βρέθηκε κοντά σε βραχώδες σημείο. Οι ψαράδες αρχικά το μετέφεραν, όπως πληροφορηθήκαμε και βλέπουμε και σε εικόνες, ερημωνώντας στο λιμάνι της Βασιλικής. Άμεσα έχει υπάρξει ενημέρωση και προς την πλευρά του λιμενικού, όπου οι δυνάμεις του λιμενικού έσπευσαν εκεί και της ελληνικής αστυνομίας προκειμένου να δουν το τι ακριβώς συμβαίνει. Όταν αντίξαν την εικόνα τα στελέχη του λιμενικού, ενημέρωσαν όλες τις ομάδες αρχές και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, καθώς οι πρώτες σκέψεις ήταν ότι πρόκειται για ένα στρατιωτικό εξοπλισμό, κάτι το οποίο από ό,τι φαίνεται και επιβεβαιώνεται. Να σου πω ότι αργά το βράδυ μεταφέρθηκε από το λιμάνι της Βασιλικής στη Λευκάδα στο Πλατιγιάλι, εκεί όπου είναι μια στρατιωτική ναυτική βάση και που καταλαβαίνει στην περιοχή έχει αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας. Καθώς θα σας πει και ο Γιάννης Ζωγιώτης ότι πρόκειται για μεταφορά, και μάλλον μεταφέρει και εκρηκτικά, κάτι το οποίο διερευνάται. Πάντως να σου πω το μόνο, Σπύρο, ότι έχουμε αναφορές τις τελευταίες ώρες ότι την στιγμή που εντοπίστηκε το συγκεκριμένο σκάφος, να το πω, στην περιοχή της Λευκάδας, υπάρχουν αναφορές και για άλλα τα οποία ήταν βορειότερα του νησιού της Λευκάδας. Είναι κάτι το οποίο το διερευνούν οι αρχές.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Ο Χρήστος Στρατουλάκος μας ανέφερε τα γεγονότα. Ζήτησαμε τη βοήθεια του στρατιωτικού μας αναλυτή, του Γιάννη Παλιούρα, να δούμε τι είναι αυτό το ντρόν, πού χρησιμοποιείται και πού θα μπορούσε, πού στόχευε. Σημειωτέων, Γιάννη, ότι υπάρχουν πληροφορίες, διαβάζω σε πολλά μέσα, ότι έχουν εντοπιστεί εκρηκτικά σε αυτό το ντρόν. Μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν ή όχι, αλλά αυτό αναφέρουν πληροφορίες ότι είχαν εκρηκτικά. Βεβαίως αυτό καθιστά ακόμα πιο επικίνδυνο αυτό που έκαναν οι ψαράδες. Δηλαδή, δεν ξέρω αν ήταν αυτό που θα έπρεπε να κάνουν, πώς να το πω. Δηλαδή, βρίσκεις ένα τέτοιο σκάφος.
20: Οι ψαράδες ήταν πάρα πολύ τυχεροί.
0: Και προσπαθείς να το ρημουλκίσεις.
20: Ήταν πάρα πολύ τυχεροί.
0: Λοιπόν, να τα πάρουμε τη σειρά.
20: Λοιπόν, η εικόνα τουλάχιστον που βλέπουμε, γιατί υπάρχουν πια 2-3 βίντεο και κάποιες φωτογραφίες, παραπέμπουν σε ένα στρατιωτικό ντρόουν αυτοκτονίας, επίθεσης, με τύπου Μαγκούρα version 5. Ουκρανικής κατασκευής. Μαγκούρα δεν είναι εθνική έννοια, είναι μια θεότητα του πολέμου στην Ουκρανία, στην ουκρανική μυθολογία. Είναι ένα σκάφος 5,5 μέτρων. Μπορεί να μεταφέρει φορτίο 300 κιλών εκρηκτικών, γιατί ο στόχος τους είναι πλοία, οπότε χρειάζεται μεγάλο φορτίο. Η εμβέλεια είναι 800 χιλιόμετρα, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να έχει εφευθεί κάπου κοντά στην περιοχή. Αν δεν υπάρχουν σενάρια που λέγανε κάποιοι ξεκίνησε από Ουκρανία, δεν πάει πέρα στα δανέλια ένα drone. Έχει αφαιθεί από κάπου. Συνήθως αυτά στις τρεις περιπτώσεις αφαίνονται από μητρικά πλοία, ένα μάδερ, ένα εμπορικό ας πούμε, το οποίο διακριτικά καθελική προκειμένου να φύγει για το στόχο. Και πιάνει ταχύτητα 78 χιλιόμετρα την ώρα στη φάση επίθεση.

0: πιάσει από το πλάι και το οδηγούσαν.
1: Συγγνώμη, δηλαδή αυτά που εξέχουν με το που ακουμπήσω στο χτυπήσουν, εκρήγνεται.
0: Εκρήγνεται. Δίνουν εντολή για έκρηξη για να εκραγούν, να εκραγεί το φορτίο που ναι. μεταφέρει. Οπότε αυτή, η εικόνα ήταν λίγο ανατριχιαστική τώρα, κατόπιν εορτή. Εφόσον υπήρχαν εκρηκτικά, εφόσον ήταν οπλισμένα και οι ενεργοποιημένοι οι διακόπτες.
1: Ναι, με αυτή την προϋπόθεση. Γιατί μπορεί
0: να μην ήταν.
1: Να μην ήταν.
0: Να μην είχε εκρηκτικά. Μιλάμε πάντα με βάση τις τελευταίες πληροφορίες. Ήταν μια πολύ ρυψοκίνδυνη κίνηση αυτό που κάνανε, όπως και να έχει.
1: Ναι.
0: Τώρα, τι ακριβώς έκανε το συγκεκριμένο σκάφος στην περιοχή.
1: Ωραία, μισό λεπτό. Έχω ακούσει και έχω διαβάσει σενάρια που λένε ότι είτε μπορεί να χρησιμοποιεί το σε λαθρεμπόριο, ξέρω εγώ, ναρκωτικά από μια άκτη στην άλλη, ναρκέμπορη δηλαδή.
0: Θεωρητικά μπορεί, ναι. Αλλά δεν έχει
1: για στρατιωτικές επιχειρήσεις. Εσύ έτσι όπως το βλέπεις, ποιο σενάριο είναι πιο κοντά?
0: Αν έχεις πάρει ένα drone ή έχεις φτιάξει ένα drone το οποίο χρησιμοποιείται για να μεταφέρεις εκρηκτικά, δεν έχεις κανένα, μα κανένα απολύτως λόγο να προσθέσεις στην πλώρη του πυροκροτητές, οι οποίοι είναι εκρηκτικά.
1: Ακούγεται εύλογο.
0: Το φτιάχνεις και το χρησιμοποιείς για να μετακινήσεις διακριτικά το όποιο παράνομο φορτίο. Δεν βάζεις αυτό το πράγμα, δεν έχεις κανένα λόγο, δεν έχει δηλαδή καμία ουσία. Οπότε, αν ισχύουν όσα έχουμε μέχρι στιγμής για φορτίο όντως εκρηκτικών, πάμε στο ότι υπήρχε στόχος.
1: Ναι.
0: Κάποιος στόχος. Ήδη στην περιοχή, στη Μεσόγειο, έχουν γίνει επιθέσεις από Ουκρανούς, και συγκεκριμένα από την SBU, την Ουκρανική.
1: Με θαλάσσια drones.
0: Έχουν γίνει με νάρκες πεταλίδες, που κολλάνε, ναι. μαγνητικές νάρκες που κολλάνε σε πλοία. Έχουν γίνει στόχος πλοία τα οποία μετέφεραν φορτίο που το οποίο οι Ουκρανοί θεωρούσαν ότι είναι ρωσικών συμφερόντων. Και υπάρχει και τουλάχιστον μία επίθεση με ντρόουν, όπως φαίνεται. Φυσικά αυτά δεν επιβεβαιώνονται, αλλά υπάρχουν εικόνες και φωτογραφίες από ένα τάνκερ μεταφοράς LNG ρώσικο στην κεντρική Μεσόγειο, το οποίο κοντά στη Μάλτα, το οποίο κάηκε ολοσχερός. Και οι φωτογραφίες που βλέπαμε με τον Γιάννη του Σουλιώτη δείχναν ένα τεράστιο άνοιγμα στο ύψος του νερού, στο πλάι του οπλίου. Υποθέτουμε ότι είναι το χτύπημα, εκτός αν ήταν και από την έκρηξη του LNG που το προκάλεσε. Αλλά ήταν πολύ χαρακτηριστική αυτή η γιγάντια οπλή, σαν σπηλιά ήταν στο πλάι του οπλίου. Οπότε, με βάση αυτά που έχουμε ήδη, αυτά που ήδη έχουν κάνει οι Ουκρανοί εκτός του πεδίου μάχης, δηλαδή σε διάφορα λιμάνια στη Μεσόγειο, στην Ευρώπη, στην Βαλτική θάλασσα, ενδεχομένως το συγκεκριμένο να προετοιμαζόταν για κάποιο παρόμοιο χτύπημα κατά ενός πλοίου, δεν ξέρω με ποιο βέβαια.
1: Για να το ρημουλκίσουν οι ψαράδες, πάει να πει ότι ο χειριστής είχε χάσει τον έλεγχο του.
0: Ναι, το συγκεκριμένο drone ελέγχεται μέσω του στήματος Starlink, το οποίο είναι δορυφορικό ίντερνετ, ουσιαστικά πολιτικό, το οποίο προσαρμόσαν στη στρατιωτική χρήση. Αυτό λειτουργεί υπό την προϋπόθεση ότι από πάνω δεν υπάρχει τίποτα που να κόβει το σήμα. Αν ισχύει αυτό που λένε ότι βρέθηκε ουσιαστικά σε βράχια ή σε μια σπηλιά στη θάλασσα, ενδεχομένως πλησιάζοντας την ακτή, οι βράχοι να κόψαν το σήμα και να χάθηκε ο έλεγχος. Οπότε γι' αυτό το είδαν ένα κυβέρνητο να πλέει, αλλά με ανοιχτή τη μηχανή, με τη μηχανή ενεργοποιημένη.
1: Πάντως η εικόνα έτσι όπως το περιέγραψες και με τις πληροφορίες που έχω τώρα από εσένα, φαντάζομαι και οι ακροατές μας, βάζοντας στο μυαλό, φέρνοντας στο μυαλό τις εικόνες με τα καΐκια να το ρεμουλκούν, είναι...
0: Είναι αντριαστική. Δηλαδή το κακό σενάριο ήταν πάρα πολύ κακό.
1: Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης Παλιούρας, ο στρατιωτικός μας αναλυτής. Σας μεταφέρουμε όλα τα δεδομένα. Βεβαίως από αυτή τη στιγμή και οι ένοπλες δυνάμεις και φαντάζομαι και οι ΕΕΠ έχουν πέσει πάνω από την υπόθεση προκειμένου να βρουν τι ακριβώς συνέβη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άλλων. Από το 1984 η Inoxar σχεδιάζει και κατασκευάζει μεταλλικές και ανοξείδωτες

0: επιτυχίες υψηλής αισθητικής και αντοχής. Από κάγκελα και κουπαστές, πόρτες και γκαραζόπορτες, μέχρι ειδικές μεταλλικές εφαρμογές για κατοικίες, επιχειρήσεις και σκάφη. Με κορυφαία υλικά και τεχνογνωσία δεκαετιών, η InoxArt μετατρέπει το μέταλλο σε έργο τέχνης. InoxArt στην Πρέβεζα, σε Λευκίας 11, στον Πειραιά Άλλων 13. Επισκεφτείτε μας στο inoxart.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 27 185. InoxArt, η αισθητική της αντοχής. Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3.
1: Η εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψεκτική ζητά τεχνικό ψεκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980 432 830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450 24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
0: Καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο, υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820 41 606. Όνειρομ, η επιλογή που ξεχωρίζει.
3: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
0: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450 23500.
3: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
4: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
5: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
4: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκον 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
0: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390.
2: www.ktismabathandroom.gr.
6: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμική και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική, το συμφέρον σου. Εκεί.
7: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820 22655.
0: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκων υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζα. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938-835-734 και 2682-302027. Με σεβασμό και γνώση. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
8: Δήλωσε πως ήταν θολωμένος και από την ημέρα που σκοτώθηκε σε αυτό το τροχαίο δυστύχημα ο γιος του δεν ήταν πλέον ο ίδιος, ενώ η 56χρονη σύζυγός του υποστήριξε ότι προσπάθησε να τον αποτρέψει. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, σήμερα αναμένεται να γίνει η μεταγωγή των δύο σε διαφορετικές φυλακές, μαθαίνουμε, αλλά υπάρχει ένα αίτημα από τον δικηγόρο των δύο, τον κύριο Κοκοσάλη, προκειμένου να μεταφερθούν στην ίδια φυλακή. Σήμερα όμως αναμένεται να γίνει η μεταγωγή τους. Πρέπει να πούμε όμως ότι συνομιλήσαμε για πρώτη φορά με συγγενείς του δράστη, οι οποίοι ανέφεραν ότι τον έβλεπαν μετά τον θάνατο του γιού του, ότι ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Όπως έλεγαν, είχε αφήσει τελείως τον εαυτό του. Σε καμία περίπτωση όμως δεν έπρεπε να προβεί σε αυτή την ενέργεια. Και όπως δήλωσαν μάλιστα στην κάμερα του Sky, δηλώνουν μετανιωμένοι που δεν κατάφεραν να τον αποτρέψουν από το να κάνει αυτήν την δολοφονία και ζητούν συγγνώμη από την οικογένεια του Νικήτα Γεμιστού. Μια οικογένεια η οποία μέσα στο βαρύ της πένθος Σπύρο χθες έστειλε και ένα μήνυμα αξιοπρέπειας, λέγοντας πως δεν θέλει να πέσουν άλλες σφαίρες όπως αυτές που σκότωσαν το παιδί τους.
9: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος από την Κρήτη μας μετέφερε τις πληροφορίες, μας μετέφερε το κλίμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει, μες στην οδύνη και το θρήνο της οικογένεια του θύματος, να σταματήσουν εδώ τα πράγματα, να μην υπάρξει άλλο κακό. Ένα κακό που θα μπορούσε, όπως λένε πολλοί παράγοντες στην Κρήτη, να έχει αποφευθεί. εάν δικαστικές και αστυνομικές αρχές, έτσι τουλάχιστον υποστηρίζουν, δρούσαν με έναν τρόπο πιο αποτελεσματικό. Να το πω έτσι. Ο κ. Νίκος Καλομήρης είναι μέλος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων του νομού Ηρακλείου, ήταν στο Άξιον.
10: Ο αδικοχαμένος 20χρονος είχε καταγγείλει 2 φορές το περιστατικό στην αστυνομία και αυθημερών ο δράστης συνελήφθη μετά από λίγες ώρες. Την πρώτη φορά όταν έγινε ο ξυλοδαρμός, την ίδια μέρα μετά από λίγες ώρες συνελήφθη, οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου, αποφάσισε να το οριστούν περιοριστικά μέτρα, πλην όμως όταν τα παραβίασε και καταγγέλθηκε ξανά από τον αδικοχαμένο στις αστυνομικές αρχές, ξανασυνελήφθη πάλι μετά από λίγες ώρες, μέχρι που έγινε το τραγικό αυτό συμβάν.
9: Αυτά λοιπόν, και από ό,τι λένε θα μπορούσε τέλος πάντων να λειτουργήσει διαφορετικά να λειτουργήσουν διαφορετικά δικαστικές και αστυνομικές αρχές προκειμένου να υπάρχει μια αντιμετώπιση τέτοια που να απέτρεπε την εξέλιξη των πραγμάτων, αυτή την τραγική εξέλιξη. Αυτό το λένε πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι τέλος πάντων γνωρίζουν τα γεγονότα. Θα πάμε στην Κάτια Νιάκαρη, γιατί είναι αυτή η υπόθεση με τους απατεώνες που εμφανίζονται ως υπάλληλοι του ΔΔΕ. Μία τέτοια υπόθεση αποκάλυψε πρόσφατα η αστυνομία, μόνο που η έρευνα έδειξε την έκταση ακριβώς αυτού του κυκλώματος. Είναι ασύλληπτο το πώς δρούσαν και τι χρήματα, τι λεία είχαν αποκομίσει από τα θύματά τους. Γεια σου Κάτια, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησαν στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας, όπως είπες και εσύ, προσποιούμενα υπαλλήλους του ΔΔΕ διέπρεταν απάτες και ληστείες. Έχουν συλληφθεί 7 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα 20 άτομα που είχαν υποστηρικτικό ρόλο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, δρούσαν τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2025 και μέχρι αυτή την ώρα έχουν εξιχνιαστεί 117 περιπτώσεις απάτης με τη λία τους, με το οικονομικό, το παράνομο οικονομικό όφελος που απέτησαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να ξεπερνάει τα 3.400.000 ευρώ.
9: Είναι ασύλληπτο, 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο, είναι ασύλληπτο.
11: Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα ηγετικά μέλη της οργάνωσης ήταν αυτά που έπαιρναν τα υποψήφια θέματα τους, κυρίως ηλικιωμένα άτομα, τους συστήνονταν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, τους παραπλανούσαν καλούμενη διαρροή ρεύματος στο σπίτι τους και στη συνέχεια εκμεταλλευόμενοι το φόβο των ηλικιωμένων και ότι καταλάβαιναν ότι δεν μπορούσαν να επιληθούν με διαφορετικό τρόπο το πρόβλημα της διαρροής, τους έπειθαν να απομακρύνουν, να βάλουν μέσα σε αλουμινόχαρτα τα κοσμήματα, τη μαλφή, χρηματικά ποσά ή σε λεκάνες αντίστοιχα και να το τοποθετήσουν σε σημεία του σπιτιού κοντά στην κεντρική πόρτα τους, έτσι ώστε να περάσουν οι συνεργοί τους, τα επιχειρησιακά μέλη δηλαδή της οργάνωσης, και να τα αρπάξουν, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες θέλω να σας πω αυτά, τη λία τους δηλαδή, φαίνεται να τα αποθήκευαν προσωρινά σε κάποιο σπίτι το οποίο και το φιλούσαν κιόλας.
9: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ η Κάτια Ανιάκορη. Αυτό το μόνο του το συναντούμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις και παρότι τουλάχιστον από εδώ, από το μαγκαζίνο και από άλλες εκπομπές του On Sky και στο ραδιόφωνο και στη τηλεόραση, προσπαθούμε μέσω του παραδείγματος να σας κάνουμε να είστε πιο υποψιασμένοι όταν κάποιος σας παίρνει τηλέφωνο και σας λέει είμαι από το ΔΔΕ. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουν να εξαπατούν πολίτες. Με ποιο τρόπο, ακούστε.
12: Μου είπαν ότι είναι τεχνική η ΔΔΕ, είναι όλη αυτή η διαρροή με το ρεύμα και είναι επικίνδυνο για εσάς. Αν φοράτε κάποια κοσμήματα, μου λέει, να τα αφαίρεστε. Αν έχετε και κάποια άλλα κοσμήματα στο δωμάτιο, καλό είναι να τα βάλετε σε μία σακούλα και να τα τυλίξετε με αλουμινόχαρτα.
13: Όπου έχετε χρυσό, απομονώστε το με αλουμινόχαρτο. Έτρεχα σαν το ρομπότ και σε όλο μου το σπίτι. Μου είπαν μετά βάλτε σε μια πλαστική σακούλα, τα βουτάω και κατεβαίνω στην είσοδο να τα βάλω όπως μου είπανε σε χώμα. Εισέβαλε, με σπρώχνει, μου βουτάει τα πράγματα και φεύγει.
14: Τώρα λέει, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Εμείς σας βλέπουμε από το δορυφόρο. Μην ανησυχείτε, δεν κινδυνεύετε εσείς. Απλά τα ό,τι χρυσό έχετε θα λιώσει. Αφήστε τα κάτω στην είσοδο μπροστά στο πατάκι σας για να μην λιώσετε εκείνη τη σιγαρέκλα. Θα μετρήσετε μέχρι το 100. Και εγώ το ζώον μέτρησα μέχρι το 100.
9: Καταλάβατε, τα βάζουμε αυτά τα ηχητικά για να αντιληφθείτε πώς ακριβώς δρούν, για να γνωρίζετε δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν αυτοί οι απατεώνες και να ξέρετε ή να προειδοποιήσετε τους γονείς σας, τους δικούς σας ανθρώπους. Σε ένα θέμα άκρως ανησυχητικό, το έχουμε θίξει πάρα πολλές φορές, είναι το δημογραφικό. Το δημογραφικό στην Ελλάδα, θα έλεγα και σε όλη την Ευρώπη, στη χώρα μας με ακόμη μεγαλύτερη ένταση, είναι ένα μείζον πρόβλημα. Και αυτό αναφαίνεται μέσα από διάφορες καταστάσεις, όπως το πόσα πρωτάκια πηγαίνουν στο δημοτικό κάθε χρονιά. Πόσα παιδάκια γράφονται στην πρώτη δημοτικού κάθε χρονιά. Οι αριθμοί πραγματικά προκαλούν έντονο προβληματισμό. Και η Σοφία Καλαβρού είναι στο στούντιο εδώ μαζί μας. Καλώς ήρθες, Σοφία.
15: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, λοιπόν, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, τον Σεπτέμβριο του 2026 θα περάσουν το κατόφλι της πρώτης δημοτικού στα δημόσια σχολεία μόλις 69.895 μαθητές και μαθήτριες, με τον αριθμό αυτό να είναι ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς δείκτες της δημογραφικής συρρήκνωσης της χώρας. Τα στοιχεία λοιπόν δείχνουν μια σταθερή και έντονη πτώση των εγγραφών στην πρώτη δημοτικού την τελευταία 15 ετία. Ενδεικτικά, οι εγγραφές στην πρώτη τάξη που ξεπερνούσαν τις 120.000 το 2010, το 2019 έφτασαν περίπου τις 80.000. Βλέπουμε λοιπόν ότι την περίοδο της οικονομικής κρίσης η πτώση των γεννήσεων επιταχύνθηκε, ενώ έντονη είναι και η μείωση των γεννήσεων σε πολλά σημεία της περιφέρειας, με τις γνωστές αναμενόμενες συνέπειες, το κλείσιμο των σχολείων και την ερήμωση της επαρχίας. Τώρα, να πούμε ότι η μείωση των μαθητών της πρώτης δημοτικού κατ' επέκταση, εκτός των υπολείπων, συνδέεται άμεσα με τρεις βασικούς παράγοντες: την υπογεννητικότητα, τη γύρανση του πληθυσμού και τη μετανάστευση νέων ενηλίκων, τη μαζική έξοδο δηλαδή στο εξωτερικό, μειώνοντας τον πληθυσμό αναπαραγωγικής ηλικίας στη χώρα μας. Και για να δώσουμε και κάποια αριθμητικά δεδομένα, τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε γενικότερα μια σταθερή μείωση των γεννήσεων και γύρανση του πληθυσμού. Ενδεικτικά, το 2025 καταγράφηκε ιστορικό χαμηλών γεννήσεων στην Ελλάδα, πέφτοντας κάτω από τις 70.000 γεννήσεις, με τους θανάτους να είναι αυξημένοι σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Και για να δούμε και λίγο την μεγαλύτερη εικόνα του δημογραφικού, ένα ακόμη χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η ηλικία ανεξαρτητοποίησης των νέων, εννοώντας εδώ τον αποχωρισμό από το πατρικό του σπίτι. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην Ευρώπη σε αυτή την κατηγορία, με την ηλικία ανεξαρτητοποίησης να είναι από τις ψηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι νέοι στην Ελλάδα εγκαταλείπουν το πατρικό του σπίτι κατά μέσο όρο μετά τα 30 έτη, τη στιγμή που ο αριθμός αυτός στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περίπου στα 26 έτη. Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι το 2024 περίπου το 67% των νέων ζούσε με τους γονείς του, ενώ να πούμε ότι η παραμονή στο πατρικό οφείλεται κυρίως στο υψηλό κόστος στέγασης, γνωρίζουμε τι συμβαίνει με τα ενίκια, τους χαμηλούς μισθούς και την πολύ μεγάλη οικονομική ανασφάλεια.
9: Είναι πολύ παραγωγικό και αυτά τα στοιχεία που μας λες έρχονται να επιβεβαιώσουν την κατάσταση που βιώνουμε όλοι, δηλαδή είναι πολύ δύσκολο για έναν νέο άνθρωπο να μείνει μόνος του στο ενίκιο ή να ξεκινήσει τη ζωή του, ένα ζευγάρι. Είναι πολύ πολύ δύσκολο και οικονομικά δυσβάστακτο. Εγώ έχω κολλήσει βέβαια στο στοιχείο που έδωσε στην αρχή. Το 2010 120.000 παιδάκια πήγαν πρώτη δημοτικού.
15: Πήγαμε περίπου στα μισά δηλαδή.
9: Και έπεσαν στα μισά μέσα σε 15 χρόνια. Τα μισά παιδάκια θα πάνε στα δημοτικά φέτος.
15: Έχει περάσει βέβαια και μια πολύ μεγάλη περίοδος οικονομικής κρίσης.
9: Συγκλονιστικό.
15: Και πολλά
9: συγκλονιστικό.
15: Άλλα.
9: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Είχαμε ανταλλαγή πυρών Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Έρχομαι στο πεδίο της Μέσης Ανατολής. Οι Αμερικανικές δυνάμεις είπαν ότι στόχευσαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Ιράν που ευθύνονται για επίθεση σε αμερικανικά πολεμικά πλοία στο στενό του Ορμούς. Με τον πρόεδρο του Ηνωμένων Πολιτειών, τον Τραμπ, να λέει ότι εξακολουθεί να ισχύει η εκεχηρία, αλλά θα τους χτυπήσουμε πολύ πιο δυνατά και πολύ πιο βία εάν δεν βάλουν την υπογραφή τους σε μια συμφωνία. Σταύρος Ιωαννίδης από το Ισραήλ.
16: Να ξεκινήσουμε λίγο με την που είχαμε χθες το βράδυ στον Περσικό κόλπο, στο στενό του Ορμούς. Εκεί, όπως το αποκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ήταν love taps, φιλικά χτυπήματα, αυτή η ανταλλαγή επιθέσεων ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν το στενό του Ορμούς. Στοχοποιήθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες και σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η κεντρική αμερικανική διοίκηση, από τους Ιρανούς, οι οποίοι εξαπέλυσαν drone και πυράβλους εναντίον τους. Ανταπέδωσαν τα χτυπήματα. αιτήματα οι Αμερικανοί. Μία ένταση όμως που σύμφωνα με τους Αμερικανούς δεν συνιστά επιστροφή στις πολεμικές επιχειρήσεις. Η εκχειρία εξακολουθεί να ισχύει. Προειδοποίησε όμως τους Ιρανούς να συμφωνήσουν μάλλον γρήγορα στο πλαίσιο αυτό που έχει δώσει η Ουάσιγκτον, διότι όπως είπε την επόμενη φορά θα μπορέσουν να τους ξαναχτυπήσουν με μεγαλύτερη βιαιότητα και μεγαλύτερη σφοδρότητα. Από την πλευρά τους οι Ιρανοί άφησαν εχμές και για την στάση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Είπαν ότι αν διαπιστώσουν ότι ενεπλάκησαν στη χθεσινή επίθεση θα απαντήσουν. Σήμερα το πρωί το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανέφερε πως ενεργοποιήθηκε η αεράμινά του για να αντιμετωπίσει απειλές. Με την Τεχεράνη βεβαίως να μην έχει ανοίξει ακόμη τα χαρτιά της. Έχουμε όμως εξελίξεις και στο μέτωπο του Λιβάνου. Πέμπτη και Παρασκευή θα γίνει η τρίτη συνάντηση σε επίπεδο πρέσβων στην Ουάσιγκτον, όπου οι δύο πλευρές θα συζητήσουν και πάλι για την επέκταση της εκεχηρίας αλλά και για τον αφοπλισμό της Χεσμπολά. Κάτι το οποίο βεβαίως οι Ισραηλινοί θέτουν ως κόκκινη γραμμή. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, από τον Λίβανο, η κυβέρνηση φαίνεται πως ακόμη δεν έχει ξεκινήσει τη διαδικασία αυτή. Μια κατάσταση που κλιμακώνεται μέρα με την ημέρα.
9: Αυτά είναι τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν έτσι όπως μας τα ανέλησε στο ρεπορτάζ του Σταύρους Ιωαννίδης. Θέλω να σταθούμε, πριν δούμε και τις διεθνείς εξελίξεις, της επίσκεψης του οικονομικού μας Πατριάρχη Βαρθολομαίου εδώ στην Ελλάδα, την ιστορική του ομιλία στη Βουλή. Χθες μίλησε σε μια εκδήλωση με τίτλο «Διαχρονία και Οικουμενικότητα του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης στο σύγχρονο κόσμο». Είναι μηνύματα αγάπης, μηνύματα που έχουν να κάνουν με τις σύγχρονες προκλήσεις, αυτά τα οποία αποστέλει προς όλους μας ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Θέλω να σταθώ όμως σε μία αναφορά του που μας δίνει αισιοδοξία και ελπίδα ότι για την επανελειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Ο Πατριάρχης Βαρθολομίος είπε ότι μέσα στους επόμενους μήνες ολοκληρώνονται εργασίες ανακαίνησης.
17: Είμαστε αισιόδοξοι και στο θέμα της επαναλειτουργίας της Ιεράς Θεολογικής Σχολής Χάλκης. Μέσα στους επόμενους μήνες ολοκληρώνονται οι εργασίες ριζικής ανακαίνησης του κτηριακού συγκροτήματος της σχολής, τα εγγένεια του οποίου θα τελέσουμε συν Θεώ κατά τον προσεχή Σεπτέμβριο.
9: Το προσεχή Σεπτέμβριο. Πολύ σημαντική αυτή η αναφορά του Οικουμενικού Πατριάρχη. Διεθνείς εξελίξεις με την Deutsche Welle αμέσως τώρα.
18: Το Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
19: Σε εξέλιξη κατάσταση ομοιρίας σε τράπεζα σε Κωμόπολη της Γερμανίας. Ανταλλαγή πυρών Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στα στενά του Ορμούς, αλλά η εκεχηρία συνεχίζεται. Τελεσίγραφο Τραμπ προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Συμφωνία Εμπορίου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, από τη Βόνη στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργύρος. 8 Μαΐου σήμερα, ημέρα συνθηκολόγησης των Ναζί και ημέρα μνήμης και συμφιλίωσης όπως την έχει ανακηρύξει ο ΟΗΕ. Ξεκινάμε όμως με μια έκτακτη είδηση, αφού βρίσκεται από το πρωί σε εξέλιξη μια κατάσταση ομοιρίας σε μια τράπεζα στην Κωμόπολη του Ζίντσικ στη Ρινανία Παλατινάτο, καθώς μια απόπειρα επίθεση σε χρήματα αποστολή νωρίς το πρωί φαίνεται ότι τελικά οδήγησε σε μια κατάσταση ομοιρίας μέσα στην τράπεζα, με την αστυνομία να κάνει λόγο για άγνωστο αριθμό δραστών αλλά και ομήρων. Η περιοχή έχει αποκλειστεί και σύμφωνα πάντα με την αστυνομία προς το παρόν δεν φαίνεται να υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους της μικρής Κωμόπολης.
9: Επιστρέφουμε, Θανάση, εξαιρετικό στο στούντιο. Έχουμε σήμερα την μάχη του Παναθηναϊκού για την τρίτη νίκη. Έτσι,
20: ναι,
9: Θανάση.
20: Τέταρτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια. Θυμίζω ότι προχθές οι Ισπανοί μείωσαν σε 2-1. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται την νίκη απόψε στο Άγκα μπροστά στον κόσμο του στις 9 και 4 για να κλειδώσει την παρουσία στο Final Four. Χθες έκλεισε την δεύτερη θέση η Ρεάλ Μαδρίτης, που είναι η πιθανή αντίπαλος του Παναθηναϊκού εφόσον περάσει την Βαλένθια στα ημιτελικά της Ευρωλίγκα, και στις 8 είναι το Ζαλγκίρις Φενέρμπαχτσε, είναι μπροστά οι Τούρκοι με 2-1 Θέλουν και αυτοί τρίτη νίκη για να προκριθούν. Χθες είχαμε την πολύ μεγάλη νίκη της ΑΕΚ στον ημιτελικό του Champions League με 78-65 επί της Ουνικάχα Μάλαγα, που είναι και η, έχει κατακτήσει δύο σερί χρονιές την διοργάνωση. Απέκλεισε το φαβορή η Ένωση και στον τελικό αύριο θα αντιμετωπίσει τη Ρίτας Βίλνιους, που εκείνη με τη σειρά της επικράτησε στον πρώτο ημιτελικό με 87-69 της Τενερίφης.
1: Και Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ για το Europa League.
20: Ναι, Άστον Βίλα Φράιμπουργκ είναι το ζευγάρι του τελικού του Europa League μετά τις προκρίσεις τους επί των Nottingham Forest και Braga αντίστοιχα. Το ζευγάρι του τελικού του Conference League είναι το Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο, οι Ισπανοί που απέκλεισαν την ΑΕΚ, αυτό το γαλαντικό χωριό της Μαδρίτης, θα βρεθεί στον μεγάλο τελικό της Λειψίας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
21: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
22: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
21: Παίζουμε
22: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Έτσι φτάσαμε και εμείς στο τέλος του μαγκαζίνου, δελτίο ειδήσεων. Έρχονται παιδιά της αλλαγής για να κλείσει όμορφα η εβδομάδα. Σήμερα Παρασκευή. Και να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας και ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
23: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check ΜΑΤ για βασιλικούς ύπνους.
24: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν, συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
23: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ για βασιλικούς ύπνους.
25: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
26: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από σινεκόν άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash και καθάρισμα 360 μοιρών. Η τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη άνση. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
27: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
28: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
27: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
28: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
29: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθέν με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθέν eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
30: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
31: 1-2-3 ink επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
30: 1. Έξυπνη αγορά. 2. Μεγάλη οικονομία. 3. Αθώος. 1-2-3 ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
32: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
33: Έχει τα γόνατά του.
34: Μπορεί να τρέξει.
35: Παίζει να βγει και πρώτος.
34: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
35: Ενισχυτικό και φυσικό.
34: Οστεομούβ.
0: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλιο μέχρι Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Προβλήματα και στο κέντρο της Αθήνας, σε σταδίου και Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή, στην Βασιλιάς Κωνσταντίνου και Αρδιτού και στην Κηφισίας, κυρίως στην άνοδο ανατμήματα. Αυξημένη κίνηση καταγράφεται και στην είσοδο του Πειραιά από Μυρίδους και Λίτσι, καθώς επίσης και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλιμο. Στο 5,4% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο, από 3,9% τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, αποτυπώνοντας τις ανωδικές πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των στενών τορμούς. Σε αιτήσιο επίπεδο η αύξηση προήλθε κυρίως από την άνοδο, 4,4% στην κατηγορία διατροφή και αλκοολούχα ποτά, 13,8% στη στέγαση και 10% στις μεταφορές. Άλμα καταγράφει και επίσης το πετρέλαιο κίνηση, στη βενζίνη και άλλου είδους καύσιμα. Την επόμενη εβδομάδα θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο με τις παρεμβάσεις για συνταξιούχους, οικογένειες, ενίκια, χρέη και πρώτη κατοικία, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Υπουργός ανέφερε ότι διευρύνονται οι δικαιούχοι για την ενίσχυση των 300 ευρώ στους συνταξιούχους, διευκρινίζοντας ότι οι χείρες συνταξιούχοι θα παίρνουν πλέον το επίδομα από την ηλικία των 60 και όχι των 65 ετών. Στο νομοσχέδιο προβλέπονται μεταξύ άλλων ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί με διευρυμένα κριτήρια επιστροφή ενοικίου και προστασία πρώτης κατοικίας. Σε εξέλιξη υπόθεση ομοίρια σε τράπεζα στη Δυτική Γερμανία μετά από επίθεση αγνώστων σε χρήματα αποστολή. Οι αρχές εκτιμούν ότι υπάρχουν αρκετοί δράστες και όμοιροι μέσα στην τράπεζα. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την περιοχή ενώ ελικόπτερα πετούν πάνω από το σημείο. Προβληματισμό στις υγειονομικές αρχές της Ηλίας και της Δυτικής Αχαΐας προκαλεί ο θάνατος ενός 20χρονου εργάτη γης από το Νεπάλ, ο οποίος πέθανε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο από λεπτοσπύρωση. Η υγειονομική ανησυχία εντείνεται καθώς εκτός από το περιστατικό της λεπτοσπύρωσης, στο νοσοκομείο του Ρίου νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή 6 ακόμη μετανάστες, εργάτες από διάφορες χώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ασθενείς παρουσιάζουν συμπτώματα φυματίωσης, γεγονός που κινητοποιεί τους μηχανισμούς δημόσιας υγείας για τον περιορισμό της μετάδοσης. Νέα στοιχεία για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες και ληστείες με το πρόσχημα υπαλλήλων του ΔΔΕ, έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία. Συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, αυτό ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη 20. Εξιχνιάστηκαν 117 περιπτώσεις, με το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν να υπερβαίνει τα 3.400.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι από την οικονομική έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης ήταν άεργα, ενώ όσα κατέθεσαν φορολογικές δηλώσεις εμφανίζονταν ως σκηνίτες. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Ουκρανικού τύπου είναι το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας και προκάλεσε κινητοποίηση των ελληνικών αρχών. Όπως προέκυψε από τις έρευνες, το ντρόουν είχε μεν πυροκροτητές, αλλά στο εσωτερικό του δεν υπήρχαν εκρηκτικά. Εξετάζεται αν πρόκειται για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, ενώ δεν έχει αποκλειστεί το σενάριο να συνδέεται με σχεδιαζόμενες επιθέσεις κατά πλοίων του σκιώδου στόλου της Ρωσίας. Στον αέρα βρίσκεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, με τις ιρανικές δυνάμεις να επιτίθενται χθες αμερικανικά πολεμικά πλοία στα στενά του Ορμούς και τις Ηνωμένες Πολιτείες να απαντούν τα ξημερώματα με πυρά σε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Το Ιράν από την πλευρά του κατηγόρησε τον Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχηρίας, καταγγέλλοντας επιθέσεις εναντίον πλοίων, ανάμεσά τους ιρανικό πετρελαιοφόρο κοντά στο στενό του Ορμούς. Τα πλήγματα στο Ιράν είναι ένα χτύπημα αγάπης. Η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Κινέζικο τάνκερ δέχθηκε επίθεση στα στενά του Ορμούς, ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας. Ανέφερε ότι στο πλοίο υπάρχουν Κινέζοι, υπηκόοι μέλη του πληρώματος. Ωστόσο, διευκρίνησε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέθεσαν νωρίτερα ότι το Ιράν κατέλαβε το πετρελαιοφόρο Ocean Koi, γεφερόμενη απόπειρα διατάραξης των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου. Στα αθλητικά, για τα play-off της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 τη Βαλένθια. Σε περίπτωση νίκης, οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος στο Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα βροχή το μεσημέρι. Άνεμη νότη 3 με 5, μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές συννεφιές θα έχουμε στη χώρα μας. Παροδικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και νότια 7 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 23 με 25 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 28 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο γενικά έθριος καιρός, με απογευματινές μπόρες στα βόρεια κυρίως ορεινά. Η άνεμη μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη, γενικά έθριος καιρός, με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, ρε παιδιά, καλή.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Πλακάκια αλφα διαλογής από 7,5 ευρώ το τετραγωνικό.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τη σημαντική και σαν ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Επιγραφή απ' έξω. Κλειστό για λόγω συναυλίας Μετάλλικα.
2: Ωραίοι, μάγκες.
1: Και μάλιστα όταν τους ρωτήσαμε, γιατί ρε παιδιά τώρα έπρεπε να κλείσει το μαγαζί, ρωτήσαμε και εμείς, η κουτί. Λέει, μα θα έπρεπε να τσακωθούμε, ποιος θα έμενε πίσω. Άρα είπαμε, κλείστο, πρώτη φορά λέει σημαίνει, δεν έχει ξακλείσει.
2: Δεν έγινε τίποτα, δύο μέρες.
1: Μέχρι τη Δευτέρα.
2: Ωραία.
1: Πάμε να ταρακουνήσουμε το ΆΚΑ.
2: Και εμείς θα ταρακουνήσουμε τώρα, τους φίλους που είναι στο δρόμο.

0: καταλήξει πως σίγουρα κάποιος μας κάνει αστεία. Εγώ σας το έχω πει. Νιώθω ότι είμαστε μέρος ενός κοινωνικού πειράματος. Όλοι.
1: Γιατί
0: δεν
1: το λες.
0: Δεν μας έχουν πει απλώς ποια είναι η αποστολή αυτού του πειράματος. Δεν μας έφταναν όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε μία υπόθεση στη Λευκάδα,
1: η οποία
0: εξελίσσεται σε θρίλερ πραγματικό. Εντοπίστηκε ντρόουν από ψαράδες. Προσέξτε. Μη επανδρομένο σκάφος, το οποίο έφερε ειδικούς αισθητήρες, εξοπλισμό επικοινωνίας υψηλής τεχνολογίας και ρέες, χρησιμοποιείται λέει για παρακολουθήσεις περιοχών κλπ. Είναι στρατιωτικός εξοπλισμός και πριν από λίγο μας ήρθε η ενημέρωση ότι ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά που χρειάστηκε να απενεργοποιήσουν. Όλα αυτά συνέβησαν σε μια σπηλιά της Λευκάδας, όπου ψαράδες πέρασαν από εκεί, κατάλαβαν ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά, είδαν κάτι ξένο στην πραγματικότητα και ενημέρωσαν τις αρχές. Είναι USV εξελιγμένο, ουκρανικής κατασκευής, σαν και αυτά που έχουν χρησιμοποιηθεί στον πόλεμο της Ουκρανίας,
1: ναι,
0: για αποστολές αναγνώρισης αλλά και για επιθέσεις υψηλής ακρίβειας κατά ρωσικών στόχων στη Μαύρη Θάλασσα.
1: Είναι πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Μέχρι τώρα δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί και τι θα αποδειχθεί από τις έρευνες που
0: κάνει. Η μηχανή του λέει ήταν σε λειτουργία κανονικά.
1: Ναι, Άννα, γεια σου. Πρέπει να μάθουμε πώς μας προέκυψε αυτό. Ναι. Και γιατί μας προέκυψε
0: το
1: αυτό.
0: Το έδεσαν. Ναι. Το ρημούλκησαν οι ψαράδες,
1: ναι,
0: στο λιμάνι της Βασιλικής. Αμέσως μετά το μάζεψε το λιμενικό σώμα. Στη συνέχεια παραδόθηκε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και έχει αναλάβει και τη φύλαξη και την εξέτασή του. Το περιστατικό, όπως καταλαβαίνετε, έχει καταγραφεί επισήμως και πρέπει να δούμε ποιος ήταν ο χειριστής, για ποιο λόγο ήταν στο συγκεκριμένο σημείο και τι ακριβώς έκανε. Όλα αυτά δεν έχουν διευκρινιστεί μέχρι τώρα. Αυτά και πολλά ακόμη θα συζητήσουμε σήμερα μέχρι και τις 5. Και τα πολιτικά μας και άλλα.
1: Όλα.

0: Μητσοτάκης.
1: Ακόμα.
0: Πιστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την

Αυτή η παρέα όμως εδώ είναι άχαστη. Αχαστή. Η κυρία Σοφία Καλαβρού επιμελείται δημοσιογραφικό στην εκπομπή μας με τον Πίτερ Κυρκυλή φυσικά, τον πατέρα της χρονιάς, να είναι συντονιστής των πάντων εδώ. Στην επικοινωνία μαζί σας και συγκεκριμένα, θα γίνω συγκεκριμένη. Να μην γίνω συγκεκριμένη, το ξέρει το τηλεφωνικό κέντρο. Κολλημένη εκεί η Ελένη Μπουλιέρη φυσικά και απέναντί μας είναι ο ένας και μοναδικός. Πού είναι το σκουφί του Ακύλα σήμερα? Το παρέδωσες στην ιδιοκτησία, παρακαλώ.

0: Να θυμάστε τι είχε γίνει πριν από λίγο καιρό στα Βορίζια και μιλούσαμε για την οπλοκατοχή και ακούγαμε βαρύγδουπες δηλώσεις για την οπλοκατοχή στην Κρήτη.
1: Ακόμη σε κάτι σπηλιές είναι τα όπλα.
0: Ναι, και πόσα όπλα βρήκανε.
1: Ναι.
0: Νομίζω μετρημένα στα δάχτυλα των δύο χεριών. Δηλαδή πρέπει να είναι λιγότερο από 10 από τα όπλα που βρήκανε στην Κρήτη. Εννοώ ότι αυτό που είπε ακριβώς θα το βρει όπλο. Αλλά ούτε θα ψάξουν να βρουν την άδειά του. Ούτε μπορούσε να κάνει κάτι η αστυνομία. Αλλά κάποιος έπρεπε να κινηθεί προς αυτόν, να πάει προς αυτόν η αστυνομία. Δεν μπορούσε να το συλλάβει, αλλά έπρεπε να έχει συστάσει.
1: Τον είχε συλλάβει ήδη αρκετές
0: Όχι,
1: φορές.
0: Ενώ, και μόνο από τις καταγγελίες αυτές.
1: Αυτό είναι.
0: Δεν μπορούσε να τον κρατήσει.
1: Ναι, αυτό αλλά τώρα το θέμα μας εμάς δεν είναι αν ο Χρυσοχοίδης θα τα ρίξει στο Φλωρίδη και ο Φλωρίδης θα απαντήσει κάτι άλλο.
0: Δυστυχώς αυτό θα δεις.
1: Επίσης, αυτό που εμένα μου έχει προκαλέσει μεγάλη εντύπωση είναι ότι αισθάνομαι πως κάποιοι προσπαθούν να ρομαντικοποιήσουν λίγο το δράμα. Ως το χαροκαμένο πατέρα που λύγησε. Ναι, είναι τραγική φιγούρα. Προφανώς ο 54χρονος έχει χάσει το γιο του. Αλλά είναι και ο εκτελεστής ενός 20χρονου.
0: Συμφωνώ
1: δηλαδή,
0: πολύ μαζί σου.
1: Αυτό το τον καταλαβαίνουμε. Mm. Περνά σιωπηρά και ότι η αυτοδικία υπό προϋποθέσεις μπορεί να είναι αποδεκτή.
0: Ναι, η ατάκα που θα πει κάποιος όταν ακούσει ότι έγινε έτσι και πώς ακριβώς σκότωσε αυτός ο άνθρωπος το παιδί, θα πει και εγώ το ίδιο θα έκανα στη θέση του.
1: Ναι.
0: Πολλοί θα το πούνε. Πάρα πολλοί θα το πούνε. Δεν είναι όμως. Δεν επιτρέπεται από κανέναν αυτό.
1: Είναι φρίκι αυτό.
0: Είναι φρίκι αυτό.
1: Ναι.
0: Το και εγώ αυτό θα έκανα ή και εγώ αυτό θα ήθελα να κάνω για το παιδί μου, μπορεί κάποιος να τα ακούσει και να πεις όντως μπορεί να είναι οργισμένος και τα λοιπά. Αυτό δικαιολογείται η ψυχολογία. Το να σηκώσει το όπλο να πάρει τη ζωή κάποιου δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση.
1: Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν χάσει τα παιδιά
0: τους
1: στην τυχαία και περιμένουν να γίνουν τα δικαστήρια. Επίσης, όταν μια κοινωνία. Γιατί χθες δέχτηκα πάρα πολλά μηνύματα από. Το ξέρετε ότι η καταγωγή μου από την πλευρά της μητέρας μου είναι από την Κρήτη. Οπότε έχω ακούσει και εγώ πάρα πολλές ιστορίες και γνωρίζω πάρα πολλές αντίστοιχες καταστάσεις οι οποίες τρέχουν μέσα στις δεκαετίες τις τελευταίες. Όταν μια κοινωνία ανέχεται φράσεις όπως το «θα πάρω το αίμα μου πίσω» ή αντιμετωπίζει ας πούμε την οπλοφορία ως στοιχείο ταυτότητας, δηλαδή ότι στην Κρήτη ρε παιδί μου όπως και σε κάποια άλλα μέρη ας πούμε της Ελλάδας, εντάξει τώρα υπάρχουν τα όπλα, με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται έδαφος ώστε άτομα τα οποία έχουν αιμονές και έχουν πάρει μία απόφαση να προκαλέσουν κακό σε έναν άνθρωπο να πάνε να σηκώσουν το όπλο και να τον σκοτώσουν. Αυτό αν δεν το καταλάβουμε και αν δεν δούμε πώς θα λειτουργήσουν οι θεσμοί πιο γρήγορα και αναφέρομαι και στη δικαιοσύνη, αναφέρομαι και στην αστυνομία, όπως επίσης και στην τοπική κοινωνία, τους εκπροσώπους της εκκλησίας, τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Ναι, ναι.
1: Ξέρεις τι είπε αυτός ο πατέρας
0: που δεν πέφτουν τα σύννεφα αυτή.
1: Ξέρεις τι είπε,
0: τι?
1: Ότι μέσα στο τμήμα ο 54χρονος ο δράστης έχει πολλούς γνωστούς. Που σημαίνει ότι μπορεί όταν πήγαιναν αυτοί οι άνθρωποι και έλεγαν θα μας τον σκοτώσει, τι δεν καταλαβαίνετε. Μπορεί να έλεγαν ρε παιδί μου ότι
0: εντάξει,
1: εντάξει τώρα.
0: Ο τάδε είναι, εντάξει το ξέρουμε, ναι.
1: Επίσης καταγγέλνουν ότι έπαιρναν απαντήσεις του στυλ εντάξει δεν τον σκότωσε κιόλας. Δηλαδή μπορεί να ήρθε μέχρι το σπίτι με την κουκούλα και το κουμπούρι ας πούμε στο ζωνάρι, αλλά δεν του την έπαιξε κιόλας του κοπελιού. Τα έλεγαν στην Κρήτη ψυχραιμία.
0: Άρα... δεν μπορώ να ακούσουμε τίποτα, έτσι ξεκίνησε και έχει δίκιο. Αυτά έτσι λύνονται στην Κρήτη. Δεν μπορώ να τα ακούσω με τίποτα.
1: Μα δεν υπάρχουν τώρα λεφτά
0: που γιατί όλοι κάνουν τα στραβά μάτια. Και έβαλε ακριβώς αυτού που κάνουν τα στραβά μάτια. Έβαλε την αστυνομία που κάνει τα στραβά μάτια επειδή μπορεί να είναι γνωστός, μπορεί να είναι φίλος, συγγενής ή οτιδήποτε άλλο. Έβαλε την εκκλησία.
1: Σταβορίζει τα ίδια τα λέγαμε.
0: Ακριβώς. Έβαλε την εκκλησία, έβαλε τα καφενεία, έλαβε στους φίλους γιατί λέει ο τάδε, έλα εντάξει, άνθρωπός μας είναι, είναι οργισμένος.
1: Και επειδή
0: εντάξει,
1: θα πείτε και πολύ σωστά θα το πείτε και είμαι πρώτη από τη στιγμή που είμαι μισή κριτική που θα το πω ότι προφανώς και δεν είναι έτσι Κρήτη, αλλά υπάρχει. Μία επικίνδυνη μειοψηφία η οποία αυτή τη στιγμή θέτει σε κίνδυνο την πλειοψηφία. Τι δεν καταλαβαίνουμε.
0: Mm-hmm.
1: Αν αυτό δεν αλλάξει κάπως από την οικογένεια, από τον πατέρα που από τη στιγμή που κάνει κοπέλι και όχι η κορίτσι, θεωρεί ότι πρέπει να μάθει το κοπέλι να ζει με τα όπλα ή να τα χρησιμοποιεί τα όπλα. Και όλο αυτό κάπως δεν ντυθεί και δεν αγκαλιαστεί θεσμικά σωστά, δεν έχουμε καμία τύχη. Θα μιλάμε για τα νέα Βορίζια και για έναν ακόμη 20χρονο ο οποίος δολοφονήθηκε από τον άλλον που του τις έπαιξε. Αυτό. Μέχρι εδώ. Θα πούμε περισσότερα και αργότερα. Πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις. Η ώρα είναι 3 και 26 πρώτα λεπτά. Δεν είναι καλή μέρα σήμερα. Σας το ξεκαθαρίζω.

0: ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
5: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ

0: Εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
2: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
3: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
2: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
3: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
4: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
5: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Άι Νικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
4: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
6: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
1: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας.

0: Ελλάδας, Νηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES, lefkadastaol.gr. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδα Σταόλ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
2: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
3: Η νέα εποχή έφτασε.
4: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
3: Infonet Πληροφορική.
4: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
3: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
4: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
3: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
4: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
3: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
3: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 2-0-21-149 και 29-740
3: και στο www.infonetpληροφορική.gr.
5: Σάββατο 9 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην Πρέβεζα, στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο, στα Παλιά Σφαγεία, η εφημερίδα Δημοκρατική Φωνή γιορτάζει 5 χρόνια παρουσίας και διοργανώνει μια ανοιχτή συζήτηση για τη δημοκρατία και την κοινωνία. Από τις υποκλοπές στα Τέμπη και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η δημοκρατία στο στόχαστρο, η κοινωνία στο περιθώριο. Μιλούν ο Χρήστος Ράμος, η Μιλένα Αποστολάκη, ο Δημήτρης Συνδαρές, ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο Γαβριήλ Σακελαρίδης, η Όλγα Λαφαζάνη, ο Κώστας Γενιδουνιάς και ο Κώστας Κύρλας. Τον συντονισμό έχει ο δημοσιογράφος Μινάς Κωνσταντίνου. Σάββατο 9 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Η παρουσία σας έχει σημασία.
6: Υποδήματα STEP.
7: Μόδα.
6: Ποιότητα.
7: Επωνυμία.
6: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP.

0: Lacoste,
1: Gant,
0: Replay,
1: Σακύρης Μαλάς,
0: US Polo,
1: Boss,
0: Cricket,
1: Damiani,
0: Skechers,
1: Versace,
0: Robinson
1: και πολλές άλλες.
0: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
0: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
0: Face Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
0: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
0: και στο stepbrandshoes.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Ναι. Αυτό το πρόβλημα.
2: Δεν είναι αυτό σίγουρα.
1: Παρακάτω.
2: Ναι. Οπότε αυτό, η απογευματινή αστάθεια το Σαββατοκύριακο, εκτός από αυτές τις βροχές που ρίχνει σήμερα, ψεκάζουμε.
3: Και τέλος.
2: Αυτό.
3: Ναι. Και σήμερα, τέλος, σήμερα και τέλος.
2: Ναι, αυτό, και μετά μόνο στα βόρεια. Ότι έχει από αυτό.
3: Αυτή,
2: την Τρίτη, Τετάρτη.
3: Αυτή η ελάχιστη σκόνη που έχει έρθει φεύγει.
2: Ναι, καλή.
3: Γιατί εκτός βροχής και τη βρώμα στα αυτοκίνητα,
2: ναι,
3: έχουν θέμα και πολλοί κόσμοι.
2: Δεν είναι μόνο με τα αναπνευστικά του. Δηλαδή η ατμόσφαιρα δεν είναι τόσο χάλια.
3: Ναι, ναι.
2: Είναι πιο
3: δεν, είναι όντως, δεν, είναι όντως,
2: δεν είναι τόσο χάλια.
3: Εγώ έχω διάφορα τέτοια. Δεν...
2: Είναι περισσότερο αυτό που γράφονται, αυτό που γράφεται και αυτό που λέγεται από διάφορους και παθαίνεις κάτι, παρά αυτό που βλέπεις.
3: Ναι.
2: Γιατί αλλιώς θα βλέπεις εκείνη την κιτρινίλα, ρε παιδί μου, αν ήταν πολύ.
1: Γιατί με
2: σκόνη,
1: την υπερβολή.
3: Το έχουμε ζήσει αυτό. Ναι.
1: Έχεις προδιάθεση ότι θα βγω έξω και δεν θα μπορώ να ανασάνω.
3: Ναι, ισχύει, ναι.
1: Όχι, δεν είναι αυτό που νομίζετε.
3: Είναι και ψυχολογία πολλές φορές.
2: Είναι πολλές φορές ψυχολογία ακριβώς. Οπότε, αλλά τι να κάνω τώρα. Ένα κούκο δεν φαίνεται να άνοιξε.
1: Ναι, να σου πω όμως κάτι τώρα. Ψυχολογία, ξεψυχολογία. Την Τρίτη θα έχει ζέστη. Θα κυκλοφορούμε τα τσερτάκια μας. Ήρθε η ώρα για το τυραντάκι.
2: Για το τυραντάκι.
1: Για Τρίτη, είπες μετά Τετάρτη πέφτει πάλι.
2: Όχι ακόμα, δεν πέφτει. Α. Και την Τετάρτη, αλλά μπορεί να μην είναι στους 30-31, να είναι στους 29-30, okay, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Κοίτα, θα πέσει να έρθει λίγο πιο κοντά στα κανονικά, δηλαδή 27-28, uh-huh, να θα πέσει λίγο, δεν κρατήσει εκεί απάνω.
1: Αυτό ωραία. Μου είπε,
2: από τώρα 30.
1: Ναι, ναι. Δεν είναι καλό.
2: Όχι, δεν είναι. Δεν
1: καθόλου
2: είναι
1: καλό. Ναι. Ούτε υπάρχει κάποια εκτίμηση. Τώρα θα νευριάσει.
3: Ναι, ναι.
2: Γιατί πράγμα τώρα.
3: Δεν πειράζει.
2: Το καλοκαίρι.
1: Έχουμε, α πούμε, κάποιο. Πώς θα το θέσω,
3: ναι, ναι.
1: Κάποιο εργαλείο που να μας δείχνει, ας πούμε, αν αυτό το καλοκαίρι, ρε παιδί μου, θα είναι ένα πάρα πολύ ζεστό καλοκαίρι.
2: Κοίταξε, είναι τα μοντέλα μακράς διάρκειας, υπάρχουν, τα οποία δίνουν μια τάση. Αν θα είναι πάνω ή κάτω από τα κανονικά για την εποχή, βέβαια, και πόσο πάνω, πόσο κάτω. Δεν τα έχω δει. Θα το δω,
1: με κρατάει σε αγωνία.
2: Όχι, δεν με νοιάζει, δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή, γιατί δεν είναι και πολύ σόι. Αυτό.
1: Okay.
2: Οπότε ναι, γιατί να το κάνω αυτό στον εαυτό μου και να κάθομαι να τα ψάχνω και αυτά. Εκτός από τα υπόλοιπα όλα ψάχνω.
1: Ωραία. Εντάξει, Χριστίνα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να το κοιτάξω όμως για πάρτι σου.
3: Έχουμε κανένα έτοιμο.
1: Άμα δεν είναι εμπιστά, εγώ θα περιμένω την ώρα του. Όποτε πρέπει να μου τα πεις.
2: Ένα αυτό μπορώ να πω. Ένα κάτι.
1: Μία έτσι, γεύση.
2: Ναι. Τι λένε, όχι.
1: Σουκούταρε τέλειο τέλος πάντων, παιδιά, για εσάς που ετοιμάζεστε.
3: Γάμος, βαφτίσια, το ένα, τ' άλλο όσοι έχουν. Σούπερ.
2: Για το Σαββατοκύριακο.
3: Ναι.
2: Σούπερ.
3: Σούπερ, τέλεια. Καλή ημερομηνία,
2: επιλέξατε. Αν είναι στη Βόρεια Ελλάδα και είναι καμιά λίγο ορεινό και βγάλει καμιά μπόρα το μεσημέρι απόγευμα. Okay. Αυτό.
3: Okay.
2: Και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Εκεί. Και στα ορεινά του.
1: Κοίτα, όμως έχει στείλει καμιά νύφη, ένα γαμπρό, κανένα νονό. Δεν έχουν στείλει ακόμα. Μακάρι να παντρευόσασταν αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί θα έχει τέλειο καιρό.
2: Ακριβώς.
1: Και θα είναι και πολύ ωραία και βράδυ και το βραδάκι
2: και αυτά και όλα.
3: Βέβαια αυτό που λες. Αρχές Μαΐου δύσκολα παίρνουν το ρίσκο κάποιοι.
1: Ναι,
3: να πάρω αρχές Μαΐου να κάνω έξω κάπου.
1: Την πατάνε τον Ιούνιο μετά.
3: Την πατάνε βέβαια τον Ιούνιο μετά.
2: Συνήθως έχει το. Συνήθως έχει και μια εναλλακτική, ρε παιδί μου, μέσα έξω για το Μαΐο.
1: Σωστό.
2: Δηλαδή, άμα δεν το κάνει αυτό και έχει, ξέρω εγώ, ένα σωρό κόσμο.
3: Ίσως ότι να είναι λίγο.
1: Ο Ιούνιος έχει λιγότερες πιθανότητες βροχής από το Μάιο.
2: Ναι, λιγότερες.
1: Ως μήνας
2: λιγότερες.
1: Okay.
2: Αλλά όχι ότι είναι. Ότι αποκλείεται να έχει αποκλείσει.
1: Και ο Ιούλιος ακόμη λιγότερες.
2: Ακόμα λιγότερες, ναι. Αλλά έχει τύχει Ιούλιος που να έχει απογευματινές μπόρες.
1: Τα θυμόμαστε
2: κάθε μέρα. και τα Σαββατοκύριακα.
1: Θυμάμαι μια εποχή, μια τέτοια χρονιά που λες, που ερχόσουν εδώ κάθε απόγευμα και λέγαμε μόνο για γάμους και βαπτίσεις. Τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο.
2: Ναι.
1: Μπείτε, βγείτε. Όχι, καρέκλες μέσα, όχι
2: έξω.
1: Τι θα κάνουμε. Ελπίζουμε να μην το ζήσουμε.
2: Να μην το ζήσουμε κι αυτό. Εφέτος αρκετά ζήσαμε. Φτάνει.
1: Είναι αλήθεια. Ευχαριστούμε, Χριστίνα.
2: Άντε, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Την αγάπη
3: μου. Καλή
1: συνέχεια. Λέμε για σουκού και λοιπά. Έξω στους δρόμους, τι γίνεται?
3: Αμέσως, κυρία μου.
1: Για πάμε παρακαλώ.
3: Αμέσως, έχει αρκετή κίνηση.
1: Μια οργάνωση σε αυτήν την εκπομπή.
3: Αρκετή κίνηση. Ακούω και τον εμπειρότερο Δημήτρη Κολιομιχάλη στα της κίνησης να λέει ότι φεύγει ο κόσμος. Λέω, να τα μας. Αρχίσαμε πάλι, τα φεύγει ο κόσμος. Βλέπω τώρα στην Αττική Οδό έχει από την Ανθούσα.
1: Σε τρεις εβδομάδες Αγίου Πνεύματος, θυμίζω, ε.
3: Σωστό, αρχίσει ο
1: τριημεράκι δυνατό.
3: Δυνατό, ναι, όντως.
1: Και
3: θα λείπεις πάλι.
1: Ορίστε.
3: Θα λείπεις πάλι.
1: Το πάλι τι είναι?
3: Όπως έλειπες προχθές.
1: Ναι, έλειψα μία φορά όλο το χρόνο.
3: Θα λείπεις πάλι?
1: Μία φορά. Δεν το γνωρίζω αυτό.
3: Φτιάχνω κλίμα.
1: Η υπηρεσία θα αποφασίσει.
3: Ωραία, εγώ
1: θα σε ενημερώσω.
3: Εγώ φτιάχνω κλίμα.
1: Εσύ πάντως πρέπει να είσαι στη θέση σου, αν μη τι άλλο.
3: Εγώ δεν νομίζω ότι θα είμαι, γι' αυτό το λέω. Αλλά θα λείπεις εσύ. Λοιπόν, από την Παλίνη μέχρι το Μαρούσι είναι κολλημένη λίγο η Αττική Οδός. Και αυτό επηρεάζει πάρα πολύ και μετά μέχρι τον Κόμμα Μεταμόρφωση έχει αρκετή κινησούλα.
1: Πώς χαλάει όταν μου τη χαλάς έτσι την Αττική Οδός? Θέλω την Αττική Οδός. Έτσι θέλω να μου το λες.
3: Αλλά όταν τα λέω εγώ.
1: Την Αττική Οδός θέλω να κάνω.
3: Όταν λέω εδώ, έχω κάποιου υπερβέσει του ακροατέ.
1: Την Αττική Οδός με σίγμα.
3: Στην Ιερά Οδός, σωστά.
1: Στην Ιερά Οδός, ναι.
3: Που με σκυλοβρίζουν εδώ πέρα, ότι μάθετε ελληνικά και τέτοια και δεν μπορώ, μου τη δίνουν λίγο κάποιοι, γιατί τα νεύρα μου δεν καλά τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν,
1: τα τελευταία πολλά χρόνια.
3: Τα τελευταία 40 χρόνια. Από την Κηφισιά μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια είναι πιεσμένο πολύ ο Κηφισός. Αυτό επηρεάζει πάρα πολύ και όσους μπαίνετε στην Αττική Οδός. Για εσάς τώρα αυτό. Από τον Κηφισό. Αττική Οδός, το είπα. Λοιπόν, κατεβαίνοντας είναι καλύτερα τα πράγματα μετά. Ανεβαίνοντας έχει ανατμήματα κίνηση, όχι κάτι πιο μεγάλο κόλλημα, μια χαρά είναι. Κίνηση από Ασπρόπυργο προς Αθήνα, κίνηση από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο, αυτή την ώρα στη λεωφόρο Αθηνών. Εδώ από χαμηλά από το Φάληρο προς Πειραιά πάλι κίνηση. Κάθε μέρα έχει κίνηση προς Πειραιά. Λόγω έργων γίνεται χαμός. Επίσης, το κέντρο, όλες οι κεντρικές αρτηρίες πολύ πιεσμένες. Η Κηφισία στο Ανωδικό από Κατεχάκι μέχρι και Χαλάνδρη αρκετή κίνηση. Η Μεσογείο είναι σούπερ. Και κινησούρα θα βρείτε περιφερειακή Μητού προς Ηλιούπολη. Αυτό το μεγάλο κομμάτι που κολλάει πάντα.
1: Ούτε ο Μιχάλης δεν λέει τόση ώρα την κίνηση.
3: Και από Ελληνικό μέχρι Άλυμο επίσης πάρα πολύ κίνηση.
1: Και από πού αλλού μέχρι πού? Έχει άλλο.
3: Από εδώ μέχρι εδώ.
1: Ωραία. Πάμε σε διάλειμμα τότε, γιατί έχω υποσχεθεί quiz και δεν θα προλάβουμε να το πούμε.
3: Γιατί τη δεύτερη ώρα θα κάνουμε ένα quiz?
1: Όχι, τώρα θα το κάνουμε το quiz, γιατί μετά έχουμε τα ωραία μας κούβεντος και μετά έχουμε να μαγειρέψουμε κιόλας. Γενικώς έχουμε δουλειές σήμερα πάρα πολλές.
3: Δουλειές με φούντες.
1: Λοιπόν, περνάτε εσείς μια βολτίτσα από τα Hondo Center, το ξέρετε. Και πήγα χθες, θέλω να σου πω, στο Hondo Center.
3: Αλήθεια, ε.
1: Και είδα ότι έχει, παιδιά, ό,τι τελευταίο βλέπετε σε διαφημίσεις, στα site κλπ. Να ξέρετε ότι θα το βρείτε στο κοντινότερο σας Hondo Center. Γιατί, τι συμβαίνει εκεί? Σας είπα πριν για το brand Lancaster. Τώρα θα σας πάω στο brand Mac. Εννοείται, ενώτι μου.
3: Θα μας πας αλλού.
1: Μες στο μυαλό μου είσαι. Για τους λάτρεις του brand Mac, στα Hondo Center να ξέρετε ότι θα βρείτε καταπληκτικές προσφορές έως 40% σε επιλεγμένα προϊόντα της μάρκας. Άρα πάτε στο σταντάκι εκεί Mac και λέτε που έχει 40% να τα δω. Έτσι κι αλλιώς τα Mac είναι ένα και ένα. Σας αγαπώ πολύ.

0: κανείς να μην το ξέρει απ' έξω. Αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές την ώρα του μαθήματος.
3: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ, κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
6: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και 30 φιλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
8: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.

0: Ζητήσατε quiz, έχετε quiz. Έτοιμοι είστε όμως.
1: Δεν ξέρω, τι quiz είναι αυτό.
0: Φύγαμε, πάμε.
1: Εγώ
0: για
1: δεν ζήτησα quiz, ο Νότης θέλει να παίξει.
0: Και θα μάθεις πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, Ιωάννη, στην περίπτωση που δεν τα γνωρίζεις. Από μικροπράγματα τη live.
1: Δεν μου χρήσουν αυτό, γιατί τα ξέρω για μου.
0: Γιατί μπορεί να κοιτάζει τις εικόνες και να κλέβεις. Δεν είναι σωστό αυτό.
1: Τις εικόνες του quiz, από τα μικροπράγματα τη live, δεν καταλαβαίνει Χριστό.
0: Τώρα όμως θα τα μάθουμε όλοι, όλα από εσά.
1: Α, τα μάθουμε.
0: Νότη, είσαι έτοιμο. Δεν άκουσα φωνούλα.
2: Πανέτοιμος.
1: Παίζουμε μαζί για να σπάσουμε τα ρεκόρ. Δεν παίζουμε αντίπαλοι.
0: Ωραία, ναι, να παίξετε μαζί.
1: Μαζί.
0: Ομάδα, ομάδα.
1: Ναι.
0: Σας στέλνω ενωμένοι.
1: Δεν πάω, σκέφτομαι και πολλά πράγματα. Σκέφτομαι ότι.
0: Ποιο ανθρώπινο όργανο είναι πιο βαρύ.
1: Τώρα θες απάντηση.
0: Δεν το έχει αυτό που λες. Είναι το δέρμα, το σηκώτη μας ή ο εγκέφαλός μας.
1: Το δέρμα.
0: Ο Νότς το είπε.
1: Φυσιολογικό.
0: Όχι επειδή δεν ακούγεται.
1: Φυσιολογικό
0: θα
1: δεν είναι.
0: Πάνω σου,
1: το δέρμα θα είναι.
0: Ο Νότς τα ξέρει όλα.
1: Μα το, εγώ το είπα, το δέρμα πες.
0: Ναι. Ολόσωστο. Μπράβο σας. Πάμε στη δεύτερη ερώτηση.
1: Α, μπράβο, για να
0: ακούω. Νιώθετε ότι σήμερα μπορεί να πάμε στο 15 στα 15.
1: Μην το μάθια. Με το σταυρώνει κάθε φορά το ματσάκι. Άστο.
0: Από τι φτιάχνετε το φίλντισι, από μάρμαρο, από γυαλί ή από ελεφαντόδοντο?
1: Από ελεφαντόδοντο, το ξέρω και εγώ αυτό.
0: Α, ωραία, φαντάσου. Το ξέρατε και οι δυο σας, είναι σωστό και μπράβο σας.
1: Ο Νότης το βρήκε τώρα.
0: Όχι, δεν το βρήκε. Ο Νότης αυτό το
1: βρήκε. Το προηγούμενο βρήκα εγώ.
0: Σε ποιο πλανήτη του ηλιακού μας συστήματος βρίσκεται η μεγάλη ερυθρά κοιλίδα?
1: Α, ωραία.
0: Είναι στον Άρη, είναι στο Δία ή είναι στην Αφροδίτη?
1: Στον Άρη.
0: Γεια σου Αφροδίτη Μιχαλοπούλου, αν μας ακούει.
1: Γεια σου Αφροδίταρα.
0: Πείτε.
1: Στον Άρη.
0: Παρακαλώ.
1: Στον Άρη.
0: Στον Άρη.
1: Άρη, Άρη, Άρη, Άρη.
0: Είναι στο Δία. Έχουμε ήδη την πρώτη απόλυτα. Να σταματήσουμε το quiz. Δεν έχει κανένα νόημα.
1: Λήξε το Δία στα Δία.
0: Επόμενο. Πώς λεγόταν το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών όταν ιδρύθηκε το 1837? Βασιλικό Λεωνότης, χωρίς καν να έχει ακούσει τις επιλογές, που είναι μία το βασιλικό επιλογή, ναι. Το Αμάλιο και το Οθόνιο. Οθόνιο ή βασιλικό?
1: Οθόνιο λεγότανε. Οθόνιο, γιατί το άλλο δεν θέλω ούτε καν το πω εγώ.
0: Και μπράβο Νότι για αυτή την τρίπλα. Πολύ σωστό, συνεχίζουμε.
1: Μπράβο, μπράβο, πραγματικά μπράβο μου που το βρήκα.
0: Πού γεννήθηκε, παιδιά, ο Ντίνος Ηλιόπουλος? Στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, στην Κωνσταντινούπολη ή στην Πειρητό? Μη βαριάνε.
1: Στην Αλεξάνδρεια, στην Αιγύπτο. Στην Αιγύπτο.
0: Στην Αίγυπτο και μπράβο σας παιδιά. Είναι και ο Κολοκυθάς σήμερα δυνατός. Μπράβο, η ομάδα πετάει. Έχετε χάσει μόνο μία. Ποιο χημικό στοιχείο έχει το σύμβολο ES?
1: ES.
0: Ναι. Είναι το
1: Εύσιλον
0: σίγμα. Είναι το ευρώπιο, είναι το σκάνδιο, είναι το αϊνσταΐνιο.
1: Υπάρχει αϊνσταΐνιο.
0: Υπάρχει αϊνσταΐνιο.
1: Αν υπάρχει αϊνσταΐνιο, αυτό θα είναι το ίδιο.
0: Δηλαδή αποκλείεται να υπάρχει.
1: Υπάρχει ευρώπιο. Το αϊνσταΐνιο θα πούμε.
0: Μήπως το σκάνδιο.
1: Θεσσαλό. Το σκάνδιο. Βάλ το σκάνδιο.
0: Το ευρώπιο μπορεί να υπάρχει. Πάντως.
1: Για το αϊνσταΐνιο μπορεί να υπάρχει.
0: Αϊνσταΐνιο είναι γελίο και γελίο
1: που το λέμε. Ναι. Α, ναι.
0: Άρα.
1: Βάλε αυτό το σκάνδιο που είπε, το επίσημο.
0: Νότιο Ευρώπιο ή σκάνδιο.
1: Σκάνδιο είπαμε, ρε.
0: Είναι το αϊνσταΐνιο. Αποκλείεται.
1: Δεν με ακούσατε.
0: Το αγαπημένο μου ζωάκι είναι στην επόμενη ερώτηση. Σε ποιο νησί ζουν οι λεμούροι?
1: Εντάξει.
0: Χωρίς να σας πω τα υπόλοιπα, έτσι.
1: Ναι.
0: Μαδαγασκάρι το έδωσα. Το κλείδωσα και είναι ολόσωστο και μπράβο σας. Εύκολη.
1: Ποιος
0: ήταν πρωθυπουργός της Ελλάδας το 2005?
1: Πάμε
0: απευθείας. Έτσι το δώσαμε, έφυγε, προχωράμε. Αυτό ήταν δωράκι.
1: 4-9.
0: Πότε κυκλοφόρησε το πρώτο φύλλο της εφημερίδας της κυβερνήσεως, παρακαλώ? 1833, 1855 ή 1888? Λες να κυκλοφόρησε τότε και... Δεν ξέρω, παιδιά.
1: 33.
0: Εσείς αποφασίζετε.
1: Το 1833.
0: 33 ή το 55. Νότι, τι λες? Λέει 33 ο συνάδελφος. Να το δώσω. Είναι ολόσωστο και μπράβο σας. Έχεις ρέντα σήμερα, είσαι πολύ καλός.
1: Ρέντα έχουμε, ρέντα δεν έχω.
0: Από ποιο φυτό, αυτό πρέπει να το ξέρω ο Κολοκυθάς κανονικά, φτιάχνετε τεκίλα? Από τον κάκτο.
1: Τόπε.
0: Δεν έχω κάκτο
1: όμως. Τι έχουμε, τι?
0: Μπλε αγάβι,
1: ναι.
0: Μπαμπού και καλαμπόκι.
1: Η τεκίλα μπορεί και από μπαμπού να φτιάχνετε.
0: Νότι, λέει μπορεί και μπαμπού.
1: Όχι, αυτό που λέω,
0: Νότι.
1: Με αγάβι.
0: Μπράβο σας, ολόσως, τι προχωράμε. Ποιος έγραψε τη διακήρυξη ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών? George Washington, Alexander Hamilton, Thomas Jefferson. Ποιος έγραψε τη διακήρυξη ανεξαρτησίας? Άμα τη δείτε που την έχω σε εικόνα, θα σας διευκολύνει κάπως?
1: Όχι.
0: Οκ. Okay. Έχει και τις υπογραφές από κάτω, γι' αυτό λέω.
1: Νομίζω ο Τζέφερσον, νομίζω.
0: Παιδιά, μπράβο. Ρε Σιγιάννη, Νότι, τι ωραίοι που είστε σήμερα. Επόμενη. Ποια χρονιά έφυγε από τη ζωή ο Θανάσης Βέγκος? Είναι πολύ πρόσφατο, καταρχάς, να πούμε, έτσι. Σχετικά πρόσφατο, δηλαδή. 2008, 2011, 2015. Δεν έχουμε περιόριστο χρόνο, πρέπει να τρέξουμε.
1: Το 11-15.
0: Δώστε μια απάντηση.
1: Το 11-15.
0: Για να δούμε. Νότι. Κλείνεις κάπου.
2: Το 11.
1: Το 11 κι εγώ.
0: Το δώσαμε και είναι ολόσωστο και σήμερα φυσάτε. Δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια. Πώς το λέγει άλλη για το Μητσοτάκη. Και τελείωσε και το τραγούδι. Ποια χρονιά κυκλοφόρησε η ταινία Τιτανικός? 1995, 1997, 1999.
1: Ω, καλά, ιδέα δεν έχω τώρα.
0: Θα μπορούσαν να είναι όλες αυτές. Βασικά νομίζω 95-97 θα έλεγα.
1: Ναι,
0: 97.
1: 97, ναι.
0: Ένα χρόνο αφότου πέθανε ο Ανδρέας, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Νότι. Το έδωσα και μπράβο ρε Συνότι.
1: Μπράβο,
0: το πήρες πάνω σου, μπράβο.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Α, είχες πάει ραντεβού και είχες δει Τιτανικό τότε. Είχες, ναι. Είχες γνωριστεί με την Ελένη τότε. Αρχές τα μέλια.
1: Την έχεις πάρει και αγκαλιά, όπως περιοδικά πριν την.
0: Ωραία, όχι. Πόσα βιβλία έχει η Ορθόδοξη Αγία Γραφή? 56, 66 ή 76, κύριε Νότι, κύριε Κολοκυθά?
1: Ή 56, 76.
0: 66 είναι λίγο δύσκολο.
1: Δεν μου πάει, δεν ξέρω. Από 56.
0: 76, δυστυχώς. Τελευταία ερώτηση. Ποιο αέριο είναι το πιο άφθονο στην ατμόσφαιρα της Γης? Οξυγόνο, άζωτο ή διοξίδιο του άνθρακα? Ελάτε, παιδιά. Άζωτο. Ολόσωστο. 12 από τα 15 είναι από τις πολύ καλές επιδόσεις. Μπράβο σας.
1: Να είστε καλά, παιδί μου.
0: Χαίρονται τώρα.
1: Να είστε καλά, παιδί μου. Χαιρόμαστε, χαιρόμαστε.

0: από λίγο επιστρέφουμε το δελτίο ειδήσεων και έχουμε και πολλές εκπλήξεις.
1: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
3: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων Μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεώμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας δίπλα στη θάλασσα για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων Μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
1: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα, γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 4.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να δώσει την τελική της έγκριση στη συμφωνία εμπορίου που είχε επιτευχθεί το περασμένο καλοκαίρι. Προειδοποίησε ότι σε διαφορετική περίπτωση οι αμερικανικοί δασμοί στα ευρωπαϊκά προϊόντα θα αυξηθούν άμεσα σε πολύ υψηλότερα επίπεδα. Την ίδια ώρα, η πρόεδρος της Κομισιόν Ουρσούλα Φον ντερ Λάιεν δήλωσε μετά τη χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο ότι οι δύο πλευρές παραμένουν πλήρως δεσμευμένες στην εφαρμογή της διμερούς συμφωνίας, ενώ σημείωσε πως καταγράφεται καλή πρόοδος ως προς τη μείωση των δασμών έως τις αρχές Ιουλίου. Στο 5,4% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο από 3,9% τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, αποτυπώνοντας τις ανωδικές πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Σε ετήσιο επίπεδο, η αύξηση προήλθε κυρίως από την άνοδο 4,4% στην κατηγορία διατροφής και αλκοολούχα ποτά, 13,8% στη στέγαση και 10% στις μεταφορές. Άλμα καταγράφηκε επίσης το πετρέλαιο κίνησης, τη βενζίνη και άλλου είδους καύσιμα. Την επόμενη εβδομάδα θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο με τις παρεμβάσεις για συνταξιούχους, οικογένειες, ενίκεια, χρέη και πρώτη κατοικία, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Υπουργός ανέφερε ότι διευρύνονται οι δικαιούχοι για την ενίσχυση των 300 ευρώ στους συνταξιούχους, διευκρινίζοντας ότι οι χείρες συνταξιούχοι θα παίρνουν πλέον το επίδομα από την ηλικία των 60 ετών και όχι των 65. Στο νομοσχέδιο προβλέπονται μεταξύ άλλων ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί με διευρυμένα κριτήρια, επιστροφή ενοικίου και προστασία πρώτης κατοικίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λάβουν σήμερα την απάντηση του Ιράν στην πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Θα δούμε τι συνεπάγεται η απάντηση. Ελπίζουμε σε κάτι που μπορεί να μας βάλει σε μια σοβαρή διαδικασία διαπραγμάτευσης, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός σε δημοσιογράφους στη Ρώμη. Εν τω μεταξύ, το Ιράν κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκκυκυρίας, καταγγέλλοντας επιθέσεις εναντίον πλοίων, ανάμεσά τους Ιρανικό πετρελαιοφόρο κοντά στα στενά του Ορμούζ. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης. Η εκκυκυρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Προβληματισμό στις υγειονομικές αρχές της Ηλίας και στη Δυτική Αχαΐα προκαλεί ο θάνατος 20χρονου εργάτη γης από το Νεπάλ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών από λεπτοσπύρωση. Η υγειονομική ανησυχία εντείνεται καθώς στο νοσοκομείο του Ριού νοσηλεύονται 6 ακόμα εργάτες γης από διάφορες χώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ασθενείς παρουσιάζουν συμπτώματα φυματίωσης, γεγονός που κινητοποιεί τους μηχανισμούς δημόσιας υγείας για τον περιορισμό της μετάδοσης. Νέα στοιχεία για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες και ληστείες με το πρόσχημα υπαλλήλων του ΔΔΕ, έδωσε δημοσιότητα η αστυνομία. Συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμα 20 άτομα. Εξεχνιάστηκαν 117 περιπτώσεις με το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν να υπερβαίνει τα 3.400.000 ευρώ. Προφυλακίστηκε ο 25χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι γρονθοκόπησε ένα 17χρονο στο φάσμα του αυτισμού στις 2 Μαΐου σε πανηγύρι στην κεντρική πλατεία στη Νέα Φιλαδέλφεια. Απολογούμενος στον ανακριτή, φέρεται να ζήτησε συγγνώμη. Πλήθος κοσμημάτων εντοπίστηκαν σε αυτοκίνητο που κρίθηκε ύποπτο και το σταμάτησαν για έλεγχο αστυνομική της ομάδας Δία στον Άγιο Παντελεήμονα. Συνέλειψαν ένα 45χρονος και μία 49χρονη και οι δύο αλλοδαποί. Κατά την έρευνα, στο αυτοκίνητο και το σπίτι των δραστών βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν πιστόλι με γεμιστήρα, 19 χρυσές λίρες, 16 χρυσές αλυσίδες χειρός και λαιμού, 10 χρυσές σταυρί, 65 ρολόγια, 20 βραχιόλια και 62 δαχτυλίδια. Κλείνει προσωρινά στις 6 το απόγευμα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ. Αρσενικό αρκουδάκι περίπου 1,5 έτους έχασε τη ζωή του σε τροχαίο χθες το βράδυ στον κάθετο άξονα Σιάτιστας Κρυσταλλοπηγής της Εγνατίας Οδού στη Δυτική Μακεδονία. Για τα play-off της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 τη Βαλένθια. Σε περίπτωση νίκης, οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης.
0: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμη νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως τα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια κυρίως ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Κυριακή γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρεια κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές έως 25 με 27 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 βαθμούς. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.
3: Αχ, Θεέ μου, τι θα ακούσουμε πάλι.

0: σας. Είναι 9 λεπτά μετά τις 4. Ακούτε Sky 100,3. Μέχρι τις 5 θα είμαστε εδώ. Βλέπω και τα μηνύματα που έχετε στείλει. Ναι. Σήμερα είναι μια πολύ ιδιαίτερη μέρα για όλους μας εδώ στον Sky. Ειδικά όσοι έχουμε μεγαλώσει περίπου σε αυτόν τον σταθμό. Είναι η τελευταία μέρα που θα δείτε τη ΣΥΑ να παρουσιάζει το Δελτίο Ειδήσεων. Και μία κουβέντα θα πω, γιατί δεν χρειάζονται πάρα πολλά σε αυτές τις περιπτώσεις. Τα έχετε πει άλλωστε και μόνοι σας τα μηνύματα που έχετε στείλει. Αξιοπρεπής, σταθερή, συνεπής, με φοβερή αντοχή και απεριόριστο ταλέντο. Όλα σε ένα. Και μαζί σε αυτά και φίλοι μας. Οι φίλοι μας, ναι. Καλή συνέχεια στα επόμενα.
1: Πάνω απ' όλα, φίλοι, και όντως καλή συνέχεια στα επόμενα. Και πολύ δυνατή. Πολύ δυνατός άνθρωπος γενικώς και πολύ δυνατή στη δουλειά της και έχει αφήσει ήδη σελίδα.
0: Επαγγελματίας. Με όλα τα γράμματα κεφαλαία.

0: σε λίγο θα έχουμε τα κουβεντός φυσικά και θα τα συζητήσουμε όλα εδώ παρέα. Να πω μόνο, επειδή ξεκινήσαμε να λέμε για τις δημοσκοπήσεις και χθες στο δελτίο με τη Σία και τον Αλέξη Παπαχελά, ο Γιώργος Αράπογλου παρουσίασε τη μέτρηση της ΠΑΛΣ που είχε πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κατά την άποψή μου, όπως και η δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για λογαριασμό του Open. MRB για λογαριασμό του Open. Πάνω κάτω τα δεδομένα ήταν κοινά. Είναι γεγονός για τα νούμερα μιλάμε, γιατί και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και αυτά έχουν το ενδιαφέρον τους. Αν ξεκινήσουμε λοιπόν λίγο από τις μετρήσεις ό,τι αφορά τα νέα κόμματα, τα κόμματα που θα ανακοινωθούν όσον ούπο, στο ερώτημα αν θα ψηφίζατε ένα νέο κόμμα με επικεφαλής τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, η ΠΑΛΣ βγάζει ότι ένα 9% λέει σίγουρα ναι. Άρα το 9 θεωρείται δεδομένο. Η βάση για τον κύριο Τσίπρα στην παρούσα φάση, το 9%.
1: Ναι, από αυτό έλεγε ο Αράπογλου, θα τα ακούσουμε και μετά, ότι κάπου στο 90% είναι σίγουροι ότι θα ψηφίσουν από το 9, αυτό το σίγουρο.
0: Που όταν λέει. Ρωτήθηκε όμως έτσι πολύ επίμονα και από, από τη ΣΥΑ και από τον Αλέξη, αν μπορούμε να αθροίσουμε το 9 που είναι σίγουρα ναι, με το 11 που είναι μάλλον ναι, για να βγάλουμε ας πούμε πρόθεση ψήφου, ο Γιώργος ήταν πιο διστακτικός σε αυτό, με το δεδομένο φυσικά ότι δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί το κόμμα. Τώρα, επειδή εδώ υπάρχει και το βασικό ερώτημα της δεύτερης θέσης, ποιος δηλαδή όταν θα ανακοινωθούν τα κόμματα θα βρίσκεται στη δεύτερη μπάρα, με το δεδομένο ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή προηγείται με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο, πρέπει να δούμε πώς θα επηρεάσει όλο αυτό. Στο κόμμα Καριστιανού τώρα, και εδώ η κυρία Καριστιανού φαίνεται επίσης ότι συγκεντρώνει ένα ποσοστό 8% σίγουρα ναι, που δεν είναι καθόλου αμεληταίο.
1: Αντίστοιχα, βάλτε όπως έχει στο Τσίπρα που ήταν 90%, όπως είπα, νομίζω ότι τα 2/3 είναι κάπως πιο δεδομένα από αυτό που ακούν. Δηλαδή,
0: από το
1: 8%, α πούμε, βάλουν τα 2/3, όπως και στο 9%, 2/3 δεδομένα. Όχι ότι δεν επηρεάζουν να ψηφίσουν παραπάνω.
0: Ναι, είναι πιο πολωμένος από την άλλη ο κύριος Τσίπρας. Και επίσης η κυρία Καριστιανού μου προκάλεσε πολύ μεγάλη εντύπωση. Με δεδομένο ότι έχουμε ακούσει κάποιες θέσεις της που θα έλεγες ότι δεν θα μπορούσε να προσελκύσει κεντρώους ψηφοφόρους, δείχνει να απευθύνεται σε όλους τους χώρους, δηλαδή να την ακούνε με πιο ανοιχτά αυτιά, να το πούμε απλά, ψηφοφόροι που απογοητευμένοι ψηφοφόροι όλων των χώρων, για να το πούμε πιο σωστά. Δηλαδή, ας πούμε στο κέντρο τα πηγαίνει καλύτερα από τον κύριο Τσίπρα, που αυτό είναι πολύ παράξενο αν κάτσεις και το σκεφτείς. Ωστόσο ο κύριος Τσίπρας φαίνεται και ως πρώην πρωθυπουργός και ως ένας άνθρωπος, ένα πολιτικό πρόσωπο που έχει κυβερνήσει τη χώρα, έχει περισσότερους έτοιμους ψηφοφόρους, είναι το συμπέρασμα.
1: Και περισσότερους που ξέρουν περί τίνες πρόκειται όμως.
0: Ναι.
1: Γιατί η Καριστιανού γι' αυτό έχει και μεγαλύτερη επίδραση στο κέντρο, γιατί δεν ξέρουν.
0: Σωστά,
1: ακριβώς.
0: Είναι το άγνωστο.
1: Είναι το άγνωστο. Δεν ξέρουν ακριβώς πού θα κάτσει η μπίλια. Κάποια πράγματα που ακούσει για την κυρία Καριστιανού.
0: Από την άλλη, σε ό,τι αφορά την εκτίμηση ψήφου, για να πάμε σε αυτό, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει μια μέση μονάδα κάτω το ποσοστό της από την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας, της ΠΑΛΣ. Είναι στο 29,5% δηλαδή. Δεύτερο είναι το ΠΑΣΟΚ. Αμετάβλητο το ποσοστό του στο 14,5%, δηλαδή παρότι η Νέα Δημοκρατία πέφτει, δεν φαίνεται να κερδίζει το ΠΑΣΟΚ έστω κατά τη. Πάντως οι υποθέσεις, ο ΠΚΠ, το έλεγε ο Αλέξης Παπαχελάς χθες, ότι η υπόθεση Λαζαρίδη μπορεί να επηρεάσει και να κάνει μεγαλύτερη ζημιά, η υπόθεση Λαζαρίδη, από τις δικογραφίες του ΟΠΚΠ. Η συνολική εσωστρέφεια και η γκρίνια που υπάρχει και θα ακούσετε σε λίγο στα κούβεντος, όλα αυτά φαίνεται ότι έχουν επηρεάσει αρκετά. Out.

0: πάντως, επειδή και γι' αυτό ρωτήθηκε ο Γιώργος Αράπογλου, αν σε αυτή την κατανομή εδώ, έτσι όπως την έχουμε μπροστά μας, βάζαμε τα νέα κόμματα, δηλαδή όπως είναι τώρα τα ήδη υπάρχοντα κόμματα, προσθέταμε τις μπαρούλες με Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά,
1: ναι,
0: λιγότερες απώλειες θα είχε πρώτα η Νέα Δημοκρατία και δευτερευόντως το Πασόκ. Αυτό έλεγε ο Γιώργος. Ότι δηλαδή λιγότερο θα επηρεαζόταν η Νέα Δημοκρατία αλλά και το Πασόκ. Δηλαδή τα πιο παραδοσιακά κόμματα που έχουν πιο σταθερούς, ας πούμε, ψηφοφόρους.
1: Γιατί, κοιτάξτε, πρέπει να μιλήσουμε για την πρόθεση ψήφου βασικά. Η πρόθεση ψήφου είναι η αυθεντική έκφραση των πολιτών. Δηλαδή, στο γεγονός ότι είναι κοντά στο 22, 23, 24 η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ είναι στο 11, 12, 13. Αυτό είναι και ένα μπετόν κοινό. Πια. Ένα μπετόν εκλογικό ακροατήριο για κάποια κόμματα. Ένα εκλογικό κοινό που το οποίο δεν κουνιέται από το Πασό και την Νέα Δημοκρατία. Δεν θα τον επηρεάσει ούτε Καρισιανού ούτε ο Σαμαράς για να φύγει από αυτό το κόμμα. Το επιπλέον ποσοστό που θα έχουν σε εκλογές είναι αυτό που παίζει προφανώς. Και αυτό μπορεί να παίζει σε άλλα κόμματα.
0: Πολύ ωραία εισαγωγή για τα κουβέντος που έρχονται, παρακαλώ, και θα τα συζητήσουμε όλα αναλυτικά αμέσως τώρα.

0: Κοινότητα το έχουμε. Φύγαμε.
1: Έλα, ρε.
0: Δώσε λίγο ρυθμό, δώσε λίγο ρυθμό. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία πανηγυρίζει για τις δημοσκοπήσεις για την ώρα πάντως.
1: Ναι, αυτό θα μπορούσε να το πει και κάποιος το άσπρο μαύρο.
0: Αναλογώς πώς το βλέπει.
1: Αναλογώς.
2: Αυτή η εικόνα δείχνει ότι το Πασόκ είναι με δεμένη βάρκα στο λιμάνι, κοπηλατή με δεμένη βάρκα πλέον. Βλέπουμε κάτω από τη βάση τον κύριο Τσίπρα, γιατί έχει χάσει αυτό τον αέρα τον οποίο είχε στις προηγούμενες φορές, λόγω μνημονίων, λόγω φόρων. Και βέβαια από εκεί και πέρα φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πέριξ του 30%.
3: Όταν ένα κόμμα είναι 7 χρόνια στην κυβέρνηση, προφανώς θα υπάρχουν και φθορές. Στόχος είναι να μπορέσουμε να ανακτήσουμε έδαφος. Εγώ θεωρώ πολύ πιθανό το στόχο της αυτοδυναμίας.
0: Το εντυπωσιακό είναι άλλο.
1: Τι?
0: Ότι και το Πασόκ πανηγυρίζει.
1: Άρα όλοι ικανοποιημένοι.
4: Η βελόνα κουνιέται από ό,τι βλέπω για όλα τα κόμματα πλην του Πασόκ προς τα κάτω. Είναι ικανοποιητικό αυτό? Η απάντηση είναι όχι. Δείχνει όμως μια τάση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είναι λογικό. Ο ψηφοφόρος έχει μια δυστοκία στο τι να επιλέξει με δεδομένη την πολυδιάσπαση της αντιπολίτευσης. Όμως η τάση ανόδου του Πασόκ δείχνει ποιον εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες ως αντίπαλο πόλο στη Νέα Δημοκρατία.
0: Και ο ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη δεν πανηγυρίζει, αλλά περιμένει τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Τι λέει άραγε ο Γιώργος Αράπογλου, αλλά και τι λένε και οι ΣΥΡΙΖΕΙ γι' αυτό?
5: Δεν είναι πρόθεση ψήφου.
6: Το 9% όμως η βάση του κύριου Τσίπρα, δεν το λες και μικρό, Γιώργο?
5: Όχι, και εφόσον απαντούν σίγουρα ναι, γιατί εδώ δεν είναι πολύ πιθανό ή θετικά ή οτιδήποτε άλλο, είναι σίγουρα ναι.
6: Το σίγουρα σημαίνει από αυτό το 11 τι μπορεί να τσιμπήσει ο Τσίπρας?
5: Από αυτό το σίγουρα ναι, ένα 90% πολύ χονδρικά μπορεί να το περιμένει κανείς. Και το 1/3 ίσως και λίγο παραπάνω, αυτό δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε με ακρίβεια. Από το μάλλον ναι επίσης μπορεί να μετατραπεί σε πρόθεση.
7: Ο παράγοντα εξ όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα στις δημοσκοπήσεις, ο κύριος Τσίπρας εμφανίζεται πλέον και σχηματοποιείται μια πολιτική πρωτοβουλία. Ο Τσίπρας τι είναι, δεν είναι συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Ναι, και ρωτάμε κάθε φορά τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Συγγνώμη, εσύ με το ΣΥΡΙΖΑ δεν έχετε εκλεγεί. Ο Τσίπρας νέο κόμμα κάνει.
0: Έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είναι άλλο πράγμα.
0: Για να φτιάξει κάτι άλλο. Τέλος πάντων, τώρα μεγάλη συζήτηση, αλλά να σου πω κάτι. Νομίζω ότι μετά το χθεσινό μασάζ στην ΚΑΠΑ Όμικρον, στην κοινοβουλευτική ομάδα, η κυβέρνηση μαζί με τους βουλευτές είναι κάπως έτοιμη, πώς να το πω, ρε παιδί μου, για εκτόξευση.
1: Υπουργοί, όχι όλοι οι υπουργοί βέβαια, γιατί θα το αναλύσουμε σε λίγο, είναι έτοιμοι για μάχη.
0: Και για να υδρώσουν τη φανέλα.
1: Αυτό.
8: Η αντίληψή μου είναι ότι έχουμε μπει σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Εκτιμώ ότι η επόμενη εκλογική αναμέτρηση είναι πολύ κρίσιμη για τη χώρα. Σε αυτή τη μάχη δεν επιτρέπεται να υπάρχουν απόντες. Γιατί όποιος λείψει από αυτή τη μάχη θα έχει την ευθύνη του.
0: Άλλωστε το ζήτησε και ο κύριος Μητσοτάκης, λέει, να υδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα. Γιατί ή μαζί όλοι θα κερδίσουμε ή μαζί όλοι θα χάσουμε.
1: Ή μαζί όλοι θα υδρώσουμε, απλά. Πάντως όλοι οι πρωθυπουργοί και όλοι οι πρόεδροι το έχουν ζητήσει αυτό. Όσοι σέβονται τον εαυτό τους, έχουν πάει στους βουλευτές και τους λένε να υδρώσουμε τη φανέλα.
0: Με τόσο πρόλογο πάντως, πολλές φορές υπάρχει ο εξής κίνδυνος, να καεί στην προπόνηση.
9: Όταν είσαι μέρος μιας ομάδας εν προκειμένου στέλεχος της κυβέρνησης, πέραν από το χαρτοφυλάκιο το οποίο υπηρετείς, αλλά δεν πρέπει να είσαι πολιτικός στέλεχος, και όταν η κυβέρνηση χρειάζεται μια συνολική απάντηση για τέτοια θέματα, να μιλάς και για τα υπόλοιπα. Αυτό είναι να υδρώνουμε τη φανέλα. Θεωρώ ότι είναι λάθος να εστιάζουμε τη συζήτηση αυτή σε έναν υπουργό.
0: Είπε αυτό για τη φανέλα και το άλλο με την κουζίνα, πώς το είπε?
1: Να μπουν όσοι δεν μπορούν να ζεσταθούν.
0: Να μην μπουν στην κουζίνα.
1: Να μην μπουν στην κουζίνα.
0: Όσοι δεν είναι έτοιμοι να ζεσταθούν.
1: Πού τα βρίσκουν αυτά, δεν καταλαβαίνω.
10: Όλοι μαζί πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα. Είναι μια ωραία φράση του Μητσάκη. Πράγματι, λέει Άδωνη, όταν μου απαντούσε στο τέλος. Δεν είναι όλοι οι υπουργοί στον ίδιο βαθμό ενθουσιώδες για το κυβερνητικό έργο.
11: Είναι σκορπιχώ.
10: Δεν είναι όλοι. Δεν είναι όλοι. Όχι, όχι, μην είμαι άδικος τώρα. Έχουμε βουλευτές φοβερούς και μαχητικούς και στα κανάλια. Έχουμε τρεις κατηγορίες. Η μία κατηγορία, αυτοί οι οποίοι δεν εμφανίζονται καθόλου. Τους βλέπεις μόνο στην εκλογική σου περιφέρεια για να κόψουν ένα κορδέλα. Υπάρχει μια κατηγορία που τρώνε όλο το ξύλο και βγαίνουν στα κανάλια και ρωτάνε για ό,τι φανταστείς πλην του χαρτοφυλακίου τους. Και υπάρχει μια τρίτη κατηγορία που βγαίνουν μόνο με συμφωνημένη συνέντευξη, τους βλέπετε, μιλάνε μόνο το αρθοδλαγείο τους. Αυτή είναι το συμφωνήμα πριν με τον δημοσιογράφο. Και υπάρχουν και άλλοι που είναι σαν αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν.
0: αυτό, επειδή αναρωτηθήκαμε. Εντάξει, το σύμπαν καταλαβαίνει τώρα που, σε ποιον αναφέρει.
1: Έλεγε.
0: Θα τα πούμε και μετά. Αλλά να σου πω κάτι. Αυτή η ιστορία τώρα με τη φανέλα και την κουζίνα κλπ. Έχω καταλήξει ότι μάλλον μπαίνουν στο chat GPT και γράφουν. Ποια είναι η πιο ωραία τάκα να πω για να παίξει παντού στα site. Αυτή. Και βγάζει το chat GPT. Α, εγώ σου προτείνω να παίξει λίγο έτσι.
1: Να παίξει τη φανέλα.
0: Μπορεί να κάνει και αυτό.
1: Παίξει
0: την κουζίνα. Ναι. Τέλος πάντων, είναι καλύτερο να μιλάς ή να μην μιλάς τελικά.
1: Καλύτερο είναι να μιλάς. Όχι να το ξεφτυλίζεις όμως.
11: Όλοι κρίνονται για τη δημόσια παρουσία τους, για τους τόνους. Δεν ξέρω τι είναι καλύτερο. Να κρύβεται κάποιος ή να βγαίνει συνεχώς επί παντός του οπίστητου και να καταγράφει.
12: Αυτό είναι για τον κύριο Γεωργιάδη.
11: Όχι, εγώ λέω ότι πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία.
0: Το λέγαμε και χθες. Δηλαδή, επειδή όλο αυτό αφορά πραγματικά μόνο το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, τα εσωκομματικά της δηλαδή.
1: Σωστά.
0: Αν ένας υπουργός δεν βγαίνει κάθε μέρα στα κανάλια ή έχει αποφασίσει να βγαίνει και να μιλάει μόνο για το χαρτοφυλάκιό του και το υπουργείο του, δεν σημαίνει ότι είναι λιγότερο ικανός υπουργός.
1: Γιατί δεν δουλεύει.
0: Δηλαδή, να πούμε λίγο και αυτά που αφορούν όλους μας.
1: Ναι.
0: Τώρα, αυτή η συζήτηση όμως, ξαναλέω, αφορά το εσωτερικό τους, ποιοι βγαίνουν μπροστά στα δύσκολα της κυβέρνησης.
1: Μπράβο. Υπάρχουν και άλλοι όμως που βγαίνουν μόνο να μιλάνε μόνο για τα καλά και δεν δίνουν τη μάχη, ρε παιδί μου, να πούν και πέντε κουβέντες για την κυβέρνηση, να περασπιστούν.
0: Ναι. Σου λέει, κάποιοι δοξάζονται κρυπτόμενοι. Το είπε και η κυρία Βολουδάκη.
1: Ναι, είναι παλιό κόλπο αυτό, βέβαια. Δηλαδή...
0: Σιλιοπαιγμένο, ε.
1: Ναι, πολύ.
13: Εάν δεν μην επιτυχείται ο στόχος σας, θα φταίει ο Δένδιας.
14: Καμία σχέση. Τώρα αυτό είναι προβοκάνσχες. Καταρχάς δεν ακούστηκε το όνομα του κυρίου Δένδια, έτσι. Καθόλου.
13: Που φέρετε, καλά,
14: από όλο το χθεσινό έμεινε αυτό.
13: Είστε εδώ πέρα στο τραπέζι και μιλάτε για πολιτικά θέματα.
14: Ναι.
13: Υπάρχουν άλλοι υπουργοί που δοξάζονται κρυπτόμενοι.
14: Εντάξει. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν, ναι. Αλλά αυτό ήταν το μήνυμα που δόθηκε χθες, ότι πρέπει να προχωρήσουμε όλοι μαζί, ενωμένοι σαν μία γροθιά, και να βγαίνουμε μπροστά όλοι μας.
0: Δηλαδή όλο αυτό χθες έγινε για να την μπουν στο Δένδια. Δεν έχω καταλάβει, ρε παιδιά.
1: Και ο Δένδιας έλειπε, βέβαια.
10: Και υπάρχουν και άλλοι που είναι σαν αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν. Λοιπόν, άρα...
1: Βαφτάνε και στη Σελήνη, δηλαδή.
10: Δεν ξέρω. Λέω, γυρνάνε στο γυρνάνε το σύμπαν.
0: Δηλαδή ο Υπουργός Άμυνας να μην ταξιδεύει.
1: Αυτό ναι. Μάλλον θέλουν κάποιοι, όπως ο κ. Γεωργιάδης ή και ο Σωδερκάκος, κυρίως ο κ. Γεωργιάδης, θέλουν το Δένδια να λερώνεται περισσότερο, να τσαλακώνεται περισσότερο.
15: Απολύτως κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Ο κ. Δένδιας την πρώτη τετραετία ήταν Υπουργός Εξωτερικών και τώρα είναι Υπουργός Άμυνας. Είναι ένας εκ των βασικών συμβουλευτών, όπου προώθησε και εκείνος την πολιτική Μητσοτάκη.
0: Ωραία είναι όλα αυτά, ρε παιδί μου, εντάξει, για να κάνουμε εδώ το πολιτικό μας καφενείο και να τα συζητάνε και οι βουλευτές μαζί με τους υπουργούς, να ακούει και ο Μητσοτάκης από πάνω. Με την ακρίβεια έτσι ασχολείται κάποιος, ρε παιδί μου, μιας και είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος ότι έχουμε μπει πια σε μια μακρά προεκλογική περίοδο.
1: Αναγιά σου, ασχολούνται κάποιοι, εμείς πληρώνουμε. Δεν είναι λαϊκισμός αυτό, εμείς πληρώνουμε, εμείς ασχολούμαστε.
16: Κάθε μέρα αυξάνεται, κάθε μέρα ανεβαίνει η τιμή. Τα έχουμε χάσει.
17: Τα έχουμε ακριβήνει πολύ, πιστεύω, το τελευταίο καιρό. Δηλαδή και για φοιτητής, βγαίνω δύσκολο.
18: Ψωνίστε βασικά.
17: Ναι, μακαρόνια, σάλτσες, ξέρετε.
19: Ακρίβεια. Ακρίβεια. Ειδικά εμείς συνταξιούχοι υποφέρουμε. Στα είδη πρώτης ανάγκης για το παιδί, στα μορμάντιλα.
18: Και πόσο παραπάνω δίνετε, δηλαδή, σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες?
19: Περίπου 20 ευρώ, 30.
1: Είναι δύσκολη περίοδος, βέβαια.
0: Ναι, θύμισε μου μια εύκολη περίοδο, έτσι να το έχουμε.
20: Διανύουμε μια περίοδο πολύ μεγάλης αβεβαιότητος παγκοσμίως. Η αβεβαιότητα, όσο θα παρατείνεται, θα δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στην επιχειρηματικότητα, στο να μπορεί να προβαίνει σε επενδύσεις. Οποιαδήποτε επαγγελματική οικονομική δραστηριότητα δυσκολεύει υπό το κράτος της απειλής και της πραγματικότητας της αύξησης του πληθωρισμού. Ήδη υπάρχουν ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις.
0: Να ευχηθώ καλή επιτυχία σήμερα, γιατί έχετε αγώνα και τον πιο κρίσιμο από όλους, τον πιο σημαντικό, να πάνε όλα καλά. Μπαίνοντας λοιπόν, ανοίγοντας το παράθυρο το διαφημιστικό, να σας πω ότι η Big Win είναι επίσημος εθνικός χορηγός της EuroLeague και εύχεται καλή επιτυχία στα play-off και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Δίνουμε ραντεβού με την Big Win στις 22-24 Μαΐου για το κορυφαίο μπασκετικό τριήμερο της Ευρώπης. Τι έχει να γίνει?

καταστήματα Honda Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας Beauty and Fashion.

0: ηλεκτρικό,
1: ενισχυτικό και φυσικό.
0: Οστεομούβ.
1: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον

0: Βαλκανικέ. Ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
1: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
1: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
3: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
4: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
5: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles and Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
6: Το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ, πολλά σε πολλούς. Allwin, winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια και λίγο πιο κάτω σε Περιστέρι και Εγάλεο. Προβλήματα και στην άνοδο του Κηφισού ανατμήματα από Ρέντι έως Πατήσια, στο κέντρο της Αθήνας και την παραλιακή από Ελληνικό έως Άλιμο. Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Κάντζα έως Μεταμόρφωση. Στη Δυτική Γερμανία απελευθερώθηκαν οι όμηροι από υποκατάστημα τράπεζας στα Μιευτηρίου, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Ασύλληπτος παραμένει τουλάχιστον ένας δράστης. Στο 5,4% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο, από 3,9% το Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Σε ετήσιο επίπεδο η αύξηση προήλθε κυρίως από την άνοδο σε διατροφή και αλκοόλουχα ποτά, στη στέγαση και τις μεταφορές. Την επόμενη εβδομάδα θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο με τις παρεμβάσεις για συνταξιούχους, οικογένειες, ενίκεια, χρέη και πρώτη κατοικία, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Προθεσμία έως στις 4 Ιουλίου έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να δώσει την τελική της έγκριση στη Συμφωνία Εμπορίου που είχε επιτευχθεί το περασμένο καλοκαίρι. Προβληματισμό στις υγειονομικές αρχές της Ηλίας και της Δυτικής Αχαΐας προκαλεί ο θάνατος 20χρονου εργάτη γης από το Νεπάλ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών από λεπτοσπύρωση. Στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύονται 6 ακόμα μετανάστες εργάτες γης με συμπτώματα φυματίωσης. Προφυλακίστηκε ο 25χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι γρονθοκόπησε ένα 17χρονο στο φάσμα του αυτισμού στις 2 Μαΐου σε πανηγύρι στην κεντρική πλατεία στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αρσενικό αρκουδάκι, περίπου 1,5 έτους, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο χθες το

0: βράδυ στον κάθετο άξονα Σιάτιστας Κρυσταλλοπηγής της Εγνατίας Οδού. Και ο καιρός γενικά εθρίωσε αύριο στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, μέχρι 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νεοφάλιρο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Είμαστε 35 λεπτά μετά τις 4. Γεια σας, παιδιά. Πώς είμαστε, όλα εντάξει, κύριε Γιάννη?
1: Κοίτα, πάρα πολύ.
0: Είστε η Πατμόν, γιατί σε λίγο θα μαγειρέψουμε και θα γίνει εδώ χαμός.
1: Σε λίγο θα μαγειρέψουμε και θα κάνουμε και προτάσεις για το Σαββατοκύριακο, οπότε θέλετε να βγείτε έξω και θα έχουμε και τα δώρα μας. Να πούμε απλά ότι αυτή τη στιγμή για τον Κηφισό, να πούμε, κατεβαίνοντας, έχει αρκετή κίνηση από την Ερυθρέα πια μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και ξαναπιάνει μετά στο Περιστέρι. Όπως επίσης έχει και στο Ανωδικό πια κίνηση. Έχει λίγο πριν την Πέτρου Ράλη μέχρι και τη Λένορμαν στην ουσία. Το κέντρο έχει κίνηση. Αττική οδός έχει αρκετή κίνηση από Ανθούσα μέχρι και Μαρούση προς Ελευσίνα. Υπενθυμίζουμε ότι το βράδυ παίζει ο Παναθηναϊκός 9 και 4. Είναι οι ίδιες συνθήκες με τις Τετάρτης. Εννοούμε ότι λόγω των Μετάλλικα από μία πύλη θα μπαίνουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού στο ΆΚΑ. Που σημαίνει ότι θα δημιουργηθεί πάλι τεράστιο πρόβλημα κυκλοφοριακό. Mm-hmm. Το έζησα, περπάτησα, ήταν τουλάχιστον μια ώρα έξω από το γήπεδο κόσμος και μια ώρα μετά έξω από το γήπεδο. Λοιπόν, οπότε να το γνωρίζετε. Αυτά για την κίνηση και τα κλασικά προβλήματα στον Πειραιά και στην Παραλιακή.
0: Να σας πω, θα το κλέψω τώρα, ότι σήμερα δίνουμε φανταστικό δώρο από το cookout.gr. Πάμε σε ένα πάρτι ρέστοραντ στη Γλυφάδα. Δεν τρως μόνο και χορεύεις και ακούς υπέροχη μουσική,
1: ναι,
0: και έχει και πολύ καλό φαγητό. Και γενικώς είναι talk of the town το συγκεκριμένο. Δεν θα πω περισσότερα, να είστε όμως έτοιμοι. Έχω πάει, αυτό θα πω μόνο.
1: Έχω πάει.
0: Άσε νότι που έχουμε να μαγειρέψουμε μετά μοσχαράκι. Και θα μιλήσουμε και για το viral trend του TikTok, που είναι τα πατατάκια με σοκολάτα. Εσείς τώρα τα ανακαλύψατε στο TikTok, τα πατατάκια με σοκολάτα?
1: Εγώ δεν τα έχω ξανακούσει.
0: Τι?
1: Δεν το έχω ξανακούσει.
0: Τι εννοείς? Είναι πατατάκια γλυκό σνακ με μπόλικη σοκολάτα. Ναι, τι?
1: Ωραίο ακούγεται.
0: Ναι.
1: Δεν το έχω.
0: Δεν θα το πούμε τώρα, Γιάννη, μετά που θα έρθουν τα παιδιά.
1: Θα έρθει λίγο, ενάντια μας.
0: Με εκλεκτούς καλεσμένους.
1: Με εκλεκτή καλεσμένη.
0: skyradio.gr, στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου, εσείς συνεχίζετε εννοείται και στέλνετε τα μήνυματά σας όπως κάνετε έτσι και αλλιώς κάθε μεσημέρι. Περιμένουμε νύφες γαμπρούς που έχετε κανονίσει, που είναι η στιγμή της ζωής σας, να μας πείτε τι έχετε κανονίσει, πώς τα έχετε οργανώσει, γιατί αυτή είναι η περίοδος τώρα που θα έχουμε κάθε Σαββατοκύριακο και ένα ακόμη γεγονός, είναι το μόνο σίγουρο. Τώρα θα το χαλάσω λίγο, γιατί έχουμε κάποια νέα δεδομένα και την ιατροδικαστική εξέταση που βγήκε από τη δολοφονία του 20χρονου Νικήτα στην Κρήτη. Και οι 6 σφαίρες, λοιπόν, σύμφωνα με τους ιατροδικαστές, τον πέτυχαν στον κορμό. Πιθανόν του έριξε 2 χαριστικές βολές, λένε τουλάχιστον οι πληροφορίες που έχουμε. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, γιατί δεν θέλω να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες, δεν έχει καμία σημασία τώρα πια το κακό έγινε. Σημασία έχει για την εξέλιξη της υπόθεσης και δικαστικά κλπ. Είναι ενδεικτικά του μένους και του τρόπου που κινήθηκε κατά του Νικήτα ο 54χρονος. Αυτό δείχνουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και αυτό που είδαμε φυσικά και μέσα στο βίντεο, μάλλον αυτό που είδαμε στο βίντεο, το οποίο είναι σοκαριστικό, από τη δολοφονία του παιδιού, ότι πως παρότι είχε πέσει αιμόφυρτο στην άσφαλτο, συνέχιζε να τον κλωτσάει, να κλωτσάει τη σωρό. Αυτά είναι πράγματα που δεν ξέρω πως μπορεί ένας λογικός ανθρώπινος νους να τα συλλάβει. Εμείς πάντως δυσκολευόμαστε πάρα πολύ και σε αυτή την υπόθεση όπως και σε άλλες.
1: Λοιπόν,
0: είναι μεγάλη μέρα.
1: Να αλλάξουμε κλίμα.
0: Ναι, θα αλλάξουμε κλίμα, θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον.
1: Θα αναγγείλει όμως, γιατί θα μας είναι μια στιγμή μες την εβδομάδα.
0: Την περιμένουμε πώς και πώς.
1: Την περιμένουμε πώς και πώς, γιατί χαλαρώνουμε τόσο πολύ και μαθαίνουμε και πράγματα.
0: Είναι το κορίτσι μας εδώ, η διευθύντρια της καρδιάς μας καταρχάς.
1: Νάντια
0: Λιαρκόβα, φυσικά. Καλώς την.
2: Γεια σας, παιδιά. Και το ωραίο είναι ότι τώρα που ερχόμουν, χτύπηγαν τα τηλέφωνα ήδη.
0: Αλήθεια, γιατί το είπαμε. Το είπαμε. Και με ρωτάνε ήδη ποιο είναι αυτό το μαγαζί.
1: Δεν είπαμε το μαγαζί, είπαμε για το δώρο.
0: Είναι όμως και η Ανίτα μας εδώ κοντά.
1: Εκλεκτή,
0: η σομελιέ Λεολάδου Ανίτα Ζάχου. Είμαστε live αυτή τη στιγμή στο Instagram. Τι
2: όχι
0: είμαστε?
2: Live, βίντεο.
0: Βίντεο.
1: Βίντεο μας κάνει.
0: Φτιάξω.
1: Δεν θέλω να φτιάξω.
2: Καλά είναι.
0: Γεια σου, Ανίτα.
2: Γεια σας, παιδιά. Καλώς.
0: Λοιπόν, μήπως πρέπει να δώσουμε τώρα το δώρο, γιατί σας έχουμε τρελάσει κάνει, γιατί εδώ δεν μιλάμε για ένα εστιατόριο, Νάντια. Εδώ γίνεται χαμός αυτό το μαγαζί. Ξέρεις
2: καλά εσύ.
0: Χοπάει.
1: Άλλη μόνο. Άλλη μόνο.
2: Μιλάμε για το ήθος. Στη Γλυφάδα, όπου όντως γίνεται χαμός, είναι party restaurant, θα το λέγαμε έτσι. Και δίνουμε για δεύτερη φορά δώρο από εκεί. Πολύ μουσική, χορός, καλό φαγητό. Ένα ζευγάρι λοιπόν, δύο άτομα μπορούν να απολαύσουν οποιαδήποτε μέρα. Για τρίτη είναι το τραπέζι.
0: Μα είναι η μέρα του ήθος, ναι. η τρίτη. Είναι η μέρα του.
1: Α, ναι.
0: Τρίτες.
1: Α, τρίτες είναι.
0: Βεβαίως. Αυτοί που γνωρίζουν βγαίνουν και τρίτη και πέμπτη. Στο ήθος πας τρίτη λοιπόν.
1: Μαρία μου, παλιά το κάναμε, τώρα που ξυπνάμε νωρίς.
0: Σε καταλαβαίνω, για να μην το έκανα πάρα πολύ.
1: Ούτε τρίτη ούτε πέμπτη.
0: Σε συμπονώ. 2-10-48-00-170-174. Δώστε τα όλα και θα κληρώσουμε σε λίγο τον νικητή ή την νικήτρια. Πάμε να μαγειρέψουμε.
2: Βεβαίως.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε και ένα διάλειμμα στη μέση. Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα εμείς.
0: Καταρχάς θέλω να πω ότι ομορφαίνεται, κυρία μου, διαρκώς. Και μπράβο σας.
2: Πάρα πολύ, κυρία μου.
0: Μπράβο, Ανίτα. Μπράβο.
2: Θέλω να σου μοιάσω, έχω γίνει πια ξανθιά.
0: Ναι, καλά, εντάξει τώρα. Είμαστε 50 από χρόνο του ξανθού εδώ.
2: Έτσι, έτσι.
1: Το νησί μας, τι κάνει το νησί μας.
2: Μια χαρά είναι.
0: Όπου να είναι. Θυμίστε ποιο είναι το νησί.
2: Όπου να είναι, ετοιμαζόμαστε να κατεβούμε για την καλοκαιρινή σεζόν.
1: Μάλιστα.
0: Συνέχισε να γίνεσαι προκλητική.
2: Σα περιμένουμε λοιπόν.
1: Ερχόμαστε, αλλά εμεί
0: θα περιμένουμε. Εμεί θα έρθουμε για δύο μέρε, Ανίτα.
1: Εμεί έχουμε για λίγο.
2: Κάτι είναι και αυτό, παιδιά. Δύο μέρες. Πολλά γίνονται σε δύο μέρες.
0: Καλοκαίρι εκεί.
2: Πόσο καιρό μένεις? Ανάλογα, 4-5 μήνες.
0: Ό, τίποτα.
2: Πηγαίνω, έρχομαι βέβαια.
0: 4-5 μέρες έχουμε πάμε στη Μύκονο 10 χρόνια.
1: Όχι, εντάξει.
0: Τι?
1: 4-5 μήνες.
0: Πότε μέρες. Πότε πήγες 5 μέρες στη Μύκονο?
1: Πέρσι.
0: 5 μέρες σου.
1: Ναι.
0: Τι λες, Λευθύριο.
1: Ναι, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Ο μήνες είναι το θέμα. Όχι, δεν είναι το θέμα. Πες το κάνεις.
0: Και Αγίου Πνεύματος θα γίνει χαμός τώρα, φαντάζομαι.
2: Θα δούμε, ναι. Το ελπίζουμε να γίνει χαμός. Ναι.
0: Γενικώς πάντως, επειδή βγάζουμε και αρκετούς Μυκονιάτες κλπ. Η Μύκονος δεν περνάει την καλύτερη της φάση.
2: Ισχύει.
0: Ναι.
1: Αυτό ναι.
0: Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά έγιναν για κάποιους λόγους που έχουν συμβεί τώρα, που είναι μια άλλη συζήτηση. Δεν την κάνουμε τώρα, αλλά μία μέρα θα ήθελα πολύ να την κάνουμε.
2: Με πολύ χαρά.
0: Εσύ που ξέρεις πολύ καλά το νησί. Τι θα μαγειρέψουμε, Νάντια?
2: Μοσχαράκι.
0: Δηλαδή.
2: Με πολλούς τρόπους. Έχουμε 38 συνταγές.
1: Έχετε μια φωτογραφία, κεντρική φωτογραφία. Είναι όνειρο πραγματικά. Είναι κλασικό κυριακάτικο φαγητό. Μοσχαράκι με μακαρόνια. Είναι πραγματικά να πέσει τα μούτρα.
2: Δεν υπάρχει. Αλλά έχουμε και άλλα πολύ ωραία.
0: Τίποτα. Με τον Νότι κοιταζόμαστε πόσο ωραία. Είναι σαν να το θες να το έχεις μπροστά σου να το φας τώρα.
2: Αυτό να φας την οθόνη.
1: Αυτό με περισσότερο τυράκι.
0: Και άλλο
1: τυρί
0: από πάνω. Και άλλο πόπο.
1: Και άλλο τυρί.
0: Πάει όσο θες εσύ.
1: Είναι τρέλα, είναι τρέλα.
0: Ωραία. Έχουμε 38 συνταγές.
2: Ναι, έχουμε και με αγκινάρες που είναι τώρα στην εποχή τους. Έχουμε τον μπουργκινιόν του Άντωνι Μπουρντέ. Την συνταγή. Έχουμε ροστ μπιφ. Έχουμε με. Τι να σου πω, πάρα πολύ ωραίες και πολύ. Μέχρι και βιτέλο τον Άτο θα βρείτε.
0: Και βιτέλο τον Άτο.
1: Το μοσχαράκι πια είναι ακριβούλη. Τελευταίο χρόνο.
2: Θα πάρεις.
0: Δεν το τρως εσύ κάθε μέρα.
2: Δεν θα τρως και συνέχεια.
1: Έχω παρατηρήσει. Είναι ακριβούλη. Δηλαδή, μιλάμε πάρα πολλές φορές με ανθρώπους από κρεοπολία και ιδιοκτήτες αλλά και υπαλλήλους. Μας λένε ότι δεν έχει κόψει ο Έλληνας το μοσχάρι.
2: Όχι.
1: Έχει περιορίσει την ποσότητα όμως. Ναι. Δηλαδή, δεν παίρνει απεριόριστη ποσότητα πια. Θα πάρει πόσο είναι για τη συνταγή αυτή που θα βρει
2: καλύτερα.
1: Μέσα. Στο cookout θα βρει 300
2: αυτό
1: γραμμάρια.
2: Είναι καλό.
1: 300 γραμμάρια θα
2: όσο
1: πάρω.
2: Όσο χρειάζεσαι.
1: Δεν θα πάρω. Όπως λέγαμε παλιά, βάλε μου 2 κιλά. Και θα βρω και θα τα κάνω, με δύο τις μέρες. Θα τα κάνω.
0: Λοιπόν, επειδή είναι η Ανίτα εδώ και είναι η πλέον ειδική σε αυτό, θέλω να ανοίξουμε λίγο τη συζήτηση και υπάρχει μέσα στο cookout.gr. Έχετε κάνει πολύ ωραία δουλειά για να το εξηγήσουμε. Τι γίνεται με αυτό το βιολογικό ελαιόλαδο? Δηλαδή, όλη αυτή η ιστορία είναι ένας μύθος, είναι μια παγίδα? Όντως, ελαιόλαδο από ελαιόλαδο διαφέρει? Και πώς, Ανίτα μου?
2: Μεγάλη ιστορία. Το κομμάτι ποιότητας του ελαιολάδου είναι αρκετά ευρύ. Υπάρχουν ποιοτικές κατηγορίες, όπως ξέρουμε, που είναι το εξαιρετικό παρθένο, το παρθένο, το ραφιναρισμένο που το λέμε ελαιόλαδο, το πυρηνέλαιο. Και κάθε κατηγορία είναι και για διαφορετικά φαγητά, για διαφορετικές χρήσεις. Τώρα, το βιολογικό δεν θεωρείται ποιοτική κατηγορία. Έχει να κάνει με το πώς παράχθηκε η ελιά στο χωράφι, αν παράχθηκε με βιολογικό τρόπο, δηλαδή χωρίς χημικά φάρμακα, χωρίς χημικά λιπάσματα κτλ. Και μετά πρέπει να παραχθεί το ελαιόλαδο σε βιολογικό ελαιοτριβείο, δηλαδή σε ελαιοτριβείο που παράγει μόνο ελαιόλαδο από βιολογικές ελιές. Άρα λοιπόν και αυτό είναι σημαντικό. Τώρα, ένα βιολογικό ελαιόλαδο σημαίνει ακριβώς μόνο αυτό, ότι έχει παραχθεί όλη η διαδικασία, έχει γίνει με τρόπους που ακολουθούν τις βιολογικές, να το πω έτσι, τους βιολογικούς κανόνες.
0: Δεν είναι απαραίτητα δηλαδή εξαιρετικά παρθένο το βιολογικό ελαιόλαδο.
2: Ακριβώς. Πολύ καλά το είπες. Μπορεί ένα ελαιόλαδο να μην είναι εξαιρετικό παρθένο, δηλαδή να έχει κάποιο ελάττωμα στη μύτη, στο στόμα, και όμως να είναι βιολογικό. Mm-hmm. Άρα το βιολογικό δεν μας εξασφαλίζει ότι θα είναι εξαιρετικό παρθένο.
1: Έχει πετύχει.
0: Ή ανώτερης ποιότητας.
1: Φέικ βιολογικό, εσύ που ξέρεις.
2: Κοίταξε να δεις.
1: Γιατί κάποιοι βάζουν, απλά αλλάζουν τη συσκευασία, βάζουν ένα πολύ ωραίο premium μπουκάλι, ένα πολύ ωραίο μπουκάλι.
0: Και λες, δεν μπορεί, μέσα θα έχει
1: καταπληκτικό λάδι. Και λένε, βιολογικό δεν είναι τέτοιο.
2: Κοίτα, το ότι μπορεί να έχει ωραίο μπουκάλι δεν σημαίνει απαραίτητο ότι είναι βιολογικό. Συνήθως όταν γράφεται βιολογικό πρέπει να είναι και βιολογικό, δηλαδή να υπάρχουν οι χημικοί έλεγχοι που έχουν γίνει και δείχνουν ότι δεν έχει πολλήματα φυτοφαρμάκων μέσα. Mm-hmm. Υπάρχει ο ΕΦΕ, ο οποίος παίρνει δειγματοληπτικά λάδια από τα ράφια και τσεκάρει τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων, και αν ένα μπραντ λέει ότι είναι βιολογικό και δεν είναι, έχει τις κυρώσεις που έχει βάλει στον νόμο.
0: Να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, όταν μια οικογένεια αποφασίσει, ο νοικοκύρης και η νοικοκυρά, ότι εμείς θέλουμε να ψάξουμε το βιολογικό ελαιόλαδο, πώς, τι πρέπει να κοιτάξουν για να το αγοράσουν και να μην την πατήσουν?
2: Να επιλέξουν μεγάλες εταιρείες, οι οποίες είναι κάποιες πολύ καλές μεγάλες εταιρείες που θα βρούμε στα μαγαζιά.
0: Τα brands,
2: τα οποία όταν γράφουν βιολογικό, σίγουρα είναι και βιολογικό. Γιατί δεν συμφέρει καμία μεγάλη εταιρεία να ρισκάρει και να γράψει βιολογικό στο μπουκάλι χωρίς να είναι.
0: Α, πολύ ωραία.
2: Τα πιο μικρά πάλι μπορεί να είναι βιολογικά και πολύ καλά, αλλά στο 100% δεν μπορεί κανένας καταναλωτής να το ξέρει στα σίγουρα.
0: Το, επειδή που το ακούω πάρα πολλές φορές και μας το στέλνουν και οι ακροατές μας αρκετά συχνά. Ειδικά όταν υπάρχουν μικρά παιδάκια στο σπίτι, πάντα η έννοια είναι να πάρουμε ό,τι καλύτερο υπάρχει. Σε κρέας, σε λάδι, στα αυγά, σε οτιδήποτε. Άρα σε αυτούς τους ανθρώπους τι μπορούμε να πούμε, τι πρέπει να επιλέξουν για να έχουν την καλύτερη δυνατή ποιότητα στο τραπέζι τους?
2: Θα έλεγα ότι το βιολογικό σίγουρα είναι κάτι που το ψάχνουν οι γονείς για τα παιδιά τους, αλλά θα πρέπει να ψάχνουν και την ποιότητα, δηλαδή το εξαιρετικό παρθένο. Ένα ελαιόλαδο που μυρίζει αρώματα φύσης, δεν έχει ελαττώματα, μυρωδιές άσχημες, η οξύτητά του είναι χαμηλή. Τα έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές. Υπάρχουν και άρθρα μέσα στο Cookout σχετικά με όλο αυτό το κομμάτι, το τι είναι τελικά το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Άρα λοιπόν θα έλεγα να είναι λίγο επιφυλακτική στο κομμάτι ανώνυμος τενεκές από το κάθε χωριό, γιατί εκεί δεν ξέρουμε πραγματικά τι ταΐζουμε τα παιδιά μας. Είναι φετινό, είναι περσινό, έχει πολλήματα φυτοφαρμάκων, είναι αναμεμειγμένο με κάτι άλλο.
0: Γκρεμίζεις μύθο σοβαρό τώρα.
1: Το λάδι από το χωριό,
0: ότι
1: να
0: μόνο από το χωριό
1: άλλο
0: θα φέρω εγώ για να φάει το παιδί.
2: Ξέρετε τι
1: γίνεται. Έτσι μεγαλώσαμε
2: όλοι. Και εγώ, έτσι. Και εγώ από τη Μεσσηνία που είμαι, έτσι μεγάλωσα. Αλλά όταν πήγα να εκπαιδευτώ, κατάλαβα ότι τη οικογένειά μου το ελαιόλαδο εκείνη την περίοδο δεν ήταν καθόλου καλό. Και εγώ νόμιζα.
0: Αυτό
2: είναι πολύ καλό.
0: Δεν θα χαίρεται η οικογένεια με αυτό.
2: Δεν χαίρεται η οικογένεια, σίγουρα με αυτό που λέω. Αλλά πάντα πρέπει να λέμε την αλήθεια για να βελτιωνόμαστε και να γινόμαστε καλύτεροι. Και γίναμε καλύτεροι και έχουμε καταφέρει. Έχουμε φτιάξει και ένα πολύ καλό μπραντ, το οποίο βραβεύεται. Αλλά έπρεπε κάποιο να πει την αλήθεια, τέλος πάντων, να σπάσει τα αυγά.
0: Εγώ έχω την εξής απορία τώρα. Ενάντια σε ένα θέσω. Καλείς για φαγητό στο σπίτι την Ανίτα και της φτιάχνεις μια χωριάτικη. Τι λάδι βάζεις μέσα, μου λες? Το οποίο τα καταλαβαίνω. Α, καθόλου λάδι.
2: Τι κάνω νόημα από μακριά. Κανένα λάδι, θα έχω το δικό μου στην τσάτα.
0: Καταρχάς, όποτε έρχεται, φέρνει το δικό σου. Αυτό θα σου έλεγα. Μόλι φέρνει μπουκαλάκι.
1: Αχ, δηλαδή και έξω πα λε.
2: Το φυλάω
0: και βγάζει το μπουκαλάκι.
2: Δεν θυμάστε τη διαφήμιση των Ισπανών? Ποια ήταν, που ήταν η τσάντα με το. Ναι, μια τσάντα.
3: Ναι.
2: Όχι, κουβαλάω το δικό μου. Και είναι κρίμα που το λέω και α ακούνε και οι επαγγελματίε τη εστίαση ότι α μα προσφέρουν καλύτερο ελαιόλαδο, να ευχαριστιόμαστε αυτό που τρώμε και να μην χρειαζόμαστε κι εμείς.
0: Πολύ ωραία τα λέει.
1: Ωραία τα λες. Δεν υπάρχει κατάστημα, ας πούμε, που ξέρεις ότι βάζει το καλό λάδι?
2: Ελάχιστα. Σε ελάχιστα εστιατόρια δεν θα πάρω μαζί το δικό μου ελαιόλαδο.
0: Θα τη ρωτήσουμε και θα σας πω. Να σας πω τώρα, με έχει τρελάνει εμένα ένα άλλο θέμα. Νότι, συγγνώμη, δώσε μου 2 δευτερόλεπτα. Ναι, πολύ γρήγορα. Να πούμε μετά για τα πατατάκια με σοκολάτα. Έχω τρελαθεί με αυτό που βλέπω εδώ πέρα.
2: Θα δεις το βίντεο.
1: Πάμε διάλειμμα όπως είμαστε. Για να
0: και
1: γυρίσουμε.
0: Θα το φτιάξουμε μετά.
2: Αμέ.
0: Μετά τις διαφημίσεις.
1: Να πούμε για το viral και να κάνουμε και την κλήρωση. Πρέπει να φύγουμε κάποια στιγμή.
0: Ήθος, ένα ζευγάρι θα κερδίσει ένα τραπέζι στο Ήθος στη Γλυφάδα για να χορέψετε, για να τραγουδήσετε και για να φάτε πάρα πολύ ωραία. 2-10-48-00-170-4. Βλέπω δεν έχετε σταματήσει να καλείτε.
1: Τρία λεπτά ακόμα έχετε.
0: Επιστρέφουμε σε λίγο.
4: Θέλει να μου πάρει μέτρα για
3: το γραφείο τελετώ να με κάνει πελάτη και να με βάλει στο θέατρο.
4: Δηλαδή να πω κάτι πιο συγκεκριμένο, σαν οικονομολόγος και ως ο αντιπρόσωπος της Νέας Αριστεράς.
3: Ψεύτης, υποκριτής, μαζοχιστής, αντιπρόσωπος και υποκριτής.
5: Αντιπρόσωπος
4: και... Ο αντιπρόσωπος του...

0: δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθέν με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθέν eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Τα μελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash και καθάρισμα 360 μοιρών. Η τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη άνση. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι.
5: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
4: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Στη σκακέρα του ύπνου κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check ΜΑΤ για βασιλικούς ύπνους.
8: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
7: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ για βασιλικούς ύπνους.
9: Μια σπάνια επανέκδοση, ένας διαγωνισμός διηγήματος. Αυτή την Κυριακή.
10: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίς με άποψη και διαχρονικό design.
11: Παρέχος, Φιγκουράδος, Κλάρο, Κολοράδο, Μαδούρο, χειροποίητο ή μηχανής. Κάθε πουρο έχει τον δικό του χαρακτήρα που ταιριάζει με το δικό σας. Κάθε πουρο βρίσκει τη θέση που το αξίζει. Στην Κάβα Γκάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα 26820-60800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
12: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
13: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
14: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά. Ως την κορφή, το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
15: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
16: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
15: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
16: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
15: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
16: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
15: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
16: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
15: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
16: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
15: Software Lab, η viral επιλογή.
17: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
18: Στην Κιβωτό.
17: Και πού είναι αυτό?
18: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
17: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
19: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
17: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
19: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682026191.
17: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
20: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
21: Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Μπαγκατέλ Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη του Μπαγκατέλ Λόντον σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatel.com.
22: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
23: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε.
24: Τι δροσιά του να έχετε.
22: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
25: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Περιστέρη και στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Περιστέρη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κάντζα έως Κηφισίας. Μικρότερες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Παραμένουν τα προβλήματα σε σταδίου Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή και στην κάθοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην άνοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλιμο. Τουλάχιστον ένας ύποπτος παραμένει ασύλληπτος μετά από ομοιρία σε υποκατάστημα τράπεζας ταμιευτηρίου στη Δυτική Γερμανία, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Οι όμοιροι ανάμεσά τους και ένας οδηγός χρήματα αποστολής απελευθερώθηκαν σόι και χωρίς τραυματισμούς. Στο 5,4% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο από 3,9 τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, αποτυπώνοντας τις ανωδικές πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Σε ετήσιο επίπεδο η αύξηση προήλθε κυρίως από την άνοδο 4,4% στην κατηγορία διατροφή και αλκοολούχα ποτά, 13,8% στη στέγαση και 10% στις μεταφορές. Άλμα καταγράφηκε επίσης στο πετρέλαιο κίνησης, στη βενζίνη και άλλου είδους καύσιμα. Την επόμενη εβδομάδα θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο με τις παρεμβάσεις για συνταξιούχους, οικογένειες, ενίκεια, χρέη και πρώτη κατοικία, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Υπουργός ανέφερε ότι διευρύνονται οι δικαιούχοι για την ενίσχυση των 300 ευρώ στους συνταξιούχους, διευκρινίζοντας ότι οι χείρες συνταξιούχοι θα παίρνουν πλέον το επίδομα από την ηλικία των 60 και όχι των 65 ετών. Στο νομοσχέδιο προβλέπονται μεταξύ άλλων ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί με διευρυμένα κριτήρια, επιστροφή ενοικίου και προστασία πρώτης κατοικίας. Προθεσμία έως τις 4 Ιουλίου έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να δώσει την τελική της έγκριση στη Συμφωνία Εμπορίου που έχει επιτευχθεί το περασμένο καλοκαίρι. Προειδοποίησε ότι σε διαφορετική περίπτωση οι αμερικανικοί δασμοί στα ευρωπαϊκά προϊόντα θα αυξηθούν άμεσα σε πολύ ψηλότερα επίπεδα. Την ίδια ώρα η πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε μετά την χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο ότι οι δύο πλευρές παραμένουν πλήρως δεσμευμένες στην εφαρμογή της διμερούς συμφωνίας, ενώ σημείωσε πως καταγράφεται καλή πρόοδος ως προς τη μείωση των δασμών έως τις αρχές Ιουλίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λάβουν σήμερα την απάντηση του Ιράν στην πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Θα δούμε τι συνεπάγεται η απάντηση. Ελπίζουμε σε κάτι που μπορεί να μας βάλει σε μια σοβαρή διαδικασία διαπραγμάτευσης, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός σε δημοσιογράφους στη Ρώμη. Εν τω μεταξύ, το Ιράν κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχηρίας, καταγγέλλοντας επιθέσεις εναντίον πλοίων, ανάμεσά τους Ιρανικό πετρελαιοφόρο κοντά στο στενό του Ορμούς. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης. Η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Προβληματισμός στις υγειονομικές αρχές της Ηλίας και της Δυτικής Αχαΐας προκαλεί ο θάνατος 20χρονου εργάτη γης από το Νεπάλ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών από λεπτοσπύρωση. Η υγειονομική ανησυχία εντείνεται καθώς στο νοσοκομείο του Ρίου νοσηλεύονται επίσης 6 εργάτες γης με συμπτώματα φυματίωσης. Γεγονός που κινητοποιεί τους μηχανισμούς δημόσιας υγείας για τον περιορισμό της μετάδοσης. Προφυλακίστηκε ο 25χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι γρονθοκόπησε έναν 17χρονο στο φάσμα του αυτισμού στις 2 Μαΐου σε πανηγύρι στην κεντρική πλατεία στη Νέα Φιλαδέλφια. Απολογούμενος τον ανακριτή φέρεται να ζήτησε συγγνώμη. Πιθανό κρούσμα χανταϊού εντοπίστηκε σήμερα στην επαρχία Αλικάντε της Ισπανίας. Εξέλιξη που εντείνει τις ανησυχίες σχετικά με την περαιτέρω εξάπλωση της νόσου. Όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υφυπουργός Υγείας της χώρας, πρόκειται για μια γυναίκα η οποία επέβαινε στην ίδια πτήση με ασθενή του κρουαζιερόπλου Χόντιους που είχε προσβληθεί από τον ιό και πέθανε στο Γιοχάνεσμπουργκ. Η γυναίκα παρουσιάζει συμπτώματα συμβατά με λίμωξη από χανταϊό, ενώ οι υγειονομικές αρχές εξετάζουν κατά πόσο υπήρξε έκθεση της γυναίκας στον ιό κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Κλείνει προσωρινά στις 6 το απόγευμα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ. Και στα αθλητικά για τα play-off της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 τη Βαλένθια. Σε περίπτωση νίκης, οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια κυρίως ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Κυριακή γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρεια κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές έως 25 με 27 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 βαθμούς. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας.
3: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
3: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: ακόμη.
1: Καλό σας απόγευμα, 5 και 10 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Είναι Παρασκευή 8 Μαΐου, Σωτήριον έτος 2026, με πολλές και πυκνές εξελίξεις και μηντιακές και πολιτικές και αστυνομικές, τα πάντα.
2: Από όλα.
1: Θα ξεκινήσουμε με το θέμα που μας έχει κάνει περισσότερο εντύπωση και είναι μαζί μας ο Γιάννης Σουλιώτης. Να δούμε λίγο τι γίνεται με αυτό το
2: θαλάσσιο ντρόουν.
1: Θαλάσσιο ντρόουν, ναι.
2: Περίεργη υπόθεση.
1: Περίεργη υπόθεση.
2: Ναι.
1: Είχαμε και το Χρυσοχοίδη δηλαδή το πρωί στην εκπομπή που μας είπε.
2: Ότι είναι σοβαρό.
1: Ότι είναι σοβαρό.
2: Ναι, ως σοβαρό αντιμετωπίζεται.
1: Ως πολύ σοβαρό για την ακρίβεια.
2: Κεντρικά γίνει και μια προσπάθεια να κρατηθεί χαμηλά το θέμα.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν πήγε πολύ καλά αυτό.
1: Πώς να πάει καλά, αφού βγήκαν 25 βίντεο.
2: Ναι, βέβαια.
1: Τι να πάει καλά.
2: Τι ρημούλη. Καλά, να αποτύχει αυτή η προσπάθεια.
1: Δηλαδή, μόνο τον αριθμό πλαισίου δεν είδαμε.
2: Ναι, έτσι ακριβώς. Τώρα, λίγο το χρονικό. Ψαράς στη Λευκάδα, το εντοπίζει ενώ έχει βγει έξω να κάνει τη δουλειά του. Το ρημουλκεί στο λιμάνι, ειδοποιεί το λιμενικό, που είναι η πρώτη ανταπόκριση. Το λιμενικό διαπιστώνει ότι είναι ένα στρατιωτικό τύπο.
1: Ο Ψαράς δεν φοβήθηκε, μου κάνει εντύπωση και αυτό το παιδάκι.
2: Να τον εμπορεί, εν πάση περιπτώσει, να μην έκανε αμέσως τους συνειρμούς ότι αυτό μπορεί να είναι στρατιωτικού τύπου.
1: Τι το έχει βγάλει κάποιο παιδί να τα κάνει βόλτα, ας πούμε. Ναι.
2: Συμβαίνει. Το έφερε στο λιμάνι, πήγα για το λιμενικό, είδε ότι είναι ένα στρατιωτικού τύπου ντρόουν. Ενημερώθηκε και ο στρατός και μάλιστα ήταν οι πυροτεχνουργοί του στρατού εκείνοι που απενεργοποίησαν τους τρεις πυροκροτητές που είναι και με γυμνό μάτι, δηλαδή μακροσκοπικά για τους γνωρίζοντες, ορατοί πάνω στο μη επανδρωμένο σκάφος.
1: Άρα είχε εκρηκτικά.
2: Το λιμενικό πήγε, απενεργοποίησε την κεραία του Starlink, που είναι η κεραία που μέσω δορυφόρου μπορείς να κατευθύνεις από απόσταση το συγκεκριμένο ντρόν. Όπως επίσης έβγαλε και τις μπαταρίες, γιατί σε όλο αυτό το διάστημα το ντρόν ήταν η μηχανή του λειτουργούσε. Δούμε. Και μάλιστα αυτό που παρέλειψα να πω είναι ότι ο Ψαράς το βρήκε μέσα σε μια σπηλιά με αναμένη τη μηχανή, έχοντας χάσει ουσιαστικά τον προσανατολισμό
1: του. Ναι.
2: Ναι, δηλαδή ο χειριστής του είχε χάσει τον έλεγχο του σκάφους. Και αυτό όμως παρέμενε με αναμένη μηχανή. Και όταν λοιπόν, μόνο όταν βγάλανε τις μπαταρίες, έσβησε η μηχανή. Τώρα, αυτό θα το πάρουνε ή πιθανόν να έχει ολοκληρωθεί ήδη αυτή η διαδικασία. Ναι. Κάποια στελέχη της διοίκησης υποβρυχίων καταστροφών για να του κάνουν πια έναν εξονυχιστικό έλεγχο. Μολονότι οι πληροφορίες είναι πολύ περιορισμένες, έχουμε καταφέρει από τα στελέχη και του λιμενικού και της αστυνομίας και των ενόπλων δυνάμεων να συμφωνήσουμε στο ότι έχει πάνω εκρηκτικά. Έχει ποσότητα εκρηκτικών, άγνωστη ποια είναι η ποσότητα. Η χωρητικότητά του πάντως, επειδή έχει ταυτοποιηθεί ως μοντέλο, λέγεται Μαγκούρα V3, χωράει 300 κιλά.
1: Και είναι 300 κιλά
2: εκρηκτικής ύλης και είναι αυτά που χρησιμοποιούν οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας για επιθέσεις σε πλοία του ρωσικού στόλου, κυρίως στη Μαύρη Θάλασσα. Τώρα, γιατί όλα αυτά λίγο τώρα σε πρώτο χρόνο μοιάζουν ότι δεν βγάζουν νόημα και άρα τη δουλειά έχουν αυτά τα ντρόν στη Λευκάδα.
3: Ναι, αυτό να δούμε το από πού και γιατί.
2: Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι από τις αρχές του 2025 έχει ξεκινήσει μια επιχείρηση, να το πούμε έτσι, καμπάνια, αγγλικά, πιθανών των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών με επιχειρήσεις σαμποτάζ κατά πλοίων είτε του ρωσικού σκιώδου στόλου, όπως μας αρέσει να το λέμε, είτε κατά πλοίων γενικά που έχουν φορτώσει καύσιμο από ρωσικά λιμάνια. Κυρίως είναι το Νοβοροσίσκ, αλλά και είναι και ένα δεύτερο λιμάνι που λέγεται Ουστ Λούγκα, που είναι στα βόρεια, δηλαδή είναι κάπου στα σύνορα της Λετωνίας με την στη Βαλτική. Σε αυτό το διάστημα,
1: το Ιόνιο,
2: λοιπόν, το πρώτο στάδιο αυτής της επιχείρησης είχε επιθέσεις σε πλοία με μαγνητικές βόμβες, e-cell bombs, βόμβες και λίθη, δηλαδή που κολλάνε στο κήτος
1: και κρύγνεται.
2: Οι 6 πρώτες επιθέσεις, κάποιες από τις οποίες έχουν γίνει στην Τουρκία και την Ιταλία, δηλαδή κοντά μας, έχουν γίνει με τέτοιες μαγνητικές βόμβες.
1: Μάλιστα.
2: Στην πορεία φαίνεται ότι αυτή η επιχείρηση εξελίχθηκε και έχουν χρησιμοποιηθεί θαλάσσια drones. Ένα τέτοιο περιστατικό έχει καταγραφεί.
1: Τα οποία από πού από
2: το Δεκέμβριο του 25, σε 80 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Κρήτης, συγγνώμη, και ένα πιο πρόσφατο νομίζω πριν ένα μήνα, αν το θυμάστε, που λέγαμε το πλοίο Φάντασμα.
1: Το πλοίο Φάντασμα,
2: λέγεται,
1: ναι.
2: Μεσόγειο, ναι. Που ήταν ένα πλοίο το οποίο είχε φορτώσει υγροποιημένο αέριο από το Νοβοροσίσκ και δέχτηκε επίθεση στο πλάι από ένα τέτοιο ιδίου τύπου μη επανδρωμένο ντρόν, παγιδευμένο με εκρηκτικά. Το εκένωσαν και εγώ, όταν δεν ξέρω ποια ήταν η κατάληξή του, το ξεχάσαμε λίγο αυτό. Αλλά θέλω να πω, ως προς τα κίνητρα και τον ηθικό αυτούργο, έχουμε κάποια δεδομένα. Τώρα, στο ερώτημά σου, από πού έφυγε, προφανώς η λογική λέει ότι δεν έφυγε από κάποιο ουκρανικό λιμάνι
1: και έκανε όλο αυτό.
2: Άρα η λογική λέει ή ότι υπάρχει κάποια, να το πούμε, βάση, φωλιά στη στεριά. Με το πιο πιθανό σενάριο όμως είναι να υπάρχει κάποιο πλοίο μάνα.
1: Τα οποία φεύγουν από εκεί.
2: Κάποιο πλοίο μάνα.
3: Το οποίο είναι γεμάτο τέτοια δηλαδή.
2: Ναι, εντάξει, δεν μπορεί να είναι και ένα τεράστιο πλοίο.
3: Όχι, βέβαια,
2: θα κινήσει υποψίες. Αλλά μπορεί να είναι κάποιο αλλιευτικό, δηλαδή να έχει και κάποιο κάλυμα για να μπορεί να ταξιδεύει χωρίς να,
3: να φαίνεται
2: γύρει υποψίες. Ναι.
1: Τι λες, σενάρια, σενάριο ταινία.
2: Ωραία.
1: Πάντως, ναι, αλλά είναι και τρομακτικό ταυτόχρονα.
3: Ωραία, αλλά σοβαρό.
2: Ναι, ασφαλώς.
1: Διότι
2: γιατί να...
1: είναι άλλο να ακούς ότι έγινε 80 ναυτικά μίλια αυτό και άλλο να το βλέπει ο ψαράς στη Λευκάδα.
2: Βέβαια,
1: είναι
2: ασφαλώς.
1: Άλλο τύπου κατάσταση.
2: Ναι, ναι, ασφαλώς. Ασφαλώς. Είναι σοβαρό, γι' αυτό και αξιολογείται ως σοβαρό και γι' αυτό υπάρχει έτσι και μια πολύ μεγάλη δυσκολία από το πρωί να μάθουμε πληροφορίες γι' αυτό και ούτω καθεξής.
1: Επίσης,
2: υπάρχει επίσης, ναι, χωρίς να μπορώ να το υποστηρίξω, να το εξηγήσω γιατί δεν μου έχουν μοιραστεί μαζί μου, το σενάριο της προβοκάτσιας. Δηλαδή ότι να είναι, εν πάση περιπτώσει, τι, ότι να είναι, ξέρω εγώ,
1: κάποιος που θέλει να εμφανιστεί ως ότι είναι Ουκρανοί.
2: Ουκρανούς, οι οποίοι ποιοι είναι αυτοί, να είναι δηλαδή ουσιαστικά ρωσική προβοκάτσια, ένα κομμάτι, ας πούμε, υβριδικού πολέμου της Ρωσίας.
1: Πάντως,
2: για να γίνει μια στραβή
1: τώρα,
2: και να
1: αλλά το να κάνουν και οι Ουκρανοί αυτό την ώρα που τους δίνουμε δάνεια, την ώρα που στηρίζει όλη η Ευρώπη, με ό,τι πιο τρόπο μπορεί να στηρίξει.
3: Είναι λίγο ξύμορο, ναι.
1: Γιατί άμα σκάσει ένα, ας πούμε, άμα αυτό πάει και σκάσει σε ένα
3: πλοίο
1: το οποίο έχει φορτώσει όντως στη Ρωσία, αλλά περνάει από την Αδριατική έξω από το Ιόνιο, ξέρω κι εγώ. Είναι άλλου τύπου ζήτημα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Για τους Ουκρανούς, λες.
1: Για μας αρχικά.
3: Ναι, ναι, για την εικόνα των Ουκρανών απέναντι στην Ευρώπη που τους βοηθάμε,
1: αλλά
3: και
1: είναι
3: τα λοιπά.
1: Και για την εικόνα τη δικιά μας, δηλαδή. Μπορεί να σκάει πολύ. Μάλιστα. Ωραία, Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ.
3: Να σε καλά, Γιάννη, καλή συνέχεια.
1: Ωραία, μπλέκουμε. Να δούμε τι άλλο θα βρούμε.
3: Αυτό δεν το είχαμε ξαναζήσει, δεν το είχαμε ξαναδεί. Και νομίζω ότι αυτό που είπες είναι το πιο σημαντικό. Ότι είναι άλλο να ακούς κάτι για τα ανοιχτά και τα διεθνή και άλλο να το βλέπεις στη Λευκάδα και να το δημιουργεί ένας ψαράς και μετά να ειδοποιεί το λιμενικό κτλ. Σίγουρα.
1: Λοιπόν, ο κύριος Νότης ο Παπαγιαννάκος είναι εδώ μαζί μας, ο Φέρτος. Τι φάγαμε σήμερα, Νότη?
0: Μακαρόνια με κιμά.
1: Στο 210-48-0-170-174, κυρία Ελένη Μπουλιάρη και κυρία Αργυρό Γεμελιάρη, κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, κυρία Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια τη δημοσιογραφική εδώ. Κοίτα εδώ, φεύγεις, παίρνεις άδεια, τι, Σαββατοκυριακό, πας στην Άξο, τίποτα από όλα αυτά, θα είσαι εδώ και γιατί χαμογελάς? Αυτό σημαίνει χαρούμενη εργαζόμενη. Εντάξει, στη δουλειά της. Μέχρι τις 6 παρα 10 στα μικρόφωνα θα είναι ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας. Είμαστε εδώ, θα τα πούμε όλα ό,τι συμβαίνει. Τώρα, έχει και θέματα και για τους εξωγήινους, πρέπει να πούμε. Καινούργια, φρέσκα κουλούρια. Θα τα πούμε όλα, δεν θα το...
3: Κρύψουμε. Τι είμαι, για τους εξωγήινους, ναι, είναι βέβαια.
1: Να πούμε, έχει πρόβλημα η κάθοδος του Κηφισού πάνω από την Κηφισιά έως και, την Πεταμόρφωση. Στη μέση του Κηφισού, δηλαδή από Περιστέρι εκεί στο Περιστέρι, έχει και η κάθοδος και η άνοδος λίγο κινησούλα. Πέριξ της πλατείας Συντάγματος, το Ελληνικό έχει τα θέματά του, η κάθοδος του Καρέα κλασικά και η άνοδος της Κηφισίας αυτή τη στιγμή πιέζονται. Φορτώνει σιγά σιγά και η Αττική οδός και στα δύο ρεύματα ανάμεσα στη Μεταμόρφωση και το Δαχτυλίδι στο Μαρούσι κυρίως, αν και και εκεί στην έξοδο του Γέρακα, στο Πάτημα και στα Βρυλίσια, και εκεί έχει μια σχετική κίνηση, όχι κάτι τρομακτικό όμως, πρέπει να σας πούμε. Κατά τα λοιπά, θέλουμε να πούμε και εγώ και ο Γιάννης να στείλουμε την αγάπη μας στη Σία Κοσιόνη. Η Σία είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο πορευθήκαμε 20 χρόνια εδώ στον Sky. Μας βοήθησε και τη βοηθήσαμε, αγαπηθήκαμε, είμαστε πια οικογένεια, είμαστε πάρα πολλοί φίλοι και είμαστε και στενοχωρημένοι για αυτό που έχει συμβεί. Της ευχόμαστε κάθε καλό στα υπόλοιπα και προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα χαθούμε έτσι κι αλλιώς.
3: Σίγουρα δεν θα χαθούμε, κάθε καλό σε κάθε βήμα και σε ό,τι επιλέξει η ίδια να κάνει. Ό,τι καλύτερο για την Θυσία. Ουσιαστικά ξεκίνησαμε μαζί όλο αυτό το κομμάτι και το ταξίδι της τηλεόρασης τότε. Ναι.
1: Έχουμε κάνει θρυλικές μεταδόσεις με τη Θυσία, κάτι πεντάωρα στον αέρα.
3: Τρεις μας.
1: Ειδικά στην περίοδο του μνημονίου ήταν η Θυσία εδώ στο στούντιο. Θυμάμαι μία, έχουμε κάνει μία μετάδοση, έχω την εντύπωση, 6 ώρες στον αέρα. Η Θυσία στο στούντιο, ο Γιάννης Τηλεοφόρος Υγρού στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Και εγώ Μέγαρο. Τότε στο Μέγαρο Μαξίμου, νομίζω ήταν το PSI τότε.
3: Ήταν το PSI και επίσης άλλη μία ήταν το βράδυ που ψάχναμε πρωθυπουργό Χρήστο.
1: Το βράδυ ψάχναμε πρωθυπουργό. Τη μέρα που ο Παπανδρέου είχε πει στο Σαμαρά να παραιτηθεί.
3: Να παραιτηθείς, ναι.
1: Κάτι βράδυ περίεργα με τον Παπαδήμο που ήταν στο Μαξίμου και καθόμασταν μέχρι τις 3 τα ξημερώματα, ξέρω κι εγώ, και βγάζαμε.
3: Να θα βγει, να δεν θα βγει.
1: Και πάνω απ' όλα είναι φίλοι μας. Και είμαστε σε δύσκολη θέση και στεναχωρημένοι, αλλά θα προσπαθήσουμε να μην σας ζαλίσουμε άλλο με αυτό το θέμα. Θα τα πούμε τέλος πάντων εσωτερικά αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν,
3: ότι βάλει ένα τραγούδι να πάμε στα ούφο, λέει.
1: Τα ούφο,
3: θα μας πεις.
1: Τα ούφο, τα ούφο.
3: Τα ούφο. Είμαι ούφο και πετώ και τα χέρια μου κουνώ.
1: Αυτό.
3: Για βάλει ένα τραγούδι.

0: ακούω και το Κοταρίδη που λέει: «Εσύ ήσουν στη δρουσία του στούντιο», λέει. «Ο Τζούνος πάλευε έξω από το μαξί μου τότε». Δεν νομίζω. Ο Τζούνος πάλευε έξω από το μαξί μου στην κυβέρνηση Σαμαρά.
1: Σαμαρά. Ναι, μετά ήμασταν.
0: Και γενικά οι δυο σας έχετε παλέψει ελάχιστα έξω από το μαξί μου, και ο Κοταρίδης και ο Τζούνος.
1: Τα ακούς, Δημητράκη? Ναι. Στέλνε τώρα, άκουτα τώρα.
0: Τα βίντεο που έστελνες ήταν ο Τζούνος και εσύ. Μέσα στη δροσιά του Link, κάτι ύπνος, κάτι κοιμήσια, κάτι
1: ναι,
0: αυτά.
1: Μετά από κάτι 16 ώρα, 36 ώρα. Πες τα, Δημήτρη, 42 ώρες ερή.
0: Ντροπή, ντροπή.
1: Αποκαμωμένοι ήμασταν.
0: Καλά.
1: Αποκαμωμένοι.
0: Αυτά που περάσαμε, το θρυλικό ρεπορτάζ που κάλυπτε την κυβέρνηση της Παπανδρέου, δεν τα έχει περάσει κανένα, θέλω να σας πω, ό,τι και να λέτε.
1: Δυστυχώς κράτησε λίγο, γιατί αλλιώς θα είχαν ψοφήσει αυτή.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Καταρχάς θα είχαμε πάει όλοι σε ψυχιατρία. Δεν
1: μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είναι η ώρα να δείτε από μέσα το πρόγραμμα που έχουν επιλέξει εκατοντάδες υψηλόβαθμα στελέχη πριν από εσάς. Το Alba Graduate Business School σας προσκαλεί την Τρίτη 20 Μαΐου στις 18:30 σε μια κλειστή εκδήλωση νορμίας με το Executive MBA στις εγκαταστάσεις του στην Ξενίας 10. Συναντήστε από κοντά τον Ακαδημαϊκό Διευθυντή και την Program Director και ρωτήστε ό,τι σας ενδιαφέρει. Δηλώνετε συμμετοχή στο alba.acg.edu.
0: Την αγάπη μας Στεφανία Μουρελάτου, η οποία μαζί τα περνάγαμε με τη Στεφανία τότε, και πολύ ωραία το λέει: «Χαιρετούρες κάνατε στο μαξί μου. Τελετή παράδοση παραλαβής, τσακατσούκα, τσακατσούκα κτλ».
1: Ωραία.
0: Και πίνατε καφέδες στον εθνικό κήπο. Αλλά δεν τα λέμε όλα.
1: Και έτσι να είναι, Στεφανία μου, προφανώς εμείς περνάγαμε καλύτερα στο ρεπορτάζ, διότι δεν είχαμε τόσο τρέξιμο όσο είχατε εσείς.
0: Εννοείται.
1: Δεν μπορούσατε να το ελέγξετε, να μην τρέχετε.
0: Καλύτερα στο ρεπορτάζ δεν περνάγατε, γιατί δεν μιλάγατε μισή με τους μισούς.
1: Άλλο αυτό δεν έλεγα.
0: Άλλο αυτό τώρα. Μην τα ανοίξω όλα. Κάποια στιγμή πρέπει να τα πούμε όλα αυτά. Λοιπόν, να πάμε στα UFO.
1: Δεν θα προλάβουμε τώρα.
0: Δεν θα προλάβουμε όχι, τώρα. Και είναι και ωραίο το θέμα, δηλαδή. Γιατί
1: αμέσως
0: έχει,
1: μετά, μην το
0: έχει και μπλοκή η κυβέρνηση Τραμπ. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η ΔΕΗ ως επίσημος χορηγός της Euroleague και του Final Four δίνει το σύνθημα για τη μεγαλύτερη μπασκετική στιγμή της χρονιάς και μας καλεί να ζήσουμε μαζί τον παλμό, τον ενθουσιασμό και τη χαρά του παιχνιδιού. Γιατί η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας. Θέλει όμως και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ και πάρε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Pass και πολλά συλλεκτικά δώρα. Power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ. Χρήστος λέει: «Σολομός ή λαβράκι ψητό, έχω δίλημα να είστε καλά».
1: Λαβράκι ψητό.
0: Λαβράκι ψητό.
1: Λαβράκι ψητό λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Πολύ ωραίο ψητό.
0: Ο Γεράσιμος από τη Μάλτα, πώς τους έχεις κοροϊδέψει όλους, μπράβο.
1: Ποιος?
0: Θα σου πω. Μόνο ο Τζούνος λέει έχει πουλάδα και υποβρύχια ραμμένα από το ρεπορτάζ στον δρόμο. Ο Γεράσιμος από τη Μάλτα.
1: Μπράβο, Γεράσιμε.
0: Έχω τα βίντεο. Έχω τα βίντεο που μου έχει στείλει ο Κοταρίδης, τα έχω κρατήσει όλα. Κάποια στιγμή θα κάνουν να
1: πούσουν. Πόσα είναι, Χριστιανέ μου, και εσύ αυτά?
0: Πολλά.
1: Αυτά που είμαστε κατάκοποι.
0: Που κοιμάς, ροχαλίζεις.
1: Υπάρχει ένα τέτοιο, αλλά είναι.
0: Είναι φανταστικό βίντεο.
1: Δροτάρι.
0: Χάλια. Ο Δε Γιάννης έχει κάνει το καταπληκτικό. Όλοι ψάχναμε το κείμενο του μνημονίου. Κάνει την περιγραφή μόνο τώρα. Αυτό σου ανήκει.
1: Και μπήκε ο Στουρνάρα στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Και το έπεσε το κείμενο του μνημονίου στα πόδια μου.
0: Μάλιστα.
1: Το μάζεψα κι εγώ σελίδα και το ξανάδωσα.
0: Τι να σου πω.
1: Τι έπρεπε να κάνω δηλαδή, η ευγένεια αυτό.
0: Εντάξει.
1: Και μου λέει ο αδερφός μου.
0: Δημοσιογράφος λέει μετά.
1: Εσύ μου λέει, και γιατί δεν το πήρες να τρέξει. Δεν του λέω το κάνεις εικόνα στους διαδρόμους της Βουλής, να τρέχω εγώ μπροστά με το μνημόνιο και ο πίσω στουρνά.
0: Τρέχοντας. Όταν βγήκε το δεύτερο μνημόνιο, επί Παπανδρέου, η δεύτερη σύμβαση πριν τα PSI και τα λοιπά, δεν ξέρουμε τίποτα, δεν έχει γίνει καμία διαρροή, για κάποιο λόγο έχουν τρελαθεί όλοι αυτοί και τα έχουν σφραγίσει όλα. Οπότε έρχεται ο Φαν Ρομπέι, νομίζω τότε, Παπανδρέου και ένας άλλος, και ο Σαρκοζή, για να κάνουν συνέντευξη τύπου. Και περιμέναμε κι εμείς πώς θα γίνει. Και εμφανίζεται πριν από αυτούς, ο πρόδρομος από αυτούς, ας πούμε, ήταν ένας κύριος με τα χαρτιά του
1: μνημονίου.
0: Ναι, έχει τα μνημόνια, ρε παιδί μου, αφού τελειώσει η συνέντευξη τύπου να μας τα μοιράσουνε.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Μάλιστα. Τώρα μιλάμε 15 χρόνια, 16 χρόνια πίσω.
1: Και τι έκανες εσύ?
0: Όρμηξα πάνω του.
1: Τι δεν τρέπεσαι?
0: Όρμηξα. Βουτάω το πρώτο και ο πιταράς το δεύτερο. Και βγαίνουμε ταυτοχρόνως και αρχίζουμε να διαβάζουμε με την Κοσιόνη. Ήταν η Κοσιόνη. Και διαβάζαμε.
1: Πριν τα μπουν οι άλλοι.
0: Ναι, ρε.
1: Πριν τα μπουν οι άνθρωποι. Ναι, τα ευχάριστα.
0: Τα ευχάριστα.
1: Ήταν τα ευχάριστα, εδώ μας λέγαμε. Πάμε.
0: Α, έχει και καλύτερο, λέει.
1: Τι.
0: Καλύτερο βίντεο. Για στείλ το μου, Δημήτρη.
1: Για στείλ το, Δημήτρη.
0: Που κοιμήθηκε, λέει.

0: επίπλα παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
2: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
3: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής, κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής, κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
4: www.ktismabathandroom.gr.
5: Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του νησιού δεν είναι απλώς ένας αγώνας.
6: Είναι εμπειρία.
5: Ο 13ος Πράσινος Ημιμαραθώνιος Λευκάδας έρχεται ανανεωμένος με τη νέα διαδρομή των 8 χιλιόμετρων. Σάββατο 23 Μαΐου 2026 η Λευκάδα γίνεται μια μεγάλη διαδρομή για όλους. Με την συμμετοχή της ομάδας Τρέξε Μαζί Μου στα 21 χιλιόμετρα, παιδιά που τρέχουν με την ψυχή τους μας θυμίζουν τι σημαίνει πραγματική δύναμη. Τρεις εκκινήσεις με φόντο το Ανοιχτό Θέατρο Λευκάδας. Αποκλειστικό μεγάλος χορηγός η D Marine Lefkas. Δηλώστε συμμετοχή στο greenhalfmarathon.com. Green Half Marathon Night Run Λευκάδας. Ένας αγώνας για όλους.
7: Η νέα εποχή έφτασε
8: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
7: Infonet Πληροφορική.
8: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
7: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
8: Παρέχουμε service σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
7: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
8: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
7: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
7: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
7: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
9: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion. Clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More.

0: Μόδα σε κάθε βήμα.
1: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
2: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
3: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
4: Yes!
5: Σάββατο 9 Μαΐου, στις 7 το απόγευμα, στην Πρέβεζα, στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο, στα Παλιά Σφαγεία, η εφημερίδα Δημοκρατική Φωνή γιορτάζει 5 χρόνια παρουσίας και διοργανώνει μια ανοιχτή συζήτηση για τη δημοκρατία και την κοινωνία. Από τις υποκλοπές στα Τέμπη και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η δημοκρατία στο στόχαστρο, η κοινωνία στο περιθώριο. Μιλούν ο Χρήστος Ράμος, η Μιλένα Αποστολάκη, ο Δημήτρης Συνδαρές, ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο Γαβριήλ Σακελαρίδης, η Όλγα Λαφαζάνη, ο Κώστας Γενιδουνιάς και ο Κώστας Κύρλας. Τον συντονισμό έχει ο δημοσιογράφος Μινάς Κωνσταντίνου. Σάββατο 9 Μαΐου, στις 7 το απόγευμα, στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Η παρουσία σας έχει σημασία.
6: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
7: Ωραίο είναι. Δεν είναι κακό. Πόσο πληθωρισμό έχουν αυτοί.

0: Δεν μας κάνει ρε συνοδεία, πάντα ναι. Όλα, θα λες σε όλα ναι.
1: Και για πάντα. Ναι. Θα λες όχι, σε όλα και για πάντα. Δεν είναι ωραίο τραγούδι.
0: Δεν νομίζω. Το τραγούδι ωραίο είναι. Ναι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Γεια σας κύριε Φιλιππίδη, καλό απόγευμα. Τι γίνεται?
2: Γεια σας, καλό απόγευμα. Είμαστε πολύ καλά.
0: Για πες.
2: Χαμηλότερο πληθωρισμό η Ιταλία.
0: Τι έχει?
1: Από εμάς.
0: Να καλά, 2,5 έχει κάτι. Εμείς πόσο έχουμε?
1: 2,5 δεν έχουμε εμείς.
0: Ναι, επί 2 και κάτι. Επί 2 και κάτι.
1: Α, δεν έχουμε 2,5. Για πόσο έχουμε, Νικό?
0: 5,4.
1: 5,4 ο πληθυσμός.
0: Μια φορά δεν μπορεί να είναι εισαγόμενος ο μικρός πληθυσμός.
2: Γυρίσαμε 37. Ο μικρός πληθυσμός.
0: Γιατί δηλαδή, μόνο λένε ότι είναι εισαγόμενος ο πληθυσμός, αλλά είναι μόνο μεγάλος.
2: Μας έχει έρθει εισαγόμενος μικρός πληθυσμός.
0: Πότε?
2: Όταν στην πανδημία μηδενίστηκαν οι τιμές του καυσίμων, του πετρελαίου.
0: Ναι, σωστό. Γιατί δεν έπαιρνε κανένας.
1: Άρα τώρα είναι στο 5,4.
0: Έρχεται ο χανταϊός, τώρα πάλι μηδέν θα πάει.
2: Είμαστε σε υψηλό χανταϊό.
1: Ναι. Γέλα, καλά σου λέει.
2: Έχουμε πάει 37 μήνες πίσω στον πληθωρισμό.
1: 37 μήνες.
0: 37 μήνες ήταν η σκληρή ενεργειακή κρίση.
1: Τρία χρόνια.
2: Ένα χρόνο μετά. 23.
0: Έλα ρε φίλε.
2: 23 Μάρτιο πήγαμε.
0: Τι έχει συμβεί και πήγαμε εκεί τώρα, 5,4.
2: Τι έχει συμβεί, έχει ανέβει πολύ το ενεργειακό κόστος.
1: Ναι.
2: Μας έχουν σκάσει κάτι μοσχάρια τα οποία ούτως ή άλλως ήταν σε διεθνή έλλειψη και οι τιμές εδώ εμείς κάνουμε εισαγωγές. Ένα δις δίνουμε το χρόνο για
0: μοσχάρια.
2: Κάνουν, ναι, και φύγα, ακριβά το αγοράζουμε.
0: Αλλά έχουν
2: άλλα πράγματα που είναι πιο κάτω. Εμείς έχουμε τα μυστήρια, άλλα μυστήρια. Σε ένα μήνα ανέβηκε 10% η διαμονή σε ξενοδοχεία. Γιατί άραγε?
0: Τι ανέβηκε 10%?
2: Ναι.
1: Για ποιο λόγο?
2: Γιατί ο ένας ήταν ο Μάρτης και ο άλλος ήταν ο Απρίλιος που πήγαμε όλοι Πάσχα να κάνουμε. Και τον πληρώσαμε ακριβότερα. 10% σε ένα μήνα. 10%, προσέξτε, σε μέσα επίπεδο όπως το μέτρησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Άρα φανταστείτε γιατί αυξήσεις περνούν σε περιόδους αιχμής.
1: Ναι.
2: Έτσι. Και συνεχίζουμε και τα πληρώνουμε κανονικά. Σε επίπεδο μήνα μου έκανε εντύπωση επίσης, σε ένα μήνα, το Μάρτιο στον Απρίλιο, 4% πάνω τα ζυμαρικά.
0: Εδώ.
1: Μάρτιο στον 4%.
2: 4% σε ένα μήνα. Η τιμή του Μαρτίου, τον Απρίλιο ανέβηκε 4% σε ένα μήνα.
0: Πώς ανέβηκε με πρώτες
1: ύλες? Προσπαθώ να σκεφτώ τι.
2: Το παραγωγή, να σου το πω πολύ απλά, η παραγωγή σε συνταριού, το οποίο είναι περσινή επί της ουσίας σοδιά, δεν πήραν και ιδιαίτερα καλές τιμές.
0: Άρα, συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση. Γιατί ανεβαίνουν αφού έχουν συμβεί τόσα κάποιοι?
2: Προφανώς κάτι να τιμολογήσει.
0: 5,4 είναι νούμερο μεγάλο.
2: 5,4 είναι πολύ. Κοίτα, στα ετήσια στοιχεία, πέρα από τα κρέατα, έχουμε τις κλασικές αυξήσεις στα αμείο επεξεργασμένα, 7,2-7,5 σε φρούτα και λαχανικά. Επιβράδυναν λίγο από το συν 10 που ήταν σε ετήσια βάση. Αλλά συνεχίζουν και τρέχουν. Τα ενίκια είναι 7,6. Πλέον είναι κανόνας, από 7 έως 10 είναι εδώ και 5 χρόνια, κάθε χρόνο.
1: Κάθε
2: αυξάνονται.
1: Χρόνο.
2: Κάθε χρόνο βάζουν 7 έως 10% κάθε χρόνο. Τα εστιατόρια εκεί, 7-8%. Έτσι, διαμαρτύρονται, αλλά γεμάτα μου φαίνονται και Πέμπτη και Τετάρτη και Τρίτη.
1: Και τα εστιατόρια, και αυτό που είπες πριν, τουριστικοί προορισμοί, γεμάτοι ήταν. Δηλαδή, έχεις δίκιο σε αυτό που πεις ότι δεν είναι ότι ήταν πιο ακριβά κατά 10%. Και πήγαμε και το πληρώσαμε.
2: Ακριβώς. Και μπορούσαμε να το πληρώσουμε.
1: Ναι.
2: Γιατί το ακριβό προϊόν κάποιος το πληρώνει. Το ακριβό ενίκιο επίσης. Κάποιος το πληρώνει. Αν ο άλλος δεν βρίσκει να το νοικιάσει, θα κατεβάσει το ενίκιο.
1: Ναι.
2: Το πρόβλημά μας λοιπόν αυτή τη στιγμή, το οποίο όλοι διαμαρτύρονται και σκούζουν, είναι ότι με κάποιο τρόπο το πληρώνουμε.
1: Αλλά υπάρχουν και άλλοι, άλλοι παράγοντες, δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή δεν φταίμε εμείς για την αύξηση των ενοικίων. Έτσι δεν είναι?
2: Εν μέρη αυτή τη στιγμή οι παράγοντες είναι πολλοί και ο καταναλωτής. Πάντα φταίει και ο καταναλωτής.
1: Μάλιστα.
2: Αν ο καταναλωτής δεν είχε, δεν θα το πλήρωνε.
1: Και πώς φεύγουμε από το 5,4, τι σχεδιάζετε? Ή δεν φεύγουν?
0: Ορισμένα πράγματα δεν είναι, αν ο καταναλωτής δεν έχει πληρώνει. Ορισμένα πράγματα.
2: Χρειάζεται στέγη.
0: Είναι. Δηλαδή αυτό. Στέγη, τι να
2: χρειάζεται στέγη.
1: Πού να το χτίσουμε εμείς.
0: Το μακαρόνι
2: θα το πάρεις. Θα το πάρεις. Για το πληρώσει.
0: Δηλαδή, πώς το έλεγε ο κύριος Φίλης. Έλα, μωρέ, μην κάνετε έτσι. 10 λεπτά ακρίβεινε. 10 λεπτά το ένα, 10 λεπτά το άλλο κτλ.
2: Μειώθηκαν 19% σε αιτήσια βάση τιμές του ελαιολάδου, έτσι. Σταθερά. Αλλά και αυτό.
0: Κύριε, θα μόνο λάδι.
2: Και όταν είχαν ανέβει, έβαζε φράγκο και έκανε ένας Έλληνας παραγωγός. Αλήθεια είναι. Ναι. Γιατί ήταν χώρια παραγωγή. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα μεγάλο ενεργειακό πρόβλημα, το οποίο μας έχει μεταδώσει κανονικότατα ο Ντόναλντ Τραμπ και οι Ιρανοί. Από τα στενά του Ορμούζ. Έχουμε πρόβλημα στην τιμή του φυσικού αερίου, έχουμε πρόβλημα στην τιμή του πετρελαίου, έχουμε στην τιμή των καυσίμων, κάθε είδους.
0: Πώς αντιμετωπίζετε, Βρενίκο, αυτό το πράγμα?
2: Έχουμε στα αεροπορικά εισιτήρια τρελές αυξήσεις.
0: Τα αεροπορικά εισιτήρια.
1: Κοίταζε ο Χρήστος που έλεγε.
0: Μου στείλανε μια προσφορά.
2: Δεν έχω μπει να κοιτάξω να πάρω.
0: Μην γυρίσει. Και μπήκα να δω την προσφορά. Το πήγαινε σε έναν ευρωπαϊκό προορισμό. Είναι σχετικά. Όχι, δεν είναι τίποτα τρελό σε να πεις
1: όπως ήταν.
0: Πάω με 50 ευρώ. Είναι 120 ευρώ. Πας στην επιστροφή και γράφει 627, 543.
2: Πες τη μέρα μου, εντάξει μάλλον. Πας καθημερινή και γυρίζεις Κυριακή.
0: Καθημερινές.
2: Α, καθημερινές.
1: Πήγαινε, έλα καθημερινή.
2: Α, τι είναι η τιμολόγηση, να έχει ενδιαφέρον.
0: Τι να σου πω.
2: Μάλιστα.
0: Ναι.
2: Οκ.
1: Το δείχνω πριν και έπαθα πλάκα.
0: Δηλαδή άλλαξα και πολλές πρωτεύουσες, δεν πήγα σε μία. Γιατί λέω μπορεί να είναι αυτή η μία, ρε παιδί μου, που.
2: Οι ειδικοί λένε ότι δεν μπαίνουμε.
0: Το Εδιμβούργο είχε 627. Το Κοπενχάγη είχε 520, ξέρω κι εγώ, κάτι τρελά.
2: Οι ειδικοί του Ιντερνετ που του ψαξίματος, που πάντα σε κάθε παρέα υπάρχει κάποιο, λένε δεν ψάχνουμε ποτέ Σαββατοκύριακο να ανεβαίνουν τιμές.
0: Ποτέ, ποτέ.
2: Περιμένουμε Δευτέρα πρωί. Βράδυ μετά τις 12.
0: Ναι. Ξημερώματα Τρίτης νομίζω λένε στο διαδίκτυο.
2: Ξημερώματα Τρίτης είναι πολύ ωραίο. Εντάξει, εκεί βρεις πιο καλές προσφορές, πιο καλές τιμές. Με τίποτα όμως Σαββατοκύριακο και αργία.
0: Πάντως,
2: γιατί όλοι αυτό κάνουν.
0: Υπάρχουν μέτρα στον ορίζοντα.
2: Αυτή τη στιγμή τι μέτρα. Αυτή τη στιγμή, αν το 5,4 μείνει για επιμακρόχρονικό διάστημα, δηλαδή ακυρώνονται όχι τα μέτρα που τώρα πάνε να ψηφιστούν, τα 800 εκατομμύρια, ακυρώνονται και τα μέτρα που ισχύουν από την 1η-1η. Σημείωση του φόρου.
0: Κάτσε, μην δούμε σκοπό τον επόμενο μήνα.
2: Ο σκοπός είναι να μην. Το σίγουρο είναι επίσης ότι κάτι γίνεται στην αγορά.
0: Γιατί δεν είναι να όλα.
2: Γιατί δεν είναι όλα πετρελαία.
0: Δεν είμαστε η ίδια οικονομία με τους Ιταλούς, αλλά παραπλήσια είμαστε. Μπορούμε να το πούμε.
2: Ναι,
0: δεν μπορεί να έχει ο Ιταλός 2,5% και εμείς 5,4%.
2: Ναι, λέγαμε, το ρίχναμε στην προηγούμενη κρίση. Ότι δεν
0: να συγκριθούμε με τους Πορτογάλους. Πόσο έχουν οι Πορτογάλοι δηλαδή, ξέρω κι εγώ.
2: Οι Πορτογάλοι και κοντά στο 3 δεν ξέχει κανείς. Εμείς για κάποιες ανατολικές χώρες είμαστε πάνω από 5.
0: Γιατί κάτι γίνεται.
2: Κανείς δεν ξέχει. Δηλαδή η Γερμανία ανέβηκε μόνο 0,1. Τα στοιχεία της Eurostat πρέπει να
0: μιλάμε. 0,1.
2: 0,1 ανέβηκε.
0: Κάτι γίνεται εδώ, προφανώς.
2: Κάτι γίνεται εδώ. Συμφωνούμε. Το πρόβλημα είναι ότι το πληρώνουμε όλο αυτό. Δηλαδή η αίσθηση που έχουν οι πολίτες αυτή τη στιγμή είναι απόλυτα αληθινή. Δηλαδή υπάρχουν αυξήσεις σημαντικές σε βασικά είδη. Έτσι, σε βασικά είδη. Το πώς θα το χειριστεί η κυβέρνηση θα δούμε.
0: Γεια σου,
2: γεια σας.
1: Καλό απόγευμα, Νικό.
0: Πάμε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και γυρίζουμε να κλείσουμε αυτή την υπέροχη εβδομάδα. Φανταστική, καλύτερα δεν γίνεται. Με τα UFO, παιδιά.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την... Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 8 20 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
4: Ο Παναθηναϊκός.
3: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
4: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
3: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
4: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
3: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681. 210-72-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Tenda Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
5: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
3: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, Colorificio San Marinese, Sagerlac, Rust-Oleum και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-26349 και στο www.20decor.gr. Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
0: Και επίσης έχει γίνει το εξής καταπληκτικό. UFO και στην Ελλάδα, λέει, είδαν Αμερικανοί πιλότοι. Το λέει το πρώτο θέμα. Ναι. Τι λένε τα αρχεία για περιστατικά στην Ενδοχώρα και στο Αιγαίο. Τα αρχεία για τις θεάσεις σε όλο τον κόσμο ξεπερνούν τα 160 και ορισμένα είναι ως και 80 ετών. Τι είδε η αποστολή του Απόλλου 17 στη Σελήνη. Καταλαβές, Γιαννάκο.
1: Θα τα διαβάσω για να καλώ ότι θα καταλάβω.
0: Λοιπόν, ανάμεσα σε αυτά που ξεχωρίζουν είναι ένα βίντεο που έρχονται στο φως της δημοσιότητας από το Αιγαίο και θεάσεις αγνώστων αντικειμένων από Αμερικανούς πιλότους. Υπάρχει και το βίντεο εδώ. Να το. Οπ.
1: Κυνηγάει το ούφο.
0: Όχι, είναι ένα πράγμα που κινείται πάρα πολύ γρήγορα. Και το βλέπει ο πιλότος απέναντι. Ναι. Πρόκειται για περιστατικό που έλαβε χώρα, λέει, τον Ιανουάριο του 2024, όταν και ο πιλότος περιέγραφε το UAP ως διαμαντοειδές και κινούμενο με ταχύτητα περίπου 800 χιλιόμετρα την ώρα. Ο παρατηρητής ανέφερε επίσης ότι το UAP ήταν ανιχνεύσιμο μόνο μέσω αισθητήρα υπέρυθρων μικρού μήκους κύματος. Εντάξει, ωραία.
1: Μα είναι εντάξει. Λοιπόν, πριν σας καλησπέρισουμε, να σας πω ότι είναι η ώρα να δείτε από μέσα το πρόγραμμα που έχουν επιλέξει εκατοντάδες υψηλόβαθμα στελέχη πριν από εσάς. Το Alba Graduate Business School σας προσκαλεί την 3η 20 Μαΐου στις 6.30 σε μια κλειστή.
6: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω. Όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί. Πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Για
7: θέλει σπίτι. Είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
8: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
9: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 247 39 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
8: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
10: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
11: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
10: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
11: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπιτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
12: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και άρτολοι χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
13: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
12: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
8: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 57. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
14: Η νέα εποχή έφτασε
15: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
14: InfoNet Πληροφορική.
15: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
14: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
15: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
14: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
15: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
14: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
15: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
14: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
15: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
14: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
16: Υποδήματα STEP.
17: Μόδα.
16: Ποιότητα.
17: Επωνυμία.
16: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
17: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
16: Geox,
17: Lacoste,
16: Gant,
17: Replay,
16: Sakiris Malas,
17: US Polo,
16: Boss,
17: Cricket,
16: Damiani,
17: Skechers,
16: Versace,
17: Robinson
16: και πολλές άλλες.
17: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
16: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
17: Αερόσολα,
16: Piccadilly, Maxi Therapy,
17: Base Comfort,
16: Skechers Memory Foam.
17: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
16: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
17: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
16: και Σκουφά 24 στην Άρτα
17: και στο stepbrandshoes.gr.
18: Σάββατο 9 Μαΐου, στις 7 το απόγευμα, στην Πρέβεζα, στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο, στα Παλιά Σφαγεία, η εφημερίδα Δημοκρατική Φωνή γιορτάζει 5 χρόνια παρουσίας και διοργανώνει μια ανοιχτή συζήτηση για τη δημοκρατία και την κοινωνία. Από τις υποκλοπές στα Τέμπη και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η δημοκρατία στο στόχαστρο, η κοινωνία στο περιθώριο. Μιλούν ο Χρήστος Ράμος, η Μιλένα Αποστολάκη, ο Δημήτρης Συνδαρές, ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο Γαβριήλ Σακελαρίδης, η Όλγα Λαφαζάνη, ο Κώστας Γεννηδουνιάς και ο Κώστας Κύρλας. Τον συντονισμό έχει ο δημοσιογράφος Μινάς Κωνσταντίνου. Σάββατο 9 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Η παρουσία σας έχει σημασία.
19: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Επαγγελματικά, όχι, που όχι, εκεί ο μέσος όρος αυξάνεται ηλικία πολύ περισσότερο.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε 15 μήνα.
1: Οι μέρες λειτουργίας είναι από 15 έως και 17 Μαΐου στο ΆΚΑ, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.
2: Σωστά.
1: Και οι ώρες λειτουργίας για την πρώτη μέρα 15 Μαΐου, η μέρα Παρασκευή, είναι από τις 12 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Mm-hmm. Και το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.
2: Μάλιστα. Θα επισκεφθούμε την έκθεση και οπωσδήποτε κάποια στιγμή στα ρεπορτάζ που κάνουμε σε άλλες κοπές, θα δώσουμε και κάποιες εισόδους, κάποιες κληρώσεις, έτσι.
1: Σωστά, πολύ σωστά. Θα δώσουμε προσκλήσεις μέσα από την εκπομπή σου, Άρη. Κλείνοντας, να αναφέρω ότι αν κάποιος σκέφτεται αυτό, να αγοράσει αυτοκίνητο, μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, έρχεται η ιδανική στιγμή ώστε να έρθει να συγκρίνει και να πάρει τη σωστή απόφαση στη Used Car Expo.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε για την ενημέρωση σήμερα και πιστεύω και την τελευταία εβδομάδα που να ξεκινήσει η έκθεση θα έχουμε να πούμε πολλά και σημαντικά για την έκθεση.
1: Πολύ ωραία. Να ευχηθώ ένα όρθιο Σαββατοκύριακο.
2: Και εμείς από την πλευρά μας να ευχαριστήσουμε τον κύριο Βαγγέλη Χαραλάμπους που ήταν μαζί μας σήμερα, μας έδωσε μια σφαιρική ενημέρωση για τη Used Car Expo, την έκθεση με τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Να ευχηθούμε να έχετε ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο και πάντα, φίλοι μας, καλές και ασφαλείς διαδρομές. Και όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε να έχουμε και λιγότερα τυχαία ατυχήματα, αν τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
3: Η ώρα είναι 6.

0: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρα Παναγωπούλου. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Εγάλαιο ανατμήματα και στην άνοδο από Εγάλαιο μέχρι Νέα Χαλκιδόνα επίσης ανατμήματα. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα έως Κηφισίας και στην έξοδο για Πειραιά και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Για κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες κάνει λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν έπειτα από ανταλλαγές πληγμάτων χθες το βράδυ μεταξύ των εμπόλεμων πλευρών. Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε πως 10 ναυτικοί τραυματίστηκαν και 5 αγνοούνται μετά τις θεσινές αμερικανικές επιθέσεις στα στενά του Ορμούς και τη γύρω περιοχή, από τις οποίες χτυπήθηκε ένα φορτηγό. Λίγο νωρίτερα, το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News μετέδωσε ότι ο αμερικανικός στρατός προχώρησε σε νέα αεροπορικά πλήγματα σήμερα και έπληξε πολλά διαδεξαμενόπλια που επιχειρούσαν να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν. Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα ότι είναι απαράδεκτο το Ιράν να ελέγχει τα στενά του Ορμούς, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον αναμένει εντός της ημέρας μια απάντηση στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Στο 5,4% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο από 3,9% τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, αποτυπώνοντας τις ανωδικές πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Σε ετήσιο επίπεδο η αύξηση προήλθε κυρίως από την άνοδο 4,4% στην κατηγορία διατροφή και αλκοολούχα ποτά, 13,8% στη στέγαση και 10% στις μεταφορές. Άλμα καταγράφηκε επίσης στο πετρέλαιο κίνηση, στη βενζίνη και άλλου είδους καύσιμα. Την επόμενη εβδομάδα θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο με τις παρεμβάσεις για συνταξιούχους, οικογένειες, ενίκεια, χρέη και πρώτη κατοικία, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Υπουργός ανέφερε ότι διευρύνονται οι δικαιούχοι για την ενίσχυση των 300 ευρώ στους συνταξιούχους, διευκρινίζοντας ότι οι χείρες συνταξιούχοι θα παίρνουν πλέον το επίδομα από την ηλικία των 60 και όχι των 65 ετών. Στο νομοσχέδιο προβλέπονται μεταξύ άλλων ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί με διευρυμένα κριτήρια, επιστροφή ενοικίου και προστασία πρώτης κατοικίας. Γεμάτο με εκρηκτικές ύλες ενεργές ήταν το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας και προκάλεσε κινητοποίηση των ελληνικών αρχών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρωί πυροτεχνουργός του στρατού αφαίρεσε τους πυροκροτητές και στη συνέχεια στελέχη του λιμενικού απενεργοποίησαν τις μπαταρίες για να σταματήσει η λειτουργία των μηχανών. Οι ελληνικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να εξακριβωθεί η ακριβής αποστολή του, η διαδρομή που ακολούθησε αλλά και το πώς κατέληξε στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Ελεύθεροι είναι οι δύο όμηροι που κρατούνταν σε τράπεζα στη Δυτική Γερμανία. Οι δράστες, ωστόσο, έχουν διαφύγει, ανακοίνωσε η αστυνομία. Η ειδική μονάδα της αστυνομίας εισέβαλε στο υποκατάστημα της τράπεζας και βρήκε στο θησαυροφυλάκιο δύο άτομα τα οποία κρατούνταν όμοιροι από το πρωί αλλά όχι τους δράστες. Οι όμοιροι είναι καλά στην υγεία τους ενώ στην περιοχή βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη επιχείρηση αναζήτησης των δραστών. Η Ryanair ανακοίνωσε και επισήμως ότι κλείνει τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τον Οκτώβριο. Η Ιρλανδική low cost εταιρεία αποσύρει 3 αεροσκάφη από τη συμπρωτεύουσα, περιορίζει αισθητά τη δραστηριότητά της στη χώρα και διακόπτει τη χειμερινή παρουσία της και στα αεροδρόμια Χανίων και Ηρακλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ryanair, οι αλλαγές αυτές συνεπάγονται απώλεια περίπου 700.000 αεροπορικών θέσεων, δηλαδή μείωση 45% σε σύγκριση με το χειμώνα του 2025, καθώς και κατάργηση 12 δρομολογίων από και προς ελληνικούς προορισμούς. Η εταιρεία αποδίδει την απόφασή της στο αυξημένο λειτουργικό κόστος των ελληνικών αεροδρομίων.
2: New York, New York, New York.
3: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
2: Πάψα, Γιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
3: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
2: Ψώνια στο Fifth Avenue.
3: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
2: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
4: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τα play-off της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 απόψε τη Βαλένθια. Σε περίπτωση νίκης, οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four. Για την ίδια διοργάνωση, στις 8 η Ζαλγκύρης αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσέ. Προπονητής της χρονιάς στο Basketball Champions League αναδείχθηκε ο προπονητής της ΑΕΚ, Dragan Sakota, στα βραβεία που έδωσε σήμερα η FIBA στο πλαίσιο του Final Four στην Μπανταλώνα. MVP της χρονιάς ψηφίστηκε ο Frank Bartley επίσης από την ΑΕΚ που αύριο αντιμετωπίζει στον τελικό της διοργάνωσης τη Ρίτα Βίλνιους. Χωρίς τους Ίγκανσον και Πελίστρη θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στην ΑΕΚ την Κυριακή με τους δύο παίκτες να χάνουν τη συνέχεια των play-off. Δεν υπολογίζει στο Γιακουμάκι ο Λουτσέσκου εν ώψη του μάτς της Κυριακής με τον Ολυμπιακό. Άτυχος στάθηκε ξανά ο Γιουσούφ Γιαζίτσι, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στην προπόνηση του Ολυμπιακού και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 6 μήνες. Ο 29χρονος μεσοεπιθετικός υπέστη νέα ρήξη χείας του στο ίδιο πόδι, τραυματισμό που είχε αντιμετωπίσει ξανά τον Οκτώβριο του 24 σε αγώνα με τον Αστέρα στην Τρίπολη.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε
6: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική, αύριο Σάββατο, καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμη νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Σάββατο, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Κυριακή γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρεια κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές έως 25 με 27 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 βαθμούς. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
9: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
8: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
10: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botzios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
0: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
1: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χωρί με άποψη και διαχρονικό design.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στον Πρίσμα 91,6. Καλό απόγευμα. Είναι Παρασκευή, φτάσαμε επιτέλους στην κορυφή της εβδομάδας, 15 λεπτά μετά τις 6. Είναι η απογευματινή σας ενημέρωση εδώ στον Πρίσμα 91,6 με τον Παναγιώτη Κουνιάκη. Μαζί θα είμαστε μέχρι το ρολόι να δείξει 8 παρακάτι. Τρόποι επικοινωνίας ξέρετε. info@prismaradio.gr. Μέσα από τις πλατφόρμες Live24 ή Radio Greek Radio παντού. Γνωρίζετε ήδη και δεν περιμένετε από μένα να σας πω τα νέα δεδομένα, καθώς ένα εκρηκτικό φορτίο περίπου 300 κιλών φέρεται να μετέφερε το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα, σύμφωνα με εικόνα που διαχέεται στα μέσα ενημέρωσης. Μάλιστα, με δηλώσεις του στο flash.gr, ο Νικόλαος Σπανός, ναύαρχος του λιμενικού σώματος και πρώην διευθυντής της λιμενικής αστυνομίας, επιβεβαιώνει αυτή τη σοκαριστική αποκάλυψη. Ενώ μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι διαθέτει περισσότερους από έναν μηχανισμό σπυροδότησης, γεγονός που αυξάνει σημαντικά την αξιοπιστία της ενεργοποίησης. Μάλιστα, η ύπαρξη επιλογής safe και unsafe υποδηλώνει το σύστημα μπορεί να μεταβαίνει άμεσα από ασφαλή σε επιχειρησιακή κατάσταση. Πρόκειται για ένα ουκρανικό drone, το οποίο έχει διαστάσεις 4,5 μέτρα επί 1,60, ιδιαίτερα μεγάλο σκάφος επιχειρησιακό, το οποίο είχε τεθεί σε κατάσταση ετοιμότητας. Μάλιστα, τα εκρηκτικά έχουν εξουδετερωθεί πολύ σύντομα, τηρώντας ένα πολύ συγκεκριμένο πρωτόκολλο και το σκάφος βεβαίως θα μεταφερθεί για περαιτέρω εξέταση από τους ειδικούς. Σκεφτείτε όμως τι θα μπορούσε να έχει συμβεί από τη στιγμή που οι ψαράδες πήραν το ρίσκο να το μεταφέρουν από τη σπηλιά για να μην πέσει στα βράχια. Δεν θέλουμε να κινδυνολογήσουμε, όμως υπάρχουν πάρα πολλές ερμηνείες. Περιμένουμε να δούμε κάποια πορίσματα που θα βγουν. ΕΙΠ και ένοπλες δυνάμεις είναι στην έρευνα και βεβαίως εξετάζονται όλα τα σενάρια. Μάλιστα, βασικός στόχος των ερευνών είναι να διαπιστωθεί αν πρόκειται και πράγματι για ουκρανικής προέλευσης μη επανδρωμένο θαλάσσιο σκάφος. Είναι παρόμοιο με εκείνο που έχει χρησιμοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στον πόλεμο της Ουκρανίας για επιθέσεις εναντίον πλοίων ρωσικών συμφερόντων. Κανένα όμως σενάριο δεν αποκλείεται σχετικά με την διαδρομή και την προσέλευσή του. Μέσα βεβαίως στις έρευνες υπάρχει και η πιθανότητα το μη επανδρωμένο σκάφος να συνδέεται και με κυκλώματα λαθρεμπορίου ή άλλες παράνομες δραστηριότητες, με τις αρχές να επιχειρούν να χαρτογραφήσουν κάθε πιθανή διαδρομή για την χρήση του. Ήταν έτοιμο πάντως να εκπυρσοκροτήσει.

Θα ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή μας κανονικά. Θα πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις για να έχουμε χρόνο. Έχουμε τον κύριο Παπακώστα που ακύρωθηκε η εκπομπή εχθές για να μιλήσουμε και για την επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Ελλάδα και βεβαίως για τις εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα. Αλλά θα ρίξουμε και μια ματιά και στο έγκλημα του Ηρακλείου που πρέπει και αυτό να μας απασχολήσει. Γι' αυτό μείνετε μαζί μας και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μια εφόλης εσύλη συνέντευξη με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, τον κύριο Σωτήρη Σκιαδαρέση. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας, info παπάκι, Prisma Radio, τα είπαμε. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας είναι πάντα το κατάστημα Κάτσερ Κολεξιών για τον τύπο του άντρα που δεν χρειάζεται να πει πολλά. Μιλάει μέσα από το στυλ του. Τίσιμο κομστό, κομψό σε κάθε του λεπτομέρεια. Επιλογές επώνυμες. Hilfiger, Versace, Γιος Πόλο, Τρουσάρντι, Μόντε Ναπολεόνε, Αρτίστη Ιταλιάνη, Δεμποστόνινα και Νιου Ζήλαντ. Αν είστε τώρα τύπο Κάτσερ Κολεξιών, μπορείτε να βρείτε σε εμάς επιλεγμένες προτάσεις και για το γαμπρό. Όλα αυτά στην κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023-500 και φυσικά η καλοκαιρινή μας κολεξιών. Ετοιμάστε να ανέβετε τα σκαλιά της εκκλησίας, θα βαφτίσετε, θα πάτε σε κάποια εκδήλωση, ελάτε εδώ που είμαστε πάντα σημείο αναφοράς. Λοιπόν, πάντα μαζί μας είναι και το κατάστημα Μαγιάνας Χομλάιν και δημιουργίες υψηλών προδιαγραφών για χώρους που επιδιώκουν να συνδυάζουν αρμονικά την εργονομία με το στυλ. Αναβαθμίστε ενεργειακά το χώρο σας με εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου υψηλής θετικής με άψογη εφαρμογή και για επαγγελματίες με τεράστια ποικιλία σε επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό. Βαγενάς Home Line με πιστοποίηση σε και ISO. Στα του 12 στη Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Μότο μας, ό,τι σας αξίζει. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980-432-830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
1: Από το 1984 η Inoxar σχεδιάζει και κατασκευάζει μεταλλικές και ανοξείδωτες δημιουργίες υψηλής αισθητικής και αντοχής. Από κάγκελα και κουπαστές, πόρτες και γκαραζόπορτες, μέχρι ειδικές μεταλλικές εφαρμογές για κατοικίες, επιχειρήσεις και σκάφη. Με κορυφαία υλικά και τεχνογνωσία δεκαετιών, η Inoxar μετατρέπει το μέταλλο σε έργο τέχνης. Inoxar, στην Πρέβεζα, σε Λευκίας 11, στον Πειραιά, Αλών 13. Επισκεφτείτε μας στο inoxar.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 27 185. Inoxart, η αισθητική της αντοχής. Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380, Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα τηλέφωνο 26810 6161 3.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450 23500.
2: Κάτσενες Κολετσιόνε, αδυναμία μου.
3: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450 24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
1: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ. Από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820 41 606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει. Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
4: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
5: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμικοί και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμικοί και για έναν ακόμη λόγο, σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμικοί με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμικοί, το συμφέρον σου. Εκεί.
6: Για την Πρέβεζα, Κώστας Γιώτης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
1: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2680. 30 20 27. Με σεβασμό και γνώση.
4: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα.

0: Λοιπόν, φίλοι και φίλες του Prisma 91,6, καλώς ήρθατε. Παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις σχετικά με τον drone. Θα σας ενημερώσουμε βεβαίως. Παρακολουθούμε και όλα τα μέσα ενημέρωσης για όλα τα δεδομένα. Σελίδα. Πάμε να υποδεχτούμε, όπως κάνουμε πάντα, κάθε Πέμπτη βέβαια, αλλά σε έκτακτες περιπτώσεις, αλλάζουμε το ραντεβού μας με τον κύριο Λευτέρη Παπακώστα, ιστορικό, εκπαιδευτικό. Έναν άνθρωπο που μας βοηθάει εδώ να κατανοούμε την επικαιρότητα και να ανοίγουμε θέματα και ιστορικά, αλλά και επικαιρότητας με μια έτσι δεύτερη ματιά και μια διεισδυτική ματιά και ανάλυση. Να τον καλησπερίσω. Καλό απόγευμα, κύριε Παπακώστα. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλό απόγευμα, κύριε Κουνιάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δεν ξέρω αν ενημερωθήκατε, τα μάθατε τα νέα. Ντρόουν βρήκανε γεμάτο εκρηκτικά στην Νότια Λευκάδα, εξουδετερώθηκε και τώρα ψάχνουμε να δούμε πώς ήρθε, πού βρέθηκε, τι θα είχε συμβεί, για παράδειγμα, αν είχε εκραγεί. Ξέρετε, ζούμε περίεργες στιγμές. Πράγματα που δεν μπορούσαμε να διαχειριστούμε.
1: Βεβαίως, κύριε Κουνιάκη, βεβαίως. Πράγματα τα οποία δεν θα μπορούσαμε τώρα. Αυτή τη στιγμή ήταν που κοίταγα αυτό που λέτε, αυτή την είδηση που λέτε. Και βέβαια δεν μπορεί κανένας να φανταστεί ποιος είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να χρησιμοποίησε και για ποιο λόγο στο κάτω-κάτω της γραφής χρησιμοποίησε ένα τέτοιο drone και μάλιστα γεμάτο εκρηκτικά. Είμαστε μια χώρα η οποία δεν δημιουργήσαμε ποτέ πρόβλημα. Δεν ξέρουμε τι σκοπό έχει αυτό το πράγμα και απλά είμαστε εν όψη των, ενημερώσεων που θα κάνει η αστυνομία και οι ασιαρχές ασφαλείας. Mm-hmm. Τι άλλο να πω κανένας.
0: Βεβαίως πάνω σε αυτό δεν τώρα σκεφτόμαστε, βεβαίως δεν μπορούμε να πούμε, απλά σκεφτόμαστε τώρα σε περίπτωση που αυτό έμπαινε στα διεθνή ύδατα γιατί ήθελε για παράδειγμα να στοχεύσει ένα ρωσικό πλοίο. Τι εξελίξεις μπορεί να είχαμε, κύριε Παπακώστα, να ρωτιέμαι.
1: Κύριε Κουνιάκη, δεν ξέρω κατά πόσο θα ήταν αντικειμενικό σκοπός να χτυπήσει ένα ρωσικό πλοίο και ποιος θα το χτύπαγε το ρωσικό πλοίο.
0: Μάλιστα.
1: Η αλήθεια είναι ότι βρέθηκε μεν στην Ελλάδα, αλλά είναι γνωστό ότι η Ελλάδα δεν διαθέτει τέτοιου είδους όπλα και τακτικές. Τώρα, από εκεί και πέρα, όπως είπατε πάρα πολύ σωστά, οι καιροί είναι περίεργοι και η αλήθεια είναι ότι μπροστά στην κατάσταση που βιώνει ο κόσμος, με τόσες πολεμικές επιχειρήσεις εδώ και 3 χρόνια περίπου, 4, και στην Ουκρανία αλλά και στη Γάζα και σήμερα στο Λίβανο, όλα είναι πιθανά. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ένα τέτοιο γεγονός θα έφερνε τα πάνω κάτω, διότι γιατί να είναι ρωσικό για παράδειγμα και να μην είναι ένα πλοίο του αμερικανικού στόλου, τα οποία είναι, από τα οποία είναι γεμάτα η Μεσόγειος. Ξέρετε, αυτό ακριβώς ενημερωνόμουν πριν από λίγο, ότι υπάρχουν εκατοντάδες πλοία τα οποία αμερικανικά, τα οποία είναι εγκατεστημένα είτε σε ελληνικές βάσεις είτε σε βάσεις άλλων χωρών που συνεργάζονται με την Αμερική. Άρα λοιπόν ένα τέτοιο πράγμα φαντάζομαι ότι θα μπορούσε να αποτελέσει απαρχή για καινούργια προβλήματα.

0: βήματα ακόμη μεγαλύτερα. Και ήδη είμαστε εν ώψη εξελίξεων.
1: Μάλιστα.
0: Χωρίς βέβαια να μπορεί κάποιος να προδιαγράψει τι είναι εκείνο το οποίο θα προκύψει.
1: Ναι.
0: Διότι ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι οι καταστάσεις, οι διαπραγματεύσεις οι οποίες έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετόν καιρό,
1: ναι,
0: έχουν τερματώσει και κανένας δεν ξέρει πού μπορεί να καταλήξουν.
1: Σωστά. Λοιπόν, πάμε τότε να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Μια που μιλάτε και γενικότερα για διαπραγματεύσεις και μπήκαμε και σε μέτωπο αντιπαράθεσης, πείτε μας λίγο τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή. Προσπαθούμε λίγο να καταλάβουμε τη ρητορική του Τραμπ, ο οποίος λέει ότι η εκεχηρία είναι σε ισχύ, από την άλλη γίνονται εκατέρωθεν επιχειρήσεις. Πότε θα τελειώσει όλο αυτό, κύριε Παπακώστα? Άγνωστο ακόμα. Δηλαδή ουσιαστικά γίνεται ένα παιχνίδι, νομίζω, ένα μπραντεφέρ εντυπώσεων και δυνάμεων αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, έτσι δεν είναι?
0: Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορούμε να σε καμία απολύτως περίπτωση να πάρουμε εντελώς τα σοβαρά όσα αναφέρει ο κύριος Τραμπ. Διότι ξέρετε, το έχουμε πει και άλλες φορές, ότι ο τρόπος με τον οποίο μιλάει, αυτή η έπαρση την οποία δείχνει, μόνο σοβαρό άνθρωπο δεν δείχνει.
1: Ναι.
0: Και βέβαια η αλήθεια είναι ότι αυτός ο άνθρωπος είναι αρχηγός της μεγαλύτερης δύναμης στον κόσμο. Η έπαρση, ο τρόπος και η σημειολογία την οποία κάνει πάνω σε βασικά θέματα έχουν προβληματίσει όλους ανεξαιρέτως απλούς και σοβαρούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι αυτή η περίοδος χαρακτηρίζεται μια πάρα πολύ μεγάλη αστάθεια και το βλέπουμε σε όλους ανεξαιρέτως τους τομείς. Δεν είναι στο πολεμικό πεδίο. Είναι στο ενεργειακό πεδίο, είναι στο οικονομικό πεδίο και θα το δείτε έμεσα, αλλά σταθερά θα το δείτε και σε κοινωνικά θέματα. Γιατί όταν υπάρχουν τέτοια σοβαρά προβλήματα στην περίγυρο, είναι σίγουρο ότι αυτά θα επεκταθούν και σε θέματα κοινωνικής διάστασης, τα οποία δεν ξέρω κατά πόσο ο κόσμος είναι έτοιμος να τα αντιμετωπίσει. Πάντως αυτό που μπορεί να πει κάποιος είναι ότι βρισκόμαστε σε ένα διπλωματικό αδιέξοδο.
1: Uh-huh.
0: Ήδη γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι οι διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ ουσιαστικά έχουν σταματήσει. Το Ιράν δεν δείχνει διατεθειμένο να διαπραγματευτεί κάτω από αυτούς τους όρους που κάθε μέρα θέτει ο κύριος Τραμπ.
1: Ναι.
0: Και βέβαια η αλήθεια είναι ότι έχουμε δύο γεγονότα υψής σημασίας. Το πρώτο είναι η επίσκεψη που έκανε ο Υπουργός των Εξωτερικών του Ιράν στη Ρωσία και δεύτερον είναι η επίσκεψη που έχει κάνει στην Κίνα και μόλις μία εβδομάδα πριν από την άφιξη του Τραμπ στο Πεκίνο. Αυτό είναι ένα σημειολογικό γεγονός πάρα πολύ μεγάλης σημασίας. Διότι είναι γεγονός πως το Ιράν, ανεξάρτητα από αυτά τα οποία λέει η αμερικανική διπλωματία ή τέλος πάντων οι άνθρωποι οι οποίοι περιβάλλουν το καθεστώς Τραμπ, έχει προκαλέσει πάρα πολύ σοβαρά πλήγματα σε όλες ανεξαιρέτως τις χώρες του κόσμου. Και μάλιστα αυτό που ενημερώθηκα πρόσφατα, 16 από τις αμερικανικές βάσεις οι οποίες βρίσκονται στις χώρες του κόλπου έχουν υποστεί πάρα πολύ σημαντικά πλήγματα, κάτι βέβαια το οποίο σημαίνει ότι για να μπορέσουν να αποκατασταθούν οι ζημιές που προκλήθηκαν θα περάσουν πάρα πολλοί μήνες και αυτό έχει σοβαρότερες επιπτώσεις στην εξαγωγή πετρελαιοειδών, διότι δεν είναι μοναχά το πετρέλαιο. Στις χώρες αυτές παράγεται και η κυροζίνη, την οποία χρησιμοποιούν σε πολύ μεγάλο βαθμό
1: τα αεροπλάνα.
0: Τα αεροπλάνα, τα οποία, όπως έχετε ενημερωθεί κι εσείς, αντιμετωπίζουν ήδη πρόβλημα και μάλιστα σε αρκετές από τις χώρες έχουν περιοριστεί τα δρομολόγια σε πολύ μεγάλο βαθμό, διότι δεν υπάρχει δυνατότητα αναπλήρωσης εφόσον ουσιαστικά το κάψιμο αυτό προέρχεται σε ποσοστό 60-70% από τις χώρες του κόλπου. Άρα λοιπόν εδώ δημιουργείται το δεύτερο, το οποίο σας είπα προηγουμένως, ότι το γεγονός αυτό της ανασφάλειας και του αδιεξόδου επεκτείνεται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό σε οικονομικό επίπεδο. Το οικονομικό επίπεδο φαντάζει αυτή τη στιγμή αδυναμία μετακίνησης, αλλά η αδυναμία μετακίνησης δεν είναι απλό γεγονός. Αρκεί να σας θυμίσω ότι στην Ελλάδα πέρυσι ήρθαν περισσότερα από 35 εκατομμύρια άνθρωποι ως τουρίστες, και αυτό σήμαινε για την Ελλάδα ένα τεράστιο ποσό, περισσότερο από 23 δισεκατομμύρια, τα οποία στήριξαν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό την ελληνική οικονομία. Αν για οποιοδήποτε λόγο ένα τέτοιο γεγονός εμποδίσει την άφιξη, αντιλαμβάνεστε ότι εκεί ακριβώς που πάμε να πάρουμε λίγο ανάσα από τα τεράστια οικονομικά προβλήματα της προηγούμενης δεκαετίας, θα επανέλθουμε στο ίδιο καθεστώς.
1: Έχετε δίκιο.
0: Αυτό βέβαια, αυτό βέβαια δεν είναι απλά ένα απλό γεγονός, γιατί όλα ανεξαιρέτως τα κοινωνικά ή άλλα προβλήματα τα οποία αφορούν είτε την παιδεία, είτε το στρατό, είτε την κοινωνική οργάνωση, είτε τα εργασιακά θέματα, όλα ανεξαιρέτως επηρεάζονται από τον βαθμό στον οποίο η κυβέρνηση, η ελληνική για παράδειγμα, αλλά φαντάζομαι το ίδιο γίνεται και σε όλες ανεξαιρέτως τις χώρες του κόσμου, έχει τη δυνατότητα να καλύψει τις ανάγκες αυτές μέσω των εισπράξεων που έχει από την κίνηση τόσων ανθρώπων και την εγκατάστασή τους περίπου 10 με 12 μήνες το χρόνο. Ναι. Άρα λοιπόν έχουμε τεράστιο πρόβλημα, το οποίο κανένας δεν ξέρει σε τι βαθμό μπορεί να σταματήσει. Βέβαια, κάτι που διαπιστώνουμε καθημερινά είναι ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις πηγαίνουν μπρος πίσω. Γιατί, διότι καταρχάς δεν επιτυγχάνεται η ουσιαστική αποκλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων.
1: Ναι.
0: Ήδη θα έχετε ενημερωθεί ότι σήμερα είχαμε ανταλλαγές βομβαρδισμών ανάμεσα σε Αμερικανούς και Ιρανούς. Και αυτό βέβαια κάνει τις δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ να είναι χωρίς καμία αξία. Και τούτο βέβαια γιατί δήλωσε ο ίδιος προσφάτως ότι έχουμε συντρίψει το Ιράν, δεν το έχουμε αφήσει τίποτε, θα το τσακίσουμε και ό,τι άλλο έχετε ακούσει από αυτές όλες τις κουβέντες τις ανόητες τις οποίες λέει.
1: Ναι.
0: Και το λέει αυτό το πράγμα στη στιγμή κατά την οποία το FBI σε χθεσινή του δήλωση ανέφερε ότι ανεξάρτητα από τους οποιουσδήποτε βομβαρδισμούς έχουν γίνει και τις καταστροφές που αναφέρονται ότι έγιναν στο Ιράν, αυτό έχει τη δυνατότητα επί 4 μήνες ολοκληρωτικού αποκλεισμού να αντέξει χωρίς το εσωτερικό μέτωπο να σπάσει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και βέβαια πού παραπέμπει αυτό? Παραπέμπει στο γεγονός ότι αυτός ο ναυτικός αποκλεισμός που τόσο πολύ διαθρηλείται από τους Αμερικανούς, αυτός τελικά είναι μια πλήρης αποτυχία. Διότι δεν εμποδίζει τους Ιρανούς σε καμία απολύτως περίπτωση να αποκλείουν οποιοδήποτε καράβι, και ήδη ξέρετε ότι υπάρχουν περισσότερα από 1200 καράβια μέσα στον κόλπο τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν, όχι για το λόγο ότι εμποδίζονται από τον αποκλεισμό των Αμερικανών, αλλά γιατί οι Ιρανοί είναι εκείνοι οι οποίοι επιβάλλουν τους κανόνες του παιχνιδιού. Και κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία εδώ είναι ότι ο χρόνος είναι εξαιρετικά αρνητικός για τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ναι. Φαίνεται να δεν τον απασχολεί, πιστεύετε αυτό? Δεν τον απασχολεί, κύριε Παπακώστα. Τουλάχιστον, εντάξει, δημόσια δεν το εκφράζει, αλλά...
0: Ναι, κοιτάξτε κύριε Κουνιάκη, όπως και να έχει το ζήτημα, τον ίδιο δεν θα τον απασχολούσε σε καμία απολύτως περίπτωση. Αλλά μην ξεχνάτε ότι τον Νοέμβριο έχουμε τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι μια απώλεια η οποία θα μπορούσε να έχει στο Κογκρέσο ή στην Βουλή των Αντιπροσώπων ανατρέπει όλο το πρόγραμμα το οποίο ο ίδιος είχε θέσει. Και βέβαια αυτό τον απασχολεί, όπως απασχολεί και όλους ανεξαιρέτως τους Αμερικανούς, οι οποίοι για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια παγκόσμιας κυριαρχίας βλέπουν ένα τέτοιο πρόσωπο να βρίσκεται επικεφαλής του κράτους και της διπλωματίας τους. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πέρα από τις συμπάθειες που είχε για μεγάλο χρονικό διάστημα ο Τραμπ, φαίνεται η πραγματικότητα πλέον ποια είναι. Ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο ουσιαστικά όχι απλά δεν αξίζει το σεβασμό, αλλά εν διάφτη περιπτώσει δημιουργεί και πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Γιατί? Διότι κινδυνεύει να περιπλέξει τη χώρα σε καταστάσεις οι οποίες, από τις οποίες δεν θα υπάρχει γυρισμός. Σκεφτείτε πόσα είναι τα πολεμικά πλοία τα οποία βρίσκονται στον κόλπο. Έχει 3 αεροπλανοφόρα που συνολικά ο πληθυσμός των στρατιωτών είναι πάνω από 15.000 άτομα. Πόσα άλλα συνοδευτικά πλοία υπάρχουν, πόση αεροπορική δύναμη, πόση πολεμική βιομηχανία λειτουργεί. Αυτό το πράγμα.
1: Μάλιστα.
0: Έχω την αίσθηση ότι αν δεν έχει στοιχήσει ακριβά στον Αμερικανό πολίτη, πολύ σύντομα θα αρχίσει να τον καταλαβαίνει. Ναι. Και φοβάμαι ότι αυτό δεν θα είναι για τον Αμερικανό πολίτη. Αυτό μετακυλίεται στις μικρότερες χώρες και στην Ευρώπη, και εμείς είμαστε Ευρώπη.
1: Μάλιστα.
0: Και πολύ φοβάμαι δηλαδή ότι θα έχουμε τέτοιου είδους επιπτώσεις.
1: Κύριε Παπακώστα, το σημειώνουμε. Τρέχω λίγο την εκπομπή γιατί θέλω λίγο να θέξουμε άλλα δύο ζητήματα. Θέλω λίγο την άποψή σας και το συμβολισμό που μπορεί να σηματοδοτεί η επίσκεψη του Πατριάρχη στην Αθήνα. Μίλησε στο Κοινοβούλιο. Σημαντικό είναι αυτό να μιλάει ο Οικουμενικός Πατριάρχης.
0: Είναι εξαιρετικά σήμα. Mm-hmm. Έχει από το 1999 έχει ο Πατριάρχης. Είναι 27 χρόνια που μίλησε Πατριάρχη στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και αυτό έχει εξαιρετικά μεγάλη σημασία. Και τούτο βέβαια γιατί δείχνει τον διαχρονικό ρόλο του Πατριάρχη σαν θεματοφύλακα της Ορθοδοξίας. Και η αλήθεια είναι ότι η μεγαλύτερη δύναμη πάνω στην οποία στηρίζεται ο Ελληνισμός και η πατρίδα μας είναι η Ορθοδοξία. Μπορεί βέβαια να υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν θρησκεύουν από επιλογή, δεν ξέρω, δικό τους σε θέμα. Αλλά κανένας απολύτως δεν μπορεί να παραβλέψει το γεγονός ότι η Ορθοδοξία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις οι οποίες στηρίζουν τον Ελληνισμό και τον στήριζαν πάντοτε. Γιατί είναι λάθος να πιστεύουμε ότι η θέση του κλήρου και του Πατριαρχείου ήταν αρνητική. Αρκεί, κύριε Κουνιάκη, να σκεφτούμε και να σκεφτούν οι φίλοι που μας ακούνε ότι το Πατριαρχείο είναι εκείνο το οποίο υποκατέστησε την εξουσία των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων και είναι αυτό το οποίο στήριξε τον Ελληνισμό όλα ανεξαιρέτως τα χρόνια της Τουρκοκρατίας και μάλιστα έπαιξε σημαντικό ρόλο στην διασφάλιση της πνευματικής συνέχειας, της ελληνικής γλώσσας και της παράδοσης, η οποία ήταν βασικά στοιχεία για να μπορέσει ο Ελληνισμός σε μια μελλοντική φάση να ορθοποδήσει και να δημιουργήσει ελεύθερο και ανεξάρτητο κράτος. Δηλαδή, όπως χαρακτηριστικά το είπε ο ίδιος σε ομιλία, η δύναμη του Πατριαρχείου αποτελεί τη δημιουργική σύζευξη ελληνισμού και χριστιανισμού. Και για να το καταλάβουμε αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ο Πατριάρχης είναι πρόσωπο ιδιαίτερα σεβαστό σε όλο τον κόσμο και εκπροσωπεί τον Ελληνισμό πολύ περισσότερο από ότι τον εκφράζει ο εκάστοτε πρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης ή ο εκάστοτε πρωθυπουργός της χώρας. Σκεφτείτε ότι έχει πάντοτε θέση ο Πατριάρχης στην, πώς να πω, στο Λευκό Οίκο, πάντοτε προσκαλείται και πάντοτε ως αρχηγός κράτους. Δηλαδή απολαμβάνει ενός εξαιρετικά σημαντικού κύρους. Και βέβαια, αν θελήσουμε λίγο να σταχυολογήσουμε την ομιλία του, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το βασικό στοιχείο στο οποίο έδωσε ιδιαίτερη έμφαση πρώτα-πρώτα είναι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
1: Ναι.
0: Είναι γνωστό ότι ο Πατριάρχης είναι ένα άτομο με εξαιρετικά μεγάλες ευαισθησίες. Και ξέρετε,

0: πάντα αυτά και τα βλέπουμε τώρα. Υπήρχαν πάντα αυτά. Υπήρχαν, εντάξει, στην Κρήτη βεβαίως υπήρχε η Βεντέτα, υπήρχε ο Σασμός. Ξέρετε, απλά.
1: Στην Κρήτη βέβαια υπήρχε πάντοτε ένα τέτοιο θέμα, όπως υπήρχε και στη Μάνη.
0: Σωστά.
1: Ξέρετε όμως ότι στη Μάνη και στην Ήπειρο ακόμα υπήρχε. Και μάλιστα εκεί ακριβώς όπου ο τόπος είναι αποκλεισμένος εντελώς και η παράδοση με την αρνητική μορφή λειτουργεί για πάρα πολλά χρόνια, τέτοιου είδους καταστάσεις εξακολουθούν να βιώνουν επί μακρόν. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι η Κρήτη δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί δεν είναι η Κρήτη έτσι όπως ακριβώς την παρουσιάζουν. Η Κρήτη είναι ένας χώρος πολιτισμού, ένας χώρος πραγματικά ελληνικής λατρείας. Και βέβαια αυτό δημιουργεί και πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Πρώτα-πρώτα για το γεγονός ότι η οπλοφορία σχεδόν είναι καθολική στην Κρήτη. Δεν ξεχνώ ότι πριν από αρκετά χρόνια σε ένα τραπέζι που παρευρέθηκα στον Πρινιά Ηρακλείου, που είναι 36 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο, στην γιορτή του Αγίου Στεφάνου βγήκανε περισσότερα από 50 όπλα και ρίχτηκαν πάνω από 5 σακούλες σκουπιδιών, σφαίρες, τους οποίους μετρήσαμε την επόμενη μέρα. Δηλαδή δεν υπήρχε κανένας άντρας. Θυμάμαι κάποιον που κάθισε δίπλα μου στο τραπέζι και το πρώτο πράγμα που έκανε, βγάζει από τη θήκη το όπλο και το βάζει πάνω στο τραπέζι. Και του λέω, Γιώργη, τι είναι αυτό? Και μου λέει, όπλο, λέει, Λευτέρη. Το δικό σου πού είναι? Λέω, πού να το βρω το δικό μου? Δεν πειράζει, λέει, αν το θέλεις σε μισή ώρα είναι εδώ. Λοιπόν, αυτή ακριβώς η αντίληψη υπήρχε και σας λέω τώρα ότι αυτό γίνεται εδώ και 30 περίπου χρόνια. Εξακολουθεί όμως από το πράγμα να υπάρχει σε μια πολύ μεγάλη μερίδα ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται εκεί. Αλλά είναι μια τραγική κατάσταση. Και βέβαια η πολιτεία έχει κάνει τα μέτρα, αλλά κανένας απολύτως από τους κριτικούς δεν είναι διατεθειμένος, σαν από παλιά παράδοση, να παραδώσει τα όπλα του. Και μπορεί να έχει μέσα στο σπίτι, κάθε οικογένεια μπορεί να έχει κάθε είδους όπλο. Αυτό είναι πραγματικά κάτι που είναι αδιανόητο για μια πολιτισμένη κοινωνία. Τι νόημα έχει στην προκειμένη περίπτωση? Διότι είδαμε, έγινε ένα ατύχημα. Πραγματικά κάτι που είναι συγκλονιστικό. Δύο παιδιά βγήκανε έξω, ήπιανε, χορέψανε, διασκεδάσανε και γύρισαν μέσα στην καλή χαρά. Ναι, αλλά κάπου εκεί ενδιάμεσα, λίγο πριν από το σπίτι τους, είτε γιατί ήταν χαρούμενοι, είτε γιατί δεν πρόσεξαν, είτε γιατί είχαν πιει λίγο παραπάνω, έγινε ένα ατύχημα και το ένα από τα δύο παιδιά βρήκε το θάνατο. Ένα ατύχημα το οποίο συμβαίνει κάθε στιγμή. Αυτό όμως το πράγμα δεν αντιμετωπίστηκε από τους γονείς του παιδιού, και δεν λέω τον πατέρα, γιατί στην προκειμένη περίπτωση ξέρουμε τον καταλυτικό ρόλο τον οποίο μπορεί να παίξει η μητέρα και σύζυγος στην απόφαση του άντρα. Γιατί θεωρώ ότι αν η μητέρα ήταν πιο συνετή, είναι σίγουρο ότι την απόφαση του άντρα θα την είχε καταστείλει. Αλλά όταν φορτίζεται με ένα τέτοιο τρόπο και όταν του δημιουργείται ένα τέτοιο πρόβλημα ότι πρέπει να του πάρουμε τη ζωή γιατί μας πήρε τη δική μας τη ζωή. Γιατί όντως η αλήθεια είναι το μοναχογιός ήταν, έχασαν τη ζωή τους κλπ. Όμως είναι τραγικό αυτό το πράγμα να θέλει κάποιος να αποδώσει ευθύνη σε κάποιον ο οποίος δεν έκανε κάτι από δόλο. Έγινε ένα ατύχημα. Και όχι μοναχά αυτό, αλλά βγάζει το όπλο, του ρίχνει 6 σφαίρες.
0: Σωστά.
1: Και αφού βρίσκει ότι τελειώνει, πηγαίνει επάνω και τον κλωτσάει. Δηλαδή αυτό δεν είναι βαρβαρότητα, γιατί ακόμη και οι μεγαλύτεροι εγκληματίες στα έργα που βλέπουμε, γιατί στην πραγματικότητα δεν υπάρχει, στα έργα που βλέπουμε δεν κάνουν ένα τέτοιο πράγμα. Μπορείτε να φανταστείτε λοιπόν το μίσος το οποίο υπάρχει. Κάτι βέβαια το οποίο η πολιτεία πρέπει να πάρει μέτρα, γιατί είναι εντελώς αναγκαίο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, γιατί ξέρετε ότι η νέα γενιά μεγαλώνει με τέτοια βιώματα και αυτό το οποίο σήμερα θα μπορούσε να είναι θα συνεχιστεί άπειρο χρονικό διάστημα στο μέλλον, και οι επόμενες γενιές θα ζήσουν με αυτή ακριβώς την κατάσταση. Γιατί φαίνεται ως παλικαριά, ως γενναιότητα. Το είπε άλλωστε ο Μητροπολίτης κάτω στην Κρήτη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν
0: μάλιστα.
1: Είναι, λέει, λεπαιδιά αυτό το πράγμα να βγάζεις πιστόλι ή να έχεις πιστόλι. Τι το θέλεις το πιστόλι? Καλύτερο πιστόλι από τον νόμο δεν υπάρχει.
0: Κύριε Παπακώστα. Ναι, ναι, να συνοψίσετε γιατί πρέπει να κλείσουμε γιατί πάει 8-7 η ώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Να συνοψίσετε.
1: Σας παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι. Πάντως αυτό είναι γεγονός, γιατί και εγώ βρίσκομαι πραγματικά σε πάρα πάρα πολύ δύσκολη θέση να μπορώ να εξηγήσω τέτοια γεγονότα. Έχετε. Γιατί είμαι πατέρας, γιατί είμαι δάσκαλος και γιατί ζω με τα παιδιά και ξέρω τι πρόβλημα μπορεί να δημιουργήσει. Ελπίζω πάντως ότι κάτι καλύτερο μπορεί να προκύψει.
0: Στον επόμενο κύκλο συζήτησης θέλω να ασχοληθούμε με τα βίντεο που έδωσε η NASA για τα UFO στην Ελλάδα. Πριν λίγο έσκασε το θέμα.
1: Τι
0: αυτό.
1: Λέτε.
0: Εννοείται. Ψάξτε το και δείτε πόσο ενδιαφέροντα πράγματα θα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν.
1: Μπράβο, χαίρομαι πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό το πράγμα.
0: Το θέμα. Να είστε καλά,
1: να
0: κύριε Παπακώστα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, και αλήθεια λέω, μπείτε να δείτε το ρεπορτάζ και στο Prisma Radio και στο Λευκάδα Today για αυτό το οποίο λέω. Σε λίγο on demand η συζήτηση με τον κύριο Παπακώστα. Μαζί μας ήταν πάντα το κατάστημα Κάτσος Κολεξιών, που μπορείτε να βρείτε την καλοκαιρινή κολεξιόν και όλα τα επώνυμα brand σε σούπερ τιμές. Ντύσιμο κομψό σε κάθε του λεπτομέρεια. Hilfiger, Versace, Γιος Πόλο, Τρουσάρντι, Μόντε Ναπολεόνε, Αρτή Ιταλιάνι, The Bostonians και New Zealand. Ρούχα και υποδήματα με χαρακτήρα κλασικό, διαχρονικό αλλά και μοντέρνο. Όλα αυτά στην κεντρική αγορά Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-023-500. Μότο μας άντρα σε πρώτο πλάνο. Μαζί μας είναι και το κατάστημα Βαγενάς Homeline. Τι καλύτερο από τον αργωνώστε εσείς το σπίτι σας, να το ονειρευτείτε και εμείς να το κάνουμε πραγματικότητα. Έλατε να σχεδιάσουμε τα όνειρά σας με λειτουργικά έπιπλα και ντουλάπια κουζίνας, σύγχρονες ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που συνδυάζουν αρμονικά την εργονομία και το στυλ. Αναβαθμίστε ενεργειακά το χώρο σας με εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου υψηλής θετικής με άψογη εφαρμογή. Όλα με επιστοποίηση σε ΚΑΙΖΟ. Βαγενάς Homeline και για επαγγελματίες με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Στράτου Τσαγιού 12 στη Λευκάδα, τηλέφωνο επικοινωνίας 2645-023-188. Μότο μας εμείς και τα όνειρά σας. Λοιπόν, τι ώρα είναι? Είναι ακριβώς, πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων του Sky 100,3. Έχουμε μια μικρή διαφημιστική εκκρεμότητα, αλλά πάμε τώρα στο δελτίο ειδήσεων και θα την διεκπαιρεώσουμε αμέσως μετά.
2: Η ώρα στο Prisma 91,6 είναι 7.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Δεις, φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά έως Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα, στο κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα ανατμήματα, στην παραλιακή από Ελληνικό έως Άλμο. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα έως 20 λεπτά από Ανθούσα έως Κηφισίας, έως 10 λεπτά στην έξοδο για Πειραιά. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Η ακατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες κάνει λόγο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν έπειτα από ανταλλαγές πληγμάτων χθες το βράδυ μεταξύ των εμπόλεμων πλευρών. Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε πως 10 ναυτικοί τραυματίστηκαν και 5 αγνοούνται μετά τις θεσινές αμερικανικές επιθέσεις στα στενά του Ορμούς και τη γύρω περιοχή, από τις οποίες χτυπήθηκε ένα φορτηγό πλοίο. Λίγο νωρίτερα, το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News μετέδωσε ότι ο αμερικανικός στρατός προχώρησε σε νέα αεροπορικά πλήγματα σήμερα και έπληξε πολλά άδεια δεξαμενόπλια που επιχειρούσαν να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν. Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα ότι είναι απαράδεκτο το Ιράν να ελέγχει τα στενά του Ορμούς, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον αναμένει εντός της ημέρας μια απάντηση στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Στο 5,4% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο, από 3,9% τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, αποτυπώνοντας τις ανωδικές πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Γεμάτο με ενεργές εκρηκτικές ύλες ήταν το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας και προκάλεσε κινητοποίηση των αρχών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρωί πυροτεχνουργός του στρατού αφαίρεσε τους πυροκροτητές και στη συνέχεια στελέχη του λιμενικού απενεργοποίησαν τις μπαταρίες για να σταματήσει η λειτουργία των μηχανών. Οι ελληνικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να εξακριβωθεί η ακριβής αποστολή του ντρόουν, η διαδρομή που ακολούθησε, αλλά και το πώς κατέληξε στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Η Ryanair ανακοίνωσε και επισήμως ότι κλείνει τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τον Οκτώβριο. Η Ιρλανδική low cost εταιρεία αποσύρει 3 αεροσκάφη από τη συμπρωτεύουσα, περιορίζει αισθητά τη δραστηριότητά της στη χώρα και διακόπτει τη χειμερινή παρουσία της στα αεροδρόμια Χανίων και Ηρακλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ryanair, οι αλλαγές αυτές συνεπάγονται κατάργηση 12 δρομολογίων από και προς ελληνικούς προορισμούς. Η εταιρεία αποδίδει την απόφασή της στο αυξημένο λειτουργικό κόστος των ελληνικών αεροδρομίων. Απόρριτα έγγραφα για τα αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα έδωσε σήμερα το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε αυτά τα έγγραφα υπάρχουν αναφορές για θεάσεις αγνώστων αντικειμένων από Αμερικανούς πιλότους και στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών υπέβαλε αναφορά για ένα μη αναγνωρισμένο ανώμαλο φαινόμενο. Η αναφορά περιλάμβανε βίντεο διάρκειας 24 δευτερολέπτων από υπέρυθρο αισθητήρα Αμερικανικής στρατιωτικής πλατφόρμας το 2023. Η περιγραφή έκανε λόγο για μικρό και κυκλικό αντικείμενο που πετούσε κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας με κατεύθυνση προς την ξηρά. Μια κυβερνοεπίθεση έπληξε αρκετά πανεπιστήμια και σχολεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και την Αυστραλία, προκαλώντας χάος και μεγάλες δυσλειτουργίες. Οι κυβερνοεπιθέσεις στόχευσαν πανεπιστήμια και σχολεία σε όλο τον κόσμο, επηρεάζοντας κατ' εκτίμηση 9.000 ιδρύματα. Η ομάδα hacker Shiny Hunters φέρεται να ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, ενώ σε ένα μήνυμα που δημοσιοποιήθηκε φέρεται να ζητά λύτρα. Στο Ηράκλειο της Κρήτης, 3 ανήλικοι ταυτοποιήθηκαν για 14 περιπτώσεις κλοπής και απόπειρας κλοπής αυτοκινήτων. Συνέλυσαν οι 2 από αυτούς, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 2 γυναικών ηλικίας 36 και 37 ετών για παραμέληση υποπτίας ανηλίκων. Για τα play-off της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Βαλένθια. Σε περίπτωση νίκης, οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four. Για την ίδια διοργάνωση, στις 8 απόψε, η Ζαλγκίρης αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Σάββατο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμη νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Κυριακή γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρεια, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές έως 25 με 27 και κατά τόπου στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 βαθμούς. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπου στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε το
2: δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Ντουζιέρα και μπαταρία Ideal Standard, καμπίνα και σύστημα ντουζ Rain Thema στην προνομιακή τιμή των 349 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.
5: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτείων Μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτείων Μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
6: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
5: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγιανάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design.
7: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
8: Στην Κιβωτό.
7: Και πού είναι αυτό?
8: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
9: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
10: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
9: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
10: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
9: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
11: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
12: Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει στον Prisma 91,6 στην κορυφή της εβδομάδας. Είναι Παρασκευή, είμαστε 8 Μαΐου και επισήμως έχει ξεκινήσει και η τουριστική περίοδος. Με όλες τις προκλήσεις που υπάρχουν, με κάποιες πληροφορίες, όπως σας έλεγα για χθες, για κάποιες ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής, γενικότερα είμαστε λίγο μουδιασμένοι και μέσα σε όλο αυτό, δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί φίλοι και φίλες, εμείς μιλάμε εδώ για τη Fraport, έχει έρθει και στο Άκτιο, έχει αναβαθμίσει το αεροδρόμιο, όμως πλέον τα αεροδρόμια θεωρούνται πάρα πολύ ακριβά στη χώρα μας, με αποτέλεσμα η Ryanair, μία από τις low cost εταιρείες που μπαίναμε και κλείναμε και βρίσκαμε εισιτήρια, αν θυμάστε, και με 30 και με 40 ευρώ, πλέον θα υπάρχει νομίζω ένα μονοπόλιο. Πλέον θα είναι η Aegean, η οποία συμφέρει να πας εξωτερικό από το να ταξιδέψεις π.χ. Αλεξανδρούπολη από την Αθήνα. Όλα αυτά μαζί με τα δεδομένα της πόλης, τις προκλήσεις τις καλοκαιρινές, τις δράσεις του εκμελητηρίου και βεβαίως την πολιτική επικαιρότητα. Θα τα συζητήσουμε με τον πρόεδρο του εκμελητηρίου, τον κύριο Σωτήρη Σκαδαρέση, τον οποίο καλησπερίζουμε. Καλό απόγευμα και καλή σεζόν από κύριε Σκαδαρέση. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλησπέρα κύριε Κουνιάκη, σε εσάς, στους ακροατές μας. Καλή σεζόν και ελπίζω να πάνε όλα καλά.
0: Καλή σεζόν βεβαίως. Δεν ξέρω αν ενστερνίζεσαι αυτό που είπα, ότι είναι λίγο μουδιασμένοι οι επαγγελματίες γενικότερα. Είναι λίγο ασαφές το περιβάλλον, κύριε Σκαδαρέση. Μίλαγα με ένα φίλο μου χθες που ζει στην Νορβηγία και οι Νορβηγοί, για παράδειγμα, που έχουν κουτάκια στο μυαλό τους, έλεγαν δεν θα πάμε στην Ελλάδα, είναι κοντά στο Ιράν. Μα πόσο κοντά, έλεγε ο φίλος μου, στο Ιράν? Όχι, όχι, όχι, είναι επικίνδυνα εκεί. Πιστεύετε ότι θα έχει επίπτωση ο πόλεμος στην Ελλάδα όσο παρατείνεται? Να ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Κύριε Κουνιάκη, να σας πω κάτι. Είναι σαν να θέλουμε εμείς να πάμε σε μια χώρα στην Ασία, γίνεται πόλεμος σε μια άλλη χώρα, ας πούμε κοντά ή μακριά. Δεν έχουμε στο μυαλό μας την αντίληψη πόσο μακριά είναι ή πόσο κοντά.
0: Σωστά.
1: Άρα λοιπόν είμαστε λίγο επιφυλακτικοί, και γιατί να πάμε φέτος και να πάμε φέτος στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, και ας πάμε την χρόνο στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Σωστά.
1: Να ήταν όμως μόνο αυτό το πρόβλημα. Mm-hmm. Ξέρουμε πότε θα τελειώσει ο πόλεμος? Δεν το γνωρίζουμε. Έχουν κρούσει τον χρόνο το κόδωνα του κινδύνου αεροπορικές εταιρείες σε Γερμανία και σε διάφορες άλλες χώρες της Ευρώπης σχετικά με τα αεροπορικά καύσιμα.
0: Σωστά.
1: Δεν ξέρουμε και αυτό τι θα γίνει. Υπάρχει ένας προβληματισμός γενικά. Υπάρχει ένας προβληματισμός. Αυτό είναι το ένα μέρος του...
0: Ολοκληρώστε, κύριε Σκαδαρέση. Το δεύτερο μέρος...
1: Ναι, είναι το ένα μέρος, γιατί το άλλο μέρος έχει να κάνει με εμάς εσωτερικά και δεν έχει να κάνει με τον κόσμο έξω.
0: Θα μου πείτε για τον πληθωρισμό που πήγε στο 5,4 και εκτινάχθηκε. Και κάτι άλλο τώρα, κύριε Σκαδαρέση. Άκουγα λίγο πριν στο Sky τους ατέριαστους. Η Γερμανία αυξήθηκε μόλις 0,1. Η Ιταλία πολύ πιο κάτω. Βγαίνει ένα συμπέρασμα ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά στη δική μας αγορά. Δεν μπορεί να εκτοξεύεται ο πληθωρισμός με άλοθη πάντα έναν πόλεμο αυτή τη στιγμή. Και δεν ξέρω κατά πόσο η κυβέρνηση μπορεί να παρέμβει και να το ρυθμίσει όλο αυτό. Το οποίο και θα της κοστίσει όταν μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο πάντα. Παρακαλώ.
1: Ωραία. Να σας πω κάτι. Γιατί πρέπει να κάνουμε τους πυροσβέστες αφού βάλουμε τη φωτιά? Γιατί πρέπει πάντα να ενεργούμε, είτε η εκάστοτε κυβέρνηση είτε οποιοδήποτε, πυροσβεστικά αφού πρώτα βάλει τη φωτιά? Ρίξει τη βενζίνα και τη γεύση, μετά λέει για να δούμε γιατί ανέβηκε ο πληθωρισμός. Συγγνώμη, εμείς στείλαμε επιστολή την 1η Μαρτίου, δύο μέρες μετά τον πόλεμο, σαν επιμελητήριο, και είπαμε καταρχήν ότι συμφωνούμε στο ότι πρέπει να βάλουμε όλη πλάτη.
0: Ναι.
1: Για να μην ανέβει και ο πληθωρισμός, θυμάστε λέγαμε τότε, και να μην υπάρχει ακρίβεια. Ωραία. Να βάλουμε όλη πλάτη. Να βάλουν επιχειρήσεις πλάτη. Να βάλει πλάτη και τα βενζινάδικα και να πει πλαφόν. Να βάλουμε πλάτη. Τα δύο δηληστήρια θα βάλουν πλάτη? Όχι, τα δύο δηληστήρια δεν πρέπει να βάλουν ποτέ πλάτη. Ξεκινήσαμε από την πρώτη μέρα την αύξηση γιατί πήραν καινούργια καύσιμα? Όχι. Προχωρήσαμε ένα βήμα πιο πέρα και λέμε συγγνώμη. Η κυβέρνηση θα βάλει πλάτη? Αυτό γράφω. Δηλαδή θα πρέπει κάποια στιγμή να τη

0: Θέλω και την επιστολή στον αέρα, γιατί δεν την έβγαλα. Θα βάλει η κυβέρνηση πλάτη. Γιατί να μην βάλει και η κυβέρνηση. 12 λεπτά μόνο είναι το επιπλέον ΦΠΑ που έχει μπει από την αύξηση στα πετρέλαια. Πέρασε το πετρέλαιο τα 2 ευρώ. Πώς θα δουλέψουν οι επιχειρήσεις. Οι μεταφορείς δεν θα αυξήσουν το κόμιστρο. Οι επιχειρήσεις, αφού παίρνουν τα προϊόντα τους με αυξημένο κόμιστρο, δεν θα μετακυλήσουν αυτό το ποσό πάνω σε ό,τι πουλάνε.
1: Προφανώς. Ναι.
0: Και να σας πω και κάτι άλλο το οποίο είπα και στην κυρία Κεραμίου σε ένα γεύμα εργασίας που είχαμε πριν από 20 μέρες στην Αθήνα, στην Αθηναϊκή Λέσχη. Ανεβάσαμε 5 φορές τον κατώτερο μισό. Ωραία. Τον ανεβάσαμε. Αυτή είναι η μία η όψη του νομίσματος. Η άλλη δεν είναι ότι η επιχείρηση που ανέβασε τον κατώτατο μισθό και καλά έκανε και τον ανέβασε, το κόστος αυτό θα πρέπει να το μετακυλήσει στο προϊόν που πουλάει. Είτε αυτός είναι ραδιοφωνικός σταθμός, κύριε Κουνιάκη, είτε είναι εστιατόριο, είτε δεν ξέρω εγώ τι είναι, πρέπει να το μετακυλήσει. Δεν γίνεται να μην το μετακυλήσει. Δεν μπορούμε λοιπόν να αυξάνουμε τα πάντα όλα, να μην μειώνουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο, για παράδειγμα. Για μένα έπρεπε να το μειώσει την πρώτη μέρα. Και να πει λοιπόν, πρώτον, έχω 90 μέρες κάψιμα μέσα. Καταναλώνω ένα μήνα το κάψιμο που έχω.
1: Ναι.
0: Το καταναλώνω τον ένα μήνα. Δεν ανεβαίνει ένα ευρώ. Μην τολμήσει κανείς να ανεβάσει ένα ευρώ τίποτα. Το δεύτερο μήνα λοιπόν, μειώνω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Θα τον μειώναμε. Θα πιάναμε με αυτά τα δύο που λέω, θα φτάναμε στο τέλος Απριλίου.
1: Μα τώρα, συγγνώμη, σας διακόπτω. Υπάρχει μια ρητορική της κυβέρνησης. Ο κ. Μαρινάκης είχε πει ότι είναι άδικο. Θα έρθουν και τουρίστες στη χώρα και μπορεί να έχουν χρήματα να πληρώσουν την ακριβή βενζίνη. Οπότε γι' αυτό και βάλαμε μια επιδότηση στον ντίζελ 20 λεπτά. Πόσο είναι, ωραία. Και έχει πάει 2,10 η αμόλυβδη.
0: Ωραία. Να το ακούσω και αυτό και να πω λοιπόν ότι θα καλέσω τις επαγγελματίες και θα τους πω. Πέστε μου μέσο όρο το μήνα τον προηγούμενο χρόνο τι κάψιμα είχατε. Στα πετρέλαια. Πόσο είχατε τα κάψιμα. Και ο καθένας θα προσκομίσει τα τιμολόγια του. Και ανάλογα λοιπόν. Άρα λοιπόν δεν τον κοροϊδεύεις, λέμε ο μέσος όρος. Και ανάλογα λοιπόν σε αυτό το μεταφορέα που θα μετακυλήσει το κόστος το μεταφορικό αφού ανέβηκε το πετρέλαιο στις μικρές επιχειρήσεις, θα του πει, έλα το παιδί μου, πάρε την αποζημίωση στη διαφορά. Γιατί να βγάλουμε 12 δισεκατομμύρια υπερέσοδα, κύριο Κουνιέκη, και του χρόνου. Ας μη βγάλουμε 12, ας βγάλουμε 11. Γιατί για να βγάζουμε υπερέσοδα, δηλαδή πάνω από τον προϋπολογισμό που κάθε χρόνο προϋπολογίζουμε και κάτι παραπάνω, για να βγάζουμε 12 δις, θα πει ότι κάτι δεν κάνουμε καλά. Ή θέλουμε να ξεσκίσουμε τις μικρές επιχειρήσεις, συγγνώμη για τη λέξη που χρησιμοποίησα, αλλά ή πρέπει λοιπόν, θέλουμε να τις διαλύσουμε, ή ποιος είναι ο σκοπός μας. Δεν ξέρω πραγματικά τι να πω. Και αν αυτή η κυβέρνηση δεν μειώσει τη φορολογία, κύριε Κουνιάκη, ποια κυβέρνηση περιμένω εγώ ότι θα έρθει για να τη μειώσει. Πέστε μου πια. Δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή πραγματικά.
1: Η κυβέρνηση έχει ένα άλλο αφήγημα. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι έχει μειώσει τους φόρους. Ότι έχει μειώσει 70 κάτι φόρους. Από την άλλη όμως.
0: Δυστυχώς, ναι. Θα σας πω πάλι το ίδιο που λέω ακόμα και στους υπουργούς. Γιατί εγώ δυστυχώς είμαι κακός κάθε φορά. Μειώσαμε ποιους φόρους. Θέλετε να μιλήσουμε με τη γλώσσα της αλήθειας. Ναι, οι φόροι μειώθηκαν. Ναι, αλλά δηλώναμε, κύριε Κουνιάκη, όλοι ξέρουμε τι συμβαίνει, το 60% των εσόδων μας και πληρώναμε 28% φόρο. Μειώσαμε λοιπόν τους φόρους στο 22 και δηλώνουμε το 95% των εσόδων μας πλέον. Τελειώσαμε. Η φοροδιαφυγή τελείωσε.
1: Ναι.
0: Ειδικά στις περισσότερες επιχειρήσεις. Με τις κάρτες τώρα. Ο κύριος λοιπόν Χατζηδάκης το 2012-2013 τότε μας έλεγε ότι δεν μπορούμε, κύριε Πρόεδρε, να μειώσουμε τους συντελεστές γιατί δυστυχώς φοροδιαφεύγεται. Ωραία, την πιάσαμε τη φοροδιαφυγή. Γιατί δεν μειώνουμε λοιπόν το φόρο έτσι ώστε να πούμε και εμείς πληρώνουμε κάτι παραπάνω, αλλά να και η κυβέρνηση μας μείωσε το φόρο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πού θα πάει αυτό το πράγμα. Πραγματικά είμαι έξαλλο.
1: Κύριε Σκαδαρέ, να το λέτε εσείς. Τώρα για να το λέτε εσείς που αντιλαμβάνεστε ότι εκτός από πρόεδρος του μελητηρίου είστε επιχειρηματίας είστε στον ίδιο ιδεολογικό χώρο και βρίσκεστε με τους υπουργούς, καταλαβαίνετε ότι ένας μέσος ακροατής που πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ κάθε μέρα και που αγκομαχά για την επιχείρησή του, γιατί είναι πάρα πολύ πιεσμένα τα πράγματα. Άρα λοιπόν αποδομείτε και ένα αφήγημα της κυβέρνησης ότι είμαστε προτελευταίοι στη φτώχεια. Αυτό το success story αποδομείτε σε μεγάλο βαθμό. Γιατί ναι, μεν οι αριθμοί ευημερούν, αλλά δεν έχουμε πλέον τα βασικά. Κόβουμε πλέον τα βασικά. Δεν παίρνουμε πλέον φέτα, παίρνουμε λευκό τυρί και μου στέλνουν και εδώ πέρα μηνύματα για αυτά τα οποία λέτε. Η αλήθεια είναι που συμφωνεί ο κόσμος.
0: Κύριε Κουνιάκη, ακριβώς αυτό είναι δυστυχώς. Εγώ δεν μπορώ, δηλαδή έχω γίνει ο γραφικός. Λέω πάντα αυτό το πράγμα. Και είπα και στην Υπουργό πάλι, δηλαδή αφού μου είπε ότι έχει πέσει η ανεργία, ναι, έχει πέσει, ναι, θα πούμε ότι δεν έπεσε, έχει πέσει η ανεργία. Και αφού μου είπε λοιπόν ότι πλέον ανεβάσαμε λοιπόν και 5 φορές το μισθό, ναι, τον ανεβάσαμε 5 φορές το μισθό, και αφού γίνονται συναντήσεις όλη την Ελλάδα για να βρουν οι εργαζόμενοι δουλειά, και τι μας είπε, ότι δεν πάνε, λέει, άνεργοι τώρα εκεί πέρα. Πάνε άνθρωποι που έχουν δουλειές και πάνε να βρουν καλύτερες δουλειές με καλύτερα χρήματα. Σωστά. Ο μέσος όρος στα 1500 ευρώ που λέμε να πάει.
1: Σωστά.
0: Ωραία, και σας ρωτάω, κύριε Κουνιάκη, θα πάει ο εργαζόμενός σας ή ο δικός μου να βρει καλύτερη δουλειά, και καλά θα κάνει και θα τη βρει το άνθρωπος, αλλά επειδή δεν υπάρχει δυστυχώς και η κουλτούρα που υπάρχει στην Ευρώπη, θα έρθει την άλλη μέρα και θα μου πει, αφεντικούλη, έφυγα εγώ. Γιατί βρήκα καλύτερη δουλειά με περισσότερα χρήματα. Ή μου τα δίνεις και εσύ ή φεύγω. Θα σηκωθεί να φύγει, θα με παρατήσει σε ξύλο και θα ψάχνω εγώ να βρω κάποιον άλλον. Μα αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν μου λέει καν, ξέρετε, σε ένα μήνα δεν υπάρχουν εργαζόμενοι. Κοροϊδευόμαστε. Εγώ προσωπικά φέρνω 4 άτομα φέτος από Φιλιππίνες. Και άλλοι πόσοι ξέρω κάνουν το ίδιο.
1: Και επίσης πρέπει να σας πω ότι θα υπάρχει και απευθείας γραμμή Αθήνα-Ινδία, γιατί έχει υπάρξει μια συμφωνία στο πλαίσιο και της πρόσφατης επίσκεψης του Πρωθυπουργού για να έρθουν και εργατικά χέρια για τις αγροτικές καλλιέργειες και για όλα αυτά. Όχι, γιατί κατά τα άλλα μετά θα μιλάμε και θα λέμε ότι είναι ξένοι εδώ.
0: Κύριε Κουνιάκη, ποιες αγροτικές καλλιέργειες? Ποιες αγροτικές? Εδώ πάμε να βρούμε στη ρεσεψιόν άνθρωπο, δεν είπαμε να σκάψει, ούτε να κάνει την καθαρίστρια. Γιατί δεν θέλουμε. Οκ, σεβαστό. Καθένας. Λοιπόν. Ούτε αυτό. Δεν βρίσκουμε ούτε αυτό. Και μετά λέει υπάρχει ανεργία ακόμη. Ποια είναι αυτή η ανεργία? Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι αυτή η ανεργία. Μα, δεν ξέρω. Πού θα πάει αυτή, και να σας πω και ένα άλλο πρόβλημα. Εγώ εντοπίζω σε ένα άλλο σημείο το πιο σοβαρό πρόβλημα. Δεν ξέρω, δεν θέλει να το καταλάβει η κυβέρνηση. Όταν αυξήσουμε το μισθό, όταν αυξηθεί το πετρέλαιο, όταν αυξηθεί το ρεύμα, ο καθένας από εμάς λέει: οκ, αυξήθηκαν τα πάντα ή θα αυξηθούν τα πάντα. Πρέπει και εγώ να κάνω κάποιες αυξήσεις, κύριε Κουνιάκη. Οι μεγάλες εταιρείες, τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, οι μεγάλες επιχειρήσεις, έχουν οργανωμένα λογιστήρια. Βάζουν κάτω το κόστος τους και λέει: κάνω 1,5% αύξηση σε κάθε κωδικό και έχω καλύψει το κόστος μου. Εμείς λοιπόν οι μικροί, και βάζω πάντα και τον εαυτό μου μέσα, δεν γνωρίζουμε και δεν ξέρουμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Και παρεπιπτόντως, τόσες φορές έκαμε και σεμινάρια στο επιμελητήριο για την κοστολόγηση των προϊόντων, 5 άνθρωποι ερχόντανε. Λοιπόν, δεν ξέρουμε να το κάνουμε. Και τι λέμε, κύριε Κουνιάκη, βάλε 10% μια αύξηση τώρα για να είμαι μέσα, και εκεί που θα μπορούσα να βάλω 2 και 3, βάζω 10. Ανεβάζω λοιπόν τον πληθωρισμό παραπάνω, πουλάω το προϊόν μου με μεγαλύτερη αύξηση από ό,τι πρέπει στο σουβλατζή. Ο σουβλατζής που δεν ξέρει κάνει το ίδιο και κάνει 10% αύξηση, και αυτός ενώ θα μπορούσε να κάνει 2-3. Και υπάρχει λοιπόν μια συνέχεια ο ένας με τον άλλον. Αυξάνουμε πιο πολύ το προϊόν από ό,τι πρέπει να το αυξήσουμε και καταλήγουμε στο το καταναλωτή στο τέλος δεν μπορεί να το πληρώσει. Και ποιος είναι ο καταναλωτής, κύριε Κουνιάκη?
1: Εμείς.
0: Ο καταναλωτής σε εσάς είμαι εγώ, σε μένα είστε εσείς. Εμείς είμαστε οι καταναλωτές. Οι ίδιοι που κάνουμε τις αυξήσεις. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Είναι η δράση και η αντίδραση. Δεν μπορούμε να έχουμε την απέτηση ότι αυξάνουν οι μισθοί και τα προϊόντα μένουν ίδια. Δεν μπορούμε να έχουμε την απέτηση να πέσει, για παράδειγμα, το ενίκιο στα σπίτια. Αλλά κοιτάξτε, το ενίκιο πρέπει να το ρίξετε εσείς που έχετε το σπίτι και το νοικιάζετε. Δεν πρέπει η κυβέρνηση να ρίξει τους φόρους πάνω στα ενίκια. Εσείς πρέπει να το ρίξετε το ενίκιο. Μα εσείς πώς θα ζήσετε που περιμένετε από ένα ενίκιο μαζί με τη σύνταξή σας
1: Εντάξει, κάποτε όμως ζούσαμε, κάποτε όμως το ενίκιο ήταν 400 ευρώ και τώρα έχει πάει για, ένα, για μια τρόγλη και 700 και 800, δηλαδή...
0: Ναι, κύριε Κουνιάκη, γιατί υπάρχει λοιπόν το πρόβλημα, εμείς φωνάζουμε πάρα πολλά χρόνια με τα Airbnb.
1: Ακριβώς.
0: Ποιοι τα έχουν τα Airbnb, όλοι μας. Ανοίγουμε λοιπόν στη Λευκάδα το χειμώνα το booking και νομίζουμε ότι η Λευκάδα έχει 200 ξενοδοχεία.

0: να βγάλουμε τα σπασμένα.
1: Ακριβώς.
0: Να και να ανεβάσουμε το φόρο διανυκτέρευση, το ονομάσαμε αλλιώς φυσικά, γιατί ο φόρος αυτός ο συγκεκριμένος, καταρχήν, σε καμία χώρα του κόσμου δεν πηγαίνει στην κεντρική κυβέρνηση. Πηγαίνει στην τοπική αυτοδιοίκηση, είτε στο Δήμο είτε στις περιφέρειες, έτσι ώστε να μπορεί με αυτά τα χρήματα να κάνει έργα στον τόπο. Στέλνουμε λοιπόν τα χρήματα στην οποιαδήποτε κυβέρνηση, γιατί δεν είναι μόνο η σημερινή. Δεν προειδευόμαστε, όλες τα ίδια κάνουμε.
1: Συμφωνώ.
0: Στέλνουμε τα χρήματα λοιπόν, όλοι δουλεύουμε και τα στέλνουμε πάνω, και μετά είμαστε με το χέρι απλωμένο και παρακαλάμε, δώσ' μας να φτιάξουμε λίγο την ίδρευσή μας. Δώσ' μας να βουλώσουμε δύο τρύπες. Αυτή η κατάσταση επικρατεί.
1: Εγώ συνυπογράφω αυτό το οποίο λέτε. Βέβαια, δεν ξέρω, επειδή μπαίνουμε και σε μια προεκλογική τροχιά και είπε και ο Πρωθυπουργός στην κοινοβουλευτική ομάδα εκεί με τις προτάσεις για την αναθεώρηση συντάγματος ότι η οικονομία θα κρίνει τις εκλογές. Αντιλαμβάνεστε ότι όποιο μέτρο ασπιρίνη δίνει η κυβέρνηση, το καταπίνει άμεσα μια ανεξέλεγκτη ακρίβεια, η οποία παίρνει, πιστεύω, και το συνυπογράφει εδώ και οι ακροατές που συμμετέχουν, τρομακτικές διαστάσεις. Γιατί μου λέει, δεν σχολιάζεται, εδώ τώρα η φίλη μου Ελένη, ότι ακούμπησε τα 5 και 5.30 η πίτα στη Λευκάδα. Ναι, ισχύει αυτό, απλά είμαστε νησί. Πλέον, ξέρετε, πλέον μας αντιμετωπίζουν ως νησί, ακόμα και τα καύσιμα. Υπάρχει η θεωρία ότι επειδή περνάμε την. Είμαστε νησί. Τώρα είμαστε
0: όπως
1: νησί.
0: Το λέτε, όπως το λέτε, λοιπόν, είναι δυνατόν στη Λευκάδα τα καύσιμα. Να θεωρούμε ότι είμαστε νησί και έχει το κάτι παραπάνω.
1: Σωστά.
0: Θα μου ακούσουν οι συνάδελφοι φυσικά τώρα που τους έχει βάλει το πλαφόν και τους έχει βάλει μαχαίρι στην πραγματικότητα, κύριε Κουνιάκη. Μην νομίζετε ότι βγάζουν χρήματα οι άνθρωποι, γιατί μιλάω μαζί τους έτσι, με το πλαφόν που τους έχει βάλει. Mm-hmm. Μην νομίζετε ότι βγάζουν χρήματα. Αυτοί ειδικά που έχουν πολλούς υπαλλήλους έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα. Στην Αθήνα πήγα προχθές, μέτραγα βενζινάδικα κλεισμένα. Και στην Καβάλα, δηλαδή, αν περάσετε όπως περνάμε τα μάξι, στη σειρά βενζινάδικα κλεισμένα. Και ξαναλέμε πάλι άλλη μια φορά, να βάλουμε όλη πλάτη. Τα δύο διελιστήρια δεν πρέπει να βάλουμε πλάτη. Δεν γίνεται. Και ούτε εγώ το τρώω ότι δεν μας αφήνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσουμε το φόρο. Εγώ αυτό που ξέρω 15 χρόνια που ασχολούμαι το επιμελητήριο και πηγαίνουμε στα Ευρωκοινοβούλια κάθε δύο χρόνια και κάνουμε συναντήσεις, αυτό που ακούμε και μέσα στην κρίση είναι ότι εμείς βάζουμε το κεντρικό πλαίσιο και η δικιά σας η κυβέρνηση αποφασίζει για τα όποια μέτρα. Ναι. Δεν το αποφασίζουν οι Βρυξέλλες. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό, κύριε Κουνιάκη. Το πρόβλημα είναι, βλέπετε, να υπάρχει κάτι άλλο στον ορίζοντα.
1: Εντάξει, κάποιες άλλες χώρες
0: βλέπετε να υπάρχει κάποια εναλλακτική.
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, βλέπετε να υπάρχει μια. Το Πασόκ ισχυρίζεται ότι είναι μια εναλλακτική και έχει κάποιες προτάσεις, έχει καταθέσει κάποιες προτάσεις.
0: Αν το Πασόκ ήταν εναλλακτική, κύριε Κουνιά, γιατί ξέρετε αυτό που έχω να πω, το λέω ευθεία και σταράτα.
1: Ναι.
0: Θα έπρεπε λοιπόν να πει ότι εγώ δεν θα αφήσω τη χώρα κυβέρνητη. Θα πάω λοιπόν με την κακιά Νέα Δημοκρατία και θα βάλω ένα, δύο, τρία πράγματα. Λέει για παράδειγμα, και έχει πολύ δίκιο το Πασόκ, σχετικά με τα κόκκινα δάνεια. Δεν κοστίζει τίποτε στην κυβέρνηση. Πού θα κοστίσει? Σε αυτούς που έχουν πάρει τα δάνεια από τις τράπεζες και γδέρουν τον κόσμο, και στις τράπεζες. Τους έχουμε δώσει το δικαίωμα να ξεκινήσουν να πληρώνουν τα κέρδη τους.
1: Σωστά.
0: Μετά το 2030. Και βγάζουν δισεκατομμύρια. Θησαυρίζουν. Γιατί έχουν βάλει, στο μόνο που δεν έχουν βάλει, κύριε Κουνιάκη, προμήθεια, είναι στον αέρα που αναπνέουμε όταν μπαίνουμε μέσα στην τράπεζα. Αλλά το επόμενο που είναι ακόμα που μένει είναι, θα βγαίνετε από την τράπεζα, σας λένε μείνατε 10 λεπτά μέσα, πήρατε 10 αναπνοές το λεπτό, επί τόσα λεπτά 0,02 η αναπνοή, πλήρωσε και 3 ευρώ για να βγεις έξω.
1: Ναι.
0: Και δεν τους ακουμπάει κανείς. Θα έπρεπε λοιπόν το Πασόκ να πει, μπαίνω στην κυβέρνηση αν χρειαστεί, 1, 2, 3, αυτά θέλω. Και να του πω μπράβο. Το να αφήσουμε μια χώρα κυβέρνητη θεωρώ το μεγαλύτερο λάθος. Κακιά η Νέα Δημοκρατία. Κι εγώ μαζί σας, δεν φωνάζω. Δεν τα κάνουν όλα καλά. Ναι, δεν μπορούμε να πούμε τώρα ότι δεν κάναν και κάποια καλά. Γιατί τα ίδια μου λένε και εμένα. Έτσι, δηλαδή, όταν μιλάω με τους υπουργούς, λέει, κάτσε ρε εσύ, Σκιαδαρέ, δεν κάναμε τίποτα. Όχι, κάνατε. Αλλά εγώ φωνάζω για αυτά που δεν κάνατε. Φωνάζουμε για τα αυτονόητα. Το πρόβλημα, κύριε Κουνιάκη, το λέω 15 χρόνια. Μπορεί ο κάθε υπουργός δίπλα του να έχει τον καλύτερο σύμβουλο στα χαρτιά. Έχει τελειώσει το Χάρβαρντ. Έχει δουλέψει ένα χρόνο στον ιδιωτικό τομέα.

0: κολλήσει ένσημα, γνωρίζει την αγορά? Όχι. Δεν διανοεί το Υπουργός Οικονομικών ή Εργασίας ή Ανάπτυξης της Γερμανίας να βγάλει οποιοδήποτε νομοθέτημα, νομοσχέδιο και στην νομοπαρασκευαστική επιτροπή του νομοσχεδίου να μην υπάρχει εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, που ανάλογα τι το νομοσχέδιο είναι, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων θα στείλει τον καλύτερό της. Ποιο έχει για αυτό το θέμα? Τον κύριο Κουνιάκη.
1: Ναι.
0: Θα είναι εκεί, θα πει τις απόψεις του, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Αλλά θα τις έχουμε πει. Θα έχει πει τι συμβαίνει στην αγορά.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί, που είπε στην κυρία Κεραμέως, να μου λέει, κύριε Κουνιάκη, ότι ο υπάλληλός μου δεν χτύπησε την κάρτα του το μεσημέρι που έφυγε 4 φορές το μήνα. Εχρεώθηκα και με υπερορίες. Προσέξτε τώρα, γιατί μας είπε κιόλας κάποιες εκατομμύρια, λέει, υπερορίες παραπάνω. Άρα κλέβαμε τις υπερορίες τα προηγούμενα χρόνια, δεν τις δηλώναμε. Οι περισσότερες υπερορίες είναι από αυτά. Δεν δηλώνονται υπερορίες. Δεν πληρώνουμε μάλλον αυτές τις υπερορίες. Και αν το κάνεις 4 φορές, έχεις και 3.000 πρόστιμο. Το έχω φάει εγώ το πρόστιμο. Και τη ρωτάω, εγώ θα χτυπάω την κάρτα ή ο υπάλληλος? Ο υπάλληλος. Γιατί το πρόστιμο λοιπόν δεν το τρώει ο υπάλληλος και το τρώω εγώ? Πεςτε μου γιατί.
1: Ναι, γιατί μπορεί να θεωρήσουν ότι,
0: κύριε Κουνιάκη,
1: ότι μπορεί να θεωρήσουν ότι, για παράδειγμα, υπάρχει μια συμφωνία της εργοδοσίας τύπου μη τη χτυπάς για να δουλεύεις παραπάνω υπερορίες. Δεν ξέρω τι μπορεί να σκέφτεται η κυβέρνηση. Πάντα εικάζω.
0: Κύριε Κουνιάκη, αυτό που σκέφτεται και η κάρτα, ωραίο μέτρο ήταν. Εγώ λοιπόν, επειδή είμαι 15 χρόνια σε αυτή τη θέση που είμαι και έχω κουβεντιάσει άπειρες ώρες με τους ανθρώπους αυτούς, το μόνο που βλέπω είναι ότι έγινε για να έχει περισσότερα έσοδα το ασφαλιστικό σύστημα.
1: Μάλιστα.
0: Και εν μέρει να το καταλάβω. Μείωσε 5 μονάδες στις ασφαλιστικές φορές. Ωραία. Δεν θέλω εγώ να κάνω τον έξυπνο σας και αδαρέσει και πρόεδρο του Επιμελητηρίου Λευκάδας. Θέλω κάποιος να ρωτήσει τον λογιστή του και να πει: έχω έναν υπάλληλο. Και αυτό τον υπάλληλο θα ρωτήσει τον λογιστή του. Πες μου, σε παρακαλώ πολύ, αν δεν μειώνονταν οι εργοδοτικές φορές και δεν γίνονταν οι αυξήσεις, πόσο θα πλήρωνα το μήνα? 1.000 λεφτά. Τώρα που αυξηθήκαν οι μισθοί και μειωθήκαν οι εργοδοτικές φορές, πόσο πληρώνω? Εμένα ο λογιστής μου μου είπε ότι είναι περισσότερα τα χρήματα.
1: Μάλιστα.
0: Αν με κοροϊδέψε, κοροϊδεύω. Ας κάνει ο καθένας το ίδιο πείραμα, να ρωτήσει το δικό του το λογιστή. Για να δούμε. Μειωθήκαν λοιπόν ή αυξηθήκαν στο τέλος? Πώς βγαίνουν τα δισεκατομμύρια τα υπερέσοδα? Από πού βγαίνουν?
1: Από αυτά. Εσείς πιστεύετε ότι
0: τα χρήματα,
1: από την ακρίβεια δεν βγάζει η κυβέρνηση?
0: Από την αγορά.
1: Από ΦΠΑ. Τώρα πλέον, με την ακρίβεια δεν βγάζει παραπάνω η κυβέρνηση? Όταν ακριβένει τα προϊόντα, δεν ακριβένει και το ΦΠΑ?
0: Από το 1,45 που είχε το πετρέλαιο, 1,50, στα 2 ευρώ που πήγε,
1: ναι,
0: τα 12 λεπτά είναι ΦΠΑ.
1: Οκ. Okay. Στη
0: επιπλέον
1: ΦΠΑ, φτάσει...
0: προσέξτε. Ναι. Επιπλέον ΦΠΑ.
1: Ναι.
0: Εμείωσε, ρε παιδί μου,
1: ναι,
0: και τον ειδικό φόρο κατανάλωση λίγο.
1: Στη φέτα που ήταν στα 8, στη φέτα που ήταν στα 8 και πήγε στα 13, δεν βγάζει επιπλέον ΦΠΑ η κυβέρνηση? Βγάζει.
0: Εσείς πιστεύετε, κύριε Κουνιάκη, ότι αν το πετρέλαιο αύριο, μετά από 3 μήνες, 5-10, γιατί σε αυτή τη χώρα ζούμε όλοι, μειωθεί, τα προϊόντα θα επανέλθουν στην προηγούμενη κατάσταση?
1: Όχι φυσικά.
0: Όχι φυσικά. Οι αυξήσεις μπήκανε, τελειώσαμε, μπήκανε.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται δηλαδή. Και τρελαίνομαι κάθε φορά. Μη λες τίποτα, είναι δικιά μας η κυβέρνηση. Μη μιλάς, είναι δικός μας ο Δήμος. Μη λες τίποτα.
1: Και δεν πήγαμε ακόμα στο Δήμο.
0: Και δεν πήγαμε ακόμα στο Δήμο.
1: Όχι, σας τιμά, κύριε Σκανδαρέ, σας το έχω πει πολλές φορές. Εγώ εκτιμώ, είστε και εκπρόσωπος,
0: ναι, αλλά...
1: των ελεύθερων επαγγελματιών. Πρέπει να λέτε και μια αλήθεια και να ασκείτε και κριτική.
0: Κύριε Κουνιάκη, πάντα αλήθεια λέω. Το πρόβλημα όμως ξέρετε ποιο είναι? Για να λέμε και την πραγματικότητα. Αν λοιπόν λες εσύ την αλήθεια, εσύ που την ακούς, τι θες να την ακούς? Θες να ακούς την αλήθεια, πολύ ωραία. Επιβραβεύεις τον άνθρωπο που σου λέει αλήθεια? Ή όταν θα έρθει η ώρα, λες, α, δεν είναι δικός μας ο Σκιαδαρέσης, εγώ θα πάω να ψηφίσω εκεί που ψηφίζω.
1: Mm.
0: Οι δικοί μου θα λένε μετά, ξέρεις, ο Σκιαδαρέσης φώναζε εναντίον της κυβέρνησης. Θα το ψηφίσω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μετά όλοι να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη και δεν κάνει, δεν μιλάει κανείς, και σου λέει, κάτσε να τα έχουμε καλά με όλους, να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Και τι ωραία που είναι, εγώ θα βγάλω το φίδι από την τρύπα.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν λέμε όλοι? Εγώ θα βγάλω το φίδι από την τρύπα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Θέλω, επειδή μιλάμε, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η συζήτηση που κάνουμε, αλλά θέλω λίγο να θέσουμε και κάποια άλλα ζητήματα, κύριε Σκιαδαρέση. Θέλω λίγο να πάμε στη Λευκάδα. Ξεκινάει μια τουριστική περίοδος, οι προκλήσεις είναι πάρα πολλές. Δεν θέλω να σας. Όπα, συγγνώμη, πέφτει το μικρόφωνο μου. Δεν θέλω να σας βάλω να γκρινιάξετε. Απλά αυτή τη στιγμή εσείς έχετε μιλήσει για ένα πλαίσιο συνεργασίας με τον Δήμαρχο. Νομίζω ότι έχετε κάνει κάποια επαφή. Υπάρχουν προβλήματα στο νησί και υπάρχουν και πάρα πολλές προκλήσεις. Είμαστε έτοιμοι για αυτή τη νέα σεζόν και πιστεύετε ότι θα γίνει μια επανάληψη, θα λέμε πάλι το καλοκαίρι τα ίδια που λέγαμε και πέρυσι και πρόπερσι και πάντα λέμε για το νησί, για τη Λευκάδα. Η Λευκάδα αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται, χτίζεται πάρα πολύ, το νερό δεν φτάνει, οι φυσικοί πόροι εξαντλούνται, δίκτυα δεν υπάρχουν, η καθαριότητα δεν έχει προσωπικό ο Δήμος, οι μελέτες για τα έργα, η αντιπολίτευση λέει ότι δεν γίνονται και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και μια προεκλογική χρειά, γιατί πάμε και σε εκλογές στην κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά υπάρχει και πλούσιο παρασκήνιο και στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Εμπλέκεται και το όνομά σας, πρέπει να πω σε αυτό. Σας το βάλα όλο το πακέτο για να μου απαντήσετε.
0: Κύριε Κουνιάκη, θα σας πω κάτι. Καταρχήν, επειδή δεν ξέρω πόσο θα μας πάρει να τα πούμε όλα αυτά, θέλω να πω δύο πράγματα.
1: Ωραία.
0: Μιλήσαμε για το αεροδρόμιο του Ακτίου.
1: Mm-hmm.
0: Θα σας πω μόνο ότι έκανα δύο συναντήσεις φέτος με τη Fraport, με την εταιρεία, και μου είπαν ότι ψάχνουν να βρουν, ψάχνει μια εταιρεία, για να μην πω η μεγαλύτερη εταιρεία που έρχεται στο Άκτιο, να βρει τους δημάρχους της περιοχής και δεν μπορεί να τους βρει.
1: Μάλιστα.
0: Ένα το κρατούμε. Δεύτερο, έχουμε κάποιες αεροπορικές εταιρείες στο Άκτιο. Οι αεροπορικές εταιρείες δεν ήρθαν μόνες τους. Γιατί επειδή πριν ένα χρόνο είχαμε και εκλογές, μας λέγαν τι κάνατε εσείς και δεν κάνατε τίποτα τόσα χρόνια. Τη βολωτεία στο αεροδρόμιο του Ακτίου εμείς τη φέραμε σαν επιμελητήριο Λευκάδα.
1: Mm-hmm.
0: Την EasyJet εμείς τη φέραμε. Τη Ryanair εμείς τη φέραμε. Την Aegean εμείς τη φέραμε. Τα κουραζιερόπλια, κύριε Κουνιάκη, που χθες ήρθε το νέο κουραζιερόπλιο για πρώτη φορά στη Λευκάδα και μας είχαν καλέσει πάνω, θα βγει και υλικό και θα ήθελα, επειδή θα ανεβάσω και ένα βιντεάκι, να ακούσει ο κόσμος, όχι τι λέω εγώ, τι λέει ο καπετάνιος για τη Λευκάδα, για τον κόσμο που έρχεται για την κρουαζιέρα και είναι κατευχαριστημένος. Το κρουαζιερόπλιο λοιπόν, όταν βγήκαμε σαν επιμελητήριο εμείς εδώ, δεν υπήρχε στη Λευκάδα. Οι πρώτες ενέργειες τις κάναμε το καλοκαίρι του 2012. Το πρώτο κρουαζιερόπλιο ήρθε το 2015.
1: Mm-hmm.
0: Να ξέρετε ότι τα κρουαζιερόπλια αποφασίζουν δύο χρόνια πριν, δηλαδή αποφασίσανε το 2013, μετά από τις ενέργειές μας, φέραμε εδώ τους ανθρώπους, τους πήγαμε σε διάφορα σημεία. Το καλύτερο που τους είπαμε ότι είναι το νηδρί, και πραγματικά ήταν το νηδρί. Αυτό λέει και ο καπετάνιος στα λόγια του χθες, που ανταλλάξαμε τα δώρα. Το καλύτερο σημείο. Έχουμε μια νησιωτική περιοχή που, μάλλον Λευκάδα, που δεν είναι ένα νησί μόνο του, είναι ένα σύμπλεγμα νησιών, είναι 23 μικρά νησιά, έχουμε μια πολυνησία που δεν την εκμεταλλευόμαστε δυστυχώς, δεν υπάρχουν άνθρωποι για να συνεννοηθούμε, για να μπορέσουμε να το εκμεταλλευτούμε, δυστυχώς. Ξεκινήσαμε με 3 κρουαζιερόπλια, 4 την πρώτη χρονιά, φέτος θα έχουν περισσότερα, 18 συνολικά, μιλάμε για υψηλού βιωτικού επίπεδου τουρισμό. Και είναι αυτό που λέω πάντα και άλλες φορές το λέω με κόσμιο τρόπο, άλλες φορές ξεφεύγει και καμιά κουβέντα λόγου και λέω και κάτι παραπάνω, αλλά το αποτέλεσμα είναι, κύριε Κουνιάκη, θέλουμε ανθρώπους που να έχουν χρήματα. Αυτοί που έρχονται με τα κρουαζιερόπλια στη Λευκάδα, ο φτωχότερος έχει 500.000 εισόδημα το χρόνο.
1: Και πού πάνε, κύριε Σκιαδαρέση,
0: αυτά είναι τα στοιχεία της εταιρείας.
1: Πού πάνε. Πόσο μένουν
0: αυτούς
1: αυτοί
0: τους
1: εδώ.
0: Ανθρώπους θέλουμε.
1: Mm.
0: Και επειδή κάποιοι και μέσα ακόμα, αν θέλετε και από το επιμελητήριο, λένε και τι μας προσφέρουν τα κρουαζιερόπλια, είχαμε κάνει μια μελέτη με το ΤΕΙ κάποτε και έλεγε το 90% από τους ανθρώπους αυτούς που έρχονται με το κρουαζιερόπλιο στη Λευκάδα δεν γνώριζαν τη Λευκάδα ότι υπάρχει.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχαμε για αυτούς στο χάρτη. Τι γνωρίσανε. Το 85%, συγγνώμη, το 75% θα μιλήσουν σίγουρα στους φίλους τους, και είπαμε όταν ο φτωχότερος έχει 500.000 το χρόνο, καταλαβαίνετε ποιοι είναι οι φίλοι τους, θα μιλήσουν στους φίλους τους για τη Λευκάδα. Και το 80%, αν θυμάμαι τα νούμερα, εκεί πλησίων ήταν πάντως, 2-3% πάνω κάτω, θα ξανάρθει στη Λευκάδα τα επόμενα 5 χρόνια για διακοπές. Αυτό προσφέρει το κουρασγερόπυλλο. Και όχι να λέει ο καθένας μας, δεν μπήκε στο μαγαζί μου, ας πούμε, να πάρει μια πορτοκαλάδα στον Ιδρύ και τι μου δίνει το επιμελητό το κουρασγερόπυλλο. Ο πελάτης του κουρασγερόπυλλου είναι μελλοντικός πελάτης στον προορισμό. Δεν είναι τι θα πάρεις εκείνη την ώρα. Και στο φινάλε, αν δεν έχουμε εμείς καταστήματα για να ψωνίσουν αυτοί οι άνθρωποι, αν δείτε φωτογραφίες θα ανεβάσουμε αύριο μεθαύριο από το κουρασγερόπυλλο, θα σας πέσει το σαγόνι. Μέχρι γκαλερί έχει μέσα με πίνακες που αγοράζουν αυτοί οι άνθρωποι στο ταξίδι του. Μας είπε ο καπετάνιος ότι το 29 θα κάνει το γύρο του κόσμου. 170 μέρες. Έχουν κλείνουν από τώρα εισιτήρια. Ξέρετε πόσο είναι το εισιτήριο αυτό? Για να καταλάβετε ποιοι άνθρωποι ταξιδεύουν με αυτή την εταιρεία. Το εισιτήριο είναι 1.050.000 ευρώ το άτομο.
1: Ένα εκατομμύριο.
0: Ένα εκατομμύριο. Αυτούς τους ανθρώπους δεν θέλουμε να έρθουν στη Λευκάδα μας. Εγώ αυτούς θέλω τουλάχιστον.
1: Ναι, αλλά κάπως έτσι, αν σκεφτούμε, κύριε Σκαθαρέση, θα πάει 15 ευρώ το πιτόγυρο.
0: Κύριε Κουνιάκη, αν πάει 15 ευρώ το πιτόγυρο, τι θα κάνουμε? Δηλαδή, συγγνώμη.
1: Εμείς δεν ζούμε στο νησί, δηλαδή, συγγνώμη, θα τα πάντα για τους εκατομμυριούχους?
0: Όχι, δεν θα τρώμε εμείς πιτόγυρο, δηλαδή, θα τρώμε μέσα. Εδώ έρχεται μια.
1: Θα το κάνουμε σαν την Τουρκία, θα το κάνουμε, κύριε Σκαθαρέση, που βγάζουν άλλο κατάλογο στον Τόπιο και άλλο κατάλογο σε εσάς, αν πάτε στην Κωνσταντινούπολη.
0: Ναι. Εδώ, κύριε Κουνιάκη, θα πω το εξής και θα το πω και στους συναδέλφους επαγγελματίες που μας ακούν. Εγώ είχα την απέτηση και έχω από τους συναδέλφους, στους ανθρώπους του νησιού, να έχουν μία έκπτωση. Θα μπορούσαμε να έχουμε μία κάρτα, αν θέλαμε, θα μπορούσαμε να κάνουμε. Να μπορούσαμε το χειμώνα να έχουμε κάποιες καλύτερες τιμές. Αλλά από την άλλη, κύριε Κουνιάκη, θα μας πει αυτός ο άνθρωπος, γιατί ακούμε και το ότι πάμε στη γύρω περιοχή και είναι πιο φτηνά. Ναι, αλλά στη γύρω περιοχή, αν πει σε κάποιον να πάει να δουλέψει, ας πούμε, από την Πάτρα ή από το Αγρίνιο, να μην πούμε ονόματα, στις γύρω περιοχές, θα σου πει ότι θέλει 800 ευρώ. Αν του πει να έρθει στη Λευκάδα να δουλέψει, να κάνει τον ψήστη, θα σου πει 1500.
1: Ναι.
0: Αν στη Βόνιτσα ή στον Άγιο Νικόλαο πληρώνουμε νίκιο 300 ευρώ, εδώ θέλουμε 3.000.
1: Συμφωνώ, γιατί γίναμε τουριστικός προορισμός. Συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Δηλαδή και οι άνθρωποι κοιτάνε το κόστος.
0: Κύριε Κουνιάκη, έτσι είναι το θέμα, είναι το εξής όμως. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που λέμε τώρα, για να το συνδέσουμε, αυτοί οι εκατομμυριούχοι που έρχονται στο νησί. Χθες κατεβήκανε, για παράδειγμα, πήρε ένα ταξί ένα ζευγάρι, όσο ήμουν εκεί τα παρατηρώ αυτά, πήρε ένα ταξί να πάνε στην Καριά, στη Φανερωμένη και στην Πόλη, 160 ευρώ. Είπε στον ταξιτζή, οι δυο μας, όπως ήταν το ζευγάρι, πόσα θες για μας όλη τη μέρα, 160 ευρώ. Δεν θεωρώ ότι είναι πολύ, έχουμε φτιάξει και προσπεκτάκι, έχουμε βγάλει και τιμές με τους ανθρώπους των ταξί εδώ και χρόνια, για να μην υπάρχει, αν θέλετε, και το ότι παίρνει κάποιος παραπάνω. Έχουμε στάνταρ τιμές, δουλεύει το σύστημα ρολόι. Το επιμελητήριο είναι πάντα εκεί όταν έρχεται ο κουρασγερόπυλλο να δίνει τα φυλάδια, πληροφορίες, όλα τα πάντα. Έρχεται λοιπόν ο πελάτης και βγαίνει στο νησί, ή έρχεται μετά σαν τουρίστας και πάει στις βίλες και στα ξενοδοχεία. Νερό θα έχουμε φέτος?
1: Τι σας λέω, Δήμαρχο? Τι σας λέω, Δήμαρχο? Τι σας είπε ο Δήμαρχος? Περιμένετε. Τι σας είπε ο Δήμαρχος στη ΔΕΕΠ που ήσασταν εκεί και φωτογραφιζόσασταν με την υφυπουργοποίηση του κύριου Καβαδά? Τι σας είπε ο Δήμαρχος εκεί που ήσασταν?
0: Να σας πω.
1: Ότι τον χτυπάνε, δεν έλεγε ο Δήμαρχος? Ότι κάποιοι τον χτυπάνε. Αυτό δεν έλεγε?
0: Κύριε Κουνιάκη, θα σας πω τι μας έλεγε.
1: Να μας πείτε.
0: Λέω λοιπόν εγώ τώρα. Πέρυσι δεν έβρεξε.
1: Ναι.
0: Ο ορίζοντας ήταν χαμηλός, ο υδροφόρος είχε χαμηλώσει πολύ και δεν είχαμε νερό.
1: Ναι.
0: Φέτος λοιπόν πνιγήκαμε στο νερό. Για να δούμε τι θα κάνουμε. Θα έχουμε νερό?
1: Γιατί είχαμε το χειμώνα.
0: Και θα έρθει και το νερό από τον Άγιο Γιώργη.
1: Είχαμε το χειμώνα νερό.
0: Και θα έρθει.
1: Δεν ξέρω. Ναι. Εδώ
0: λοιπόν, και θα έρθει και το νερό, κύριε Κουνιάκη, από τον Άγιο Γιώργη. Θα έρθει σε ένα χρόνο, σε δύο, θα έρθει το νερό. Πολύ ωραία. Έχει γίνει κάποια μελέτη για να φτιάξουμε, να ανακατασκευάσουμε ή να δούμε τι χρειάζεται, δεξαμενές, σωλήνες καινούργιες, για να δουλέψει το σύστημα? Όχι. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Όχι. Όσο για αυτό που λέτε, ζήτησα εδώ και 15 μέρες από το γραφείο του Δημάρχου να συναντηθούμε και μου είπαν μετά τις 20 Μαΐου.
1: Α.
0: Αν λοιπόν ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, για να είμαι ξεκάθαρο, ζητάει ραντεβού από το Δήμαρχο, θεσμικά, γιατί αν συναντηθούμε οπουδήποτε και το πω, και το λέω έτσι ευθαρσία για να τα ακούσει, μου λέει σου έχω πει όποτε θες να ανοίξεις την πόρτα να μπαίνεις μέσα. Όχι, εγώ απρόσκειτος δεν πηγαίνω πουθενά. Εγώ θέλω θεσμικά να συναντηθώ με τον Δήμαρχο να συζητήσω 5 προβλήματα που υπάρχουν και να δούμε πώς θα τα λύσουμε. Όταν λοιπόν το ραντεβού είναι μετά από 1,5 μήνα.
1: Ναι, νομίζω ότι λείπει ο Δήμαρχος. Έλειπε ο Δήμαρχος τελευταία. Γι' αυτό, μήπως επειδή λείπει πολλές φορές εκτός στην Αθήνα, στο εξωτερικό, ήταν κάπου πρόσφατα.
0: Κύριε Κουνιακή, αν θέλετε να κάνουμε αναλυτική συζήτηση για το Δήμο, θέλω να βρείτε την συνέντευξή μου πριν τις εκλογές τις δημοτικές. Να βρείτε το κομματάκι που λέω γιατί θα στηρίξω τον Δήμαρχο, τον κύριο Βεργίνη, τον νυν Δήμαρχο, να το παίξετε πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε και μετά να πούμε ό,τι θέλετε. Γιατί πραγματικά δεν ξέρω, αυτό το έργο δεν το έχω ξαναδεί εγώ. Ξέρω ότι στο Δήμαρχο δεν θα αρέσει αυτό που ακούει, αλλά αυτό το έργο εγώ προσωπικά δεν το έχω ξαναδεί 15 χρόνια.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται.
1: Να κάνω λίγο τον προβοκάτορα, κύριε Σκαδαρέση. Να κάνω λίγο τον προβοκάτορα. Θα μπορούσε κάποιος τώρα να σας πει αυτή τη στιγμή ότι κάνετε αυτή την κριτική γιατί έχει ακουστεί και θέλω και την άποψή σας ότι σκέφτεστε την επόμενη μέρα αυτοδιοικητικά. Έχω μάθει εγώ, δεν έχουμε μιλήσει στο τηλέφωνο, μπορείτε να μου πείτε αν σας έχω πάρει τηλέφωνο. Έχω μάθει ότι είστε σε επικοινωνία για δημιουργία συνδυασμού. Έτσι μου λένε οι πηγές μου. Τώρα δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση. Απαντήστε ό,τι θέλετε. Απλά θα μπορούσε να πει τώρα κάποιος ότι τα λέει αυτά ο κ. Σκαδαρέσης και κάνει την πολίτευση γιατί χτίζει ένα αφήγημα μεθαύριο να απευθυνθεί στην κοινωνία και να πει: κοιτάξτε, να δείτε, εγώ μπορώ να τα κάνω καλύτερα.
0: Να σας πω κάτι. Το 14 είπα κάποια στιγμή πρέπει να γράψω ένα βιβλίο.
1: Πρέπει.
0: Το 14 ναι. Θα ήμουν υποψήφιος και ενώ σήμερα μιλάγαμε. Την άλλη μέρα το πρωί, αυτοί που με καλέσαν να μου κάνουν την πρόταση μου είπαν ότι βρήκαμε. Mm. Και λέω, παιδιά, μπράβο. Ωραία. Και άλλα που έχουν γίνει. Το 19, το ίδιο. Σε αυτές τις εκλογές, δεν θα πω ακόμη τίποτα, είχα 3 χρόνια κουβέντες με τον Δήμαρχο. Mm-hmm. 3 χρόνια είχαμε κουβέντες. Αν θα κατεβώ ή δεν θα κατεβώ. Αν ο Δήμαρχος το διαψεύσει, θα βγάλω και τα μηνυματάκια στον αέρα.
1: Είχατε κουβέντα με τον κύριο Βεργίνη, αν θα κατέβετε, εννοείται. Όταν ήταν υποψήφιος, αυτό εννοείται.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Ο οποίος προφανώς δηλαδή μέτραγε και αυτός τις δυνάμεις του και ήξερε, σας ρωτούσε ποια είναι η πρόθεσή σας. Για να ξέρει τη δυναμική του, έτσι δεν είναι, ή αν θα το στηρίξετε. Με αυτή τη λογική το λέτε.
0: Όχι, με τη λογική, κύριε Κουνιάκη, ότι αν κατέβαινε, θα κατέβαινε ο κύριος Βεργίνη.
1: Α, μάλιστα.
0: Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν θέλει πολύ.
1: Δηλαδή, σας είχε πει ο κύριος Βεργίνης ότι αν κατέβετε εσείς, δεν θα κατέβει.
0: Ακούστε, κύριε Κουνιάκη. Αυτός που θα σκεφτεί και θα πει ότι ο Σκιαδαρίς θα λέει τώρα γιατί θέλει να είναι υποψήφιος, εγώ έχω πει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση με ενδιαφέρει.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα περιμένω να δω τι θα μου βγάλουν τις επόμενες μέρες, γιατί την προηγούμενη φορά μου την είχαν πάλι στημένη. Περιμένω το επόμενο 15ήμερο, 20 μέρες, να δω τι μπορεί να μου βγάλουν πάλι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που θα πει αυτό, κύριε Κουνιάκη, θα πω ότι κανένας Σκιαδαρέσης δεν έχει τύχη αν τη δουλειά μας την κάνουμε σωστά.
1: Mm-hmm. Σωστό αυτό που λέτε.
0: Ο κάθε Σκιαδαρέσης έχει τύχη αν η δουλειά δεν γίνεται σωστά.
1: Ναι.
0: Αν λοιπόν γίνεται η δουλειά σωστά σήμερα,
1: ναι.
0: Κανένα Σκιαδαρέση δεν έχει τύχη αύριο.
1: Με την έννοια ότι αν ο Δήμαρχος, ο οποιοσδήποτε Δήμαρχος είναι καλός και παράγει έργο, και να έρθω εγώ, το έργο φαίνεται, λέτε. Οπότε δεν υπάρχει κανένα λόγος. Αν δεν φαίνεται όμως το έργο.
0: Εννοείται.
1: Με αυτή τη λογική το
0: δηλαδή,
1: λέτε σαν
0: γενική.
1: Ναι. Καταλαβαίνω.
0: Ο Δήμαρχος δεν ξέρω τι σκέφτεται. Αν για παράδειγμα θεωρώ εγώ, μπορεί να κάνω και λάθος, έτσι. Αν ήθελε για μένα να κάνει δουλειά, θα έπρεπε πολύ απλά το Σκιαδαρέση και τον κάθε Σκιαδαρέση, σε όποιο φορέα και να τον έχει δίπλα.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν το βλέπω αυτό. Δεν το έχω δει όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα θα μου πει, σας λέω πάλι, λες και τον βλέπω, τι είναι αυτά που μου λες και σου έχω πει όποτε θες να ανοίξεις την πόρτα, μπαίνεις μέσα. Δεν γίνεται έτσι η δουλειά. Δεν είναι να ανοίγω την πόρτα να μπαίνω μέσα. Είναι θεσμικά τι κάνουμε. Να καθίσουμε να συζητήσουμε για τον τουρισμό. Έχουμε πει κάποια παιδιά σαν επιμελητήριο, κάνουμε δουλειά. Δεν πρέπει να με καλέσει, να μου πει ρε φίλε, έλα εδώ. Τι μπορούμε να κάνουμε. Πώς να συνεργαστούμε. Ήρθες, δεν ήρθα. Με βρήκες, δεν σε βρήκα. Πρέπει να με καλέσεις λοιπόν. Να καθίσουμε κάτω για το καλό του νησιού και να κάνουμε πράγματα. Δεν το βλέπω.
1: Μας.
0: Δεν το βλέπω και δεν ξέρω πραγματικά γιατί γίνεται, κύριε Πνιακή. Αυτό που σας λέω δηλαδή με ξεπερνάει.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, δηλαδή, προφανώς και ο Δήμαρχος
0: έχει... Λέω,
1: μην, ξεχνάτε, μην, ξεχνάτε, μην ξεχνάτε, κύριε Σκαδαρέση, επειδή τώρα εμείς τα συζητάμε. Ο Δήμαρχος αυτή τη στιγμή, και το είπαμε και με τον κύριο Λίγδα χθες, έχει ένα θέμα με τους συνεργάτες του. Έχουν βγει διάφορα πράγματα, έχει πόσες αρμοδιότητες. Είναι Δήμαρχος, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων.
0: Πρόεδρος
1: του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.
0: Όπως το λέτε. Ναι. Να πούμε λοιπόν κάποια πράγματα, γιατί τα έχω πει και στον Δήμαρχο, οπότε δεν τα λέω πίσω από την πλάτη του. Είναι δυνατόν να είσαι δήμαρχος που πρέπει να δουλεύεις 15 ώρες την ημέρα για το Δήμο. Έχεις ένα λιμενικό ταμείο που με τα προβλήματα που έχει η Λευκάδα πρέπει να έχει έναν άνθρωπο να δουλεύει άλλες 10 ώρες τουλάχιστον άκοπα. Έχεις ένα σύνδεσμο ίδρευσης που πρέπει με τα προβλήματα που υπάρχουν να δουλεύει κάποιος άλλες 12 ώρες εκεί πάνω. Και να λέμε, κύριε Κουνιάκη, ότι εγώ έχω και το ένα, έχω και το άλλο, έχω και το τρίτο. Αλλά είμαι και υπεύθυνος για τον τουρισμό, για τον πολιτισμό, για την πολεοδομία, για τα σκουπίδια, για...
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται. Και τους συνεργάτες μας, συγγνώμη τώρα, τους συνεργάτες μας, δεν τους πυροβολάμε. Προσπαθούμε να πάρουμε το καλύτερο που μπορούμε από αυτούς. Αυτό κάνουμε.
1: Ή τους αποπέμπουμε αν δεν κάνουν γι' αυτό.
0: Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Πώς να τους αποπέψει. Δεν γίνεται.
1: Εντάξει, αν για παράδειγμα, αν εμένα για παράδειγμα με κάνετε π.χ. αντιδήμαρχο σε κάτι και έρθουν πάρα πολλές καταγγελίες για μένα, λέω τώρα είναι θεωρητικό. Τι θα κάνετε για παράδειγμα. Δηλαδή τώρα και βασίζομαι πάλι σε αυτό που είπε χθες ο κύριος Λίγδας. Ο κύριος Λίγδας, ξέρετε τι είπε χθες. Για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια μιλάμε για το δάχτυλο στο μέλι. Έχουν ακουστεί καταγγελίες για σωλήνες υδροδότησης, για τι γίνεται πάνω στην μονάδα, για τη σκεπή, εκεί τα υλικά. Δεν θέλω να πω ότι ακούγονται και υπάρχει μία αίσθηση, το γενικεύω για να μην παρεξηγηθώ, συνδιαλλαγής. Και ξέρετε πολύ καλά, κύριε Σκαδαρέση, κυκλοφορείτε μέσα στην αγορά, δεν μπορεί να μου έρχονται εμένα καταγγελίες, ψάξε να δεις τι γίνεται με το νερό και τι θα γίνει αυτό το καλοκαίρι. Δεν το προσωποποιώ, αλλά μου έχουν έρθει και μου έχουν πει, ψάξτε να δείτε τι παζάρια γίνονται με το νερό. Αυτό δηλαδή που έρχεται σε ένα δημοσιογράφο, δεν το ξέρει κανένα στη μικρή μας πόλη.
0: Εγώ, κύριε Κουνιάκη, δεν μπορώ τώρα.
1: Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Απλά δικαιολογώ.
0: Και δεν μπορώ.
1: Θέλω να το πω στο αποπέμπω. Αν ήμουν στο επιμελητήριο, κύριε Σκαδαρέση, είμαι στο επιμελητήριο και έρχεται μια καταγγελία για μένα και σας εκθέτει, δεν θα με διώξετε. Δεν θα με διώξετε, θα με στηρίξετε. Αν βασίζεται αυτό το πράγμα. Αν βασίζεται, αν δηλαδή αποδεικνύεται ότι όντως.
0: Να πω κάτι. Αυτό που έχω να πω το λέω ξεκάθαρα πάντα. Δεν ξέρω αν όλα αυτά που ακούγονται, γιατί έχω πάντα στο μυαλό μου και το συγχωρεμένο τον παππού μου που μου έλεγε ότι παιδί μου δεν θα πιστεύεις τίποτα από αυτά που ακούς και τα μισά από αυτά που βλέπεις, γιατί μπορεί να σε γελάνε και τα μάτια.
1: Σωστό.
0: Και τώρα επειδή πήγαμε με την τεχνητή νοημοσύνη, κύριε Κουνιάκη, δεν πρέπει να πιστεύουμε και τίποτα από αυτά που βλέπουμε, γιατί μπορεί να είναι ο Σκιαδαρές σε βίντεο που να μιλάει και να μην είναι στην πραγματικότητα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Αλλά δεν μπορούμε να τα πούμε όλα αυτά. Δεν το ξέρω τι συμβαίνει. Αυτό δεν το γνωρίζω. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι όταν πας σε αυτή τη θέση, δεν μπορείς, δηλαδή, το αντιμετώπισα και στην αρχή εγώ, κύριε Κουνιάκη, στο επιμελητήριο σαν επιχειρηματία. Επειδή έχουμε μάθει να δουλεύουμε διαφορετικά, παίρνουμε τις αποφάσεις μόνοι μας, μπαμ μπαμ, τώρα τελείωσε, δεν δίνω λογαριασμό σε κανέναν, δεν μπορεί να γίνεται έτσι όμως. Ειδικά στο Δήμο. Δεν μπορεί να το κάνεις αυτό. Πρέπει να μοιράσεις αρμοδιότητες. Αν δεν σου κάνουν οι συνεργάτες σου, ωραία, και ο Πρωθυπουργός έχει υπουργούς. Αν κάποιος δεν κάνει καλά τη δουλειά, τον έβγαλε.
1: Ναι.
0: Παίρνει λοιπόν την κόκκινη κάρτα ο υπουργός, πάει σπίτι του και μπαίνει καινούριος. Αλλά δεν μπορεί να λέμε τώρα να τους απαξιώνουμε τους ανθρώπους. Και εγώ επειδή ήμουν και σε συνάντηση μπροστά με αντιδήμαρχο που είχε γίνει ένα επεισόδιο, δεν μπορείς να λειτουργήσεις έτσι. Δηλαδή αν εγώ κύριε Κουνιάκη σας έχω προϊστάμενο στην επιχείρησή μου και μπροστά στους υπόλοιπους υπαλλήλους που σας έχω προϊστάμενο σας ξεφτυλίσω. Εσείς πώς θα πάτε αύριο σε αυτούς τους ανθρώπους να τους επιβληθείτε, πέστε μου.
1: Ναι.
0: Μπορείτε.
1: Μάλιστα.
0: Δεν γίνεται.
1: Μάλιστα. Καταλαβαίνω.
0: Εγώ θεωρώ ότι μαζεύεται το σύστημα, να ξέρετε. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να μαζευτεί, αρκεί να καθίσουμε όλοι μαζί να συζητήσουμε. Αλλά αυτό είναι το πρόβλημά μας. Το πρόβλημά μας είναι αυτό. Βλέπετε, κύριε Κουνιάκη, εσείς καμιά συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια. Δεν λέω σήμερα με το σημερινό δήμαρχο. Βλέπετε καμιά συνεργασία με τους προηγούμενους? Δεν είναι. Όλοι είμαστε θειασότες. Του μοναχού σου χόρευε και όσο θέλει πίδα.
1: Ναι.
0: Εγώ έχω τα χρήματα, θα κάνω αυτό. Εγώ έχω τα χρήματα, δεν υπολογίζω. Μα δεν πάει επειδή έχει τα χρήματα και πληρώνει. Και εγώ λοιπόν σήμερα, σαν επιμελητήριο που έχω τα χρήματα, έκανα το brand name τη Λευκάδα. Είχαμε πρόσωπα από το Δήμο Λευκάδο, Μεγανησίου, ξενοδόξου, ενοικιαζόμενα δωμάτια, ήταν ο υπεύθυνο τουρισμού. Καθίσαν όλοι μαζί, το φτιάξανε. Δεν μπήκα που λέει ο λόγο στην αίθουσα. Δεν ασχολήθηκα μαζί του. Να πω λοιπόν, ξέρετε, επειδή πληρώνει το επιμελητήριο, εγώ θα αποφασίσω τι θα κάνω. Όχι, δεν υπάρχει λογική σε αυτό. Πρέπει να καθίσουμε να συζητάμε με όλο τον κόσμο. Τώρα, αν τους καλείς και δεν έρχονται, είναι ένα άλλο θέμα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ένα άλλο θέμα.
1: Κύριε Σκαδαρέση, έχουμε κλείσει αυτή τη στιγμή. Έχω τρώω και την ώρα του δελτίου. Ήσασταν. Θέλατε να μιλήσετε, αισθάνομαι. Είχαμε μιλήσει καιρό και είπατε πράγματα έτσι με τον τρόπο σας.
0: Είχαμε καιρό να μιλήσουμε, αλλά πραγματικά κύριε Κουνιάκη, θα πρέπει. Εγώ το ξαναλέω άλλη μια φορά και στέλνω το μήνυμα στο Δήμαρχο. Εμείς εδώ είμαστε να συνεργαστούμε. Να ξεφύγει από τα φοβικά σύνδρομα. Και να συνεργαστούμε. Αν ακούσουμε το ηχητικό θα καταλάβετε τι εννοώ, που είχα κάνει τότε τη συνέντευξή μου, που είπα γιατί θα στηρίξω το Βεργίνη για δήμαρχο. Αλλά δεν τα βλέπω αυτά που είπα. Μέχρι σήμερα έχω πέσει έξω.
1: Ναι.
0: Εγώ εδώ είμαι να με καλέσει να συνεργαστούμε και να είναι σίγουρος ότι θα κάνουμε δουλειά. Γιατί αυτό που με ενδιαφέρει εμένα, κύριε Κουνιάκη, δεν είναι αυτό που λέτε, το αν θα είμαι εγώ υποψήφιος ή δεν θα είμαι, ποιος θα είναι. Εμένα με ενδιαφέρει να κάνουμε δουλειά για τον τόπο.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Αυτό δεν το κάνουμε αυτό. Δεν το κάνουμε.
1: Κύριε Σκαδαρέση, βάζουμε μια νοτελεία. Θα έχουμε πολλά να πούμε και να συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Αντιλαμβάνεστε ότι αύριο θα είστε talk of the town με αυτά που έχετε πει. Όλοι θα μιλάνε για τη συνέντευξη. Έχετε καταλάβει ότι μας δώσετε τίτλους. Απλά δεν ξέρω τι τίτλο να βάλω σε αυτή τη συνέντευξη. Καταλάβατε. Θα βάλω ένα λίπιο. Λοιπόν, κύριε Σκαδαρέση.
0: Ο τίτλος, κύριε Κουνιάκη, θέλω να είναι επιχειρηματικός.
1: Επιχειρηματικός,
0: εντάξει. Μιλήσαμε για την επιχειρηματικότητα. Ωραία. Τώρα το άλλο ήταν αυτό που θα πρέπει να βάλετε για μένα ένα τίτλο είναι ότι. Φωνή απόγνωσης του επιμελητηρίου για συνεργασία.
1: Για
0: αυτό
1: συνεργασία.
0: Θα πρέπει να είναι για μένα ο τίτλος.
1: Ωραία.
0: Δεν μπορεί να συνεχίσουμε άλλο αυτή την κατάσταση. Πάμε από το κακό στο χειρότερο. Αναρχία παντού. Αναρχία στη δόμηση, στους δρόμους, στα πεζοδρόμια. Παντού, στις παραλίες. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση. Διώχνουμε μόνοι μας τον κόσμο μας, κύριε Κουνιάκη. Κάνουμε προσπάθειες να φέρουμε λοιπόν κόσμο ποιοτικό. Και εμείς τον διώχνουμε όταν έρχεται. Και ο πάλι ο συγχωρεμένος ο παππούς, θα τον μνημονεύσω, αυτό που μου έλεγε είναι: παιδί μου, οι ευχαριστημένοι πελάτες στο μαγαζί σου θα το πούν σε άλλους τρεις και οι δυσαρεστημένοι σε 113.
1: Ναι. Κύριε Σκαδαρέση, ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά.
0: Καλή σας νύχτα.
1: Λοιπόν, η συζήτηση on demand σε λίγο στο κανάλι μας στο YouTube. Εμείς εδώ κάπου ξέρετε ότι φτάσαμε στο φινάλε της εκπομπής και ζητώ συγγνώμη που ροκανίζουμε λίγο το βραδινό μαγκαζίνο, αλλά είχε ενδιαφέρον η συζήτηση με τον κύριο Σκαδαρέση πάντα. Εδώ είμαστε με την Erect Group. Θέλω να μιλήσω λίγο για την υπηρεσία Erect Insurance και αυτό το οποίο σας λέω σας αφορά, γιατί μπορείτε να βγείτε κερδισμένοι σε πάρα πολλά επίπεδα πλέον. Γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ καλά πως με την ασφάλεια, με την ομπρέλα της Allianz μπορείτε να ασφαλίσετε όχι μόνο την οικία σας, το ξενοδοχείο σας, το Airbnb σας. Μπορείτε για παράδειγμα να βγείτε κερδισμένοι και να βρείτε πάρα πολλά πράγματα αναφορικά και με την ασφάλεια υγείας και βεβαίως με την ασφάλεια στο αυτοκίνητό σας. Όλα αυτά σε ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο, είμαστε από πάνω και εξειδικεύουμε αυτά τα οποία σας αφορούν. Και μπορείτε όλο αυτό να το πιστοποιήσετε με μια φυσική παρουσία στο χώρο μας ή βεβαίως με το να μπείτε στο Red Group στα social media και να βρείτε όλα αυτά τα οποία σας λέω. Λοιπόν, σε συνεργασία με την Allianz, η Erect Insurance προσφέρει σύγχρονες και ολοκληρωμένες λύσεις σχεδιασμένες για να καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες καθημερινότητας. Ασφάλεια αυτοκινήτου για να κινήσετε με σιγουριά, ασφάλεια κατοικίας για να προστατεύετε το χώρο σας και προγράμματα υγείας για εσάς και τους ανθρώπους σας. Με απλές διαδικασίες, άμεση εξυπηρέτηση και αξιοπιστία στην αποζημίωση. Όλα αυτά στη Λευκάδα, τηλέφωνο επικοινωνίας 2645-023-010, Λευκάδα στην Οδό Καραβέλα 2 και Erect.gr για την δωρεάν προσφορά σας. Η ασφάλεια όπως πρέπει να είναι απλή, ξεκάθαρη και αξιόπιστη. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, ροκανίζουμε λίγο το δελτίο και βγαίνουμε αμέσως μετά για τη βραδινή ενημέρωση. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Πρώτα Θεός, θα λέμε τη Δευτέρα.
2: Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr. Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Prevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
3: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
4: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
4: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
4: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Tenda Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1900. 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ, Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.οικοσδεκόρ.gr. Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 26810-79-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
5: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
6: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
7: Τώρα το σκάφος μεταφέρεται σε ναυτική βάση εδώ στην Αττική, προκειμένου να διαπιστωθεί από πού προέρχεται και ποια μπορεί να ήταν η πιθανή του αποστολή. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Μιχάλης Θεζάρης.
8: Αυτό είναι το μη επανδρωμένο σκάφος που εντόπισαν ψαράδες στη θαλάσσια περιοχή του ακροτηρίου Δουκάτου της Λευκάδας και το ρημούλκησαν στο λιμάνι της Βασιλικής. Πρόκειται για σκάφος τελευταίας τεχνολογίας που χρησιμοποιείται για στρατιωτικούς σκοπούς, όπως η επιτήρηση, η συλλογή πληροφοριών και η μεταφορά εκρηκτικών.
9: Σίγουρα δεν είναι κάτι τυχαίο, με την έννοια ότι είναι κάτι απλό, αλλά είναι σοβαρό και οι ένοπλες δυνάμεις θα δώσουν την απάντηση μετά από έρευνα την οποία πραγματοποιούν ήδη αυτή τη στιγμή.
8: Το μη επανδρομένο σκάφος που εμφανίζει μεγάλες ομοιότητες με το ουκρανικής κατασκευής drone Magura M5 εντοπίστηκε με αναμένο κινητήρα μέσα σε σπηλιά.
10: Είχε δύο πάνελ πάνω με μια πολύ καλή κάμερα, συγκεκριμένος εξοπλισμός. Πρώτη φορά στη ζωή μας φορά είχε τέτοιο, είχε χαθεί ο ένας από το control και μετά αυτός έπεσε πάνω στα πράγια και οι ψάρες το φέραν έξω στην αρχή.
8: Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο στελεχών του λιμενικού σώματος στο σκάφος εντοπίστηκαν εκρηκτικά. Άγνωστο παραμένει όμως πώς έφτασε στα θαλάσσια ύδατα της χώρας μας.
11: Μετά τον εντοπισμό του θαλάσσιου ντρόουν στην περιοχή της Λευκάδας και συγκεκριμένα στην Βασιλική, μεταφέρθηκε εδώ, στο λιμάνι του Πλατηγιαλίου, όπου τα μέτρα ασφαλείας είναι αυξημένα. Κανείς δεν μπορεί να πλησιάσει τον χώρο του λιμανιού.
8: Την ευθύνη του σκάφους έχει αναλάβει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, που είναι αρμόδιο και για τη διερεύνηση της υπόθεσης.
7: Πάμε τώρα να ακούσουμε περισσότερες πληροφορίες για αυτήν την υπόθεση και ποια σενάρια εξετάζουν οι αρχές. Να ακούσουμε τον Χρήστο Στρατουλάκο με το ρεπορτάζ που έχει από τη Δυτική Ελλάδα και τον Γιάννη Σουλιώτη πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τη Σία Κοσιονή.
11: Λίγο πριν από τις 6, Σία, κυρίες και κύριοι, έφυγε το θαλάσσιο ντρόουν εδώ από το Ναστακό στην Ετωλοκαρνανία, ο δικός με τελικό προορισμό ναυτική βάση της Αττικής. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, να σας πω ότι από τη στιγμή που έφτασε εδώ στο λιμάνι της Ετωλοκαρνανίας από την Λευκάδα, είχαν κινητοποιηθεί ήδη οι ένοπλες δυνάμεις μετά την ενημέρωση που υπήρξε από το λιμενικό ότι υπάρχει εκτίμηση ότι πρόκειται για στρατιωτικό εξοπλισμό. Ήδη από χθες τη νύχτα ήταν εδώ κλιμάκια, έμπειρα κλιμάκια των ενόπλων δυνάμεων που εξειδικεύονται σε αυτού του είδους τα συστήματα προκειμένου να το ελέγξουν. Ήταν μια διαδικασία, καθώς κανείς δεν ήξερε τι μπορεί αυτό το πράγμα να δώσει. Δηλαδή, αν υπήρχε κάποια έκρηξη, αν υπήρχε κάποιος κίνδυνος. Ήταν μια διαδικασία η οποία κράτησε μέχρι και σήμερα αργά το μεσημέρι. Εξουδετερώθηκε, θα λέγαμε, να το πούμε απλά, το συγκεκριμένο σκάφος drone, θαλάσσιο drone. Με αποτέλεσμα, λοιπόν, όταν έκριναν ότι είναι ασφαλές, να μπορέσει να μετακινηθεί στην Αθήνα. Να σου πω ότι εδώ η περιοχή, μέχρι και πριν από λίγη ώρα, ήταν αποκλεισμένη τελείως. Δεν μπορούσε κανένας να πλησιάσει είτε στο λιμάνι, είτε σε απόσταση όπως βρισκόμαστε και εμείς τώρα, προκειμένου να μην υπάρξει κάποιος κίνδυνος, και επειδή ερευνάται και από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, δεν υπήρχε περίπτωση να πλησιάσει ούτε κάποιος ο οποίος είχε δουλειά μέσα στο χώρο.
12: Αποσπυρωμένη λοιπόν όλη η περιοχή.
13: Είναι στρατιωτικού τύπου αεντρών, τύπου μαγκούρα V3, σαν και αυτά που χρησιμοποιεί ο Ουκρανικός στρατός στις επιθέσεις κατά ρωσικών πλοίων, κυρίως
12: στη Μαύρη Θάλασσα.
13: Ακριβώς. Είναι παγιδευμένο με εκρηκτικά. Έχει χωρητικότητα έως και 300 κιλά ενεργών εκρηκτικών. Προσκρούει πάνω στα πλοία, προκαλεί πολύ ισχυρή έκρηξη και καταστρέφει τα πλοία.
12: Μάλιστα. Αυτό πώς μπορεί να βρέθηκε εκεί?
13: Αυτό εκτιμάται από τις αρμόδιες αρχές ότι προορίζονταν για κάποιο πλήγμα, είτε σε πλοίο του λεγόμενου ρωσικού σκιώδους στόλου, είτε σε πλοίο το οποίο έχει φορτώσει πετρέλαιο ή υγροποιημένο αέριο από κάποιο ρωσικό λιμάνι.
12: Ναι, αλλά εκεί κάπως έφτασε. Πώς έφτασε? Μετέφερε κάποιο πλοίο, υπάρχουν πληροφορίες? Πώς μπορεί καταρχάς, ποιες είναι οι
13: πιθανότητες? Ένα πιθανό σενάριο είναι να έχει φτάσει εκεί, να το έχει μεταφέρει στο σημείο κάποιο πλοίο μάνα, όπως λένε. Το δεύτερο και ίσως επικρατέστερο σενάριο, με δεδομένο ότι έχει και μεγάλη αυτονομία, μπορεί να ταξιδέψει εκατοντάδες χιλιόμετρα ή ναυτικά μίλια, είναι να έχει ξεκινήσει τη διαδρομή του ακόμα και από τις ακτές της Λιβύης, εκεί όπου οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν μυστικές βάσεις των Ουκρανών. Και
12: άρα
13: είναι πιθανό,
12: μπορεί
13: λοιπόν,
12: κάποιος
13: με τηλεχειρισμό.
12: Μπράβο, δηλαδή να το χειρίζεται από τόσο μεγάλη απόσταση.
13: Ναι, και γιατί αυτό? Γιατί θα μπορούμε να διακρίνουμε πάνω, υπάρχει μια κεραία που παίρνει σήμα μέσω δορυφόρου και αυτό εξασφαλίζει στο συγκεκριμένο ντρόν με αυτονομία πολλών εκατοντάδων, είναι η κεραία που βλέπουμε, εκατοντάδων χιλιόμετρων. Είναι πιθανό λοιπόν ο χειρισμός του να έγινε από απόσταση. Μάλιστα. Ακόμα και από τις ακτές της
12: Λιβύης. Τελευταίο ερώτημα, γιατί το βασικό σενάριο είναι αυτό που μας είπες, ότι δηλαδή μάλλον φυτεύτηκε με κάποιο τρόπο στην περιοχή, κρύφτηκε στην περιοχή προκειμένου να χτυπήσει?
13: Γιατί οι Ουκρανικές αρχές, από τις αρχές του 2025, και έχουμε φτιάξει και ένα σχετικό γράφημα, ναι, από τις αρχές του 2025 έχουν ξεκινήσει μια επιχείρηση σαμποτάζ κατά πλοίων που έχουν φορτώσει πετρέλαιο είτε από τα λιμάνια από το Νοβοροσίσκ που είναι στη Μαύρη Θάλασσα, είτε από ένα λιμάνι που βρίσκεται στη Βόρεια Θάλασσα κοντά στην Φιλανδία, το Ουστ Λούγκα. Οι πρώτες επιθέσεις έγιναν με μαγνητικές βόμβες. Οι βόμβες και λήφοι που είχαν τοποθετηθεί στο κήτος των πλοίων είχαν όμως προκαλέσει μικρότερες υλικές ζημίες. Στην πορεία αυτών των μηνών, των τελευταίων μηνών, φέρεται να άλλαξαν την τακτική τους και να χρησιμοποίησαν τα συγκεκριμένα ντρόν. Αυτά είναι κάποια από τα πλοία που επλήγησαν στο πλαίσιο αυτής της επιχείρησης. Το πρώτο είναι τον Γενάρη του 2025. Έχουν ακολουθήσει κι άλλα, με τελευταίο, αν για οικονομία χρόνου να πάμε να δούμε το τελευταίο, που είναι τον Μάρτιο του 2026. Είναι το Arctic Metagas, ένα πολύ μεγάλο ρωσικό πλοίο, το οποίο μετέφερε υγροποιημένο αέριο. Είναι αυτό εδώ. Βλέπετε λοιπόν ότι όταν άλλαξε η στρατηγική των Ουκρανικών υπηρεσιών και χρησιμοποίησαν τα θαλάσσια drones, πόσο μεγαλύτερη είναι η ζημιά που προκάλεσαν στα πλοία.
12: Που το έχει
13: είναι στο πλάι.
12: Είναι περίπου το μισό πλοίο.
13: Ναι, ναι.
12: Γιατί προφανώς έχει ένα πλήγμα.
13: Και αυτά είναι πλήγματα που έχουν γίνει ανοιχτά των ακτών της Λιβύης. Κλείνοντας, να σου πω για την πληρότητα του ρεπορτάζ ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία από ανοιχτές πηγές που λένε ότι τρεις μέρες νωρίτερα από την ευρύτερη θαλάσσια περιοχή όπου εντοπίστηκε το συγκεκριμένο θαλάσσιο ντρόν, είχε περάσει ένα κομβόι ρωσικών πλοίων, εμπορικών και στρατιωτικών.
7: Αλλάζουμε τώρα θέμα. Στη Μέση Ανατολή, τα στενά του Ορμούζ μετατρέπονται και πάλι σε πεδίο πολεμικής σύγκρουσης, με ανταλλαγές πυρών ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες να δοκιμάζουν ξανά τα όρια της εύθραυστης εκεχηρίας. Οι φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν πυράβλους και ντρόουν κατά αμερικανικών αντιτορπιλικών. Η Ουάσιγκτον απαντά με αεροπορικά πλήγματα στην Ιρανική ακτογραμμή και ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί την Τεχεράνη με νέα σκληρότερα χτυπήματα. Πάμε να ακούσουμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Ο Γιώργος Φελίδης, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
14: Η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών δυνάμεων ανακοινώνει ότι μαχητικό αεροσκάφος F-18 Super Hornet άνοιξε πύρα εναντίον δύο κενών τάνκερ με ιρανική σημαία που κατέπλεαν προς το Ιράν σήμερα, ακινητοποιώντας τα πετρελοφόρα αυτά με την εκτόξευση πυρομαχικών ακριβίας στα φουγάρα τους. Βλέπουμε και τις σχετικές εικόνες από τα δεξαμενόπλια Sista 3 και Σεβδά και καπνούς να αναδύονται από αυτά. Από την Ιρανική πλευρά, το πρακτορείο Φάρς αναφέρει πως οι ένοπλες δυνάμεις της Τεχεράνης ενεπλάκησαν σε σποραδικές συγκρούσεις με αμερικανικά σκάφη.
12: Το Ιράν πάντως ετοιμάζει την επόμενη μέρα στο Ορμούζ, Γιώργο, καθώς όσοι θα διαπλέουν από το κομβικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα θα πρέπει να συμπληρώνουν ειδική φόρμουλα.
14: Η Τεχεράνη επιχειρεί να θεσμοθετήσει ακόμα πιο αυστηρό έλεγχο στα στενά, δημιουργώντας την αρχή του στενού του Περσικού κόλπου, όπως την ονομάζει, που θα εγκρίνει τον διάπλου των πλοίων. Σύμφωνα με τη σχετική φόρμα, όλα τα πλοία πρέπει να συμπληρώνουν τη δήλωση στοιχείων πλοίου που περιλαμβάνει δεκάδες ερωτήσεις, από στοιχεία αναγνώρισης και χώρα προέλευσης μέχρι τις εθνικότητες του ιδιοκτήτη, του διαχειριστή και των μελών του πληρώματος. Η κίνηση ερμηνεύεται ως προσπάθεια της Τεχεράνης να παγιώσει τον έλεγχο στο κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα του Ορμούζ.
12: Το μέτωπο των συνομιλιών, υπάρχει κάτι νεότερο?
14: Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάη, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να εξετάζει την αμερικανική πρόταση και θα ανακοινώσει τη θέση της μόλις ληφθεί η τελική απόφαση. Όσο για τις ανταλλαγές πυρών στη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε ότι το Ιράν παραμένει τυπικά σε κατάσταση εκεχηρίας, αλλά οι ένοπλες δυνάμεις του θα απαντήσουν με πλήρη ισχύ σε οποιαδήποτε επιθετικότητα ή τυχοδιοκτισμό. Πάντως, από την πλευρά των ΗΠΑ, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο λέει ότι στην Ουάσιγκτον περιμένουν και πρέπει να λάβουν απόψε την απάντηση του Ιράν, προσθέτοντας ότι ελπίζει να είναι μια σοβαρή προσφορά και ελπίζει ότι θα μας θέσει σε μια διαδικασία σοβαρής διαπραγμάτευσης. Για να προωθηθούν οι συνομιλίες, μιλούν απόψε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance με τον πρωθυπουργό του Κατάρ.
7: Την ίδια ώρα στο Ισραήλ εκτιμούν ότι οι πιθανότητες συμφωνίας Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών είναι μικρές. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον απεσταλμένο μας στο Τελ Αβίβ, ο Σταύρος Ιωαννίδης, πριν από λίγο στις Ιακουσιόνι.
15: Εδώ στο Ισραήλ κρατούν μεν χαμηλούς τόνους και τηρούν στάση αναμονής, ωστόσο εκτιμούν πως η ένταση που έχουμε τις τελευταίες ώρες αλλά και από την αρχή της εβδομάδας, αυτά τα περιστατικά κλιμάκωσης, έστω και αν είναι ελεγχόμενα, θεωρούν ότι μπορούν να πυροδοτήσουν μια νέα ανάφλεξη στην περιοχή που θα οδηγήσει σε μια ευρύτερη σύγκρουση. Αυτό που λένε βεβαίως είναι πως δεν βλέπουν διάθεση από την Τεχεράνη να αποδεχτεί τους όρους των ΗΠΑ. Θεωρούν σε αυτό το σημείο πως υπάρχει ακόμη μεγάλη απόσταση και αυτό το στηρίζουν και στις καθυστερήσεις που, όπως λένε, κάνει η Τεχεράνη που αργεί να δώσει την απάντησή της. Και γι' αυτό βέβαια επαναλαμβάνουν πως είναι έτοιμοι για κάθε σενάριο, επιθετικό και αμυντικό. Ενώ την ίδια ώρα βεβαίως εκτιμούν πως και οι Ιρανοί εκμεταλλεύονται αυτό το χρονικό διάστημα για να επανεξοπλιστούν, για να μπορέσουν να θέσουν και τις δικές τους δυνάμεις σε ετοιμότητα. Παράλληλα βέβαια οι Ισραηλινοί κοιτούν τι γίνεται και στο βόρειο μέτωπο Σία, που και εκεί οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές τις τελευταίες ημέρες. Έχουμε ένταση, ωστόσο γίνονται και πολύ σημαντικές διπλωματικές προσπάθειες. Αναμένουμε την ερχόμενη εβδομάδα την τρίτη συνάντηση των πρέσβεων του Ισραήλ και του Λιβάνου. Όμως φαίνεται πως η Λιβανέζικη κυβέρνηση έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες προκειμένου να γίνει η άρση του νόμου που απαγορεύει τις επαφές ανάμεσα στους Λιβανέζους και τους Ισραηλινούς. Κάτι που σύμφωνα με πληροφορίες θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μια συνάντηση κορυφής ανάμεσα στον πρόεδρο ΑΟΥΝ και τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου.
7: Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
16: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
17: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
18: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
19: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
20: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
21: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
22: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στην νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
23: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
22: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
24: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
25: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
26: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
27: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Οκτώ και 28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και πάλι και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας. Αμετανόητος εμφανίζεται ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του 29χρονου Νικήτα στο Ηράκλειο Κρήτης, καθώς ενώπιον της ανακρίτριας παραδέχθηκε πως ήταν αποφασισμένος να σκοτώσει τον νεαρό που θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιού του. Μετά από πολλή ώρες απολογίες, τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του κρίθηκαν προφυλακιστές. ΔΕΗ, ενώ για λόγους ασφαλείας αναμένεται να μεταφερθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης. Να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
0: Αμετανόητος ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του Νικήτα, έχοντας απέναντί του την ανακρίτρια για μία ακόμα φορά, ομολόγησε πως ήταν αποφασισμένος να τον σκοτώσει.
1: Αν είχα χίλιες σφαίρες, χίλιες θα του έπαιζα, αλλά είχα μόνο 6.
2: Ήταν μια απολογία πολύ ωρή, ειδικά του βασικού κατηγορουμένου, με έντονη συγκινησιακή φόρτιση και με διακυμάνσεις στην ψυχολογία του.
0: Ο 54χρονος αναφέρθηκε στο τροχαίο δυστύχημα του 2023, χαρακτηρίζοντας το θύμα ως υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του. Όπως υποστηρίζει, συνάντησε τυχαία τον Νικήτα και θεώρησε ότι τον ηρωνεύτηκε με άσεμνη χειρονομία.
1: Στο πρόσωπό του εκείνη τη στιγμή δεν έβλεπα τίποτα άλλο παρά το φωνιά του γιου μου. Δεν ήμουν ο εαυτός μου. Εξάλλου, ο πραγματικός Κώστας έχει χαθεί από καιρό. Δεν όριζα τον εαυτό μου, τη σκέψη μου και τη συμπεριφορά μου. Ένα μαύρο πέπλο είχε σκεπάσει το νου μου.
4: Η απολογία του 54χρονου δράστη αλλά και της 56χρονης σύζυγου του διήρκησε πολλές ώρες στο αστυνομικό μεγάρο Ηρακλείου, κάτω από άκρα μυστικότητα για λόγους ασφαλείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται μάλιστα να οδηγηθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης.

0: συγχωρεμένο δεν ήταν ο Κώστας μου, ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Δεν είχε καν την όψη του Κωστή μου. Ήταν ένας τρελός, ένα ακάθαρτο πνεύμα, χωρίς επαφή με το περιβάλλον.
1: Το περιβάλλον των δύο οικογενειών παραμένει συντετριμένο. Συγγενείς του 54χρονου μιλούν στο Sky και περιγράφουν τις σχέσεις του Νικήτα με τον γιο του δράστη πριν το μοιραίο δυστύχημα.
2: Ήταν παλικάρια, μικρά παιδιά, φίλοι. Δεν είχαν μίσος να μαλώσουν, να τον σκοτώσει. Ατύχημα ήταν. Τώρα ο άλλος, ποιος τον οδήγησε σε αυτό το έγκλημα?
3: Περνούσε εδώ πέρα και τον έβλεπα μετά από το χαμό του παιδιού του. Αν ήξερα τις προθέσεις του, να μπορέσω να τον σταματήσω, να πούμε να μην το κάνει αυτό το έγκλημα. Ο μόνος άνθρωπος που θα μπορούσε να σταματήσει αυτό το έγκλημα ήταν η γυναίκα του.
4: Ζητάω από όλους ψυχραιμία και να δώσουμε χώρο και χρόνο στους μεν να θρηνήσουν, στους δε να συνειδητοποιήσουν.
1: Κριτική συνεχίζει να ασκείται για τους χειρισμούς των αρχών μετά τις προηγούμενες επιθέσεις του δράστη στο θύμα.
5: Αυτά καταγγέλθηκαν στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα. Το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα έστειλε στον εισαγγελέα αναφορά. Έχουν δει το φως στη δημοσιότητα τις αναφορές. Μπορώ να σας τη δείξω κι εγώ εδώ αυτή τη στιγμή.
6: Και έπρεπε να υπάρχει αποφάση εισαγγελέα, λέτε.
5: Ο εισαγγελέας διέταξε αυτά που νόμιζε ή αυτά που έκρινε ότι είναι σωστά να γίνουν. Η αστυνομία δεν συλλαμβάνει χωρίς εντολή του εισαγγελέα.
1: Για λόγους ασφαλείας, τόσο ο 54χρονος όσο και η σύζυγός του αναμένεται να μεταφερθούν σε καταστήματα κράτησης εκτός Κρήτης.
7: Πάμε και στη σύνδεση με την Κρήτη. Ο Χάρης Λεοντάκης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky στη Σία Κοσιόνη.
8: Έγινε και η απολογία τους. Τη Δευτέρα την περιμέναμε. Εχθές το απόγευμα έγινε. Θα μεταφερθούν το ζευγάρι στις φυλακές του Κορυδαλού. Το πότε δεν έχει γίνει γνωστό και ούτε θα γίνει, μόνο την τελευταία στιγμή. Προφανώς οι αστυνομικές αρχές θέλουν να μην υπάρξει το παραμικρό κατά την μεταφορά τους και φυσικά κατά το ταξίδι τους, γιατί θα γίνει με πλοίο της γραμμής.
9: Φοβούνται πράξεις αντεκδίκησης. Είναι λογικό να το φοβούνται μετά από αυτήν την απίστευτη, τρομερά φορτισμένη ιστορία. Έχουμε την ιατροδικαστική. Έχουμε την ανάλυση του ιατροδικαστή. Δίνει κάποιες λεπτομέρειες παραπάνω, Χάρη.
8: Έχουμε τα πρώτα στοιχεία από την ιατροδικαστική. 6 σφαίρες είχε το όπλο που κρατούσε ο 54χρονος και οι 6 βολές χτύπησαν το σώμα του άτυχου νικήστρατου. Τα 5 ήταν διαμπερή τραύματα, ένα τυφλό, δηλαδή μία σφαίρα έμεινε στο σώμα του. Η μία από τις 6 βολές που δέχτηκε το παιδί ήταν σε απόσταση μικρότερη του 1 μέτρου, ενώ οι υπόλοιπες ήταν μεταξύ 2 και 3 μέτρων με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις που κάνει η ιατροδικαστής και η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να παραδοθεί την ερχόμενη εβδομάδα στις ανακριτικές πλέον αρχές.
9: Και αν ήταν χίλιες θα είχα ρίξει, φέρεται να είπε στην απολογία του, μια αναφορά που πραγματικά σοκάρει και βέβαια θυμώνει ακόμη και περισσότερο τους συγγενείς του θύματος.
8: Αυτό που οι συγγενείς θα ζητήσουν από την ανακρίτρια να διερευνηθεί μέσω της άρσης τηλεφωνικού απορρίτου είναι εάν υπήρχε περαιτέρω προσχεδιασμός στην δολοφονία. Και αυτό γιατί έχουν μία μαρτυρία που λέει ότι το αυτοκίνητο του δράστη με τη γυναίκα του λίγα λεπτά, πολύ λίγο πριν την δολοφονία ήταν παρκαρισμένο σε συγκεκριμένο σημείο της περιοχής της Αμουδάρας και ξεκίνησε ελάχιστα πριν την δολοφονία.
7: Ξέφρενη πορεία διαγράφει ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, αποτυπώνοντας τις ανωδικές πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα και την ανάλυση Νίκος Φιλιππίδης πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
10: Δικών μας θα έλεγα εγώ παραγόντων. Δηλαδή εδώ, αμυγός εγχωρίων. Δηλαδή φαίνεται σε ένα πρόβλημα εξωγενές, όπως είναι ο πόλεμος, να έρθει να συναντήσει χρόνια μεγάλες αδυναμίες και στρεβλώσεις. 5,4 δεν είναι και μικρό. Επιστρέψαμε στα μεγάλα μεγέθη από 3,9 που ήταν το Μάρτιο, τον πρώτο μήνα επί της ουσίας του πολέμου. Είναι εντυπωσιακό πόσο γρήγορα πέρασε στην ελληνική οικονομία. Δηλαδή, έχουμε συνηθίσει να περνάει γρήγορα η αύξηση και αργά η μείωση, αλλά τόσο γρήγορα νομίζω κανείς δεν περίμενε. Να δούμε όμως πρώτα στοιχεία ανά μήνα. Το λέω αυτό γιατί θα δούμε λίγο την εικόνα της ενέργειας, όπου βλέπουμε φυσικό αέριο συν 39,5.

0: 8,5, πετρέλαιο θέρμανση σε 18,1.
1: Σε ένα μήνα.
0: Σε ένα μήνα.
1: Αυτό είναι ο Απρίλιο σε σχέση με το Μάρτιο.
0: Ακριβώς. Εισιτήρια αεροπλάνων συν 15,9%. Αλλά δες τα άλλα δύο. Ξενοδοχεία συν 10%.
1: Αυτό γιατί λοιπόν.
0: Απρίλιος μάλλον, Πάσχα. Το Πάσχα το πληρώσαμε λίγο πιο ακριβά. Σωστή. Μπορούσαμε και το πληρώσαμε, θα πούν κάποιοι, αλλά το πληρώσαμε πιο ακριβά. Τα ζυμαρικά, 4% μου κάνει εντύπωση. Είναι από τα πράγματα που, και από τα προϊόντα τα οποία αλλάζει η τιμή τους σε πολύ μικρά ποσοστά. Τώρα μέσα σε ένα μήνα, το Μάρτιο, στον Απρίλιο, αυξήθηκε 4%. Αγορά. Οι τιμές που πούλησαν το σκληρό σιτάρι οι Έλληνες παραγωγοί ήταν από τις πιο χαμηλές πέρσι τον Ιούνιο. Και τώρα είμαστε αναμονή της νέας αιδιάς, νέου θερισμού.
1: Πάμε να δούμε και τις αυξήσεις της διαδράσης που είναι ακόμη πιο τρομακτικά τα νούμερα εδώ.
0: Εδώ έχω κρατήσει το πετρέλαιο θέρμανση που είναι το πιο μεγάλη από την ενέργεια, 53,2. Είναι υψηλά σχεδόν όλα. Αλλά κάτσε να δεις τώρα τι γίνεται. Μοσχάρι, συν 19,2 είναι ο ετήσιος ρυθμός αύξησης τιμή ενός βασικού καταναλωτικού προϊόντος. Το οποίο το εισάγουμε.
1: Το έχουμε καταλάβει.
0: Αν δεν έχει καμία σχέση με τον πόλεμο. Ένα δίστε δίνουμε κάθε χρόνο. Αρνίκα τσίκι, συν 13,3. Εδώ άντε να πούμε ότι ήταν το Πάσχα η ζήτηση, ήταν και η ευλογιά, ήταν και η κερδοσκοπία. Μαργαρίνη, δε στα ζωικά προϊόντα, συν 11,6. Καφές, συνεχώς, είδος πρώτης ανάγκης νομίζω για κάθε ελληνικό νοικοκυριό, συν 7,6. Τα ενίκια πλέον έχουμε συνηθίσει να αυξάνονται από 7.
1: Δεν αναρωτιέμαι αν έχει κι άλλο.
0: Έχει κι άλλο.
1: Πάντα έχει κι άλλο.
0: Έχει κι άλλο. Από 7 έως 10% ναι. Κάθε χρόνο. Και αυτό ένα να προστίθεται στο άλλο. Και πάμε μετά στα φρούτα και λαχανικά, τα μη επεξεργασμένα τρόφιμα. Συν 7,5. Και να δεις και ένα τελευταίο, ασφάλιστρα υγείας. Έχουμε συνηθίσει πλέον μαζί με τα ενίκια 4-5 χρόνια να αυξάνουν και αυτά συν 7%. Το οποίο πραγματικά δεν δικαιολογείται από τίποτα. Είναι δύο παράγοντες, ιδιωτικά νοσοκομεία και ασφαλιστικές εταιρείες. Και θα έπρεπε να υπάρχει ένας πιο αυστηρός έλεγχος. Το συν 7% για τέταρτη, πέμπτη συνεχόμενη χρονιά είναι επικώς απαράδεκτο για μια οικονομία η οποία δεν έχουν αυξηθεί τα εισοδήματά της τόσο πολύ.
1: Υπάρχει συγκυρία λοιπόν, υπάρχουν και όλα αυτά που μας περιγράφεις, τα οποία φαντάζομαι θα πρέπει να τα δούμε να μπαίνουν στο στόχαστρο ελέγχων, ρυθμίσεων.
0: Για την ώρα δεν έχουμε ούτε μία ανακοίνωση. Μας κάνει επίσης πολύ μεγάλη εντύπωση. 5,4 επέστρεψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα. Δεν έχουμε μισή ανακοίνωση που να ενημερώνει το Έλληνας καταναλωτής τι έχει ακριβώς συμβεί.
2: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, η χαμηλή τόνη της χθεσινής συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας δεν διατηρήθηκαν και τα αλληλοκαρφώρματα στην Γαλάζια Παράταξη σήμερα έδιναν και έπαιρναν. Ο Άδωνης Γεωργιάδης έστρεψε για άλλη μια φορά τα βέλη του προς τον Νίκο Δένδια, ενώ ότι η δημόσια στάση του Υπουργού Υγείας κάρφωσε ο Ανδρέας Κατσανιώτης. Όλα αυτά εν ώψη του συνεδρίου του κυβερνώντος κόμματος που ξεκινά σε μία εβδομάδα. Ρεπορτάζ από τον Γιάννη Καντέλη.
3: Επιμένει στην επίθεσή του προς τον Νίκο Δένδια, την οποία ξεκίνησε χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα χωρίς να τον κατονομάζει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, αναφέρθηκε και στην απάντηση που του έδωσε ο κ. Μητσοτάκης για το βαθμό στήριξης προς την κυβέρνηση από τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου.
4: Πράγματι, λέει Άδωνη, όταν μου απαντούσε στο τέλος, δεν είναι όλοι οι υπουργοί στον ίδιο βαθμό ενθουσιώδες για το κυβερνητικό έργο. Εγώ τι είπα. Έχουμε τρεις κατηγορίες. Αυτοί οι οποίοι δεν εμφανίζονται καθόλου. Υπάρχει μια κατηγορία που τρώνε όλο το ξύλο και υπάρχει μια τρίτη κατηγορία που βγαίνουν μόνο με συμφωνημένη συνέντευξη, τους βλέπετε, μιλάνε μόνο το ορθολογιό τους. Και υπάρχουν και άλλοι που είναι σαν αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν.
3: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να ρίξει τους τόνους στο εσωτερικό της κυβέρνησης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου με τον Υπουργό Άμυνας.
5: Απολύτως κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Ο κ. Δένδιας την πρώτη τετραετία ήταν Υπουργός Εξωτερικών και τώρα είναι Υπουργός Άμυνας και είναι ένας εκ των βασικών συντελεστών. Όθησε και εκείνος την πολιτική Μητσοτάκη.
3: Από την πλευρά του κ. Δένδια δεν απαντούν στις αιχμές του κ. Γεωργιάδη. Όμως ο Ανδρέας Κατσανιώτης επέστρεψε την κριτική στον Υπουργό Υγείας.
6: Δεν ξέρω τι είναι καλύτερο, να κρύβεται κάποιος ή να βγαίνει συνεχώς επί παντός πίστε του και να καταγραφεί.
7: Σε αυτή τη μάχη δεν επιτρέπεται να υπάρχουν απόντες. Διότι όποιος λείψει από αυτή τη μάχη θα έχει την ευθύνη του.
3: Τα όσα διαδραματίζονται στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης σχολιάζουν δεικτικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
8: Μας λένε ότι δεν έγινε τίποτα χθες, όταν ο κ. Καραμανλής δεν πάει στο συνέδριο. Και δεν πάει γιατί διαφωνεί με την πολιτική.
9: Ουσιαστικά οι βουλευτές της συντηρητικής παράταξης αγωνιούν για την πρόσβαση που θα έχουν στον κρατικό μηχανισμό για να ικανοποιούν προσφέτια.
10: Η ουσία χθες της παρέμβασης του κ. Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα ήταν καταρχάς οι αντιδραστικές τομές, τις οποίες θέλει να προωθήσει το Σύνταγμα.
3: Την επόμενη Παρασκευή θα ξεκινήσουν οι εργασίες του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.
2: Πάμε να ακούσουμε περισσότερο ρεπορτάζ από την κυβερνόσα παράταξη. Ο Γιάννης Καντέλης θυσία Κοσιώνη.
3: Και αρχά το Μέγαρο Μαξίμου αποσόβησε την κόντρα μεταξύ της κεντρικής κυβέρνησης και των βουλευτών του κόμματος. Αυτός ήταν και ο μεγάλος στόχος. Τώρα αναδείχθηκαν εσωκομματικά μαχαιρώματα μεταξύ.
1: Λερναία Ήδρα.
3: Ναι, μεταξύ βουλευτών, μεταξύ υπουργών, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς που έριξαν μπηχτές κοίταγαν προς τις υποψήφιούς τους στις ίδιες περιφέρειες. Και μεταξύ της γνωστής πλέον κόντρας που έχει άλλα χαρακτηριστικά, αυτή που έχει ξεκινήσει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης με τον κύριο Νίκο Δένδια. Αυτά όμως στο συνέδριο δεν αναμένεται να αποτελέσουν ένα βαθύ εσωκομματικό ρήγμα που θα επηρεάσει την Νέα Δημοκρατία προς εκλογές. Αυτή είναι η κεντρική εκτίμηση που υπάρχει από στελέχη. Εκεί η μάχη πιστεύουν ότι θα δοθεί κυρίως στη σταυροδοσία των εκλεκτών της κάθε πλευράς για τα μέλη της πολιτικής επιτροπής. Ένα καθαρά εσωκομματικό παιχνίδι που πιστεύουν όμως ότι δεν θα επηρεάσει την πορεία τους στις κάλπες.
1: Γιάννη, αυτό το μετά τη ΔΕΘ που είπε στην κοινοβουλευτική του ομάδα ο Πρωθυπουργός αναφερόμενος στο θέμα των εκλογών, πώς έχει εκλειφθεί?
3: Αυτό εκείνη την ώρα το πήραν μεταξύ σοβαρού και αστείου οι βουλευτές, διότι ήταν και τέτοιος ο διάλογος. Ωστόσο, πολύ σοβαρά έχουν πάρει το ενδεχόμενο να στηθούν ΣΥΑ οι κάλπες τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Είναι μια συζήτηση που έχει φουντώσει για τα καλά στο εσωτερικό και κυβέρνησης και κόμματος. Πολλοί υπουργοί, πρέπει να σου πω ότι αν τους ρωτήσει ιδιωτικός, ποντάρουν και τα λεφτά τους ότι τότε θα γίνουν οι εκλογές, και σε αυτό συνηγορεί το γεγονός πως από το Μέγαρο Μαξίμου δεν έχουμε τόσο θερμές διαψεύσεις όσο είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Άρα για πολλούς είναι μια πολύ σημαδιακή ημερομηνία στο ημερολόγιο του Πρωθυπουργού για να προσφύγει στις κάλπες.
2: Η χθεσινή δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του ΣΚΑΙ αποτύπωσε την πίεση που δέχεται η Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο, μέσω των ευρημάτων αυτό που έγινε σαφές ήταν πως η είσοδος των νέων κομμάτων θα αλλάξει ριζικά το πολιτικό σκηνικό. Την ίδια ώρα, μια αποστροφή του Νίκου Ανδρουλάκη για την εξεταστική για τις παρακολουθήσεις προκάλεσε την αντίδραση του Προέδρου της Βουλής, δείχνοντας πως και η επόμενη εβδομάδα θα είναι θερμή. Από την Άντζη Κούκη.
11: Απόλυστη πρόθεση ψήφου της τάξης του 1,5% καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του ΣΚΑΙ. Η Νέα Δημοκρατία αποτυπώνεται στο 24% με προβάδισμα 12 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ. Ακολούθουν Ελληνική Λύση και Πλαίσια Ελευθερία στο 7,5%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στο 6,5% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 3,5%. Κάτω από το όριο του 3% βρίσκονται η Φωνή Λογική, το Μέρα 25, η Νίκη, οι Δημοκράτες, οι Σπαρτιάτες και η Νέα Αριστερά.
12: Λίγο πριν μπούμε στην τελική ευθεία τέλος πάντων των εκλογών, μπήκαμε στην κούρσα περίπου με αυτά τα ποσοστά εκτίμησης, ίσως λίγο παραπάνω. Παραμένω συγκρατημένα αισιόδοξος για άλλη μια εκλογική λύση.
13: Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι το δίλημα αυτών των εκλογών είναι ένα: Μητσοτάκης και Νέα Δημοκρατία για τρίτη τετραετία με όσα έχουν πράξει ή πολιτική αλλαγή.
14: Πήραμε μια απόφαση να πρωτοστατήσουμε σε μια προοδευτική διέξοδο με ένα ενωτικό σχήμα, το οποίο σαφέστατα θα δίνει χώρο και στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου.
15: Έχουν δικαιολογημένα προκαλέσει μεγάλη αγανάκτηση σε ένα αρκετά σημαντικό μέρος του ελληνικού λαού που ζητά να φύγει.
11: Το πολιτικό σκηνικό αναμένεται να τροποποιηθεί με την εμφάνιση των νέων κομμάτων. Συνολικά το 20% των ερωτηθέντων απάντησε πως σίγουρα ναι κατά 9% ή μάλλον ναι κατά 11% θα ψήφιζε το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.
12: Ο κ. Τσίπρας φαίνεται ότι παίζει σε ένα γήπεδο δυστυχώς το πιο δημοφιλές γήπεδο της μεταπολιτευτικής Ελλάδας, το οποίο αγαπούσαν οι περισσότεροι, της δημαγωγίας, των εύκολων αλλά ανεφάρμοστων λύσεων και της έντονης αντιπαράθεσης.
16: Ο Τσίπρας είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος κατόρθωσε να αφήσει τη γωνία διαμαρτυρίας του πολιτικού σκηνικού, το 3% που ήταν κάποτε, και έγινε το 36% της κυβέρνησης.
11: Στο 21% μετριέται η δυνητική ψήφος του κυοφορούμενου κόμματος της Μαρίας Καρισιανού, με το 8% να δηλώνει πως σίγουρα θα την ψήφιζε και το 13% μάλλον.
17: Όλοι οι Έλληνες έχουμε εκφραστεί θετικά για την κυρία Καρισιανού υπό την έννοια της συμπαράστασης σε έναν άνθρωπο που έχασε το παιδί του. Είναι άλλο αυτό και είναι άλλο η πολιτικός.
11: Όσον αφορά τον Αντώνη Σαμαρά, η δυνητική του ψήφος σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ φτάνει το 12%, με το 3% να δηλώνει σίγουρα ναι και το 9% μάλλον. Από την εβδομάδα το θερμόμετρο αναμένεται να ανέβει και πάλι, με τον Νίκο Ανδρουλάκη σήμερα να αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά αν η κυβέρνηση επικαλεστεί λόγους εθνικής ασφάλειας για τις απαιτούμενες ψήφους σε σχέση με το αίτημα που έχει καταθέσει για σύσταση εξεταστικής επιτροπής.
18: Στέλνω ένα μήνυμα στον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη, ότι θα είναι εκτροπή να συνενέσει, ενώ το 22 πήγαμε για το ίδιο θέμα με 120, το 2026 θα πάμε 151.
11: Πηγές από το περιβάλλον του Προέδρου της Βουλής αναφέρουν πως ό,τι είναι να υποθεί θα υποθεί στη συνεδρίαση της Ολομέλειας, που είναι και το κυρίαρχο όργανο.
2: Και το ερώτημα είναι πώς θα διαμορφωθεί ο πολιτικός χάρτης με την έλευση των κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού. Ο Αντώνης Ατζολέτος έχει τις πληροφορίες.
19: Πλέον τα κόμματα ΣΥΑ και των δύο είναι υπαρκτά. Λείπει το όνομα, λείπει το σήμα, αλλά και αυτά εκτός απρόπτου θα τα δούμε μέσα στον Ιούνιο.
1: Και τα στελέχη λείπουν, όλα λείπουν, όμως είναι, καταγράφεται η παρουσία τους έντονα.
19: Απαντά συνειδητά ο κόσμος, ειδικά αυτοί που λένε σίγουρα ναι, θα τους ψήφιζα. Υπάρχει μια συγκεκριμένη καταγραφή. Με αυτό το δεδομένο, ΣΥΑ έχει ξεκινήσει και μάχη για τη δεύτερη θέση και ο καθένας χρησιμοποιεί τα όπλα του. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει έτοιμο κόμμα, έτοιμο μηχανισμό, έτοιμα στελέχη. Θα εκπλαγεί λιγότερο αν έρθουν πρόορες εκλογές. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει ένα Ινστιτούτο το οποίο τρέχει έρευνες. Θα πάρει νέα στελέχη, αλλά έχει και τους παλιότερους, στους οποίους μπορεί να στηριχθεί, έχουν εμπειρία. Η κυρία Καριστιανού κομίζει το νέο. Πάνω σε αυτό θα στηριχτεί, σε αυτό θα επενδύσει. Ψηφίστε με, δεν έχω κομματικά βαρύδια, θα πει.
2: Και αφού ακούσαμε τα ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, γύρω από την πολιτική επικαιρότητα, πάμε και στο σχόλιο. Ο Βασίλης Χιώτης, πριν λίγο στη Σιακοσιονή.
20: Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι το νέο σκηνικό που θα πω τώρα. Δεν έχει καμία σημασία πώς θα λέγεται το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ή το κόμμα του κυρίου Καριστιανού, της κυρίας Καριστιανού.
1: Δεν έχει, διότι... δεν έχει σημασία. Όχι, αυτό δεν έχει. Αλλά το από ποιους θα περιβάλλονται δεν έχει μια σημασία.
20: Όχι. Νομίζω ότι αυτή η εκλογική μάχη που έρχεται θα είναι μια καθαρά προσωποπαγής μάχη.
1: Άρα ούτε τι θα λένε, ποιο θα είναι το πολιτικό του στίγμα. Θα παίξουν ρόλο όλες τα πρόσωπα.
20: Ο κύριος Μητσοτάκης θα συγκρουστεί με τον κύριο Τσίπρα, την κυρία Καριστιανού, τον κύριο Ανδρουλάκη, την κυρία Κωνσταντοπούλου, τον κύριο Βελόπουλο. Θα είναι μία μάχη πολιτικών αρχηγών. Τα υπόλοιπα όλα θα έρθουν σε δεύτερη μοίρα ή σε καμία μοίρα. Αυτό είναι το σκηνικό που διαμορφώνεται. Τα αρχηγικά κόμματα με τους αρχηγούς τους, δεν το λέω υποτιμητικά, θα δώσουν τη μάχη με τις δικές τους προσωπικότητες. Αυτό θα ζήσουμε στην επόμενη εκλογική περίοδο.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκτός από τα προβλήματα που έχει παραγάγει η διακυβέρνηση, έχει και εσωτερικό εχθρό?
20: Όχι, εσωτερικό δεν έχει, εχθρό δεν έχει. Έχει μια υποβόσκουσα μουρμούρα, η οποία παραμένει υποβόσκουσα. Δεν λύθηκε το πρόβλημα της γκρίνιας που υπάρχει, απλώς μπήκε κάτω από το χαλί. Διότι την πολλή γκρίνια τη φέρνει φτώχεια. Και η Νέα Δημοκρατία δεν έχει φτώχεια. Τα ποσοστά της βρίσκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο. Χτυπάμε αξιώσεις μια τρίτη θητεία και αυτό κλείνει τα στόματα.
1: Ναι, Βασίλη μου, αλλά κλείνει τα στόματα των βουλευτών, κλείσαν τα στόματα των βουλευτών, άνοιξαν των υπουργών.
20: Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αποκαλύφθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Όταν θα αρχίσει η εσωστρέφεια στη Νέα Δημοκρατία, γιατί κάποια στιγμή θα αρχίσει, δεν είμαστε εκεί τώρα, αλλά κάποια στιγμή μπορεί να βρεθούμε, το μεγάλο πρόβλημα δεν θα είναι η κριτική και η γκρίνια των βουλευτών. Το μεγάλο πρόβλημα θα είναι η τσακωμή των υπουργών, όπως το στόχαστρο από τώρα φαίνεται ότι θα μπουν οι υπουργοί που έχουν ηγετικές φιλοδοξίες και που από τώρα προσπαθούν να καλοποιήσουν ή να προστατεύσουν το προφίλ τους.
1: Μας είπε πριν ο Γιάννης ότι είπε μεταξύ αστείου και σοβαρού ο Πρωθυπουργός προς το τέλος της ομιλίας του ότι οι εκλογές ήταν σίγουρα μετά τη ΔΕΘ. Γελάσανε, λες, γέλασε κανείς.
20: Κοίταξε, ήταν προφανές ότι ο πρωθυπουργός έκανε χιούμορ. Αλλά όταν ένας πρωθυπουργός αρχίζει να κάνει χιούμορ με την ημερομηνία των εκλογών, είναι προφανές ότι αρχίζουν να επικρατούν και δεύτερες σκέψεις. Αυτό το «οι εκλογές θα γίνουν τον Απρίλιο του 27» έχουμε καιρό να τα ακούσουμε. Θέλω να σου πω ότι από τώρα μέχρι το Σεπτέμβριο μεσολαβεί μια αιωνιότητα. Αλλά αν τα πράγματα το Σεπτέμβριο είναι όπως είναι τώρα και δεν έχουν συμβεί άλλα δυσάρεστα γεγονότα προς την κυβέρνηση, έχω την αίσθηση πια, να μην σου πω τη βεβαιότητα, ότι το σενάριο των εκλογών το φθινόπωρο που έχουμε ξαναπεί ότι δεν θα είναι πρόωρες, θα είναι κατά τη γνώμη μου πολύ πιθανό.
1: Πολύ πρόωρες.
2: Αλλάζουμε θέμα. Σε αγώνα δρόμου για την ιχνηλάτηση των 29 επιβατών που αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους στην Αγία Ελένη, αλλά και των επαφών τους, επιδίδονται οι υγειονομικές αρχές τη στιγμή που σε 4 υπήρους επικρατεί αναβρασμός. Την ίδια ώρα, σε απόλυτη επιφυλακή βρίσκεται η επιστημονική κοινότητα για τον Χάντα ιό. Οι ειδικοί συνιστούν ψυχραιμία, ξεκαθαρίζοντας ότι η κατάσταση δεν συνιστά πανδημία και ότι ο συγκεκριμένος ιός δεν μεταδίδεται εξίσου εύκολα με τον κορονοϊό. Συστήνουν ωστόσο τη χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους, ιδίως σε πλοία και αεροπλάνα. Να ακούσουμε περισσότερα από τη Μαρία Δρουδή.
0: Δεν είμαστε μπροστά σε μια νέα πανδημία. Δεν χρειάζεται κανένας πανικός. Αυτό το οποίο χρειάζεται, αυτή η συρροή κρουσμάτων να περιοριστεί, έτσι ώστε να έχουμε ένα μεγάλο διάστημα χωρίς νέα κρούσματα για να τελειώσει αυτό το επεισόδιο.
21: Σε συναγερμό είναι η επιστημονική κοινότητα με τη διασπορά του Χανταϊού μέσα στο κρουαζιερόπλοιο που αναχώρησε την 1η Απριλίου από την Ουσουάια και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 3 επιβατών.
0: Ο ιός έχει ήδη διασπαρεί, αλλά το ευτύχημα είναι ότι δεν έχει τόσο μεγάλη ικανότητα να μεταδίδεται όπως λόγω χάρη έχει ο κοροναϊός. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας καθησυχάζει. Όμως μεταδίδεται, και ιδιαίτερα ο Χανταϊός της Νοτιού Αμερικής, ο οποίος έχει κάνει αυτό τη συρροή κρουσμάτων στο κρουαζιερόπλοιο, έχει την ικανότητα δυστυχώς να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο σχετικά πιο εύκολα από ό,τι έχει ο αντίστοιχος Χανταϊός, ο οποίος είναι στην Ελλάδα, στην Ευρώπη.
22: Είναι λοιπόν ένας χανταϊός ο οποίος μεταδίδεται και μεταξύ των ανθρώπων, είναι ο μοναδικός που ξέρουμε που έχει αυτή τη δυνατότητα. Δύσκολα μεν, όταν λέμε δύσκολα, δεν έχει καμία σχέση το πόσο εύκολα μεταδίδεται ο κοροναϊός με αυτόν. Αυτός μεταδίδεται δύσκολα.
21: Ο χανταϊός είναι ένας ιός που υπάρχει στα ποντίκια. Τα ποντίκια τον εκρίνουν από ούρα και κόπρινα, πηγαίνει στο έδαφος και εκεί μετατρέπεται σε μια σκόνη την οποία εισπνέουμε.
0: Δεν υπάρχει φάρμακο, δεν υπάρχει επίσης κανένα εμβόλιο. Απλώς να θυμόμαστε ότι αυτός ο χανταϊός, ο οποίος είναι στη Λατινική Αμερική, έχει μια θνητότητα η οποία φτάνει έως και το 30%.
22: Δεν είναι από τους ιούς που μεταλλάσσονται εύκολα και αλλάζουν συμπεριφορά. Είναι από τους ιούς που φαίνεται ότι έχουν αυτή τη συμπεριφορά εδώ και δεκαετίες. Τώρα να έχει αλλάξει κάτι και να άλλαξε μόνο στο κρουαζιερόπλοιο επιλεγμένα, θα φανεί περίεργο. Τίποτα δεν μπορεί να μας εξασφαλίσει ότι δεν θα ξαναέχουμε πανδημία.
21: Σύμφωνα με τους επιστήμονες, συστήνεται η χρήση μάσκα σε κλειστούς χώρους όπως αεροπλάνα και πλοία.
2: Μια πρώτη παρτίδα εγγράφων που μέχρι τώρα χαρακτηρίζονταν απόρριτα για τα αγνώστου ταυτότητα υπτάμενα αντικείμενα έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Αμερικανικό Υπουργείο Πολέμου. Πάμε στην Έλλη Κασόλη που θα μας πει περισσότερα.
23: Έχει άνοιξει εδώ και καιρό μια μεγάλη συζήτηση στις ΗΠΑ για τα ανεξήγητα εναέρια φαινόμενα και μάλιστα πυροδοτήθηκε και από τον ίδιο τον Αμερικανό Πρόεδρο. Πριν από λίγες ώρες λοιπόν, το Υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα εκατοντάδες απόρριτα αρχεία για πρώτη φορά. Υπάρχουν αναφορές για φωτεινές σφαίρες, άγνωστα αντικείμενα και περίεργα συμβάντα σε αποστολές της NASA σε μια κίνηση ΣΥΑ που χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη αποκάλυψη τέτοιου υλικού στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Μέσα σε αυτά τα αρχεία υπάρχουν αναφορές και για τη χώρα μας. Αμερικανοί πιλότοι αναφέρουν ότι είδαν και στην Ελλάδα ανεξήγητα εναέρια φαινόμενα. Ανάμεσα σε όσα ξεχωρίζουν είναι βίντεο που παρακολουθούμε, έρχονται στο φως της δημοσιότητας από το Αιγαίο και θεάσεις αγνώστων.
1: Αυτό εθεάθη στην Ελλάδα που βλέπουμε.
23: Έτσι λένε Αμερικανοί πιλότοι, άγνωστα αντικείμενα και μιλούν για
1: πράσινα πλασματάκια.
23: Μιλούν για τουλάχιστον δύο περιστατικά, ένα τον Οκτώβριο του 2023 και ένα τον Ιανουάριο του 2024. Ο πιλότος περιέγραψε αυτό το άγνωστο αντικείμενο ως διαμαντοειδές και κινούμενο με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα. Κλείνοντας, ή να σου πω πως αναρτήθηκαν περισσότερα από 160 τέτοια αρχεία και ορισμένα είναι έως και 80 ετών.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της θα διεκδικήσει αύριο η ΑΕΚ. Η Ένωση ήταν επιβλητική κόντρα στη Μάλαγα, επικράτησε 78-65 και θα αντιμετωπίσει στον τελικό του Basketball Champions League τη Ρίτας Βίλνιους από τη Λιθουανία. Περισσότερα από τον Δημήτρη Βάλσαμο.
4: Και πασάρι στον Μπράουν. Ο Μπράουν φεύγει για ένα τρομερό καλύτερο. Αυτός είναι ο Γκρέγκ Μπράουν.
5: Όπως ο Γκρέγκ Μπράουν πέταξε πάνω από τους αντιπάλους του, έτσι πέρασε και η ΑΕΚ πάνω από τη Μάλαγα. Κιτρινόμαυροι, πραγματοποιώντας το τέλειο παιχνίδι, επικράτησαν άνετα των Ισπανών με 78-65, πήραν ρεβάνς για τον περσινό χαμένο ημιτελικό Σανέλ Αρένα και έκλεισαν θέση για τον τελικό του Σαββάτου, όπου τους περιμένει η Ρίτας από τη Λιθουανία. Οι παίκτες του Dragan Sakota έκαναν ονειρικό πρώτο ημίχρονο και με φοβερή άμυνα κράτησαν την ομάδα του Ιμπόνα Αβάρο μόλις τους 21 πόντους, θέτοντας από νωρίς τις βάσεις για μια πολύ μεγάλη νίκη. 14 πόντους για τους κορυφαίους Λεκαβίτσιους και Νάναλι, 16 για τον πρώτο σκόρερ Μπάρτλεϊ που αναδείχθηκε σήμερα MVP του φετινού BCL, προπονητής της χρονιάς ο σπουδαίος Dragan Sakota.
6: Τα τρόφια είναι στόχος. Η άλλη ομάδα Ρίτας είναι διψασμένη με φούλα ενέργεια, οπότε πρέπει να είμαστε πολύ πολύ πολύ προσεκτικοί. Αλλά είναι, πάντως είναι ωραίο για αναγνώριση τέτοια για όλους.
5: Αντίπαλος στον τελικό η Ρίτας Βίλνιους, που επικράτησε και αυτή με ευκολία της Τενερίφης. Αύριο στις 9 ο μεγάλος τελικός στην Πανταλώνα, εκεί όπου αναμένονται αρκετοί ακόμα φίλοι της ΑΕΚ που θα ταξιδέψουν για να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας του Σάκοτα.
7: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
24: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
24: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
24: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο.
25: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
26: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
27: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
28: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
29: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
30: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
31: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
29: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση.
28: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 9.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος άνοιξε πύρ εναντίον δύο κενών τάνκερ με ιρανική σημαία που κατέπλεαν προς το Ιράν σήμερα, όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών δυνάμεων. Τα πετρελαιοφόρα κινητοποιήθηκαν με την εκτόξευση πυρομαχικών ακριβίας στα φουγάρα τους και καπνούς να αναδύονται. Από την ιρανική πλευρά, το πρακτορείο Φάρς αναφέρει πως οι ένοπλες δυνάμεις της Τεχεράνης ενεπλάκησαν σε σποραδικές συγκρούσεις με αμερικανικά σκάφη. Εδώ μεταξύ, η Τεχεράνη επιχειρεί να θεσμοθετήσει ακόμα πιο αυστηρό έλεγχο στα στενά, δημιουργώντας την αρχή στενού του Περσικού κόλπου που θα εγκρίνει τον διάπλου των πλοίων. Η κίνηση ερμηνεύεται ως προσπάθεια της Τεχεράνης να παγιώσει τον έλεγχο στο κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα. Στο μέτωπο των συνομιλιών, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στο πρακτορείο Τασνίμ ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να εξετάζει την αμερικανική πρόταση και θα ανακοινώσει τη θέση της μόλις ληφθεί η τελική απόφαση. Πάντως, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο λέει ότι στην Ουάσιγκτον περιμένουν και πρέπει να λάβουν απόψε την απάντηση του Ιράν. Σε ναυτική βάση της Αττικής μεταφέρεται το στρατιωτικό τύπου ντρόουν που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας. Το ντρόουν που ήταν γεμάτο με ενεργές εκρητικές ύλες αποπλήθηκε καθώς το πρωί πυροτεχνουργός του στρατού αφαίρεσε τους πυροκροτητές και στη συνέχεια στελέχη του λιμενικού απενεργοποίησαν τις μπαταρίες για να σταματήσει η λειτουργία των μηχανών. Οι ελληνικές αρχές αλλά και η ΕΕΠ συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να εξακριβωθεί η ακριβής αποστολή του ντρόουν, η διαδρομή που ακολούθησε αλλά και το πώς κατέληξε στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Σε διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως κατευληθόντων ποσών για το έτος 2023 προχώρησε η ΑΑΔΕ σε εκτέλεση των υποχρέωσεών της ως οργανισμός πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων. Ειδικότερα για το 2023 ενημερώθηκαν 27.193 δικαιούχοι για ελεγχόμενα προς ανάκτηση ποσά ύψους 16,3 εκατομμύρια ευρώ. Όπως σημειώνεται, η διαδικασία αποτελεί υποχρέωση κάθε κράτους μέλους και ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νεότερα στοιχεία έρχονται στο φως από την ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε στον 21 ετών Νικήτα, ο οποίος δολοφονήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης από τον 54χρονο συντοπίτη του ως αντεκδίκηση για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν 3 χρόνια. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, 6 σφαίρες πέτυχαν το θύμα στον κορμό. 5 από τα τραύματα είναι διαμπερή, ενώ μια βολίδα έπληξε τον νεαρό πισόπλατα. 2 πυροβολισμοί εκτιμάται ότι έγιναν από μικρότερη απόσταση. Ο 54χρονος δράστης, ο οποίος έχει προφυλακιστεί, δήλωσε ότι αν είχε περισσότερες σφαίρες θα τις χρησιμοποιούσε όλες. Η Ryanair ανακοίνωσε και επισήμως ότι κλείνει τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τον Οκτώβριο. Η Ιρλανδική low cost εταιρεία αποσύρει 3 αεροσκάφη από τη συμπρωτεύουσα, περιορίζει αισθητά τη δραστηριότητά της στη χώρα και διακόπτει τη χειμερινή παρουσία της και στα αεροδρόμια Χανίων και Ηρακλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ryanair, οι αλλαγές αυτές συνεπάγονται κατάργηση 12 δρομολογίων από και προς ελληνικούς προορισμούς. Η εταιρεία αποδίδει την απόφασή της στο αυξημένο λειτουργικό κόστος των ελληνικών αεροδρομίων. Σε ανακοίνωσή της, η Fraport αναφέρει ότι σήμερα ενημερώθηκε για το συγκεκριμένο ζήτημα, παράλληλα χαρακτηρίζει αβάσιμες και προσχηματικές τις αιτιάσεις της Ryanair σχετικά με τις αεροναυτιλιακές χρεώσεις και το τέλος ανάπτυξης αεροδρομίων που έχει δεσπίσει το ελληνικό κράτος. Απορεί τα έγγραφα για τα αγνώστου ταυτότητα υπτάμενα αντικείμενα έδωσε σήμερα το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε αυτά τα αρχεία υπάρχουν αναφορές για θεάσεις αγνώστων αντικειμένων από Αμερικανούς πιλότους και στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών υπέβαλε αναφορά για ένα μη αναγνωρισμένο ανώμαλο φαινόμενο. Η αναφορά περιέλαμβανε βίντεο διάρκειας 24 δευτερολέπτων από υπέρυθρο αισθητήρα Αμερικανικής στρατιωτικής πλατφόρμας το 2023. Η περιγραφή έκανε λόγο για μικρό και κυκλικό αντικείμενο που πετούσε κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας με κατεύθυνση προς την ξηρά. Για τα play-off της Euroleague, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σε λίγα λεπτά στις 9 και 4 συγκεκριμένα τη Βαλένθια. Σε περίπτωση νίκης, οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Σάββατο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Άνεμη νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Κυριακή γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρεια, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές έως 25 με 27 και κατά τόπους στα υπηρετικά έως 28 με 29 βαθμούς. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα υπηρετικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαντζόγλου.

0: τυχαία επιλογή του τραγουδιού. Να τα αφιερώσω στη Θυσία. Εγώ την γνώρισα όταν ήταν 26. Εγώ 36, όχι, δεν ήμουν 36, 34, 35. Και μόλις ξεκίνησε το τηλεοπτικό δελτίο, μου ζητήθηκε, τότε έκανα την πρωινή ζώνη το 6 με 9, να κάνουμε μαζί την εκπομπή και με πολύ χαρά το κάναμε. Με πολύ χιούμορ, αστήρευτο χιούμορ Ισία. Να είναι καλά μέσα από την καρδιά μου, ό,τι και αν κάνει. Από εδώ και πέρα. Καλώς ορίσατε. Αν μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας, εδώ συντονισμένοι στον Sky 100,3 και αυτό το βραδάκι Παρασκευής. Και παρέα μέχρι τις 11. Με πολλά και ενδιαφέροντα, όπως κάθε βράδυ τι κάνουμε, ζούμε αληθινά, και νομίζω ότι την καλύτερη, αν θέλετε, ερμηνεία, την καλύτερη εξήγηση για το ζούμε αληθινά, την έδωσε εχθές η κυρία Υψηλάντη. Μεγάλη μας χαρά, μεγάλη μας τιμή που την είχαμε εδώ κοντά μας, χθες το βράδυ. Και πραγματικά, σας το είπα κλείνοντας την κουβέντα, ήταν από τις σπάνιες περιπτώσεις που, αν θέλετε, έμεινα στην άκρη. Και έμεινα στην άκρη γιατί εννοείται ότι όταν έχεις μια τέτοια σκέψη, ένα τέτοιο λόγο απέναντί σου, οφείλεις όχι εσύ να είσαι το θέμα. Το θέμα πρέπει να είναι μονίμως ο καλεσμένος. Έτσι πρέπει να αντιμετωπίζουμε εμείς οι επαγγελματίες της συνέντευξης. Αλλά εχθές, ειλικρινά, δεν ήθελα να ρωτήσω τίποτα. Ήθελα να κάτσω κι εγώ μαζί σας, απλώς και μόνο να ακούω μια μεγάλη γυναίκα του θεάτρου, ένα βαθύτατα φιλοσοφημένο άτομο. Και σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, γιατί εθές δέχτηκα πάρα μα πάρα πολλά μηνύματα. Λοιπόν, είναι κοντά μας ο Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου. Στο 210-48-00-174 τα μηνύματα σας καταγράφει η Αργυρό Γεμελιάρη. Ο Θανάσης Καραγιάννης, όπως πάντα, στην αρχισυνταξία και την επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Εννοείται ότι τις μουσικές επιλογές έχει η... Ναι, φυσικά. Θα γίνει τώρα σε λίγο. Μια συνεννόηση με τον Θανάση Καραγιάννη. Τις μουσικές επιλογές έχει η Κωνσταντίνα Βασάμι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιατζόγλου, παρέα στις 11. Ίσχυει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνει το τι θέλετε και εμείς εδώ με χαρά θα το διαβάσουμε. Η Σία λοιπόν αποχαιρέτησε. Και αυτόν τον αποχαιρετισμό ας τον μοιραστούμε όλοι μαζί.
1: Κυρίες και κύριοι, ήρθε αυτή η στιγμή, μια στιγμή δύσκολη για μένα. Τόσα χρόνια βλέπετε το πρόσωπό μου, ακούτε τη φωνή μου. Απόψε ίσως ακούτε και την καρδιά μου που αυτή τη στιγμή χτυπά πολύ δυνατά. Γιατί απόψε δεν θα σας πω μόνο αυτό το γνωστό, εδώ το δελτίο μας ολοκληρώνεται και τα λοιπά. Θα σας πω ότι μαζί με αυτό ολοκληρώνεται και το όμορφο ταξίδι μου στον Sky. Ήμουν 26. Είμαι 46 και ήταν μεγάλη μου τιμή επί 20 ολόκληρα χρόνια να με εμπιστεύεστε, εμένα και τους συνεργάτες μου, για την ενημέρωσή σας, ειδικά σε εποχές σκληρές και δύστροπες για τη χώρα μας, για τον κόσμο ολόκληρο που δυστυχώς τελειωμό δεν έχουν. Να ξέρετε ότι στάθηκα απέναντι σας πάντα με σεβασμό, με αληθινό νιάξιμο στα δύσκολα, με προσήλωση στις δημοσιογραφικές αξίες και χωρίς καμία παρέκκληση από τις αρχές μου. Βέβαια, τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να έχει συμβεί χωρίς την εμπιστοσύνη της ιδιοκτησίας του Sky και τους άξιους συνεργάτες μου. Σε όλους τους ορόφους και σε όλες τις εποχές του Sky με τους οποίους δουλέψαμε μαζί, δουλέψαμε σκληρά και συχνά κάτω από αντίξωες και ακραία απαιτητικές συνθήκες για να χτίσουμε αυτό που αγαπήσατε. Ένα ενημερωτικό πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών για το οποίο είμαστε και θα είμαστε υπερήφανοι. Τους ευγνωμονώ, σας ευγνωμονώ, καλή σας νύχτα και στο επανειδήν.
0: Και εμείς τώρα θα πιάσουμε τα τρέχοντα σε λίγο. Εννοείται, έχουμε ένα καλεσμένο για την αρχή που νομίζω θα πιάσει ένα θέμα που θα σας αγγίξει πάρα πολύ. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να είσαι σπίτι σου αμέριμνος και να σου έρθει μια κλίση για παράνομο παρκάρισμα, για οτιδήποτε. Τι κάνεις λοιπόν, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Σου είχε έρθει, Γιώργο, κάποια στιγμή στη... Όχι, και σου εύχομαι να μην. Έτσι. Λοιπόν, υπήρξε χθες ένα δισέλιδο ρεπορτάζ στην εφημερίδα Τα Νέα, υπογραφή από τον Κώστα Ντελέζο, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκε να είναι κοντά μας. Πώς να σβήσετε, εντός εισαγωγικών, τις κλίσεις από το παρελθόν. Έτσι, μεγάλη ιστορία. Βέβαια, υπάρχουν εδώ κάποιες υποσημειώσεις που μπορούμε να κάνουμε. Διότι, ας πούμε για παράδειγμα, το τι πρέπει να γνωρίζουμε θα μας τα πει ο ίδιος. Αλλά, τι γίνεται αν, ας πούμε για παράδειγμα, υπάρχει μια κλίση που έχει βεβαιωθεί. Τι γίνεται, ας πούμε για παράδειγμα, με την ίσπραξη από την κλίση αυτή. Και πολλά πολλά ακόμη. Κώστα, επιτρέπεται ο Ενίκος, έτσι, την καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Σε ευχαριστώ ειλικρινά πάρα πολύ που είσαι κοντά μας. Αλλά το θέμα αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα, έτσι.
2: Αφορά με όλο τον κόσμο. Λοιπόν,
0: είναι παλιές κλίσεις του κώδικα δικής κυκλοφορίας.
2: Ακριβώς. Εγώ κάποτε δούλευα στο κέντρο της Αθήνας, στον παλιό το ΔΟΛ, που ήταν Χρήστου Λαδά.
0: Ναι.
2: Και εκεί λοιπόν είχαμε τη δημοτική αστυνομία την εποχή εκείνη, του Δήμου Αθηναίων, η οποία μοίραζε κλίσεις αφιδώς. Uh-huh. Σε κάποιους συναδέλφους ερχόντουσαν μετά από πολλά χρόνια. Κλήσεις οι οποίες ήταν 5.000 ευρώ, δηλαδή μαζεμένες κλήσεις με προσαυξήσεις, με όλα αυτά. Λοιπόν, και κάποιοι κινδύνευσαν να χάσουν και τα σπίτια τους. Έτσι, οι παλιές λοιπόν κλήσεις του ΔΟΛ, του ΚΟΚ, αποτελούν εδώ και χρόνια μια από τις πιο συχνές αιτίες ευθυδιασμού των πολιτών mm-hmm. από τους δήμους. Δηλαδή έχουμε πρόστιμα στάθμευσης ή άλλες παραβάσεις που είχαν επιβληθεί από τροχονόμους και λοιπά πριν από πολλά χρόνια, και εμφανίζονται ξαφνικά ως δημοτικές οφειλές.
0: Ναι.
2: Όπως είπαμε, συχνά με μεγάλες προσαυξήσεις και σε χρόνο που ο πολίτης δυσκολεύεται ακόμη και να θυμηθεί πού την έφαγε αυτή την κλίση, πότε του κόπηκε κλπ. Το πρόβλημα λοιπόν, όπως αναδείξαμε και στα νέα και τονίζεται και από τους νομικούς, δεν αφορά μόνο τη διοικητική οργάνωση, δηλαδή ποια είναι η διαδικασία. Αγγίζει τον πυρήνα της ασφάλειας δικαίου. Δηλαδή, μέχρι πότε ένας δήμος, για παράδειγμα, μπορεί να βεβαιώνει μια κλίση και πότε χάνει το δικαίωμα να την εισπράξει?
0: Uh-huh.
2: Η απάντηση λοιπόν βρίσκεται σε μια κρίσιμη διάκριση, όπως λένε οι νομικοί.
0: Uh-huh.
2: Και η διάκριση αυτή έχει να κάνει με το εξής. Είναι άλλο η βεβαίωση και άλλο η εισπράξη.
0: Ναι.
2: Μιλάμε, το ένα είναι η ταμιακή βεβαίωση, δηλαδή είναι η διαδικασία με την οποία ο Δήμος περνά το πρόστιμο μιας κλίσης του ΚΟΚ στα επίσημα βεβαιωμένα έσοδα.
0: Uh-huh.
2: Λέει ότι ο Ντελέζος συνελήφθη να έχει κάνει αυτή την παράβαση, του βεβαιώθηκε αυτό το πρόστιμο από τα όργανα και πρέπει να τα πληρώσει στο Δήμο. Αυτά είναι έσοδα του Δήμου.
0: Uh-huh.
2: Από εκεί και πέρα λοιπόν, όταν θα το κάνει αυτό, αποκτά τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τους μηχανισμούς ίσπραξης.
0: Uh-huh.
2: Πότε πρέπει να το κάνει αυτό? Ο νόμος λοιπόν λέει ότι αυτό πρέπει να γίνει το αργότερο,
0: ναι,
2: μέσα σε 3 χρόνια από την βεβαίωση
0: της κλίσης. Ναι.
2: Μπράβο. Άρα λοιπόν η ταμιακή βεβαίωση πρέπει να γίνει το αργότερο εντός 3 ετών.
0: Μάλιστα.
2: Πολλοί δήμοι τι λένε? Ότι δεν μπορούσα να βρω τον οδηγό, δεν έβρισκα τα στοιχεία του, με αποτέλεσμα να καθυστερούν να περνάει 3 ετών. Έρχονται κλήσεις μετά από πάρα πολλά
0: χρόνια. Από καιρό. Άρα έτσι, μπράβο, δημιουργήθηκε και το πρόβλημα αυτό, Κώστα.
2: Μπράβο. Τώρα τι γίνεται τώρα? Υπάρχει, είπαμε λοιπόν, η ταμιακή βεβαίωση.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι το ένα. Το επόμενο στάδιο, εφόσον λοιπόν γίνει η ταμιακή βεβαίωση,
0: uh-huh,
2: θα πρέπει να πάει στην ίσπραξη της οφειλής.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι το επόμενο στάδιο, δηλαδή το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο ο Δήμος μπορεί να αναζητήσει τα χρήματα μέσω διοικητικής εκτέλεσης ή άλλων εισπρακτικών μέτρων. Αυτός ο χρόνος πόσος είναι? Είναι όσος είναι και ο χρόνος του δημοσίου να εισπράξει από κάποιο πολίτη οφειλές.
0: Ποιος είναι αυτός?
2: Λοιπόν, είναι τα 20 χρόνια.
0: Α, οκ.
2: Τι σημαίνει όμως? Ότι Για να πάμε στην εκτέλεση της ίσπραξης, θα πρέπει προηγουμένως να έχουμε βεβαιώσει το πρόστιμο.
0: Uh-huh.
2: Αν το πρόστιμο δεν έχει βεβαιωθεί μέσα σε 3 χρόνια, δεν νομιμοποιείται ο Δήμος να πάει στο επόμενο στάδιο. Λοιπόν, άρα λοιπόν, όταν έρχεται μία κλήση σε κάποιον χριστιανό, ο οποίος ψάχνει να δει τι έχει γίνει, αυτό που πρέπει να δει είναι πότε βεβαιώθηκε, διαπιστώθηκε η παράβαση, πότε έγινε η ταμιακή βεβαίωση. Δηλαδή πρέπει να ψάξει να βρει αυτά τα στοιχεία. Και αν υπάρχει αποδεικτικό νόμιμης βεβαίωσης. Λοιπόν, και επίσης να δει αν αυτά, αν την ημέρα που κόπηκε η κλήση, έχουν περάσει περισσότερα από 3 χρόνια. Στην περίπτωση αυτή,
0: μάλιστα,
2: δεν υποχρεούται να πληρώσει την κλήση.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αυτή είναι αυτός είναι ο γενικός.
0: Να ρωτήσω κάτι απλό, Κώστα μου.
2: Ναι, ναι.
0: Επειδή έχει τύχει σε γνωστούς μου. Δεν έχει τύχει σε μένα, γιατί συνήθως πρόσεχα που άφηνα το αυτοκίνητο, το Νατάλο
2: ναι,
0: κλπ.
2: Ναι, ναι.
0: Το οτιδήποτε. Ας μην πνιγεί κάποιος σε μια κουταλιά νερό, ας ρωτήσει και ένα δικηγόρο, έτσι.
2: Σωστά, σωστά.
0: Το λέω αυτό γιατί προφανώς και θα πελαγώσει κάποιος αν του έρθει ένα υπέρογκο ποσό.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Ή κανείς δεν θα το χαρεί, ειδικά στις μέρες μας, έτσι.
2: Έχω συναδέλφους, όχι.
0: Ναι. Έχεις δίκιο ότι για το ΔΟΛ τότε, και το έχω ακούσει από πάρα πολλούς συναδέλφους τότε που ήταν.
2: Κάποιος συνάδελφος πήγε να χάσει το σπίτι του. Βγάλαν το σπίτι του σε πληστηριασμό.
0: Μάλιστα.
2: Για κλήσεις τις οποίες ο ίδιος δεν γνώριζε. Είχαν συγκεντρωθεί και μάλιστα ήταν πριν από πολλά χρόνια, δηλαδή πριν πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, ήρθε λοιπόν η νομολογία και λέει το 23 ότι μόνο οι κλήσεις που έχουν, πώς το λένε, έχουν ταμιακή βεβαίωση μέσα στην τριετία, μόνο αυτές μπορούν να εισπραχθούν με ορίζοντα 20ετίας, όπως ορίζει ο νόμος για τις οφειλές κάποιου στο δημόσιο, γιατί και η Δήμη είναι κατά προέκταση δημόσιο. Άρα λοιπόν χρειάζεται μεγάλη προσοχή στο πότε κόπηκε η κλήση και πότε βεβαιώθηκε η ταμιακή.
0: Παίζει ρόλο και το ότι επιλέγεται η μεθοδολογία του να μπει μια κλήση στο μπαρμπρίζ.
2: Ναι, είναι, πώς το λένε, είναι η διαδικασία.
0: Ναι.
2: Ότι μπαίνει στον ανεμοθώρακα, όπως το λένε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εκεί αυτό δεν νομιμοποιεί το Δήμο.
0: Uh-huh.
2: Να πει ότι μπήκε στον ανεμοθώρακα, άρα πώς το λένε, είναι δεδομένο ότι ο οδηγός έχει πάρει την κλήση. Διότι υπόθηκε και αυτό από τους Δήμους σε διάφορα δικαστήρια. Το δικαστήριο λέει σε κάθε περίπτωση όταν παρέλθει τριετία.
0: Μάλιστα.
2: Δεν νομιμοποιείς, κύριε, να προχωρήσεις σε ταμιακή βεβαίωση.
0: Τέλος πάντων, ας ρωτήσουν και κάποιον δικηγόρο όσοι εμπλακούν σε αυτή την ιστορία.
2: Σωστά,
0: γιατί είναι...
2: όπου υπάρχουν πολλά, πολύ αυξημένα πρόστιμα, διότι οι προσαυξήσεις, ξέρετε, είναι πολλά. Μιλάμε για τώρα για 20ετία. Οι προσαυξήσεις είναι μεγάλες εκεί. Δεν μπορεί κάποιος να το χειριστεί μόνος του να πάει στο Δήμο. Το μόνο που να κάνει στο Δήμο είναι να ταυτοποιήσει ακριβώς την οφειλή.
0: Μες.
2: Δηλαδή πότε βεβαιώθηκε η οφειλή και αν είχε παρέλθει η τριετία. Από το σημείο. Δηλαδή τριετία είναι για τη βεβαίωση και 20ετία είναι για την ίσπραξη. Αυτός είναι ο κανόνας.
0: Ωραία.
2: Που πρέπει να γνωρίζει.
0: Θέλω να σε παρακαλέσω κάτι. Τώρα, από τη Δευτέρα, αν έχεις την δυνατότητα να μιλήσουμε λίγο για το άλλο εκπληκτικό ρεπορτάζ που είχες για το τι γίνεται με τις δημόσιες, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και
2: τις συγκοινωνίες.
0: Θα σε καλέσουμε και σε ευχαριστώ πάρα πολύ πρώτα απ' όλα που δέχτηκες να τα πούμε. Να είσαι καλά, Κώστα μου.
2: Ειλικρινά,
0: σε ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο αυτό. Έχει τύχει σε πάρα πολλούς γνωστούς. Η Ιωάννα μου λέει τώρα το εξής. Ο Δήμος Ξάνθης, μετά από 13 χρόνια για κλήση, που δεν ξέρω αν έγινε, μου μπλόκαραν λογαριασμούς και μπήκαν και απειριτόκοι, μου λέει. Δεν ρώτησαν, απλώς μπλόκαραν τα πάντα. Εδώ άκουσες τι είπε περίπτωση. Ότι σε κάποιον έβαλαν πληστηριασμό το σπίτι. Φαντάζομαι τώρα γιατί ποσά μιλάμε. Γιατί, ας πούμε, οι συνάδελφοι τότε που ήταν Χριστούλαδα, όχι, ξέρεις τι, έβαζαν τις κλήσεις αβέρτα. Εν τω μεταξύ, θέλω να σας πω και ένα άλλο μυστικό. υπήρχαν πάρα πολλοί συνάδελφοι που έπαιρναν τον Γιώργο Βραχνό που ήταν, ξέρω εγώ, στην τροχέα κτλ. Ή στο Δήμο, δεν ξέρω που ήταν. Άσε, θα στη σβήσω. Δεν έσβηνε. Εν τω μεταξύ, ο άλλος πίστευε ότι του είχε και, πώς το λένε, αυτά τα, ξέρετε, τα ρουσφέτια που λέμε. Ο άλλος νομίζω ότι του είχε και υποχρέωση. Και τα χεράτα. Μπράβο, τα χεράτα και εδώ ταιριάζουν. Και σου λέει, έλα να σε κεράζω και να ποτώ. Ο άλλος δεν έκανε τίποτα και να το... Ένα τετραδιάκι με κλίσεις μετά. Γιατί τότε οι συνάδελφοι που δούλευαν Χρήστου Λαδά, πού να πήγαινες, πλατεία Καρίτσι, τον... ήταν φύσικα παντού, άφηναν τα αυτοκίνητα που έβρισκαν. Τέλος πάντων, και όχι μόνο εκεί, και κι αλλού. Λοιπόν, ισχύει το www.skyradio.gr, να πω την καλησπέρα μου στον Αλέξανδρο, να πω την καλησπέρα μου στον καλό μου φίλο τον Γιάννη Γιαννόπουλο, ο οποίος είναι οδηγός τρόλεϊ. Τι γραμμή έχουμε σήμερα, 21. Α, είναι απλά τα πράγματα. Εχθές μου έχεις γράψει ένα κατεβατό, σήμερα είναι μόνο Νίκαια Ομόνοια. Την καλησπέρα και σε έναν άλλο φίλο, όπου μου λέει τελικά ο Μούρλο Τραμπ έκανε δημοσίευση των αρχείων, αυτά που λέγαμε χθες και τα συζητούσαμε με τον κύριο Καραϊσιοφίδη. Λοιπόν, δεν πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων που θα ακούσουμε από την Άσπη Παναγωπούλου και έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να σας πούμε αμέσως μετά, μέχρι και για μια μόδα που υπάρχει. Υπάρχουν πάρα πολλοί ξένοι που έρχονται και παντρεύονται στην Ελλάδα. Αμέ, θα μιλήσουμε και για αυτή τη μόδα, εκτός από όλα τα άλλα. Συντονισμένοι πάντα εδώ, στο Sky 100,3. Έχω φέρει και φοβερά βιβλία που θα σας πω στην συνέχεια, γιατί μου έχουν έρθει αρκετά. Και πρέπει να σας πω ότι την Τρίτη το βράδυ θα έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε εδώ στο Sky τον Κώστα.

0: δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
2: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
3: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
2: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκον 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
4: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390.
5: www.kτίσμα-bath-and-room.gr.
1: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστηρίξεις.

0: Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
1: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
2: Yes. Η νέα εποχή έφτασε.
3: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
2: Infonet Πληροφορική.
3: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
2: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
3: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
2: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
3: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
2: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά. Κόνικα και Κιοσέρα.
2: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
2: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
4: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Πρέβεζα και παρουσιάζει τη Συμφωνία του Αθλητή του Αλέξανδρου Μούζα. Μια παράσταση μουσικού θεάτρου που φέρνει σε διάλογο τη μουσική και τον αθλητισμό σε σκηνοθεσία Άννας Μόσχας Καμπόσου. 15 Μαΐου στις 8.30 Θεοφάνιος Αίθουσα Τέχνης. Σε συνεργασία με το Δημοτικό Οδείο Πρέβεζας. Συμμετέχουν μονοδί και μουσικό σύνολο. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Jo, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion. Clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
6: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.
7: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
8: Κάτω. Και τελικά τι έκανα. Πάω σε ένα περίπτερο και λέω δώστε μου μια κάρτα για δύο ώρες. Μου λέει ο περίπτερας, δεν έχω να πληρώσετε με POS. Ωραία του λέω. Τι θέλετε να πάρω, να πάρω σοκολάτες, να πάρω τι. Αλλά δεν έχω, είμαι με την κάρτα μου. Και τελικά μου έδωσε μία και μου λέει την επόμενη φορά όταν ξανάρθετε, γιατί σας θυμάμαι, μου λέει, θα περιμένω να μου τα φέρετε. Λέω, έχει δίκιο ο άνθρωπος, αλλά γιατί δεν λειτουργεί επίσης αυτή η εφαρμογή πολλές φορές, δεν μπορώ να το καταλάβω. Αφήνεις το αυτοκίνητό σου σε δρόμο που είναι ελεγχόμενη στάθμευση και σου λέει δεν είναι στο σημείο αυτό, τι να κάνω, να το πάρω αλλού. Πώς?

0: ή να φέρω το έναν άλλο δρόμο εκεί που είναι το αυτοκίνητό μου. Ενώ υποτίθεται ότι είσαι σε σημείο που έχει και το σήμα, μου αρέσει, που από πάνω λέει κάτω το μέσο της εφαρμογής. Εξαιρετικό. Ελλάδα 2-0. Λοιπόν, για να πάμε τώρα σε κάτι χρήσιμο, και το λέω αυτό γιατί με αυτά δεν παίζεις. Ο Μάιος είναι μήνας ενημέρωσης για έναν τύπο καρκίνου, ο οποίος νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια κάνει θράψη. Γιατί έχει να κάνει με την ηλιακή ακτινοβολία, έχει να κάνει με πολλά. Ο καρκίνος του δέρματος. Και έτσι λοιπόν, υπάρχει μια ολόκληρη εκστρατεία από την Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σωτήρη Θεοχάρη, είναι πρόεδρος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας. Είστε καλά?
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα
0: Εμείς ευχαριστούμε που Παρασκευή βράδυ δεχτήκατε να τα πούμε, αλλά νομίζω ότι είναι τόσο χρήσιμο το μήνυμα που θα περάσουμε που αξίζει τον κόπο.
1: Και μεθάνυχτα να με παίρνατε για αυτό τον ιερό σκοπό, θα είμαι πάντα διαθέσιμος.
0: Λοιπόν, πείτε μου δύο λόγια πρώτα απ' όλα για την εκστρατεία. Φέτος νομίζω ότι έχει ένα κεντρικό μήνυμα, νοιάζομαι και εξετάζομαι. Νοιάζομαι, εξετάζομαι, έτσι. Προφανώς θέλετε να ευαισθητοποιήσετε.
1: Σαφώς. Επιτρέψτε μου μια σύντομη εισαγωγή.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία πιστεί στο καθημερινό πλέον ετήσιο ραντεβού με τους συμπολίτες μας. Διοργανώνει για 26η φορά, παρακαλώ.
0: Α, είναι θεσμός.
1: Εκστρατεία ενημέρωσης πρόληψης για τον καρκίνο του δέρματος. Επιτρέψτε μου επίσης να σας πω ότι ο καρκίνος του δέρματος είναι ο πιο συχνός καρκίνος στον ανθρώπινο οργανισμό. Αλλά και ο καρκίνος εκείνος, ο οποίος έχει το υψηλότερο ποσοστό ιάσεως, εάν αναγνωριστεί, διαγνωστεί και αντιμετωπιστεί εγκαίρως. Επομένως λοιπόν, κεντρικό μήνυμα είναι: νοιάζουμε, εξετάζουμε. Για ποιο σκοπό? Ο σκοπός είναι ιερός. Να μην υπάρχουν προχωρημένοι καρκίνοι του δέρματος, οι οποίοι έχουν σαν σκοπό τη μείωση της θνησιμότητας από τον καρκίνο του δέρματος. Αν θέλετε, τη μείωση της ταλαιπωρίας των συμπολιτών μας από εργώδεις χειρουργικές επεμβάσεις και βαριές ογκολογικές θεραπείες. Και γιατί όχι, πρέπει να το πούμε και αυτό, και την προστασία της βιωσιμότητας του εθνικού μας συστήματος υγείας.
0: Το ένα φέρνει το άλλο.
1: Η πρόληψη αυτή, επιτρέψτε μου ακόμη να σας πω, ότι έχει δύο πυλώνες. Ο πρώτος είναι οι πρωτογενείς. Αυτό που λέμε, ενημερώνουμε και θέλουμε από τους συμπολίτες μας να αλλάξουν κάποιες απλές καθημερινές συνήθειες με σκοπό τη μείωση της συχνότητας εμφάνισης του καρκίνου του δέρματος. Και η δεύτερη είναι το δεύτερος πυλώνας, είναι η δευτερογενής πρόληψη, που αφορά τον ετήσιο προς συμπτωματικό έλεγχο από τον δερματολόγο. Δηλαδή πάμε στον δερματολόγο πριν δούμε κάτι, και επίσης η μηνιαία αυτοεξέταση με σκοπό τη μείωση της θνητότητας από τον καρκίνο του δέρματος. Δεν ξέρω αν γίνομαι αντιληπτός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι θα πρέπει να αλλάξουμε κάποια συνήθεια. Δηλαδή να προσέχουμε, να αποφεύγουμε την υπερβολική έκθεση στον ήλιο. Να προτιμάμε την έκθεση στον ήλιο τις γνωστές ώρες, 11-4. Να φοράμε τα ειδικά προστατευτικά ρούχα, κατά προτίμηση με σκουρόχρωμες μακριμάνικες μπλούζες. Ένα καπέλο με πλατήγυρο, παρακαλώ. Γυαλιά με UVA προστασίας, όχι μόνο για UV, να πιάνει
0: όλες τις, τις ακτίνες, ας πούμε.
1: Όλο το φάσμα της περίοδος ακτινοβολίας. Και φυσικά ομοίως και αντιλιακό με ευρέως φάσματος, το οποίο να πιάνει UVA, UVB, ακόμα και τις υπέρυθρες.
0: Δεν μου λέτε να κάνω να διατυπώσω ένα απλό ερώτημα, κύριε Θεοχάρη. Τα αντιλιακά που υπάρχουν, ας πούμε, στην αγορά, γενικώς είναι αυτής της λογικής που λέτε, ή θα πρέπει να προτιμάμε από κάποιο φαρμακείο ή και εγώ δεν ξέρω τι άλλο?
1: Πάρα πολύ σωστή ερώτησή σας. Καταρχήν θα πρέπει να προμηθευόμαστε αντιλιακά, τα οποία προέρχονται από μια πιστοποίηση από κάποιον επίσημο οργανισμό. Και την Ελλάδα έχουμε επέγκριση από τον ΕΟΦ.
0: Από τον ΕΟΦ, ακριβώς.
1: Απλά πραγματάκια. Το δεύτερο, να ελέγχουμε αν έχει με δείκτη προστασίας πάνω από 30. Να ξέρουμε ότι αυτό που παίρνουμε να είναι ανθεκτικό στο νερό και στην εφίδρωση.
0: Και στον υδρότα, ακριβώς.
1: Θα πρέπει να το προσαρμόσουμε ανάλογα με τον τύπο του δέρματος του καθενός μας. Δηλαδή
0: και ανατακτά χρονικά διαστήματα. Δεν σημαίνει ότι το βάζουμε το πρωί και τελείωσε.
1: Έτσι. Όχι. Να ανανεώνουμε λοιπόν τη χρήση του κάθε 2 ώρες ή ακόμα και συντομότερα, ανάλογα με τη φυσική μας δραστηριότητα. να το προσαρμόζουμε, όπως είπαμε, στον τύπο του δέρματος του κάθε ενός μας. Ειδικά για τα παιδιά να αποφεύγουμε τα σπρέι για να μην έχουμε κάποιο σύμβαμα από τα μάτια. Και το κεντρικό μήνυμα 365 μέρες.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν κάποιοι μύθοι που πρέπει να τους καταρρύψουμε. Ότι μία φορά αρκεί, ότι δεν χρειάζομαι αντιλιακό γιατί σήμερα έχει συννεφιά ή δεν θα πάω παραλία.
0: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει κάποιο μύθο.
1: Το αντιλιακό είναι μια γυναικεία συνήθεια. Εγώ είμαι άντρας και δεν έχω ανάγκη. Mm-hmm. Έχω μαυρίσει, άρα δεν χρειάζομαι πλέον αντιλιακό. Είμαι μεγάλο σε ηλικία, άρα δεν χρειάζομαι, αλλά δεν ξεχνάμε ότι η καρκίνη είναι πιο συνήθεια στους μεγάλους. Είναι χειμώνας. Κάνω κάποια σπορ, δεν χρειάζομαι αντιλιακό, λάθος μεγάλο. Δεν καίγομαι από τον ήλιο, αλλά δεν χρειάζομαι αντιλιακό. Και επίσης, δεν χρειάζομαι αντιλιακό, γιατί δεν μου επιτρέψει τη σύνδεση βιταμίνης D. Και αυτό μεγάλο λάθος. Ναι. Μπορώ να τα πετύχω όλα με τη σωστή έκθεση.
0: Να διατυπώσω επίσης ένα απλό ερώτημα. Όταν λέμε έλεγχος ή εξέταση, τι εννοούμε?
1: Δηλαδή, μία φορά το χρόνο, κατά προτίμηση, 2 μήνες μετά την έκθεση στον ήλιο, πηγαίνουμε στον δερματολόγο για τον ετήσιο έλεγχο που δεν περιλαμβάνει την ολόσωμη φωτογράφηση και δερματοσκόπηση. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν μπορούμε να βρούμε βλάβες οι οποίες δεν είναι αντιληπτές, είναι αυτή τη στιγμή στο ξεκίνημά τους και με μια απλή επέμβαση να σώσουμε τη ζωή μας. Γιατί πίσω από όλα αυτά, κεντρικό μας μήνυμα είναι να προλάβουμε τον καρκίνο του δέρματος, αυτό που είναι ο μη μελανοκυταρικός, και πάνω απ' όλα να αναγνωρίσουμε έγκαιρα το μελάνωμα, ο οποίος είναι ο επίσημος εχθρός μας και ο οποίος είναι ένας από τους πιο, από τους όγκους με τη μεγαλύτερη θνητότητα, και ο οποίος όμως, αν αναγνωριστεί έγκαιρα, ναι, δηλαδή στην κατάσταση που είναι στην σύντου, δηλαδή στο ξεκίνημά του και δεν έχει διηθήσει τους επιχώρους λεφαντένες, το ποσοστό της επιβίωσης υπερβαίνει το 95% με 99%.
0: Ναι. Απλώς δεν δίνουμε σημασία, δυστυχώς, και νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο αυτό που κάνετε τώρα. Νομίζω ότι αύριο, όχι, πότε έχετε, το Σάββατο 16, είναι.
1: Είναι πολλαπλές δράσεις. Ναι. Κεντρική μας δράση θα γίνει στην Αθήνα, στην πλατεία Συντάγματος, από τις 10 μέχρι τις 4 το απόγευμα, και το οποίο περιλαμβάνει δωρεάν εξέταση στους πολίτες μας με 2 οικίσκους, σχηματισμό του ρίμπον, του σήματος του καρκίνου του δέρματος, που έχει πλέον ο καρκίνος του δέρματος επίσημο σήμα. Θα αποταγωγηθεί η Βουλή με το σήμα της καμπάνιας μας. 4 μέρες αργότερα στην πρωτεύουσα, στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, θα έχουμε παρόμοια.
0: Το πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, νομίζω, έτσι.
1: Ακριβώς, και αυτό θα γίνει και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Έτσι, ωραία, Λάρισα, ναι. Πάτρα, Γιάννενα, Ιράκη.
0: Όλο τα πάντα.
1: Όλη η επικράτεια. Θέλω να σας πω ότι εμείς έχουμε σαν στόχο να είναι η εγρήγορση 365 μέρες. Η κορύφωση να είναι το Μάιο.
0: Ναι, ναι, αντιληπτό.
1: Θα περάσουμε το μήνυμα της πρόληψης.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα. Γιατί λέτε ότι ο έλεγχος είναι καλό να γίνεται 2 μήνες, ας πούμε, τελειώνει το καλοκαίρι εδώ, Σεπτέμβριο. Άρα το Νοέμβριο είναι καλό να πάμε.
1: Ωραία η ερώτησή σας. Αν θεωρήσουμε, πέρα από τη γενετική προδιάθεση και κάποιους άλλους παράγοντες, αν ο ήλιος είναι κατεξοχήν ένα παράγοντας για την εμφάνιση του καρκίνου του δέρματος, εάν πάμε πιο νωρίς, υπάρχει το φαινόμενο του παραθύρου. Δηλαδή, να κάνουμε τον έλεγχο και να μην έχουν ακόμη.
0: Να είναι αντιληπτό. Αντιληπτό.
1: Ακόμα οι βλάβες.
0: Ναι.
1: Οπότε θεωρούμε ότι αυτό είναι το ασφαλές διάστημα για την τέλεση αυτής της εξέτασης.
0: Μάλιστα.
1: Το κεντρικό παράγοντα μου επιτρέπετε είναι ορίφωση της εγρήγωσης το Μάιο, 12 μήνες σε συνεχή επαγρύπνηση. Γιατί κάθε εποχή πρέπει να περνάμε το διαφορετικό μήνυμα. Εάν θέλετε να σας πω κάποια πράγματα, είναι ότι αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν έχουμε επίσημα επιδημιολογικά δεδομένα για τον καρκίνο του δέρματος.
0: Δεν καταγράφονται δηλαδή.
1: Ακριβώς, γιατί ασχολούμαστε μόνο με το μελάνωμα. Τους άλλους δύο που είναι πολύ πιο συχνοί, το βασικοκυταρικό και το ακανθοκυταρικό, το οποίο παγκόσμια τα δεδομένα λέει ότι
0: τι μορφές είναι αυτές, μπορούμε λίγο να το απλοποιήσουμε για να καταλάβει ο κόσμος. Το μελάνωμα πάνω κάτω έχουμε ακούσει και ξέρουμε. Οι άλλες δύο μορφές πώς τις καταλαβαίνει κάποιος?
1: Είναι κάποια οζίδια, κάποιες βλάβες, οι οποίες αν θέλετε φωνάζουν. Δηλαδή κάποια βλάβη που εξέχει, κάποια βλάβη που διαφέρει, που έχει διαφορετική σύσταση, που ματώνει αν θέλει εύκολα.
0: Ναι.
1: Κάθε τι εμφανίζεται μετά την ηλικία των 40 με 50 ετών, καλό είναι να εκτιμάται, οι ανοιχτόχρωμοι φωτότυποι, καλό είναι να επισκέφτονται άμεσα τον δερματολόγο και να μην αμελούν για τον ετήσιο έλεγχο.
0: Ναι.
1: Ο δερματολόγος είναι αυτό που περάσουμε. Νοιάζομαι, εξετάζομαι.
0: Ωραία.
1: Και λόγο, δε στο δερματολόγο.
0: Ναι, να σας παρακαλέσω μια σύντομη απάντηση, γιατί πέρασε ο χρόνος. Με ρωτάνε για το σολάριουμ.
1: Το σολάριουμ. Το σολάριουμ έχει χαρακτηριστεί όσον αφορά το συντελεστή επικινδυνότητος, όπως είναι το κάπνισμα για τον καρκίνο του δέρματος. Κατατάσσεται στον ίδιο χρόνο. Και έχει βρεθεί ότι οι χρήστες σολάριουμ κάτω από την ηλικία των 35 ετών διπλασιάζουν τον κίνδυνο ανάπτυξη μελανόματος. Ο καθένας μας, αγαπητέ κύριε Γιατζόγλου, έχει το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Όμως οφείλει να γνωρίζει ότι είναι υπεύθυνος και για την επιλογή του. Άρα λοιπόν, χωρίς να φοβίζουμε τον κόσμο, τον ενημερώνουμε. Και καλό θα είναι, όπως τα πακέτα τσιγάρα που λένε, γράφεται ότι το κάπνισμα προκαλεί καρκίνο του δέρματος, θα πρέπει και στις συσκευές τεχνητού μαυρίσματος.
0: Κατάλαβα. Να έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Αυτά χωρίς να φοβίζουμε, χωρίς καμία. Χωρίς όλα αυτά είναι τεκμηριωμένα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Κάποια στιγμή θέλω να σας καλέσω να μιλήσουμε και για τα υπόλοιπα θέματα. Θα το κάνουμε άμεσα.
1: Έψτε να ευχαριστώ σε όλους τους συναδέλφους δερματολόγους που συμμετέχουν και ο θελός
0: φυσικά,
1: και
0: θελοντικά
1: στην κυβέρνηση και στο Υπουργείο Υγείας, στην Ιεράρχη, Επισκοπή Αθηνών, στην Περιφέρεια, στο Δήμο. Όλοι πρέπει να ενώσουμε την παιδιά μας να μην υπάρχουν προχωρημένοι
0: καρκίνοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πάνω απ' όλα εσάς, έτσι, γιατί...
0: Όχι, προς Θεού, είναι η υποχρέωσή μας και θα τα ξαναπούμε σύντομα, κύριε Θεοχάρη.
1: Μόνο έτσι, ενωμένοι μπορούμε να μειώσουμε τον καρκίνο.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Γεια χαρά. Για χαρά. Λοιπόν, είναι το Σάββατο 16 του μήνα, θα γίνεται έλεγχος στην πλατεία Συντάγματος από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Τετάρτη 20 του μήνα στη Θεσσαλονίκη, στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας. Καλώς τη μέρη, Σκανδά.
2: Γεια σας, βρεβεδιά.
0: Πώς είσαι, γεια σας, βρεβεδιά.
2: Καλά, εγώ έκανα πέρσι αρκετά σολάρι, με αυτό σκεφτόμουν τώρα.
0: Είσαι καλά.
2: Ναι, λόγω του γάμου. Για να συνδυάσω και το θέμα ενδεχομένω. Είχα κάποια παιδιά 10 σολάρια, τα είχαν προσφορά. Τα έκανα όλα.
0: Έγραφε πάνω ότι δημιουργεί το ίδιο πρόβλημα με το κάπνισμα.
2: Ναι, αλλά νομίζω και στον ήλιο που πας εσύ, Δημήτρη.
0: Δεν είναι, είπε το ίδιο.
2: Και αύριο θα πας για μπάνιο, το άκουσα που το λέει.
0: Εντάξει, εγώ βάζω 50 αντιλιακό βάζω. Τι άδωσε να κάνω.
2: Α,
0: εντάξει.
2: 50. Στο πρόσωπο.
0: 50.
2: 50.
0: 50.
2: Μάλιστα.
0: 50. Μην κοιτάς που είμαι.
2: Δηλαδή είσαι τα παιδάκια που είναι κάτι παιδάκια στην παραλία μικρούλια και είναι όλα άσπρα, έτσι γίνεσαι.
0: Εγώ είμαι η παλιά διαφήμιση του Κόπερτον. Θυμάσαι που το σκυλάκι τραβούσε στο μαλλιό. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση.
2: Είχε
0: πολύ πλάκα αυτή η διαφήμιση. Λοιπόν, έλα να συνδυάσουμε το σολάριουμ με τους γάμους.
2: Αυτή τώρα έρχονται και κάποιοι μαυρισμένοι. Γιατί έρχονται λέει και οι Ινδοί και παντρεύονται στην Ελλάδα.
0: Ναι. Λοιπόν, μιλάμε για ξένους που έρχονται στην Ελλάδα για να παντρευτούν. Και... είναι μια μόδα.
2: Είναι μόδα, εντάξει, από παλιά ερχόντουσαν.
0: Στη Σαντορίνη. Το θυμάμαι αυτό χρόνια. Ήσουν αγέννητη τότε.
2: Ναι, πρέπει να ήμουν αγέννητη τώρα που το σκέφτομαι. Έρχονται πάρα πολύ και σου λέει τώρα ένας γάμος μπορεί να κοστίσει και 160.000 ευρώ. Γιατί αυτοί δεν έρχονται μόνοι τους που λέμε θα κάνουμε ένα κλειστό γάμο. Εντάξει, κάποιοι έρχονται με 5 άτομα, ξέρω εγώ. Ναι. Έρχονται λέει και με 300 άτομα. Φέρνουν και τις οικογένειές τους, ειδικά αν είναι ο γάμος από την Ινδία.
0: Πλούσιοι είναι αυτοί. Είναι από τις πλούσιες κάστες των Ινδών.
2: Ποιος δίνει τώρα τόσα λεφτά? Θα έδινες?
0: Γιατί θα παντρευόμουν?
2: Γιατί καλά, μα η Σαντορίνη είναι ωραία. Ρομαντικά σου
0: λέει. Δηλαδή, συγγνώμη, να πάω στη Σαντορίνη μόνο και μόνο επειδή για να παντρευτώ? Είσαι καλά.
2: Δημήτρη, σε εμπνέει η Σαντορίνη για να.
0: Και πότε θα χωρίσω?
2: Α, είναι λίγο ρουζούζικο εσύ.
0: Όχι, δεν έχει καμία σχέση. Με το θέμα του γάμου είναι το πρόβλημα.
2: Ναι.
0: Μην κοιτάς εσύ.
2: Δεν θες να παντρευτείς, δεν ξέρω.
0: Τώρα να σου πω, εγώ είμαι το θέμα. Εγώ πρώτα απ' όλα είμαι Έλληνες, δεν μιλάμε για τους Έλληνες.
2: Όχι. Λοιπόν, λέει από Αμερική. Η πρώτη, ακούστε τώρα, είναι από Αμερική. Από Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία, Καναδά και Ισραήλ. Είναι πάρα
0: Ισραήλ.
2: Πολύ.
0: Τους είναι εύκολο.
2: Σύν ότι τώρα αυτό που είπαμε για την Ινδία και οι Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα γίνεται ένας χαμός. Mm. Πάρα πολύ.
0: Τώρα βέβαια με τις πτήσεις έχουμε πρόβλημα. Μάλλον θα έχουν ακυρωθεί κάποιοι γάμοι.
2: Άντε καλά. Νομίζω θα βρει κανέναν τρόπο να έρθουν.
0: Πώς? Μέσω.
2: Ναι,
0: δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Κάτια Σταυρουλάκη.
2: Που τα ξέρει πάρα πολύ καλά.
0: Τι είναι η κυρία Σταυρουλάκη?
2: Διοργανώτρια γάμου στη Ρόδο.
0: Στη Ρόδο. Μάλιστα. Την καλησπέρα μας στο πανέμορφο νησί. Τι κάνετε?
3: Καλησπέρα από Ρόδο. Είμαστε καλά εσείς?
0: Μια χαρά.
3: Εμείς να πούμε ότι δεν έχουμε ωραίο μαύρισμα. Όσοι δουλεύουμε στον τουρισμό και...
0: έχετε αυτό που είναι το κάτω από το μπράτσο και γύρω γύρω από το λαιμό και μετά είναι έτσι. Το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Του φορδιάτζι.
3: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, πώς πάνε οι δουλειές?
3: Δόξα τω Θεώ, οι δουλειές που πηγαίνουν πολύ καλά. Είχαμε πρόσφατα και το πρώτο φόρουμ που ήταν συγκεκριμένα για θεματικά για το γαμήλιο τουρισμό και επιβεβαιώνεται αυτό που εμείς στην αγορά βλέπουμε καθημερινά, ότι η Ελλάδα δεν είναι απλώς ένας όμορφος προορισμός, αλλά πλέον ένας παγκόσμιος πρωταγωνιστής, ο οποίος ειδικά στο θεματικό γάμο μιλάμε ότι έχει μια τεράστια προστιθέμενη αξία, το οποίο σημαίνει ότι δεν είναι απλώς ένα πάρτι, όπως είπατε ακριβώς. Η γάμη είναι μεν υπήρχε και ξεκίνησε κάποτε με τα 5 ή 10 άτομα, αλλά πλέον μιλάμε για γάμους τους οποίους έχουν καλεσμένους και 200 και 300 άτομα που ταξιδεύουν από το εξωτερικό, και φυσικά είναι μια επένδυση στην εκάστοτε τοπική οικονομία, καθώς ένας γάμος φέρνει δεκάδες καλεσμένους και παραμένουν στη χώρα μας για μέρες. Άρα αυτό σημαίνει ότι βοηθούν όχι μόνο το κομμάτι των επαγγελματιών του γάμου, αλλά και την διαμονή, τις μεταφορές, την εστίαση και πάρα πολλά κομμάτια που μπορούν και τονώνονται από αυτό το θεματικό τουρισμό.
2: Κυρία Σταυρουλάκη, επειδή είχαμε κάνει και το ρεπορτάζ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, μου είχατε πει ότι έρχονται και κάνουν και παραδοσιακά, έτσι, ελληνικά πράγματα. Δηλαδή, Δημήτρη, τους αρέσει να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς, λέει, στους γάμους τους.
0: Ελληνικούς, δηλαδή.
2: Ναι.
3: Σωστά.
2: Και τσάμικο,
3: Εννοείται. Θέλουμε να ζήσουν τον ελληνικό τρόπο ζωής, τη γαστρονομία, την αυθεντικότητα, και μας αυτός είναι ο ρόλος μας, ως και ιδρυτά μέλη στον Σύλλογο Διοργανωτών Εκδηλώσεων Γάμων Προορισμού, να μετουσιώσουμε το όνειρό τους σε μια ανάμνηση που θα κρατήσει τη ζωή τους. Είναι ο καλύτερος τρόπος για μας να δείξουμε το λαμπερό πρόσωπο της Ελλάδας.
0: Το κόστος ποιο είναι, βέβαια, εξαρτάται τώρα το γάμο που θες να κάνεις. Αλλά, λέω, ένας μέσος όρος.
3: Φυσικά αυτό, όπως το λέτε, εξαρτάται από τον προορισμό, εξαρτάται από τα άτομα, εξαρτάται από την περίοδο, και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, έχει να κάνει και με τα προσωπικά κριτήρια.
0: Αν θες να το κάνεις υπερπαραγωγή Bollywood, θα είναι.
3: Αναφέρατε και το ποσό, φυσικά των 160, είναι ένας μέσος όρος, αλλά φυσικά αυτό
0: 160.
3: Έχει μεγάλο πλάτο. Είναι μεγάλο, η γκάμα του ποσού που μπορούν να επενδύσουν. Το πολύ σημαντικό είναι ότι πλέον, μέσω και από του λόγου του Greek Destination Planners Association, που θέλουμε να θωρακίσουμε θεσμικά, είναι ότι μπορούμε να διαχειριστούμε πολύ επαγγελματικά και σε επίπεδο υψηλών υπηρεσιών μεγάλα budget και να ανταγωνιζόμαστε προορισμό στο εξωτερικό.
0: Ωραία. Ο πιο ακριβώς που σας έχει τύχει γάμος, ποιος είναι? Όχι ποιος. Το ποσό πείτε μου.
2: Ναι, τα λεφτά.
3: Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι και εμείς συγκεκριμένα να μιλήσουμε για εμάς με βάση τη Ρόδο. Έχει αλλάξει το τοπίο, διότι παλαιότερα ήταν γνωστό για μικρότερου budget.
0: Παλιά ήθελαν Σαντορίνη πιο πολύ. Τώρα μάλλον έχει ανοίξει.
3: Η Σαντορίνη φυσικά ήταν από τους πρωτοπόρους που ξεκίνησαν και έκαναν προς τα έξω γνωστή την Ελλάδα ως προορισμό για γάμους, και η Ρόδος. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι δεν είναι μόνο αυτοί οι προορισμοί. Η Ελλάδα, όπως γνωρίζουμε, η πολυπλοκότητα των τοπίων προσελκύει τους καλεσμένους από όλο τον κόσμο, και μπορεί πλέον να ταξιδέψουν και οι προμηθευτές και σε κάθε
0: περιοχή
3: της Ελλάδας να υποστηρίξουν. Ξεκινήσαμε κάποτε στη Ρόδο με μικρότερα μπάντζετ. Αυτή τη στιγμή διαχειριζόμαστε, εννοείται, μπάντζετ και των 100 και παραπάνω χιλιάδων ευρώ, που εξαρτάται φυσικά, όπως είπαμε, το τι θέλει τελικά το ταβάνι, δεν έχει τέλος. Το σημαντικό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι πλέον οι επαγγελματίες του χώρου στην Ελλάδα μπορούν να διαχειριστούν πολύ σωστά υψηλά μπάντζετ και να δώσουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες.
0: Μάλιστα. Τι να πω.
2: Τι ωραία που μας τα είπατε.
0: Να ζήσουν τα παιδιά,
2: ο
0: να ευτυχίσουν.
2: Δημήτρης στο μέλλον μπορεί να θέλει να παντρευτεί. Ναι. Έχετε κάτι?
3: Εμείς εδώ είμαστε.
2: Θεματικό γάμο. Για
3: να χωρίσει δεν πειράζει.
0: Κυρίως εγώ θέλω το ταβάνι που πάει προς τα
2: πάνω. Το ταβάνι που σου είναι.
3: Μακάρι, αυτό είναι και μας ο σκοπός μας.
0: Αυτό είναι. Δεν μου είπατε όμως μια τιμή που σας έκανε εντύπωση, ρε παιδί μου. Να πείτε, αυτός ήταν πολύ large.
3: Έχουμε κάνει γάμους και μπορεί να είναι 200 άτομα και είχαν δώσει 200 και 250 χιλιάδες στο σύνολο της ημέρας, το οποίο μοιράζεται σε πολλές κατηγορίες επαγγελμάτων.
0: Καλά, ναι, προφανώς. Τη μεταφορά, το τραπέζι, τη διαμονή.
3: Δεν είναι μόνο η διαμονή. Αν μιλήσουμε ξεκάθαρα για την ημέρα του γάμου, πραγματικά για εμάς είναι ότι θέλουμε να δώσουμε την εμπειρία. Και το ίδιο νιώθουν και τα ζευγάρια πλέον. Δηλαδή, από την υπηρεσία που θα έχουν από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η ημέρα, από το φαγητό που θα προσφέρουν.
0: Κυρία Σταυρουλάκη, με 250.000 αξέχαστε να του μείνει. Βέβαια, θα μου πει, ένα για να δώσει τόσα λεφτά σημαίνει ότι δεν του είναι τίποτα.
2: Τι θρησκευτικότητα είναι αυτή?
3: Φυσικά, να μην πούμε ότι είναι αυτό. Είναι φυσικά και υπάρχουν και λιγότερο μπάντερ.
0: Καλά, ναι, τώρα λέμε για μια υπερβολή.
2: Ναι, ναι.
3: Επειδή μιλάμε, θέλετε να μιλήσουμε για την υπερβολή, υπάρχει. Φυσικά και με πολύ χαμηλότερα μπάντερ μπορεί να έχουμε.
4: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Tenda Καρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
6: Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του νησιού δεν είναι απλώς ένας αγώνας.
7: Είναι εμπειρία.
6: Ο 13ος πράσινος ημιμαραθώνιος Λευκάδας έρχεται ανανεωμένος με τη νέα διαδρομή των 8 χιλιόμετρων. Σάββατο 23 Μαΐου 2026 η Λευκάδα γίνεται μια μεγάλη διαδρομή για όλους. Με την συμμετοχή της ομάδας Τρέξε Μαζί Μου στα 21 χιλιόμετρα, παιδιά που τρέχουν με την ψυχή τους μας θυμίζουν τι σημαίνει πραγματική δύναμη. Τρεις εκκινήσεις με φόντο το Ανοιχτό Θέατρο Λευκάδας. Αποκλειστικό μεγάλος χορηγός η D Marine Lefkas. Δηλώστε συμμετοχή στο greenhalfmarathon.com. Green Half Marathon Night Run Λευκάδας. Ένας αγώνας για όλους.
4: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Fernie Teco. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Fernie Teco. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79 341, στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα. Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 99 900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας. Τώρα,
7: Το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.oikosdecor.gr.
8: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
9: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
10: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
11: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
12: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
11: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
12: Τώρα ξέρετε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
13: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
14: Περίενο μια βολίδα έπληξε το νεαρό πισόπλατα. Ο 54χρονος δράστης, ο οποίος έχει προφυλακιστεί, δήλωσε ότι αν είχε περισσότερες σφαίρες θα τις χρησιμοποιούσε όλες. Η Ryanair ανακοίνωσε και επισήμως ότι κλείνει τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τον Οκτώβριο. Η Ιρλανδική low cost εταιρεία αποσύρει 3 αεροσκάφη από τη συμπρωτεύουσα, περιορίζει αισθητά τη δραστηριότητά της στη χώρα και διακόπτει τη χειμερινή παρουσία της και στα αεροδρόμια Χανίων και Ηρακλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ryanair, οι αλλαγές αυτές συνεπάγονται κατάργηση 12 δρομολογίων από και προς ελληνικούς προορισμούς. Η εταιρεία αποδίδει την απόφασή της στο αυξημένο λειτουργικό κόστος των ελληνικών αεροδρομίων. Σε ανακοίνωση της η Fraport αναφέρει ότι σήμερα ενημερώθηκε για το συγκεκριμένο ζήτημα, παράλληλα χαρακτηρίζει αβάσιμες και προσχηματικές τις αιτιάσεις της Ryanair σχετικά με τις αεροναυτιλιακές χρεώσεις. Την πλήρη απαγόρευση της κρίσης των πατινιών από ανήλικους, αυστηρότερες κυρώσεις για επιχειρήσεις που πολλούν ή τροποποιούν πατίνια εκτός νόμιμων προδιαγραφών, αλλά και υποχρεωτική ασφάλιση για όλους τους ενήλικες χρήστες, προανήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης μιλώντας σε εκδήλωση. Απόρριτα έγγραφα για τα γνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ. Σε αυτά τα αρχεία υπάρχουν αναφορές για θεάσεις αγνώστων αντικειμένων από Αμερικανούς πιλότους και στην Ελλάδα. Η αναφορά περιλάμβανε βίντεο διάρκειας 24 δευτερολέπτων από υπέρυθρο, αισθητήρα Αμερικανικής στρατιωτικής πλατφόρμας το 2023. Η περιγραφή έκανε λόγο για μικρό και κυκλικό αντικείμενο που πετούσε κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας με κατεύθυνση προς την ξηρά. Τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από αύριο 9 Μαΐου μέχρι και τις 11 του μηνός, ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Η Ρωσία είχε ήδη ανακοινώσει τριήμερη εκεχηρία για τον εορτασμό της επετείου από τη νίκη του Σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η συμφωνία εκεχηρίας μεταξύ των δύο πλευρών περιλαμβάνει την ανταλλαγή 1000 εχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
15: Στην Αττική αύριο Σάββατο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμη νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Κυριακή γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρεια, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές έως 25 με 27 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 βαθμούς. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
14: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.
16: Heaven, I'm in heaven.

0: Σας καλωσορίζουμε και καλώς σας βρίσκουμε. Όπου κι αν είστε αυτό το βράδυ Παρασκευής, συντονισμένοι εδώ στο Sky 100,3. Λοιπόν, έχω μηνύματα τα οποία θα τα διαβάσω στην συνέχεια. Σας έκανε εντύπωση το θέμα με τις κλήσεις. Μου λέει ο Λάζαρος, με πήρα τηλέφωνο από το Δήμο Αγίας Παρασκευής για κλήση δεκαετίας, την οποία γνώρισα. Η ίδια υπάλληλος μου αποκάλυψε το κόλπο που υπήρχε. Πήραν την κλήση από το δικό μου παρμπρίζ και την έβαλαν στο δικό τους αυτοκίνητο για να φαίνεται ότι αυτοί είχαν πάρει την κλήση. Με αυτόν τον τρόπο δεν έπαιρνες χαμπάρι ότι σε είχαν γράψει, ενώ εξυπνάκιας προφυλασσόταν με την δίθεν κλήση που είχε. Έτσι, αν εμφανιζόταν ξανά υπάλληλος του Δήμου, αυτός φαινόταν ότι είχε κλήσει. Ωραίο. Λάζαρε, πες μου τι έκανες με την κλήση που σου ήρθε και γιατί ποσό μιλάμε. Πάρη μου, ήταν ξεκάθαρος ο γιατρός. Είπε να περάσει το καλοκαίρι, κάνε μπάνιο όλο το καλοκαίρι. Και τον έλεγχο θα είναι να τον κάνουμε καλύτερα μπαίνοντας ο χειμώνας. Για να έχει κάτι στο πράγμα και να έχει φανεί. Καταλαβες, αυτό είπε ο άνθρωπος. Ισχύει λοιπόν το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Έχουμε τον Γιώργο Βραχνό στην ρύθμιση του ήχου. Έχουμε την Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Έχουμε τον Θανάση Καραγιάννη στην αρχή δεξιά και μελία παραγωγή τη εκπομπή. Μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο έως τις 11 εδώ στον Sky 100,3. Λοιπόν, να σας πω μια μικρή ιστορία. Και σίγουρα θα ενδιαφέρει και την καλεσμένη μας. Όταν πρωτοξεκίνησα σε αυτή τη δουλειά και εδώ, στο Sky, το 1992, εμείς οικογενειακώς πηγαίναμε διακοπές στη Λέρο. Για πολλά χρόνια. Από τα μέσα της δεκαετίας του 80, ούτε και πιο νωρίς, πρέπει να ήταν 83 που είχαμε πρώτη φορά. Και ήταν η τελευταία χρονιά που νομίζω πήγα στη Λέρο για διακοπές, το 1992, καλοκαίρι. Εκεί λοιπόν, αν πάτε στη Λέρο, το Λακί είναι το λιμάνι του νησιού. Απέναντι ακριβώς ήταν το ψυχιατρίο τότε της Λέρου. Και σε έναν χώρο που ήταν και ένας παλιός κινηματογράφος, έκαναν μια έκθεση. Και λέω, ας μπω. Η έκθεση αυτή ήταν από κόσμο που ήταν στο ψυχιατρίο της Λέρου, δηλαδή από ασθενείς. Αλλά παρακολουθούσαν τότε τα προγράμματα επανένταξης. Ήταν μόλις είχαν περάσει λίγα χρόνια από το σκάνδαλο που είχε βγει τότε για το ψυχιατρίο της Λέρου. Το 89 νομίζω ότι είχε βγει αυτό. Εγώ σας λέω το 92. Είχαν ήδη αρχίσει τα προγράμματα επανένταξης. Είχε πέσει και χρήμα αρκετό. Και λοιπόν είχαν οι τρόφιμοι του ψυχιατρίου. Κάποιοι έμεναν και σε σπιτάκια έξω. Είχαν φτιάξει ωραία ψηφιδωτά, τον Ατάλο και τα λοιπά. Τέλος πάντων, είχα ένα δημοσιογραφικό κασετοφωνάκι τότε μαζί μου. Ένα Sony. Το πρώτο μου, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Με αυτές τις μικρές κασέτες. Και έτσι όπως ήμουν στην έκθεση, πλησίασα έναν άνθρωπο. Βρήκα ποια ήταν και η διοικήτρια τότε του ψυχιατρίου της Λέρου. Είπα ότι είμαι δημοσιογράφος στο Sky και λέω, μπορώ να μιλήσω με κάποιον τρόφιμο που μπορούμε να μιλήσουμε. Και μου λέει, ναι, ελάτε. Και έτσι γνώρισα τον Τζίμι. Ο Τζίμις ήταν ένας από τους τρόφιμους του ψυχιατρίου που παρακολουθούσαν, ήταν στα προγράμματα επανένταξης. Ήταν πότε μέσα, πότε έξω, τέλος πάντων κτλ. Δεν είχε δόντια. Ξέρετε, προφανώς τα φάρμακα. Και αρχίσαμε να μιλάμε. Μιλήσαμε πάρα πολύ ώρα. Κάποια στιγμή τον έπιασε παραλήρημα. Δεν καταλάβαινε τι έλεγε. Εγώ τρόμαξα. Μου λέει η διοικήτρια τότε του νοσοκομείου, μην ανησυχείς, απλώς δεν καταλαβαίνει τι λέει. Κράτησα λοιπόν, όταν γύρισα πίσω, γύρω στα 2 λεπτά συνέντευξη. Ήταν συγκλονιστικός ο Τζίμις. Και μάλιστα μπήκα και μες στο ψυχιατρίο. Μπήκα κρυφά, πρέπει να σας πω, από ένα άνοιγμα ενός σειρματοπλέγματος. Εκεί αυτό που είδα ήταν φοβερό. Ήταν οι τρόφιμοι σε πολύ άσχημη κατάσταση, γυμνοί. Ήτανε, τώρα δεν ξέρω αν θα το περιγράψω σωστά, ήταν σε στάση πιθήκου. Και βέβαια, επειδή μπήκα κρυφά, δεν ήξερα. Έπρεπε να πάω να συναντήσω κάποιον που θα μου έδινε κάποιες πληροφορίες. Άρχισαν να μου ζητάνε, μαζεύτηκαν πάρα πολύ δίπλα μου έτσι, σε αυτή την στάση και γυμνή, και τρόμαξα, μου ζητούσαν τσιγάρα. Αλλά δεν μιλούσαν και καλά. Εγώ δεν είχα τίποτα μαζί μου. Τέλος πάντων, με πήραν είδηση, ήρθαν, με μάζεψαν. Αλλά το θέμα έπαιξε μόλις γυρίσα στην Αθήνα. Έκανα την απομαγνητοφώνηση, δεν το ξεχάσω ποτέ. Την ώρα που ταξίδευα νύχτα από τη Λέρο για τον Πειραιά. Και διάβασα λοιπόν ότι υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο αναφέρεται στην ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα με αναφορά στη Λέρο. Και λέω, θυμήθηκα τα νιάτα μου. Και εντάξει, είναι ένα επιστημονικό βιβλίο, αλλά πιάνει ένα θέμα σημαντικό. Ευχαριστώ την κυρία Νίκη Δαρμογιάννη, η οποία έχει την έρευνα και την επιστημονική επιμέλεια για αυτό το βιβλίο. Σας είπα και την ιστορία μου, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια και είναι στην Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Παναγιώτης Ακελαρόπουλος. Είστε καλά?
1: Καλησπέρα, είμαι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ. Μου θυμήσατε τα νιάτα μου με αυτό το βιβλίο.
1: Και ήσασταν απίστευτα γλαφυρός.
0: Είχα και άλλα να πω, αλλά ξέρετε, μου έχει μείνει ο Τζίμις. Θυμάμαι και το πρόσωπό του, σας μιλάω ειλικρινά.
1: Και με το σχόλιο σας αυτό για τον Τζίμι, είναι σαν να συμπυκνώσατε όλο το νόημα της κοινωνικής ψυχιατρικής, γιατί μιλήσατε για έναν άνθρωπο πέρα από την ασθένειά του.
0: Ναι.
1: Ξαφνικά του δώσατε σάρκα και οστά. Είναι ο Τζίμις, δεν είναι ο τρελός.
0: Όχι, μα πάτε καλά.
1: Ο ψυχιατρικός.
0: Ναι.
1: Και το λέω αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό στη δουλειά που κάνουμε και είναι αυτό που έχω προσπαθήσει να αναδείξω στο βιβλίο στο οποίο αναφερθήκατε.
0: Mm-hmm. Ξέρετε τι μου είχε κάνει εντύπωση?
1: Ναι.
0: Ότι έκλεισε την κουβέντα με μια τόσο σοφή κουβέντα. Είπε, του λέω, τι έχεις να πεις στον κόσμο που είναι, τον ρώτησα κανονικά έξω, αφού του είχε περάσει το παραλήρημα και τα λοιπά, να χαίρεται τη ζωή του.
1: Mm.
0: Όταν μου το είπε αυτό το πράγμα, κυρία Δαρμογιάννη, σας λέω τώρα το 1992, δεν το έχω ξεχάσει ποτέ στη ζωή μου, ότι άκουσα αυτό το πράγμα από τον Τζίμι.
1: Mm. Και πραγματικά η ιστορία που αναφέρεται είναι μία από τις πολλές,
0: που
1: όλοι όσοι έχουμε περάσει, ας πούμε, από αυτήν την διαδικασία, εμείς ως ειδικοί, εσείς ως δημοσιογράφος, έχουμε να θυμόμαστε. Πολλούς τζίμιδες έχουμε να θυμόμαστε. Όπως είπατε και εσείς, η ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα ξεκίνησε λίγο ανάποδα, δεν ξεκίνησε από τη βάση, από μια ανάγκη των ανθρώπων που δουλεύουν μέσα. Ξεκίνησε από ένα ντοκιμαντέρ του BBC, όπως το είπατε και εσείς, το 1989, The Island of Outcasts λεγόταν, το νησί των αποβλήτων, που παρουσίασε σοκαριστικές εικόνες για την κατάσταση, τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης των ασθενών μέσα στο ψυχιατρίο, όπως ακριβώς τα είπατε. Άνθρωποι γυμνοί που περιφέρονταν σαν ζώα.
0: Αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση ήταν όντως σε μια στάση πυθίκου.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν με λυγισμένα τα γόνατα και τα χέρια κάτω.
1: Και μιλήσατε και για ένα θέμα, είπατε ότι ο Τζίμις δεν είχε δόντια.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν και θέμα της τοξικότητας των φαρμάκων.
0: Των φαρμάκων,
1: ναι. Αλλά ήταν και θέμα και λοιπούς υγιεινής.
0: Ναι, προφανώς.
1: Δεν έπλαιναν δόντια. Να φανταστείτε ότι μπάνιο έκαναν στη σειρά, ωραία, γυμνή στη σειρά, με μάνικα, με κρύο νερό.
0: Ναι.
1: Εγώ είχαμε στο οικοτροφείο κάποια στιγμή έναν άνθρωπο από τη Λέρο, ο οποίος δεν δεχόταν να κάνει με ζεστό νερό μπάνιο.
0: Είχε μάθει έτσι,
1: Είχε μάθει έτσι. Και δεν μιλούσε ποτέ για τις εμπειρίες του στη Λέρο. Να πω λοιπόν ότι το βιβλίο αυτό είναι προϊόν έρευνας των αρχείων της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Παναγιώτης Ακελαρόπουλος, όπου εργάζομαι, αλλά και προσωπικών μαρτυριών συνεντεύξεων από τους ανθρώπους που συμμετείχαν στην παρέμβαση, γιατί η ομάδα του Ακελαρόπουλου ήταν από τις πρώτες ομάδες που μετά που το 90 κατέβηκαν στο νησί για να κάνουν την παρέμβαση, που η παρέμβαση είχε διτό στόχο. Από τη μία ήταν να αποσυμφορηθεί το ψυχιατρίο, γιατί μιλάμε για 2.000 ασθενείς.
0: Και κάτω από αυτές τις συνθήκες.
1: Κάτω από αυτές τις συνθήκες, να φανταστείτε, ήταν 2 ψυχίατροι μόνο στο ψυχιατρίο. Για 2.000. Υπήρχε όμως 1.000 άτομα προσωπικό, οι οποίοι ήταν όμως όλοι πρώην οικοδόμοι, ψαράδες.
0: Το ξέρω.
1: Γεωργοί.
0: Ναι.
1: Ανεκπαίδευτοι άνθρωποι.
0: Επειδή πήγαινα πάρα πολλά καλοκαιριά και χειμώνα στη Λέρο, ήξερα ότι οι περισσότεροι εργάζονται εκεί.
1: Ακριβώς. Το ψυχιατρίο ήταν η πηγή των εσόδων όλων των νησιών.
0: Ζούσε ένα νησί από αυτό.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
0: Και σε ένα κτίσμα, συγγνώμη που σας διακόπτω,
1: ναι, ναι.
0: Ένα μοναδικό αρχιτεκτονικό κτίσμα, το οποίο βέβαια το είχαν παρατήσει, αλλά ήταν από την εποχή της Ιταλοκρατίας.
1: Ακριβώς,
0: δηλαδή
1: ήταν
0: από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην ουσία. Πριν ακριβώς. Το δεύτερο, από το 36 πρέπει να ήταν.
1: Ήτανε οι Ιταλικοί στρατώνες.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Και δεν έγινε και καμία διαρρύθμιση μετά για να γίνει, ναι, για να γίνει το θεραπευτήριο.
0: Uh-huh.
1: Οι συνθήκες μέσα ήταν περισσότερο που σωμίαζαν σε στάβλο ζώων, ας πούμε,
0: ναι,
1: ή σε στρατόπεδο, παρά σε θεραπευτήριο.
0: Uh-huh.
1: Και αυτό το σοκ που πάθατε εσείς, το έπαθαν και όλοι οι ειδικευόμενοι που κατέβηκαν κάτω να κάνουν την ειδικότητά τους. Το όλο θέμα ξεκίνησε από μια ομάδα ειδικευμένων ψυχιάτρων,
0: uh-huh,
1: με πρωτεργάτρια την Έφη τη Σκλήρη, οι οποίοι προσπάθησαν να αναδείξουν τις συνθήκες.
0: Uh-huh.
1: Και πριν από το 89 είχε γίνει και ένα ντοκιμαντέρ του Κωστή του Ζώη, το οποίο υπάρχει και στο YouTube, μπορείτε να το αναζητήσετε.
0: Αλήθεια, θα το βρω.
1: Η Αζήτητη λέγεται, και η Αζήτητη είναι ακριβώς ο όρος που χρησιμοποιούσαν για τους ανθρώπους που μετέβαιναν στο ψυχιατρίο της Λέρου. Γιατί ποιοι πήγαν εκεί? Πήγαν όσοι δεν είχαν επισκεπτήριο τους τελευταίους μήνες ή τα τελευταία χρόνια από τα ψυχιατρία της υπόλοιπης Ελλάδας. Τους μετέφεραν ουσιαστικά στην Λέρο για να αποσυμφορηθούν τα ψυχιατρία, ναι, της Αττικής.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε μιλάμε για συνθήκες να κοιμούνται 2 και 3 άνθρωποι σε ένα μονό κρεβάτι. Μιλάμε για πράγματα που μας φαίνονται αδιανόητα.
0: Γιατί έχει και μαρτυρίες αυτό το βιβλίο, νομίζω, από κόσμο που δούλεψε εκεί, όπως είπατε.
1: Αυτό είναι ακριβώς το καινοτόμο του βιβλίου.
0: Ναι.
1: Ότι δεν είναι μόνο μια αρχιακή έρευνα.
0: Mm-hmm.
1: Το θέμα μας ήταν και ο στόχος μας ήταν ουσιαστικά να αναδείξουμε το βίωμα των ανθρώπων. Έχει μαρτυρίες μέσα τόσο από τους ανθρώπους της ομάδας του Σακελαρόπουλου που πήγαν εκεί, όσο και από 2 από τους πρωτεργάτες, τους ψυχιάτρους που σας είπα της ομάδας της Λέρου,
0: uh-huh,
1: που προσπάθησαν να δείξουν το θέμα. Έχει και κάποιες μαρτυρίες ατόμων με ψυχιατρικά προβλήματα, όχι από τη Λέρο, αλλά από παρόμοια ψυχιατρία, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκίνησα εγώ να κάνω την έρευνα, οι λεργοί, όπως λέμε,
0: ναι,
1: ασθενείς δεν υπήρχαν πια.
0: Μάλιστα. Εγώ είχα συναντήσει έναν ψυχίατρο τότε μέσα, τον κύριο Μεγαλοοικονόμου. Θυμάμαι, το είχα κάνει και μια μεγάλη συνέντευξη με το καστροφωνάκι μου. Ήταν τότε, ήταν το.
1: Και ο κύριος Μεγαλοοικονόμου είναι από τις μεγάλες μορφές της,
0: ναι,
1: ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Αυτός παρέμεινε, νομίζω, για αρκετά χρόνια εκεί.
0: Ναι. Εγώ με τον κύριο Μεγαλοοικονόμου τότε είχα κάνει μια συνέντευξη.
1: Mm-hmm.
0: Τότε. Μάλιστα. Και γι' αυτό μπήκα από ένα. Γιατί μου είπαν, δεν θα το ξεχάσω ποτέ, έλα, αλλά βρες τρόπο να μπεις. Γιατί δεν μπορούσα να μπω από την πύλη.
1: Ναι, και μάλιστα όταν πήγατε εσείς το 92, λέτε,
0: ναι,
1: ήταν η φάση που γινόταν η μεγάλη μεταρρύθμιση.
0: Ναι, ακριβώς. Ο Τζίμις, ας πούμε, δεν ήταν μόνιμα μέσα. Θυμάμαι ότι ζούσε και ένα διάστημα στο Παντέλη, σε ένα ψαροχώρι τότε. Mm. Δηλαδή,
1: πιθανότατα να τον βρήκατε σε κάποια από τις νοσηλίες του, δηλαδή.
0: Ναι, όχι, το Τζίμι έξω τον βρήκα στην έκθεση. Είχαν κάνει έκθεση με ψηφιδωτά.
1: Mm. Okay.
0: Όσοι μπορούσαν, βέβαια, έτσι.
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Και είχε κάνει ένα ψηφιδωτό και καμάρωνε. έτσι τον είχα βρει τότε σε μια έκθεση που έκαναν έξω. Γιατί ακριβώς ο Τζίμις μπαινόβγαινε, από ό,τι κατάλαβα τότε.
1: Και ο Τζίμις ήταν από τους τυχερούς.
0: Ναι, ήταν από τους τυχερούς.
1: Ακριβώς. Και ουσιαστικά αυτός είναι και ο στόχος. Αυτό που έχω προσπαθήσει να αναδείξω στο βιβλίο είναι ότι οι άνθρωποι, και αναφέρομαι στο προσωπικό του ψυχιατρίου, δεν ήταν τέρατα. Δεν ήταν άνθρωποι που ξύπνησαν μια μέρα και είπαν θα πάμε να κακοποιήσουμε τους ψυχιατρικά.
0: Όπως δεν ήξεραν.
1: Ήταν άνθρωποι που ήταν ανεκπαίδευτοι,
0: ναι,
1: και μπήκαν μέσα να παλέψουν με τα κύματα, να το πούμε έτσι, χωρίς να έχουν καμία εκπαίδευση, καμία γνώση. Και
0: όταν
1: καμία
0: μου λέτε ότι δεν υπήρχαν και ψυχίατροι,
1: mm,
0: να καθοδηγήσουν, να καταλάβουν. Και για τόσο άσχημες περιπτώσεις, έτσι. Δεν ήταν απλές περιπτώσεις.
1: Όχι, ήταν πάρα πολλές περιπτώσεις. Υπήρξε αυτισμός, νοητική στέρηση, ψυχιατρικά ζητήματα, ακόμη και έγκλειστη εκεί λόγω πολιτικών φρονημάτων ή μπορεί λόγω και, ξέρω, μια γυναίκα η οποία είχε συνάψει μια σχέση και δεν την ενέκριναν τα αδέρφια της, μπορεί να είχαν με μαρτυρίες γειτόνων και ενός ψυχιάτρου να την είχαν κλείσει μέσα. Μιλάμε για τέτοιες ιστορίες. Και βρέθηκαν άνθρωποι εκεί χωρίς ταυτότητα. Αυτό ήταν το σοκαριστικό, το επόμενο σοκαριστικό. Ότι πήραμε ανθρώπους σε ξενώνες και οικοδροφίες στην υπηρετική Ελλάδα, χωρίς να ξέρουμε πότε γεννήθηκαν, πού γεννήθηκαν. Και, αυτό, και χωρίς να μπορέσουμε ποτέ να μάθουμε την ιστορία τους. Αυτά για μένα ήταν πολύ σοκαριστικά.
0: Αυτό που είπατε, οι αζήτητοι.
1: Ακριβώς αυτό. Και ουσιαστικά. Στην κοινωνική ψυχιατρική τι προσπαθούμε να κάνουμε, να δώσουμε στους ανθρώπους τη δυνατότητα να ζήσουν εκτός ασύλου όπως ζούμε όλοι οι υπόλοιποι, γιατί η ψυχική ασθένεια δεν είναι κάτι διαφορετικό από μια σωματική ασθένεια όταν έχει μια...
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
4: Κάτσενος Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενος Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
3: Κάτσενος Κολετσιόνε. Αδυναμία.
5: Ναι, έλα Κωστή, τι κάνεις, πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι, σε αεροπλάνο είσαι?
6: Όχι, έλα ακούς, απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
7: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
8: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
9: Η εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980-432-830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
10: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης. σύμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3.
11: Σάββατο 9 Μαΐου, στις 7 το απόγευμα, στην Πρέβεζα, στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο, στα Παλιά Σφαγεία, η εφημερίδα Δημοκρατική Φωνή γιορτάζει 5 χρόνια παρουσίας και διοργανώνει μια ανοιχτή συζήτηση για τη δημοκρατία.

0: ένταση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
1: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
3: Listen, your husband ain't home, is he?
4: No, her husband is not at home.
5: Καλώς σας βρίσκουμε, όπου και αν είστε. Λοιπόν, το προηγούμενο θέμα... Παντελή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Ειλικρινά. Δεν θέλω να συγκρίνεις όμως, έτσι. Ειλικρινά δεν θέλω να συγκρίνεις. Καλό ταξίδι και σε ευχαριστώ ειλικρινά. Λοιπόν, μας ταξίδεψε στα πρώτα χρόνια της δημοσιογραφίας, 1992, στο ψυχιατρίο της Λέρου, λοιπόν. Μια συγκλονιστική ιστορία, δεν θα την ξεχάσω όσο ζω. Αλλά το θέμα ήταν η άγνοια που είχα. Και σας λέω, μπήκα μέσα από ένα... Βρήκα κάπου ένα σειρματόπλεγμα. Χωρούσα ίσα-ίσα να μπω. Και βέβαια αυτό που αντιμετώπισα μέσα, αυτό που είδα με τους τρόφιμους σε αυτή την κατάσταση, γυμνού σε στάση πιθήκου, μια ασύλληπτη ιστορία, τα συζητήσαμε αυτά πριν. Λοιπόν, αυτά τα πρώτα βήματα. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο, γιατί μας αρέσουν τα βιβλία και έχουμε κάτι εξαιρετικό. Θα γυρίσουμε χρόνια επίσης πίσω, κάπως μέσα στο 1824. Και το ερώτημα είναι πάρα πολύ απλό. Πώς μπορεί, ας πούμε, για παράδειγμα, μπορεί η δολοφονία ενός 24χρονου στρατιωτικού να αλλάξει την πορεία της χώρας? Το βιβλίο που αναφέρομαι κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη, το υπογράφει η κυρία Λία Βιτάλη και ο τίτλος είναι «Οργή των μικρών ανθρώπων». Οργή, μεγάλη ιστορία. Τι κάνετε, καλά είστε?
6: Καλά είμαι, οργισμένη.
5: Δεν θα ρωτήσω τους λόγους.
6: Όχι.
5: Εντάξει. Μάλλον αντιλαμβάνομαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας.
6: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ πολύ.
5: Πρώτα απ' όλα, επειδή η ιστορία αναφέρεται στο θάνατο του Πάνου Κολοκοτρώνη, έτσι, και πώς ο πατέρας Κολοκοτρώνης προσπαθεί να βρει τον δολοφόνο του Πάνου και την έρευνα βεβαίως τη φέρνει στο φως αυτή η έρευνά του. Πρώτα απ' όλα, μιλήστε μου λίγο για τη δική σας έρευνα για να γράψετε αυτό το βιβλίο.
6: Εντάξει, αυτό ήταν, μπορώ να πω, μια περιπέτεια ζωής για μένα. Κράτησε 5 χρόνια.
5: Αλήθεια?
6: Η έρευνα και η συγγραφή, ναι.
5: Ναι.
6: Και βυθίστηκα μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα, η οποία είναι πραγματικά ένα σύμπαν τελείως διαφορετικό από ό,τι ζούμε βέβαια εμείς τώρα, παρόλο που είμαστε οργισμένοι και εμείς, όπως ήταν οργισμένοι και εκείνοι. Και εκεί βρήκα αυτό το τη δολοφονία του Πάνου Κολοκοτρώνη, όπου η επίσημη ιστορία την περνάει λίγο ξόφαλτσα, θα έλεγα.
5: Ναι.
6: Γιατί είναι μια δολοφονία η οποία είναι ακόμα ανεξιχνίαστη. Ποιος, τι, γιατί. Ωστόσο, μέσα από τα συμφραζόμενα της ιστορίας, αν σκύψεις προσεκτικά πάνω σε αυτά, ανακαλύπτεις πάρα πολλά πράγματα. Ο Πάνος Κολοκοτρώνης, λοιπόν,

0: ήταν ο πρωτότοκος γιος του Φωδωράκη, όπως τον έλεγαν τότε.
1: Ναι, ναι.
0: Τον οποίον ο πατέρας του είχε εκπαιδεύσει εξαιρετικά σαν στρατιώτη και επίσης είχε και πάρα πολύ καλές σπουδές στη Ζάκυνθο από σπουδαίους δασκάλους όπως ήταν ο Μαρτελάος. Ήταν ένα παιδί που είχε όλες τις δυνατότητες να ηγηθεί της χώρας όταν θα απελευθερωνόταν. Αυτό λοιπόν τον προόριζε ο πατέρας του για κυβερνήτη. Ωστόσο, επειδή η επανάσταση, μιλάμε για την επανάσταση του 1821, επειδή λοιπόν η επανάσταση ήταν ένα αγκάθι μέσα στους κόλπους της Ευρώπης, γιατί τότε υπήρχαν οι μεγάλες αυτοκρατορίες και δεν θέλανε να διαλυθούν σε εθνικά κράτη, βάζανε κάθε δυνατότητα που είχαν για να αποτρέψουν αυτό το ενδεχόμενο. Ένας λοιπόν λόγος ήταν αυτός, να εξοντωθεί αυτός ο οποίος θα μπορούσε να πάρει στα χέρια του τη νέα χώρα, γιατί από ένα σημείο και μετά, να το προσθέσω αυτό, άρχισαν και οι ξένοι να βλέπουν καλά την επανάσταση, η οποία αν θα πετύχαινε θα μπορούσε βεβαίως εκείνοι να εκμεταλλευτούν κάποια πράγματα όπως συμβαίνει πάντοτε. Οπότε ο θάνατος, η δολοφονία του Πάνου Κολοκοτρώνη, ήταν διπλή. Αφενός με να μην αναλάβει ποτέ την ηγεσία της χώρας, και σε αυτό το σημείο να προσθέσω ότι ο Πάνος Κολοκοτρώνης είχε την ίδια μοίρα που είχε ο κυβερνήτης Καποδίστριας, χωρίς όμως να προλάβει να ηγηθεί.
1: Ναι.
0: Από την άλλη μεριά, ήταν και μια πολύ μεγάλη πληγή που άνοιξε μέσα στην ψυχή του πατέρα πια, γιατί ο Θοδωράκης Κολοκοτρώνης, όπως καταλαβαίνουμε, σαν πατέρας που έχασε το γιο του, ο ίδιος παραδόθηκε πια. Οι αντοχές του...
1: Αφέθηκε,
0: γιατί και αυτός ήταν, αυτή ήταν μια αιτία, ήταν μια προσπάθεια να συντρίψουν και αυτόν.
1: Μάλιστα.
0: Πράγμα το οποίο βεβαίως καταφέρανε. Παραδόθηκε, μπήκε στη φυλακή, μετά τον είχαν ανάγκη, τον βγάλανε από τη φυλακή και ξέρουμε ίσως αρκετά πράγματα.
1: Άρα μισό λεπτό, μιλάμε για μια μεγάλη έτσι προσπάθεια να συνθλίψουν έναν εντός εισαγωγικών μικρό άνθρωπο, έτσι, για να έρθω λίγο και στον τίτλο. Όταν λέτε στον τίτλο μικρό, η οργή των μικρών ανθρώπων. Βέβαια δεν είναι ακριβώς, θα σας είμαι απόλυτα ειλικρινής, είναι πολύ επιτυχημένος τίτλος για ένα μυθιστόρημα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, η ιστορία όπως ξέρουμε δυστυχώς γράφεται από τους νικητές και από τους δυνατούς. Εγώ προσπάθησα να ανατρέψω αυτό το πράγμα και να γράψω την ιστορία μέσα από τα μάτια των μικρών ανθρώπων, να κάνω αυτούς πρωταγωνιστές.
1: Γιατί ο μπαμπάς ήταν ήρωας, ο γιος ήταν.
0: Ο μπαμπάς έγινε ήρωας, αλλά ήταν ένας μικρός άνθρωπος στην αρχή.
1: Α, ναι, προφανώς.
0: Ένας αντάρτης, ένας κλέφτης, ένας άνθρωπος πεινασμένος, ταπεινωμένος, που του είχαν σκοτώσει 33 συγγενείς είχαν αποκεφαλίσει. Και ήταν πολύ οργισμένος. Εγώ λοιπόν πήρα αυτό τον οργισμένο άνθρωπο και προσπάθησα να τον εξανθρωπίσω, δηλαδή να μπω μέσα βαθιά στην ψυχή, μέσα βέβαια τα ιστορικά γεγονότα από τις αφηγήσεις, από τη δική του την αυτοβιογραφία κατά κάποιον τρόπο, αυτά που είπε και γράφτηκαν μετά, αλλά ανακάλυψα τον άνθρωπο πια. Ήθελα να δώσω μια ανθρωποκεντρική διάσταση σε αυτή την επανάσταση.
1: Και διαχρονική βέβαια, γιατί το φέρνετε προφανώς και στην έννοια του ποιος είναι σήμερα, ας πούμε, όλοι μας, αν το καλοσκεφτεί κανείς, έτσι, παρά το ότι μιλάτε για ανθρώπους άλλης εποχής, αλλά σίγουρα και εμείς μπορούμε να βρούμε στοιχεία ο καθένας αυτό, έτσι.
0: Βέβαια, γιατί ανακάλυψα μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο αυτό που λέω, την τρεις διαστάσεις του. Ήταν αφενός ο ατίθασος οργισμένος επαναστάτης, ήταν ένας κατατρεγμένος και πονεμένος πατέρας, που όλοι ξέρουμε τι σημαίνει να χάνεις το γιο σου, και μάλιστα δολοφονημένο. Συγχρόνως όμως ανακάλυψα και έναν γλεντοκόπο και ερωτικό άντρα, που και αυτά τα πράγματα δεν είναι γνωστά για αυτόν. Δηλαδή είχε μια θυελώδη σχέση με τη Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα. Είχε μια θυελώδη σχέση με μια μοναχή που έβγαλε τα ράσα και τον ακολούθησε σε όλη τη ζωή. Ήταν και μικρή κοπέλα αυτή, ήταν 20χρονη, εκείνος πια ήταν μεγάλος άνθρωπος, και κάνανε μαζί και ένα γιο που τον βάφτισε και αυτόν πάνω. Είχε μια θυελώδη ζωή τελικά ο Θοδωράκης Κολοκοτρώνης, και προσπάθησα να τον αφουγκραστώ και να μπω μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα, αυτό το σύμπαν εκείνης της εποχής, που αν θέλετε, βλέποντάς το από μακριά, νιώθεις ότι ήταν σαν κάτι μαγικό. Γιατί τότε οι άνθρωποι, εκτός από σκλάβοι, από ταπεινωμένοι, από πεινασμένοι, από δούλοι, από όλα αυτά τα άνθρωποι που τους εκμεταλλευόταν ο καθένας, ήταν αναλώσιμοι. Συγχρόνως όμως είχανε τις δυσιδαιμονίες, τα μαγικά τους φίλτρα, τους αστρολόγους, τις βομολογίες τους, τα γλέντια τους όπου μπορούσαν, με τη ρακοποσία τους, ρακοπουλιά που τα λέγαν τότε. Ήταν ένας άλλος κόσμος και προσπάθησα να τον αποδώσω αυτόν με το μαγικό ρεαλισμό.
1: Ωραία. Τηλεφωνική ήταν η συνέντευξη. Κάποια στιγμή θα τα πούμε, και βέβαια σας άκουσα και στην Κωνσταντίνα, οφείλω να ομολογήσω. Θα τα ξαναπούμε σύντομα, γιατί νομίζω ότι υπάρχουν πτυχές που μπορούμε να τις συζητήσουμε κάτω από άλλες προϋποθέσεις. Χάρηκα πάρα πολύ να ξαναπώ τον τίτλο του βιβλίου, «Οργή των μικρών ανθρώπων», κυκλοφορία από τις εκδόσεις Πατάκη. Η κυρία Λία Βιτάλη. Τη Ρέα Βιτάλη την έχετε κάτι?
0: Όχι, είναι συνωνυμία.
1: Συνωνυμία.
0: Απλώς μ' αρέσει πολύ σαν τραγουδίστρια.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια χαρά. Χάρηκα. Θα τα ξαναπούμε.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.

0: την Ελένη Βιτάλη. Η τη Ρέα είπα, την δημοσιογράφο, αλλά εντάξει, δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, για να κλείσουμε, και θα κλείσουμε τώρα λίγο διαφορετικά. Ξέρετε, ξεκινήσαμε με δημοσιογράφο, ξεκινήσαμε με το άντιο στην Σία Κοσιόνη. Να είναι καλά, ό,τι και αν κάνει από εδώ και πέρα, μέσα από την καρδιά μας, γιατί το ξαναλέω, όταν ήταν μικρό κορίτσι που ήρθε εδώ, 26 ήταν, μέσα στους πρώτους μήνες, όταν είχε πια αναλάβει και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, κάναμε μαζί λοιπόν το 6-9 το πρωί στο ραδιόφωνο του Sky. Και περάσαμε και πάρα πολύ καλά, πρέπει να σας πω, πολύ γέλιο, πολύ γέλιο. Και πήγε και πολύ καλά τότε αυτή η εκπομπή. Λοιπόν, τώρα να κλείσουμε με δημοσιογράφο. Έχω τη χαρά και την τιμή να είναι κοντά μας ένας δημοσιογράφος που προσωπικά τον εκτιμώ. Δεν έχει τύχει να δουλέψουμε μαζί, αν και τον έχω χίλιο παρακαλέσει, αλλά πώς τώρα. Είναι αρχισυντάκτης του Φώτη Σεργουλόπουλου και της Τζέννης Μελιτά, αλλά τώρα τον έχουμε εδώ και με μια άλλη ιδιότητα, γιατί έγραψε και το πρώτο του θεατρικό έργο, το οποίο λέγεται Ελεύθερη Σχέση. Θα μπορείτε να το δείτε Δευτέρα Τρίτη στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Μεταξουργείου. Εύκολο, είναι Ακαδήμου, νομίζω 14, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Και έχει σκηνοθετήσει το έργο ένας ταλαντούχος άνθρωπος, ο Χάρης Φλέουρας. Οπότε εμείς θα τα πούμε το Γιώργο Βλαχογιάννη, που υπογράφει το πρώτο του θεατρικό έργο. Τι κάνουμε, Γιώργο, καλά είμαστε?
1: Καλησπέρα, μια χαρά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Για να σε καλοπιάσω τώρα, τα λες, έτσι, για να μπας και συνεργαστούμε κάποια στιγμή. Χρόνια τον παρακαλάω. Χρόνια. Γιατί έχουμε και κοινή αντίληψη για κάποια πράγματα, οπότε αυτό θα με διευκόλυνε πάρα πολύ. Τέλος πάντων.
1: Είναι ειδική.
0: Ναι, ακριβώς. Είσαι καλά?
1: Είμαι πάρα πολύ καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέμε.

0: να το χάρει το Γιάννη και, και τη ζωή. Είναι για μένα κάτι πάρα πολύ πρωτόγνωρο. Είναι κάτι το οποίο είναι ακόμα στην αρχή του.
1: Ωραία.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να συνεχίσει ή πώς θα συνεχίσει.
1: Μάθε τέχνη και άστην.
0: Αλλά παρόλα αυτά είναι κάτι το οποίο το αγαπάω πάρα πολύ. Και αυτό γίνεται...
1: Δεν μου λες, στην τηλεόραση έχει χοροπολιτισμός?
0: Νομίζω πως όπως διαμορφώνονται τα πράγματα και έτσι όπως αλλάζει η εποχή, πιστεύω ότι ο κόσμος δείχνει ότι αναζητά τον πολιτισμό, αναζητά γενικώς πράγματα τα οποία να έχουν μια ηθική και ένα σεβασμό. Θέλω να πιστεύω. Και γενικώς οι καλές δουλειές οι οποίες δεν πώς απευθύνονται τέλος πάντων σε κάτι το οποίο δεν είναι τόσο αξιόλογο, χάνουν σιγά σιγά τη δυναμική τους. Πιστεύω. Από εκεί και πέρα οι εποχές αλλάζουν, είναι μια εποχή περίεργη, είναι μια εποχή σκληρή και γενικώς υπάρχει πάρα πολύ βία, υπάρχει πάρα πολύ σκοτάδι.
1: Το θέατρο είναι όμως εκεί για να κινεί κάπως. Για να κινεί κάπως. Τι θες να κρατήσει όποια και όποιος έρθουν να δουν την παράσταση φεύγοντας?
0: Θέλω καταρχάς αυτό που είχα στο μυαλό μου γράφοντας ένα έργο και γενικώς ότι ιστορία έχω γράψει κατά καιρούς και αυτήν την ιστορία που γράφω τώρα, θέλω να κάνω τον κόσμο να γελάσει όσο κατρημένο και να ακούγεται αυτό, όσο ενδεχομένως λίγο αφελές. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν στιγμές που γελάει ο κόσμος και περνάει πάρα πολύ καλά. Από εκεί πέρα για όλους υπάρχει μία τάκα, μία συνθήκη, μία σκηνή που γενικώς μπορεί ο καθένας να βρει τον εαυτό του μέσα σε όλο αυτό. Και αυτό που θέλω να κρατήσει είναι μια πολύ ωραία ιστορία η οποία λέγεται και παρουσιάζεται με πολύ ωραίο τρόπο, η αλήθεια είναι. Και θέλω πηγαίνοντας ο θεατής από το θέατρο να νιώσει καλά, να νιώσει αισιόδοξα, να νιώσει ότι γενικώς μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα ακόμα και όταν είσαι αντιμέτωπος με κάτι πάρα πολύ σκληρό και κάτι πάρα πολύ βίαιο. Αυτό. Δηλαδή να περάσει καλά.
1: Να ξαναπούμε τους υπόλοιπους συντελεστές.
0: Λοιπόν, συνεργασία κάνει ο Χάρης Φλέουρας και οι δύο πρωταγωνιστές είναι ο Γιάννης Βλαχογιάννης και η Ζωή Μουκούλη.
1: Ωραία, είναι και ο Γιώργος Βλαχογιάννης έχει το κείμενο, έτσι.
0: Το κείμενο. Υπάρχει αγάπη, υπάρχει σεβασμός και υπάρχει γενικώς και ηθική σε αυτό που συμβαίνει. Και είναι γενικώς μια πολύ όμορφη συνθήκη, μια πολύ ωραία συνθήκη.
1: Εγώ να σου ευχηθώ να το χαρείς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να το χαρείς, Γιώργο μου. Μέχρι πότε οι παραστάσεις?
0: Οι παραστάσεις έχουν ξεκινήσει, ξεκινήσαμε Δευτέρα Τρίτη, 4 και 5 Μαΐου και θα συνεχίσουν, είναι 10 παραστάσεις στο σύνολο, μέχρι τις 2 Ιουνίου.
1: Προφανώς θα πάει μάλλον και για του χρόνου θα πάει για ένα διάστημα, υποψιάζουμε. Στο Θέατρο Μεταξουργείο, Ακαδήμου 14, είναι στις 9 το βράδυ Δευτέρα Τρίτη, έτσι. Και το έκανες επίτηδες για να μην μπορώ να το δω. Και εγώ μου αρέσει που θέλω να συνεργαστούμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γιώργο μου, να είσαι καλά. Γερός δυνατός και όλα τα καλά.
0: Καλό βράδυ σε όλους.
1: Για χαρά.
0: Για χαρά.
1: Λοιπόν, εξαιρετικός συνάδελφος. Εξαιρετικός συνάδελφος. Φαίνεται και από τη δουλειά που κάνει και ως αρχισυντάκτης. Εγώ θα σας πω μόνο ότι την Τρίτη που θα μας έρθει θα είναι κοντά μας ο Κώστας Τουρνάς. Γιατί μιλάμε για έναν, δεν είναι απλώς ένας σπουδαίος τραγουδοποιός, από την εποχή των θρυλικών Πολ έως και τη μεγάλη, έτσι μακρά, προσωπική του διαδρομή. Τα τραγούδια, ιδέες, παρουσία, έτσι σφράγισαν μια ολόκληρη εποχή. Και τώρα κυκλοφορεί αυτό η βιογραφία του. Άνθρωπε αγάπα. Έτσι. Ο Θάνος Κανούσης υπογράφει. Και έτσι θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συζητήσουμε για πάρα πολλά πράγματα με τον Κώστα Τουρνά. Θα είναι κοντά μας για μία ώρα. Και την Παρασκευή που θα μας έρθει, πρέπει να σας πω ότι θα είναι κοντά μας ο μεγάλος μας συνθέτης, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου. Να είστε όλες και όλοι καλά. Τα μαζεύουμε, Γιώργο μου, είμαστε εντάξει? Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, χάρηκα που σε είδα. Να μας έρχεσαι, όχι μόνο πρωινές βάρδιες με τους διευθυντάδες εδώ πέρα. Έχετε καλομάθηση και Σταματίου. Λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά. Ένα ήρεμο Σαββατοκύριακο και εμείς θα τα πούμε την Δευτέρα το βραδάκι στις 9, εδώ στο Sky 100.3. Τι άλλο? Έχουμε δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 11 με τη Μαρία Γιώργαρη και αμέσως μετά κοντά σας για 2 ώρες ο Βασίλης Κουφόπουλος. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα.

0: Λευκάδα του σήμερα.
1: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
0: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
2: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
2: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
2: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
2: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
2: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
2: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design.

0: 1,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Διαφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα για πρώτη φορά. Η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Ηρίγος, Ευάθης Χατζημασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
5: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
6: Ο γαστρονόμος Μαΐου.

0: συνταγές για όλα τα βαλάντια. Μια εγκυκλοπαίδεια με όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για τα ψάρια της Ελλάδας. Γαστρονόμος, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με τη Μαρία Γιώργαρη. Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος άνοιξε πυρ εναντίον δύο κενών τάνκερ με ιρανική σημαία που κατέπλεαν προς το Ιράν σήμερα, όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών δυνάμεων. Τα πετρελαιοφόρα κινητοποιήθηκαν με την εκτόξευση πυρομαχικών ακριβίες στα φουγάρα τους. Από την ιρανική πλευρά, το πρακτορείο Φαρς αναφέρει πως οι ένοπλες δυνάμεις της Τεχεράνης ενεπλάκησαν σε σποραδικές συγκρούσεις με αμερικανικά σκάφη. Στο μέτωπο των συνομιλιών, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στο Τασνίμ ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να εξετάζει την αμερικανική πρόταση και θα ανακοινώσει τη θέση της μόλις ληφθεί η τελική απόφαση. Πάντως, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο λέει ότι στην Ουάσιγκτον περιμένουν και πρέπει να λάβουν απόψε την απάντηση του Ιράν. Σε ναυτική βάση της Αττικής μεταφέρεται το στρατιωτικό, στρατιωτικού τύπου drone που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας. Το drone που ήταν γεμάτο με ενεργές εκρηκτικές ύλες αφοπλίστηκε καθώς το πρωί πυροτεχνουργός του στρατού αφαίρεσε τους πυροκροτητές και στη συνέχεια στελέχη του λιμενικού απενεργοποίησαν τις μπαταρίες για να σταματήσει η λειτουργία των μηχανών. Οι ελληνικές αρχές αλλά και η ΕΕΠ συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να εξακριβωθεί η ακριβής αποστολή του ντρόουν, η διαδρομή που ακολούθησε αλλά και το πώς κατέληξε στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Σε διαδικασία ανάκτησης χρεωστήτως καταβληθέντων ποσών για το 2023 προχώρησε η ΑΔΕ ως οργανισμός πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων. Ειδικότερα για το 2023 ενημερώθηκαν 27.193 δικαιούχοι για ελεγχόμενα προς ανάκτηση ποσά ύψους 16,3 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως σημειώνεται, η διαδικασία αποτελεί υποχρέωση κάθε κράτους μέλους και ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νεότερα στοιχεία έρχονται στο φως από την ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε στον 21 ετών Νικήτα, ο οποίος δολοφονήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης από τον 54χρονο συντοπίτη του ως αντεδίκηση για τον θάνατο του γιου του δράστη σε τροχαίο πριν 3 χρόνια. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, 6 σφαίρες πέτυχαν το θύμα στον κορμό. 5 από τα τραύματα ήταν διαμπερή και μία βολίδα έπληξε το νεαρό πισωπλατά. Ο 54χρονος δράστης, ο οποίος έχει προφυλακιστεί, δήλωσε ότι αν είχε περισσότερες σφαίρες θα τις χρησιμοποιούσε όλες. Την πλήρη απαγόρευση της χρήσης των πατινιών από ανηλίκους, αυστηρότερες κυρώσεις για επιχειρήσεις που πολλούν ή τροποποιούν πατίνια εκτός νόμιμων προδιαγραφών, αλλά και υποχρεωτική ασφάλιση για όλους τους ενήλικες χρήστες, προανήγγειλε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης μιλώντας σε εκδήλωση. Απόρριτα έγγραφα για τα αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα έδωσε σήμερα το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ. Σε αυτά τα αρχεία υπάρχουν αναφορές για θεάσεις αγνώστων αντικειμένων από Αμερικανούς πιλότους και στην Ελλάδα. Η αναφορά περιέλαμβανε βίντεο διάρκειας 24 δευτερολέπτων από υπέρυθρο αισθητήρα Αμερικανικής στρατιωτικής πλατφόρμας το 2023. Η περιγραφή έκανε λόγο για μικρό και κυκλικό αντικείμενο που πετούσε κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας με κατεύθυνση προς την ξηρά. Τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από αύριο 9 Μαΐου μέχρι και τις 11 του μηνός, ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η Ρωσία είχε ανακοινώσει τριήμερη εκεχηρία για τον εορτασμό της επετείου από την νίκη του Σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών περιλαμβάνει την ανταλλαγή 1000 αιχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα. Στο μπάσκετ για τα play-off της Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα τη Βαλένθια στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Νωρίτερα η Φενέρμπαχτε έκλεισε θέση για το Final Four της Αθήνας, καθώς νίκησε τη Ζάλγκυρης στην παράταση με 94-90 και θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στους ημιτελικούς. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική, αύριο Σάββατο, καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμη νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Σάββατο, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Κυριακή γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρεια κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές έως 25 με 27 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 βαθμούς. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

2-86-28-4. Πίσω ο Παναθηναϊκός 4 πόντους. Αγώνας θρίλερ, κυρίες και κύριοι. Όλα είναι στο παραένα. Καλησπέρα σας. Στιγμιότυπα 2-10-48-00-170 ως 4. Το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Μαζί σας, κυρίες και κύριοι, μέχρι και τη μία. Και έχουμε Οδύσσια. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3 και ενώ ο Παναθηναϊκός μείωσε το τρίποντο. 27 δεύτερα, 83-86. Για να δούμε. Υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία. Κάνει φάουλ ένας εκ των παικτών, ο Χέις Ντέιβις, σε παίκτης Βαλένθια. 19,6 για την αναμέτρηση. Ο Παναθηναϊκός για ένα διάστημα πέρασε μπροστά από την Βαλένθια, αλλά δεν μπόρεσε να συγκρατήσει αυτό το μικρό προβάδισμα. Ισπανική ομάδα, αρκούντος αθλητική, επανήλθε παίζοντας και ιδιαίτερως τυχερή σε ό,τι και αν προσπάθησε. Ο Παναθηναϊκός είναι εκνευριστικά άστοχος, αλλά έχει παλμό και καρδιά. 83-87-19-6 πριν από το τέλος του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός είναι 4 πόντους στο μπάσκετ. Μπορεί κανείς να πει ότι όλα γίνονται, αλλά είναι θέμα ή ζήτημα ευστοχίας και αποφασιστικότητας. 83-87, 83-85 μπροστά η Βαλένθια, κυρίες και κύριοι.

0: Sky 100,3 στιγμή, 11 και 8 πρώτα λεπτά. Με το ένα μάτι στο κλειστό Ολυμπιακό Στάδιο στο Μαρούσι, κυρίες και κύριοι, παρακολουθώντας την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια στο 85-83. Δυστυχώς μπροστά η Ισπανική ομάδα και θέλει 19 και 6. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα στο χώρο των μέσων ενημέρωση. Ο Όμιλος Σκάι ανακοίνωσε σήμερα, κυρίες και κύριοι, την ολοκλήρωση συνεργασία του με την Σία Κοσιόνι, έπειτα από μακρά και ιδιαίτερα σημαντική διαδρομή 20 ετών. Κατά τη διάρκεια αυτής της συμπόρευσης, η Σία Κοσιόνι συνέβαλε καθαρογιστικά στη διαμόρφωση δημοσιογραφικής ταυτότητας του σταθμού, καλύπτοντας με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα σημαντικά γεγονότα. Η παρουσία της ως Anchor Woman κεντρικού δελτίου του Sky συνδέθηκε με κομβικές στιγμές της εσωτερικής και διεθνούς επικαιρότητας, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στο δημοσιογραφικό έργο του καναλιού, αναφέρεται στην ανακοίνωση του ομίλου Sky. Η συμβολή της στην υψηλή αξιοπιστία του σταθμού και την εμπιστοσύνη του κοινού υπήρξε κέρια, ξεχώρισε. Συνεχίζει ο Sky για την ακεραιότητά της, το ήθος και το υψηλό επίπεδο της δημοσιογραφικής κρίσης. Ο Όμιλος Sky εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες για την προσφορά της και της εύχεται κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά και προσωπικά της βήματα. Ο Όμιλος Sky συνεχίζει δυναμικά την πορεία του, επενδύοντας στην ποιότητα ενημέρωσης και ενισχύοντας διαρκώς την παρουσία του στο σύγχρονο τηλεοπτικό και ψηφιακό περιβάλλον. Ο Γιάννης Αλαφούζος, ιδιοκτήτης και μέτοχος του ομίλου, δήλωσε εισαγωγικά: στα 20 χρόνια παρουσίας της στο κανάλι του Sky, η Σία Κοσιόνι αποτέλεσε ένα από τα πρόσωπα που συνδέθηκαν σταθερά με την ενημερωτική πορεία του σταθμού και με σημαντικές στιγμές επικαιρότητας. Στη διάρκεια αυτών των χρόνων κλήθηκε να διαχειριστεί ιδιαίτερα απαιτητικές ειδησογραφικές συνθήκες, τις οποίες αντιμετώπισε πάντα με ψυχραιμία και αίσθηση ευθύνης. Την ευχαριστώ, γράφει, δηλώνει ο Γιάννης Αλαφούζος, και της εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια σε ό,τι έχει επιλέξει να κάνει από εδώ και πέρα. 11 και 10 πρώτα λεπτά. Σε λίγο θα συναντήσουμε στον αέρα του Sky τον καθηγητή γεωπολιτικής, τον κύριο Γιώργο Πρεβελάκη. Τώρα ο λόγος στον Στέφανο Νικολαίδη με τα υπόλοιπα νέα από το χώρο των μέσων ενημέρωσης, πολιτισμού και της τεχνολογίας.
1: Καλησπέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάω με τη ζωή σου όλη, όπου με μια σπάνια εξομολογητική διάθεση και βαθιά επιστημονική διάβια, ο διεθνούς φήμης αστροφυσικός Σταμάτης Κρυμιζής ξεδιπλώνει στη Χριστίνα Βίδου την 3η 12 Μαΐου στις 12 παρα 10 το βράδυ στον Sky. Από τα παιδικά του χρόνια στον Βροντάδο της Χίου με τις αυτοσχέδιες της εφηβείας έως τη συμμετοχή του σε κορυφαίες διαστημικές αποστολές της NASA, η αφήγησή του αποτελεί ένα συναρπαστικό ταξίδι γνώσης, επιμονής και οράματος. Έχουμε βεβαίως και το σχετικό τρέιλερ στο sky.gr. Επίσης, έχουμε το νεότερο επεισόδιο από τα vidcast του sky.gr με τη Σμαράγδα Καρύδη, η οποία στη συνέντευξή της στον Νίκο Μωραΐτη και το vidcast «Ποιος είσαι τελικά» δεν δίνει εύκολες απαντήσεις. Μέσα από μια απολαυστικά χαοτική αλλά ουσιαστική συζήτηση, ξεδιπλώνει μια προσωπικότητα φτιαγμένη από αντιφάσεις. Μπορείτε να δείτε τη συνέντευξη της Μαράγδας Καρύδη στο sky.gr αποκλειστικά. Και κλείνω προς το παρόν, Βασίλη, με τη Eurovision, τη φετινή Eurovision και το Φέρτο, όπου παραμένουν πυρετώδεις οι προετοιμασίες του Ακύλα για τον πρώτο ημιτελικό. Η ελληνική συμμετοχή φαίνεται πως κερδίζει ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον του κόσμου σε πολλές χώρες και ο Ακύλας εξακολουθεί να θεωρείται ένα από τα φαβορί στη Βιέννη. Υπάρχει ένα καινούριο βίντεο 30 δευτερολέπτων που δόθηκε στη δημοσιότητα και προσφέρει μια γεύση, Βασίλη, από ρυθμό, αισθητική και ενέργεια της εμφάνισης.
0: 86-88 στο δίποτε διαφορά, 8, 7 και 8 πριν από τη λήξη της αναμέτρησης. Πολύ μεγάλη αγωνία, κυρίες και κύριοι, εδώ στο κλειστό Ολυμπιακό Στάδιο μπάσκετ του ΟΑΚΑ, που δίνεται η μεγάλη μάχη του Παναθηναϊκού αν καταφέρει να επιστρέψει στην αναμέτρηση. Στιγμή ότι Πασκάη 100,3 210 48 00 174 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα με το ένα μάτι στην αναμέτρηση σε όσοι συμβαίνουν τώρα και το άλλο μάτι, κυρίες και κύριοι, στις διεθνείς εξελίξεις. Η διπλωματία την εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων στα ίχνη του Αλέξανδρου Καραθεοδωρή. Στη Νέα Οριστιάδα 11 και 12 Μαΐου, κυρίες και κύριοι, ξεκινούν οι εφηρμοσμένοι ελληνογαλλικοί διάλογοι, οι οποίοι διοργανώνται να αλλάξει στη Γαλλία και στην Ελλάδα. Φέτος, στην έκτη κατά σειρά συνάντηση, οργανώνεται το συνέδριο στην Οριστιάδα σε 11 και 12 Μαΐου σε συνεργασία με τοπικούς πολιτιστικούς φορείς και Think Tank. Έχουμε την τιμή να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον καθηγητή Γιώργο Πρεβελάκη, ο οποίος είναι από τους ανθρώπους που έχουν μιλεί, που γράφουν επί σειρά ετών βιβλία, έχει άρθρα, διαλέξεις για τη σχέση, για την υγεία αξία της γεωπολιτικής. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
2: Καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε απόψε μαζί μας. Και θέλουμε να δούμε την θεματική του συνεδρίου για τη διπλωματία στην εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων στα ίχνη του Αλέξανδρου Καραθεοδωρή. Μια διπλωματία η οποία αυτή την εποχή απουσιάζει. Ή όχι.
2: Κοιτάξτε, ναι, έχουμε, Τρία θέματα ή τρία σημεία θα ήθελα να επισημάνω. Το πρώτο είναι αυτό που λίγο-λίγο γίνεται συνείδηση και συζητιέται σε σειρά από συναντήσεις, ότι ο κόσμος που ξέραμε έχει λήξει, ότι έχουμε μπει σε μια καινούργια εποχή, καινούργια εποχή που δεν ξέρουμε τι σχήμα θα πάρει, αλλά αυτό που είναι σαφές είναι ότι έχουμε σοβαρές αναταράξεις. Ήδη έχουμε δύο πολέμους στην ευρύτερη περιοχή μας, στην Ουκρανία και Ιράν.
0: Μια μικρή διακοπή, κύριε καθηγητά. Ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε με 3 πόντους στο κλειστό του ΑΚΑ από την Ισπανική Βαλένθια. Επόμενη τελική αναμέτρηση ξανά στην έδρα της Ισπανικής ομάδας. 2-2 η σειρά των άγων. Ζητώ συγγνώμη διακοπή, ξανά ο λόγος. Ξέρετε ότι ο αθλητισμός έχει τη δική του γεωπολιτική.
2: Μα βέβαια, αλίμονο.
0: Και συγκινεί τον κόσμο.
2: Έτσι, ναι.
0: Υπάρχει και η γεωπολιτική του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ.
2: Αλίμονο, πολύ σημαντικό. Υπάρχει και η γεωπολιτική του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού. Ναι. Κλάδος της γεωπολιτικής.
0: Ναι. Υπάρχει και σχετικό βιβλίο του Μπονιφάσου, νομίζω.
2: Ναι. Ακριβώς. Έλεγα λοιπόν ότι έχουμε, από τη μια μεριά έχουμε αυτή τη συνειδητοποίηση ότι είμαστε σε μια περίοδο αβεβαιότητας, κινδύνων και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει και πού πηγαίνει ο κόσμος. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι για να καταλάβουμε αυτή την νέα πραγματικότητα δεν μας βοηθάει πολύ το να ξέρουμε την πραγματικότητα με την οποία είχαμε συνηθίσει, αλλά ότι ενδεχομένως είναι πολύ πιο χρήσιμο να πάμε πολύ πιο πίσω. Mm. Και με αυτή την έννοια το συνέδριό μας αναφέρεται μεν στα σήμερα, αλλά προσπαθεί να εμπνευστεί από το παρελθόν, από μια εποχή που ενδεχομένως είχε πολλές ομοιότητες με τη σημερινή μας, δηλαδή το τέλος του 19ου αιώνα. Και το τρίτο στοιχείο

0: είναι ότι μπροστά σε αυτή την αβεβαιότητα και τους κινδύνους χρειάζεται να κινητοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις μας για να προστατεύσουμε και να ενεργοποιήσουμε τη διπλωματία και τους διεθνείς οργανισμούς και το διεθνές δίκαιο. Δηλαδή, ναι, μεν απειλούνται αυτοί οι θεσμοί, αλλά καθήκον μας είναι να κοιτάξουμε να τους προστατεύσουμε και όχι να δεχτούμε μυρολατρικά ότι έχουμε περάσει σε μια λογική του δικαίου της ισχύως. Αυτά τα τρία στοιχεία είναι, αν θέλετε, που αποτελούν το περίγραμμα της συνάντησής μας. Και ένα τελευταίο στοιχείο βέβαια είναι ότι είναι ελληνογαλλική διάλογη, δηλαδή ότι προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε συναδέλφους από την Ελλάδα και συναδέλφους από τη Γαλλία. Δύο χώρες οι οποίες, όπως φάνηκε και με την επίσκεψη, τελευταία επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου, συμμερίζονται την αντίληψή τους για το ρόλο του διεθνούς δικαίου. Αυτό είναι λίγο πολύ, αν θέλετε, το περίγραμμα.
1: Και είναι και το εντυπωσιακό, αν θέλετε, μια μικρή παρατήρηση, ότι η Τουρκία δείχνει να ενοχλείται από αυτή την συμπόρευση, την επιμονή στο διεθνές δίκαιο.
0: Βέβαια, προφανώς, γιατί είναι μέσα στις αναθεωρητικές δυνάμεις, τις δυνάμεις που θέλουν να αμφισβητούν αυτή την, αυτή την πιο πολιτισμένη προσέγγιση των διεθνών θεμάτων. Τώρα το άλλο, αν θέλετε, η άλλη πλευρά είναι αυτή η φυσιογνωμία, η προσωπικότητα του Αλεξάνδρου Καραθεοδωρή. Αυτή, αν θέλετε, η ματιά προς το παρελθόν στέκεται σε μια στιγμή πάρα πολύ κρίσιμη, κυρίως για την περιοχή μας, κυρίως για την Βαλκανική, αλλά και γενικότερα για την Ευρώπη. 1878 έχει προηγηθεί ο πόλεμος ανάμεσα στην Ρωσία και την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έχουν φτάσει οι Ρώσοι στις πόρτες της Κωνσταντινούπολης και έχει υπογραφεί μια συνθήκη, η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, η οποία δημιουργούσε τη Μεγάλη Βουλγαρία. Αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη ενίσχυση της ρωσικής επιρροής, η οποία προκαλεί την αντίδραση των Άγγλων και των Γάλλων. Γίνεται μια συνάντηση στο Βερολίνο τον ίδιο χρόνο, μερικούς μήνες μετά, υπό τον Bismarck. Και εκεί η νέα συμφωνία είναι η συμφωνία του Βερολίνου, η οποία δημιουργεί μια μικρή Βουλγαρία και καθορίζει τα σύνορα των Βαλκανικών χωρών και προετοιμάζει επίσης και το έδαφος για την ενσωμάτωση της Θεσσαλίας στην Ελλάδα. Εκεί είναι που η προσωπικότητα του Καραθεοδωρή παίζει πρωτεύοντα ρόλο, γιατί ο Αλέξανδρος Καραθεοδωρής είναι ο απεσταλμένος, ο επικεφαλής της Οθωμανικής Αποστολής στο συνέδριο του Βερολίνου. Δηλαδή εκπροσωπεί, είναι ένας Ρωμιός, ένας φαναριώτης, εξέχων φαναριώτης, ο οποίος εκπροσωπεί την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και είναι, βέβαια φαίνεται λίγο ιδιότυπο, περίεργο αυτό, αλλά εκείνη τη στιγμή τα συμφέροντα τα Οθωμανικά και τα συμφέροντα τα Ελληνικά συμπίπτουν. Γιατί και για την Οθωμανική Αυτοκρατορία και για την Ελλάδα η απειλή προερχόταν από την δημιουργία της Μεγάλης Βουλγαρίας. Και ο Αλέξανδρος Καραθεοδωρή βεβαίως αποδεικνύεται ένας εξαιρετικά ικανός διπλωμάτης και είναι ένα πρότυπο του πώς μπορεί η διπλωματία να επηρεάζει τις διεθνείς εξελίξεις.
1: Συνεπώς είναι άκρος επίκαιρη η υπενθύμηση αυτής της ιστορικής προσωπικότητας στους διαλόγους που θα παρακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι κύριε καθηγητά στην Οριστιάδα το επόμενο διάστημα. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερως για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ και με χαρά.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλώς βράδυ.
0: Ευχαριστώ.
1: Ομότιμος καθηγητής γεωπολιτικής, ο κύριος Γιώργος Πρεβελάκης. Καλησπέρα σας, στιγμότυπα ΣΚΑΙ 100,3. Έχει την υπομονή να μας περιμένει κυρίες και κύριοι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. ένας άλλος άνθρωπος που εξετάζει τα, πάλι τα θέματα γεωπολιτικής, αλλά από την πλευρά των ιών. Δεν ξέρει κανείς από πού θα έρθει. Ο επόμενος, ο κ. Γιώργος Σουρβίνος, καθηγητής κλινικής ιολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, διευθυντής του Εργαστηρίου Κλινικής Ιολογίας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, είχε την καλοσύνη να είναι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
2: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Λοιπόν, σε άλλο πεδίο της γεωπολιτικής, αυτό της εξάπλωσης των ιών.
2: Εκεί δεν υπάρχουν σύνορα.
1: Εκεί δεν υπάρχουν σύνορα. Αρκεί κάποιος να μην το ξέρει και να αρχίσει να περιφέρεται.
2: Ξέρετε, όσο αυξάνει η ταχύτητα το να επισκεφτεί κανείς το γύρο, να κάνει το γύρο της γης πλέον σε λιγότερο από 24 ώρες, μαζί του ταξιδεύουν και οποιοδήποτε παθογόνο μπορεί να μεταφερθεί και έτσι μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε διασπορά, αν δεν έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα για την ιχνηλάτιση, ναι, όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή με την περίπτωση του Χανταϊού.
1: Ναι. Ποια είναι τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, κύριε καθηγητά?
2: Υπάρχουν 3 θάνατοι, υπάρχουν 8 κρούσματα, υπάρχουν ύποπτα κρούσματα και υπάρχει το ενδεχόμενο να εμφανιστούν περισσότερα, καθώς από τη βιβλιογραφία είναι γνωστό ότι ο ιός αυτός έχει μεγάλη περίοδο επώασης, μέχρι 6 ή ακόμα και 8 εβδομάδες. Κάτι το οποίο ακόμα δίνει περιθώριο σε άτομα τα οποία βρίσκονται στο Κολασγυρόπουλο εν δυνάμει να δηλώσουν συμπτώματα της λίμωξης από Χάντα ιό. Και για αυτόν τον σκοπό ακόμα βρίσκονται σε καραντίνα ή σε περιορισμό ή τέλος πάντων είναι υπό έλεγχο όλη αυτή η επιβάλληση και το πλήρωμα.
1: Ναι. Πώς μπορούν να προστατευτούν αυτοί οι άνθρωποι και πώς μπορεί να περιοριστεί συνέχεια ο Χανταϊός αφού έχει τόσο αργή επώαση?
2: Κοιτάξτε, είναι θέμα χρόνου να θα εμφανίσουν αυτοί οι επιβάτες κάποιο σύμπτωμα. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Δεν υπάρχει θεραπεία, δεν υπάρχει εμβόλιο, δεν υπάρχει κάποιο προληπτικό μέτρο. Απλώς περιμένουν αν θα εμφανίσουν, αν θα γίνουν συμπτωματικοί. Το επόμενο και πολύ σημαντικό είναι ότι έχει κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου πολύ έγκαιρα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και συνεργάζονται πάρα πολλά κράτη σε διαφορετικές υπήρους στην Ευρώπη, στην Νότια Αμερική, στην Αφρική, ακόμα και στη Νέα Ζηλανδία έχουν τεθεί σε συναγερμό οι δημόσιες αρχές υγείας, ούτως ώστε να υπάρχει πάρα πολύ καλή ιχνηλάτιση. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό και αυτό πρέπει να τονίσουμε στον κόσμο, γιατί πάντα υπάρχει ανησυχία μήπως εξαπλωθεί, μήπως είναι μια νέα πανδημία. Δεν πρόκειται για μια νέα πανδημία. Αυτός ο ιός δεν έχει χαρακτηριστικά μεταδοτικότητας όπως ο κορονοϊός. Η μετάδοσή του δεν είναι τόσο εύκολη. Λοιπόν, τα μέτρα έχουν ληφθεί έγκαιρα και ειχνηλατούνται όλες οι επαφές. Η μετάδοσή του έχει διαφορετικό τρόπο. Δεν υπάρχει ο συντελεστής, το R, όπως λέγαμε στην περίοδο της πανδημίας, όπου υπάρχει αυξημένη μεταδοτικότητα. Οπότε θεωρούμε ότι έχουμε ένα ενδημικό, μια ενδημία στην περιοχή του σημείου αυτό, αλλά δεν πρόκειται να πάρει διαστάσεις πανδημίας.
1: Καθησυχαστική η προσέγγιση σας. Μάλιστα. Ζούμε, μαθαίνουμε και εμείς οι απλοί που...
2: Κοιτάξτε, το καλό είναι ότι με την πανδημία του COVID και της COVID-19 έχουν τεθεί σε σταθερή εγρήγορηση μηχανισμοί και αυτό είναι το θετικό και ένα από τα μαθήματα που πήραμε από την περίοδο της πανδημίας, ούτως ώστε να υπάρχουν πολύ πιο γρήγορα αντανακλαστικά σε παγκόσμιο επίπεδο και στη χώρα μας. Αλλά βλέπουμε ότι χτυπάει alert σε ένα σημείο και αμέσως υπάρχει διάδοση πληροφορίας και η στοχευμένη και έγκαιρη αντίδραση. Ευτυχώς. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλωσία να είστε απόψε μαζί μας.
2: Και εγώ, καλό σας βράδυ.
1: Κ. Γιώργος Σουρβίνος, καθηγητής κλινικής ιολογίας της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, διευθυντής του Εργαστηρίου Κλινικής Ιολογίας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ. Και η δέσμευση για τη θεσμοθέτηση της επίγουσας ιατρικής ως αυτόνομης ιατρικής ειδικότητας πενταετούς διάρκειας αναδείχθη ως κύρια προτεραιότητα από το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επίγουσας Ιατρικής. Επίσης, ελήφθη απόφαση για την αναβάθμιση των σχολών του ΕΚΑΒ σε τετραετούς φοιτητικής πανεπιστημιακού επίπεδου. Ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ και μέλος και της Οργανωτικής Επιτροπής, ο κ. Γιώργος Χαραλάμπους, είναι απόψε μαζί μας. Κύριε Χαραλάμπους, πολύ ενδιαφέρουσες οι εξελίξεις.
3: Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Ναι, το ΕΚΑΒ είναι εκεί που το χρειαζόμαστε και να δούμε λοιπόν γιατί ζητάτε την αυτόνομη ιατρική ειδικότητα και να είναι και πενταετούς διάρκειας.
3: Αρχικά επιτρέψτε μου να σας πω λίγο για το συνέδριο, το οποίο ήταν μια πραγματικά εξαιρετική επιστημονική διοργάνωση, γιατί αποδείχτηκε στην πράξη μια μεγάλη επιτυχία τόσο σε επίπεδο του επιστημονικού περιεχομένου του, όσο όμως και στο επίπεδο συμμετοχής, διαλόγου και ουσιαστικής ανταλλαγής γνώσης. Έτσι λοιπόν, μέσα στα πλαίσια του συνεδρίου μας είχαμε και δύο πολύ σημαντικές εξελίξεις, αυτές τις οποίες ήδη αναφέρατε, οι οποίες μας χαροποίησαν ιδιαίτερως, διότι από τη μια η αυτονόμηση της ειδικότητας της επίγουσας ιατρικής, που η οποία αποτελούσε μέχρι τώρα ένα διαχρονικό αίτημα της επιστημονικής κοινότητας, έρχεται ουσιαστικά να δώσει το έναυσμα σε νέους γιατρούς να μπορέσουν να επιλέξουν από την αρχή την ειδικότητα αυτή, να στελεχώσουν τα τμήματα επειγόντων περιστατικών, να μπορέσουν πλέον τα τμήματα αυτά να...
4: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο, να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα, να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του, να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρο Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρο Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή. Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
5: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
6: Κάτσενος Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Versace, US Polo, Τρουσάρτι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενος Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
5: Κάτσενος Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
6: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου, με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
7: Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος άνοιξε πύρ εναντίον δύο κενών τάνκερ με ιρανική σημαία που κατέπλεαν προς το Ιράν σήμερα, όπως ανακοίνωσε κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών δυνάμεων. Στο μέτωπο των συνομιλιών, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στο Τασνίμ ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να εξετάζει την αμερικανική πρόταση και θα ανακοινώσει τη θέση της μόλις ληφθεί η τελική απόφαση. Πάντως, ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας Μαρκο Ρούμπιο λέει ότι στην Ουάσιγκτον περιμένουν και πρέπει να λάβουν απόψε την απάντηση του Ιράν. Σε ναυτική βάση της Αττικής μεταφέρεται το στρατιωτικού τύπου ντρόουν που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας. Οι ελληνικές αρχές αλλά και η ΕΕΠ συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να εξακριβωθεί η ακριβής αποστολή του ντρόουν, η διαδρομή που ακολούθησε αλλά και το πώς κατέληξε στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Σε διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών για το 2023 προχώρησε η ΑΔΕ ως οργανισμός πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων. Ενημερώθηκαν 27.193 δικαιούχοι για ελεγχόμενα προς ανάκτηση ποσά ύψους 16,3 εκατομμυρίων ευρώ. Απόρριτα έγγραφα για τα αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα έδωσε σήμερα το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ. Σε αυτά τα αρχεία υπάρχουν αναφορές για θεάσεις αγνώστων αντικειμένων από Αμερικανούς πιλότους και στην Ελλάδα. Τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από αύριο 9 Μαΐου μέχρι και τις 11 του μηνός, ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Στιγμιότητα Πασκάη 100,3 2 10 48 00 170 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Με αυτά και με αυτά, κυρίες και κύριοι, ξεχάσαμε το άλμπουμ της Πανίνη με όλα τα χαρτάκια συμπληρωμένα. Λοιπόν, 2 10 48 00 170 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Καλή την Αργυρό Γεμελιάρη και αφήνει το ονοματεπώνυμο και τηλεφωνικό αριθμό. Η κλήρωση στο τέλος της δεύτερης ώρας είναι ένα συλλεκτικό άλμπουμ. Είναι με κάρτες. Έκανα λάθος για τα χαρτάκια, γιατί πλέον τα δικαιώματα ανήκουν σε άλλη εταιρεία. Τα έχει χωρίσει FIFA. Οπότε η Πανίνη έχει κάρτες. Και αυτό είναι ξεχωριστό, διότι είναι όλες οι ομάδες. Απουσιάζει η Ελλάδα, δεν κατάφερε να προκριθεί. Είναι πάρα πολύ πλούσιο. Έχει πάρα πολλές εκπλήξεις. Και δεν λέμε θα το έχετε μια για πάντα στις βιβλιοθήκες. Θα ανατρέχετε σε αυτό. Είναι σε άλλο επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση είναι συλλεκτική έκδοση και τη δίνουμε σε εσάς. Άνδρες ή γυναίκες, με κλήρωση η οποία θα γίνει στο τέλος της δεύτερης ώρας. 2 10 48 00 170 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr ή στο σελίδα. Έχουμε μπει, κυρίες και κύριοι, από την αρχή της εκπομπής είμαστε με αθλητική διάθεση. Ακόμη και αν έχασε ο Παναθηναϊκός, υπάρχει μια τρίτη ευκαιρία και για τις δύο ομάδες να βρεθούν στο Final Four. Η ελπίδα, όπως ξέρετε, πεθαίνει τελευταία, αλλά πεθαίνει. Αλλά για να μην πεθάνει η ελπίδα, πρέπει να δώσεις τη μάχη και να κερδίσεις. Μέχρι την αγωνία της επόμενης αναμέτρησης, πάμε να σε μια άλλη οδύσσια. Αυτή φορά με ποδήλατο. Οκταήμερος αγώνας ορεινής ποδηλασίας. Την Τετάρτη 13 Μαΐου στο κλειστό αμφιθέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου Γέρακα. Ο κύριος Χρήστος Μακρυγιάννης, εμπνευστής και αγωνιστικός διευθυντής της διοργάνωσης Bike Odyssey 2026, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Πώς θα το κάνετε όλο αυτό, την ορεινή ποδηλασία, πώς θα τρέχετε, πώς θα αντέξετε?
1: Αυτός ο αγώνας επιστρέφει δυναμικά. Διότι αυτός ο αγώνας ξεκίνησε το 2013, σταμάτησε το 2019 λόγω του COVID και επιστρέφει πιο δυνατός από ποτέ.
0: Ναι. Πάνω στο βουνό, ανοίγουν οι πνεύμονες, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά πρέπει να έχει κανείς κατοχή και να μην φοβάται το ύψος.
1: Αρκετή αντοχή, διότι πρόκειται για ένας από τους πιο σκληρούς αγώνες στον κόσμο, απαιτητικούς αγώνες ορεινής ποδηλασίας στον κόσμο. Ένας αγώνας ο οποίος όπως σας είπα ξεκίνησε το 2013, πραγματοποιήθηκε μέχρι το 2019 και πλέον επιστρέφει πιο οργανωμένος και πιο διεθνής από ποτέ το 2026. Το Bike Odyssey δεν είναι απλά ένας ποδηλατικός αγώνας, είναι ένα μεγάλο ταξίδι μέσα στην ορεινή Ελλάδα, στην πίσδο, στην φύση, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στις τοπικές κοινωνίες της χώρας μας. Το μέγεθος του αγώνα, οι αθλητές διασχίζουν περίπου 680 χιλιόμετρα με 20.000 υψομετρικές διαφορές. Ο αγώνας περνά περίπου από 16 κορυφές που αγγίζουν περίπου τα 2.000 μέτρα. Κάτι που το κατατάσσει ανάμεσα στους πιο δύσκολους MTB Stage Race παγκοσμίως. Αν θέλετε τώρα, γιατί το πήρα έτσι λίγο μόνο.
0: Μια χαρά το πάτε. Συνεχίστε να ποδηλατείτε. Κάντε πετάλι.
1: Λοιπόν, το Bike Odyssey λοιπόν αποτελείται από 8 etap, 8 stage, το οποίο ξεκινάει από τη Σαμαρίνα Γρεβενών. Η Σαμαρίνα δεν ξέρω αν το ξέρετε, αν το ξέρουν οι τηλεθεατές σας, είναι ένα από τα ψηλότερα χωριά ή μάλλον το ψηλότερο χωριό στα Βαλκάνια, όχι στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια. Είναι περίπου στα 1500 μέτρα υψόμετρο. Λοιπόν, ξεκινάει από εκεί το πρώτο stage και καταλήγει στο Μέτσοβο, Ιωαννίνων. Από εκεί την επόμενη μέρα το δεύτερο ετάπ είναι Μέτσοβο, Πύλη Τρικάλων. Το τρίτο ετάπ είναι Πύλη Τρικάλων, Καλύβια Πεζούλας, λιμνιπλαστήρα δηλαδή. Το τέταρτο ετάπ ξεκινάει από τα Καλύβια και φτάνει στο Κρίκελο Βρυτανίας. Στη συνέχεια Στη συνέχεια από το Κρίκελο Βρετανία θα κάνουμε μια στάση εκεί, θα κάνουμε ένα κυκλάκο και θα ξεκουραστούν οι αθλητές. Δηλαδή θα παραμείνουν μια μέρα ακόμη στο Κρίκελο Βρετανία.
0: Ξεκουράζονται και... κιόλας, ωραία.
1: Ξεκουράζονται με 30 χιλιόμετρα εκείνη τη μέρα. Γιατί τα περισσότερα, οι περισσότερες ημέρες είναι περίπου στα 100 χιλιόμετρα ορεινής ποδηλασίας. Την επόμενη ημέρα λοιπόν ξεκινάνε και πάνε Κρίκελο Βρετανία, Αθανάσιο Διάκο. Φωκίδας. Στη συνέχεια θα κατέβουν στο Μόρνο και θα ανέβουν στην άνω χώρα Ναυπακτίας.
0: Πολύ ωραία.
1: Και στο τέλος θα τερματίσουν καλοκαιρινά πλέον στο Κρυονέρι Ετελοκαρδονίας. Έχει ένα πολύ σημαντικό πράγμα αυτός ο αγώνας, ότι ξεκινάει χειμώνας. Δηλαδή ξεκινάει από πολύ ορεινά που κάνουν κρύα και τα λοιπά και φτάνει στη θάλασσα που ξαφνικά λες ότι έχει αλλάξει η εποχή. Ενώ στην πραγματικότητα έχουν αλλάξει 2-3 μέρες διαφορά. Λοιπόν, για να συνεχίσω έτσι, έχουμε διεθνή συμμετοχή από όλο τον κόσμο. Περίπου υπάρχουν 130 αθλητές που θα λάβουν μέρος στον 8ήμερο αυτό αγώνα, οι οποίοι έρχονται πάνω από 10 χώρες. Αυτές οι χώρες δηλαδή μπορεί, είναι Κολομβία, είναι Νότια Αφρική, είναι Ισπανία, Χιλή, έχουμε Γερμανία, Γαλλία, Βουλγαρία, Πολωνία. Είναι αρκετές οι χώρες που λαμβάνουν μέρος. Και πιστεύω ότι αυτό δείχνει ξεκάθαρο ότι το Bike Olympics έχει αποκτήσει πλέον διεθνή χαρακτήρα και αποτελεί σημείο αναφοράς για την παγκόσμια NTB κοινότητα. Ο αγώνας, το Bike Odyssey, δεν έχει μόνο αγωνιστικό χαρακτήρα. Μπορεί να ακούγεται έτσι σκληρό και τα λοιπά, αλλά πιστέψτε με ότι πολλοί αθλητές που έρχονται να τρέξουν αυτόν τον αγώνα είναι master. Δηλαδή είναι αθλητές που έχουν περάσει την elite σεζόν τη ζωή τους και περνάνε και θέλουν να πάνε σε έναν αγώνα, ναι μεν σκληρό αλλά και τουριστικό παράλληλα, να δουν μέρη, να απολαύσουν τη φύση.
0: Περνάτε υπέροχα με άλλα λόγια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας και μας μεταφέρατε αυτές τις ωραίες εικόνες από την ορεινή Ελλάδα.
1: Να πω ένα τελευταίο ότι επειδή έχει αναλάβει η Ίκαρος την τηλεοπτική παραγωγή, θα παιχτεί σε 40 κανάλια σε όλο τον κόσμο και συνέχεια καθημερινά θα παίζει ο αγώνας μας.
0: Ωραία, θα απολαύσουμε την ορεινή Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς βράδυ.
1: Να είστε καλά.
0: Χρήστος Μακρυγιάννης, εμπνευστής και αγωνιστικός διευθυντής της διοργάνωσης Bike Odyssey 2026. Εμείς θα ασχοληθούμε με την κινηματογραφική Οδύσσεια του Νόλαν. Την επόμενη ώρα της εκπομπής, μείνετε συντονισμένοι, πάρα πολλές εκπλήξεις. Και πάμε τώρα από την ορεινή Ελλάδα στην Τίνο, που έχει κάποια πολύ ωραία βουνά και ωραίες, με λιγότερες πεδιάδες όπου βόσκουν γελάδες αλλά βγάζουν εξαιρετικό τυρί. Θα δοκιμάσουμε και ωραίες αγκινάρες. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, είναι η πρώτη ημέρα του τριήμερου Διεθνού Συμποσίου στην Τίνο, από την Πέτρα στο Τραπέζι με την παράδοση για το μέλλον. Και είναι μαζί μας ο κύριος Μαρίνος Σουράνης, είναι σεφ, ιδιοκτήτης εστιατορίου και μέλος του φορέα Ανθός Τίνου. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ. Να.
0: Από την Πέτρα στο Τραπέζι με την παράδοση για το μέλλον.
2: Για το μέλλον, να. Σωστά.
0: Πώς θέλετε να φτιάξετε αυτή την παράδοση, επιμένοντας ευτυχώς την ξερολιθιά, εκεί όπου οι παππούδες βάζανε πάνω τις ντομάτες και τα σίκα για να γίνουν αργότερα λιαστά και να πάρουν αυτή τη φοβερή γεύση και την κάπαρη μαζί φυσικά.
2: Κοιτάξτε, ουσιαστικά αρχικά να σας πω αυτό, ότι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να ιδρύσουμε μια σχολή εδώ στην Τίνο, ένα Ινστιτούτο Ελληνικής Γαστρονομίας, το οποίο θα πατάει σε τρεις πυλώνες, ένας εκ των οποίων είναι η ξερολιθιά που μόλις αναφέρατε. Η ξερολιθιά, ένα στοιχείο που εδώ και χιλιάδες χρόνια έχει χαρακτηρίσει τον τόπο, την παραγωγή του τόπου, αλλά και τους κατοίκους εδώ του νησιού. Μία σχολή λοιπόν, η οποία θα περιλαμβάνει ένα τμήμα ξερολιθιάς, όπου οι φοιτητές του τμήματος αυτού θα δημιουργούν το τερέν για την δεύτερη, το δεύτερο τμήμα, το οποίο θα είναι το τμήμα της καλλιέργειας, της παραδοσιακής καλλιέργειας. Θα καλλιεργούν λοιπόν τις πεζούλες που λέμε εδώ, το δεύτερο τμήμα, και το τρίτο θα είναι της ελληνικής μαγειρικής, ελληνικής γαστρονομίας, όπου εκεί θα χρησιμοποιούνται τα παραγόμενα των ξερολιθιών. Ένα μικρό βιώσιμο οικοσύστημα ουσιαστικά, το οποίο ιδανικά θα περιλαμβάνει ολόκληρο το νησί, από άκρη σε άκρη. Θα είναι ένα ανοιχτό σχολείο, ναι, που μέσα σε αυτό θα φοιτούν φοιτητές της πόλης αυτής.
0: Και βάζετε και μία πολύ διαφορετική παράμετρο, το χτίσιμο, την παραδοσιακή δόμηση, διότι δυστυχώς και η Τίνος έχει πληγεί από τις τύπου κυκλαδίτικες κατοικίες, που είναι περισσότερο κουτιά πλέον, τσιμεντένια με θεμέλια στη γη, και δεν πάντα με το υπόλοιπο περιβάλλον.
2: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα έλεγα ότι είναι ευρέως διαδεδομένο εδώ στο νησί.
0: Υπάρχει όμως ακόμα. Υπάρχει. Ναι, υπάρχει.
2: Έχετε δίκιο. Εάν δεν λάβουμε δράση όμως τώρα, αυτό θα ενταθεί έτσι το φαινόμενο. Και θα χάσουμε αυτή την παράδοση την οποία μόλις πριν από λίγο περιγράψαμε. Αυτό δηλαδή είναι ένας από τους στόχους. Και η διατήρηση και η συντήρηση του φυσικού τοπίου, και αν θέλετε ας πούμε και η βελτίωσή του.
0: Ναι, πάντα. Πάρα πολύ ωραία. Τι πρώτη είναι βράδυ Παρασκευής, τι πιάτο προτείνετε ως σεφ?
2: Ένα πολύ ωραίο ψαράκι. Βράδυ τέτοια ώρα ας πούμε, ναι, κάτι ελαφρύ. Ένα πολύ ωραίο ψαράκι.
0: Ναι.
2: Ψημένο στα κάρβουνα.
0: Γιατί, δηλαδή, ναι, ναι. Καμία σκορπή να φτιάχνετε εκεί?
2: Βεβαίως, πώς τη φτιάχνουμε, βέβαια.
0: Εννοείται. Και τη συνοδεύετε με κάπαρι. Κάπαρι σαλάτα.
2: Να σας πω. Αν θέλετε να σας βγάλω εντελώς εκτός, να σας πω ότι εγώ ασχολούμαι, η ειδικότητά μου είναι το ψάρι, ναι, και τα τελευταία πολλά χρόνια ασχολούμαι με την ορίμανση των ψαριών. Έχω γράψει ένα βιβλίο σχετικά.
0: Ακόμη καλύτερα.
2: Εγώ λοιπόν θα σας έλεγα να βάλουμε την σκορπίνα σε ξηρά ορίμαση για μερικές μέρες πριν την ψήσουμε ελαφρά μέχρι τους 45 βαθμούς και να τη συνοδέψουμε με μια πάρα πολύ ωραία σαλάτα, η οποία θα αποτελείται από ρίζες εποχής.
0: Πω. Ανεβαίνουμε επίπεδο.
2: Ανεβαίνουμε, ναι.
0: Εμείς είχαμε μείνει στα ψάρια της Αυδόνας.
2: Αυτά θέλουμε να διδάξουμε και στη σχολή, μεταξύ άλλων.
0: Κρατήστε μας τέσσερι για την σκοπή.
2: Θα σας περιμένουμε, με χαρά. Θα σας περιμένουμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε εμείς.
0: Γεια σας. Γιώργος Μαρίνος Σουράνης είναι στέφανος διευθυντής εστιατορίου, μέλος του φορέα Ανθός της Τίνου. Κυρίες και κύριοι, είναι μαγευτική η Τίνος, πολύ κοντά από ό,τι ραφήναμε το πρωινό πλοίο. Μπορείτε να επιστρέψετε κατά τη διάρκεια της μέρας, αν και μια μέρα δεν αρκεί. Επιστροφή στην σκληρή επικαιρότητα. Ο Στέφανος Νικολαίδης στο ραδιοθάλαμο με τα τελευταία νέα, όπως τα καταγράφει στο sky.gr.
3: Πρώτο μας θέμα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, είναι το live blogging από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Παιχνίδι τακτική σε τεντωμένο σκηνή στη Μέση Ανατολή, την ίδια ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν την απάντηση τελική, θα δούμε αν θα είναι τελική ή όχι, του Ιράν. Έπληξαν οι Αμερικανοί, να σου πω, ιρανικά δεξαμενόπλια στο Ορμούζ, και ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η εχειρία παραμένει σε ισχύ. Τουλάχιστον 10 είναι οι τραυματίες ναυτικοί από την επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτείων στα ιρανικά δεξαμενόπλια. Έχουμε, μιας που αναφέρομαι στα δεξαμενόπλια, έχουμε και σχετικό βίντεο στο sky.gr από τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν τα δύο ιρανικά τάνκερ. Παράλληλα, να σου πω και αυτό, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν σε νέο τους μήνυμα ότι τα πολεμικά πλοία των Ηνωμένων Πολιτείων πρέπει να μείνουν μακριά από το στενό του Ορμούζ. Ας μείνουμε λίγο στην Αμερική, διότι το κουβεντιάζουμε συνήθως στην τρίτη ενότητα της εκπομπής μας, Βασίλη, όμως
0: είναι στην κορυφή πλέον.
3: Πλέον πρέπει να το πούμε τώρα, ναι, διότι το Πεντάγωνο ξεκίνησε τη διαρροή των πληροφοριών σχετικά με τον περίφημο φάκελο για τα UFO. Περιστατικό και στο Αιγαίο, αναφέρουν μάλιστα. Δεν θα μπορούσε να ξεφύγει και η χώρα μας, όπως λένε. Έχουμε βίντεο, έχουμε και φωτογραφίες στο sky.gr.
0: Αμερικανοί πιλότοι.
3: Βεβαίως. Παρουσίασαν βίντεο με καταγραφή από το Αιγαίο τον Οκτώβριο του 2023. Πράσινα ανθρωπάκια βέβαια δεν έχουν εμφανιστεί, αλλά ο φάκελος μόλις άνοιξε.
0: Ναι, έχουν αυτά τα υπάρχει ένα πλέον, δεν υπάρχει όρος UFO, δεν χρησιμοποιείται στην επικαιρότητα, δεν είναι πια τα άγνωστη ταυτότητα σε πράγματα αντικείμενα, έχει αλλάξει ο προσδιορισμός. Πάντως υπάρχουν όντως πάρα πολλά και ενδιαφέροντα αρχεία που έχουν αρτηθεί, βίντεο, φωτογραφίες, και είναι η πρώτη δόση, γι' αυτό και δεν το έχει αποκλείσει ο Μπαράκ Ομπάμα.
3: Εκεί θα σε πήγαινα τώρα. Ο Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος αυτοπροτάθηκε στον Στίβεν Κόλμπερτ να εκπροσωπήσει τον πλανήτη.
0: Στις διαπραγματεύσεις.
3: Ναι, σωστά. Και μάλιστα χθες θυμάμαι ένας ακροατής αντιπρότεινε τη ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Θα έλεγα να το αποφύγει. Για το καλό της. Ναι. του εξωγήινου πολιτισμού. Χιούμορ κάνουμε, μην δεχτούμε καμιά αγωγή.
3: Βεβαίως.
0: Να το αποφύγουμε αυτό. Μην έχουμε κάποιο ευρύτερο κακό να μην μας βρει.
3: Λοιπόν, τώρα στα επόμενα νέα, πολύ γρήγορα να σου πω.
0: Υπάρχει μια ταινία επιστημονικής φαντασίας χιουμοριστική. Ο Άρης αντιπιτίθεται, που είναι πολύ κακιασμένοι εξωγήινοι. Στην αρχή οι γήινοι έχουν πολύ φιλικές διαθέσεις, όμως εκείνοι δεν σταματούν καθόλου. Και τα βλέπουν.
3: Βασίζεται στο «Η αυτοκρατορία αντιπιτίθεται», φαντάζομαι, του Star Wars.
0: Ναι, είναι προφανώς. Πολύ, είναι παροδία, αλλά είναι.
3: Παροδία, ναι. Λοιπόν, τώρα στα επόμενα νέα, Βασίλη, να σου πω πάρα πολύ γρήγορα ότι η Τουρκία, έτσι λέει το Bloomberg, καταθέτει νομοσχέδιο για φυσικό αέριο σε αμφισβητούμενες περιοχές του Αιγαίου. Μάλιστα, οι ευρωβουλευτές του Πασόκ κάνουν λόγο, λένε ότι είναι σημαντικό να επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία αν ψηφιστεί το σχετικό νομοσχέδιο για τη Μεσόγειο. Και θα κλείσω με μία είδηση πολύ σημαντική από τον χώρο των επιχειρήσεων και των αεροπορικών επιχειρήσεων συγκεκριμένα, διότι και επίσημα νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι, Βασίλη, η Ryanair ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα ότι κλείνει την αεροπορική της βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τον Οκτώβριο. Στρέφοντας μάλιστα τα βέλη της εναντίον της Fraport στην ανακοίνωσή της, η οποία Fraport έκανε λόγο απαντώντας για απολύτως αβάσιμες και καθολοκληρία προσχηματικές αιτιάσεις της Ryanair επί του θέματος.
0: Ο Στεφάνος Νικολαίδης, θα το συναντήσουμε για την επόμενη ώρα, έχοντας ετοιμάσει, κυρίες και κύριοι, τη δική του Οδύσσια, επί της Οδύσσιας του Christopher Nolan, κινηματογραφική πρεμιέρα, κυρίες και κύριοι, μέσα στο καλοκαίρι που έρχεται. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3 και αν θέλετε, άλμπουμ Πανίνης Συλλεκτικό για το Μουντιάλ 2026 με όλες τις κάρτες. Ονοματεπώνυμο και τηλεφωνικό αριθμό αφήνεται στο 210-48-01-170-4. Το τηλεφωνικό κέντρο του Sky. Χθες παρουσιάστηκε η δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky και παρακολουθήσαμε όλοι τα αποτελέσματα. Η επόμενη μέρα η ανάλυση από διευθυντή του Sky 100,3. Κυρίες και κύριοι, πριν λίγη ώρα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Sky με τις ερωτήσεις.
4: Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι το νέο σκηνικό που θα πω τώρα. Δεν έχει καμία σημασία πώς θα λέγεται το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ή το κόμμα του κυρίου Καριστιανού, της κυρίας Καριστιανού.
5: Δεν έχει σημασία. Όχι, αυτό δεν έχει. Αλλά από ποιους θα περιβάλλονται δεν έχει μια σημασία.
4: Όχι. Νομίζω ότι αυτή η εκλογική μάχη που έρχεται θα είναι μια καθαρά προσωποπαγής μάχη.
5: Άρα ούτε τι θα λένε, ποιο θα είναι το πολιτικό του στίγμα, θα παίξουν ρόλο στα πρόσωπα.
4: Ο κύριος Μητσοτάκης θα συγκρουστεί με τον κύριο Τσίπρα, την κυρία Καριστιανού, τον κύριο Ανδρουλάκη, την κυρία Κωνσταντοπούλου, τον κύριο Βελόπουλο. Θα είναι μία μάχη πολιτικών αρχηγών. Τα υπόλοιπα όλα θα έρθουν σε δεύτερη μοίρα ή σε καμία μοίρα. Αυτό είναι το σκηνικό που διαμορφώνεται. Τα αρχηγικά κόμματα, με τους αρχηγούς τους, δεν το λέω υποτιμητικά, θα δώσουν τη μάχη με τις δικές τους προσωπικότητες. Αυτό θα ζήσουμε στην επόμενη εκλογική περίοδο.
5: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης,

0: Με αξιώσεις μια τρίτη θητεία και αυτό κλείνει τα στόματα.
1: Ναι, βρε Βασίλη μου, αλλά κλείνει τα στόματα των βουλευτών, κλείσαν τα στόματα των βουλευτών, άνοιξαν των υπουργών.
0: Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αποκαλύφθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Όταν θα αρχίσει η εσωστρέφεια στη Νέα Δημοκρατία, γιατί κάποια στιγμή θα αρχίσει, δεν είμαστε εκεί τώρα, αλλά κάποια στιγμή μπορεί να βρεθούμε, το μεγάλο πρόβλημα δεν θα είναι η κριτική και η γκρίνια των βουλευτών. Το μεγάλο πρόβλημα θα είναι η τσακωμή των υπουργών, όπως το στόχαστρο από τώρα φαίνεται ότι θα μπουν οι υπουργοί που έχουν ηγετικές φιλοδοξίες και που από τώρα προσπαθούν να καλοποιήσουν ή να προστατεύσουν το προφίλ τους.
1: Μας είπε πριν ο Γιάννης ότι είπε μεταξύ αστείου και σοβαρού ο Πρωθυπουργός προς το τέλος της ομιλίας του ότι οι εκλογές ήταν σίγουρα μετά τη ΔΕΘ. Γέλασε κανείς.
0: Κοίταξε, ήταν προφανές ότι ο Πρωθυπουργός έκανε χιούμορ. Αλλά όταν ένας Πρωθυπουργός αρχίζει να κάνει χιούμορ με την ημερομηνία των εκλογών, είναι προφανές ότι αρχίζουν να επικρατούν και δεύτερες σκέψεις. Αυτό το «οι εκλογές θα γίνουν τον Απρίλιο του 27» έχουμε καιρό να τα ακούσουμε. Θέλω να σου πω ότι από τώρα μέχρι το Σεπτέμβριο μεσολαβεί μια αιωνιότητα. Αλλά αν τα πράγματα το Σεπτέμβριο είναι όπως είναι τώρα και δεν έχουν συμβεί άλλα δυσάρεστα γεγονότα προς την κυβέρνηση, έχω την αίσθηση πια, να μην σου πω τη βεβαιότητα, ότι το σενάριο των εκλογών το φθινόπωρο που έχουμε ξαναπεί ότι δεν θα είναι προώρες, θα είναι κατά τη γνώμη μου πολύ πιθανό.
1: Πολύ προώρες.
2: Η ανάλυση του διευθυντή του ΣΚΑΙ 100,3 Βασίλη Χιώτη στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ και ο αποχαιρετισμός, κυρίες και κύριοι, προς τη Σία Κοσιόνη, η οποία μετά από 20 χρόνια συνεργασίας εδώ στον ΣΚΑΙ και εκείνη είπε απόψε, αποχαιρέτησε με τη σειρά της το κοινό. Εδώ ο Βασίλης Χιώτης.
1: Βασίλη, να σε ευχαριστήσω πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, Σία μου. Τιμή μου.
1: Δική μου.
2: Η Σία Κοσιόνη, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αποχαιρετώντας το κοινό και τον σύνολο των ανθρώπων του ΣΚΑΙ.
1: Κυρίες και κύριοι, ήρθε αυτή η στιγμή, μια στιγμή δύσκολη για μένα. Τόσα χρόνια βλέπετε το πρόσωπό μου, ακούτε τη φωνή μου. Απόψε ίσως ακούτε και την καρδιά μου που αυτή τη στιγμή χτυπά πολύ δυνατά. Γιατί απόψε δεν θα σας πω μόνο αυτό το γνωστό εδώ το δελτίο μας ολοκληρώνεται και τα λοιπά. Θα σας πω ότι μαζί με αυτό ολοκληρώνεται και το όμορφο ταξίδι μου στον ΣΚΑΙ. Ήμουν 26, είμαι 46 και ήταν μεγάλη μου τιμή επί 20 ολόκληρα χρόνια να με εμπιστεύεστε, εμένα και τους συνεργάτες μου, για την ενημέρωσή σας, ειδικά σε εποχές σκληρές και δύστροπες για τη χώρα μας, για τον κόσμο ολόκληρο που δυστυχώς τελειωμό δεν έχουν. Να ξέρετε ότι στάθηκα απέναντι σας πάντα με σεβασμό, με αληθινό νιάξιμο στα δύσκολα, με προσήλωση στις δημοσιογραφικές αξίες και χωρίς καμία παρέκκληση από τις αρχές μου. Βέβαια, τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να έχει συμβεί χωρίς την εμπιστοσύνη της ιδιοκτησίας του ΣΚΑΙ και τους άξιους συνεργάτες μου. Σε όλους τους ορόφους και σε όλες τις εποχές του ΣΚΑΙ με τους οποίους δουλέψαμε μαζί, δουλέψαμε σκληρά και συχνά κάτω από αντίξωες και ακραία απαιτητικές συνθήκες για να χτίσουμε αυτό που αγαπήσατε. Ένα ενημερωτικό πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών για το οποίο είμαστε και θα είμαστε υπερήφανοι. Τους ευγνωμονώ, σας ευγνωμονώ, καλή σας νύχτα και στο επανειδήν.
2: Αποχαιρετισμός της Ιάς Κοσιόνη στους εργαζόμενους, στην ιδιοκτησία και το κοινό.
3: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα.

0: τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χώρημε άποψη και διαχρονικό design.
1: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
2: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
3: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
3: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
3: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
3: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
3: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης, Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
3: Software Lab, η viral επιλογή.
4: Πρέβεζα Today, τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr, η Πρέβεζα του σήμερα.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παρόμοια.

0: κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100.3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Ο γαστρονόμος Μαΐου.

0: ξέρουμε για τα ψάρια της Ελλάδας. Γαστρονόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Μαρία Γιώργαρη. Συνεχίζεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος άνοιξε πύρα εναντίον δύο κενών τάνκερ. Με ιρανική σημαία που κατέπλεαν προς το Ιράν χθες, όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών δυνάμεων. Τα πετρελαιοφόρα κινητοποιήθηκαν με την εκτόξευση πυρομαχικών ακριβίας στα φουγάρα τους. Από την ιρανική πλευρά, το πρακτορείο Φαρς αναφέρει πως οι ένοπλες δυνάμεις της Τεχεράνης ενεπλάκησαν σε σποραδικές συγκρούσεις με αμερικανικά σκαφή. Στο μέτωπο των συνομιλιών, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στο Τασνίμ ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να εξετάζει την αμερικανική πρόταση και θα ανακοινώσει τη θέση της μόλις ληφθεί τελική απόφαση. Πάντως, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, λέει ότι στην Ουάσιγκτον περιμένουν και πρέπει να λάβουν άμεσα την απάντηση του Ιράν. Στο άλλο μέτωπο, αυτό του Λιβάνου, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων σε 4 κοινότητες του Νότιου Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Μεταξύ των νεκρών είναι 2 παιδιά και 3 γυναίκες, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου. Νωρίτερα, η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας είχε ενημερώσει πως ένας διασώστης βρήκε τον θάνατο σε Ισραηλινό βομβαρδισμό στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Στο μεταξύ, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε πριν από λίγο πως εξαπέλυσε επίθεση με εναντίον αμερικανικής αεροπορικής βάσης στο βόρειο Ισραήλ σε αντίπεινα για τα Ισραηλινά πλήγματα στον Λιβανό. Σε ναυτική βάση της Αττικής μεταφέρεται το στρατιωτικού τύπου ντρόουν που εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας. Το ντρόουν που ήταν γεμάτο με ενεργές εκρηκτικές ύλες αφοπλίστηκε, καθώς χθες το πρωί πυροτεχνουργός του στρατού αφαίρεσε τους πυροκροτητές και στη συνέχεια στελέχη του λιμενικού απενεργοποίησαν τις μπαταρίες για να σταματήσει η λειτουργία των μηχανών. Οι ελληνικές αρχές αλλά και η ΕΕΠ συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να εξακριβωθεί η ακριβής αποστολή του ντρόουν. Η διαδρομή που ακολούθησε αλλά και το πώς κατέληξε στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Σε διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών για το 2023 προχώρησε η ΑΔΕ ως οργανισμός πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων. Ειδικότερα για το 2023 ενημερώθηκαν 27.193 δικαιούχοι για ελεγχόμενα προς ανάκτηση ποσά ύψους 16,3 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως σημειώνεται, η διαδικασία αποτελεί υποχρέωση κάθε κράτους μέλους και ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νεότερα στοιχεία έρχονται στο φως από την ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε στον 21 ετών Νικήτα, ο οποίος δολοφονήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης από τον 54χρονο συντοπίτη του, ως αντεκδίκηση για το θάνατο του γιου του δράστη σε τροχαίο πριν 3 χρόνια. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, 6 σφαίρες πέτυχαν το θύμα στον κορμό. 5 από τα τραύματα ήταν αδιαμπερή, ενώ μία βολίδα έπληξε τον νεαρό πισωπλατά. Ο 54χρονο δράστη, ο οποίος έχει προφυλακιστεί, δήλωσε ότι αν είχε περισσότερες σφαίρες θα τις χρησιμοποιούσε όλες. Την πλήρη απαγόρευση της χρήσης των πατινιών από ανηλίκους, αυστηρότερες κυρώσεις για επιχειρήσεις που πολλούν ή τροποποιούν πατίνια εκτός νόμιμων προδιαγραφών, αλλά και υποχρεωτική ασφάλιση για όλους τους ενήλικες χρήστες, προανήγγειλε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης μιλώντας σε εκδήλωση. Απόρριτα έγγραφα για τα γνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα έδωσε χθες το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ. Σε αυτά τα αρχεία υπάρχουν αναφορές για θεάσεις αγνώστων αντικειμένων από Αμερικανούς πιλότους και στην Ελλάδα. Η αναφορά περιλάμβανε βίντεο διάρκειας 24 δευτερολέπτων από υπέρυθρο αισθητήρα Αμερικανικής στρατιωτικής πλατφόρμας το 2023. Η περιγραφή έκανε λόγο για μικρό και κυκλικό αντικείμενο που πετούσε κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας με κατεύθυνση προς την ξηρά. Τρίμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από σήμερα 9 Μαΐου μέχρι και τις 11 του μηνός. Ανακοίνωσε με ανάρτηση το Αμερικανός Πρόεδρος. Η Ρωσία είχε ήδη ανακοινώσει τριήμερη κεχηρία για τον εορτασμό της επετείου από την νίκη του Σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών περιλαμβάνει την ανταλλαγή 1.000 εχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, συνεχίζονται οι συνομιλίες για τον τερματισμό αυτής της μεγάλης σύγκρουσης. Ο Ουκρανός Πρόεδρος ευχαρίστησε τον Αμερικανό Πρόεδρο για τις διπλωματικές πρωτοβουλίες τους, συμπληρώνοντας πως αναμένει από την Ουάσιγκτον να διασφαλίσει ότι η ρωσική πλευρά θα τηρήσει τα συμφωνηθέντα. Στο μπάσκετ και τα play-off της Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε από τη Βαλενθία με 89-86 στο ΆΚΑ και πλέον θα παλέψει για την πρόκρισή του στο Final Four στον 5ο αγώνα που θα διεξαχθεί στην Ισπανία στις 12 Μαΐου. Η Φενέρμπαξε έκλεισε θέση για το Final Four της Αθήνας καθώς νίκησε τη Ζαλγκύρης στην παράταση με 94-90 και θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στους ημιτελικούς. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ, Χριστίνα Σοζή.
1: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα τοπικές μπόρες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα γύρω Ρινά, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Σάββατο, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, η έντασή τους 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 και τοπικά έως 28 βαθμούς. Την Κυριακή γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρεια, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές έως 25 με 27 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 βαθμούς. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, γενικά αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 30. Βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Οδυσσέας. Είμαστε στο τελευταίο στάδιο. Γιατί πλέον μετράμε αντίστροφα για τη μεγάλη πρεμιέρα το καλοκαίρι της Οδύσσης του Κρίστοφερ Νόλαν. Αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, η Μαρία Γιώργαρη έχει κάτι να μας πει.
1: Να πούμε χρόνια πολλά στο Γιώργο το Βραχνό που βρίσκεται στον ήχο. Πλέον 25 Γιώργο. Κάπου εκεί. Χρόνια πολλά λοιπόν με υγεία.
0: 25 χρόνια εννοείς στη ρύθμιση του ήχου.
1: 25 χρονών.
0: Ναι, λοιπόν.
2: Ευχαριστώ.

0: Είναι το δρόμο του ο Οδυσσέας. Πάντως το τρέιλερ, κυρίες και κύριοι, είναι ήδη διαθέσιμο στο διαδίκτυο. Παγκόσμια πρεμιέρα στις 17 Ιουλίου, κυρίες και κύριοι, για την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν, γυρισμένη και στην Ελλάδα. Ο Στέφανος Νικολαίδης, κυρίες και κύριοι, έχει προετοιμάσει όλα όσα θα ακούσετε από εδώ και πέρα.
1: Καλησπέρα σας ξανά, κυρίες και κύριοι. Απόψε θα ταξιδέψουμε αρκετά πίσω ή και αρκετά μπροστά, θα έλεγα, γιατί είναι εντυπωσιακό πώς κάποιες ιστορίες δεν μένουν ποτέ πραγματικά στο παρελθόν. Και μάλλον, Βασίλη, και θα έλεγα καμία ιστορία δεν επιστρέφει περισσότερο από την Οδύσσεια. Με αφορμή λοιπόν τη νέα κινηματογραφική προσέγγιση του Κρίστοφερ Νόλαν, σκεφτόμασταν σήμερα κάτι πολύ απλό. Γιατί εξακολουθούμε να επιστρέφουμε στον Οδυσσέα? Δηλαδή, τι είναι τελικά αυτό που μας κρατάει σε αυτή την ιστορία εδώ και χιλιάδες χρόνια? Είναι το ταξίδι, είναι η περιπέτεια, είναι η ανάγκη της επιστροφής? Ή μήπως είναι ότι όλοι κάπως ψάχνουμε τη δική μας Ιθάκη? Δεν θα μιλήσουμε μόνο για σινεμά, θα μιλήσουμε όμως κυρίως για σινεμά αυτή την ώρα. Θα πούμε και για μύθους, ανθρώπους, επιστροφές και για το γιατί κάποιες ιστορίες συνεχίζουν να μας εξητάρουν ακόμη και σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως όμως με τον άνθρωπο που ξέρει όσο λίγοι να διαβάζει τον κινηματογράφο. Τον κύριο Παναγιώτη Τιμογιαννάκη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Τιμογιαννάκη, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα και από πέρα, κύριε Νικολαίδη, αγαπητές θέσανες.
0: Γεια σας, κύριε Τιμογιαννάκη. Μεγαλώσαμε με εσάς διαβάζοντάς σας τα νέα. Αλλά δεν σας ακούμε καθόλου καλά, οπότε... ναι, αν μιλάτε από κινητό,
2: πρέπει...
0: βγάλετε το hands free, παρακαλώ, αν μπορείτε.
2: Τι να κάνω?
0: Αν έχετε hands free, παρακαλώ, αφαιρέστε το.
2: Όχι.
0: Αλλά...
2: ένα σταθερό να πάρετε.
0: Ναι, θα σας καλέσει τώρα η συνάδελφος για να σας ακούσουμε καλύτερα. Ο κύριος Παναγιώτης Τιμογιαννάκης, θα τον συναντήσουμε στον αέρα του σταθμού λίαν συντόμως. Αλλά αυτό μας επιτρέπει να ακούσουμε και λίγο από την μουσική της ταινίας Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν, και προτείνουμε σε όλους και όλες να κλείσουν εγκαίρως θέση, κυρίες και κύριοι.

0: Οδύσσια είναι μεγάλη περιπέτεια. Αν είσαι στο μαζί με την Καλυψό, σίγουρα το σήμα δεν είναι και τόσο καλό.
1: Ναι, εντάξει. Αν είναι Σαρλίς Θερόν, Καλυψό, ακόμη, ναι, ακόμη καλύτερα.
0: Ο κύριος Παναγιώτης Παναγιάννακης.
2: Καλή σας Αγία Παρασκευή.
0: Ναι.
2: Δεν σας έδωσε με τίποτα, γιατί από τη μία είναι ο Ημιτός, από την άλλη είναι η ΕΡΤ.
0: Σωστά, είναι εκεί, έχει εκεί είναι το βουνό ο Ημιτός όντως και υπάρχουν πολλά...
2: Πολλά κόλπα από κάτω.
0: Ναι, ναι, υπάρχουν νεκρά σημεία που χάνονται και το ραδιοφωνικό σήμα και της κινητής τηλεφωνίας. Όντως, είναι η σκιά του βουνού.
2: Ναι.
0: Μας δώσατε την απάντηση γιατί είστε στην Αγία Παρασκευή, οπότε δεν καταλάβαμε.
1: Σωστά, σωστά. Κύριε Τιμογιαννάκη, να ξεκινήσω από το εξής.
2: Ναι.
1: Γιατί πιστεύετε εσείς ότι η Οδύσσια επιστρέφει ξανά και ξανά στον κινηματογράφο? Τι είναι αυτό που συνεχίζει να συγκινεί το κοινό δηλαδή?
2: Πρώτο και κύριο, ότι πρόκειται για μια εκπληκτική περιπέτεια.
1: Να.
2: Για να μιλήσουμε κινηματογραφικά και να το ξεκινήσουμε από τα είδη. Πρώτα δηλαδή, από την όψη. Είναι καταπληκτική περιπέτεια. Έχει έναν ήρωα, ο οποίος... Στην προσπάθειά του να φτάσει στον προορισμό του, περνάει του Λιναριού τα πάθη. Και σε κάθε σταθμό, από τον οποίο περνάει και ζει μια περιπέτεια, η περιπέτεια αυτή είναι μυθικών διαστάσεων.
1: Ξεκάθαρα.
2: Αυτό είναι το ένα.
1: Ναι.
2: Με όρους έτσι καθαρά κινηματογραφικούς και αφηγηματικούς. Δεύτερον, ή και πάνω από αυτά, μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα έπος. Έτσι. Είναι επική ποίηση. Ο Όμηρος έγραψε έπος. Οπότε δηλαδή ουσιαστικά. Είτε το έγραψε ο Όμηρος, είτε πραγματικό πρόσωπο, είτε είναι ιστορίες όλες μαζί που συγκεντρώθηκαν και όλοι αυτοί οι μύθοι που κυκλοφορούν, έχει να κάνει με το ότι είναι παραμύθια.
1: Mm-hmm.
2: Εντάξει, τα οποία πάντα συναρπάζουν. Και το συγκεκριμένο παραμύθι, συγκεκριμένος μύθος, που έχει και, και ένα ιστορικό πλαίσιο για να αποκτά, ξέρω εγώ, και μεγαλύτερο ενδιαφέρον, περιλαμβάνει του κόσμου τα αρχέτυπα. Και περνάμε πλέον στα πρόσωπα. Γιατί για να φτιαχτεί ένα έργο θέλει θέμα, θέλει κεντρικό ήρωα, θέλει να του βάλεις εμπόδια του ήρωα για να φτάσει στον προορισμό, θέλει να του έχεις φτιάξει το φινάλε και να του βάζεις τα εμπόδια ώστε να φτιάχνεται πλοκή. Να καθυστερεί να φτάσει εκεί που τον έχει ορίσει. Η Οδύσσια είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Είναι η ιστορία ενός ανθρώπου. Αυτός τώρα ο άνθρωπος είναι ένας πολυμήχανος, είναι ένας άνθρωπος με πάρα πολλές πτυχές και μυστήριες πλευρές. Μένει αξεκαθάριστο αυτό το θέμα της περιπλάνησης τόσα χρόνια από την Τρία μέχρι να πάει στην Ιθάκη. Άρα ως αρχέτυπο, ως ανθρώπινο αρχέτυπο, σηκώνει και πάρα πολλές αναλύσεις που έχουν γίνει, επιστημονικές, καλλιτεχνικές, αν ήταν καταραμένος από τους θεούς, αν ήταν επιλογή του να αργήσει να φτάσει. Κουβαλάει και λίγο αυτό το πράγμα τον Έλληνα, ο οποίος έχει τη διάθεση της περιπλάνησης, ως ναυτικός λαός άλλωστε είμαστε, έτσι, εγώ είμαι και Πειραιώτης και από παιδάκι αυτό που με συντάραζε και εξακολουθεί ας πούμε και με έχει σημαδέψει είναι στον Πειραιά η εικόνα του λιμανιού αυτή η ανοιχτή ορίζοντες, έτσι. Να βλέπω αυτό το πράγμα να ανοίγεται μπροστά μου, το οποίο θεωρώ ότι καθορίζει και όλους εμάς τους Πειραιώτες και όλους εμάς στην ευρύτερη τώρα οικογένεια που είμαστε από μέρη παραθαλάσσια, από πόλεις λιμάνια κλπ. Δεν μας αφήνουν να σκάσουμε, μας καλεί η θάλασσα στο ανοιχτό ορίζοντα, είτε για να γίνει κάποιος χειρολεκτικά αναπτυκτικός, είτε για να ακολουθήσει στη ζωή του αυτό το δρόμο αυτής της περιπλάνησης που δουλεύει μέσα του χωρίς να είναι συνειδητό.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Αυτά τα ναυτικά, τα μυθικά, τα εντυπωσιακά που μας περιγράφετε έτσι με πολύ γλαφυρό τρόπο, κύριε Τιμογιαννάκη, όταν ακούσατε ότι θα τα σκηνοθετήσει ο Νόλαν, ένα σκηνοθέτη σαν τον Νόλαν, τι σημαίνει για ένα σκηνοθέτη όπως ο Νόλαν να επιχειρεί μια τόσο εμβληματική ιστορία? Είναι πρόκληση, ρίσκο, προσωπικό στοίχημα? Πώς το ακούσατε εσείς αυτό?
2: Καταρχάς ως θεατής με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί από τη στιγμή που το αναλαμβάνει ο Νόλαν θεωρώ ότι κάτι έχει μέσα στο μυαλό του, κάτι θέλει να κάνει πάνω στην Οδύσσια. Γιατί έχουν γίνει ταινίες σχετικές και στο παρελθόν, βέβαια στην Τσινετσιτά έχουν γίνει οι κυριότερες και είδα μάλιστα πρόσφατα ξανά την Οδύσσια του 1954, παραγωγή του Δελαουρέντης με τη Σιλβάνα Μάγκανο και τον Κέρκ Ντάγκλας και τον Άντωνι Κουίν και την καταυχαριστήθηκα. Την καταυχαριστήθηκα με όλη εκείνη την αισθητική, την παλιά κλπ. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Νόλαν από εκεί ξεκινήσει, δηλαδή κινηματογραφική διαπαιτηρία του Γιαυτουνού, τώρα που είναι ας πούμε επιβεβλημένος ως σκηνοθέτης και μπορεί και διαχειρίζεται και τα έπι με μια δική του προσωπική γραφή, με μια υπογραφή, με μια ταυτότητα, να θέλει να κάνει σαν σκηνοθέτη στην Οδύσσια.
1: Το επόμενο βήμα.
2: Πώς θα την κάνει, αυτό περιμένουμε το βήμα στις 16 Ιουλίου.
1: Σωστά. Θέλω να πω, ένα σύγχρονο blockbuster μπορεί να μεταφέρει την ουσία ενός αρχαίου έπους χωρίς να χαθεί μέσα στο θέαμα. Είναι παγίδα αυτό, το καταλαβαίνετε.
2: Θα το δούμε. Θα το δούμε από πολλές μεριές. Πρώτον, θα το δούμε σε σχέση με τον Όλαν, αλλά και σε σχέση και με εμάς. Mm-hmm. Σε σχέση με εμάς, ανάλογα με το τι κινηματογραφικές προσλαμβάνσεις έχει ο καθένας, δηλαδή από ποια ηλικία και πάνω μιλάμε, που έχει δει παλαιές Οδύσσιες, mm-hmm. ή από νέα παιδιά που θα δουν πρώτη φορά Οδύσσια.
1: Σωστά, σωστά. Πάντως εμείς ως λαός έχουμε μια τάση να διχαζόμαστε, να τσακωνόμαστε μεταξύ μας.
2: Αλήθεια, σώπα.
1: Το βλέπουμε σώπα. Ήδη να συμβαίνει αυτό.
2: Εδώ πέρα αρχίζω να διαβάζω για την περικεφαλαία. Άλλοι ήταν θετική, άλλοι ήταν έτσι περικεφαλές. Ρε παιδιά, για καθίστε καλά. Μιλάμε για... δεν ήταν ο Όμηρος, δεν ήταν στο Κηδίδης.
1: Σωστά.
2: Ούτε Ρόδοτος.
1: Σωστά. Ήταν ένας παραμυθάς περισσότερο.
2: Παραμύθια έγραψε. Και αν έχει πατήσει ας πούμε και σε κάποιο ιστορικό γεγονός, ας πούμε στον πόλεμο της Τρίας, που έχει μία βάση, γιατί έχει βρει και ο Σλίμαν ας πούμε τα ερείπια, τα οποία έχει βρει τα ερείπια της Τρίας, δεν ξέρουμε αν έχει βρει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει όλα αυτά που έχουν βρεθεί, έχει μια ιστορική βάση σαφέστατα. Από εκεί και πέρα όμως αυτό που είναι ζητούμενο είναι ο μύθος. Το θέμα είναι τώρα ο Νόλαν. Πόσο προκαλείται να τον δει αυτό το μύθο, αυτό προκαλείται. Δηλαδή, θέλει να δει το έπος να κάνει ένα θέαμα, θέλει να ψάξει ας πούμε και του Οδυσσέα λιγάκι τις διάφορες πτυχές. Το casting ας πούμε το οποίο
1: θα σας πήγαινα και εκεί, ναι. Θα σας ρώταγα για το casting, με προλάβατε, ναι. Τον Matt Damon πώς τον είδατε δηλαδή ως Οδυσσέα?
2: Άκουσα να σου πω κάτι. Λοιπόν, καταρχάς δεν εκφέρω γνώμη ποτέ σε τίποτα αν δεν έχω δει ολοκληρωμένο έργο. Mm-hmm. Στην περίπτωση του casting λοιπόν, εδώ πέρα θα μιλήσω με βάση τι? Με βάση τις εικόνες που έχω δει και τις επιλογές που κάνει ο Νόλαν, και θα πω πάνω στο τι με ρεθίζει, σε τι σκέψεις με βάζει. Mm-hmm. Ότι προφανώς με βάζει τη διανομή που βλέπω ότι έχει κάνει το casting, ότι θέλει να το εντάξει το έπος του και αυτό στην εποχή της συμπερίληψης. Mm-hmm.
1: Ναι, γι' αυτό επιλέγει ας πούμε να βάλει και το Elliot Page, non-binary έτσι, άτομο.
2: Προφανώς. Ναι. Αλλά αυτά όλα είναι υποθέσεις.
1: Σωστά.
2: Πριν δούμε την ταινία. Mm-hmm. Πάντως με βάση αυτές τις επιλογές σίγουρα προς τα εκεί μας παραπέμπει, γιατί δεν βρίσκω κανέναν άλλο λόγο ας πούμε για όλες αυτές ας πούμε τις επιλογές που έχουν να κάνουν με συγκεκριμένες φυλές, χρώματα κλπ. Και ότι πάει από την άλλη βέβαια να απαγκιστρωθεί και από εκείνο το στερεότυπο του να είναι, ξέρεις, δυναμική, ξανθή, ωραία κλπ. Είτε άλλα Hollywood, είτε άλλα συναισθητά.
1: Α, το βλέπουμε και αυτό εν μέρη. Δηλαδή επιλέγει η Φερρυπίν της Σαρλίζ Θερόν να κάνει την Καλυψό.
2: Δεν μπορεί να μην το επιλέξει, γιατί εκεί απάνω είναι όλη μαγεία.
1: Σωστά.
2: Δεν μπορεί να αφήσει απ' έξω την εκδοχή Hollywood και την εκδοχή συναισθητά. Δηλαδή από το Hollywood θα πάρει το γκλαμ, από τη συναισθητά θα πάρει το παραμύθιασμα και λιγάκι το κλείσιμο του ματιού. Ελάτε και λίγο να κάνουμε χαβαλέ. Εντάξει.
1: Βέβαια.
2: Θα το κάνει όμως με μια πολύ καλή παραγωγή. Γιατί και στο τέλος και στο 54, σε αυτή που σας είπα προηγουμένως, που έκαναν στη δική τους εταιρεία του Lux Film, Πόντι De Laurentiis, αλλά βασικά ο De Laurentiis να έτρεξε την ταινία, εκεί κατέφυγε σε αμερικάνικη βοήθεια, εξού και ήρθαν Αμερικάνοι στάρ. Δηλαδή, το Kirk Douglas και τον Anthony Quinn τους είχε, επειδή βάζανε οι Αμερικάνοι χρηματοδότες λεφτά, άρα θέλανε ονόματα για να πουλήσει ταινία στην Αμερική. Έτσι γίνεται με αυτές οι παραγωγές.
1: Και έχει επικρατήσει και σ' άλλος το τελευταίο διάστημα και με την ενδεχόμενη, λέω ενδεχόμενη διότι δεν είναι τίποτα επίσημο ακόμα, την ενδεχόμενη επιλογή μιας μαύρης ωραίας Ελένης.
2: Καλά, δεν το συζητάμε, βέβαια.
1: Ναι. Λένε δηλαδή ότι θα την υποδηθεί Λουπίτα Νιόνγκ. Βέβαια, ακόμη δεν είναι ξεκάθαρο αν όντως αυτή θα είναι η ωραία Ελένη. Δεν έχουμε
2: ακόμα συγκεκριμένα πράγματα.
1: Όχι.
2: Αλλά η διανομή έχει το στοιχείο της πρόκλησης. Ποιας πρόκλησης? Της ανταπόκρισης στα δεδομένα της σημερινής εποχής. Mm-hmm, mm-hmm. Και αυτό εγώ μπορώ να το καταλάβω με ποια έννοια. Ότι άπαξ και μπαίνει αυτό το πράγμα στη ζωή μας, θα το δούμε, θα το δεχτούμε, θα ζήσουμε με αυτό. Δηλαδή εξελίσσονται και οι διανομές. Εδώ έχουμε περάσει την παγκοσμιοποίηση, άρα και τα casting θα εξελίσσονται και θα μπαίνουν και αυτά στη καινούργια, ας πούμε, κατάσταση, πώς βλέπουν τις επιλογές ηθοποιών κλπ. Όπως, ας πούμε, και αυτό που συζητιέται χρόνια, ότι κάποια στιγμή μπορεί να δούμε μαύρο James Bond. Δεν αποκλείεται εκεί.
1: Ή και γυναίκα James Bond.
2: Γιατί η γυναίκα έτσι είναι με τη ΛΕΜ.
1: Σωστά.
0: Να μείνουμε λίγο στην παραγωγή.
2: Ναι, ένα
0: μέρος της έγινε στην Ελλάδα. Άρα χρησιμοποιήθηκε το ελληνικό και το ελληνικό ανθρώπινο δυναμικό μαζί με άλλους ανθρώπους που ήρθαν από το εξωτερικό και αποκτήθηκε μια κρίσιμη εμπειρία χάρη στα προγράμματα που διαχειρίζεται το ΚΟΜΕΔ. Αυτό είναι, εάν είναι λοιπόν, η ερώτηση είναι, εάν είναι καλή παραγωγή, αν είναι καλό τελικό αποτέλεσμα, πιστεύετε ότι θα έρθουν και άλλες τέτοιες μεγάλες παραγωγές?
2: Έτσι κι αλλιώς θα έρθουν,
0: Ναι, γιατί δεν έχουμε εμείς δομές όπως η Ισπανία.
2: Εκεί το πρόβλημα με εμάς, λοιπόν, το πρόβλημα με εμάς είναι, και εκεί εγώ θα είμαι πάντα επικριτικός, στο ότι δίνουν πάντα, γιατί ξένες παραγωγές στην Ελλάδα γυρίζονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κοντεύουμε, δηλαδή, 70 και από τη δεκαετία 50 γυρίζονται επισήμως στην Ελλάδα παραγωγές μεγάλες ξένες. Πώς γυρίζονται όμως? Με τον ίδιο τρόπο γυρίζονται ακόμα και σήμερα. Δηλαδή έρχονται, κάνουν μερικά γυρίσματα, φεύγουν. Δεν στείνεται όλη η ταινία στην Ελλάδα. Αυτό που συμβαίνει στη Βουλγαρία, στην Ουγγαρία, στην Τσεχία.
0: Ακόμη και στη Μάλτα.
2: Στη Μάλτα, βεβαίως. Εκεί γίνεται ολόκληρη παραγωγή. Και το, για να μιλήσω και πυραιώτικα, και το pre-production και το post-production.
0: Ναι, όλα είναι εκεί.
2: Εντάξει, γίνεται. Αυτό σημαίνει ότι έχω αναπτυγμένη κινηματογραφία και μπορώ και την κάνω διεθνή και φέρνω ξένες παραγωγές. Το να έρθουν για τα location που τους εξυπηρετούν, δηλαδή οι τοποθεσίες, και να φέρουν και τους στάρ, ας πούμε, να κάνουν την παρέλαση, πολύ καλώς καμωμένο.
0: Όχι, είναι και το επίπεδο για τη τεχνογνωσία.
2: Πολύ καλώς καμωμένο, δεν είμαι κατά. Ναι. Και αυτοί οι Έλληνες τεχνικοί που θα δουλέψουν, όσο δουλέψουν, είτε είναι θεσμικοί είτε καθαρά τεχνικό προσωπικό, αυτοί όλοι με κέρδος θα βγουν. Συν το οικονομικό.
0: Φυσικά.
2: Συν το οικονομικό. Ναι. Γιατί αμείβονται διαφορετικά. Και αυτό το χρήμα θα τρέξει στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Και θα πάνε οικογένειες. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, έχω ένα περιστατικό από το συγχωρεμένο το Δημήτρη Ιωακιμίδη, ένα παλιό ηθοποιό, ας πούμε, στο δημόσιο παίζει τον Κολοκοτρώνη στο Παπαφλέσσα, ο οποίος το 1966, όταν γυρίστηκαν στην Ελλάδα, όταν τα ψάρια βγήκαν στη στεριά του Κακογιάννη, η αμερικάνικη παραγωγή της Fox με την Κάντις Μπέργκεν και τον Τόμ Κόρνερ κλπ, έπαιξε το ρόλο του νομοτάρχη στο νησί εκεί πέρα, ένα μικρό ρολάκο. Και μας έλεγε ο Ιωακιμίδης ότι από τη συμμετοχή σε εκείνη την παραγωγή τότε, το 1966, είχε αγοράσει το ηλεκτρικό του ψυγείο. Είχε αγοράσει 3 ηλεκτρικά ήδη, το ψυγείο μου είχε μείνει. Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, τι σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι που θα δουλέψουν, οι δικοί μας, σε μια τέτοια παραγωγή, και οι κομπάρσοι. Στους κομπάρσους αυτές τις παραγωγές, το φαγητό που παρέχουν είναι μυθικό διαστάσεων. Δηλαδή έχουν πρωινά, πριν ξεκινήσει το γύρισμα, από εκείνα τα πολυτελή. Ακολουθεί δεκατιανό. Έχουν διαμέσως διακοπές για καφέ και για διάφορα άλλα παγωτά, ανάλογα τι καιρός είναι. Ακολουθεί το γεύμα και όταν τελειώνουν πλέον σε 7 η ώρα, 8 για να πάνε σπίτια τους, ας πούμε, τελειώνουν τα γυρίσματα, πέφτει και βραδινό, πέφτει και dinner. με το κόσμο τα εδέσματα.
1: Απίστευτο. Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό, και με αυτό θα κλείσουμε, κύριε Τιμογιαννάκη. Είναι πολύ σημαντικό που αναδεικνύονται τόσο συγκεκριμένοι προορισμοί. Βλέπε Ακροκόρινθο, λέω μέρη όπου έγιναν κομμάτια αποσπάσματα των γυρισμάτων. Έτσι.
2: Ναι, βέβαια.
1: Ακροκόρινθο, η σπηλιά του Νέστορα, κάτω στην Πύλο. Μέρη τα οποία ορισμένοι ενδεχομένως να είχαν ξεχάσει κιόλα. Το ερώτημα είναι όμως, και με αυτό θα κλείσουμε, κύριε Τιμογιαννάκη, είναι, μπορούν να αντιμετωπιστούν τα όποια προβλήματα με την Οδύσσια, ή ας τη δούμε καλύτερα πρώτα, έτσι δεν είναι?
2: Ποια προβλήματα της παραγωγής στην Ελλάδα?
1: Όχι, όχι, όχι. Όταν λέω τα προβλήματα, εννοώ τα αμφιλεγόμενα, δηλαδή η πανοπλία, το πώς δείχνουμε, πώς δείχνουμε τα μυθολογικά.
2: Δεν ξέρουμε τίποτα.
3: Αφήστε να το δούμε.
1: Ας το δούμε πρώτα.
2: Φυσικά.
3: Πρώτα βλέπεις και μετά τσακώνεις.
2: Πρώτα Θεός, μετά εδώ πέρα θα είμαστε.
1: Ναι, σωστά.
2: Ένα τηλέφωνο.
1: Έτσι, έτσι.
2: Και αν τυχόν που μας κάνει ο ημιτός νερά, θα βάλουμε το σταθερό όπως τώρα.
3: Πολύ σωστά.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας. Ο κύριος Παναγιώτης Τιμογιαννάκης.
3: Και κριτικός κινηματογράφου, θυμάμαι ένας λόγος για να αγοράζουμε τα νέα, όταν είμαστε νέοι και οι εφημερίδες είχαν ακόμη κυκλοφορία, ήταν κάθε Πέμπτη, όταν έγραφαν την κριτική των ταινιών μαζί με τον Δημήτρη Δανίκα.
1: Βέβαια.
3: Τότε οι εφημερίδες είχαν κυρίαρχο ρόλο κάθε Πέμπτη.
1: Τώρα είμαστε στα New Media, νέα μέσα.
3: Ναι, ναι. Και είχαν και οι άνθρωποι που έγραφαν για ταινίες σε καλούσαν με τον τρόπο τους, με τη γραφή τους να τις δεις.
1: Βέβαια.
3: Δηλαδή μπορούσαν και έμπαιναν μέσα στο σενάριο. Δεν ήταν κάτι τυπικό. Τώρα με την εξέλιξη της τεχνολογίας είναι όλα copy-paste και λίγο όπως άλτσα. Και λίγο και μια τεχνητή νοημοσύνη στην κορυφή. Λίγο να βάλουμε 5-6 λέξεις.
1: Ο Νόλαν πάντως δεν είναι
3: φαν. Όχι, καλά, εννοείται. Μα έτσι. Είναι δημιουργός.
1: Έτσι. Τα εξανθρωπίζει.
3: Τι να σου. Γι' αυτό και την περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό που φοβούμαστε είναι ότι θα βγουν οι τύποι με τις περικεφαλές. Να είστε σίγουροι. Και θα κάνουν προεκλογικό αγώνα. Το διαβάζουμε ήδη στο διαδίκτυο.
4: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών δυνάμεων στο μέτωπο των συνομιλιών. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στο Τασνίμ ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να εξετάζει την Αμερικανική πρόταση και θα ανακοινώσει τη θέση της μόλις ληφθεί τελική απόφαση. Πάντως, ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο λέει ότι στην Ουάσιγκτον περιμένουν και πρέπει να λάβουν άμεσα την απάντηση του Ιράν. Στο άλλο μέτωπο αυτό του Λιβάνου, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Σε ναυτική βάση της Αττικής μεταφέρεται το στρατιωτικού τύπου ντρόουν που εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας. Οι ελληνικές αρχές αλλά και η ΕΕΠ συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να εξακριβωθεί η ακριβής αποστολή του ντρόουν, η διαδρομή που ακολούθησε αλλά και το πώς κατέληξε στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Σε διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών για το 2023 προχώρησε η ΑΔΕ ως οργανισμός πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων. Ενημερώθηκαν 27.193 δικαιούχοι για ελεγχόμενα προς ανάκτηση ποσά ύψους 16,3 εκατομμυρίων ευρώ. Απόρριτα έγγραφα για τα αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα έδωσε χθες το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ. Σε αυτά τα αρχεία υπάρχουν αναφορές για θεάσεις αγνώστων αντικειμένων από Αμερικανούς πιλότους και στην Ελλάδα. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κώστας Καραπουλάκης μας λέει για, για τα τυριά της Τίνου που είναι πάρα πολύ ωραία. Το καρύκι είναι εξαιρετικό, γίνεται μέσα σε κολοκύθα. Το έχουμε φάει, είναι μοναδικό, ιδιαίτερος ακριβό εννοείται, αλλά έχει δυσκολία στην Παρασκευή. Βγαίνει από, από μικρούς οίκους. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε με την Οδύσσια, μια υπενθύμηση για το συλλεκτικό άλμπουμ της Πανίνη και της Κάρτες, 2-10-48-00-170-4 για να το αποκτήσετε. Αφήνετε το ονοματεπώνυμο και τηλεφωνικό αριθμό. Η κλήρωση στο τέλος της εκπομπής και τώρα ο Στεφάνος Νικολαίδης ξανά παίρνει τη ραψοδία στα χέρια.
1: Πολύ ωραία το έθεσες, Βασίλη. Επειδή ακριβώς ο Νόλαν δεν διάλεξε ένα ασφαλές αρχαίο παραμύθι, διάλεξε ένα έπος, έτσι, με θάλασσες, τέρατα, θεούς, χαμένους άντρες, ένα πόνημα της παγκόσμιας δυτικής λογοτεχνίας που παραμένει διαχρονικό. Μας τα είπε εξαιρετικά προηγουμένως ο κύριος Παναγιώτης Τιμογιαννάκης. Τώρα θα επιχειρήσουμε μια προσέγγιση πιο έτσι λογοτεχνική κτλ. Προς το παρόν θα μιλήσουμε με τον κύριο Θανάση Αγάθο. Έχω τη χαρά και την τιμή λοιπόν να συνομιλήσω για να προσεγγίσουμε κάπως πιο λογοτεχνικά το διαχρονικό αυτό έπος της Οδύσσειας με τον κύριο Θανάση Αγάθο. Είναι καθηγητής νεοελληνικής φιλολογίας στο τμήμα φιλολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε καθηγητά, κύριε Αγάθο, καλησπέρα σας, χαίρομαι πάρα πολύ που είστε απόψε μαζί μας.
2: Καλησπέρα κύριε Νικολαίδη, και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι απόψε μαζί σας. Καλησπέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές σας.
1: Τώρα, θα ήθελα να κουβεντιάσουμε λίγο. Γιατί πιστεύετε ότι η Οδύσσεια εξακολουθεί να συνομιλεί τόσο έντονα με κάθε εποχή, ακόμη και χιλιάδες χρόνια μετά? Δηλαδή, σε λίγα χρόνια συμπληρώνονται ακριβώς 3.000 χρόνια από τη δημιουργία. Και πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι το κοινό 3.000 χρόνια μετά αδειμονεί για την νέα ταινία του Νόλαν. Ποια είναι η γνώμη σας?
2: Η Οδύσσεια συνεχίζει να συνομιλεί τόσο έντονα με κάθε μορφή τέχνης και να έχει αυτή τη διαχρονικότητα που αναφέρετε, ακριβώς επειδή αγγίζει ερωτήματα και εμπειρίες και συναισθήματα τα οποία ενδιαφέρουν πάντοτε. Η επιστροφή, το ταξίδι, η αναζήτηση ταυτότητας, το στοιχείο της περιπέτειας, ο πειρασμός, η μνήμη, η επιστροφή στην οικογένεια και στο σπίτι, η ανάγκη του ανθρώπου να βρει πατρίδα και με την κυριολεκτική αλλά και με τη μεταφορική της διάσταση. Όλα αυτά είναι στοιχεία που εξακολουθούν να αφορούν και νομίζω ότι θα αφορούν και στο μέλλον. Ο Οδυσσέας είναι ένας άνθρωπος αρκετά σύνθετος, αρκετά αντιφατικός, έχει αρετές και αδυναμίες, είναι πολύ ευφυής, έχει την περιπέτεια στο αίμα του. Και όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία νομίζω ότι επιτρέπουν στην κάθε εποχή να τον βλέπει, να τον διαβάζει, να τον ακούει με το δικό της τρόπο. Υπάρχει το στοιχείο του ταξιδιού, το οποίο σίγουρα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί δεν είναι μόνο ένα ταξίδι με την έννοια τη γεωγραφική, αλλά και ένα ταξίδι με την υπαρξιακή έννοια. Γι' αυτό και η Οδύσσεια εμπνέει τη λογοτεχνία, τον κινηματογράφο, το θέατρο, τη μουσική κτλ. Υπάρχει αυτό που λέμε μια μεγάλη εικονοπλαστική δύναμη στην Οδύσσεια. Υπάρχουν εικόνες πραγματικά συγκλονιστικές, οι οποίες εμπνέουν κάθε μορφή τέχνης, ο Πολύφημος, ας πούμε, οι Σιρήνες.
1: Ναι, οι Λεστριγόνες, η κάθοδο στον κάτω κόσμο.
2: Οι Λεστριγόνες, η κάθοδος στον Άδη ακριβώς. Είναι εικόνες όχι μόνο πολύ έντονες, αλλά και με έναν βαθύ συμβολισμό.
1: Βέβαια, εδώ τίθεται το ερώτημα, κύριε καθηγητά, ότι εντάξει, προφανώς ο κάθε άνθρωπος, όπως περιγράψατε έτσι πολύ εύστοχα, ταυτίζεται με όλα τα μοτίβα που αναφέρατε. Βέβαια, αυτό που αναρωτιέμαι εγώ είναι τι αλλάζει όταν ένα λογοτεχνικό έπος περνά στη γλώσσα του κινηματογράφου. Okay, είναι πολύ έτσι ευχάριστο και πολύ επικοδομητικό, θα προσθέσετε εγώ, να το διαβάζουμε, να πλάθουμε τις εικόνες αυτές, να ταυτιζόμαστε, να τα προσεγγίζει κριτικά και διαφορετικά ο καθένας από εμάς. Όμως, όταν ένα λογοτεχνικό έπος περνά στη γλώσσα του κινηματογράφου. Τι είναι αυτό που αλλάζει? Θέλω να πω, χάνεται κάτι ή αποκτά νέα ζωή?
2: Κοιτάξτε, κάθε μετάπλαση έργου τέχνης σε μία άλλη τέχνη, σε μία άλλη γλώσσα, είναι ουσιαστικά εμφύσιση νέας ζωής. Σίγουρα κάτι χάνεται και κάτι νέο γεννιέται. Το λέω αυτό γιατί όταν διαβάζουμε την Οδύσσεια ή ένα οποιοδήποτε λογοτεχνικό έργο, ως αναγνώστες πλάσουμε τις δικές μας εικόνες. Με τη φαντασία μας βλέπουμε διαφορετικά τον Οδυσσέα, την Πηνελόπη, τους μνηστήρες, τον Τηλέμαχο, τις Σιρήνες, την Ιθάκη κτλ. Η ταινία ή το θεατρικό έργο ή όποια διασκευή τέλος πάντων δίνει πάρα πολύ συγκεκριμένες εικόνες σε πρόσωπα, σε πράγματα, σε καταστάσεις και κάπως περιορίζει, αν θέλετε, αυτή την έτσι, φαντασία και την εσωτερική ελευθερία που έχουμε ως αναγνώστες και ως αναγνώστριες. Από την άλλη όμως, σίγουρα επίσης χάνεται το στοιχείο της πολυφωνίας του έπους, γιατί έχουμε να κάνουμε με ένα κείμενο υφαντό, έτσι ο Όμηρος έχει συνθέσει ένα κείμενο που συνδυάζει το μυθικό στοιχείο, την αφήγηση, έχει στοιχεία προφορικότητας κτλ. Ο κινηματογράφος συχνά αναγκάζεται να απλουστεύσει και να στρογγυλοποιήσει τα πράγματα.
1: Σίγουρα.
2: Και βέβαια, εντάξει, η γλώσσα του ομυρικού έπους είναι μοναδική. Εννοείται ότι δεν μπορεί, όχι μόνο στην περίπτωση του Ομήρου, αλλά σε οποιαδήποτε περίπτωση κλασικού έργου με μια πολύ ιδιαίτερη γλώσσα, έτσι η συγκεκριμένη, ας πούμε, ποιητική εμπειρία δεν μπορεί να μεταφερθεί αυτούσια. Απ' την άλλη όμως, κάθε ταινία της Οδύσσειας ή του όποιου σπουδαίου λογοτεχνικού έργου είναι μια καινούρια ανάγνωση και ένα αυτόνομο έργο τέχνης. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει λόγος να θεωρούμε τον κινηματογράφο ως μια τέχνη κατώτερη από τη λογοτεχνία. Είναι μια τέχνη ανεξάρτητη, με τη δική της δυναμική, με τις δικές της προοπτικές. Συνεπώς μπορεί να κάνει την περιπέτεια του Οδυσσέα άμεσα αισθητή. Ήδη έχουμε δει το τρέιλερ της ταινίας του Νόλαν, ναι, που είναι πραγματικά
1: φανταστικό,
2: είναι μια εμπειρία ιδιαίτερη, διότι βλέπουμε όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε, τη θάλασσα, τον φόβο, την επιθυμία της επιστροφής, το μανιασμένο πλήθος, τα πάντα.
1: Και δίνει και νέα πνοή, νομίζω. Δίνει νέα πνοή, νομίζω, κυρία.
2: Ακριβώς.
1: Δεν λέω για το τρέιλερ του Νόλαν συγκεκριμένα. Δίνει ενδεχομένως, σίγουρα πλουστεύει ο κινηματογράφος, όπως το είπατε, δεν χωρά συζήτηση. Από την άλλη, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι δίνει και νέα διάσταση. Δηλαδή, ο Νόλαν, για παράδειγμα, τους λεστριγόνες, αντί να τους έχει έτσι ανθρωποφάγους, γίγαντες που σπάνε και καταστρέφουν τα 11 από τα 12 πλοία του Οδυσσέα, τους έχει στο τρέιλερ ως υπότες, έτσι λίγο πιο ψηλούς, χωρίς να είναι γίγαντες, αλλά λίγο πιο ψηλούς, γύρω στα 3 μέτρα, 2,5-3 μέτρα υπότες, με πανοπλία, η οποία είναι κάτι σαν σούπερ εκδοχή ενός σούπερ πολεμιστή. Θέλω να πω, δίνονται, με αλφαγιώτα το ντε, δίνονται διαφορετικές διαστάσεις που δεν θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος διαβάζοντας την Οδύσσεια.
2: Έτσι ακριβώς όπως το λέτε είναι. Δηλαδή, το έργο μεταμορφώνεται, δεν σταματάμε να το αναγνωρίζουμε, να βλέπουμε ότι είναι η Οδύσσεια του Ομήρου, αλλά όπως λέτε, κάθε εποχή δίνει τις δικές της διαστάσεις, τις δικές της οπτικές, τις δικές της αναγνώσεις και όλο αυτό με τη βοήθεια της εικόνας, της μουσικής, των ερμηνεών δημιουργεί μια νέα συγκινησιακή εμπειρία. Ναι.
1: Ο κύριος Θανάσης Αγάθος, καθηγητής νεοελληνικής φιλολογίας στο τμήμα φιλολογίας του Εθνικού Καποδιστηριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πάρα πολύ σημαντικά όλα όσα μας ανέφερε. Και τώρα θα πάμε σε έναν άλλον καθηγητή αυτή τη φορά αρχαίας ελληνικής φιλολογίας στο ίδιο τμήμα φιλολογίας του ΕΚΠΑ, τον κύριο Βασίλη Βερτουδάκη. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή, κυρίες και κύριοι, να συνομιλήσω τώρα στο τελευταίο σκέλος της απόψινής μας εκπομπής με τον κύριο Βασίλη Βερτουδάκη. Ο κύριος Βερτουδάκης είναι καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, στο τμήμα Φιλολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι πολύ μεγάλη μου η χαρά, θα καταλάβετε στην πορεία γιατί. Καλησπέρα σας, κύριε Βερτουδάκη.
3: Καλησπέρα, κύριε Νικολαίδη. Μπορεί να το μαρτυρήσω εγώ?
1: Να το μαρτυρήσετε.
3: Έχω τη χαρά να συνομιλώ μαζί σας. Είστε και φιλόλογος και παλαιός, καλός, άριστος φοιτητής μου.
1: Η χαρά ήταν δική μου. Ήταν μεγάλη μου τιμή να σας ακούσω στο αμφιθέατρο. Πολύ μεγάλη μου χαρά. Και όχι μόνο δική μου.
3: Αν μου επιτρέπετε, δείχνει και για τους νέους αποφύτους της φιλολογίας, δείχνει και μία διέξοδο επαγγελματική των φοιτητών μας. Δηλαδή, εννοώ η δημοσιογραφία.
1: Σωστά, σωστά. Μα είναι νομίζω κλάδι που συγγενεύουν. Δεν λένε δηλαδή σε καμία περίπτωση δεν βρίσκονται σε διαφορετικά στρατόπεδα. Τώρα, κύριε Βερτουδάκη, είπαμε τα κινηματογραφικά, είπαμε τα λογοτεχνικά. Πάμε τώρα στην ουσία του θέματος, δηλαδή στη φιλοσοφία, στον πυρήνα της Οδύσσειας. Η έννοια του νόστου, έτσι, αυτό είναι το θέμα της Οδύσσειας, η επιστροφή. Η έννοια του νόστου, λοιπόν, τι σημαίνει πραγματικά στην αρχαία ελληνική σκέψη? Θέλω να πω, είναι απλώς επιστροφή ή κάτι βαθύτερο, πιστεύετε?
3: Όπως τα έλεγε ο παλιός καθηγητής αρχαίας ελληνικής φιλολογίας, ο Δημήτρης Μαρονίτης, είναι ένα από τα μεγαθέματα της επικής ποίησης. Και μην ξεχνάμε, το λέμε πάντα αυτό για τους ακροατές σας, ότι η Ιλιάδα και η Οδύσσεια είναι τα καταστατικά έπι όχι μόνο του ελληνικού αλλά και του ευρωπαϊκού πνευματικού κόσμου, της ευρωπαϊκής, της δυτικής ολότελα λογοτεχνίας. Πολύ ωραία το θέτεται. Ο νόστος είναι στον πυρήνα της Οδύσσειας. Νόστος είναι η επιστροφή, νόστος είναι η επιστροφή προς την πατρίδα, αλλά είναι και μια επιστροφή προς την ανθρώπινη μοίρα, προς τα ανθρωπολογικά ριζώματα της υπόστασής μας. Mm-hmm. Ένας μεγάλος γαλλοεβραίος φιλόσοφος του 20ου αιώνα, ο Εμμανουέλ Λεβινάς, μίλησε για δύο μεγάλες αρχετυπικές πορείες. Η μία είναι του Αβραάμ, ο οποίος ξεκινάει εκεί από τη Μεσοποταμία, ανοίγεται στην ξενότητα του κόσμου και δεν επιστρέφει ποτέ πίσω. Προσέξτε, ναι. Ανοίγεται στην απειρότητα του κόσμου και δεν επιστρέφει ποτέ πίσω στην αιστεία του. Και το άλλο αρχέτυπο είναι ο Οδυσσέας, ο οποίος φεύγει από την κοινότητα, διαπράττει τον άθλο, mm-hmm. διαπράττει τον άθλο της ζωής, της εμπειρίας, των βιωμάτων και επιστρέφει εκεί από όπου ξεκίνησε. Δηλαδή, ναι. Ολοκληρώνει ένα κύκλο.
1: Το σχήμα
3: έτσι,
1: του κύκλου.
3: Αν βλέπετε αμέσως, ναι, βλέπετε αμέσως αυτή την απειρότητα στη μία περίπτωση και την ολότητα, το σχήμα του κύκλου στην άλλη. Άρα λοιπόν, ναι. Βεβαίως είναι η αγάπη για την πατρίδα, ο γυρισμός στην πατρίδα, αλλά και κάτι αρχετυπικά πολύ περισσότερο.
1: Και φτάνει εκεί από όπου ξεκίνησε, όντας εντελώς διαφορετικός και έχοντας απαρνηθεί την Αθανασία, επιτρέψτε μου να προσθέσω.
3: Ασφαλώς, γιατί οι Έλληνες ήταν πλήρως συνειδητοποιημένοι με την ανθρώπινη θνητότητα, με την ανθρώπινη περατότητα. Έτσι.
1: Ενώ όμως οι περισσότεροι επεδίωκαν την Αθανασία, εξού και το ιδανικό της ιστεροφημίας, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, ο Οδυσσέας το απαρνήθηκε.
3: Ακριβώς.
1: Το απαρνήθηκε αυτό στην Καλύψο. Προτίμησε να παραμείνει άνθρωπος. Προτίμησε να πεθάνει δηλαδή. Προτίμησε να έχει το θάνατο. Από το να ζει αιώνια.
3: Έτσι, αλλά. Έτσι. Ωραία, αλλά από την άλλη όμως να μείνει στην Αθανασία το όνομά του.
1: Βέβαια.
3: Γενόμενος ένα ανθρωπολογικό αρχέτυπο.
1: Απίστευτο, πραγματικά. Τώρα, λόγω της διαχρονικότητας του έργου, καταρχάς να προσθέσω κάτι το οποίο και εγώ πρόσφατα το διάβασα για εσάς. Ήταν παγκόσμια, το ημερολόγιο έγραφε 21 Μαΐου, Παγκόσμια ημέρα ποίησης, αν θυμάμαι σωστά. Που...
3: Μαΐου
1: είπα. Με συγχωρείτε. 21 Μαρτίου.
3: Ναι,
1: 21 Μαρτίου, Παγκόσμια ημέρα ποίησης, όπου τι συνέβη στο Μουσείο της Ακρόπολης, κάνατε μια μαραθώνια απαγγελία με τη συμμετοχή φοιτητών, σωστά?
3: Όπως τα λέτε, κύριε Νικολαίδη, την Παγκόσμια ημέρα ποίησης εδώ και 2 χρόνια ήταν μια πρωτοβουλία του τρίτου προγράμματος και του ρέκτη διευθυντή του, του Τάσου Ρωσόπουλου. Απαγγείλαμε πέρυσι με φοιτητές κλασικής φιλολογίας ολόκληρη την Ιλιάδα. Η Ιλιάδα είναι πρώτη, ας το πούμε έτσι. Και φέτος είχαμε τη μεγάλη χαρά με φοιτητές αλλά και με κάποιους λογίους, ποιητές, συγγραφείς με συμβολική παρουσία να απαγγείλουμε την Οδύσσεια σε μια μαραθώνια απαγγελία με ζωντανή μετάδοση του τρίτου προγράμματος, και δεν μπορείτε να φανταστείτε τι διείσδυση είχε αυτό σε όλη την Ελλάδα και πέραν των συνόρων, γιατί όπως ξέρετε τώρα πια διαδίδεται ο ήχος με το διαδίκτυο. Είχε πάρα πολύ μεγάλη διείσδυση, διάδοση σε πάρα πολλούς. Ακόμη και τώρα μου μιλάνε για αυτό το συμβάν.
1: Το φαντάζομαι. Άρα είναι η διαχρονικότητα του έπους αυτού πάλι που τοποθετείται στο κέντρο του ενδιαφέροντος. Άρα λοιπόν θέλω να ρωτήσω, γιατί πιστεύετε ότι εξακολουθούμε ως άνθρωποι να ταυτιζόμαστε τόσο έντονα με την πορεία του Οδυσσέα?
3: Ο Οδυσσέας ουσιαστικά συμπυκνώνει το αρχέτυπο της ζωής μας. Έτσι, ο άνθρωπος που ξεκινάει με δισταγμούς, με ανασφάλειες, με αβεβαιότητες, ανοίγεται στην ζωή, στις εμπειρίες, στον κόσμο και τελικά μετά επιστρέφει. Mm-hmm. Άλλωστε έτσι δεν είναι και η ζωή μας ολόκληρη.
1: Έτσι είναι.
3: Βγαίνουμε από έναν κόλπο, από ένα σκότος, ανοιγόμαστε στο άθλημα της ζωής και επιστρέφουμε πάλι μέσα σε ένα σκότος.
1: Το ερώτημα
3: ο Οδυσσέας λοιπόν είναι ακριβώς αυτό το αρχέτυπο της ανθρώπινης ζωής, της ανθρώπινης εμπειρίας.
1: Mm-hmm. Τα λέτε πολύ ωραία. Το ερώτημα βέβαια είναι αν υπάρχει σήμερα Ιθάκη ή στη σύγχρονη εποχή εν έτη 2026 κάπως έχουμε χάσει λίγο την αίσθηση του προορισμού. Δεν επικεντρωνόμαστε δηλαδή σε έννοιες, δεδομένου το ότι η πληροφορία είναι εύκολη, σκρολάρουμε, κάνουμε πλοήγηση πολύ γρήγορη στο ίντερνετ, υπάρχει η γρηγοράδα, η σβελτάδα της πληροφορίας. Έχουμε χάσει τέτοιες έννοιες, πιστεύετε, όπως ο προορισμός?
3: Κοιτάξτε, ο καθένας το βλέπει όπως μπορεί, όπως δύναται. Οι θάγες θα υπάρχουν πάντα. Αν θέλει κάποιος να τις βρει, θα τις βρει. Έτσι. Ο Καβάφης λέει ότι τους κύκλοπας και τους δεστριγόνας δεν θα τους συναντήσεις αν δεν τους κουβανείς μέσα σου. Έτσι και την Ιθάκη. Όποιος θέλει να ορίσει προορισμό ζωής, αυτό μπορεί να το κάνει. Έχετε δίκιο ότι κατακλυζόμαστε από την πληροφορία, από την ευκολία των μέσων, από όλα αυτά. Αλλά ας με επιτραπεί να πω εδώ ότι υπάρχουν στη ζωή μας αγκονάρια στα οποία μπορούμε να πατήσουμε έτσι ώστε να ξεφύγουμε λίγο από την ρηχότητα αυτής της μηντιακής και τεχνολογικής κουλτούρας που μας έχει κατακλείσει. Mm-hmm. Και επιτρέψτε μου να πω, αφού μιλάμε για την Οδύσσεια, ότι τα κλασικά κείμενα, τα αρχαία κείμενα, να το διευρύνω, τα μεγάλα κείμενα, έτσι, οι αρχαίοι μας, οι αρχαίοι Έλληνες, οι αρχαίοι Ρωμαίοι, ο Σέξπιρ, ο Γκέτε, οι μεγάλοι Ρώσοι, εν συνόψη εννοώ την μεγάλη λογοτεχνία, είναι ένας ολόκληρος κόσμος που μπορεί να μας δώσει ερεθίσματα, να μας δώσει γνώση του εαυτού μας και του κόσμου, έτσι ώστε να βοηθηθούμε για να αποκτήσουμε ένα προορισμό, μία Ιθάκη που θα ξεφεύγει από αυτήν την μπαναλιτέ, από αυτή τη ρίχνη.

0: Έχει δώσει ήδη απάντηση ο Αριστοτέλης.
1: Να.
0: Κύριε Νικολαίδη, ο μύθος κείται πέραν του χώρου και του χρόνου. Είναι αχρονικός, δηλαδή είναι διαχρονικός. Κάθε ανθρώπινη φιγούρα, κάθε ανθρώπινο πρόσωπο ρεαλιστικό είναι δέσμιο στην εποχή του.
1: Mm-hmm.
0: Και γι' αυτό λέει ο Αριστοτέλης ότι η ποίηση για τους αρχαίους, δραματική ποίηση, επική ποίηση, ήταν στοιχείο, ήταν πραγμάτευση των μύθων, έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό λέει η ποίηση είναι φιλοσοφικότερη και σπουδαιότερη της ιστορίας, δηλαδή του καθέκαστον,
1: του γεγονότος αυτού καθ' αυτού.
0: Άρα λοιπόν, ακριβώς, άρα λοιπόν ο άνθρωπος έχει πάντα την ανάγκη των μεγάλων μυθικών προσώπων, των μεγάλων μυθικών ηρώων, γιατί τον τραβούν προς τα πάνω, τον τραβούν από τα δεσμά του χώρου και του χρόνου σε μια αναγωγή υψηλότερης συνειδητότητας, υψηλότερης αρχιετυπικής αξίας. Και έτσι λοιπόν βλέπετε αυτοί οι παλαιοί μύθοι, ο Ειδίποδας, η Αντιγόνη, ο Οδυσσέας, χιλιοϋπομένη, χιλιοφιλμαρισμένη, πάμε σε αυτούς, επιστρέφουμε ξανά σε αυτούς, γιατί εκεί βρίσκουμε ριζώματα της ανθρώπινης ψυχής μας.
1: Και πάντα θα επιστρέφουμε. Και τελευταίο μου ερώτημα, ως έτσι επιμύθιο της πολύ ωραίας κουβέντας μας, κύριε Βερτουδάκη. Αν διαβάζαμε σήμερα την Οδύσσεια, όχι ως έπος βεβαίως, αλλά ως μάθημα, έτσι, μάθημα ζωής, ποιο πιστεύετε θα ήταν το βασικό μήνυμα που θα έπρεπε να συγκρατήσουμε σήμερα, μιλάω πάντα, έτσι?
0: Ναι. Προσέξτε, η Οδύσσεια είναι, μ' αρέσει να λέω, μια εγκυκλοπαίδεια της ανθρώπινης συνθήκης.
1: Ναι.
0: Ο Όμηρος έχει συλλάβει εκεί όλη την ανθρώπινη κατάσταση. Δεν υπάρχει καμία πτυχή, του ανθρώπινου γίγνεσθε που να μην την έχει περιλάβει. Τον έρωτα, τη φιλοξενία, την οργή, την εκδίκηση, όλα αυτά έχουν περάσει μέσα στην Οδύσσεια.
1: Και την αλαζονία. Και την αλαζονία της ανθρώπινης φύσης.
0: Ασφαλώς. Αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να το πολυφιλοσοφήσουμε, διότι είναι φανερό και από την πρώτη ερώτηση που μου θέσατε. υπάρχει μέσα στην Οδύσσεια. Είναι Ιθάκη. Έτσι. Είναι Ιθάκη. Άρα λοιπόν, αν κάτι πρέπει να προτάξω, είναι αυτό. Ο σκοπός, ο στόχος, ο προορισμός, το ταξίδι.
1: Υπέροχο. Κύριε Βερτουδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μου.
0: Η χαρά ήταν δική μου, κύριε Νικολαίδη, όπως καταλαβαίνετε, για πολλούς λόγους. και ένας από αυτούς και για το ότι μιλήσαμε για ένα πολύ μεγάλο έργο, αλλά και για το ότι συνομίλησα με έναν παλιό μου καλό φοιτητή και τώρα διακεκριμένο δημοσιογράφο.
1: Να είστε καλά. Ο κύριος Βασίλης Βερτουδάκης, καθηγητής αρχαίας ελληνικής φιλολογίας στο τμήμα φιλολογίας του ΕΚΠΑ. Μεγάλη μας χαρά που μας είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.
2: Ναι, και στην πραγματικότητα, όπως λέει και ένας ακροατής ο Κωνσταντίνος, ήταν μάθημα φιλοσοφίας το αφιέρωμα στην Οδύσσεια. Θερμά συγχαρητήρια. Στοχευμένες ερωτήσεις, εκπληκτικές απαντήσεις. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να, η απάντηση των ακροατών. Λοιπόν, πριν φτάσουμε στον επίλογο, θέλουμε για τα άλμπουμ της Πανίνης που συνοδεύονται από κάρτες, για να τις συμπληρώσετε όλες τις κάρτες διαθέσιμες, θέλουμε έναν αριθμό από το 1 στο 10, ένα τυχερός ακροατής με τυχερή ακροάτρια. Λες.
1: Λέω, για να μείνω στο κόνσεπτ της μυθολογίας, 7 από τα 7 θαύματα του κόσμου.
2: Ωραία. Φίλη Μαρία, ο αριθμός τελειώνει, είναι σταθερό το τηλέφωνο. Θα σας επικοινωνούμε τις επόμενες μέρες, σας ενημερώσουμε πότε θα παραλάβετε το άλμπουμ της Πανίνη. Δεν είναι τώρα εδώ, θα σας ενημερώσουμε εμείς τηλεφωνικώς. Η Αργυρό Γεμελιάρη ήταν κυρίες και κύριοι στο τηλεφωνικό κέντρο και υποδέχθηκε της κλίσας. Ο εορτάζων Γιώργος Βραχνός στην ρύθμιση του ήχου. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Στην δημοσιογραφική υποστήριξη ο Θανάσης Καραγιάννης. Ο Στέφανος Νικολαίδης είχε το δεύτερο μέρος της εκπομπής αυτή την Παρασκευή με την Οδύσσεια.
1: Και μεγάλη μου χαρά, Βασίλη.
2: Και εμάς η χαρά και τα λοιπά. Και να δούμε την ταινία και να κρατηθούμε, γιατί μετά θα ξεκινήσει η μάχη αν είπε όχι, την αλήθεια ή όχι ο Νόλαντ. Γιατί μην ξεχνάτε ότι θα έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο.
1: Και τι μας ενόχλησε βέβαια στην Οδύσσεια.
2: Ναι, μην το υποτιμάτε αυτό. Θα δούμε την Οδύσσεια στα παράθυρα και θα μετρούν τις περικεφαλαίες τους οι διάφοροι. Ναι, ας ελπίσουμε ότι θα γλιτώσουμε αυτό. Οργάνωση εκτέλεση παραγωγής, παρουσίαση Βασίλης Κουφόπουλος, στη δεύτερη ώρα Στέφανος Νικολαίδης, και το δελτίο ειδήσεων στη μία με την Μαρία Γιώργαν, και μετά ο Μάνος Μπουλαρίνος. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Prisma 91,6.
1: Θα σ' αγαπώ, θα είναι τα βράδια μας μεγάλα και γιορτινά. Θα σ' αγαπώ με όλα.

σκληρή και αξιόπιστη ενημέρωση.